0: Ασίτο.
1: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Super Sport 104.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
0: Καλημέρα στα σπορ.
3: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
4: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
5: Καλό πρωινό σε όλους φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην πρώτη σας αθλητική ενημέρωση εδώ στον Super Sport 104 και στην εκπομπή Καλημέρα στα Sport. Στο μικρόφωνο ο Πολύβιος Αλεξάνδρου, εδώ μαζί με τον Μιχάλη τον Πουλή. Πρωινή, για να δώσουμε όλη την επικαιρότητα όπως καταγράφεται μέχρι αυτή την στιγμή. Να πούμε καταρχάς ότι μπορεί να έχουμε Μουντιάλ και να οδεύουμε σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση και αυτής της μεγάλης διοργάνωσης, αλλά να πούμε ότι άρχισαν και τα ευρωπαϊκά, τα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Χθες είχαμε τους πρώτους αγώνες για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Champions League. Όλα αυτά θα τα δούμε στην συνέχεια. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους και πάμε να πούμε ότι η Καϊράτ σε ένα παιχνίδι που έχει και άρωμα κυπριακό επικράτησε χθες της Σουτζέσκα με 2-1 και απέκτησε μικρό προβάδισμα πρόκρισης εν όψη του επαναληπτικού. Να υπενθυμίσω ότι ο νικητής του ζευγαριού αυτού, δηλαδή η ομάδα που θα προκριθεί από το παιχνίδι αυτό, θα αντιμετωπίσει την Ομόνια στον δεύτερο προκριματικό γύρω του Champions League. Ο επαναληπτικός ανάμεσα στην Σουτζέσκα και την Καϊράτ θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα. Το πρώτο παιχνίδι της Ομόνιας με την ομάδα που θα προκριθεί από αυτό το ζευγάρι θα γίνει στις 22 του μήνα στις 8 το βράδυ στο ΓΑΣΥΠΗ. Αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι και ο επαναληπτικός θα γίνει μια εβδομάδα αργότερα, 29 του Ιούλη, στην έδρα της ομάδας που θα αντιμετωπίσει την Ομόνια. Λοιπόν, να πούμε, μιας και αρχίσαμε με Ομόνια, ότι στις 7.30 το απόγευμα είναι προγραμματισμένο φιλικό με την Κορώνα Κιέλτσε, το τελευταίο φιλικό των Πρασίνων κατά τη διάρκεια του βασικού σταδίου της προετοιμασίας τους, και τα ξημερώματα, δηλαδή τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, αύριο δηλαδή, η Αποστολή θα επιστρέψει στην βάση της για να μπει στην τελική ευθεία και να αρχίσει να μετρά αντίστροφα για τις πρώτες ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις. Υποχρεώσεις που, εντάξει, το ταβάνι είναι ψηλό. Οι πράσινοι στοχεύουν πρώτα-πρώτα στην είσοδό τους σε League Phase του Champions League. Άπαντες αναγνωρίζουν ότι δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό το πράγμα, αλλά θα το προσπαθήσουν. Και εντάξει, επειδή γνωρίζω ότι πολλοί λένε μα τα κατάφερε πέρσι Πάφος, για μην να μην τα καταφέρει η Ομόνια με αυτόν το υλικό που διαθέτει και τις προσθήκες που θα γίνουν, να πούμε ότι πέραν από ικανότητα χρειάζεσαι και τύχη, διότι είναι τρεις κληρώσεις χρειάζεσαι και τύχη να μην σου πέσει κανένα μεγαθύριο και να πεις ότι καήκαμε ένα από χέρι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά στην Ομόνια. Στην Πάφο να πούμε ότι βρίσκεται και αυτή στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Χθες αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς τέρματα με την Γιάπλονετς σε ένα φιλικό που ο τεχνικός της Πάφου έβγαλε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Στον ΑΠΟΕΛ να πούμε ότι στις 6 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η ετήσια γενική συνέλευση του σωματείου, και το λέμε αυτό γιατί όπως έγινε γνωστό, κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης θα ενημερωθούν τα μέλη για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το επενδυτικό σχήμα και το ενδεχόμενο ο Σάββας ο Λιασής και το επενδυτικό γκρουπ που εκπροσωπεί, το φαντ καλύτερα που εκπροσωπεί, να αναλάβει τα διοικητικά των γαλαζοκίτριων. Οι γαλαζοκίτρινοι που φαίνεται ότι μια χαρά τα πάνε με τον Χάρη τον Φωτίου, ο οποίος καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες τόσο καταρχάς στο οικονομικό, και πρέπει να το λέμε αυτό, για να στήσει μια ανταγωνιστική ομάδα. Εντάξει, επειδή έρχονται και κάποια μηνύματα και ρωτάνε στόχοι του από και όλα αυτά, θα σας παραπέμψω στο τι είπε ο κύριος Βρίζας στην προχθεσινή παρουσίασή του μαζί με τον προπονητή της ομάδας, τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Είναι η έξοδος στην Ευρώπη, με ό,τι και ας συνεπάγεται αυτό. Είτε πρώτη θέση, είτε δεύτερη θέση, είτε τρίτη θέση, είτε τέταρτη θέση, είτε ακόμα η κατάκτηση του κυπέλλου. Είναι 5 τα ευρωπαϊκά εισιτήρια που έχει εξασφαλίσει η Κύπρος για την επόμενη, για το επόμενο καλοκαίρι. Άρα είναι μεγάλη και το κίνητρο για όλες τις ομάδες που διεκδικούν έξοδο στην Ευρώπη να το πραγματοποιήσουν αυτό. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά στην κυπριακή πραγματικότητα. Πάμε Μουντιάλ. Αρχίζει σήμερα η προημιτελική φάση. Μέχρι τώρα είδαμε και καλά παιχνίδια και κακά παιχνίδια, είδαμε και εκπλήξεις. Αυτό που δεν είδαμε μέχρι στιγμής είναι καλές διαιτησίες, και είναι κάτι που ασφαλώς όλοι το παραδέχονται. Εγώ θα έλεγα κάτω του μετρίου η διαιτησία που είδαμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Ας ελπίσουμε ότι από αυτή τη φάση οι κύριοι με τις μαύρες στολές θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.

0: Λοιπόν, ένα παιχνίδι απόψε στις 11 Γαλλία Μαρόκο. Εντάξει, υπάρχει φαβορή εδώ και είναι η Γαλλία. Είναι η ομάδα που τουλάχιστον έδειξε ότι είναι η πιο γεμάτη σε όλες τις θέσεις. Αλλά ποτέ, μην πεις ποτέ για αυτή την εκπληκτική ομάδα του Μαρόκου. Να υπενθυμίσω ότι το Μαρόκο στο προηγούμενο Μουντιάλ έφτασε μέχρι τα ημιτελικά. Τώρα βρίσκεται στα προημιτελικά. Ουσιαστικά βρίσκεται ένα βήμα για να ισοφαρίσει την καλύτερη πορεία που είχε ever σε Μουντιάλ. Και επειδή τρώγοντας έρχεται η όρεξη, σας λέω ότι κρατάτε και ένα μικρό βήμα πίσω. Είπαμε, η Γαλλία είναι το μεγάλο φαβορί, αλλά κανείς μα κανείς δεν μπορεί να διαγράψει έτσι εύκολα το Μαρόκο. Γαλλία-Μαρόκο λοιπόν απόψε στις 11. Παρασκευή, αύριο στις 10 το βράδυ, Ισπανία-Βέλγιο. Και εδώ υπάρχει το λογικό φαβορί που είναι η Ισπανία, αλλά το Βέλγιο στο τελευταίο παιχνίδι κόντρα στους διοργανωτές Αμερικάνους έδειξαν ότι είναι ένα σύνολο που δεν μπορείς ποτέ να το υποτιμήσεις. Να υπενθυμίσω ότι το Βέλγιο κέρδισε με 4-1 την Αμερική και δια υγιεινού περιπάτου πέρασε στα προημιτελικά. Άρα και εδώ προμηνύεται ένα πολύ πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι. Η προημιτελική φάση ολοκληρώνεται την Κυριακή 12 Εβδόμου τα μεσάνυχτα, στις 12 τα μεσάνυχτα. Η Νορβηγία αντιμετωπίζει την Αγγλία. Αν τα δύο προηγούμενα παιχνίδια ήταν αφύρωπα, τι να πούμε για αυτό το παιχνίδι, για την ομαδάρα που εκπροσωπείται από το, έχει μάλλον για πρώτο βιολί τον εκπληκτικό Χάλαν. Είναι ασταμάτητος ο Χάλαν την φετινή σεζόν και στην City αλλά και με την Νορβηγία. Ουσιαστικά είναι ο άνθρωπος που την κρατά στο χέρι και κάνουν κουπί, αφού έτσι είμαστε συνηθισμένοι πλέον να βλέπουμε τους Νορβηγούς. Απέναντι στην Αγγλία με το It's Coming Home. Εντάξει, φέτος πήγαμε σαφώς χαμηλότερους τόνους, με ένα Γερμανό προπονητή, τον Τούχελ, στον πάγκο τους. Σαφώς και θέλουν να αποδείξουν ότι έφτασε και η δική τους ώρα, άρα τα πάντα είναι ανοιχτά. 12 τα μεσάνυχτα της Κυριακής Νορβηγία-Ελβετία και ξημερώματα της Δευτέρας στις 4 το πρωί Αργεντινή-Ελβετία. Και εδώ είναι μεγάλο φαβορί η Αργεντινή απέναντι στους Ελβετούς. Η Ελβετή με μια σκληροτράχηλη ομάδα δεν δέχεται εύκολα γκολ, αλλά απέναντι στην ομάδα του Μέση θεωρώ ότι οι κάτοχοι του τίτλου είναι το μεγάλο φαβορί. Άρα πάμε να συνοψίσουμε. Η προημιτελική φάση απόψε στις 11 Γαλλία Μαρόκο, αύριο Παρασκευή στις 10 το βράδυ Ισπανία Βέλγιο, Κυριακή 12 τα μεσάνυχτα Νορβηγία Αγγλία, 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας Αργεντινή Ελβετία. Ημιτελικά αρχίζουμε την Τρίτη στις 10 το βράδυ. Ο νικητής του αγώνα Γαλλία-Μαρόκο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Ισπανία-Βέλγιο. Και εδώ αν προκριθούν τα λεγόμενα φαβορί, δηλαδή Γαλλία και Ισπανία, θα δούμε ματσάρα. Και την Τετάρτη 15 του μήνα, επίσης στις 10 το βράδυ, ο νικητής του Νορβηγία-Αγγλία θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Αργεντινή-Ελβετία. Το Σάββατο 18 του μήνα ο μικρός τελικός στις 10 το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος. Και ο μεγάλος τελικός την Κυριακή 19 Εβδόμου, επίσης στις 10 το βράδυ. Λοιπόν, καλημέρα μας, καλημέρα φίλε μου πράσινος κυνηγός, γεια σου πράσινε κυνηγέ μου, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, αυτά ως μια πρώτη ματιά, πάμε σε αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αθλητικές εφημερίδες, και να δώσουμε όλο το ρεπορτάζ των ομάδων μας.
1: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα, ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
6: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
8: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
10: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
11: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
12: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
13: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
14: Τι μήνυμα?
13: Έχω, λέει, ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
14: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
13: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να...
14: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι, μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
13: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
14: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
15: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
16: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwyn.
17: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
18: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρυοπολίου υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 12 Ιουλίου. Χοιρινός κιμάς στο κιλό 4,45. ΜΑΣ Best Brand κοτόπουλο κνήμη το κιλό μόνο 4,25. Σουβλάκι χοιρινό το κιλό 4,45. ΜΑΣ. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
19: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
21: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
22: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
23: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική Δύναμη Ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και φίλες που έχουν συντονιστεί τώρα μαζί μας. Είναι η εκπομπή Καλημέρα στα Σπόρ. Είμαι ο Πολύδος Αλεξάνδρου εδώ μαζί με τον Μιχάλη τον Πουλή. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 10 το πρωί. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς κυκλοφορούν σήμερα οι πολιτικές εφημερίδες. Αρχίζοντας από την εφημερίδα Αλήθεια. Σε πλήρη εξέλιξη η ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη. Πληρώνουμε τον προμηθέα, αλλά μας συμφέρει. Ο Υπουργός Ενέργειας χαρακτήρισε πιο συμφέρον να παραμείνει το πλοίο στην Μαλαισία έναντι μηνιαίου κόστους 190.000 δολαρίων για τους φορολογούμενους. Να το φέρουμε όταν θα το θέλουμε, είπε ο Μιχάλης Δαμιανός στην Βουλή, με το τερματικό φυσικό αερίου τάσιμο σχεδόν σε όλη την διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη. Η αναφορά πως για να ενοικιαστεί το πλοίο ή για να πάρει η Κύπρος θα χρειαστεί και πάλι μετατροπές έρχεται σε αντίφαση με τα όσα έλεγε ο προκάτοχός του. Έθεσε θέμα τουρκικού κάζους μπέλη ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον ΝΑΤΟ να κοιτάζει από την άλλη προτεραιότητα στα ευρωτουρκικά και το κυπριακό στην ουρά. Μητσοτάκης για μια χώρα δεν μπορεί να απειλεί με πόλεμο ένα άλλο κράτος, μέλος της συμμαχίας και παράλληλα να επικαλείται την ανάγκη για ενότητα εντός του ΝΑΤΟ. Από την πλευρά του, ο Ρετσέπ Ταγίπ Ερτογάν επέλεξε να στρέψει το ενδιαφέρον του κυρίως στις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της άμυνας. Κολοτούμπα και στην τηλεόραση, μετά το θαλάσσο μας, την μετάβαση στην υψηλή τεχνολογία, παραδοχή Δαμιανού ότι η τεχνική του Υπουργείου και ο ανάδοχος δεν κατάφεραν να προβλέψουν και να εκτιμήσουν το μέγεθος του προβλήματος. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απολογισμός για τον απολογισμό. Γενικός εισαγγελέας, δεν ασκώ το έργο μου για να ικανοποιήσω το αίσθημα της κοινής γνώμης, ούτε έχω ανάγκη να είμαι αρεστός. Ψήνεται νέα φορολογία, η Επιτροπή Περιβάλλοντος θα αποφασίσει αν θα επιβάλλει πρόσθετη φορολογία σχετικά με τα σκύβαλα. Αυθόδης πυρετός, χρυσώνουν πάλι το χάπι δίνοντας αποζημιώσεις αποκλειστικά για τους πληγέντες εγωπροβατοτρόχους. Λοιπόν, αυτά από την εφημερίδα Αλήθεια. Και πάμε στον Φιλελεύθερο, που έχει κύριο θέμα «Ξαναρχίζει ο πόλεμος, εκτοξεύεται ο γεωπολιτικός κίνδυνος στην Μέση Ανατολή. Άνω κάτω οι αγορές, κλείνει πάλι το Ορμούς, 5% πάνω το πετρέλαιο και έπεται συνέχεια». Άστα, θα κλάψουν οι τσέπες μας, πάρε κύριε Μπουλή. Πάνω που οι κυβερνήσεις και οι κοινωνίες σε όλο τον κόσμο πήγαν να πιστέψουν πόσο πόλεμος ήταν και πάει, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αφήσαν κατά μέρος την εκεχηρία και προβαίνουν από τη Δευτέρα σε νέες σοβαρές εχθροπραξίες. Η διεθνής αγορά αργού πετρελαίου αντέδρασε με αυξήσεις 5%, οι οποίες πιθανότατα σήμερα να συνεχιστούν και πολύ σύντομα θα μεταφερθούν στις αντλίες των πρατηρίων και μέσω αυτών στα ράφια των υπεραγορών. Χωρίς ταχεία αποκλιμάκωση, ένας νέος γύρος πληθωριστικής πίεσης αρχίζει. Στα χρηματιστήρια, οι κολοσσοί της ενέργειας είχαν χθες σημαντικά κέρδη, ενώ οι μετοχές αεροπορικών εταιριών πήραν την κατιούσα. Σοβαρή απώλεια αξιών στις αγορές της Ασίας. Ο Τραμπ προειδοποίησε χθες με νέα σκληρά χτυπήματα στο Ιράν, ανεβάζοντας τα ύψη την ανησυχία των οικονομικών επιτελείων των κυβερνήσεων σε όλο τον πλανήτη. Λοιπόν, αλλάζει πρόσωπο η καρδιά της Λάρνακας. Τα έργα ανάπλασης ολοκληρώνονται σταδιακά μέχρι το τέλος Αυγούστου με στόχο την αναζωγόνηση της αγοράς και την προσέλκυση νέων επενδυτών. Μισό εκατομμύριο πολίτες χωρίς επαφή με το ΓΕΣΥ. Κυβέρνηση Πινδάρου, παιχνίδι τακτικής με ονοματολογία. Κυπριακό ευρωτουρκικά λίστα υποχρεώσεων για τον Ερτογάν. Από εβδομάδας ανοίγουν, οι ανακριτές ανοίγουν τον φάκελο. Ισχυρισμοί κατά αντίλιαν, ορμητήριο υποκλοπών το Πρετατόρ η Κύπρος. Ο ΕΔΑ πεντακόμου σχέδιο διάσωσης με νέο ανάδοχο εντός του 2027. Επιτροπή Παιδείας Βουλής ενημέρωσε η Υπουργός για τα τρέχουσα ζητήματα. Αθλητικά σχολεία παράπονα για τα κριτήρια εισδοχής. Ευρωπαϊκή καταδίκη για τα εγκλήματα της εισβολής, επίδοση εξοδίκων, ψάχνουν τους παραβάτες Καμερών με το κερί. Μάχη για την πιστοποίηση των ναυαγοσωστών. Στην Ολομέλεια της Βουλής, οι κανονισμοί για την πιστοποίηση των ναυαγοσωστών
με αντικρουόμενες θέσεις για την ποιότητα της εκπαίδευσης, ανησυχίες για την ασφάλεια στις πισίνες. Αυτά και από την εφημερίδα Φιλελεύθερος και πάμε στον Πολίτη. Ανισότητες και αδικίες στα επιδόματα μονογονεϊκής οικογένειας και τέκνου. Εκατομμυριούχοι δικαιούχοι βοηθημάτων. Ψηφιακή TV, προβλήματα και σκροκέρδια. Επίδοση εξοδίκων βάζουν μπροστά την νομική υπηρεσία λόγω επτώσεων στα φόρτε της εκκίνησης στα μολ. Λόγω ανεμβολίας των ζώων, κτηνοτρόφοι φοβούνται αναζωπήρωση του αυθόδους πυρετού. Υπόθεση Σάντι, αποφασίζουν για ποινικές διώξεις. Αγία Νάπα, προχειρήχθηκε εκ νέου το κέντρο αυτισμού. ΤΕΠΑΚ κάνει πρώην τράπεζα αναγνωστήριο. Στέφανο Στεφάνου Γιαννάτο και νέες ιδέες στο Κυπριακό. Τέσσερις κόκκινες γραμμές, προειδοποιεί ότι το ΑΚΕΛ δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία στο Κυπριακό προβλέπει εμπλοκή του ΝΑΤΟ. Κριτική από Καρούσο, απόντες από Ευρωπαϊκή Διαβούλευση για αερομεταφορές. Πάνω πάνω, Σύνοδος ΝΑΤΟ, ο Τραμπ απειλεί και πάλι το Ιράν. Μπαρτ Ντε Βεβέρ, καρφιά για την κόκκινη, βγάλαμε κόκκινη κάρτα στον Πούτι, δήλωσε με νόημα ο Βέλγος Πρωθυπουργός. Και ποινικοί ανακριτές, έκλεισε η εκκρεμότητα, πιάνουν δουλειά. Με τον διορισμό χθες και του Ηλία Αναγνωστόπουλου, συμπληρώθηκε η πενταμελής ομάδα ποινικών ανακριτών για το κράτος μαφία και πιάνουν από εβδομάδας δουλειά. Και πάμε να ολοκληρώσουμε με την εφημερίδα Η Χαραυγή. Οδικός χάρτης για και αξιοποίηση εργαλείων για λύση. ΑΚΕΛ, να διαφυλάξουμε όσα πετύχαμε και να επικεντρωθούμε στα εκκρεμή ζητήματα. Χιλιάδες νέοι στους παλμούς του 38ου Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ. Απόψε τραγουδούν η Μίλτος Πασχαλίδης, Δημήτρης Μεσημέρης, Μελίνα Ασλανίδου. Στα σκουπίδια οι στόχοι της ανακύκλωσης, η Κύπρος ξανά αντιμέτωπη με ευρωπαϊκά μεγάλα πρόστιμα. Το κράτος μαφία δοκιμάζει ξανά την αξιοπιστία των θεσμών. Η Κύπρος βάζει τρικλοποδιές στις έρευνες της ΟΛΑΦ. Ελεγκτική υπηρεσία, 6 χώροι ελλειμμενισμού, δεσμευμένοι για χρόνια χωρίς έργα, χωρίς τέλη και με χαμένα έσοδα για το κράτος. Κόλπος των κοραλίων, η θάλασσα κατάπιε την παραλία, έχει χαθεί περίπου το 60% της αμμουδιάς. Και πάνω πάνω, μπουρλότο ξανά η Μέση Ανατολή, ο Τραμπ διέκοψε κάθε επικοινωνία με το Ιράν και τραπεζικές επιβαρύνσεις 2.000 ευρώ το χρόνο για νοικοκυριά σε κάθε στεγαστικό δάνειο.

Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάμε να δούμε τώρα τα αθλητικά έθετα των εφημερίδων, αρχίζοντας από την Super Sport της εφημερίδας Αλήθεια, που έχει για εξώφυλλο φωτογραφία τον προπονητή του από τον κύριο Παπαδόπουλο. Όλα τα λεφτά στο σύνολο. Οι παράγοντες που θα καθορίσουν την επιτυχία του από έστη φετινή περίοδο περνάνε κυρίως από τα χέρια και το κουμάντο του Νίκου Παπαδόπουλου. Ο Ελλαδίτης τεχνικός έπιασε δουλειά στον Αρχάγγελο και άπαντες περιμένουν να δουν από τον ΑΠΟΕΛ το επιθετικό ποδόσφαιρο που παρουσίασε ο Παπαδόπουλος σε όλες τις προηγούμενες ομάδες του και που αρμόζει στον DNA το γαλαζοκεντρίνο. Σημαντικό για τον coach είναι να καταφέρει να ξεκλειδώσει κομβικούς παίκτες οι οποίοι πέρσι ήταν άφαντοι και την ίδια στιγμή να παντρέψει τους νεοφερμένους με τους πάλιους. Ομόνια. Ο Μπέρκ έχει εικόνες των Ινέκο από το κοινό τους παρελθόν. Ξέρει καλά τι παίρνει. Ο νορβηγός προπονητής γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα όλα εκείνα που μπορεί να δώσει ο έμπειρος νεοαποκτήθης μπακ. Ανεβαίνουν οι ρυθμοί στην Πολωνία, φιλικό απόψε με κορώνα, ανέφικτο του Μορτοβάν και το ψάχνουν για άλλον goalkeeper. Πάνω-πάνω τα φαβορί για τον τίτλο κόντρα στο πιο τρελό outsider, κι όμως είναι παγίδα. Μπορεί οι Γάλλοι να μοιάζουν ανίκητοι σε αυτό το Μουντιάλ, την ίδια στιγμή όμως οι Μαροκινοί κατεβαίνουν με διάθεση για ζημιά. Οι Αφρικανοί απέδειξαν πως την μέρα τους κερδίζουν τους πάντες. Πολλά θα εξαρτηθούν από την απόδοση των ίδιων των Γάλλων. Απόλλων, καθαρότερη πια εικόνα. ΑΕΛ, ένας μέσος all around. ΑΕΚ, όσα μας έδειξε ο Καμορανέζη. Πάφος, alert σε κάθε επίπεδο. Ανόρθωση, είναι πολλά τα μέτωπα. Άρης, ανεβαίνουν οι εντάσεις. Αυτά από το Super Sport της εφημερίδας Αλήθεια. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Goal News της εφημερίδας Ο Φιλελεύθερος. Έχει ως πρώτο θέμα Ομόνια. Κουμπώνει με το πλάνο. Η εμπειρία, η γνώση των απαιτήσεων και η κοινή πορεία με τον Μπέρκ έκαναν τον Εγκό την ιδανική επιλογή για το δεξί άκρο της άμυνας της Ομόνιας. Ισχνό προβάδισμα για την Καριάτη, η οποία επικράτησε 2-1 της Σουτζέσκα στο πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Champions League που διεξήχθη στο Αλμάτι. Η γηπεδούχος ομάδα απέκτησε ισχνό προβάδισμα έναντι της αντιπάλου της από το Μαυροβούνιο. Πρόκειται για το ζευγάρι που ενδιαφέρει την Ομόνια, καθώς η ομάδα που θα πάρει την πρόκριση θα βρεθεί στον δρόμο της για τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Στο γήπεδο βρέθηκε και ο άνθρωπος του Τριφυλιού ώστε να μεταφέρει εικόνα και στοιχεία στον Μπέρκ. Άφρικο στο 76 και Γκιουάλ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, τα γκολ της Καϊράτ ισοφάλισε προσωρινά ο Μπρβαλίεβιτς στο 90 για την Σουτιέσκα. Δύσκολη νίκη για την Καϊράτ, που ήταν και είναι το μεγάλο φαβορί απέναντι στην Σουτιέσκα. Να δούμε τι θα γίνει στον επαναληπτικό. Από ΕΛ, το πλάνο πίσω από τον Φαπρίτσο Πεδρόσο. Πάφος, άσφαιρη στο δεύτερο τεστ. Επιστροφή κλειδί για την Πάφο, αρχηγός Γκολτάρ ξανά παρών, αναμονή για Λουκάσεν. Άρης, πριν από την Πολωνία, θέλει ενίσχυση σε όλες σχεδόν τις γραμμές. Ανόρθωση, Φανίφ με ένα χρόνο καθυστέρηση, ο Ολλανδός εμφανίζεται έτοιμος να αγωνιστεί μετά τον Μάρτι του 2025. ΑΕΚ Λάρνακας θετικά μηνύματα παρά την ήττα. ΑΕΛ έβαλε στην φαρέτρα της και τον Ζωάο Ταβάρες. Απόλλων χτίζει και ενισχύεται, η εικόνα με την Ουτρέχτη έδειξε πρόοδο, ενώ οι επαφές για στόπερ μπαίνουν στην τελική ευθεία. Και πάνω πάνω, Ομόνια Ραδί που κυνηγά 13 μεταγραφών, Νέα Σαλαμίνα κινείται για άλλες 6 προσθήκες. Λοιπόν, αυτά και από την εφημερίδα Goal News. Και πάμε τώρα στο ένθετο της εφημερίδας Πολίτης, που είναι το γήπεδο. Η Ομόνια δίνει το τελευταίο φιλικό στην Πολωνία και έπειτα επιστρέφει στη βάση της, οι δύο όψεις του νομίσματος.
ΑΕΛ, το παζλ παίρνει μορφή και γίνεται ελκυστικό. Απόλλων, φέρνουν χαμόγελα, όχι εφησυχασμό. ΑΠΟΕΛ, εξονυχιστικός έλεγχος για ενίσχυση. ΑΕΚ, θετικό πρόσημο παρά τα πειράματα. Εντάξει, χθες είναι το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και βεβαίως με φωτογραφία από την χθεσινή συνέντευξη τύπου. Ένωση πορεύεται με τον Μακρύδη στον Πάγκο και ανατροπή σαν ταινία του Χόλιγουτ, η Αργεντινή του Μάγου Μέση από το Καναβάτσο βρέθηκε στην αποθέωση και βεβαίως αναφέρεται η εφημερίδα στο προχθεσινή μεγάλη ανατροπή της Αργεντινής κόντρα στην Αίγυπτο. Και πάμε να ολοκληρώσουμε με το ένθετο της εφημερίδας Χαραυγής Κόσμος των Σπορ που έχει ως κύριο θέμα το Μουντιάλ. Ραντεβού ξανά με το πεπρωμένο. Η Γαλλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο απόψε στις 11 στο Gillette Stadium στην Μασαχουσέτη για την φάση των 8 του Μουντιάλ. Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί στα ημιτελικά της διοργάνωσης το 2022 εκεί όπου η Γαλλία είχε κερδίσει και περάσει στον τελικό. Συμπληρώθηκε το παζλ των 8. Αργεντινή και Ελβετία έκλεισαν θέση για τα προημιτελικά. Με ποικί ανατροπή η παγκόσμια πρωταθλήτρια επικράτησε της Αιγύπτου, ενώ οι Ελβετοί πήραν το εισιτήριο στα πέναλτι κόντρα στην Κολομβία. Λοιπόν, ΑΠΟΕΛ σε περίοπτη θέση για τον σχεδιασμό του ΑΠΟΕΛ, η απόκτηση επιτελικού μέσου. Απόλλωνας αναθεωρήθηκε ο σχεδιασμός λόγω ανάγκης για απόκτηση κεντρικού αμυντικού. ΑΕΛ γεμίζει το ρόστερ, αυξάνεται αριθμητικά καθώς τις τελευταίες ημέρες προκύπτουν επίσημες ανακοινώσεις. Μέχρι ο τέλος της εβδομάδας αναμένεται να επισημοποιηθούν και άλλες συμφωνίες. Beach Handball, η εθνική στην Κροατία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ανόρθωση, ξεκίνησαν τα εργομετρικά για τους ποδοσφαιριστές. ΑΕΚ συνεχίζεται το μοντάρισμα εν ώψη της νέας σεζόν. Νέα Σαλαμίνα, υπάρχει έντονη δραστηριότητα στον τομέα των μεταγραφών. Και για την Ομόνια, τεστ Ευρώπης στο σημερινό φιλικό με την Κίελτσε. Ο Χένινγκ Μπεκ θέλει να αξιολογήσει την ετοιμότητα των παιχτών του για το αυτοί που προορίζονται για βασική στο Champions League. Αυτά και από την εφημερίδα, από το έθετο της Χαραυγής Κόσμος των Σπορ.

Λοιπόν, επιστρέφουμε έτσι για να πάρουμε ένα-ένα τα πράγματα με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Καταρχάς, να πούμε ότι σήμερα, Πέμπτη, θα δώσουμε ένα βάουτσερ αξίας 20 ευρώ από την Pizza Hut για dine-in ή take-away. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε το βάουτσερ, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Pizza Hut και το ονοματεπώνυμό σας μέχρι τις 9:45, οπότε και θα κάνουμε την κλήρωση. Λοιπόν, καλημέρα σας, Ομόνια Αιώνια, ο φίλος ο Χρύσανθος. Καλημέρα σε όλους και όλες όσους συντονίστηκαν τώρα με την εκπομπή μας. Καλημέρα στα Σπορ. Λοιπόν, πάμε έτσι να δώσουμε ρεπορτάζ Ομόνιας πριν πάμε στο διαφημιστικό μας και ακολούθως θα δώσουμε όλα τα ρεπορτάζ των ομάδων. Είπαμε και στην αρχή ότι στην Ομόνια είναι θέμα χρόνου η ανακοίνωση του Λόικ Νέκο, ο οποίος, να πούμε, χθες αποχαιρέτησε την Χαύρη με την ομάδα η οποία δεσμευόταν με συμβόλαιο. Είναι ο Νέκο αποτελεί προσωπική επιλογή του Χένιμπερκ, έχουν συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν. Αυτό που προβληματίζει είναι η ηλικία του ποδοσφαιριστή, αλλά ο Χένιμπερκ τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Έμπειρος δεξιός μπακ, γνωρίζει ο Μπερκ τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά από την κοινή του παρουσία στην Βίντεσον της Ουγγαρίας. Ο Νέκο κατέγραψε 40 συμμετοχές, 2 γκολ και 8 ασίστ υπό τις οδηγίες του Χένικ Μπερκ και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωση της μεταγραφής ο νορβηγός τεχνικός. Είναι αυτό που λέμε, αποτελεί προσωπική επιλογή για τον Χένικ Μπερκ. Παρότι το όνομα του Κάρνιτσικ απασχόλησε έντονα το ρεπορτάζ των Πρασίνων και η αλήθεια είναι ότι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ο Κάρνιτσικ αποτελούσε τον νούμερο ένα στόχο των Πρασίνων, ο Μπερκ φαίνεται ότι δεν άλλαξε κατεύθυνση και επέμενε για την απόκτηση του Νεκό, ο οποίος θεωρεί ότι ταιριάζει απόλυτα στην φιλοσοφία και στις απαιτήσεις του παιχνιδιού που θέλει να εφαρμόσει και εκτιμά βεβαίως και την εμπειρία του όλα αυτά τα χρόνια. Είπαμε, είναι 35 χρονών, αλλά αυτό δεν λειτουργήσε αποτρεπτικά. Αντίθετα, κρίθηκε ότι η ποιότητα, οι παραστάσεις και οι γνώσεις από τις απαιτήσεις του Μπερκ υπερκαλύπτουν το συγκεκριμένο δεδομένο. Με την ολοκλήρωση των μεταγραφών Νεκό, ο οποίος, να πούμε ότι δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα, αυτό ενδέχεται να γίνει είτε σήμερα είτε αύριο, το Μοντνόρ και Κακουλή, η προσοχή πλέον στην Ομόνια στρέφεται στα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν. Είπαμε, είτε Καϊράτ είτε Σουδιέσκα στον δεύτερο προκριματικό του Champions League. Πρώτο παιχνίδι στο ΓΑΣΥΠΗ στις 8 το βράδυ στις 22 του μήνα, ο επαναληπτικός 29 του μήνα εκτός έδρας. Τα παιχνίδια των εκτός έδρας αγώνων δεν έχει μάλλον καθοριστεί η ώρα που θα αρχίσουν από την UEFA. Λοιπόν, η Ομόνια η οποία δίνει σήμερα το τελευταίο φιλικό με την Κορώνα Κιέλτσε θα είναι ζωντανά από το Ομόνια TV και όπως αποφασίστηκε από τα τεχνικά επιτελεία των δύο ομάδων ο αγώνας θα έχει διάρκεια 120 λεπτών, δηλαδή ουσιαστικά θα είναι πιο μεγάλη η διάρκεια του αγώνα από ένα κανονικό παιχνίδι. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι δύο ημίχρονα της μίας ώρας ή τρία ημίχρονα, αυτά είναι θέματα που τα έχουν δει τα τεχνικά επιτελεία των δύο ομάδων. Βεβαίως με αυτό το δεδομένο στόχος είναι να δοθεί
όσος περισσότερος χρόνος συμμετοχής δίνεται σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Και βεβαίως μετά την ολοκλήρωση του φιλικού η αποστολή της Ομόνιας στις πρώτες πρωινές ώρες θα επιστρέψει στην βάση της για να δώσει, για να αρχίσει μάλλον να μπει στην τελική ευθεία για την προετοιμασία της. Βεβαίως την επόμενη Τετάρτη όλοι θα παρακολουθήσουν τον επαναληπτικό αγώνα της Σουκιέσκα με την Καϊράτ, εκεί όπου θα βγει ο επόμενος αντίπαλος των Πρασίνων, και βεβαίως θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι των Πρασίνων. Έως αυτό θα γίνει και με όλες τις ομάδες μας που αγωνίζονται στην Ευρώπη. Υπενθυμίζω και η ΑΕΚ και η Πάφος και ο Απόλλωνας αρχίζουν, όπως και η Ομόνια, από τον δεύτερο προκριματικό γύρο στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, τους τρεις θεσμούς, Champions League, Europa League και Conference League. Αυτά εν ολίγης από την Ομόνια. Υπενθυμίζω 7:30 το φιλικό με την Κορώνα Κίρτσε, ζωντανά από το Ομόνια TV, σε ένα παιχνίδι που θα έχει διάρκεια 120 λεπτών. Τα ξημερώματα ή

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
2: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
5: Everyone, τα πάντα εσύ.
6: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
7: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
9: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
10: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
11: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Φουλ και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
13: Εγγύηση? Τι μου λες?
12: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
14: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
15: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
14: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
15: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
14: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
16: Η καθαριότητα μόλις έγινε έξυπνη. Στην Electroline θα βρεις τις άπαιχτες ρομποτικές σκούπες Dreamy L40 Ultra AE, L40S Pro Ultra και D20 Pro Plus. Με ισχυρή απορρόφηση, έξυπνη πλοήγηση, σφουγγάρισμα και αυτόματη συντήρηση φροντίζουν το σπίτι σου χωρίς κόπο. Οι σειρές L40 προσφέρουν προηγμένες λειτουργίες όπως αυτόματο άδειασμα και πλύσιμο σφουγγαρίστρας, ενώ η D20 Pro Plus αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για καθημερινό αυτόματο καθάρισμα. Ανακάλυψε τη σήμερα στα καταστήματα Electroline και στο Electroline.
15: Electroline. Έλα στο αύριο.
17: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με D.

0: τιμές έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivering Cyprus.
1: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
2: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα υλοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
6: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
7: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και φίλες. Είναι η εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ, πορείος Αλεξάνδρου Μιχάλης Πουλής. Υπενθυμίζω τον διαγωνισμό μας. Σήμερα δίνουμε ένα βάουτσερ αξίας 20 ευρώ από την Pizza Hut για dine-in και take-away. Όσοι θέλετε να το διεκδικήσετε, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Pizza Hut, το ονοματεπώνυμό σας. Και στις 9.45 θα δώσουμε τον νικητή και ακολούθως θα επικοινωνήσουμε με τον νικητή για τη διευθέτηση της παραλαβής του δώρου του. Λοιπόν, δίνουμε συνέχεια στο ρεπορτάζ των ομάδων. Είπαμε τα νέα για την Ομόνια. Πάμε στην Πάφο. Καταρχάς, χθες η Πάφος έδωσε το δεύτερο της φιλικό απέναντι στην Γιάπλονετς αυτή την φορά, έμεινε στο 0-0, εικόνα που αποτύπωσε και την εικόνα του αγώνα. Αφού ο αριθμός έμεινε χαμηλά και οι δύο ομάδες αλληλοεξουδετερώθηκαν στη μεγαλύτερη διάρκεια του. Οι ευκαιρίες ήταν λίγες, με την ομάδα του Ρικάρτο Σαπίντο να αγγίζει τον γκολ στην εκπνοή με πλασέ του Κορέιρα που πέρασε εκτός στόχου. Λοιπόν, τώρα όσο αφορά στο καθαρά ρεπορταζιακό ρεπορτάζ της ομάδας της Πάφου, όλοι στέκονται στην επιστροφή του Γκολτάρ, ο οποίος επέστρεψε στις προπονήσεις της ομάδας. Να πούμε ότι ο Γκολτάρ ήταν έτοιμος και προς το τέλος του πρωταθλήματος, ήταν έτοιμος και στον τελικό του κυπέλλου, ωστόσο ο Σαπίντο δεν του έδωσε χρόνο συμμετοχή στον τελικό, δεν ήθελε να ρισκάρει το οτιδήποτε. Πλέον είναι απόλυτα έτοιμος ο Γκολτάρ, επιστρέφει και συμμετέχει κανονικά στην προετοιμασία της ομάδας. Ο 31 ετών στόπερ τα προηγούμενα χρόνια απέδειξε ότι αποτελεί σημείο αναφοράς για την αμυντική λειτουργία. Έχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο και στην Πάφο ευελπιστούν ότι θα ηγηθεί ξανά της αμυντικής γραμμής της ομάδας. Τώρα, την ίδια ώρα παραμένουν ανοιχτά αρκετά θέματα όσον αφορά στον μεταγραφικό σχεδιασμό. Εκκρεμεί η απάντηση του Λουκάσεν κατά πόσον θα συνεχίσει στην Πάφο και την νέα χρονιά. Πάντως οι ενδείξεις φαίνεται να είναι θετικές. Δυσκολεύει η απόκτηση Πουλούλου, που ο ίδιος απέδειξε ότι θέλει να αγωνιστεί σε ένα πιο προηγμένο πρωτάθλημα, παρά το γεγονός ότι ήρθε Κύπρο. Είδε και το προπονητικό κέντρο και την πόλη της Πάφου, ενώ την ίδια ώρα η ομάδα της Πάφου βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Σάμι Μαέ. Είναι αδερφός του Μαέ που αγωνιζόταν μέχρι πρόσφατα στην Ομόνια. Φαίνεται ότι οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά στο να δώσουν τα χέρια, ενώ σύμφωνα με ξένο δημοσίευμα η Πάφος κατέθεσε πρόταση στην Αλτάχ για την απόκτηση του 21 ετών κεντρικού αμυντικού Φίλιπ Μιλόγεβιτς. Αυτά από την Πάφο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ, όπου η προσοχή επικεντρώνεται στην απόκτηση δεκαριού. Είναι ο επιτελικός μέσος, με τον όνομα του Αντωνίκ Μπάρακ να βρίσκεται πάντα στα υπόψη. Στην Κύπρο να πούμε ότι αναμένεται ο Πεδρόσο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ενσωματωθεί μαζί με την ομάδα, ενώ πάντα στα υπόψη βρίσκεται και το όνομα του νεαρού του Μπακούλα, ο οποίος ανήκει στον Ολυμπιακό Πειραιός, ήταν μέλος της ομάδας κάτω των 21 που έκανε πριν από 3 χρόνια όλη την Ευρώπη να παραμιλά. Πέρσι δόθηκε δανεικό στην Ρίο Άβε, αλλά φαίνεται ότι δεν βρίσκεται στα πλάνα του τεχνικού της Ρίο Άβε και επιστρέφει στον Ολυμπιακό Πειραιός. Αυτά που διαβάζουμε από τον ελληνικό τύπο είναι ότι ο κύριος Μαρινάκης, ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, δεν θέλει να το δώσει στον ΑΠΟΕΛ, αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχουν άλλες προτάσεις για τον νεαρό, ενδεχομένως να είναι και το κλειδί για να αγωνιστεί τουλάχιστον με υποσχετική και να έρθει να πάει το δρόμο και αυτό στον Αρχάγγελο. Πεθυμίζω στις 6 το απόγευμα η ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου, όπου τα μέλη θα ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το επενδυτικό σχήμα. Όσον αφορά στην ΑΕΚ, μεσοεπιθετικός, κεντρικός επιθετικός και τερματοφύλακας καταλόγου Β είναι οι άμεσες προτεραιότητες για τον Τσαβιρόκα. Στην ΑΕΛ επιστρέφουν σήμερα στο γήπεδο και πιάνουν δουλειά με τις εργομετρικές και αιματολογικές εξετάσεις. Σε καλό δρόμο βρίσκονται οι επαφές με τον Βιλανουέβα. Η ΑΕΛ, η οποία χτίζει ένα καλό ρόστερ, τουλάχιστον αυτές είναι οι πρώτες εντυπώσεις. Χθες ολοκλήρωσε και την προσήκη του Ζωάο Ταβάρες, τον οποίο γνωρίσαμε από την πετυχημένη πορεία του πέρσι με τον Ολυμπιακό, 27 ετών, Πορτογάλος, ο οποίος θα ενισχύσει το ρόστερ της ομάδας. Είναι η 7η κίνηση για την ομάδα της Λεμεσού, που αναμένονται και άλλες προσθήκες. Να πούμε ότι η πρώτη προπόνηση είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε οι ποδοσφαιριστές θα περνούν από εργομετρικές και αιματολογικές εξετάσεις. Στον Απόλλωνα είπαμε, ακραίος και κεντρικός επιθετικός είναι οι προτεραιότητες, ενώ την ίδια ώρα φαίνεται να εξετάζονται και δύο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις για το κέντρο της άμυνας μετά την ατυχία που είχαν οι Κιανόλευκοι στην περίπτωση του Γκόλτσον, ο οποίος αποκτήθηκε, αλλά ένα πρόβλημα υγείας τον ανάγκασε να αναχωρήσει για την πατρίδα του. Να πούμε ότι άνθρωπος του Απόλλωνα θα παρακολουθήσει διαζώσεις τον απόψινό πρώτο αγώνα στην Γεωργία ανάμεσα σε Ντίλαν Γκόρι και Βίρτους στις 7, αφού οι Κιανόλευκοι θα αντιμετωπίσουν στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League τον νικητή του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Λοιπόν, στην Ανόρθωση επέστρεψαν χθες και οι ποδοσφαιριστές της Ανόρθωσης στο γήπεδο, εργομετρικές εξετάσεις. Την ίδια ώρα έφτασε στην Κύπρο και ο νέος τεχνικός της ομάδας, ο Νέστορ Ελ Μαέστρο, ο οποίος κυρίως θα αξιολογήσει αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές που έχει στο ρόστερ για να καταλήξει στο ρόστερ που θα πορευτεί η ομάδα. Την ίδια ώρα επιστρέφει στις επιλογές και ο Φανίφ, ο Ολλανδός, ο οποίος ετοιμάζεται να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Αποκτήθηκε πέρσι αλλά δεν αγωνίστηκε καθόλου λόγω της ατυχίας του που έκανε δύο χειρουργικές επεμβάσεις σε κοιλιακούς προσαγωγούς και μηνίσκο. Όταν κάνεις δύο επεμβάσεις μέσα σε ένα χρόνο σε κοιλιακούς προσαγωγούς και μηνίσκο, αντιλαμβάνεστε πόση ατυχία είχε αυτός ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος, να πούμε, δόθηκε ενός δανεικός τον Ιανουάριο στην Ομόνια Ραδίπου, αλλά και εκεί φάνηκε άτυχος, δεν κατάφερε να πατήσει γήπεδο. Και φέτος παρουσιάζεται έτοιμος ο 32χρονος μέσος για να επιστρέψει και να δείξει το τι μπορεί να προσφέρει στην Ανόρθωση. Ουσιαστικά θα είναι μια εσωτερική μεταγραφή για την Ανόρθωση, αφού πέρσι δεν τον είδαμε καθόλου. Αυτά και από την Ανόρθωση. Ομόνια Ραδίπου, 5 μεταγραφές ανακοίνωσε μέχρι στιγμής. Γίνεται προσπάθεια για τις επόμενες κινήσεις, με το αρχικό πλάνο να περιλαμβάνει ακόμη 8 προσθήκες για την ομάδα των Περιστεριών. Όσον αφορά τον Τελάντερ, του οποίου ολοκληρώθηκε το συμβόλαιο, δεν υπήρξε κατάληξη στις συζητήσεις για ανανέωση της συνεργασίας και αποτελεί παρελθόν. Προσήγες θα κάνει και η Νέα Σαλαμίνα, η οποία κινείται για άλλες 6 μεταγραφές. Να πούμε ότι στην Κύπρο βρίσκεται τις τελευταίες μέρες ο Τιμ Ρόσμαν, με τη συμφωνία να βρίσκεται στο τελικό στάδιο, αφού απομένει μόνο μία μικρή λεπτομέρεια στο συμβόλαιό του. Παράλληλα, ο προγραμματισμός συνεχίζεται με στόχο ακόμη 6 προσθήκες, κυρίως στον επιθετικό μεσοεπιθετικό τομέα. Η ομάδα της Αμοχώς του ανακοίνωσε την κοινή συνενέση λύση της εργασίας της με τον Ντάνιελ Πέρες. Εξάλλου, οι Ερυθρόλευκοι ενημέρωσαν ότι ο Λοΐζος Μωυσιός αναλαμβάνει καθήκοντα διευθυντή γραφείου τύπου του σωματείου. Λοιπόν, αυτά και από το ρεπορτάζ των ομάδων. Να πούμε ότι απόψε είναι βραδιά ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Χθες είπαμε η Ομόνια είχε στραμμένη την προσοχή της στο Καζακστάν. Η Πάφος θα έχει την προσοχή της στραμμένη στην Κροατία, όπου η Χάιντουκ Σπλίτ υποδέχεται στις 9 την Ζήλινα Σλοβακία στο πρώτο μεταξύ τους ραντεβού. Η ομάδα που θα προκριθεί από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει την Πάφος στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, ενώ ο Απόλλωνας θα έχει την προσοχή του στραμμένη στην Γεωργία, εκεί όπου στις 7 η Ντίλαν Κόρη υποδέχεται την Βίρτους του Σαν Μαρίνο. Μεγάλο φαβορή η Ντίλαν Κόρη, βέβαια φτάνει να το αποδείξει και στον αγωνιστικό χώρο, να πάρει το προβάδισμα που θέλει εν όψη του επαναληπτικού την ερχόμενη εβδομάδα στο Σαν Μαρίνο. Όσο αφορά στην ΑΕΚ, είναι η μοναδική ομάδα που γνωρίζει από τώρα τον αντίπαλό της και είναι η Μπέιταρ Ιερουσαλήμ. Πρώτο παιχνίδι εντός έδρας στις 23 του μήνα, ο επαναληπτικός στην Ρουμανία στις 30 του μήνα, και αυτό γιατί όλοι γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να γίνουν παιχνίδια με αυτή την κατάσταση που επικρατεί στο Ισραήλ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε χορηγό και να επανέλθουμε με το διεθνή, με τις διεθνείς μας ειδήσεις.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε για τις διεθνείς ειδήσεις, και αυτές τις μέρες όταν μιλάμε για διεθνείς ειδήσεις πάντα το μυαλό πάει στο Μουντιάλ. Είπαμε, αρχίζει σήμερα η τελική φάση με τον αγώνα στις 11 ανάμεσα στην Γαλλία και το Μαρόκο. Μεγάλο φαβορή η Γαλλία απέναντι στην μεγάλη έκπληξη μαζί με την Νορβηγία βεβαίως του φετινού Μουντιάλ. Το Μαρόκο, το οποίο εντάξει πέρσι έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, πολύ λίγοι πίστευαν ότι θα μπορούσε να κάνει παρόμοια πορεία, βρίσκεται όμως μέχρι τα προημιτελικά. Να υπενθυμίσω ότι το 22 όταν αποκλείστηκε από τα ημιτελικά το Μαρόκο, αποκλείστηκε από την Γαλλία, την σημερινή του αντίπαλο. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό. Η Γαλλία στα χαρτιά είναι το μεγάλο φαβορί, είναι η ομάδα που έχει το πιο πλήρες ρόστερ, αλλά ποτέ μην πεις ποτέ απέναντι σε αυτό το Μαρόκο που βλέπουμε τώρα. Άρα ο σημερινός αγώνας στις 11 απόψε αποκτά πολύ μεγάλη σημασία. Συνέχεια με την παιχνίδι της Παρασκευής, αύριο στις 10 το βράδυ η Ισπανία υποδέχεται το Βέλγιο, και εδώ περίπου είναι τα ίδια δεδομένα. Η Ισπανία είναι το φαβορί, είναι πιο γεμάτη ομάδα απέναντι στο Βέλγιο, αλλά αυτό το Βέλγιο που είδαμε κόντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την άνετη νίκη του με 4-1 δεν μπορεί να το ξεγράψει κανένας. Η προημιτελική φάση ολοκληρώνεται την Κυριακή στις 12 τα μεσάνυχτα. Η εκπληκτική Νορβηγία υποδέχεται την Αγγλία, που συνεχίζει να κρατά χαμηλούς τόνους και ίσως κάτι να λέει αυτό, ενώ στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας η Αργεντινή υποδέχεται την Ελβετία στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της προημιτελικής φάσης. Η ημιτελική, πρώτος αγώνας την Τρίτη στις 10 το βράδυ, δεύτερος αγώνας την Τετάρτη επίσης στις 10 το βράδυ, μικρός τελικός το Σάββατο και ο μεγάλος τελικός την Κυριακή 19 του μήνα στις 10 το βράδυ, όπου θα πέσει και η αυλαία αυτής της πολύ μεγάλης και ενδιαφέρουσας διοργάνωσης όπως έχει εξελιχθεί. Λοιπόν, πάμε Ελλάδα. Έτοιμος για την υπέρβαση με Στάνιτς Ολυμπιακός. Προχωρημένες οι διαπραγματεύσεις των Ερυθρολεύκων με την Λουτοκόρετς και αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, ο Πέταρ Στάνιτς θα φορέσει τα Ερυθρόλευκα. Πρόκειται για μια σπουδαία μεταγραφή του Σέρβου μεσοεπιθετικού, καθώς οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε προχωρημένο επίπεδο, αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ. Οι Ερυθρόλευροι βρέθηκαν ξανά προημερών πολύ κοντά σε συμφωνία, αλλά η στάση της ομάδας του πρώτου σκόρερ του περασμένου Europa League άλλαξαν εκείνη τη στιγμή τα δεδομένα. Ωστόσο, η ρελάνση των πυρεωτών και ο χειορισμός από την πλευρά των ανθρώπων της ομάδας φέρνουν τον Στάνιτς πρώτον πυλών του Ολυμπιακού. Και όταν μιλάμε για τον πρώτο σκόρερ του Europa League, εύκολα αντιλαμβάνεστε πόσο μπορεί να αλλάξει την εικόνα και το προφίλ της ομάδας του Ολυμπιακού. Και μιας και μιλάμε για τον πρώτο σκόρερ του Europa, να υπενθυμίσω ότι και ο Πουλούλου, για τον οποίο ενδιαφέρθηκε και ενδιαφέρεται η Πάφος, διότι δεν έχει κλείσει κάπου, είναι ο πρώτος σκόρερ του Conference League. Άρα αντιλαμβάνεστε πόσο μεγαλώνουν και οι δικές μας οι ομάδες. Λοιπόν, πάμε να δούμε αν υπάρχει κάτι άλλο νέο. Έκλεισε τον Σάντα Μαρία ο ΠΑΟΚ και φουλάρι για Χατζηδιάκο, Εξτρέμ και Φορ. Λοιπόν, Μουντιάλ 2026, ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Οι 8 παίχτες που μπορούν να κρίνουν τα προημιτελικά. Και πρόκειται για τον Μάικολ Ολίσε της Γαλλίας, για τον Αρσάφ Χακίμι του Μαρόκου, για τον Έρλι Χάλαν της Νορβηγίας, για τον Τζουτ Μπέλιχαμ της Αγγλίας, τον Λαμίν Γιαμάλ της Ισπανίας, τον Ζερεμί Ντοκού του Βελγίου, τον Ελισάντρο Μαρτίνες της Αργεντινής και τον Γκρέγκορ Κόμπελ της Ελβετίας. Και βεβαίως το σχετικό ρεπορτάζ από την ιστοσελίδα sportpavlafm.gr. Όσοι θέλετε να το διαβάσετε αναλυτικά, μπορείτε να μπείτε και να τον διαβάσετε. Τσουαμενή πενταετία στην Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτά και όσον αφορά στα νεότερα που προκύπτουν από το ρεπορτάζ των ομάδων σε Ελλάδα και ξένα πρωταθλήματα. Πάμε καλαθόσφαιρα, διότι τώρα αρχίζει να φουντώνει το ενδιαφέρον και για την Ευρωλίγκα. Τελευταία είδηση, ξημερώματα συμφώνησε με ΕΦΕΣ ο Γιούστα. Ο Σαντί Γιούστα συμφώνησε με την τουρκική ομάδα για 1+1 χρόνια. Είναι Ισπανός forward που ανήκει στην Σαραγώσα, 29 ετών, διεθνής, αγωνίζεται από τη νέα σεζόν στην Ανατολού Εφές. Τέλος από τους Νάκετς, ο Βελαντσιούνας έμεινε ελεύθερος με το Σαμ Σαράνια να αναφέρει πως αρκετές ομάδες του NBA παρακολουθούν την περίπτωσή του. Αν δεν έκλεινε ο Παναθηναϊκός το Γιαμπουσέλε, θα έλεγα ότι ο Βαλαντσιούνας οδεύει προς Παναθηναϊκό, αλλά τώρα είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο κατέγραψε 8,7 πόντους, 5,1 rebound και 1,2 assist με μέσο όρο 65 συμμετοχές, σουτάροντας με 58,2% εντός παιδιάς και 30,8% από την γραμμή του τριπόντου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στις επόμενες 48 ώρες οποιαδήποτε ομάδα του NBA μπορεί να τον αποκτήσει μέσω της διαδικασίας των waivers. Αν αυτό δεν συμβεί, τότε ο δρόμος για την επιστροφή του στην Ευρώπη θα ανοίξει οριστικά, με την Ζαλκίρις Κάουνας να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Να δούμε πώς έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά και από τον χώρο της καλαθόσφαιρας που ενδιαφέρει άμεσα και την Ευρωλίγκα. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
6: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
8: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες www.petrolina.com.cy.

0: Αθήνα ενημέρωση στο μικρόφωνο Πολύβιος Αλεξάνδρου. Θέμα χρόνου η ανακοίνωση του Λόιγκ Νεκό στην Ομόνια, ο οποίος χθες αποχαιρέτησε την Χαβρή. Πιέζει για απόκτηση φόρ στις 7.30 το φιλικό με την Κορώνα Κίελτσε. Τα ξημερώματα η αποστολή επιστρέφει στην βάση της. Η Καριάτ επικράτησε χθες τη Σουτζέσκα με 2-1, απέκτησε ισχνό προβάδισμα πρόκρισης εν όψη του επαναληπτικού. Οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν την ομάδα που θα προκριθεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Χωρίς νικητή και χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το δεύτερο φιλικό παιχνίδι της Πάφου στην Αυστρία, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γιάμπλονετς. Δυσκολεύει του Πουλούλου θετικές ενδείξεις για παραμονή του Λουκάσεν, αρκετά κοντά σε Σάμι Μαέ. Σύμφωνα με ξένο δημοσίευμα, η Πάφος κατέθεσε πρόταση στην Αλτάχ για την απόκτηση του 21 ετών κεντρικού αμυντικού Φίλιπ Μιλόγεβιτς. Στην αγκίδα του Αποέλ για την θέση του επιτελικού μέσου Αντωνίκ Μπάρακ αναμένεται στην Κύπρο Πεδρόσο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, πάντα στα υπόψη ο Μπαγκούλας. Στις 6 η ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου με τα μέλη να ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το επενδυτικό σχήμα. Μεσοεπιθετικός, κεντρικός επιθετικός και τερματοφύλακας καταλόγου Β' προτεραιότητες του Ρόκα στην ΑΕΚ. Επιστροφή στη δουλειά για τους παίχτες της ΑΕΛ που αρχίζουν σήμερα εργομετρικές εξετάσεις. Σε καλό δρόμο οι επαφές με Βιλανουέβα. Ακραίος και κεντρικός επιθετικός οι προτεραιότητες των Απόλλωνα που εξετάζει και δύο περιπτώσεις για το κέντρο της άμυνας. Τέλος από χθες οι διακοπές στην ανόρθωση με τους παίχτες τις επόμενες μέρες να περνούν από εργομετρικές εξετάσεις. Σηκώσε μανίκια ο Νέστορ Ελ Μαέστρο που θα αξιολογήσει αρκετούς νεαρούς πριν καταλήξει στο ρόστερ με το οποίο θα πορευτεί. Επιστρέφει ο Φανίβ, έτοιμος για την επέρβαση με Στάνιτς Ολυμπιακός Πειραιός. Έκλεισε Σάντα Μαρία ο ΠΑΟΚ που φουλάρει για Χατζηδιάκο, Εξτρέμ και Φορ. Έριξε το βάρος στην τακτική ο τεχνικός της ΑΕΚ Αθηνών Μάρκο Νίκολιτς. Πρόθεση να κλείσει το θέμα της ανανέωσης του Λούκα Γιόβιτς πριν από το Super Cup. Πρόταση ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ από την τουρκική ομάδα για τον Palmer Brown δέχτηκε ο Παναθηναϊκός, την απέρριψε ο Αμερικανός Στόπερ. Με τον αγώνα Γαλλία-Μαρόκο που θα αρχίσει στις 11 απόψε, ανοίγει η αυλαία της προημιτελικής φάσης του Μουντιάλ. Τσουαμενή πενταετία στη Ρεάλ Μαδρίτης, επίσημα στην Σαμπτόρια ο Ινσίνιε. Από την Λάτσιο στην Ίντερ ο Προβιντέλ. Μετά τον Γιαπουσέλε, ο Παναθηναϊκός κινείται πλέον για το βασικό point guard. Κρατάει Τζόζεφ Ολυμπιακός Πειραιός σύντομα εξελίξεις με Παπα-Νικολάου. Τέλος από τους Νάκετς ο Βαλαντσιούνας. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Καλημέρα στα Sport.
1: Super Sport 104.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Χρησιμοποίησε τα δεδομένα που έχεις στη διάθεσή σου για να μετρήσεις την απόδοση της επιχείρησής σου. Οι αριθμοί και τα στατιστικά βοηθούν να πάρεις πιο ενημερωμένες αποφάσεις.
4: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
5: Τινάς, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
6: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
5: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
7: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
8: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
9: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
10: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exceed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exceed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
11: Jackpot στο Joker. 4.700.000 ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
12: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο Safer Gambling και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
11: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
13: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smiles σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
14: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Μας Best Brand 100% παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 7,19 και επιπλέον cashback 80 cent. Μας Best Brand Μπιζέλ ή Φασολάκι 1 κιλό μόνο 2,25 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Στρέγγιστο Γιαούρτι 450 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
15: Σου έλεγα θα είμαι δική σου για πάντα και εσύ μου είπες ότι το για πάντα σου έπεφτε πολύ.
16: Σου ρωτή πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
15: Σου ρωτή, πηγή σου για πάντα.
17: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου. Όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση. Η κάθε σου ανάσα. Όσα ζεις και αγαπάς. Όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίφα. Μια στιγμή απροσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
18: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
19: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα!
20: Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροζιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
21: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
22: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωή, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
23: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
24: Σήμερα έχουμε γιορτή. Η Scandia και η Whirlpool γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας και εμπιστοσύνης και αυτό το οφείλουμε σε εσάς. Για να σας ευχαριστήσουμε, σας προσφέρουμε 30 επιλεγμένα προϊόντα Whirlpool με 30% έκπτωση για 30 ημέρες μόνο. Γιορτάστε μαζί μας και αποκτήστε τις αγαπημένες σας συσκευές από τα καταστήματα Scandia ή από το scandia.cy. Ισχύουν όροι προϋποθέσεις. Scandia. Σχέση που ηλεκτρίζει.
25: Μόνο στην Πολτρώνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
26: Πολτρώνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
27: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
28: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
29: Super Sport 104.
30: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
31: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
32: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
33: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
34: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους όσους συντονίστηκαν τώρα με την εκπομπή μας. Πολύβιος Αλεξάνδρου, Μιχάλης Πουλή στην ροή του ήχου. Λοιπόν, πάμε τώρα τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε τον συνάδελφο τον Γιάννο Παπαγιωάννου να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ που έτσι αρχίζει να παίρνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ρεπορτάζ των γαλαζοκυτρίνων. Μετά και την παρουσίαση των Βρίζα και Παπαδόπουλου και πλέον μπαίνουμε και στην τελική ευθεία για την έναρξη της προετοιμασίας. Καλό πρωινό, αγαπητέ Γιάννο.
35: Καλημέρα πολύ, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, να αρχίσουμε να παίρνουμε τα πράγματα με την σειρά έτσι για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα όσον αφορά στον προγραμματισμό.
35: Ναι, εντάξει, όσον αφορά τον προγραμματισμό, μετά την συμφωνία με τον Φαπρίσιο Πεδρόζο. Είναι και κάτι που είπε και ο κύριος Βρίζας, ότι πλέον προτεραιότητα είναι η απόκτηση επιτελικού μέσου. Ουσιαστικά θέλουν το 10ο καλό στον ΑΠΟΕΛ. Αυτό που ισχύει είναι ότι ο κύριος Ρίζας πάντα με συνεργασία με τον κύριο Παπαδόπουλο έχουν επαφές και εξετάζουν κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που κρίνουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για την συγκεκριμένη θέση, και πιστεύω ότι πολύ σύντομα αναμένεται ότι θα υπάρξουν κάποιες εξελίξεις για τη συγκεκριμένη θέση. Τώρα, όσον αφορά το όνομα που βγήκε στην επιφάνεια έντονα, θα έλεγα από χθες, του Άντονι Μπάρακ, του τσέχου επιτελικού μέσου της Φιωρεντίνα, ο οποίος είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Αγωνίστηκε στην Ουντινέζε, στην Ελλάς Βερόνα, στην Σαπτόρια. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι είναι ένας παίχτης που εξετάστηκε και ενδιαφέρει τον ΑΠΟΕΛ. Το ενδιαφέρον, συγκεκριμένη περίπτωση εξετάστηκε όχι χθες, αλλά εδώ και μέρες, θα έλεγα. Αλλά αυτό που μπορούμε να μεταφέρουμε με ασφάλεια είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι στο προσκήνιο, ούτε με αυτόν, αλλά ούτε και με κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή που να είναι στο τελικό στάδιο ή σε προχωρημένες επαφές. Συνεπώς, είναι ένα από τα ονόματα που ενδιαφέρουν τον ΑΠΟΕΛ. Δεν είναι μόνο η περίπτωση του Άντονι Μπάρακ, είναι και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές
0: που δεν είδαν το όνομά τους στο χώρο της δημοσιότητας ακόμη, θέλει να πεις.
35: Ναι, υπάρχουν κάποια ονόματα, κάποιοι ποδοσφαιριστές.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, διότι γνωρίζουν όλοι και τα στενά οικονομικά περιθώρια που έχει και ενώπιον του ο Χάρης ο Φωτίου. Όταν δει κάποιος το βιογραφικό του Μπάρακ, που ανήκει στην Φιωρεντίνα, αγωνίστηκε στην Ουντινέζε, Σαμπτόρια, Ελλάς Βερόνα, είναι ένα δεκάρι που αυτοί οι ποδοσφαιριστές έχουν ακριβά συμβόλαια. Θεωρείς ότι, να υποθέσουμε ότι αν τελικά προκύψει συμφωνία με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, θα είναι και η υπέρβαση της διοίκησης Χάρη Φωτίου?
35: Όχι, αυτό που μαθαίνουμε και αυτό που μπορούμε να μεταφέρουμε είναι ότι όποια κίνηση κάνει ο ΑΠΟΕΛ αυτή τη στιγμή είναι μέσα στα οικονομικά δεδομένα του ΑΠΟΕΛ. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει ποδοσφαιριστής και να γίνει υπέρβαση στο οικονομικό κομμάτι, διότι είναι ξεκάθαρη η θέση της διοίκησης Χάρη Φωτίου ότι πάνε βήμα-βήμα και κάνουν ενέργειες σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες. Δηλαδή δεν θα δώσουν ούτε
0: ένα ευρώ. Άρα αυτός να είναι και ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που ακόμη δεν προχώρησα σε ουσιαστικές συζητήσεις μαζί με ο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
35: Όχι, απλώς παραλαμβάνω ότι ούτε με το συγκεκριμένο αλλά ούτε και με άλλον ποδοσφαιριστή δεν ήρθα στο σημείο που να είναι σε προχωρημένο στάδιο επαφών και να πούμε ότι συζητούν με τον συγκεκριμένο παίχτη ή με κάποιον άλλον και περιμένουν την απάντηση της διαδικασίας αν θα γίνει η μεταγραφή. Ακόμη ο κύριος Ρίζας για τη συγκεκριμένη θέση δεν έδωσε εντολή προς την διοίκηση ότι αυτόν τον παίχτη θέλουν.
0: Ναι,
35: δηλαδή εξετάζονται κάποιες περιπτώσεις. Απλώς αυτό που, διότι βγήκε το όνομα του, απλώς αυτό που μπορούμε να πούμε ότι για τη συγκεκριμένη θέση είναι και το όνομα του Μπάρακ μέσα, όμως δεν υπάρχει κάτι σε προχωρημένο στάδιο ή μπήκα σε βαθιές συζητήσεις με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή ή με κάποιον άλλο. Πολύ πιθανόν στις επόμενες μέρες ο κύριος Ρίζας και ο κύριος Παπαδόπουλος θα δώσουν εντολή στην διοίκηση ότι επιλέγουν το χ ποδοσφαιριστή και να ξεκινήσουν επαφές για την απόκτηση. Δεν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο για κανέναν παίχτη που να είναι σε προχωρημένο στάδιο για την θέση του επιτελικού μέσου.
0: Φαντάζομαι όμως ότι ο στόχος είναι να αποκτηθεί το δεκάρι πριν η ομάδα αναχωρήσει για την Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
35: Το είπε και ο κύριος Βρίζας. Αυτό είναι προτεραιότητα, ότι θα πρέπει να αποκτηθεί επιτελικός μέσος, και είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι ο κύριος Παπαδόπουλος από τη στιγμή που θα κάνει το χτίσιμο της ομάδας, θα επιλέξει τους παίκτες, θα θέλει να έχει τις βασικούς ποδοσφαιριστές που σε συγκεκριμένες θέσεις, να είναι στην ομάδα και να μπορέσει να δουλέψει όπως αυτός θέλει.
0: Τώρα, όσον αφορά στον Πεδρόσο, πότε αναμένεται στην Κύπρο?
35: Εντάξει, είναι εντός ημερών λογικά ότι θα αφηχθεί στην Κύπρο, θα ανακοινωθεί και επίσημα η απόκτησή του, είναι καταρχή συμφωνία. Εντάξει, είναι ένας ποδοσφαιριστής το οποίο γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο κ. Παλαδόπουλος. Η φυσική του θέση είναι αριστερός εξτρέμ, όμως νομίζω και από αυτά που έχουμε μάθει ότι ο Πεδρόσο για την ώρα έρχεται για να καλύψει τη θέση του center forward, διότι και στο Λεβαδιακό αγωνίστηκε σε αυτήν την θέση και τα πηγαίνει εξαιρετικά καλά. Είναι παίκτης που έχει το εύκολο γκολ, διότι είναι γνωστό πολύ ότι και ο Πιέρος Σωτηρίου πιθανόν Σεπτέμβριον, Οκτώβριο να είναι σε θέση να βοηθήσει αν τον αποέλεξει. Διότι λέγαμε τις προηγούμενες μέρες ότι ο ΑΠΟΕΛ θέλει επιτελικό μέσο και επιθετικό, για τη θέση του center for καλύφθηκε η θέση από τον Φαπρίσιο Πεδρόσο. Από εκεί και πέρα είναι προτεραιότητα το δεκάρι, όμως αντιλαμβάνεστε ότι όταν θα μπουν στους ρυθμούς της προετοιμασίας, στην διεξαγωγή πυρικών αγώνων και ο κ. Παπαδόπουλος θα βγάλει κάποια συμπεράσματα, τίποτα δεν είναι δεν αποκλείεται ότι η ενίσχυση της ομάδας θα υπάρξει και περαιτέρω ενίσχυση. Έτσι, απλώς τώρα αυτό που θέλουν είναι να αποκτηθεί επιτελικός μέσος και θα δείξει η πορεία στη συνέχεια, πέρα από τις βασικούς ποδοσφαιριστές που θέλουν. Υπάρχουν και κάποιοι ποδοσφαιριστές που πιθανόν να είναι ως δεύτερη επιλογή που έχουν ενδιαφέρον και δεν αποκλείται από κάποιους από αυτούς τους προσφέρειστες να προχωρήσει στην αποκτήσή του. Βγήκε το όνομα του Μιχάλη Παναγίδη του Άρη Θεσσαλονίκης από το σταθμό μας προημερών. Είναι γνωστό ότι υπάρχει και ένα ενδιαφέρον για τον κεντρικό επιθετικό των U19 της Τωρίνο, του Γιόντου Μαντούκα. Και βγήκε και η περίπτωση του Γιωβάνι Μπακούλα, ο οποίος ανήκει στον Ολυμπιακό Πειραιός, 21χρονος αναστατικός χαφ που πέρσι αγωνιζόταν στην Δανικό, στην Ρίο Άβε. Είναι κάποιες περιπτώσεις που δεν υπάρχει κάτι τώρα, όμως πιθανόν να απασχολήσουν τους γαλαζοκίτρινους ως δεύτερες επιλογές σε μεταγενέστερο στάδιο για να γίνουν κάποιες προσθήκες για να είναι και στο ρόστερ της ομάδας. Όμως το πιο σημαντικό είναι ότι θα γίνει μια αξιολόγηση του ρόστερ από τον κύριο Παπαδόπουλο στην διάρκεια της προετοιμασίας. Και άλλωστε έχει τονίσει ότι θέλω 23-24 ποδοσφαιριστές με συμπεριλαμβανομένους και 4 τερματοφύλακες σε αυτόν τον αριθμό, που θα βγάλει ασυμπεράσματα, θα κατασταλάξει. Πιθανόν κάποιοι ποδοσφαιριστές που είναι στο υπάρχον ρόστερ να δουν δανεικοί, κάποιοι πιθανόν να αποχωρήσουν. Είναι νωρίς ακόμη, είναι γνωστό ότι ο ΑΠΟΕΛ δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
0: Αυτό αν μη τι άλλο λειτουργεί θετικά στον φετινό.
35: Στο θέμα προγραμματισμού θα έχουμε κι άλλα επεισόδια. Απλώς τώρα προτεραιότητα είναι η απόκτηση επιθετικού. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο.
0: Επιθετικού ή επιτελικού.
35: Επιτελικού μέσου.
0: Εντάξει, αυτά τώρα όσον αφορά στο θέματα προγραμματισμού, υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε?
35: Να πούμε. Καταρχάς, απόψε είναι προγραμματισμένη η γενική συνέλευση του σωματείου στις 6 στο Παβίλιο. Αρχικά θα είναι η λογοδοσία του Προέδρου κ. Ζημανάρη για την περίοδο που έληξε. Θα είναι και ο οικονομικός απολογισμός, όμως το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στο γεγονός ότι απόψε θα ξεκαθαρίσει και ποια θα είναι η πρόταση με τη συμφωνία διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος του σωματείου από πλευρά του σωματείου όσον αφορά το θέμα με τον Σάβα Γιασί και το επενδυτικό γκρουπ. Και αφού αναφερθήκαμε και στην περίπτωση του Σάβα Γιασί, διότι ψάξαμε λίγο το θέμα για το κεφάλαιο αυτό που ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ, αυτό που μπορούμε να μεταφέρουμε ξανά με ασφάλεια είναι ότι Στάληκε η επιστολή στην ΚΟΠ την περασμένη Παρασκευή. Άλλωστε είχαμε δημοσίευμα για την ιστοσελίδα μας από τον συνάδελφο Κώστα Θανασίου για το συγκεκριμένο κομμάτι, ότι στάληκε η επιστολή στην ΚΟΠ την περασμένη Παρασκευή, και αυτό που πλέον αναμένεται η απάντηση της ΚΟΠ για τις ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να γίνει η εφικτή η αναδιοδότηση της νέας εταιρείας, και κάτι που αναμένεται να γίνει τις προσεχές μέρες, όταν θα υπάρξει ξεκάθαρη θέση της ΚΟΠ ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να ακολουθήσει ο επενδυτής, ο Σάββας Γιασής με το επενδυτικό του κρουπ. Τότε από εκεί και πέρα ο Σάββας Γιασής και το επενδυτικό του κρουπ θα πρέπει να εφαρμόσει αυτές τις προϋποθέσεις, και αν τις εφαρμόσει τότε ο ΑΠΟΕΣ θα περάσει σε μια νέα εποχή. Έτσι νομίζω ότι στις επόμενες μέρες θα υπάρξει η θέση από πλευράς της ΚΟΠ προς τον επενδυτή, και από εκεί και πέρα ο επενδυτής θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιες προϋποθέσεις για να μπορεί να γίνει εφικτή αναδιοδότηση της νέας εταιρείας, που έτσι για να ξέρει και ο κόσμος, η πλευρά του επενδυτή θέλει μια νέα εταιρεία ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει και παράλληλα να βελτιώνει τις οικονομικές καταστάσεις της υφιστάμενης εταιρείας από ΕΛ ποδόσφαιρο, και νομίζω ότι στο επόμενο διάστημα θα υπάρξουν εξελίξεις. Δεν ξέρω αν αυτές οι προϋποθέσεις θα είναι χρονοβόρες ή αν θα είναι άμεσες από την πλευρά του Σάββα Γιασή. Όμως όπως και να έχουν τα δεδομένα, νομίζω ότι το νερό μπήκε στο αυλάκι και πολύ σύντομα θα έχουμε εξελίξεις και σε αυτό το κεφάλαιο.
0: Να σε καλά, Γιάννου, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό πρωινό να έχεις. Λοιπόν, αυτά από το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Super Sport 104. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 8:30.
1: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα, μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ίκνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο

0: Από την Pizza Hut παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
1: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
2: Απάντηση.
1: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
2: Απάντηση.
1: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
2: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
1: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
2: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
1: Ταβέρνα η απάντηση.
0: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
3: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
4: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώληση στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
6: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
7: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Κράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Κράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
8: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chie Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24

0: επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. Λατσί Πανόραμα στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Alta Media.
1: Λειτουργίες όπως αυτόματο άδειασμα και πλήσιμο σφουγγαρίστρας, ενώ η D20 Pro Plus αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για καθημερινό αυτόματο καθάρισμα. Ανακάλυψε τη σήμερα στα καταστήματα Electroline και στο electroline.cy.
2: Electroline. Έλα στο αύριο.
3: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
4: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
3: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
5: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
6: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
7: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
8: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
9: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
8: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.
10: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
13: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
14: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
15: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
16: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας και δίνουμε συνέχεια. Πριν πάμε στη Στέλλα Σάβανα, υπενθυμίσω ότι σήμερα δίνουμε ένα voucher αξίας 20 ευρώ από την Pizza Hut για dine-in takeaway. Όσοι θέλετε να το διεκδικήσετε, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Pizza Hut, το ονοματεπώνυμό σας, για να μπείτε στην κλήρωση, την οποία θα κάνουμε γύρω στις 10 παρατέταρτο και θα ανακοινώσουμε τον νικητή. Λοιπόν, πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η Στέλλα Ισάβα να μας δώσει την πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο. Καλημέρα, Στέλλα.

0: καλή σου μέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Τι έχουμε?
0: Σήμερα στην επικαιρότητα επικρατεί νομίζω η κατάσταση στην περιοχή μας πάλι.
1: Μα τελικά ξαναρχίζει ο πόλεμος, τι γίνεται?
0: Η νέα κλιμάκωση που βλέπουμε ότι υπάρχει εδώ δίπλα μας. Πολλά από χθες το απόγευμα και μετά και από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Τι λέχθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ? Ότι θα χτυπήσει πολύ βαριά τον Τεχεράνη. Με την Τεχεράνη να λέει πίσω ότι αν ο Ντόναλντ Τραμπ χτυπήσει βαριά την Τεχεράνη, τότε πάμε ξανά σε κλείσιμο του Ορμούς και με όλες τις συνέπειες που ακολουθούν πολύ διέ, πετρέλαια, οικονομικά και όχι μόνο. Και με τον κίνδυνο βεβαίως της περιοχής εν μέσω μιας τουριστικής περιόδου. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ είπε τέλος η εκεχηρία, γιατί είναι άρρωστη, χαρακτήρισε. Στη συνάντησή του με τον Ταγί Περτογάν είπε ότι δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί με αυτούς. Είναι άρρωστη, έτσι το είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Μετά είπε ότι το Ιράν επικοινώνησε μαζί του και ζήτησε την επίτευξη συμφωνίας μετά τα επανειλημμένα αμερικανικά πλήγματα στην περιοχή. Μίλησε σε δημοσιογράφους του Air Force One όπως κάνει πάντα κατά την επιστροφή του από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Και υποστήριξε πως τους έχουν απομείνει πολύ λίγα και θέλουν τόσο πολύ να κάνουν μια συμφωνία, ότι του είπε το Ιράν πολύ διέ. Όταν ρωτήθηκε γιατί το Ιράν επιτέθηκε σε εμπορικά πλοία αν θέλει να κάνει συμφωνία, γιατί αυτό έκανε το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε επειδή είναι κάπως τρελή, για να είμαι ειλικρινής, άρα επανέλαβε αυτά που έλεγε και στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Αυτό που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ότι εάν ξανασυμβεί η οποιαδήποτε ρογμή, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ πολύ χειρότερα. Εντάξει, είμαστε στην κόψη του ξηραφιού.
1: Μα ήδη διαβάζω πήγε 5% πάνω το πετρέλαιο.
0: Το πετρέλαιο, αυτό. Αυτό θα σου έλεγα και εγώ τώρα. Το πετρέλαιο έχει πάρει την ανιούσα. Εντάξει.
1: Ο Θεός να βάλει το χέρι του, τι να πούμε.
0: Είναι οι αγορές πάλι μπερδεμένες πολύ διέ, ειδικά οι αγορές ενέργειας. Εντάξει, έχει πάει πάνω 5 σέντ το πετρέλαιο. Ναι, 5 σέντ.
1: 5 σέντ ή 5%? Έτσι διαβάζω.
0: 5%, δεν ξέρω. Εσύ πού το είδες?
1: Εγώ το διαβάζω στο πρωτοσέλιδο του Φιλελεύθερου. 5% πάνω το πετρέλαιο και 5 συνέχεια λέει.
0: Εντάξει. Δηλαδή έχει πάει, ήταν στα 74 περίπου δολάρια χθες, δηλαδή 5% πάνω.
1: Πόσο προηγούμενο. Θα κάνουν τους υπολογισμούς τους. Δύσκολα πράγματα. Δεν μας αφήνουν να πάρουμε έναν άσα πράγμα.
0: Έχει και πριν γίνει και μια άνοδος, μια-δυο μέρες πριν πάλι του πετρελαίου, το είχαμε κάνει και όλα συζήτηση, από αυτές έτσι την περιραίουσα για την εγχειρία ότι δεν ήταν και τόσο καλά τα πράγματα, 3%, άρα συνολικά μπορεί η αύξηση να είναι τώρα στο 8%.
1: Πόσο ήταν το πετρέλαιο προηγουμένως, μου είπες?
0: Νομίζω είχε πάει στα 74 δολάρια μετά την μικρή αύξηση που είχε γίνει του 3%, νομίζω.
1: Πήγε ακόμη 3,7 με το 5%, πήγε ακόμη 3,7 πάνω.
0: Γύρω στα 78 δηλαδή.
1: 77,7, 78.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά θα έχουμε και σήμερα στην εκπομπή και θα συζητήσουμε βεβαίως. Τώρα να σου πω σε άλλα νέα, στο εσωτερικό μέτωπο στην πολιτική επικαιρότητα, χθες είδαμε ότι η κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται, δεν διέψευσε ότι ενόχλησε στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού για υπουργοποίηση εν ώψη και ανασχηματισμού. Βέβαια το ρεπορτάζ του Omega Life για ο Πολίδη που αναφερόταν στον Νίκο τον Τορναρίτη δεν είχε αναφερθεί ότι πηγές από την κυβέρνηση έλεγαν ότι έχουν πρόθεση να υπουργοποιήσουν τον Νίκο Τορναρίτη, αλλά αυτό που έλεγε είναι ότι ο Νίκος Τορναρίτης και ο κύριος Κουρουσίδης έλεγαν στην ηγεσία του συναγερμού ήδη ότι βολιδοσκοπήθηκαν από την κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα η Έλενα Κούσου βγήκε χθες στην εκπομπή μας και ξεκαθάρισε ότι ήταν τιμητικό το γεγονός ότι δούλευε με την κυβέρνηση ως πρόεδρος του ΚΟΑΧ. όμως δεν θέλει να δώσει συνέχεια σε όλη αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή. Και να είπε ότι έχουμε πολύ σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθούμε σαν τόπος, παρά το ποιους βολτοσκοπά ο πρόεδρος και ποιους όχι. Εντάξει, συνεχίζονται όμως και οι διεργασίες για τον ανασχηματισμό, τον οποίο θα έχουμε, Μπολίβιε, νομίζω πρέπει να θεωρείται δεδομένο, και, αλλά δεν ξέρουμε πότε θα δείξει, μπορεί και να είναι και αύριο, μπορεί να είναι και τέλος του μήνα, μπορεί να είναι και αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Μα αυτόν τον ανασχηματισμό ο κόσμος τον ακούει εδώ για δύο μήνες.
0: Καλά, και την προηγούμενη φορά μας είχε στο περίμενε για 2-3 μήνες, μας θυμάσαι.
1: Ναι, και μια νυχτή τον έκανε.
0: Ναι, και μια νυχτή τον έκανε. Και εκεί που δεν το περίμενε κανείς.
1: Βέβαια,
0: τελικά δεν θα κάνει, γιατί αναλαμβάναμε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ένα μήνα μετά και άλλαξε υπουργούς, έτσι. Που υποτίθεται οι προηγούμενοι είχαν στήσει ολοκλήρω χαρτοφυλάκιο για την Προεδρία. Λοιπόν, και χθες να πούμε ότι διορίστηκε και ο Ηλίας Αναγνωστόπουλος ως ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής για το κράτος μαφία. Άρα διορίζονται και διορίστηκαν και οι 5, κλείδωσε η ανακριτική ομάδα και πιάνουν άμεσα δουλειά και αναμένεται να έρθουν εντός των επόμενων ημερών στην Κύπρο κιόλας οι δύο εξ Ελλάδος, ο κύριος Κουρίς και ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Για το εσωτερικό, αυτά είχαμε ακόμα μια επίθεση σε έναν διανομέα από το αστυνομικό δελτίο που δεν λέει να σταματήσουν αυτές οι επιθέσεις. Ναι. Και είχαμε και στη Ξυλοφάγου άγρια συμπλοκή, πολύ άγρια συμπλοκή. Σημειώθηκε χθες το βράδυ με άτομα συριακής καταγωγής, γύρω στις 10. Πήγαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο. Δεν εντοπίσαν ωστόσο κάποιον από τους εμπλεκόμενους. Το μόνο που εντοπίστηκε ένα όχημα το οποίο έπεσε εκτεταμένες ζημιές κατά τη διάρκεια αυτής της συμπλοκής και υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες. Στη συμπλοκή, σύμφωνα και με βίντεο τα οποία τράβηξαν αυτόπτες μάστηρες, χρησιμοποιήθηκαν λωστή, σιδερομπουγκές που λέμε και διάφορα άλλα τέτοια αιχμηρά και όχι μόνο αντικείμενα. Και μάλιστα υπήρχε και επιχείρηση να παρασυρθούν με το όχημα πρόσωπα της μιας της κλίκας. Δηλαδή ήταν δύο κλίκες ασυριακής καταγωγής οι οποίοι έκαναν αυτά που έκαναν χθες το βράδυ στη Ξυλοφάγου.
1: Τόσο καλά.
0: Τόσο καλά.
1: Μάλιστα. Αυτά.
0: Υπάρχουν και άλλα πολλά και διάφορα, αλλά νομίζω δεν έχουμε το
1: δεν
0: χρόνο.
1: Δεν μας παίρνει η ώρα. Αύριο. Φύλαξε τα αύριο.
0: Αύριο.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ, Στέλλα μου. Να σε καλά. Καλό πρωινό.
0: Επίσης.

0: Λοιπόν, ακούσαμε την πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο. Και επιστρέφουμε στα δικά μας. Υπενθυμίζω ένα βάουτσερ αξίας 20 ευρώ από την Pizza Hut για dine-in ή take-away. Όσοι θέλετε να το διεκδικήσετε, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Pizza Hut, το ονοματεπώνυμό σας. Προς το τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση και θα ανακοινώσουμε τον νικητή. Καλημέρα κύριε Ανδρέα Πογιάτζη.
1: Καλημέρα κύριε Βολίβιε, κύριε Μιχάλη. Καλημέρα σε όλους.
0: Πώς πάμε?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ. Εσείς?
0: Ετοιμαζόμαστε για τα προημιτελικά. Τώρα αρχίζει να καίει το σίδερο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα να δούμε Μουντιάλ τώρα.
1: Εντάξει, βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Να πούμε μετά περισσότερα,
0: ναι, για το Μουντιάλ. Να πούμε, ναι, μετά περισσότερα για το Μουντιάλ.
1: Πες μου, ήθελα να ακούσω, έχει κάτι νεότερο το Αποέλ? Είχε στο Γιάννο προηγουμένως.
0: Εντάξει, το Αποέλ η προσοχή στρέφεται στην απόκτηση του επιτελικού μέσου, το λεγόμενο δεκάρι που λέμε.
1: Σέντερφορ.
0: Σέντερφορ δεν θα πάρει. Αυτή τη στιγμή για τον Σέντερφορ έκλεισε τον Πεδρός. Μπορεί να είναι αριστερός εξτρέμ, αλλά ο
1: κύριος
0: Παπαδόπουλος
1: τον προωρήσει.
0: Ναι, τον είχε και για Σέντερφορ στο Λεβαδιακό. Και έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να δουν και την πορεία αποθεραπείας του κέρου του Σωτηρίου. Εάν ο κέρος του Σωτηρίου είναι εντάξει και μέχρι τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, όπως λέγεται, θα είναι έτοιμος να επιστρέψει, δεν θα κινηθούν άμεσα για Σεντερφόρ.
1: Έχουν και τον νεαρό που επέστρεψε ο Σταυρός.
0: Έχουν, έχουν πολλούς νεαρούς για αυτήν τη θέση. Άρα δεν καίγονται με τον όρο καίγονται για Σεντερφόρ. Το αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι το όνομα του Μπάρακ για την θέση του επιτελικού. Τσέχος, αγωνίζεται σε Φιωρεντίνα, Ουτινέζε, Σαμπτόρια. Αλλά αυτό που μας είπε ο Γιάννος ο Παπαϊωάννου είναι ότι δεν έχουν προχωρήσει οι επαφές, δηλαδή δεν είναι σε προχωρημένο στάδιο. Είναι στα υπόψη του κύριου Βρίζα, αλλά ο ίδιος εξετάζει και άλλες περιπτώσεις, γι' αυτό και δεν ανάψε το πράσινο φως στη διοίκηση για να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις. Το ζητούμενο είναι το δεκάρι να αποκτηθεί πριν η ομάδα να χωρίσει για την Ολλανδία, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα γράφτηκε και το όνομα του νεαρού του Μπαγκούλα, 21 ετών, ο οποίος αγωνίζεται στον Ολυμπιακό Πειραιώς. Εντάξει, εγώ διαβάζοντας το ρεπορτάζ από Ελλάδα είδα ότι ο κύριος Μαρινάκης δεν θέλει να το δώσει στον ΑΠΟΕΛ, αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια άλλη πρόταση στο τραπεζί, αυτό θεωρώ ότι λειτουργά υπέρ των γαλαζοκίτριων. Δεν υπάρχει κάποια πρόταση, δεν μπορεί να κάνει ο Μαρινάκης να τον έχει στον Ολυμπιακό και να έμπαιζει.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Αυτά είναι τα νέα.
0: Είναι, απόψε είναι και η Γενική Συνέλευση του Σωματείου στις 6. Εκεί θα συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το επενδυτικό σχήμα. Εντάξει, δεν προκύπτουν κάποια νεότερα όσον αφορά στις συζητήσεις. Αυτό που γνωρίζουμε ότι τα αποελέστηκαν τη σχετική επιστολή στην ΚΟΠ για τις δύο εταιρείες. Εξασκείται πίεση από τον πρόεδρο της ΚΟΠ. Όση πίεση μπορεί να βάλει ο Χάρης ο Λοϊζίδης. Και θεωρώ, τουλάχιστον οι πληροφορίες λένε ότι τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτωβρίου θα μπορέσει ο Σάββας Ολιασής, αν όλα πάνε καλά μαζί με το επενδυτικό του γκρουπ, να μπουν στον ΑΠΟΕΛ.
1: Μάλιστα. Μέχρι τότε το οικονομικό φορτίο
0: το τραβά ο Χάρης ο Φωτή. Μπράβο του πάντως.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Εντάξει, ξέρεις, άλλαξε με το Χάριν το Φωτίου, άλλαξε και η εικόνα και η ψυχολογία των οπαδών του ΑΠΟΕΛ.
1: Συμφωνώ.
0: Είναι λίγο πράγμα.
1: Πώς έπουλησα διαρκείας, πάρα πολλά.
0: 6.000 και συνεχίζουν. Μεγάλος αριθμός.
1: Ήταν 6.300 πριν.
0: Μεγάλος ο αριθμός. Αν αναλογιστεί κανείς ότι το ΑΠΟΕΛ εναγωνίζεται στην Ευρώπη.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, να μου πεις τώρα είναι τα εκατοντάχρονα. Άμα δεν βοηθήσει φέτος ο κόσμος να σταθεί δίπλα στο ΑΠΟΕΛ, πότε θα σταθεί? Ναι. Είναι εκεί και φαίνεται ότι χτίζει έναν καλό σύνολο. Εντάξει, χρειάζονται αρκετές πινελιές, αλλά θα δούμε.
1: Ότι, ναι, ότι θα κάνει
0: κάτι. Ο 32 λέει γιατί δεν θέλει να το δώσει στο Αποέλ, δεν το συμπαθεί. Φαντάζομαι να αναφέρεται στο Μαρινάκι. Να μας πει ο ίδιος αν δεν το συμπαθεί το Αποέλ.
1: Μάλιστα. Αρκετοί φίλοι μου είδαν την Καϊράτ.
0: Α, χθες.
1: Ναι. Δεν είναι κάτι
0: δύσκολη,
1: το ιδιαίτερο.
0: Δύσκολη.
1: Ναι. Και νομίζω ότι δεν τη φοβάται.
0: Ήταν
1: η Μονή
0: το μεγάλο φαβορί.
1: Από ό,τι με ενημέρωσαν δεν είναι φοβητρό. Δεν είναι. Από την Ομονία θα εξαρτηθεί το αποτέλεσμα. Ναι.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Εμένα δεν μου λέει πολλά πράγματα αυτόν το 2-1. Διότι εντάξει, όπως και εμείς, έτσι στη Γεωργία, ναι, και στο Καζακστάν, ποτέ δεν άρχισε το πρωτάθλημα.
1: Παίζουν, είναι
0: σε εξέλιξη το πρωτάθλημα του Καζακστάν.
1: Νομίζω ότι έχουν αγώνες αυτοί.
0: Αν έχουν αγώνες, ναι, αυτόν το 2-1 λέει πολλά πράγματα.
1: Φάνηκε ένα αποδυναμωμένη ομάδα με τη φυγή κάποιων παιχτών. Δύο φίλους μου που ρώτησα, που παρακολουθούν στενά και τους εμπιστεύομαι, μου είπαν ότι δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Και δυσκολεύτηκε να πήρε την νίκη στο 95-94.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα Πέμπτη να απολαύσετε τις αγαπημένες σας πίτσες από την Pizza Hut με προσφορά 1+1 δωρεάν. Και βεβαίως να υπενθυμίσουμε ότι δίνουμε και ένα voucher αξίας 20 ευρώ από την Pizza Hut για dine in take away. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε το voucher, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Pizza Hut ονοματεπώτημο για να μπείτε στην κλήρωση.
1: Ναι. Συζητείται πολύ στην Ομονία ο νέος παίκτης που αποκτήθηκε, αλλά αφού τον ξέρει ο Μπέρκρε, παιδιά, και είχε γεμάτες χρονιές σε πιο ψηλό επίπεδο. Άρα φαίνεται ότι έχει δυνάμεις ανεξάρτητα της ηλικίας.
0: Προβληματίζεται κάπως η ηλικία. Είναι 35 ετών.
1: 35
0: αλλά...
1: και μισό.
0: Ναι.
1: Είναι
0: αλλά,
1: εντάξει,
0: για να επιμένει ο Μπέρκ.
1: Ακριβώς.
0: Σημαίνει ότι τον. Μα συνεργάστηκαν μαζί και μάλιστα.
1: Πριν 10 χρόνια. Πριν 10 χρόνια όμως. Ναι, πριν από 10 χρόνια. Εντάξει, για να το θέλει ο Μπέρκ σημαίνει το έψαξε. Πάντως είχε παίξει σε πολύ καλές ομάδες αυτός. Και τώρα ήταν στη Γαλλία, στη Χαύρη.
0: Άρα.
1: Ναι.
0: Άρα λέει πολλά.
1: Ναι, ναι. Εντάξει. Μπορεί η ηλικία του να είναι λίγο 35 σύν, αλλά φαίνεται ότι έχει δυνάμεις. Για τον εμπιστευτεί. Ο άλλος πήγαινε στη Μάριμπορ που διεκδικούσε η Ομόνια.
0: Λοιπόν, 18 παιχνίδια που έχει παίξει η Καϊράτ.
1: Ναι, αφού. Ναι. 18 παιχνίδια. Ναι.
0: Άρα φαίνεται ότι.
1: Δεν είναι.
0: Φαίνεται
1: θα σου ότι... έλεγα τη λέξη δεν άρεσε. Για να είμαι πιο ουσιαστικός.
0: Έχει και σχετικό ρεπορτάζ στο σελίδα μας Super Sport.
1: Ναι.
0: Για τα παιχνίδια που έχει δώσει η Καϊράτ μέχρι στιγμής. Το οποίο υπογράφει ο καλός ο συνάδελφος ο Χρήστος ο Χρήστου.
1: Ναι.
0: Όσοι θέλετε να μπείτε για να διαβάσετε για το φετινή Καϊράτ, μπορείτε να το κάνετε από την ιστοσελίδα του σταθμού.
1: Μάλιστα, να το διαβάσουμε τον Χρήστο, βέβαια.
0: Αυτά από την Ομόνια. Εντάξει, δεν προκύπτει κάτι άλλο νεότερο όσον αφορά στο ρεπορτάζ.
1: Φαίνεται ότι ο κύριος Μπέρκ εμπιστεύεται το δυναμικό που έχει τώρα η ομάδα όσο αφορά τον πρώτο αγώνα. Δεν τρελός, μελέτησαν τα πράγματα, είδαν τον αντίπαλο, πιστεύει ότι η ομάδα διαθέτει την ομοιογένεια που θέλει. Σίγουρα έχασαν τα δύο μεγάλα της αστέρια, αλλά σε πρώτο στάδιο μπορεί να αντεπεξέλθει αυτών των απουσιών. Μπορεί να τις καλύψει με τον α ή β τρόπο.
0: Εντάξει, θεωρεί ότι απέναντι σε αυτόν τον ζευγάρι, με αυτόν τον ρόστερ, μπορεί η Ομόνια να πετύχει στο στόχο της, αλλά θεωρώ δεδομένο ότι θα πρέπει να γίνει ενίσχυση όσον αφορά
1: μα είναι βέβαιο, μα είναι βέβαιο, είναι βέβαιο ναι, ότι τις επόμενες μέρες η Ομόνια πρέπει να κάνει προσήγηση παίκτη, ούτως ώστε να τον έχει.
0: Η μεγάλη ανάγκη είναι στο κουτί, είναι ο επιθετικός, είναι
1: βεβαίως,
0: ο αντιμαέ.
1: Βεβαίως, η μεγάλη ανάγκη είναι εκεί. Ναι. Η μεγάλη ανάγκη είναι εκεί, γιατί στα πλάγια Υπάρχει ο Μοτνόρ, υπάρχει ο Χατζηγιοβάνης, υπάρχει ο Μαγιαμπέλα, υπάρχει ο Ευάντρο που μπορεί να παίξει.
0: Υπάρχει τώρα αυτός ο...
1: Ναι, είναι πιο πίσω αυτός, ενώ μπροστά στην επίθεση.
0: Α, μπορεί να παίξει και μπροστά.
1: Μπορεί να έπαιξε και μπροστά, λέει, ναι, σε κάποια παιχνίδια. Ναι.
0: Οπότε, Μαγιαμπέλα θα είναι.
1: Η μεγάλη ανάγκη είναι ο Center Four στην Ομονία. Μεγάλη ανάγκη είναι ο Center Four. Που πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες πρέπει να προχωρήσει ο Ομονία. Αν περάσει το εμπόδιο της Καϊράτ, να τον έχει στο επόμενο παιχνίδι.
0: Εσύ θεωρείς ότι ο Μοντνόρ μπορεί να καλύψει το κενό στα πλάγια?
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω σαφή εικόνα για τον Μοντνόρ. Τον είδα αρκετά παιχνίδια. Δεν είναι της κλάσης του Σεμέδο, αλλά είναι 23 ετών. Ξέρουμε πόσο μεταμορφώνει τους παίκτες προς το καλύτερο ο κύριος Μπέρκ. Στα χέρια του κυρίου Μπέρκ μπορεί να μετατραπεί σε νέο Σεμέδο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, με όσες φορές τον είδα, δεν υπάρχει σύγκριση με τον Σεμέδο. Αλλά έχει χαρακτηριστικά που θέλει ο Μπέρκ. Έχει ταχύτητα.
0: Παίζει
1: κάθετα, στο ένας με έναν είναι καλός. Μπορώ να πω ότι σκοράρει κιόλας.
0: Είναι ένα στοίχημα για τον
1: Πέτρο. Ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι στις 7 είναι το τελευταίο φιλικό στην Πολωνία απέναντι στην Κορώνα Κίλτσεκ. Ζωντανά από το Ομόνια TV, όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν μπορούν να το κάνουν μέσω του Ομόνια TV. Και τα ξημερώματα, η αποστολή επιστρέφει στην Κύπρο και πλέον θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρησα για το μοντάρισμα ουσιαστικά της Ομόνιας. Λοιπόν, αυτά, πάμε. Διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο, επιστρέφουμε.

0: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
6: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
7: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Πλησιάζει στην Ομόνοια Ονεγκό με τους πράσινους να συνεχίζουν το ψάξιμο και για επιθετικό στις 7 το τελευταίο φιλικό στην Πολωνία με την κορώνα Κίελτσε και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Ομόνοια TV. Η Καϊράτ κέρδισε 2-1 την Σουτζέσκα και πήρε προβάδισμα ενόψη επαναληπτικού. Οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού στο δεύτερο προκριματικό του Champions League. Στο 0-0 έμπεινε η Πάφος με την Γιάπλονετ στο δεύτερο φιλικό της προετοιμασίας των Γαλάζιων. Αναμονή για Λουκάς Ναπουλούλου. Συνεχίζονται οι επαφές με Μαέ και Μιλόγεβιτς. Στη λίστα του ΑΠΟΕΛ για τη θέση του επιτελικού μέσου βρίσκεται ο Τσέχος Αντωνίν Μπάρακ, ενώ ενδιαφέρει και ο Μπακούλας. Στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η ετήσια γενική συνέλευση του σωματείου. Μέσο επιθετικός, κεντρικός επιθετικός και δερματοφύλακας κατάλογου Β' είναι οι προτεραιότητες του Ρόκα στην ΑΕΚ. Επιστροφή στη δουλειά για τους παίκτες της ΕΛΠ αρχίζουν σήμερα με εργομετρικές εξετάσεις. Σε καλό δρόμο οι επαφές με Βιλανουέβα. Ο κεντρικός αμυντικός είναι η προτεραιότητα του Απόλλωνα την ίδια ώρα που και οι Ανόλευκοι ψάχνουν και για ενίσχυση με ακραίο και κεντρικό επιθετικό. Ο Ελ Μαέστρο πιάνει δουλειά στην Ανόρθωση με τους παίκτες να περνούν από εργομετρικές εξετάσεις και ακολούθως θα μπουν και στο γήπεδο. Με τον αγώνα Γαλλία-Μαρόκο αρχίζει απόψε στις 11 η φάση των 8 του Μουντιάλ. Ο Ολυμπιακός επιταχύνει τις κινήσεις του για Ζωέλ Ρόκα και Πέταρ Στάνιτς. Ο Παναθηναϊκός δέχθηκε πρόταση 1 εκατομμύριο ευρώ από τουρκική ομάδα για τον Πάλμερ Μπράουν, όμως ο Αμερικανός στόπερ την απέρριψε. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη συμφωνία με τον Μπαπτίστ Σανταμαρία, ενώ παραμένουν ανοιχτά τα μέτωπα με Χατζηδιάκο, Σάντος, Εξτρέμ και επιθετικό. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο η αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max.
9: Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
10: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Μόνο στην Πολτρόνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
12: Πολτρόνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
13: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
14: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucio's Group.
15: Σου έδειχνα τα αστέρια, ρε Ζουζούλα, και εσύ έβλεπες τη σουρωτή που κρατούσα στο χέρι.
16: Σουρωτή, με πιο πολλές φυσαλίδες από όλους τους αστερισμούς. Κατευθείαν από την πηγή, απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
17: Σουρωτή, πηγή σου για πάντα.
18: Αν είναι δυνατόν να μην θες να πας για μαστογραφία, γιατί φοβάσαι?
19: Αν μου βρουν κάτι.
18: Έλα ρε μαμά, όλο δικαιολογίες. Και αν σου βρουν, δεν πρέπει να το ξέρεις για να το προλάβεις.
19: Καλά, καλά. Εσύ έκλεισες για PSA?
18: Εγώ έχω, ξέρεις, μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ PAP, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
20: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
21: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά. Το βρήκα. Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
22: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
23: Σήμερα έχουμε γιορτή. Η Σκάντια και η Whirlpool γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας και εμπιστοσύνης και αυτό το οφείλουμε σε εσάς. Για να σας ευχαριστήσουμε, σας προσφέρουμε 30 επιλεγμένα προϊόντα Whirlpool με 30% έκπτωση για 30 ημέρες μόνο. Γιορτάστε μαζί μας και αποκτήστε τις αγαπημένες σας συσκευές από τα καταστήματα Σκάντια ή από το scandia.cy. Ισχύουν όργοι προϋποθέσεις. Σκάντια. Σχέση που ηλεκτρίζει.
24: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
25: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
24: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
25: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για περιορισμένο χρόνο.
26: Τα σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
27: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά.
0: Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα.
1: Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση.
0: Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
2: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Σάιπρους.
0: Μα είντε κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
2: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Σάιπρους.
3: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
4: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 Ampere.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
7: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
28: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
29: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
30: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
31: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026.
32: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
33: Ακούτε Super Sport 104.
34: Το ένθετο Μουντιάλ σας προσφέρει η Στοίχημαν. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
35: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα, και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός, και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
36: Λοιπόν, επιστρέφουμε, ώρα για Μουντιάλ. Πριν όμως πάμε εκεί να απαντήσω στον φίλο 132 που ρωτά πότε θα είναι η κλήρωση του στο πρωτάθλημα. Ακόμη δεν έχει οριστεί από την ΚΟΠ Φίλε, φαντάζομαι το δεύτερο δεκαπεθήμερο του Ιουλίου θα γίνει η κλήρωση, έτσι αλλιώς πάντα σε αυτό το διάστημα γίνεται η κλήρωση. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα της έδρας με Καρμιώτησα και Ύψωνα, που από ό,τι αντιλαμβάνομαι και οι δύο θα αγωνιστούν στη Λάρνακα, αφού φαίνεται ότι δεν προλαβαίνει τα χρονοδιαγράμματα του Τσίριο Στάδιο. Λοιπόν, πάμε Μουντιάλ, κύριε Ανδρέα Πογιατζή.
37: Μπορείς να μου πεις γιατί ο Μέση αστοχήσε τόσα πολλά πέναλτι? είναι ένα ερώτημα που.
36: Θα σου πω κάτι.
37: Είναι προτιμότερο να εκτελεί φάουλ.
36: Θα σου πω κάτι που το είπατε χτες. Όταν έχασε προχτές με την Αίγυπτο το πέναλτι, η πρώτη μου αντίδραση, ξέρεις ποια ήταν. Έκλεισα τα μάτια μου και λέω, τι θα σκεφτεί τώρα ο άνθρωπος να κάνει για να βγει the man of the match. Τι μπορεί να σκεφτεί να κάνει. Και έκαμε το.
37: Ναι, αλλά πίστευες τώρα είμαι στο 80.
36: Όχι, μετά το 2-0 δεν το πιστεύω.
37: Ναι.
36: Μετά το 2-0.
37: Εγώ περίμενα αντίδραση πριν το τέλος του ημιχρόνου.
36: Και ξέρεις, όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, ακυρώνει γκολ της Αιγύπτου.
37: Ναι.
36: Καταφέρνει και πετυχαίνει ύστερα άλλον γκολ η Αιγύπτος.
37: Ναι.
36: Και λέει,
37: Βέβαια. Ναι, συμφωνώ.
36: Και ήβραν τον τρόπο.
37: Το καλό του Μέση ότι η αστοχία του στα πέναρτη δεν έχει κόστος. Βρίσκει τον τρόπο και κερδίζει η ομάδα του. Γιατί εντζεν τώρα που ξεκίνησε, εν που το Μουντιάλ του 18 που ξεκίνησε, συνεχιστήκε στο 22 και πάει και τώρα στα Μουντιάλ.
36: Μα 8 πέναρτι που είχε στα Μουντιάλ. Όχι, εκτέλεσε 8 πέναρτι και έχασε τα 4.
37: Εν πάση περιπτώσει, συνολικά έχει χάσει 33 πέναρτι που διαβάζα.
36: Στην καριέρα του.
37: Ναι, αλλά επέτυχε 160.
36: Βρίσκει τον τρόπο.
37: Το ποσοστό επιτυχία ήταν πολύ καλό πάλι, ήταν στο 77%. Στο 80% ήταν το ποσοστό επιτυχία του Ρονάλντο, ο οποίο σε εθνικό επίπεδο έχασε περισσότερα πέναρτι από τον.
36: Ο Ρονάλντο.
37: Ναι, σε εθνικό επίπεδο.
36: Εγώ σου μιλάω 8 πέναλτι Μουντιάλ. Στους αγώνες του Μουντιάλ. Ο Μέση. Μάλιστα, λοιπόν.
37: Ναι.
36: Παιχνιδάρα απόψη.
37: Λες ρε το Μαρόκο να αντισταθεί, ρε, το πιστεύεις.
36: Γιατί όχι, γιατί μου δείξαν εμένα το Μαρόκο ότι μια ομάδα που είναι να πάει να καταθέσει τα όπλα.
37: Όχι, μα δεν είπα κάτι τέτοιο.
36: Ξέρεις, έχουν το πίσω μέρος του μυαλού τους να πάρουν εκδίκηση από τους Γάλλους.
37: Ναι, α.
36: Πριν 4 χρόνια από τη Γαλλία που αποκλειστήκε στα ημιτελικά. Εντάξει, το είπα, η Γαλλία είναι η πιο γεμάτη ομάδα. Έχει παίκτες σε όλες τις θέσεις.
37: Και αλλά... Ισπανία.
36: Εντάξει, αλλά ένα παιχνίδι είναι.
37: Ναι.
36: Ξέρεις πώς, το προχτές ας πούμε, η Αργεντινή και την Αίγυπτο.
37: Να σου πω.
36: Ποιος εμπίστευε τώρα ότι η Αίγυπτος ήταν να πάει τόσο δύσκολα στη...
37: Η Αργεντινή δεν είναι σε αυτό το επίπεδο, να. Ανεξάρτητα αν μπορεί να κατακτήσει το τρόπαιο, η Αργεντινή δεν είναι στο επίπεδο ούτε της Γαλλίας ούτε της Ισπανίας. Δεν είναι ελκυστική ομάδα, παίζει αργό ποδόσφαιρο, πάρα πολύ αργό, προβλέψιμον, δεν παίζει κάθετα.
36: Δεν μπορείς να την κερδίσεις όμως εύκολα.
37: Ναι, τα περιμένουν όλα από το Μέση, ρε παιδί μου. Αυγάλεις το Μέση από μέσα, είναι μια συνηθισμένη ομάδα χωρίς τίποτε το ιδιαίτερο. Είναι ο Μέση που τους δίνει αυτήν την όθηση, αυτήν την δύναμη. Έκανε αυτήν την μαγική σέντρα στο κεφάλι του πρώτου σκόρερ εκεί που σκόρεν το πρώτο γκολ και λες να αλλάξουν τα πράγματα. Κάποια ενέργεια που παρασέρνει μαζί του όλη την ομάδα. Ύστερα έρθει την ισοφάριση του δεύτερου γκολ και λες και παράταση να πάνε, θα αντέξουν οι άλλοι. Όμως την Αργεντινή την είδα πολλά παιχνίδια, δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Χωρίς να παραβλέπω ότι μπορεί να κατακτήσει το τρόπαιο. Διότι όπως λες και εσύ, ένας αγώνας είναι. Αλλά ακόμη και εκεί που τον χαρακτήριζε μια σοβαρότητα, την δυσκολία να δεχτεί γκολ, την είδαμε στα δύο τελευταία παιχνίδια. Δέχτηκε 4 γκολ από ομάδες όχι τόπο επίπεδου. με τρίο επίπεδο από το Πράσινο Ακροτήρι και την Αίγυπτο. Mm-hmm. Για το όνομα του Θεού. Να μου πεις, η Γαλλία δυσκολευτεί με την Παραγουάη. Ναι, αλλά δεν δέχτηκε φάσεις. Δεν δέχτηκε γκολ. Η Ισπανία δυσκολεύτηκε με την Πορτογαλία που παίζει. Εδώ ήταν πιο χαμηλού επίπεδου οι ομάδες, η Αίγυπτος και το Πράσινο Ακροτήρι, και δεινοπάθησε. Εδεινοπάθησε ειδικά στο παιχνίδι με την Αίγυπτο, λες έγινε η έκπληξη. Καληνύχτα, Αργεντινή.
36: Απόψε, τι περιμένεις.
37: Με όσα είδαμε μέχρι τώρα, η Γαλλία είναι το κάτι άλλο. Από τη μέση και μπροστά, είναι
36: υπερπλήρης.
37: Καταπληκτική ομάδα. Καταπληκτική. Δηλαδή, αυτό ο Λίσε στη θέση που τον τοποθέτησε, ο Ντεσάνς, είναι καταπληκτικός. Ο Εμπαπέ είναι άπιαστος. Ο Ντεπελέ το ίδιο. Ο Μπαρκολά μπαίνει όντου αλλαγή, κάνει την διαφορά. Έχουν πάρα πολλούς παίχτες. Η Αργεντινή δεν έχει τόσους παίχτες. Δεν έχει η Αργεντινή τόσους παίχτες. Δεν ξέρεις τον Έντζο Φερνάντες. Άτε να βρεις άλλο κανένα, δυο. Η κεντρική αμυντική της παίζουν και δεν παίζουν. Ο Λισάντρο Μαρτίνες και ήταν βασικό στη Manchester United. Ο Ρομέρο έκανε μια κακή χρονιά με τη Τότενα. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Εδώ έχουν κλάσει παίχτες. Η Ισπανία το ίδιο. Η Ισπανία, έλεγα χτες ότι μπορεί να κάνουν και αίτηση οι αντίπαλοι να παίζουν και με δύο μπάλες. Να βάζουν και δεύτερη μπάλα στον αγώνα, αφού δεν δίνει την μπάλα στον αντίπαλο.
36: Και την τσάμα πιάσει την μπάλα στον αντίπαλο στον πνίγου.
37: Ναι,
36: τον πνίγου, πραγματικά τον πνίγου. Μα
37: είναι δεχτήκε γκολ. Είναι δεχτήκε γκολ. Και οι φάσεις που δέχτηκε είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Είναι δεχτήκε γκολ. Όταν έχεις 75-80% κατοχή της μπάλας, περιορίζεις τα λάθη σου. Δεν είναι την μπάλανη στον αντίπαλο. Η Αργεντινή δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Αλλά η Αργεντινή έχει τον Μέση. Έχει τον Μέση, ο οποίος ακόμα και στα 39 του κάνει μοναδικά πράγματα. Μοναδικά. Λοιπόν,
36: πάντως, αν πάνε όλα φυσιολογικά, Γαλλία-Ισπανία να βρεθούν στα ημιτελικά.
37: Ναι, Γαλλία-Ισπανία στα ημιτελικά και από την άλλη φυσιολογικά, Αργεντίνη με Αγγλία.
36: Πέμουν τώρα το φυσιολογικό της Νορβηγίας με την Αγγλία.
37: Το φυσιολογικό είναι να νικήσει η Αγγλία. Το φυσιολογικό είναι να νικήσει.
36: Γιατί να νικήσει η Αγγλία?
37: Γιατί έχει μεγαλύτερη ποιότητα, έχει μεγαλύτερη εμπειρία, έχει μεγαλύτερη παράδοση.
36: Έχει Χάλαντ.
37: Όχι. Εντάξει, δεν μπορεί να πει ο Κέιν ότι δεν είναι. Ο Χάλαντ είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Ο Χάλαντ
36: είναι. Όποτε τον παίχτη έρχεται στο μυαλό το τάγκ. Τα τάγκ. Είναι έτσι.
37: Είναι μοναδικό.
36: Δεν υπάρχει έτσι.
37: Ξεχωρίζει από όλα τα άλλα center four. Είναι κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή για το ύψος του, έναν 95, να έχει τέτοια ταχύτητα, τέτοια αλτικότητα. Τέτοια ευστοχία στο σου, τεχνική κατάρτιση, μοναδικά. Εγώ το συγκρίνω με τον Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς και το είπε και ο ίδιος ότι βλέπει πολλές ομοιότητες. Αλλά ο Ζλάταν συνήθως με την ΑΤΑ λέει: βέβαια, εγώ είμαι καλύτερος. Λέει: εντάξει.
8: Χρειάζεται χρόνο ακόμη να μην φτάσει.
36: Ο Ζλάταν είναι Ζλάταν.
37: Αλλά είναι μοναδικό. Και το όνομα, ξέρεις, είναι Έρλι Χάλαντ και απίσω έβαλε το Μπράουτ. Τι έβαλε, είναι το επίθετο τη μητέρα του. Την οποία θαυμάζει πολύ τα σπουδαία αθλήτρια. Σπουδαία αθλήτρια. Ναι.
36: Είχε κάτι να προσπαθήσει να φτάσει εδώ που έφτασε ο Χάλα.
37: Ναι, ναι. Πήρε από την εργατικότητα της μητέρας του, διάβαζα κάπου και από το.
36: Λοιπόν, πάμε έτσι λίγο να μιλήσουμε συγκεκριμένα για το Γαλλία-Μαρόκο που παίζουν απόψη.
37: Ναι.
36: Πώς περιμένεις να εξελιχθεί?
37: Η Γαλλία δεν θα ξεφύγει από το. Δεν μπορεί να παίξει διαφορετικά η Γαλλία. Θα παίξει επιθετικά η Γαλλία. Όπως ξέρουμε, δεν τη πάει κάτι διαφορετικό.
36: Το Μαρόκο πώς μπορεί να σταματήσει?
37: Το Μαρόκο δεν ήταν καλό με τον Καναδά. Ήταν πλασματικό το σκορά. Εδέχτηκε 14 τελικές προσπάθειες από τον Καναδά. Το πρώτο ημιχρόνο μόνο ο Καναδάς ήταν στο γήπεδο. Αλλά ορίστε που γέσαι 3-0.
36: Το
37: Μαρόκο το έδειξε από το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο. Το έδειξε και στο Κόπα Αφρικα που πήγε στον τελικό. Είναι καλή ομάδα με καλούς παίχτες. Δεν συγκρίνεται με τη Γαλλία, ρε παιδί μου. Για μένα, εάν περάσει το Μαρόκο, θα είναι η μεγαλύτερη έκπληξη. Ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη από ότι το Νορβηγία-Βραζιλία. Θα είναι η μεγαλύτερη έκπληξη.
36: Εντάξει, να σου πω κάτι. Με αυτήν τη Βραζιλία που είδαμε, εγώ πιστεύω
37: πολύ.
36: Ασχέτως αν υποστηρίζω Βραζιλία, διότι έμεινα με τη Βραζιλία του παρελθόντος. Αλλά έτσι προκάλεσε μου έκπληξη το ότι πέρασε η Νορβηγία.
37: Έχεις δίκιο.
36: Το Μαρόκο όμως να περάσει αυτήν τη Γαλλία που βλέπουμε, είναι η μεγαλύτερη έκπληξη ακόμη και πριν 4 χρόνια που έφτασε στα ημιτελικά το Μαρόκο.
37: Ναι. Αν κάνεις έναν γκάλο, πόσους παίκτες του Μαρόκου γνωρίζουν οι περισσότεροι, ζήτημα να γνωρίζουν ένα-δύο.
36: Μα πόσους, ξέρεις τι τον έπαιξε πριν δύο χρόνια στον Παναθηναϊκό.
37: Ενώ στην Νορβηγία έχει πολλούς γνωστούς παίκτες. Η Βραζιλία μπορεί να μην είναι η Βραζιλία του παρελθόντος, αλλά είναι κάτοχος πέντε τροπέων. Είναι η Βραζιλία η οποία σε κάθε μουντιάλ έχει τον.
36: Ανδρέα,
37: έχει αυτή την άβρα.
36: Επέτρεψε μου να σου πω ότι η Βραζιλία, αυτή η Βραζιλία έχει μόνο το όνομα. Τη χάρη είναι εντύνηση.
37: Συμφωνώ.
36: Τη χάρη είναι εντύνηση.
37: Συμφωνώ. Αλλά την κρίνουμε αυστηρά, γιατί είναι η Βραζιλία.
36: Ναι, πάντα την κρίνεις αυστηρά.
37: Εκρίθηκε στις λεπτομέρειες ο αγώνας. Αστόχησε στο πέναρτι η Βραζιλία.
36: Είπε μου τη λογική τώρα να πάω με το πέναρτι του Αντζελότη.
37: Μα για μένα δεν έχει λογική. Στην ιεραρχία δεν ήταν ούτε μέσα στην πεντάδα ο Βινίσιους. Μα για το όνομα του Θεού, ο Βινίσιος, ο οποίος έβγαζε μάτια,
36: εξεχώρησε
37: όπως τη μίγα μέσα στο γάλα μέσα σε αυτήν τη Βραζιλία, και παίρνει την μπάλα ο παίχτης και του την αφαιρεί να την πάρει ο άλλος ο παίχτης.
36: Για να καταρχάς, για να πιάσεις την μπάλα, να πάρει τρεις πέναλτι, σημαίνει ότι έχεις την ψυχολογία.
37: Ακριβώς.
36: Ναι.
37: Λοιπόν, τηρήθηκε η ιεραρχία, έχασαν το πέναλτι. Είχε μετά τρεις φανταστικές αποκρούσεις ο τερματοφύλακας της Νορβηγίας. Ειδικά η μία που πήγαινε από πίσω και την άγγιξε με τα ακροδάχτυλα δοκάριν και με.
36: Η πισινή αποκρούση.
37: Η πισινή αποκρούση. Ήταν φανταστική. Και είχε άλλες δύο πάρα πολύ καλές. Δηλαδή δεν την ήθελε μην μπάλα. Αλλά όταν η Νορβηγία κερδίζει τη Βραζιλία, θα σταθεί στην επιτυχία της Νορβηγίας. Δεν θα σταθεί στην αστοχία ή στις κακές στιγμές της Βραζιλίας. Καταλάβες, θα μειώσει την τρανταχτή επιτυχία της Νορβηγίας. Και μπράβο της. Γιατί η Νορβηγία είχε Χάλαν που δεν είχε η Βραζιλία. Αλλά ήταν έκπληξη όμως. Ήταν έκπληξη. Όσο και αν η Βραζιλία δεν είναι η Βραζιλία του Ροναρτίνιο, του Ρονάλτο, του Ριβάλτο, του Ζίκο, του Σόκρατες, του Φαλκάο, να μην πάω πιο πίσω, είναι η Βραζιλία. Είχε και την εντυχία να χάσει και τον Ραφίνια. Δύο top παίχτες είχε, έχασε και τον Ραφίνια. Νομίζω ότι έκαμε λάθος ο κύριος Αντζελότη που απέσυρε τον Κούνια για να βάλει τον Νέιμαρ. Είδαμε ότι ο Νέιμαρ δεν μπορούσε να ασκήσει πίεση μπροστά, δεν βοήθησε τίποτε. Δεν βοήθησε τίποτε.
36: Ο Εμπαμπέ να σχολάρει υπόψη.
37: Φίλε, είναι υπέροχος. Δηλαδή η επιτάχυνση που έχει με την μπάλα, η αποτελεσματικότητα του.
36: Είναι καλύτερος ο Εμπαμπέ της Ρεάλ από τον Εμπαμπέ που βλέπαμε στην Πάρη? Με βάση και το τι βλέπουμε τώρα στο Μουντιάλ.
37: Ναι, νομίζω βελτιώθηκε ακόμη περισσότερο. Βελτιώθηκε ακόμη περισσότερο. Αλλά έχει μια κατάρα ρε βάτιμος ρε. Ήταν στην Παρή, άκου να δεις. Ήταν στην Παρή. Δύο χρόνια έφυγε από την Παρή, επήρε δύο Champions League. Επήγαινε στη Ρεάλ. Δύο χρόνια στη Ρεάλ, δεν επήρε ένα τρόπαιο. Σπάνιον η Ρεάλ δύο χρόνια να μην πάρει ένα τρόπαιο.
36: Μα ξέρεις, τη Ρεάλ είναι απίστευτο αυτό που έγινε φέτος. Δηλαδή ούτε στο ποδόσφαιρο, ούτε στην καλαθοσφαίρα.
37: Έχει 16 χρόνια να γίνει αυτό. 16 χρόνια. Real Madrid. Ο Εμπαπέ, εν πάση περιπτώσει, είναι υπέροχος. Τρομερός. Εγώ τον παρομοιάζω με. Έχει στοιχεία του Ρονάλτο του φαινόμενου. Που πήγαινε κατά μέτωπο, ορμητικός, κάθετα, ταχύτητα, φωνιάς μπροστά από την αιστεία. Έχει στοιχεία.
36: Ξέρεις,
37: του.
36: Επειδή πολλοί λένε φεύγει η εποχή του Ρονάλτο, του Μέση, πλέον είναι η εποχή του Εμπαμπέ, του Χάλαν, του Γιαμάλ.
37: Ναι. Περιμένουμε περισσότερα από τον Γιαμάλ.
36: Εντάξει, ο Γιαμάλ είναι νεαρός πολλά.
37: Ναι, νεαρός, 19.
36: Α. Τι εννοείς με βιάζεσαι? Να δούμε και στο επόμενο μου.
37: Έχει επαφή μαζί του.
36: Να ξεπεράσει τον Ρονάλτο.
37: Είναι φαν του Μέση.
36: Άμα ο Ρονάλτο είπε το τελευταίο μου, έτσι ο τελευταίο του Μέση.
37: Νομίζω ότι δεν μπορούν για περισσότερα ούτε ο ένας ούτε ο άλλος.
36: Κοίταξε, ο Ρονάλτο έδειξε ότι δεν μπορεί.
37: Δεν μπορεί.
36: Ο Μέση ακόμα μπορεί.
37: Ναι, ακόμα μπορεί, αλλά ο Μέση θέλει να φύγει σε ψηλό επίπεδο. Θα πάει να λένε, το πιστεύω αυτό το πράγμα. Γιατί στην Αμερική, στην Αμερική είναι εντάξει, όπως και ο Ρονάλντο στην Σαραπιές εκεί. Αλλά επί εθνικού επίπεδου δεν νομίζω να συνεχίσει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Βέβαια θα θελήσει να μην τα βάλει κάτω, ειδικά ο Ρονάλντο. Αλλά...
36: Λοιπόν, αυτά και από το Μουντιά, χορηγών, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής.
9: Το ένθετο Μουντιάλ σας προσφέρει η Στοίχημαν. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
10: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
11: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 9:30.
13: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
14: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή.

0: Λήγματα σε αμερικανικές θέσεις στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει το Ιράν ότι θα υποστεί πολύ χειρότερα πλήγματα σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανωδικά μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, καθώς μειώθηκαν οι προσδοκίες για τερματισμό του πολέμου και πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Η τιμή του Μπρεντ σκαρφάλωσε στα 79 δολάρια το βαρέλι. Την ανάγκη να αξιοποιηθεί η ανανεωμένη δυναμική για την πρόθεση λύσης του Κυπριακού μέσω της διαδικασίας που τελεί υπό την αιγίδα του ΟΕΕ, τονίζουν σε κοινή τους ανάρτηση μετά την συνάντησή τους με τον Τούρκο Πρόεδρο, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Ο Πρόεδρος Χρυστοδουλίδης βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Πρόεδρο της Κομισιόν. Η έγκριση από το Ευρωκοινοβούλιο του ψηφίσματος για τον αντίκτυπο της τουρκικής εισβολής του 1974 στις γυναίκες και τα κορίτσια της Κύπρου αποτελεί μια σημαντική στιγμή ιστορικής δικαίωσης, αναφέρει η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων Τζόζη Χριστοδούλου. Νέα υπόθεση ληστείας με θύμα 23χρονο διανομέα φαγητού διερευνάει η αστυνομία στην Λεμεσό. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο 23χρονος δέχθηκε επίθεση από άγνωστα πρόσωπα, τα οποία φέρονται να τον χτύπησαν με ξύλα και να του έκλεψαν την μοτοσικλέτα, χρηματικό ποσό των 100 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα που είχε στην κατοχή του. Ο καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού θα καταστεί κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως αναμένονται μεμονωμένες βροχές αλλά και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 με 33 στα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Super Sport 104. Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
1: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
3: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Linglong Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Linglong Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linglong Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
4: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
5: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
6: Ξέρω τι σκέφτεσαι.
7: Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά!
6: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι,

0: Συστήτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
1: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
2: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chie Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chie Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
3: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
6: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
7: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
9: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
11: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
12: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
11: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
12: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
11: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος.
11: Είσαι ξυπνιός.
12: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας. Υπενθυμίζουμε, δίνουμε ένα voucher αξίας 20 ευρώ από την Pizza Hut για dine-in takeaway. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε το voucher, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Pizza Hut ονοματεπώνυμων. Σε ένα δεκάλεπτο από τώρα θα κάνουμε την κλήρωση και θα ανακοινώσουμε τον σημερινό μας νικητή. Λοιπόν, πριν πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να υποδεχθούμε τον Γιώργο τον Κωνσταντίνου, πρόεδρος Συνδέσμου Παλεμάχων ΑΕΚ, μία εξέλιξη που αφορά το ΑΠΟΕΛ. Όπως ανακοίνωσε το ΑΠΟΕΛ, ενημερώνει ότι έχει επιβληθεί από την UEFA κύρωση απαγόρευσης μεταγραφών λόγω εκκρεμούς οφειλής προς τον ποδοσφαιριστή Kingsley Σαρφό. Η συγκεκριμένη υπόθεση, αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ, ήταν ανάμεσα σε εκείνες για τις οποίες καταβλήθηκε προσπάθεια εξέβρεσης λύσης μέσω διακανονισμού. Ωστόσο, ο ποδοσφαιριστής δεν αποδέχτηκε τη συγκεκριμένη μορφή διευθέτησης, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας. Η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ συνεχίζει την προσπάθεια διαχείρισης για όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις με στόχο την δυνατή επίλυσή τους. Λοιπόν, αυτά
14: από τώρα. Σκέφτεσαι, δηλαδή μόλις άκουσες, διάβασες αυτή την είδηση, πού επήγε το μυαλό σου, Πολύβια?
0: Πού επήγε το μυαλό μου? Πήγε στην προηγούμενη διοίκηση. Τι έκανα δηλαδή? Είναι καιρό να τους πω, υπάρχουν τόσες εκκρεμείς υποθέσεις. Είναι και πάει το μυαλό του καθένας. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε τον κύριο Γιώργο Κωνσταντίνου. Καλό πρωινό, κύριε Κωνσταντίνου.
14: Γεια σου Γιώργο.
15: Καλημέρα Ανδρέα, καλημέρα Πολύβια, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Πώς πάμε, όλα καλά?
15: Όλα καλά, να κλείσω, να στείλω ένα μήνυμα για να κερδίσω το...
0: Να στείλεις, καλό, την Pizza Hut. Να στείλεις, βεβαίως να στείλεις. Λοιπόν,
14: να στείλεις, ρε, τι να την κάνεις εσύ, ρε, την Pizza
15: Hut.
14: Παράγγελε εκεί
15: να
14: κεράσεις και την γειτονιά ολόκληρη, ναι, περιμένεις να κερδίσεις.
15: Έχει πρόβλημα ρε Ανδρέα, καλά να είμαστε στην υγεία, τα άλλα όλα τα φτιάχνουμε.
0: Λοιπόν, πάμε να έτσι, να μας δώσεις τις πρώτες σου εντυπώσεις όσον αφορά την ΑΕΚ, το πώς στείνεται φέτος, τι πιστεύεις?
15: Εντάξει, είδα κάτι διαφορετικό φέτος. Δηλαδή θα έλεγα ότι να ξεκινήσω από την αρχή του στοιχήματος της ομάδας, είδα ότι ο κύριος Ρόκα είχε σημαδεμένους ποδοσφαιριστές. Είχε αρκετούς μάλιστα. Και ίσως να υπάρχουν και άλλοι ακόμα, και είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν άλλοι, οι οποίοι δεν έχουν κατασταλάξει ακόμα και γι' αυτόν δεν ανακοινώνεται κάτι. Έγιναν ποιοτικές προσθήκες στο ρόστερ της ομάδας. Και θα προσθέσω και το Τσακόν ακόμα, ο οποίος είναι μια πολύ δυνατή επιλογή. Δεν έγινε φίδος στα οικονομικά και πιστεύω ότι δόθηκαν λεφτά για να γίνουν οι προσθήκες αυτές, και πιστεύω ότι φτιάχνεται κάτι πολύ καλό. Είδα και το πρώτο ημίχρονο με το στην Ολλανδία, το φιλικό το προχθεσινό με τον ΠΑΟΚ. Και μπορώ να πω ότι μου άρεσε η ομάδα.
14: Μάλιστα. Πράγματι.
15: Παρόλο που ακόμη είναι στο ψάξιμο και στον τρόπο και ακόμα και στους ποδοσφαιριστές, είδαμε ότι έγινε ένα μιξάρισμα με τους ποδοσφαιριστές. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι είδα τους ποδοσφαιριστές τους καινούριους να ενσωματώνονται στην ομάδα και να βλέπουμε καλά στοιχεία. Φυσικά είναι πολύ γρήγορα, το γνωρίζουμε και εμείς, ότι στην προετοιμασία είναι βαριά τα πόδια των ποδοσφαιριστών, δεν είναι στην καλύτερη τους κατάσταση, αλλά ευτυχώς ή δυστυχώς πρέπει η ομάδα να είναι έτοιμη μέχρι τις 23 του μήνα, που θα παίξει το πρώτο της ευρωπαϊκό παιχνίδι.
14: Πες μου, Γιώργο, είδες κάποια διαφορά στον τρόπο παιχνιδιού με τον Καμουρανέζη, ο οποίος έτσι έχει άλλη φιλοσοφία από αυτήν της
15: Ναι.
14: Παρακαλώ. Ναι.
15: Δηλαδή, είδα ότι στα πρώτα λεπτά του αγώνα, και εκεί που είχε και την υπεροχή, προσπαθούσε να στείλει την μπάλα βαθιά μέσα στα τετράγωνα και όχι να ξεκινήσει από πίσω. Σε αρκετές περιπτώσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις το έπαιξε γι' αυτό. Δηλαδή έπαιξε με τον τερματοφύλακα της, αλλά είδα ότι στα ελεύθερα διεκδικούσαν την μπάλα μπροστά με τον Μπάγκιτς. Εντάξει, ήταν και πολύ δυνατός ο στόπερ ο Στυλιανίδης, αν δεν κάνω λάθος το όνομα του στόπερ του ΠΑΟΚ.
14: Αχα.
15: Ο οποίος τον έδωσε ένα αρκετό ψηλό, αλλά νομίζω
14: ο
15: ότι
14: ένας στόπερ μπάλα που ξέρω του ΠΑΟΚ είναι ο Μιχαηλίδης.
15: Ο Μιχαηλίδης, μπράβο, συγγνώμη, είναι κανένα λάθος όνομα. Πολύ δυνατόν παιδί, ο οποίος πάλεψε αρκετά μαζί με τον Μπάγκιτς, έπιασε και μπάλες και μοίρασε. Είδα ότι ήθελε να στείλει την μπάλα στο μισό του αντιπάλου για να ξεκινήσει, να κερδίσει την μπάλα από εκεί για να ξεκινήσει.
14: Γιώργο, μία μπάση να σου πω κάτι. Ήρθε ο Κωστάκης ο Κωνσταντίνου, μας έφερε τον καφέ, τον ευχαριστήσαμε. Θέλει με το ζόρι να μας μπήξει στο στόμα και κουπέπια. Ενώ να τον για κουπέπια τώρα, ρε παιδί μου.
15: Κουπέπια τώρα το πρωί.
14: Ναι, τρώει κουπέπια μπροστά μας.
0: Και γιαούρτι.
15: Μπορεί να κάνει ο Κωστάκης, μπορεί να κάνει μια τροφή.
16: Και άλλη κουπέπια δεν μας τον πιέζει για να φάμε.
14: Μάλιστα.
15: Αντρέα μου, Κωστάκης μπορεί να κάνει διατροφή.
14: Και λέει μου ότι κάνει διατροφή.
16: Ναι, αν κάνει διατροφή. Εντάξει,
15: με φάτε εσείς,
16: παιδιά.
15: Εάν ο διατροφολόγος του...
16: Μετά η εκπομπή θα πετά.
0: Μάλιστα.
15: Εάν ο διατροφολόγος του έδωσε αυτόν τον τρόπο διατροφή.
14: Μάλιστα.
15: Εάν τον αλλάξει.
14: Ναι, όχι. Παρακαλώ, συνεχίζουμε.
15: Οπότε εγώ είδα αυτόν, χωρίς όμως και κάποιες φάσεις ξεκίνησε και από πίσω το παιχνίδι. Αλλά είδα ότι σαν η προηγούμενα χρόνια η ΑΕΚ ήταν νόμος, ξεκινά από πίσω το παιχνίδι,
14: ναι,
15: πάντοτε.
14: Ναι.
15: Φέτος είδα αυτό το πράγμα. Ήταν η μόνη διαφορά που είδα.
0: Εντάξει, ακόμα σχετικά νωρίς.
15: Ναι, είναι σχετικά, ίσως και είμαι σίγουρος ότι ο προπονητής ψάχνεται με τους τρόπους.
14: Με το μάτι σου που βλέπεις τόσα χρόνια την ΑΕΚ,
15: ναι,
14: χρειάζεται κάποια προσθήκη? Πού νομίζεις ότι,
15: ναι,
14: θα έκανε μια προσθήκη ακόμη, πού καίγεται περισσότερο?
15: Εγώ νομίζω ότι λόγω του ότι ο Καπρέρα επιστρέφει τον επόμενο χρόνο.
14: Α, τόσο μακριά, τόσο πολύ?
15: Ναι, ο Καπρέρα είναι του Γενάρη, Φεβράρη λέγεται.
14: Α, μάλιστα.
15: Θα χάσει όλο τον πρώτο γύρο.
0: Ο Τσαγών όμως επιστρέφει τώρα.
15: Ο Τσαγών επιστρέφει, τέλος, όταν όλα πάνε καλά, είναι κανονικά στις προπονήσεις, ανέβασαν και ρυθμούς. Λέγεται ότι τέλος του Αυγούστου θα είναι έτοιμος. Δηλαδή να υπολογίσουμε ότι
0: αρχές
15: Σεπτεμβρίου, αν δεν δεύτερη τρίτη αγωνιστική πρέπει να παίξει. Το λοιπόν, οπότε
17: θέλει center for.
15: Θεωρώ ότι θέλει από μένα center for. Και υπήρξε ένα στα πλάνα τον οποίο δημοσιεύτηκε, αλλά είναι, στα, είναι για τον κατάλογο, είναι 22 χρόνια νομίζω. Mm-hmm. Είναι στο. Είναι στι συζητήσει, ναι. Το λοιπόν, και νομίζω μπορεί να μπορεί να άκουσα ότι ψάχνει για έναν τερματοφύλακα με πάλι κατάλογον Β. Mm-hmm. Και ένα δεκάρι. Εντάξει, αν βρεις κάτι σαν ροντέν, κάτι έτσι στυλ παίκτη.
17: Θέλει 2-3 προσθήκες ακόμη δηλαδή.
15: Ναι, θέλει ακόμα 2-3 προσθήκες, το οποίο το εκμυστηρεύτηκε και ο.
0: Πάντως ρε παιδί μου, η ΑΕΚ εφάνηκε έτσι ιδιαίτερα άτυχη. Υπό ποια έννοια. Δεύτερον προκριματικό, πέφτει απέναντι στους Ισραηλίδες, απέναντι στην Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Ψηλό το εμπόδιο για την ΑΕΚ δεύτερον προκριματικό.
17: Ναι, ναι. Αλλά και εντάξει,
15: να σου πω κάτι, είναι ψηλό το εμπόδιο. Είναι μια ομάδα η οποία για μένα είναι μια καλή ομάδα. Αλλά υπάρχει και ένα ψήν. Δεν θα παίξει στο Ισραήλ. Θα παίξει στη Ρουμανία. Αυτό είναι ένα θετικό στην αρνητική κλήρωση. Τώρα από εκεί και πέρα, αν η ΑΕΚ παρουσιαστεί έτοιμη και σε ένα παιχνίδι που ήταν υψηλού βαθμού με τον ΠΑΟΚ και έδειξαν ότι είναι σε καλό δρόμο, θα τη δούμε και αύριο με τον ΑΕΚ να δούμε σε ποιο σημείο στέκει. Νομίζω ότι είναι η ομάδα η οποία μπορεί να την περάσει η ΑΕΚ. Μια καλή ΑΕΚ. Και mm-hmm. με τον τρόπο που στείνεται φέτος.
17: Mm-hmm. Ευχαριστώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
14: μια κουβέντα για το Μουντιάλ.
0: Ναι, για το Μουντιάλ. Ναι, μια κουβέντα για το Μουντιάλ. Τι βλέπεις, τι προβλέπεις.
15: Εντάξει, να σας πω κάτι. Αυτό που μου έκανε εντύπωση φέτος είναι ότι οι εισαγωγικά μικρές ομάδες έχουν στήσει πόδι στις μεγάλες ομάδες, τις λεγόμενες μεγάλες ομάδες. Το ποδόσφαιρο έκανε πάρα πολύ πρόοδο. Είδαμε και αυτά που φωνάζουμε στην Κύπρο κάποτε, ότι διαιτητικές αποφάσεις και βάρα κόμματα τα οποία κάνουν λάθη.
0: Μα είναι κάτω του μετρίου η διαιτησία σε αυτόν τον Μουντιά.
15: Αυτό θα έλεγα ότι φωνάζουμε εμείς στην Κύπρο. Εντάξει, υπάρχουν τα λάθη. Θα υπάρχουν τα λάθη και θα υπάρχουν τα λάθη. Πρέπει να δείξουμε λίγη κατανόηση. Εκεί μιλούμε για διαιτητές οι οποίες είναι πολύ ψηλό επίπεδο με τη βοήθεια του ΒΑΡ και ακόμα γίνονται αυτά τα λάθη. Τώρα για να πάμε στο αυτό, ήθελα να κάνω μια παρέσθεση. Για να πάμε στα αγωνιστικά, είδα παιχνίδια τα οποία ήταν ανάμεσα σε καλές ομάδες, σε μεγάλες ομάδες. Δεν παρακολούσα όλα τα παιχνίδια για να είμαι ειλικρινής. Εντάξει, από τις ομάδες που ξεχώρισα την Αργεντινή, Lionel Messi. Είναι η Γαλλία η οποία έχει ένα πολύ καλό σύνολο. Μπαπέ, ξέρω εγώ, είναι
17: ο Λίσε ομάδα... κάνει μαγικό Μουντιάλ, ο Λίσε.
15: Συγγνώμη, Αντρέα.
17: Ο Λίσε, λέω, ο Λίσε.
15: Ο Λίσε μου άρεσε, πάρα πολύ σπουδαίος παίχτης. Εντάξει, οι ομάδες αυτές πιστεύω ότι έδειξαν ότι είναι η Ισπανία που δεν μπορείς να την αγνοήσεις. Και από εκεί και πέρα τώρα... Τι να πω για την Αγγλία. Η Αγγλία έχει ένα τρακ στο παγκόσμιο κύπελλο. Συνήθως, φέτος δείχνει να είναι λίγο διαφορετική. Έχει ένα φορεστό μπροστά. Okay. Okay. Από εκεί και πέρα είναι η Νορβηγία η οποία έχει...
0: Τζον Μπέλιχαν κάνει ωραίο.
15: Τζον Μπέλιχαν πολύ καλός. Εντάξει, έχει και αρκετά μειονεκτήματα. Να μην αναφερθώ σε ποδοσφαιριστές, okay. Κάποια παιχνίδια έπαιζε με 10 και με 9 ποδοσφαιριστές.
17: Το τάγκ που ακούει στο όνομα Χάλαντ Μποστό.
15: Ναι, αυτό θα προσθέτω τώρα, ότι υπάρχει η Νορβηγία με έναν εξωγήινο μπροστά, ο οποίος μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει το ρουν του αγώνα και να διαφοροποιήσει τα πράγματα, όπως έγινε και στα προηγούμενα παιχνίδια, όπου έταξε έξω την Βραζιλία. Μια Βραζιλία η οποία... Εκκλές, να τη βλέπεις.
0: Λοιπόν.
15: Τι να πούμε, ελπίζω στα παιχνίδια τα αναμομήναντα να δούμε καλό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θα δώσω εγώ, αν θέλετε να δώσω ένα προγνωστικό. Βλέπω ότι με γέμισε σαν ομάδα ως τώρα η Γαλλία.
17: Μάλιστα. Ωραία.
14: Γεια σου Γιώργο.
0: Λοιπόν, πριν αποχαιρετήσουμε, έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 63 για να δώσουμε το βάουτσερ της Pizza Hut.
15: Το 2.
14: Το αριθμό της φανέλας που φορούσες, ναι, το 2. Μάλιστα.
0: Νεκταρία Χαριλάου. Ναι. Η Νεκταρία Χαριλάου θα πάρει το βάουτσερ αξίας 20 ευρώ από την Pizza Hut. Συγχαρητήρια. Θα επικοινωνήσουμε μαζί. Να σε καλά,
15: Γιώργο. Καλή σας μέρα.
18: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
19: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
20: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
19: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
20: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
19: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
20: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε. Ακούσαμε τον Γιώργο τον Κωνσταντίνου, ήταν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Παλεμάχων ΑΕΚ. Παλέμαχος προσφυριστής της ΑΕΚ. Πάμε τώρα να ενημερωθούμε για το ρεπορτάζ της Ομόνιας. Ο Ανδρέας ο Χρήστου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό πρωινό, Ανδρέα.
14: Ανδρέα, ήθελα να σε ρωτήσω ότι να σου κάνω μια τοποθέτηση. Όσοι φίλοι μου είδαν την Καϊράτ, ένιωσαν ανακούφιση.
21: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές. Νομίζω είναι αυτό το συμπέρασμα που βγάλαμε όσοι είδαν το παιχνίδι, πως ούτε η Καϊράτ ούτε και η Σουτσέσκα είναι ομάδες φόβητρο, ειδικά η Καϊράτ που θεωρητικά είναι και το φαβορί στο συγκεκριμένο ζευγάρι.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά η Καϊράτ είχε 18 παιχνίδια στα πόδια της.
14: Ούτε η μία ούτε η άλλη. Παράληψη μου που δεν αναφερθήκα και στην άλλη, διότι μπορεί να περάσει η άλλη. Σωστό.
21: Η Καϊράτ θεωρώ είναι μια πολύ καλά δουλεμένη ομάδα, χωρίς όμως τους παίχτες που να ξεχωρίζουν, χωρίς κάποιον παίχτη που να κάνει τη διαφορά. Απλά είναι θέμα ετοιμότητας και είναι μια ομάδα που πέρσι έκανε έτσι μια πολύ καλή πορεία και θεωρώ για αυτό τον λόγο θεωρείται έτσι, ίσως να έχουμε και μια άποψη πολύ πιο ψηλά από ό,τι μπορεί να είναι. Βέβαια θα πρέπει να το δούμε και στην πράξη αυτό το πάνω και το επαναληπτικό, αλλά αυτό που λες το άκουσα και εγώ από πολλούς όσοι είδαν το παιχνίδι και εγώ όσο παρακολούθησα αυτό το συμπέρασμα.
14: Θέλω μια ανακούφιση, δηλαδή. Δεν πειράζει ρε, παρόλο που έφυγε ο Μαϊκίος Σεμέδο, να τους καθαρίσουμε.
21: Μα θεωρώ πως στην Ομόνια έτσι και αλλιώς και ο Μπέρκ αυτό είναι και το πλάνο που πρέπει να καταστρώσει. Δεν θα αλλάξει κάτι μέχρι το παιχνίδι με το πρώτο ευρωπαϊκό σε δύο εβδομάδες. Οπότε ναι, και αυτή είναι ίσως και ο κόσμος να καθησυχάστηκε. Δεν πρέπει να καθησυχαστεί βέβαια ούτε ο Μπέρκ ούτε και η παίκτες.
14: Βέβαια, εννοείται αυτό. Αλίμονο.
21: Αλίμονο.
14: Εν υπάρχει περίπτωση. Για τον νέο παίκτη που απέκτησε η Ομόνια, έτσι. Άκουσα έτσι λίγα. Λίγα
0: ηλικία.
21: Να πούμε όπως Φελιστής είναι ήδη στην Πολωνία. Έχει φτάσει στην Πολωνία και θα προπονηθεί. Σήμερα θα ακολουθήσει ένα έτσι. Διαφορετικό πρόγραμμα από τους υπόλοιπους.
0: Να ρωτήσω κάτι, έτσι πέρασε από ιατρικές εξετάσεις ακόμη, έτσι.
21: Πέρασε και από τα ιατρικά.
0: Πέρασε.
21: Πέρασε και από την Κύπρο και πήγε αμέσως στο Πολωνία. Διαδικασίες είναι έτοιμος για ανακοίνωση. Δηλαδή εντός της ημέρας αναμένουμε την.
14: Και το γνωρίζει.
0: Εμπορία τον περιμένουν αύριο που θα επιστρέψουν Κύπρο.
21: Όχι, είναι ήδη στην Πολωνία. Ναι, δεν ξέρω, απλά είναι έτοιμη να το ανακοινώσω. Ξέρω πως αυτό θα γίνει μέσα στην ημέρα.
0: Πότε πήγε Πολωνία.
21: Και από χθες το βράδυ αν δεν κάνω, σήμερα το πρωί, ξημερώματα πρέπει να πήγε, ήταν άμεσα το ταξίδι. Στην Κύπρο έκανε κάποια διαδικαστικά που χρειάζονται.
14: Το γνωρίζει πάντως καλά ο Μπέρκ και για να επιμένει ο Μπέρκ κάτι ξέρει περισσότερο.
21: Ήταν στις βασικές επιλογές από την αρχή για τη θέση στο δεξιάκρο. Παίξε σημαντικό ρόλο αυτό που λες Ανδρέα για το ότι το γνώριζε ο Μπέρκ και για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή αλλά και για τον Μπέρκ ότι έφερνε μια επιλογή που την ξέρει καλά και αυτό που συζητήσαμε για την ηλικία του δεν υπάρχει κάποια αμφιβολία. Είστε από γεμάτη σεζόν στην Γαλλία και θεωρούν ότι είναι έτοιμος και θα είναι έτοιμος και για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θα είναι για βασικός, αλλά εννοώ για το πρώτο παιχνίδι έρχεται για βασικός. αλλά θα προσπαθήσουν να τον έχουν έτοιμο, θα τον αξιολογήσουν τώρα στις πρώτες προπονήσεις και θα είναι διαθέσιμος από τα πρώτα παιχνίδια.
14: Έχει παίχτες που δεν τους πειράζει η ηλικία, ρε παιδί μου, ίσως να είναι ένας από αυτούς.
21: Ξεπέρασε τα 32 χρόνια, έπαιξε τρεις γεμάτες σεζόν στη Γαλλία. Είναι ένα στατιστικό που λέει πολλά.
14: Ναι, ναι, ασφαλώς. Έπαιξε τρεις γεμάτες σεζόν στη Γαλλία στα 35 του συν τώρα αλίμονο. Ναι, βεβαίως. Ναι, ναι. Η επόμενη κίνηση της Ομόνιας φαντάζομαι θα είναι στο σέντερφορ. Είναι εκεί πλέον που καίγεται περισσότερο η Ομόνια.
21: Να πούμε, έχουν προχωρήσει έτσι γενικότερα σε όλες τις θέσεις που θέλουν προσφαιριστές, και κεντρικό αμυντικό και ακόμη ένα μέσο επιθετικό, και για επιθετικό έχουν δημιουργήσει τις λίστες, έτσι τις πιο μικρές λίστες που λέμε, με τους παίκτες που θέλουν, και τους στόχους έχουν εξευρεθεί δηλαδή οι παίκτες. Δίνεται προτεραιότητα στον επιθετικό όμως, και θα προσπαθήσουν, αν προκύψουν οι κατάλληλες συνθήκες, να το κλείσουν όσο πιο νωρίς γίνεται. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο με κάποιο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Όμως ναι, είναι θέση που καίγονται. Δηλαδή για τον κεντρικό αμυντικό, αν έρθει μια περίπτωση.
14: Ναι, ναι. Ναι, περνάνε και με ό,τι έχουν με τον κεντρικό αμυντικό, με τον τερματοφύλακα το ίδιο, με τον χαφ το ίδιο, με τον center four είναι που.
21: Ακριβώς.
0: Δηλώνει είναι για τον τρίτο προκριματικό ουσιαστικά.
14: Ναι,
21: ναι, σίγουρα. Από τη στιγμή που δεν έχει προχωρήσει ακόμη κάτι.
14: Η Ομόνια θέλει απαραίτητα επιτελικό μέσον εκεί που είναι ο Τάνκοβιτς και ο Ευάντρο.
21: Αν παίχτη μου να καλύψει γενικότερα όλες τις θέσεις στο κέντρο, μπορεί να παίξει και στα πλάγια και στο κέντρο. Θα έλεγα αν παίχτη τύπου Τάνκοβιτς που μπορεί να βάλεις σε όλες τις θέσεις.
0: Τελευταίο φιλικό σήμερα απέναντι στην Κορώνα Κίλτσε στην Πολωνία. 7 ζωντανά από το Ομόνια TV, έτσι. Και μετά επιστρέφουν Κύπρο.
21: Ναι, να πούμε ότι ο Τάνκοβιτς προπονείται κανονικά και είναι διαθέσιμος. Θα δούμε αυτά αγωνιστή, αλλά το θετικό είναι πως υπολογίζεται πλέον και ο Σουηδός και θα παίξουν απέναντι στην ομάδα του Στεπίνς και απόψε τελευταίο φιλικό, 2-60 λεπτά, έτσι θα δώσει με διαφορετικό τρόπο, θα δώσει χρόνο σε όλους, και αύριο απόγευμα βράδυ θα είναι στην Κύπρο η Ομόνια, θα υπάρχει ρεπό το Σάββατο και από την Κυριακή ξανά προπονήσεις. Θα έχουν και το φιλικό την άλλη εβδομάδα με τον Πανετολικό που θα είναι η πρόβα για την Ευρώπη.
0: Ωραία. Αντρέα, με ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
21: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Καλό πρωινό σε όλους. Ολοκληρώνουμε. Μείνετε συντονισμένοι στον Super Sport 104. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου. Να είστε καλά.

0: Παίρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
1: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
2: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
4: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
8: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
10: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
11: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Νέο εμπάρκο επιβλήθηκε στον ΑΠΟΕΛ καθώς γαλαζοκίτρινοι δεν κατάφεραν να έρθουν σε διακανονισμό με τον Σαρφό. Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση, γίνεται προσπάθεια να επιληθούν όλες οι υποθέσεις. Στη λίστα για δεκάρι βρίσκεται ο Τσέχος Αντωνίν Μπάρακ. Στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ετήσια γενική συνέλευση του σωματείου. Πλησιάζει στην Ομόνοια ο Νενγκό με τους πράσινους να συνεχίζουν το ψάξιμο για επιθετικό. Στις 7 το τελευταίο φιλικό στην Πολωνία με την Κορώνα Κίελτσε με μετάδοση από το Ομόνοια TV. Ο κεντρικός αμυντικός είναι προτεραιότητα του Απόλλωνα. Την ίδια ώρα που και οι ανώλευκοι ψάχνουν και η ενίσχυση με ακραίο και κεντρικό επιθετικό. Απόψε η προσοχή δεν είναι στραμμένη στον αγώνα αντί Λαγκόρη Βίρτους, καθώς είναι η πιθανή αντίπαλη του Απόλλωνα στο δεύτερο προκριματικό του Conference League. Αναμονή για Λουκάσεν Ναπουλούλου στην Πάφο, ενώ συνεχίζονται οι επαφές με Μάικ και Μιλόγεβιτς. Μεσοεπιθετικός, κεντρικός επιθετικός και τερματοφύλακας καταλόγου Β είναι οι προτεραιότητες του Ρόκα στην ΑΕΚ. Επιστροφή στη δουλειά για τους παίχτες της ΕΛΠ αρχίζουν σήμερα με εργομετρικές εξετάσεις σε καλό δρόμο του Βιλανουέβα. Ο Ελ Μαέστρο πιάνει δουλειά στην ανόρθωση με τους παίχτες να περνούν από εργομετρικά και ακολούθως θα μπουν και στο γήπεδο. Με τον αγώνα Γαλλία-Μαρόκο αρχίζει απόψε στις 11 η φάση των 8 του Μουντιάλ. Ο Ολυμπιακός επιταχύνει τις κινήσεις του για Ζουέλ Ρόκο και Πέταρ Στάνιτς. Ο Παναθηναϊκός δέχτηκε πρόταση 1 εκατομμύριο ευρώ από τουρκική ομάδα για τον Πάλμερ Μπράουν, όμως ο Αμερικανός στόπερ την απέρριψε. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη συμφωνία για τον Μπαπτίστα Σανταμαρία, ενώ παραμένουν ανοιχτά τα μέτωπα με Χαντζηδιάκο, Σάντος, Εξτρέμ και επιθετικό. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
12: Super Sport 104.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
13: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
5: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
14: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
15: Πέμπτη σήμερα στις 9 για τα προκριματικά του Europa League Hajduk Split Žilina και στις 11 για το παγκόσμιο κύπελλο Γαλλία-Μαρόκο.
16: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
17: Τι μήνυμα?
16: Έχω, λέει, ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
17: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
16: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να...
17: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι, μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
16: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
17: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
18: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
19: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
20: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
21: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα. Μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
20: Όπω.
21: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
20: Όπως?
21: Όπως το παγκόσμιο!
22: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
23: Το καλοκαίρι έφτασε. Η ζέστη ήρθε για τα καλά. Η εταιρεία Ανδρέας Καραλάμπους ετοίμασε για εσάς τις καλύτερες επιλογές σε επώνυμα κλιματιστικά inverter Midea, Hyundai και Omnix. Αθόρυβα, οικονομικά, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 329 ευρώ, 12.000 από 349, 18.000 από 569, 24.000 BTU από 699 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
5: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, μπέργκερς, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
24: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Μας Best Brand γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια 6,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Golden Spring φυσικό νερό 6 επί 1,5 λίτρα 1,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand τυρί ένταμ κανονικό ή light σε φέτες 400 γραμμάρια μόνο 3,79 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
5: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
5: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
25: Πανέτοιμοι!
5: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
25: Dua Lipa!
5: Μπάρτσα ή Λίβερπουλ?
25: Μπάρτσα!
5: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Είπαμε καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε, αρχίσαμε την εκπομπή σας. Σήμερα θα πω ούτε για αυτά που απασχολούν. Είδατε όλοι το γλύψιμο που έκανε ο Τράμι στον Ερτογάν. Σημαίνει πάμε καλά. Εκαμέν το Θεόν. Δεν θα πούμε ούτε για το κράτος μαφία, εν βρίσκουν ερευνητές, πότε να αρκέψουν να ερευνήσουν, αν θα βγάλουν αποτέλεσμα. Είπε και ο βοηθός και ο γενικός γραμματέας μαζί με τον βοηθό, ο γενικός εισαγγελέας μαζί με τον βοηθό του, ότι δεν τους ταράσει τίποτε. Δεν θα πούμε ούτε για τη Σάντι, ούτε για τις τηλεοράσεις τους αποδικοποιητές. Έκαναν το κόντο και βουράγεν φτάνει. Σήμερα να σας πω για ένα θέμα το οποίο εμένα με απασχολεί πάρα πολύ και δεν ξέρω γιατί μου συμβαίνει μόνο εμένα, ρε παιδιά. Αν ξέρω αν συμβαίνει και σε εσάς, στείλετε ένα μήνυμα ή βγείτε στο τηλέφωνο στο 77771020 να το πείτε. Δεν παιδί μου να οδηγώ και να περνώ που διαβάσει πεζόν, πάω να περάσω και βλέπω έναν πεζόν, να του δώσω προτεραιότητα, σταματώ να περάσει. Βλέπω τους 10 που περνούσουν ή 9,5 κρατούν έναν κινητό και μιλούσουν με πάμε τον αμανέν τους επειδή λαλούς σου εδώ και μας προτεραιότητα τώρα να παρπατήσουμε. Ρε κουμπάρε, πέρα στη διάβαση σου τάκα τάκα προσεκτικά, κοίταζε. Εγώ σταμάτησα, ο διπλανός μου αν δεν σταματήσει και πυρκολήσει σου την να πάει για τον κινητό ρε κουμπάρε. Για το όνομα του Θεού δεν είδα έναν πλάσμα, ένα ρε παιδιά. Αύριο είναι ένα ευκάλλο βίντεο. Αύριο είναι ένα ευκάλλο βίντεο. Ρε περνάς που τη διάβαση πεζών πρέπει να είσαι γλίωρος, να προσέχεις. Όχι, κράτησε το κινητό και μιλά και πάει χάλουπα χάλουπα. Λαλή σου πρέπει οπωσδήποτε να μου δώσει προτεραιότητα και τέλειωσε.

και μπαίνουμε στους ρυθμούς μας. Πρωί-πρωί είναι πέρασα, έτσι να πω ένα καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο εκεί στην ψησταριά Ήλιο στο Πλατή. Έδωσε μου κουπέπια τα οποία ευράζανε, ψήσαν τα την ώρα. Έφερα τα εδώ στο Σούπεσπορ, εφάμε με τα παιδιά. Ο μόνος που δεν εφάει ήταν ο Ανδρέας ο Μπογιατζής. Πάμε λοιπόν σε αφιερώσεις εκεί στη ψησταριά Ήλιο στο Πλατή, στο φίλο μας τον Γιώργο, στον Μιχάλη, στον Ανδρέα, στο Στυλιανό. Γεια σου ρε Στυλιανέ, τρομοκράτη του σεξ. Πάμε και στην κυρία Νάννα, στην κυρία Βαρβάρα, στην κυρία Χριστάλλα, που είναι εκεί. Την αγάπη μου στέλνω. Και στο καφέ δίπλα που κάθονται οι παλέμαχοι. Τα ωραιότερα κουπέπια, παιδιά, εμπεζούνται. Σήμερα το μεσημέρι να πάτε να πάρετε κουπέπια, να πείτε ότι το ακούσετε στην εκπομπή, γιατί να έχετε και κέρδος άμα το πείτε. Είπαμε στο φίλο μας τον Γιώργο, στον Μιχάλη, στον Ανδρέα, στη Λιάνα, στην Άννα, στη Βαρβάρα, στη Χριστάλλα.

Πάμε στο φίλο μας τον Παυλή, εκεί στην Ομύρδια, στην Ορμίδια από τα Accessories. Σήμερα εφάτσισε του η πειρά του Παυλή και υποτροπίασε. Έλα. Επίσης ο συνάδελφος ο Ανδρέας Σάβα παραπονείται ότι δεν του έκαναμε ένα αφιέρωση, κάνουμε του τώρα. Και ο Κουλουντής κάνει πάρτι με τις τουρίστριες. Ο Αντώνης ο Τραχονίτης τι γίνεται εκεί στο πρακτορείο, στο πρακτορείο της αγάπης.

Αν είσαστε μέσα σε περιπολικό της αστυνομίας, σταματάτε ρε παιδί μου στο πακέτο. Κατεβείτε κάτω. Χαμογελάτε του κόσμου. Χορέψετε. Δικαιούστε. Και όλος ο κόσμος. Σήμερα γιορτάζουμε.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fixed Telephony της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Μόνο στην Πολτρώνες Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
6: Πολτρώνες Σοφά. Solo divani di qualità.
7: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
8: Πανέτοιμοι!
7: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
8: Dua Lipa!
7: Μπάρτσα ή Liverpool?
8: Μπάρτσα!
7: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 10:30.
0: Ακούτε Super Sport 104.
11: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Αυτό είναι τραγούδι που με ενθουσιάζει, παιδιά. Αφιερωμένο σε όλους τους καλούς φίλους και στο φίλο μας τον Παντελή, τον Δικομήτη. Απόλαυσε το Παντελή.

είπαμε, αφιερωμένη όλη η εκπομπή στα παιδιά εκεί στη Ψισταριανή Ήλιος. Στο Γιώργο, στο Μιχάλη, στον Ανδρέα, στο Στυλιανό, στην Άννα, στη Βαρβάρα, στη Κρυστάλλα. Και σήμερα γίνεται χαμός, παιδιά, με τα κουπέπια, καταπληκτικά. Και πάμε να ακούσουμε ακόμα

Για το φίλο μας την πόλη της Χρυσοχούς, το Χριστάκι, με το καπέλο του. Πάμε και στο πολέμι.

0: στο φίλο μας, στο φίλο μας τον Κωστή τον Καράλουκα και στην οικογένειά του. Να στείλω την αγάπη μου και στον κουμπάρο του τον Ρένο και στη Θεότη. Πάμε.
1: Το βαρύ πυροβολικό της σάτιρας Κωστάκης Κωνσταντίνου και ο επιτελάρχης της κονσόλας Μιχάλης Πουλής κάθε μέρα μαζί σας στις 10 με την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου στον Super Sport FM 104.
2: Παναγιώτης Ιερός, εκτάξτε αντά τον κρουσί.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε την εκπομπή μας Κωστάκης και Πάσης Κύπρου καθημερινά από το Super Sport 104. Και θα πάμε τώρα στις παροιμίες μας.
1: Οι παροιμίες του λαού, για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.
0: Μια παροιμία παλιά, πολύ παλιά, αλλά ταιριάζει στις μέρες μας. Δούλευκε για να τρώει και κλέψε για να έχεις. Λεγόταν παλιά στην Καρπασία. Δούλευκε να τρώεις και δούλευκε να βγάζεις λεφτά όσο και να τρώεις. Και κλέψε για να έχεις. Τούτοι που κλέφτουν, τούτοι που τα έχουν. Βάστα το σινήν και που τις κιόμερκες και που τη μέση ή που τη μέση δρακαμένων. Για όσους τοκογλύφους δανείζουν πάντα στα σίγουρα ή για τους πολύ προσεκτικούς και διπλοπρόσωπους. Σαν παροιμία συνήθως λέγεται το πρώτο μέρος, όποτε λέγεται για όσους από προφύλαξη ή διπλοπροσωπία κρατούν το σκηνί και από τις δύο μεριές. Βάστα το σκηνί και που τις δυο μεριές. Άλλη παροιμία, βάστα τον παπάν που τα γένια. Κρατεί τον παπάν που τα γένια. Για πανίσχυρους που ό,τι θέλουν κάνουν. Για όσους έχουν πολύ μεγάλα μέσα και ισχύ. Ελέλα, βαστά τον γκράμπαπα. Χαρκέται ή χαρκέται πως βαστά τον παπάν που τα γένια. Για όσους έχουν μέσα.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
4: Πίνας, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
5: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
4: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
1: Στις 12 Ιουλίου, στις 10.30 το πρωί, δίνουμε όλοι ραντεβού στο The Warehouse στη Λεμεσό για τον ετήσιο φιλανθρωπικό διαγωνισμό ψαρέματος τόνου με σκοπό την ενίσχυση του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου. Ελάτε να απολαύσετε δημοπρασία φρέσκων ψαριών, παρασκευή και πώληση σούσι, κλήρωση πλούσιων δώρων και μια μοναδική γιορτή προσφοράς και αλληλεγγύης. Για πληροφορίες και συμμετοχές καλέστε στο 2557-7750. Διοργάνωση Dacor Advertising. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport FM 104.
6: Super Sport 104. Η ώρα είναι 11.
7: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
8: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
9: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
10: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Παίχτησης Ομόνοιας με κάθε επισημότητα είναι όλο εκ νέγκο, με τους πράσινους να τον ανακοινώνουν για 2 χρόνια στις 7 το τελευταίο φιλικό στην Πολωνία με την Κορώνα Κίελτσε με μετάδοση από το Ομόνοια TV. Νέο εμπάρκο επιβλήθηκε στον Αβόλ, καθώς οι γαλαζοκίτρινοι δεν κατάφεραν να έρθουν σε διακανονισμό με τον Σαρφό. Στη λίστα για δεκάρι βρίσκεται ο Τσέχος Αντωνίν Μπάρακ. Στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η ετήσια γενική συνέλευση του σωματιού. Ο κεντρικός αμυντικός είναι η προτεραιότητα του Απόλλωνα, την ίδια ώρα που και ανώλευκοι ψάχνουν και η ενίσχυση με ακραίο και κεντρικό επιθετικό. Απόψη, η προσοχή δεν είναι στραμμένη στον αγώνα τη Λαγκόρη Βίρτους, καθώς είναι η πιθανή αντίπαλη του Απόλλωνα στο δεύτερο προκριματικό του Conference League. Την αποκτήση του Κύπρου Ηρακλέους ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Αναμονή για Λουκάσεν Πουλούλου στην Πάφο, ενώ συνεχίζονται οι επαφές με ΜΑΕ και Μιλόγεβιτς. Μεσοεπιθετικός, κεντρικός επιθετικός και τερματοφύλακας καταλόγου Β' είναι οι προτεραιότητες του Ρόκα στην ΑΕΚ. Επιστροφή στη δουλειά για τους παίκτες της ΕΛΠ αρχίζουν σήμερα με εργομετρικές εξετάσεις. Σε γαλοδρόμο οι επαφές με Βιλανουέβα. Ο Ελμέστρο πιάνει δουλειά στην ανόρθωση με τους παίκτες να περνούν από εργομετρικές εξετάσεις και ακολούθως θα μπουν και στο γήπεδο. Με τον αγώνα Γαλλία-Μαρόκο αρχίζει απόψε στις 11 η φάση των 8 του Μουντιάλ. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζώτα Σίλβα με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς από την Nottingham Forest. Ο Παναθηναϊκός δέχθηκε πρόταση 1 εκατομμύριο ευρώ από τουρκική ομάδα για τον Palmer Brown, όμως ο Αμερικανός στόπερ την απερίψε. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη συμφωνία με τον Σάντα Μαρία, ενώ παραμένουν ανοιχτά τα μέτωπα Χατζηδιάκου, Σάντος, εξτρέμ και επιθετικού. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
11: Supersport 104.
12: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Παιδιά, εκεί στο καφέ στον Άγιο Δομέτιο. Ο φίλος μας ο Λούκας Οδυσσέος με τους παρακοιμόμενους του. Πάμε και στον ήλιο. Στο Γιώργο, στο Μιχάλη, στον Αντρέα, στο Στυλιανό. Στην κυρία Νάνα, κυρία Βαρβάρα και την κυρία Χριστάλα. Με τα special τα κουπέπια της.

Πάμε στη Θεσσαλονίκη, στον Απόστολο και στη Ρεβέκα. Και στα παιδιά τους. Και τα συγχαρητήριά μας για την ανακαίνιση του ζαχαροπλαστείου. Αν πάτε Θεσσαλονίκη, θα πάτε στο φίλο μου τον Απόστολο, στο Νέο Κορδελιό. Ζαχαροπλαστείο Απόστολος.

Πάμε και στείλεμε σώ στο φίλο μας τον Ευέλθοντα και στον Απόστολο, τον Δημοτικό Σύμβουλο του Αγγέλ, στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο τον Αλκιβιάδη, στα παιδιά εκεί στην ταβέρνα Πιτσιλιά στο Ζακάκι. Και τους ευχαριστούμε για τα μεζεδάκια τους.

0: Ενώ μεταδίδουμε την εκπομπή μας, μπήκε στο στούντιο ο αγαπημένος μας ο Πέτρος ο Πολυχρονίδης. Έλα Πέτρο μου.
1: Επίθεση σου Καλακοστάκη μου, επίθεση.
0: Γιατί έτσι ρε Πέτρο?
1: Γιατί θέλω να είμαι, είναι ειρηνική επίθεση,
0: ναι.
1: Θέλω να είμαι γείτονά σου. Θέλω όταν είναι να ακούσω το παραδοσιακάκι μου, να έρχομαι εδώ, να ξαποσταίνω, να πίνουμε ένα καφέ, να τα λέμε.
0: Σήμερα έχουμε παραδοσιακά.
1: Έτσι πρέπει.
0: Το μαξίβαζω και νησιώτικα με το γονίδι που μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Νησιώτικα με το γονίδι 1987. Το έχω πάρει σε βινίλιο και το έχω ακόμη
0: πω,
1: το έχω υπογεγραμμένο από το Σταμάτη Γονίδι.
0: Μάλιστα. Τι κάνεις, πες μου έτσι νέα τηλεοπτικά.
1: Τηλεοπτικά νέα, ναι. Τι αρχικά τώρα δεν κάνουμε τίποτα γιατί βλέπουμε ποδόσφαιρο. Βλέπουμε ναι. Νορβηγία, υποστηρίζω Νορβηγία. Εγώ είμαι από αυτούς που κάνουν κουπί, ξέρεις.
0: Όχι. Εγώ είμαι από αυτούς που αδίκησαν την φιλενάδα μου την Αίγυπτο.
1: Α, είσαι Αργεντίνος. Είσαι του Λιονέλ. Όλα καλά. Έρχομαι στην Κύπρο για να οργανωθώ λίγο για τη νέα σεζόν και τα τηλεοπτικά όλα και τροχό της τύχης και το 1%.
0: Ναι.
1: Και ραδιοφωνικά θα με έχεις γειτονάκι σου εδώ δίπλα.
0: Μπράβο,
1: τον δρόμο. Θα με έχεις από του χρόνου 4 με 7.
0: Ναι, αλλά θα είσαι από Αθήνα.
1: Και πού θα έρχομαι.
0: Να έρχεσαι. Ο δρόμος είναι δικός μας, είναι του συγκροτήματος.
1: Εδώ είμαστε του καταστήματος.
0: Του καταστήματος.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ πέρα. Έχω κάνει.
0: Πού θα βγούμε απόψε, να σε ταΐσω?
1: Απόψε θα προλάβω να γυρίσω Αθήνα γιατί είναι το τελευταίο μου τρίωρο εδώ. Είπα πριν φύγω να έρθω να σας χαιρετήσω. Διότι κανείς δεν ξέρει εδώ στην Κύπρο ότι εγώ ήμουν στην ελληνική έκδοση του σταθμού από το 1996 και για 19 χρόνια.
0: Το ξέρουμε αυτό το πράγμα.
1: Είμαι
0: στο Super Sport Ελλάδος.
1: Εκεί πάρα πολλά χρόνια. Και μετά με τράβηξε η μουσική. Κατάλαβες τι γίνεται?
0: Για να καταλάβεις, εγώ είμαι εδώ από το 2005. Ο Μιχάλης μέσα, ο αρχιχολύπτης μας.
1: Ναι, είναι από...
0: Είναι από την, πριν την ίδρυση του σταθμού.
1: Είσαστε μικρά παιδιά εσείς γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Είσαστε μικρά παιδιά.
0: Είμαστε μικρά παιδιά.
1: Αυτό.
0: Δεν θέλεις να σε πάρω σήμερα να φάμε σουβλάκια και σεφταλιές εκεί στο Τάση στο Δάλι?
1: Μόλις έλεγα στα παιδιά εδώ το εξής, ότι όποτε έρχομαι στην Κύπρο, ντροπή στους φίλους μου στην Κύπρο, ντροπή, φεύγω 2 κιλά παραπάνω.

0: Θα παιδιά είναι το εξής, ότι όποτε έρχομαι στην Κύπρο, ντροπή στους φίλους μου στην Κύπρο, ντροπή, φεύγω 2 κιλά παραπάνω. Γι' αυτό σήμερα αποφάσισα να το σκάσω νωρίς με την πτήση την απογευματινή για να γλιτώσω το βραδινό φαγητό. Φύγανε. Θέλω να πω το εξής, έχω γυρίσει τη μισή γη και ένα πράγμα από τα οποία βάζω την Ελλάδα μας και την Κύπρο μας στην κορυφή του κόσμου είναι τα νερά τους. Τα νερά της Μεσογείου, τα νερά τα δικά μας, είναι ίσως ένα από τα 2-3 πραγματάκια μαζί με το φαγητό που κατατάσσω τις χώρες μας στην κορυφή του κόσμου.
1: Και όταν θα έρθεις εδώ ξανά στην Κύπρο, θα σε πάρω εγώ σε θάλασσα. Μόνοι μας.
0: Αυτά, μόνοι μας. Τα ακούει η γυναίκα μου δίπλα, πρόσεξε.
1: Δεν πειράζει με το φίλο μου τον Αντώνη, τον Λογατζή.
0: Θα έχουμε και Λογατζή μαζί μας.
1: Βέβαια.
0: Μου το έκανε ακόμα καλύτερο.
1: Είμαστε Λογατζίδες.
0: Μόνοι μας και το Λογατζή μαζί. Αγάπη μου, συγγνώμη, εδώ τα παιδιά φίλοι μου. Μην υποψιάζεσαι.
1: Ο οποίος θα μας φτιάξει ψάρια, θα τα ψαρέψει τα ψάρια εκείνη την ώρα. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φάμε.
0: Ορισμός του φρέσκου. Λοιπόν, να είστε καλά. Επιφυλάσσουμε λοιπόν για το ψάρι την επόμενη φορά.
1: Μου, να είστε καλά, καλά. Γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Και πάμε με ένα γονίδι που σ' αρέσει.

0: Εδώ είμαστε 11 και 24.
1: Ας είναι η κόλλα με το Διονύση. Αζόβουλε.
0: Πάμε στη Λεμεσό στο φίλο μας τον Πανίκο γιατρό. Γεια σου Πανίκο μου. Και στην Ανθή του.

Και πάμε να στείλουμε την αγάπη μας κάτω στο φίλο μου τον Αντώνη τον Ολύμπιο που μιλούσαμε πριν λίγο για τον Κάπτεν τον Αντώνη. Ένα τραγούδι που τ' αρέσει, που του το στέλνει ο Αντώνης ο Παπάφωνιας ο φίλος μας. Γεια σου Αντώνη μεγάλε Μερακλή, Τερπεντέρη, Λόκατσι.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αν είναι δυνατόν να μην θες να πας για μαστογραφία, γιατί φοβάσαι?
4: Αν μου βρουν κάτι.
3: Έλα ρε μαμά, όλο δικαιολογίες. Και αν σου βρουν, δεν πρέπει να το ξέρεις για να το προλάβεις.
5: Εδώ είμαστε λοιπόν.
4: Εσύ εκκλείσες για PSA.
3: Εγώ έχω, ξέρεις, μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα test pap, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
6: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
7: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport, κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
8: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. 2 extra large pizzas, ένα share box και 2 αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's, better ingredients, better pizza.
9: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρυοπολίου υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Χοιρινός κιμάς στο κιλό 4,45. Μας Best Brand κοτόπουλο κνήμη το κιλό μόνο 4,25. Σουβλάκι χοιρινό το κιλό 4,45. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
10: Η ώρα είναι 11:30.
7: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
11: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και οι δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα.

0: πλήρη επαναλειτουργία των στενών του ορμού. Η τιμή του Brent σκαρφάλωσε στα 79 δολάρια το βαρέλι. Την ανάγκη να αξιοποιηθεί η ανανεωμένη δυναμική για την πρόθεση λύσης του Κυπριακού μέσω της διαδικασίας που τελεί υπό την αιγίδα του ΟΕΕ, τονίζουν σε κοινή τους ανάρτηση μετά την συνάντησή τους με τον Τούρκο Πρόεδρο, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Ο Πρόεδρος Χρυσοδουλίδης βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Πρόεδρο της Κομισιόν. Η έγκριση από το Ευρωκοινοβούλιο του ψηφίσματος για τον αντίκτυπο της τουρκικής εισβολής του 1974 στις γυναίκες και τα κορίτσια της Κύπρου αποτελεί μια σημαντική στιγμή ιστορικής δικαίωσης, αναφέρει η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων Τζόζη Χριστοδούλου. Νέα υπόθεση ληστείας με θύμα 23χρονο διανομέα φαγητού διερευνά η αστυνομία στην Λεμεσό. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο 23χρονος δέχθηκε επίθεση από άγνωστα πρόσωπα, τα οποία φέρονται να τον χτύπησαν με ξύλα και να του έκλεψαν την μοτοσυκλέτα, χρηματικό ποσό των 100 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα που είχε στην κατοχή του. Ο καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού θα καταστεί κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως αναμένονται μεμονωμένες βροχές αλλά και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 με 33 στα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 22 Ιουλίου. Φρυπόζω, παναρισμένες λωρίδες κοτόπουλου τύπου Κεντάκι, πικάντικες ή κανονικές, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα από 3,99, τώρα 3,19. Donegal Cuts, 2 φιλέτα ψαριού με επικάλυψη φρυγανιάς, 300 γραμμάρια από 6,95, τώρα 5,95. Σεράνο, διάφοροι ξηροί καρποί ψημένοι με αλάτι, 275 γραμμάρια, 20% φθηνότερα από 2,50, τώρα 1,99. Νεστλέ Πιρούλο, 5 γρανίτες καρπούζι με κομμάτια επικάλυψης με κακάο, 365 ml, 4,69. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούτε Super Sport 104.

τον Αφροδίτη πολεμό πυρετό. Έτσι είπε ο Φιδίας, είπε Αφροδίτη πυρετό. Εμείς να τον λαδούμε Αφροδίτη.

Παναγιωτίδη. Πληροφόρησε μας ο φίλος μας ο Δήμος ότι πάνω στα βανάκια, λέει, της τροχέας με τις κάμερες, κοινά που βλέπουμε στους δρόμους, τώρα αποχρεούνται να έχουν φάρο ναυτούμενο, επειδή αν και βάλασαν φάρους που είναι τους κίτρινους. Άμα τους δεις που μακριά, νομίζεις ότι είναι αυτοκλέφτικο. Πλησιάζεις, καταλαβαίνεις ότι είναι το βανάκι. Πολλοί κόσμος που χασκιάστηκε και ότι έβλεπε το φάρο το κίτρινο, δηλαδή σου μερά δυνατό δαμέ, κάνουν αυτόν τίποτε. Και ότι ξέρετε τώρα, στείνουν και φουρνούκια μέσα στους δρόμους και πουλούν take away το αυτόν το κλεφτικό. Καλή ιδέα πάντως. Δίπλα που τα βανάκια να έχει και κάποιον να σου διά αυτόν κλεφτικό.

σου Γιώργη με τα σάντουιτς σου. Γεια σου πατέρ Σοφρόνια στη Μελίνη. Και στο σεξι των ταχυδρόμων των Χριστόδουλων, στο Χρήστο, στη Μαρία,

0: εισέβαλε μέσα στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Λεωνίδου. Είναι που θέλεις, Λεωνίδου.
1: Στα να ετοιμάσω το δελτίο, κύριε Κωστάκη. Καλημέρα σας σε και σε όλον τον κόσμο.
0: Έχουμε καμιά εξέλιξη γινούρκα, να μας πεις τίποτε έτσι.
1: Είπες ότι ο Μόνη ανακοίνωσε τον
0: δεξιμπάκ. Άκουσα το.
1: Λοίκ Νέκο.
0: Μάλιστα.
1: Ανακοινώθηκε, απλά για να ξέρει.
0: Η Αίγυπτος ήταν που
1: φωνάζει.
0: Έκαμε καμιά ενστάση.
1: Έκαμε καταγγελία στη FIFA.
0: Εγώ είμαι υπέρ της Αιγύπτου.
1: Ο λόγος.
0: Διότι μέσω της Αιγύπτου μπορεί να μας φέρουν το φυσικό αέριο.
1: Και ξέρουν το ότι είσαι υπέρ τους.
0: Ξέρουν το ρε κουμπάρε.
1: Είπες το
0: στο. Αφού πάω Αίγυπτο, δεν και τσακάρουν μου, με διαβατήρουν με τίποτε.
1: Μάλιστα.
0: Αν το ξέρεις το πράγμα.
1: Που είναι Αργεντινή ρίζουμε να φέρουμε τίποτε.
0: Όχι, όχι, φίλε μου, που είναι Αργεντινή, όχι, όχι.
1: Το Μέση να τον κάνουν εξαγωγή.
0: Μα να έρθει ο Μέση, πού να έρθει. Να έρθει μες στην Κύπρο.
1: Να του βρούμε μια ομάδα, ρε Κωστάκη.
0: Αν πιάσει καμιά ομάδα, αν έτσι που είναι μητσές και αναστήσει το διγενή μόρφου, ας πούμε.
1: Δεν και θέλουμε το για πρόεδρο.
0: Όχι, όχι, να το ονομάσουμε το διγενή μόρφου, διγενής μόρφου Μέση.
1: Α.
0: Έτσι, και μάλιστα. Να τον αναλάβει ο Μέση. Να είναι πρόεδρος ο Μέση.
1: Άρα μα, θα του δίνεις ομάδα.
0: Να σύρνεν τα εκατομμύρια. Το αποέλεγε και το φέρει, ούτε η Ομονία.
1: Είναι καλός.
0: Όχι, είναι καλός ρε κουμπάρε, αλλά κρατούσε το Σαριακιά.
1: Εξαρτάται, μπορεί να έρθει για την ψυχή του το γονιόν του Μέση.
0: Όχι, όχι, έτσι, για την ψυχή του γονιόν του
1: Μέση. Μπορεί να έρθει για περίπατο, να δει Κύπρο. Επίεν ποτέ νήσι πίσω Μέση.
0: Ρε μα από Τσίνα που επίεν και είδε ο Μέση, εσύ θεωρείς ότι τον νήσι πίσω, δεν μπορεί τον νήσι πίσω.
1: Καλά ρε Κωστάκη, τρίτη παραλία στον κόσμο τον νήσι πίσω.
0: Για το όνομα του Θεού, γέ μου, πού είναι πιέσεις στην Αυστραλία, στο Σέρφι Παραδάις.
1: Να ανακαλέσω.
0: Ανακαλέσω.
1: Χαλούμι Κυπριακόν έφαγε ο Μέση.
0: Εμένα
1: μου πεις έφαγε στο Σίδνεϊ.
0: Έφαγε καλύτερα την καρέ.
1: Κανεί ρε Κωστάκη, ό,τι σου πω έχεις απάντηση.
0: Τώρα να μου πεις Σεφταλιάν είναι φαέν, οκ.
1: Ωραία, είδες ότι έχουμε επιχειρήματα όμως.
0: Εντάξει, γιατί δεν τον προσκαλείτε να έρθει ρε κουμπάρι. Εσείς να πείτε, εσείς η Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου.
1: Να το πάρουμε το έθιμα σου.
0: Να καλέσει τον Μέση να τον τιμήσει, ότι είναι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Να έρθει εδώ μέσα στη Λευκοσία να το δούμε.
1: Πράγμα να συνεργαστούμε με τους ανθρώπους της εστίασης.
0: Ναι. Μα και ποιος είναι να με θέλει να ταΐσει τον Μέση.
1: Σωστό.
0: Ναι. Πάντως ήρθε στην Κύπρο, Μέση, είδαμε το.
1: Ήρθε να παίξει, αλλά είδε δύο μέρες.
0: Ναι.
1: Μιλούμε να μείνει για ένα χρόνο συνεχόμενο.
0: Ένα χρόνο είπαμε, πρέπει να πιάσει το διγενή μόρφου.
1: Άτε πάει, γιατί ο διγενή μόρφου.
0: Γιατί είναι που του μόρφου, ρε κουμπάρε, να ακουστεί και τώρα του μόρφου.
1: Να ακουστεί, Κωστάκη, μα για τι λέω.
0: Πώς να λυθεί το Κυπριακό, να μας δώκουν του μόρφου πίσω. Πρέπει να αναστηθεί ο διγενής.
1: Πρέπει να ενώσουμε τέσσερις ομάδες για να πιάσει το Μέση.
0: Να μας βοηθήσει. Πρέπει να το κάνουμε γιατί η ψυχή της μάνας του.
1: Ας έτσι η ψυχή των γονιών του ρε κουμπάρες στην Κύπρο.
0: Αχ, μάνα μου.
1: Κωστάκη μου, έχει κάνει τραγουδάκι καλό που θα βάλει εκπομπή έτσι να κλείσει.

0: Αυτή είναι η κυρία Ρία Ελληνίδου, κυρία
1: Ρία Ελληνίδου, είναι πολύ στην επικαιρότητα. Κάτι ξέρει.
0: Όχι, είναι και κούκλα.
1: Κάτι ξέρει η Ρία
0: Ελληνίδου. Όχι, είναι ο Ρία Ελληνίδου. Για να τραγουδάει η Ρία Ελληνίδου αυτόν τον παλιό τραγούδι. Ακούει.

0: μαζί με τον Πουλίν να φέρουμε τη Λιόλιου στην Κύπρο.
1: Τα λες μαζί, θα πάει βάλετε στο αεροπλάνο να φέρετε.
0: Ωραία, ναι, φέρουμε να κάνουμε συναυλία. Ρε,
1: προσπαθούμε
0: να κλείσουμε τώρα κάτω τη Λεμεσόν, το στάδιο. Και κάνουν μας κάτι κούτσα.
1: Κι άλλεμε πού.
0: Να τραγουδήσει κάτω στο Αλφαμέγα.
1: Α, στο Αλφαμέγα.
0: Ναι, προσπαθούμε να πιάμε και κάτι που τον Αλφαμέγα. Καταλάβεις ότι είναι το όνομα του. Είναι και οι δύο που θα φέρουμε θα είναι ο κύριος Πουλής και ο κύριος Κωστάκης Κωνσταντίνου.
1: Ναι, αλλά η Γιώγιο να τραγουδήσει.
0: Να τραγουδήσει η Γιώγιο και μια άλλη μικρούλα ακόμα τραγουδίστρια. Ο κόσμος θα είναι φτηνό το εισιτήριο που να το δώσουμε για τον κόσμο έτσι 30 ευρώ το άτομο.
1: Τι θα συμπεριλαμβάνει ο 30 ευρώ.
0: Τα πάντα ρε φίλε.
1: Φάει ποτό.
0: Όχι, δεν έχει φάει ποτό. Έτσι να κάνουμε ποτό.
1: Καλά είναι τα καλή τιμή 30 ευρώ μόνο να μπω μέσα.
0: Ναι, 30 ευρώ.
1: Κάμεις κάτι καλύτερο κύριε Κωνσταντή. Ο κόσμος δυσκολεύεται.
0: Όχι. 30 ευρώ, 3 άτομα ρε κουμπάρ.
1: Καλά, να κάνω συνήγορο του διαβόλου.
0: Ναι, πέμπτο.
1: Γιατί να μην την βάλω που το Spotify.
0: Γιατί βάλεις άλλο να τη θωρείς που κοντά ρε κουμπάρι.
1: Δώσε κάτι στο λόγο κύριο. Ίσως έναν αυτόγραφο μαζί με.
0: Όχι αυτόγραφο. Ένα λεπτό ρε κουμπάρι. Τρία άτομα με 30 ευρώ έρχεται τους 10 άτομα. Έρχεται τους 10 ευρώ.
1: Μα να έχει family pack.
0: Ναι, το family pack.
1: Α, είναι ένα άτομο τα 30.
0: Όχι, 30 ευρώ family pack.
1: Αν είμαι μονάχο παιδί και θέλω να έρθουν οι γονείς μου.
0: Να πιάμε 30 ευρώ.
1: Που ένα. Άρα έβρετε παρέες να πάτε.
0: Ναι, έβρετε παρέες. Θέλεις να μπεις μέσα εσύ να κάνεις το...
1: Όχι, Κωστάκη, εγώ να έρθω σε ένα βουνού που πάνω να την ακούω.
0: Ένα σι βουνού και
1: να... Ένα βάλω σκάλα.
0: Αυτό είναι και αλέξαμε.
1: Ένα βάλω σκάλο, ζά.
0: Εσύ και ο Πολύβιος δικαιούστε να έχετε πρόσκληση.
1: Εγώ δικαιούμαι να μπω μέσα καλά.
0: Ναι. Άτε, πάει σου.

0: Είδες, έβαλα ένα τραγούδι να κλείσω με ένα τραγούδι της χρονιάς σου. Καταλαβες. Δικό σου.
1: Μα τι να κανακτήσει, γυρνά που σε αγαπάω.
0: Από μένα, παιδιά, να είστε καλά, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, πάει.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
4: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά. Ανδρέας
5: Χαραλάμους. Καλησπέρα και πάντα και το γκολ! Παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, 2 extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
6: Μόνο στην Πολτρόνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
7: Πολτρόνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
10: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
12: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
13: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Για τα επόμενα δύο χρόνια ο Νενγκό θα είναι παίκτης της Ομόνιας τηλεοπτικό το φιλικό στις 7 με την Κορώνα Κιέλτσε. Φουλάρι για δεκάριο από Έλστα υπόψη ο Μπάρακ της Φιωρεντίνα στις 6 Γενική Συνέλευση του Σωματείου. Όπως αναμενόταν, ο Απόλλωνας ανακοίνωσε τον δανεισμό του Άλι Γιούσεφ στην Μιάλμπη μέχρι τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Δουλεύουν την περίπτωση Λουκάσε στην Πάφο, προτεραιότητα του Πουλούλου το γαλλικό πρωτάθλημα. Επιτελικός μέσος επιθετικός και τερματοφύλακας στο πλάνο του Ρόκα στην ΑΕΚ. Στόχος στην ΑΕΛ να κλείσουν άλλοι δύο κεντρικοί αμυντικοί πριν την έναρξη της προετοιμασίας. Προχωράει η ονοματοδοσία του γηπέδου στην ανόρθωση, σύντομα ανακοινώνεται και ο πρόεδρος της εταιρείας. Με τον αγώνα Γαλλία-Μαρόκο αρχίζει απόψε στις 11 η φάση των 8 του Μουντιάλ. Κοντά και σε Ρόκα και σε Στάνιτς Ολυμπιακός Πειραιός. Ψηλά στη λίστα του Παναθηναϊκού ο Μάγκας, έρχονται εξελίξεις με αριστερό μπακ. Λεπτομέρειες απομένουν για την υπογραφή νέου συμβολέου του Γιώβιτς με την ΑΕΚ Αθηνών. Η Ρεάλ Μαδρίτης εξασφάλισε την παραμονή του Ορελιέν Τσουαμινέ στο καλοκαίρι του 2031. Σοβαρές σκέψεις για να σταματήσει το ποδόσφαιρο κάνει ο Νεϊμάρ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες οι εξελίξεις και συνεχείριο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα Σπορ.
14: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
16: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
17: Epic One, τα πάντα εσύ.
18: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
16: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
19: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Γκράβε Σάιπρους.
20: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
21: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
22: 12 στα Σπορ.
23: Γεια σας, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Εκπομπή 12 στα Σπορ από το Super Sport 104 μαζί σας. Μαρίνα Αργυρουμάκης Νικολάου στα μικρόφωνα. Μιχάλης Πουλής στην ροή του ήχου. Χαιρετώ, άπαντες.
24: Καλό μεσημέρι Μάκη, χαιρετώ και τον Μιχάλη και τους ακροατές μας.
23: Πού να ξεκινήσουμε, έχουμε σήμερα.
24: Έχουμε αρκετά, ναι. Αρκετά θέματα.
23: Θα πούμε ότι η προημιτελική φάση του Μουντιάλ σήμερα, έτσι.
24: Ναι, ξεκινά πρεμιέρα σήμερα η διαδικασία.
23: Γαλλία, Μαρόκο.
24: Θα έχουμε και αύριο ένα παιχνίδι και δύο στις 12 του μήνα. Είναι σε τέσσερις δόσεις η προημιτελική φάση. Γαλλία, Μαρόκο. Ένα παιχνίδι που έτσι συγκεντρώνει τις δικές του ιδιαιτερότητες, ναι, και το δικό του ενδιαφέρον. Με μια Γαλλία που είναι το μεγάλο φαβόρι για την κατάκτηση του τίτλου. Απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολλές επιρροές από την εθνική Γαλλία και από την Γαλλία γενικότερα.
23: Γι' αυτό είναι και τα μέτρα ασφαλείας, έχω ακούσει, πάρα αυστηρά. Μη τυχόν το φόβο των Ιουδαίων συμβούν επεισόδια μετά το τέλος του αγώνα, ναι, έτσι στο κέντρο του Παρισσού και σε άλλες πόλεις. 11 λοιπόν στη Βοστόη το παιχνίδι, σε περιγραφή του φίλου μας του κήπου του Εγγλέζου.
24: Μάλιστα.
23: Θέλω μεγάλη επιτυχία.
24: Καλή επιτυχία βεβαίως να το ευχηθούμε του Κύπρου.
23: Μεταγραφικά.
24: Και μεταγραφικά τώρα έχει ανακοινώσει η Ομόνια, mm-hmm, τον Ναγκέ, έτσι.
23: Λόικ Νεκό.
24: Νεκό, ναι, Ναγκέ είπα, Νεκό.
23: Λόικ
24: Νεκό για δύο χρόνια, ενώ και ο Απόλλωνας έχει ανακοινώσει το δανεισμό του Γιούσεφ για ένα εξάμηνο. Ουσιαστικά ο Γιούσεφ θα είναι δανεικός μέχρι το Δεκέμβρη του 2026 στην Μιάλμπη.
23: Είναι η πρωταθλήτρια σου, mm-hmm, ίδιας, α?
24: Ναι, ναι.
23: Έκανα την έκπληξη. Και ο Κύπρος Ηρακλέους ήταν στο Χαλκάνωρα,
24: πάει στον
23: Ολυμπιακό Λευκοσίας.
24: Και νέο εμπάρκο για ΑΠΟΕΛ, Ελέος Αρφό. Ναι. Δεν τα έχουν βρει.
23: Θα έχουμε ρεπορτάζ Ομόνιας, ΑΠΟΕΛ. Ναι. Θα ξεκινήσουμε λίγο με
24: Πάφου.
23: Και ανόρθωση. Ναι, Πάφου θα ξεκινήσουμε. Το φιλικό χτες το δεύτερο επί Αυστριακού εδάφους Λευκή Σοπαλία για τους κυπελούχους μας με την Γιάπλονετς. Φιλικό θα έχει και η Ομόνια σήμερα.
24: Το τελευταίο
23: με την Κέλτσε διάρκεια δύο ωρών, mm-hmm, 45-15 το πρώτο ημίχρονο, 45-15 το δεύτερο. Ναι. Θα δοθεί από το Ομόνια TV.
24: Και επιστρέφει αύριο στην Κύπρο η Ομόνια. Απλώς να πούμε για τον Απόλλωνα Μάκη ότι θα παρακολουθήσει και το πρώτο παιχνίδι απόψε της Dylan Corey. Νεύτσι θα λέγα τώρα που θυμηθήκα την Νεύτσι. Της Dylan Corey με την Virtus. Είναι ο πρώτος αγώνας ανάμεσα στις δύο ομάδες για τον πρώτο προκριματικό του conference. Ως γνωστό, η νικήτρια αυτού του ζευγαριού θα παίξει με τον Απόλλωνα στο δεύτερο προκριματικό.
23: Και 7 η ώρα είναι.
24: Είναι στραμμένα τα μάτια στη Γεωργία ουσιαστικά.
23: Ναι, και Χάιντουκ Σπλίτ, mm-hmm, Ζήλια Σλοβακίας. Άνθρωποι Σπάφου θα είναι στο Σπλίτ. 9 το παιχνίδι. η ομάδα που θα κερδίσει αυτό το, τα δύο παιχνίδια, η νικήτρια του ζευγαριού, θα παίξει με την Πάφο για το Europa League στις 23 Ιουλίου. Το πρώτο είναι εκτός έδρας, το δεύτερο στο Αλφα Μέγα.
24: Ναι, αυτά.

0: Ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Μάγιο μου και Μαρίτα, να σας χαιρετώ.
0: Τι είδαμε στο φιλικό?
1: Εντάξει, δεν είδαμε και πολλά πράγματα, αλήθεια λέγεται, Μάγιο μου. Εντάξει, αυτά που τα φιλικά είναι για να δοκιμάζει πράγματα ο προπονητής, οι παίχτες να βρουν ρυθμό, να βρουν τα πατήματά τους. Περιμένουμε όμως τα επόμενα δύο που είναι και πιο δυνατά στη θεωρία, βλέποντας τα ρώματα των αντιπάλων, να δούμε περισσότερα και η ομάδα σιγά σιγά να ανεβάσει ρυθμούς και να πιάσει τα στάνταρ που πρέπει για να καταφέρουμε στα πρώτα προκριματικά παιχνίδια να εμφανιστούμε όπως πρέπει για να πάρουμε την πρόκληση. Ναι.
0: Να πούμε ότι παίζεται Πάφος Κυριακή 6 ώρα στην Αυστρία με τη Γιαγκελόνια και πρόβα Γενεράλια με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας στο γήπεδο, έτσι, το κυρίως γήπεδο της, ναι. Την Πέμπτη 9:30.
1: Μάλιστα.
0: Και τα δύο όπως τα Vision.
1: Ναι, και τα δύο ζωντανά από τη Vision. Νομίζω δύο πολύ δυνατά φιλικά. Μιλάμε για δύο ομάδες μεγάλες που πρωταγωνιστούν στις χώρες τους, που πρωταγωνιστούν στην Ευρώπη και είναι αλήθεια πολύ δυνατά φιλικά και είναι νομίζω ομάδες που επιτέλους που θα δούμε μπροστά μας στην Ευρώπη, στα play-off ίσως, αν περάσουμε και μπούμε στο Elite Phase, είναι τέτοιου νομίζω επίπεδο ομάδες και πιο πάνω φυσικά. Άρα είναι δύο πολύ δυνατά τεστ.
0: Χάιντουκ Σπλίτ Ζήλινα Σλοβακίας.
1: Μάλιστα.
0: Θα υπάρχει κατασκοπία από πλευράς του ανθρώπου διευθυντικού
1: σχεδίου. Ναι. Θα υπάρχει. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο πρώτος προκληματικός μεταξύ των δύο πιθανών αντιπάλων απόψε. Εντάξει, σίγουρα βλέποντας τα όνοματα των ομάδων φαίνεται φαβορή Χάιντουκ Σπλίτ, αλλά ποτέ δεν μπορείς να βάλεις συμπεράσματα πριν τους αγώνες στο ποδόσφαιρο, γιατί και η Ζήλ είναι μια ομάδα έμπειρη στην Ευρώπη και περιμένουμε ανυπομονησία να δούμε ποιος θα αντιμετωπίσουμε.
2: Γενικότερα ο προπονητής είναι ικανοποιημένος από το πώς κυλά μέχρι τώρα η προετοιμασία?
1: Εντάξει, δύσκολο να μιλήσω εκ μέρους του κ. Σαπίντο, αλλά γιατί δεν νομίζω να είναι, να μην είναι. Πολύ καλές εγκαταστάσεις, έχει αρκετούς παίχτες στη διάθεσή του, εντάξει, είχαμε κάποια έτσι προβλήματα.
0: Γιατί κάποιοι απόντες, να μας πεις?
1: Εντάξει, είναι ο Κυριακίδης που όλοι γνωρίζετε πλέον ότι είχε αποκομίσει έναν τραυματισμό σε μια προπόνηση, ένα μυϊκό τραυματισμό, κάτι έτσι πολύ δυσάρεστο, απρόπτο.
0: Τι σημαίνει?
2: Πόσο καιρό θα μείνει εκτός?
1: Είναι δύσκολο, δεν θέλω να πω τώρα κάτι γιατί είναι μυϊκό. Είναι μυϊκό το πρόβλημα, αλλά θα βοηθήσει για αρκετό καιρό. Όταν λέω αρκετό καιρό δεν εννοούμε μισό χρόνο, αντιλαμβάνεστε, αλλά δεν είμαι γιατρός. Ναι. Όταν είναι κάτι μυϊκό, είναι δύσκολο να
0: πω. Είναι μυϊκός?
2: Ναι, μυϊκό το είπε.
1: Ναι, μυϊκό. Έτσι έκανε μια κίνηση στην προπόνηση και κάτι άνοιξε που λέμε.
0: Ο Κόρτερ
1: ήταν περισσότερο έτσι για να αντιλαμβάνεστε πλέον με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον Άσο. Είχε κάποιες ενοχλήσεις και δεν θέλαμε να τον ρυψοκινδυνεύσουμε. Ο Άντερσον Σίλβα είχε κάνει μια εγχείρηση, ήταν τελικό κυπέλλου όπως όλοι γνωρίζετε και σιγά σιγά ανεβάζει ρυθμούς. Σιγά σιγά θα μπει και αυτό στο κανονικό πρόγραμμα. Εντάξει, αυτά. Δεν έχουμε έτσι κάτι άλλο.
0: Άντερσον, Λελέ, Μπασουαμινά.
1: Ναι, αυτοί είναι οι τρεις επιθετικοί αυτή τη στιγμή στο ρόστερ. Είπαμε για τον Άντερσον ότι είναι λίγο πίσω γιατί είχε κάνει αυτή την εγχείρηση. Εντάξει.
0: Για το θέμα Λουκάσεν, Πουλούλου, τι μπορεί να μας πεις?
1: Για τον Λουκάσεν δεν υπάρχει κάποια έτσι ενημέρωση, δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Σας είπε ή του είπετε εσείς πότε θέλετε απάντηση ή όχι?
1: Δεν νομίζω δεν υπάρχει έτσι κάποιο ξεκάθαρο διορία, αλλά είναι ξεκάθαρο πως παράλληλα η ομάδα δουλεύει. Δεν έχουμε κολλήσει στην υπόθεση του Ντέρι και τον περιμένουμε και αν δεν προχωρήσει θα γερεύουμε αμυντικό. Δουλεύουμε παράλληλα σε αρκετές περιπτώσεις. Για άλλους ποδοσφαιριστές, αντιλαμβάνεσαι πως είναι αυτό που λέμε κάθε εβδομάδα, ότι και ό,τι όνομα και να βγει, ό,τι και να γίνει, αν δεν προχωρήσει και δεν κλείσει, δεν επισημοδηθεί, δεν μπορούμε να πούμε κάτι ανοιχτά, γιατί χαλάνε. Αλλά θέλει να μιλήσουμε συγκεκριμένα για τον Πουλούλου, νομίζω είναι εύκολο να διαπιστωθεί κάποιος ότι μιλάμε για μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Ας το αφήσουμε εκεί.
0: Πάντως, φάνηκε, άποψή μου θα πω τώρα, ότι είναι, χρειάζεται center for η ομάδα οπωσδήποτε. Τρία ονόματα προηγουμένως, αλλά με όλον τον σεβασμό, αυτό λέω εγώ.
1: Εντάξει, είναι νωρίς. Χρειάζονται λίγο σφαιριστές χρόνο. Όταν μιλάμε τώρα νωρίς την προετοιμασία,
0: αλλά
1: μιλάμε για τρεις ποσφαιριστές οι οποίοι νομίζω έχουν δείξει ότι μπορούν να βοηθήσουν. Είναι ο καθένας διαφορετική περίπτωση. Ο Άντερσον έχει σκοράρει πάρα πολλά γκολ με την ομάδα μας. είναι ένας ιδιαίτερος ποδοσφαιριστής. Νομίζω

0: Κανείς δεν μπορεί να αφισβητήσει την ποιότητά του. Όλα λέει εδώ Γενάρη, μαχητικός, σκόραρε και κάποια γκολ και περιμένουμε περισσότερα από αυτόν τώρα που θα κάνει και προετοιμασία με την ομάδα. Ο Μοντς είναι ένας προσφέτης ο οποίος δεν, η αλήθεια να λέγεται, δεν πήρε αρκετό χρόνο συμμετοχής. Αλλά νομίζω όποτε μπήκε ήταν θετικός, σκόραρε και κάποια γκολ. Νομίζω θα μείνει αξιέστατο τον γκολ που σκόραρε στην Ευρώπη, το ψαλιδάκι. Άρα είναι και αυτός ένας παιδικός προσφέτης. Από εκεί και πέρα είναι το τι χρειάζεται η ομάδα, το ποια είναι η τακτική προσέγγιση του προπονητή. Αν ο προπονητής είναι ευχαριστημένος με αυτούς τους προσφαιριστές, αυτούς θα πορευτούν.
1: Πέτρος Πέτρου.
0: Συγγνώμη, Μάγκη, δεν
1: ξέρω. Πέτρος Πέτρου.
0: Ναι, είναι από τα, ένα από τα θετικά που βγήκε από, το, από, την, από τα αρνητικά όσον αφορά την υπόθεση του δερματοφύλακα. Αξιοπέτρος, νομίζω, είναι χρόνια στην ομάδα. Με εμφανίσεις στο Youth League, γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ένας πάρα πολύ ικανός τερματοφύλακας και νομίζω το έχει αποδείξει σε αυτά τα φιλικά, φαίνεται πως είναι σημαίνος, είναι έτοιμος.
2: Ναι. Εγώ θα, έτσι, θα πήγαινα λίγο στην περίπτωση που Λούλου, επειδή επιμένετε πάρα πολύ για αυτή την περίπτωση. Χριστόφορο έχει πάρα πολύ καιρό που παίζει.
0: Επιμένουν τα μύτια, συγγνώμη που
2: ναι, εντάξει, για να
0: συνδέονται
2: όμως. Ναι, για να συνδέονται όμως. Απλώς εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω εάν υπάρχουν αρκετές επιλογές ή αρκετοί ποδοσφαιριστές που εξετάζονται για την επίθεση.
0: Εντάξει, θα το πω άλλος πως. Από τη στιγμή που έχουμε τρεις ποδοσφαιριστές στη θέση του επιθετικού, που διατηρούν συμβόλαιο, συμφωνία με την ομάδα, είναι και οι τρεις, επαναλαμβάνω, ποιοτικοί ποδοσφαιριστές, νομίζω αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας. Από εκεί και πέρα, αν προσφέρουν αυτό που θέλει ο κόσμος ή αυτό που περιμένει το περιβάλλον της ομάδας, αυτή είναι η διαφορετική κουβέντα και είναι νομίζω υποκειμενικό. Από εκεί και πέρα, αντιλαμβάνεσαι πως για να γίνει κίνηση σε αυτή τη θέση, από τη στιγμή που έρχονται τρεις ποδοσφαιριστές, και σημαίνει ότι για να έρθει θα πρέπει να παραχωρηθεί κάποιος προσφερειστής από το ρόστερ, αντιλαμβάνεται πως είναι ψηλό απήχης. Άρα δεν θα κάνουμε, νομίζω, κίνηση απλά για να κάνουμε κίνηση, γιατί δεν έχουμε και την ευχέρεια στον κατάλογο. Άρα για να έρθει κάποιος προσφερειστής που πραγματικά μπορεί να ανεβάσει επίπεδο επιθετικά την ομάδα, θα πρέπει να είναι κάτι εξαιρετικό.
2: Ναι.
1: Χτες έχετε ανακοινώσει και τα εισιτήρια διαρκείας.
0: Μάλιστα. Πολύ καλή ανταπόκριση για πρώτη μέρα. Τελευταία ενημέρωση που είχαμε πως κοντεύαμε τα 1000. Να υπενθυμίσω πως την περασμένη σεζόν είχαμε ξεπεράσει τις 3.500 και ήταν και ρεκόρ για την ομάδα. Ευελπιστούμε να πιάσουμε παρόμοια νούμερα γιατί έχει περισσότερα και να δούμε τον κόσμο να ανταποκρίνεται και να δείχνει εμπρακτεριακό μια φορά τη στήριξη του στην ομάδα. Νομίζω οι τιμές είναι πάρα πολύ ελκυστικές, όπως είναι πάντα γενικά η στρατηγή των εισιτηρίων της ομάδας και αγώνα και διαρκείας είναι νομίζω αρκετά. Πάντα είναι φτηνά, να το πω έτσι απλά, και στην Ευρώπη είχαμε βάλει πάρα πολύ καλές τιμές, γιατί αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το κοινό και δείχνουμε και εμείς έμπρακτα την εκτίμηση προς τη στήριξη του κόσμου. Περιμένουμε όμως, περιμένουμε να δει αρκετά αριθμός, αλλά για πρώτη μέρα νομίζω ήμασταν πάρα πολύ καλά.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε, Χριστόφορε μου. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Για χαρά.
2: Να θυμίσουμε και τους διαγωνισμούς μας, γιατί δεν τους αναφέραμε προηγουμένως. Στα social media τρέχει ο διαγωνισμός για την φανέλα της Πορτογαλίας. Θα γίνει κλήρωση αύριο. Αν μπείτε στα social media του Supersport 104 και ακολουθήσετε τα απαραίτητα βήματα, θα λάβετε μέρος στο διαγωνισμό. Η κλήρωση θα γίνει από την εκπομπή Game Time ναι. αύριο, ενώ τρέχουν και οι δύο δικοί μας διαγωνισμοί εδώ της εκπομπής 12 Sport. Η μία για την φανέλα του Αποέλ, ένας διαγωνισμός για τη φανέλα του Αποέλ, μια προσφορά των ακουστικών κέντρων οικονόμου, τους οποίους και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με την ένδειξη Αποέλ και το ονοματεπώνυμο σας μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε μια φανέλα, φετινή εμφάνιση των γαλαζοκυτρίνων, όποια εμφάνιση θέλετε και στο μέγεθος που επιθυμείτε. Και,
1: Δευτέρα κλήρωση.
2: Τη Δευτέρα αυτή κλήρωση. Και αύριο θα γίνει κλήρωση για την Τορόντο. Δύο τυχεροί θα κερδίσετε από τρεις extra large pizzas. Με μήνυμα στο 23-24 και την ένδειξη Τορόντο μπαίνετε στην κλήρωση. Αύριο θα γίνει αυτή η κλήρωση.
1: Να πούμε ότι υπάρχουν Τορόντο πίτσα στην Λευκοσία και στην Λάρνακα.
2: Ναι. Λευκοσία και Λάρνακα. Τώρα αν κερδίσετε από άλλη επαρχία
1: πρέπει
2: να μεταβείτε είτε σε Λευκοσία είτε σε Λάρνακα για να πάρετε το δώρο σας.

0: Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα στο ρεπορτάζ της Ομόνιας. Ο Ανδρέας ο Χρήστου είναι μαζί μας. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, έγινε επίσημο του ΝΕΝΚΟ. Η Ομόνια τον ανακοίνωσε για 2 χρόνια.
1: Ναι, ουσιαστικά μέσα σε πολύ λίγες ώρες ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του ΝΕΝΚΟ, αν και ήταν από την αρχή στις βασικές επιλογές του κύριου Μπέρκ. Στο τέλος επικράτησε η περίπτωση του ΝΕΝΚΟ και ο Καρνιτσίκη ήταν μια περίπτωση που ενδιέφερε την Ομόνια, όμως έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι γνώριζε ο κ. Μπέρκ τον ποδοσφαιριστή και υπέγραψε για 2 χρόνια, 35χρονος ποδοσφαιριστής, έρχεται να ενισχύσει ουσιαστικά άμεσα την Ομόνια.
0: Ναι. Εντάξει, θα ενσωματωθεί ουσιαστικά εδώ στην Κύπρο, στην υπόλοιπη ομάδα, γιατί αύριο η Ομόνια επιστρέφει στην Κύπρο.
1: Ναι, πήγε στην Πολωνία άμεσα για να ενσωματωθεί ουσιαστικά.
0: Α, πήγε Πολωνία.
1: Ναι, πήγε στην Πολωνία από το πρωί. Ναι, άμεσα έτσι εκεί που έκανε τα ιατρικά και έφυγε για Πολωνία. Ήδη είναι εκεί περισσότερο για να ενσωματωθεί στο κλίμα της ομάδας και θα αξιολογεί η κατάσταση του και η ετοιμότητα του. Και αξίζει να πούμε ότι έρχεται ως ελεύθερος, γιατί υπήρχαν κάποιες αναφορές ότι είχε συμβόλαιο. Λύθηκε κοινή συνενέση στην εργασία του με τη Χαβρή και έρχεται στην Ομόνια ως ελεύθερος και περιμένουν ότι θα τον δουν βέβαια για την κατάσταση του, θα σωματωθεί, θα είναι έτοιμος με το πρώτο, στον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα της Ομόνιας, είτε η άλλα, είτε ακόμη και ως βασικός. Θα τον δουν τις επόμενες μέρες.
0: Και εντάξει, θα δει και το φιλικό απόψε, αφού θα πάει.
1: Ακριβώς, ναι. Θα δει να γνωρίσει και τους νέους του συμπαίκτες. Δίνει τον τελευταίο της φιλικού αγώνα επί πολωνικού εδάφους της Ομόνιας στις 7 με την κορώνα και έλτισε του Στεπίνσκι, το είπαμε και χθες, θα γίνει σε 2-60 λεπτά το συγκεκριμένο παιχνίδι για να δώσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής σε όλους τους ποδοσφαιριστές, ο κύριος Μπέρκ, και ο Τάνκοβιτς είναι πλέον διαθέσιμος, προβοείται κανονικά, θα δούμε αν θα χρησιμοποιήσει, όχι, πάντως είναι έτοιμος, οπότε είναι ένα θετικό νέο γι' αυτό, κάτως είναι πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής και ο Σουηδός.
0: Ναι. Είδε και ήταν και το χθεσινό παιχνίδι της
2: Καϊράτ.
0: Χθες βράδυ κέρδισε η Καϊράτ με 2-1.
2: Πρώτος ζώνη καθυστερήσεις.
0: Ναι, το παρακολούθησαν όπως και να έχει οι άνθρωποι της Ομόνιας, Ανδρέα, και φαντάζομαι βγάλαν κάποια συμπεράσματα.
1: Παρακολούθησα εγώ κάποια μεγάλο μέρος. Νομίζω είναι.
2: Πες μας, τι είδες, Ανδρέα.
1: Δεν είναι ομάδα, ούτε η Καϊράτ που είναι το φαβορί στο ζευγάρι δεν έδειξε ότι είναι ομάδα που έχει έτσι πολύ μεγάλη ποιότητα. Είναι καλά οργανωμένη, παίζει πολύ έτσι από τα πλάγια, αναπτύσσεται, όμως θεωρώ όποια για να περάσει, ακόμη και η Καϊράτ που θεωρείται πιο ψηλό εμπόδιο, δεν αποτελεί φοβητρό για την Ομονία. Είναι δεδομένο, μπορεί να χάσουν και τον τερματοφύλακα του μέχρι
2: να
1: ήδη έφυγε και ο Ισραηλινός ο μέσος και ο μικρός που πήγε στη Τσέλσι.
2: Έρχονται από την Αγγλία.
1: Ναι. Νομίζω ότι η Ομόνια είναι στο χέρι της με όποια και να αγωνιστεί. Φτάνει να παρουσιαστεί έτοιμη και σοβαρή. Αυτό είναι το ίσως να είναι το μειονέκτημα σε σχέση με την Καϊράτ που έχει 20 αγώνες στα ποδιά.
2: Είχαν 15.000 στο γήπεδο χτες.
1: Ναι, ήταν αρκετά καλή.
2: Μεσαγωγικό ήταν 23.000 και κάτι. Υπήρχαν 15.000 κόσμος.
1: Ναι, αρκετά καλή ατμόσφαιρα στο γήπεδο, όχι, δεν τη λες καυτή. Όμως είχαν αρκετό κόσμο, είναι μια ομάδα που έκανε καλή πορεία πέρσι, δεν είναι λογικό να υπάρχει έτσι ενθουσιασμός.
2: Φυσικά τώρα το αποτέλεσμα έχει ένα προβάδισμα ελαφρύ η πρωταθλήτρια Καζακστάν, αλλά ξέρεις τι μπορεί να κάνει και η Σουτιέσκα πλέον.
1: Ακριβώς. Είδαμε, δεν ξέρω αν θα αγωνιστεί στο ίδιο γήπεδο που είχε αγωνιστεί και με τον Αποέλ πριν χρονιά, που ήταν πολύ δύσκολο έτσι, και ο αγωνιστικός χώρος.
2: Μιλάς για στο Νίξη, στον έδρα της.
1: Ναι.
2: Ήμουν εκεί, χωράφη γήπεδο.
1: Ναι, ακριβώς, γι' αυτό το λέω. Θα το δούμε, αλλά είναι και αυτό ένας παράγοντας, είναι ανοιχτά και θα περιμένω στην Ομόνια, θα έχει άτομο και στο Μαυροβούνιο. Θα είναι εκεί οι συνεργάτες του Μπέκ να παραγωγήσουν.
2: Τετάρτη, 10 η ώρα το ρεβάνς.
1: Ναι, ακριβώς. Θα έχει εκεί άτομο και θα βγάλει όποια για να περάσει, θα έχει έτοιμες τις σημειώσεις και θα αναλύσει τον επόμενο αντίπαλο της Ομόνια.
2: Η υπόθεση με την ενίσχυση για την Ομόνια, μιλώ για τον Σέντερφορ.
1: Ναι,
2: αλλά και για άλλες θέσεις που θέλουν να κάνουν κινήσεις.
1: Έχουν φτιάξει γενικότερα τη λίστα για κάθε θέση στην Ομόνια. Δεν έχουν προχωρήσει σε τελικές επαφές, όμως έχουν βρει τους υποψήφιους στόχους. δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα του επιθετικού, είναι αυτό που επήγει, όμως ανάλογα και με τις συνθήκες, ξέρουμε ότι πάντα μέσα στον Ιούλιο ίσως κάποιοι παίκτες να περιμένουν, θα προσπαθήσουν όσο πιο σύντομα θέλουν να κρίσουν το θέμα του επιθετικού, όμως αυτή τη στιγμή δεν έχει προχωρήσει ακόμη κάποια περίπτωση, δεν έχει προκριθεί για σε τελικές επαφές. Θα δούμε, αλλά είναι δεδομένο πως το θέμα του επιθετικού είναι το πρώτο στη λίστα.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχει και φιλικό την επόμενη εβδομάδα, τελευταίο πριν τα ευρωπαϊκά, με τον Πανετολικό. Ναι, 8 η ώρα, 16 Ιουλίου, Γασιπή. Τι γίνεται με ενδιαφέρον, εισιτήρια, προπόληση?
1: Υπάρχει, εντάξει, το ενδιαφέρον είναι μαζί με τα εισιτήρια διαρκείας που ανανεώνουν αρκετοί. Θα έχουμε πιο ξεκαθαρή εικόνα τις επόμενες μέρες όταν θα προχωρήσει και αυτή η διαδικασία. Περιμένουμε έτσι μέχρι αύριο να μάθουμε περισσότερα. Αναμένεται έτσι μεγάλη προθέρεση για φιλικό. Είναι και το πρώτο παιχνίδι που θα δουν την Ομόνοια από κοντά. Θεωρώ θα έχουν αρκετά καλή προθέρεση και ανυπομονεί και ο κόσμος να δει την Ομόνοια σε ένα πιο έτσι στην πρόβα για την Ευρώπη και πώς θα στηθεί η ομάδα από τον κύριο Μπέρ.
2: Εντάξει, τα είπατε με τη Μαρίνα για τον Νεκό. Mm-hmm. Νεκό ή Νεκό είναι?
1: Λογικά Νεγκό, λόγω
2: είναι
1: του
0: Έχει πάει και Πολωνία.
2: Αν θα είναι και έτοιμος, δεν ξέρω, αυτό θα φανεί, ο κύριος Μπέρκ θα κρίνει.
1: Ναι, θα το δουν βασικά στις προβολές, θα γιατριάζει μια χαρά. Γενικότερα ένας παίκτης χωρίς τραυματισμούς στην καριέρα του. Πολύ λίγα παιχνίδια κάθε χρόνο έχασε, γεμάτες σεζόν γενικότερα, οπότε θεωρούν ότι η ηλικία του θα παίξει κάποιο ρόλο στην απόδοση του στην Ομόνοια με την νέα χρονιά.
2: Ωραία. Έχεις κάτι άλλο που δεν συζητήσαμε να μας πει για το ρεπορτάζ της Ομόνοιας?
1: Όχι, νομίζω αυτά. Θα περιμένουμε να δούμε και το φιλικό απόψε, να έτσι έχουμε μια πιο καλή εικόνα για την Ομόνοια για την επόμενη.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δουλειά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Περνάμε σε διαφημίσεις.
3: Super Sport 104.
4: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
5: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
4: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
6: Πέμπτη σήμερα στις 9 για τα προκριματικά του Europa League High του Split Zirina και στις 11 για το παγκόσμιο κύπελλο Γαλλία Μαρόκο.
7: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24 συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
4: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Alpha Mega. Μέχρι 22 Ιουλίου. Φρυπόζο, παναρισμένες λωρίδες κοτόπουλου τύπου κεντάκι, πικάντικες ή κανονικές, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, από 3,99, τώρα 3,19. Donegal Cuts, 2 φιλέτα ψαριού με επικάλυψη φρυγανιάς, 300 γραμμάρια, από 6,95, τώρα 5,95. Σεράνο, διάφοροι ξηροί καρποί ψημένοι με αλάτι, 275 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, από 2,50, τώρα 1,99. Νεστλέ Πιρούλο, 5 γρανίτες καρπούζι με κομμάτια επικάλυψης με κακάο, 365 ml, 4,69. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
8: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
4: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
9: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
10: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
11: Τι μήνυμα?
10: Έχω, λέει, ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
11: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
10: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να...
11: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι, μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
10: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
11: Βίκυ μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
12: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
13: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
14: Imperial Plus. Τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
15: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
16: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
17: Super Sport 104.
18: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
19: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
20: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

Και πάμε τώρα στην ανόρθωση. Ακούτε Σούπερ Σπορ 104, η εκπομπή 12 στα Σπορ. Από το γραφείο τύπου, ο Χάρης Ιωάννου είναι μαζί μας. Σε χαιρετούμε.

0: ολόκληρο το οικοδόμημα της αρρώστωσης. Διεργασίες σχετικά με την νέα περίοδο, όπως είπατε και εσείς, έχει έρθει ο προπονητής στην Κύπρο από την Τρίτη. Έχει γνωριστεί με το staff της ομάδας, είχε ήδη τις πρώτες επαφές με το προσωπικό του συλλόγου, με το διοικητικό κομμάτι της ομάδας. Και έχει ήδη πιάσει δουλειά. Αυτή την εβδομάδα έχουν ξεκινήσει τα εργομετρικά των ποδοσφαιριστών, τα οποία θα ολοκληρωθούν το Σάββατο. Τη Δευτέρα κάνουμε την πρώτη προπόνηση της ομάδας με αγιασμό στο Αντώνης Καράς. Προπόνηση η οποία θα είναι κλειστή, δεν θα είναι ανοιχτή για τον κόσμο, ούτε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και 24 του μήνα θα πάμε για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Πολωνία, στο Κίλτσε.
1: Ναι. Εντάξει, με τα γνωστά θέματα η ανόρθωση, λόγω του εμπάρκου δεν μπορείτε να προχωρήσετε σε μεταγραφές. Παρόλα αυτά, έτσι, η διοίκηση καταβάλει γενικότερα προσπάθειες με το υφιστάμενο ρόστερ, και έγιναν και προσπάθειες και έγινε και επέκταση συμβολέων σε ποδοσφαιριστές, έτσι ώστε με το έμψυχο υλικό που έχει ο κύριος Ελμαέστρο να δουλέψει όσο το καλύτερο δυνατό γίνεται.
0: Ναι, εντάξει, το θέμα του μεταγραφικού περιορισμού ήταν λίγο πολύ γνωστό αυτό που απέμενε. Ήταν η επίσημη ανακοίνωση και επί πολλής τιμωρίας από τη FIFA, από την UEFA, συγγνώμη. Αλλά αυτό που μετράς εδώ στις ημέρες είναι ότι με αυτό το υλικό θα πορευτούμε για την νέα σεζόν. Οι καταστάσεις και οι συγκυρίες είναι γνωστές. Είναι κάτι το οποίο μπορεί και για μας να είναι ευκαιρία να αναλυθούν κάποιοι ποδοσφαιριστές που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής την περασμένη σεζόν. Θεωρώ όμως ότι η ανόρθωση έχει ένα ρόστερ το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί στην επόμενη περίοδο και να είναι ο κόσμος της περήφανος για αυτό που βλέπει.
2: Μέλος στο ρόστερ, υπάρχει ενδεχόμενο, χάρη, να βγουν νεαροί παίχτες πάνω και κάποιοι άλλοι από το ρόστερ που δεν θα αξιολογηθούν ότι μπορούν να βοηθήσουν από τον προπονητή να δοθούν δανεικοί σε άλλες ομάδες?
1: Επειδή πάνω σε αυτό που λέει και ο Μάκης, είναι μεγάλο το ρόστερ της ανόρθωσης, δηλαδή μπορεί να είναι και 34-35 ποδοσφαιριστές. Είναι λογικό κιόλας ότι δεν μπορεί να τους κρατήσει όλους. Κάποιοι θα πρέπει να πάνε δανεικοί.
0: Κοίταξε, στόχος μας σαν ανόρθωση, σαν οικοδόμηνα της ανόρθωσης, είναι να εκμεταλλευτούμε την άσχημη συγκυρία που υπάρχει φέτος. Να μην γελιόμαστε, το ότι δεν μπορείς να κάνεις μεταγραφές σίγουρα δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο και είναι κάτι το οποίο δεν το συναντάς.
1: Είναι μεγάλο εμπόδιο. Ναι.
0: Είναι μεγάλο εμπόδιο, ακριβώς. Παρ' όλα αυτά θέλουμε να εκμεταλλευτούμε αυτή τη συγκυρία, και γι' αυτό, όπως έχετε δει, έχουμε προχωρήσει και σε ανακοινώσεις συμβολέων αρκετών νεαρών ποδοσφαιριστών από τις ακαδημίες, τους οποίους πιστεύουμε πάρα πολύ και θέλουμε η ανόρθωση επιτέλους να αρχίσει να βγάζει ποδοσφαιριστές από τα σπλάχνα της, γιατί αυτός είναι ο δρόμος. Ας μην κυγόμαστε, μια ομάδα που θέλει να είναι βιώσιμη και οικονομικά και αγωνιστικά θα πρέπει να παράγει ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες της. Φυσικά ο προπονητής θα κρίνει και οι ποδοσφαιριστές είναι έτοιμοι να είναι στο ρόστερ της επόμενης σεζόν. Θα αξιολογήσει τους ποδοσφαιριστές τόσο στις αρχικές προπονήσεις που θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα, αλλά και στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, έτσι ώστε να απορρευτεί με το ρόστερ το οποίο ο ίδιος επιθυμεί. Εννοείται όμως ότι και πριν να συζητήσουμε με τον προπονητή, πριν να γίνει πρόσληψη του νέου προπονητή, είναι κάτι το οποίο το είχαμε βάλει σαν κριτήριο, το ότι θέλουμε έναν προπονητή ο οποίος να δουλεύει με άλλους ποδοσφαιριστές, που να δίνει ευκαιρίες σε δικά μας παιδιά και να μπορεί να τα αξιοποιήσει μέσα από την διαδικασία της πρώτης ομάδας.
1: Εντάξει, και είναι και μια ευκαιρία, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα φέτος, να δοθεί αυτή η ευκαιρία. Δεν λέω ότι μπορεί να βγουν από τώρα κάποιοι ποδοσφαιριστές, αλλά να τους δοθεί χρόνος τουλάχιστον να προσπαθήσουν να αποκτήσουν έτσι,
0: σίγουρα,
1: μια θέση
0: σίγουρα,
1: στο ρόστερ.
0: Είναι κάτι το οποίο και εμείς το επιθυμούμε και είναι στόχος της ομάδας γενικότερα να βγουν ποδοσφαιριστές από την ανόρθωση και να δούμε αυτά τα παιδιά να παίζουν

0: στο γήπεδο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Και σίγουρα είναι κάτι το οποίο θέλουμε.
1: Ναι.
2: Έχουμε διαβάσει, έχουμε δει, χάρη, ότι το επίσημο από ανακοίνωση του επίσημου Αμπουέλ, ότι ο σύνδεμος παλεμάχων της ανόρθωσης έχει αποστείλει επιταγή με το ποσό των 500 ευρώ προς την καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης του Αμπουέλ.
0: Ναι. Το έχω δει και εγώ. Σίγουρα είναι μια μεγάλη ομάδα και ο Αμπουέλ που περνά τα δικά του θέματα αυτή τη στιγμή. Τα οποία έχουμε περάσει και εμείς και περνούμε, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πρωτογνωρές καταστάσεις για μας. Είμαστε ομοιοπαθών, μπορώ να πω.
1: Και, συγγνώμη που σε διακόπτω, και στη δικιά σας καμπάνια είδατε και εσείς αρκετούς από άλλες ομάδες να βοηθούν.
2: Ενισχύουν, να βοηθούν.
0: Ναι, και είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι δείχνει και την αλληλεγγύη, υπάρχει στο φιλάθλο κοινό της Κύπρου. Η Ανόρθωση είναι μια μεγάλη ομάδα, το ιστορικότερο σωματείο της Κύπρου, και σίγουρα ό,τι έγινε στο παρελθόν δεν μπορεί να σβήσει την ιστορία δεκαετιών. Η Ανόρθωση θα επανέλθει, σίγουρος ο κόσμος γι' αυτό. Το μόνο που χρειάζεται είναι υπομονή και μια συναφήξεια στον κόσμο, να πω ότι και για τα εισιτήρια διαρκείας, ότι περιμένουμε τη στήριξη του κόσμου πάνω σε αυτό. Το περσινό ρεκόρ των 5.000 διαρκείας ήταν πραγματικά κάτι πρωτόγνωρο. Θέλουμε να φτάσουμε σε αυτά τα νούμερα και φέτος. Ο κόσμος είναι πάντα δίπλα. Ξέρουμε ότι και η τωρινή περίοδος προσφέρεται για μεταγραφές και ανύψωση του ηθικού, να το πω έτσι, του κόσμου. Δυστυχώς εμείς δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα τη φετινή σεζόν. Παρ' όλα αυτά θέλουμε ο κόσμος να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Γίνεται και φέτος. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Άλλωστε και ο κόσμος της Ανόρθωσης έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι αυτός είναι η δύναμη της ομάδας. Το Άντωνος Παγούλος είναι και ο καυτιέδρα της Κύπρου. Όταν γεννίζει, ξέρουμε ότι πολύ δύσκολα κάποιος αντίπαλος μπορεί να περάσει από εδώ. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι για την περσινή σεζόν, σε μια πάρα πολύ δύσκολη σεζόν για την Ανόρθωση, μόλις μια ήττα είχαμε στο Άντωνος Παγούλος, αυτή από την Ομόνοια στις αρχές του αθλήματος. Το Άντωνης Παγούλος είναι η μεγάλη δύναμη της Ανόρθωσης. Θέλουμε να το εκμεταλλευτούμε και φέτος, θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας. Και είναι σίγουρο ότι ο κόσμος της Ανόρθωσης θα ανταποκριθεί για ακόμα μια φορά.
2: Για τα διοικητικά της εταιρείας.
1: Ναι.
2: Και να μας πείτε και για την. Θα κάνετε και μια ειδική βραδιά παρουσίασης ρόστερ εμφανίσεων 4 Αυγούστου. Θα είναι βραδινό στο Παπαδόπουλος, έτσι.
0: Θα ξεκινήσω από αυτό. Είναι η επόμενη μέρα που ερχόμαστε από την προετοιμασία από την Πολωνία, που θα είμαστε 27 Ιουλίου μέχρι 3 Αυγούστου. Θα είναι μια ειδική βραδιά που θα παρουσιαστεί το υφιστάμενο ρόστερ της ομάδας, το τεχνικό επιτελείο, ακόμα και η διοίκηση της εταιρείας, και θα βγουν περισσότερες λεπτομέρειες πάνω σε αυτό τις επόμενες μέρες.
1: Το θέμα του προέδρου της εταιρείας τώρα, Χάρη, πότε έτσι αναμένεται να κλείσει αυτό το θέμα? Και εντάξει, είναι κοινό μυστικό ότι ο Χρήστος Μαραγκός είναι αυτός που είναι τουλάχιστον το νούμερο ένα για να αναλάβει αυτή τη θέση.
0: Κοιτάξτε, πάνω στο θέμα του προέδρου της εταιρείας, ακόμα και του εκπροσώπου τύπου, δεν θα προτιμούσα να μην μπω σε ονοματολογία. Φυσικά γίνονται διεργασίες, φυσικά γίνονται επαφές καθημερινά. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο. Όταν οριστικοποιηθούν αυτά τα θέματα, τότε θα μπορούμε να προχωρήσουμε και σε επίσημες ανακοινώσεις. Καταλαβαίνετε ότι είναι θέματα τα οποία δεν μπορούμε να μπαίνουμε σε συζητήσεις δημόσια αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι το οποίο θα βγει ανακοίνωση τις επόμενες μέρες.
1: Ωραία.
2: Ευχαριστούμε. Καλή δουλειά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Ομάδας Αποέλ, Γιάννος Παπαϊωάννου μαζί μας. Γεια σου Γιάννο.
1: Χαιρετούμε Γιάννο.
2: Μαρίνα Μάγκη και στους ακρότες.
0: Λοιπόν, νέο εμπάρκο αυτή τη φορά, γιατί δεν τα βρήκαν οι γαλαζοκυτρίνοι με τον Σαρφό. Με τη δίκηση όμως να διευκρινίζει ότι γίνονται προσπάθειες να επιληθεί και αυτό το θέμα όπως και τα υπόλοιπα, έτσι.
2: Ναι, είναι ακόμη μια περίπτωση ενώπιον της διοίκησης. Φαίνεται με τον Σαρφό δεν βρέθηκε χρυσή τομή για να γίνει διακανονισμός. Δεν αποδέχεται τον διακανονισμό ο Σαρφό και θα γίνει προσπάθεια ώστε να βρεθεί η λύση, είτε να αποδεχτεί διακανονισμό ή να διευθετηθεί το ποσό που οφείλεται προς τον Σαρφό. Εντάξει, είναι περιπτώσεις που είναι μαζεμένες. Βλέπουμε κάθε τόσο η διοίκηση να ενημερώνει για κάποιες περιπτώσεις που έρχονται ενώπιον της και ήρθε και η περίπτωση του Σαρφού, ο οποίος όμως δεν δείχνει επί του παρόντος να είναι διατεθειμένος για τον διακανονισμό. Ναι. Είναι γνωστά τα δεδομένα που υπάρχουν όσον αφορά τις οπειλές σε πρώην προπονητές και σε ποδοσφαιριστές. Στην πλειοψηφία έχουν διευθετηθεί με διακανονισμό ή αποκληρωμή κάποιου του ποσού που οφείλονταν είτε σε προπονητές είτε σε ποδοσφαιριστές. Φαίνεται στην περίπτωση του Σαρφό δεν το αποδέχτηκε και υπάρχει αυτό το εμπάρκο που είναι ένα θέμα που σίγουρα θα το δει η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ.
1: Όσον αφορά το θέμα ενίσχυση.
2: Το θέμα ενίσχυσης ήταν ξεκάθαρος ο κύριος Ρίζα στην πρόσφατη δημοσιογραφική διάσκεψη ότι η προτεραιότητα πλέον είναι η θέση του επιτελικού μέσου. Το θέλουν τη θέση 10. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο κύριος Ρίζας πάντα με συνεργασία των κύριων Παπαδόπουλου έχουν επαφές και εξετάζουν κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που κρίνουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις. Όμως δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο σε αυτό μέχρι τώρα που να πούμε ότι μπήκα σε τελικές συζητήσεις ή είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με κάποιον ποδοσφαιριστή. Γίνεται αξιολόγηση και όταν αποφασίσει ο κύριος Ρίζας μαζί με τον κύριο Παπαδόπουλο, τότε θα δώσουν το όνομα στην διοίκηση για τα περαιτέρω για να γίνει κάποια συμφωνία. Νομίζω όμως ότι σύντομα και σε αυτό το κομμάτι θα έχουμε εξελίξεις, διότι ο κύριος Παπαδόπουλος θα θέλει να έχει και αυτόν τον ποδοσφαιριστή που χρειάζεται η ομάδα στην διάθεσή του, ενώ ψήκει του βασικού στρατιού της προετοιμασίας στην Ολλανδία, όπως είναι γνωστό θα αναχωρήσει στις 25 Ιουλίου για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
0: Για το θέση του επιτελικού μέσου έχει γραφτεί από χθες το όνομα του Αντώνιν Μπαράκ, είναι Τσέχος ο ποδοσφαιριστής. Δεν ξέρω τι αν υπάρχει κάτι περισσότερο, κάποιες
1: περισσότερες
2: ποδοσφαιριστής, το όνομα το οποίο βγήκε χθες, όμως αυτό που μάθαμε είναι ότι απασχόλησε εδώ και μέρες το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστής. Είναι ένας από αυτούς που εξετάζει η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ. Δεν ξέρω, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή όσον αφορά σε τελικές επαφές ή έντονες διαπραγματεύσεις μαζί του. Δεν υφίσταται αυτό το πράγμα. Απλώς είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος προδάθηκε, τον είδε ο κύριος Ρίζας, σίγουρα αξιολογήθηκε η περίπτωσή του, όμως υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές. Τώρα, εάν ο κλήρος θα παίζει στον Μπάρακ ή σε κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή, αυτό θα φανεί πολύ σύντομα, όμως έτσι για να ξεκαθαρίσουμε, για να το γνωρίζει ο κόσμος, γιατί ακούστηκε το όνομα του χθες και είναι ένας ποδοσφαιριστής ευγνωσμένης αξίας, ο οποίος ανήκει στην Φιωρεντίνα, ήταν δανεικός, αν δεν κάνω λάθος, στην Σαμπτόρια, αγωνίστηκε στην Ουτινέζε, στην Ελλάδα, Βερόνα, είναι ένας ποδοσφαιριστής με ποιότητα. Δεν υπάρχει κάτι τώρα που να πούμε ότι ο ΑΠΟΕΛ διαπραγματεύεται με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Απλά τέθηκε το όνομα του, ενδιαφέρθηκε το ΑΠΟΕΛ ως εκεί.
1: Για ονόματα επιθετικών, έχει διαρρεύσει κάτι.
2: Κοίταξε, όσον αφορά τον, αν δούμε τις δηλώσεις του κύριου Βρίζα, είπε ότι η προτεραιότητά μας ήταν το δεκάρι. Ναι. Δεν είπε για επιθετικό, το αναφέρω αυτό διότι τις προηγούμενες μέρες κάναμε αναφορά ότι ο ΑΠΟΕΛ θέλει επιθετικό και επιτελικό μέσο. Φαίνεται ότι για τη θέση του επιθετικού επί του παρόντος, μέχρι και να επιστρέψει και ο πικέρος του εταιρείου, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, αν δεν
1: ξέρουμε. Αρχής του Οκτώβριο πρέπει να είναι.
2: Ναι, κάπου εκεί δεν ξέρουμε ακριβώς πότε θα είναι έτοιμος ο πικέρος. Φαίνεται ότι ο Φαπρίτσιο Πεδρόσο θα είναι ο ποδοσφαιριστής
1: που
2: θα
1: πότε έρχεται.
2: Νομίζω εντός των ημερών θα έρθει η Κύπρο, θα ανακοινωθεί και αυτός και επίσημα και θα μπει στην διάθεση του κ. Παπαδόπουλου. Εντάξει, αλλά όλα δείχνουν ότι ο Πεδρόσο θα είναι ο ποδοσφαιριστής που θα προορίζεται για την κορυφή της επίθεσης μέχρι να επιστρέψει και ο Κέρος Σωτηρίου. Ναι. Όμως είναι ένας ποδοσφαιριστής που η φυσική του θέση είναι αριστερός,
1: εξτρέμ.
2: Ναι, μπορεί να αγωνιστεί όμως σε όλες τις θέσεις της μεσοπιθετικής γραμμής. Όμως πάντα σε μια μεταγραφική περίοδο όλα είναι
1: πιθανά.
2: Όλα είναι πιθανά. Βγήκε ένα όνομα πριν από λίγο το διαφωτίο του Μεχρή Εμμερέλη του
1: Αζέρος.
2: Με το Αζέρο της Κάτσες Λάουτερ. Είναι ένα όνομα που συχνά ακούγεται στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Για να είμαι ειλικρινής.
1: Έπαιξε και εναντίον του ΑΠΟΕΛ.
2: Ναι, για να είμαι ειλικρινής. Προσπάθησα να δω αν υπάρχει κάτι, διότι το συγκεκριμένο δημοσίευμα έκανα λόγο ότι είναι προ νούμερο ένα στόχος για το ΑΠΟΕΛ, όμως δεν μπόρεσα να το επιβεβαιώσω αν υπάρχει κάτι, όμως από τη στιγμή που όπως έχω πει αποκτήθηκε ο Φαπρίσιο Πεδρός για την κορυφή της επίθεσης, δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει
0: πρόθεση κάτι για κάτι άλλο. Ναι.
2: Θα το δούμε όμως.
0: Μάλιστα.
2: Θα το δούμε,
0: μάλιστα. Ωραία. Γιάννου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Γιάννου.

0: Πάμε να δώσουμε συνέχεια με ένωση. Ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου Αντώνης Κωνσταντίνου είναι μαζί μας. Γεια σου, Αντώνη.
1: Γεια σου, Αντώνη.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε αυτές τις ακροδόμες μας.
1: Λοιπόν, συμφωνία με Μακρύδη, έτσι.
0: Κωνσταντίνο Μακρύδη.
2: Πράγματι, ανακοινώσαμε τη συμφωνία με τον Κωνσταντίνο Μακρύδη. Ο κ. Μακρύδης είναι ένας νεαρός, φιλόδοξος προπονητής και θεωρούμε ότι έχει όλα τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται για να μας οδηγήσει την ομάδα για την επάνωδο στην πρώτη κατηγορία.
0: Ναι. Και πώς προχωρά τώρα η Ένωση σε σχέση με τον σχεδιασμό?
2: Ο σχεδιασμός προχωράει με εντατικούς ρυθμούς, έλεγα. Πρέπει να τρέξει ο προγραμματισμός. Θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες και οι λεπτομέρειες για την προετοιμασία της ομάδας. Και συνεχίζουμε με μεταγραφές. Πρέπει να ολοκληρωθεί το ρόστερ, να ξεκινήσει η προετοιμασία άμεσα. Θέλουμε η ομάδα να είναι έτοιμη στην αρχή του προαθλήματος. Από την αρχή να μπούμε δυνατά και να ανεβάσουμε την ομάδα.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι χρειάζεστε αρκετούς παίχτες, έτσι?
2: Υπάρχει μια βάση από Κύπρους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θεωρούμε ότι είναι αρκετά καλοί. Χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα, ναι, θα πρέπει να προχωρήσουμε και με ποδοσφαιριστές και με άλλους Κύπρους ποδοσφαιριστές και με τους ξένους που ιδιούμαστε. Πρέπει να θέλουμε να κάνουμε ένα ανταγωνιστικό ρόστερ, να μπούμε από την αρχή στο πράσινο δυνατά και να μην υπάρξουν οποιασδήποτε αμφιβολίες για το αν θα είναι δύο ομάδα ή όχι στην πρώτη εταιρεία.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι εσείς λέτε και άνοδος και πρωτάθλημα.
2: Προφανώς, ναι, ο στόχος είναι η άνοδος και η Ένωση πρέπει να παλεύει για το πρωτάθλημα στη δεύτερη κατηγορία. Ναι.
0: Σε σχέση με το επενδυτικό κομμάτι, υπάρχει κάτι νεότερο?
2: Όχι, προς το
1: παρόν. Δεν
0: επανήλθαν οι Αμερικανοί. Ή αν προέκυψε κάποιο άλλο ενδιαφέρον.
2: Δεν έχω ενημέρωση για τους Αμερικάνους που έχουν περάσει. Δεν έχουν επανέλθει, θεωρώ. Η Επιτροπή Ποδοσφαίρου συνεχίζει το σχεδιασμό της ομάδας κανονικά, όπως είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Είμαστε πάντα ανοιχτοί, όπως είπα και στο παρελθόν, σε οποιαδήποτε πρόταση από οποιονδήποτε επενδυτή θέλει σοβαρά να ασχοληθεί με την Ένωση και θέλει να επενδύσει. Δεν κλείνουμε την πόρτα σε κανέναν και εάν υπάρξει οποιοδήποτε ενδιαφερόμενος, είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να συζητήσουμε.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος πώς είδε την κίνηση, συμφωνία με τον Κωνσταντίνο Μακρύδη, τον πρώην τεχνικό της Ελπίδων?
2: Θεωρούμε ότι ο κόσμος βλέπει δικά τη συμφωνία. Να πω κιόλας με την πάσα που μου δίνεται ότι φέτος το μότο μας είναι ότι πρέπει να ανέβουμε μαζί με τον κόσμο στην πρώτη κατηγορία. Η στήριξη του κόσμου είναι απαραίτητη στην προσπάθεια που γίνεται. Θα γίνουν ενέργειες, θα βγούμε έξω στον κόσμο βασικά. Έχουμε ήδη εκδώσει τον λαχνό στήριξη της ομάδας. Ζητώ από τον κόσμο να στηρίξει την προσπάθεια, να πιστέψει σε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Και όπως λέει και το μότο, να μας βοηθήσει να ανέβουμε μαζί στην πρώτη κατηγορία.
0: Ναι. Εντάξει, πάντως είναι και για τον ίδιο τον Κωνσταντίνο μεγάλη πρόκληση για να καταφέρει να ανεβάσει την ομάδα έτσι, στην πρώτη κατηγορία και γενικότερα πετύχει τον στόχο και του πρωταθλήματος.
2: Θεωρώ πως όντως είναι πρόκληση. Έχει ο κύριος Μακρύδης, θεωρούμε πως έχει τα χαρακτηριστικά για να μπορέσει να μας οδηγήσει με επιτυχία στην επόμενη χρονιά.
0: Μάλιστα.
1: Σε ευχαριστούμε, Αντώνη. Καλή συνέχεια.
2: Να πω και στον κόσμο απλά μια μικρή λεπτομέρεια. Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν και τα εισιτήρια διαρκείας για την επόμενη χρονιά της ομάδας. Και η εβδομαδιαία κλήρωση που γίνεται, η τόμπολα που γίνεται, να πω ότι έχουμε μια αλλαγή από φέτος. Τα καθαρά έσοδα από αυτόν τον τρόπο στήριξης της ομάδας θα γίνουν στις ακαδημίες. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε και την ακαδημία της ομάδας. Και καλό θα ήταν να γνωρίζει ο κόσμος ότι με τη συμμετοχή σε αυτό το σχέδιο στήριξης, το νουμερένο, τα καθαρά έσοδα για τη φετινή χρονιά θα πηγαίνουν στις ακαδημίες της
0: ομάδας.
1: Ευχαριστούμε. Καλή δουλειά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Διαφημιστικά μηνύματα.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Μια καλή ομάδα είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Επένδυσε σε εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους συνεργάτες σου.
0: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
2: Everyone, τα πάντα εσύ.
3: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
4: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Mas Best Brand 100% παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 7,19 και επιπλέον cashback 80 cent. Mas Best Brand Bizel ή φασολάκι 1 κιλό μόνο 2,25 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas Best Brand στραγγιστό γιαούρτι 450 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
6: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρυοπολίου υπεραγορών Μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Χοιρινός κιμάς στο κιλό 4,45. Μας Best Brand κοτόπουλο πνίμι το κιλό μόνο 4,25. Σουβλάκι χοιρινό το κιλό 4,45. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
7: Jackpot στο Joker. 4.700.000 ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
8: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο Safer Gambling και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
7: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
9: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
10: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
9: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
11: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
12: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649. 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
13: Καραλάμπους. Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
14: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Και αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει...
15: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
16: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η ώρα είναι μία.
18: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
19: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής. Με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές πρώτη. Scooter Sim.
20: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
21: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
22: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
23: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Ομόνιας παραχώρησε ο Νενγκό. Επηρέασε την απόφαση Μομπέρκ, σημείωσε ο νέος δεξιός οπισθοφύλακας των Πρασίνων. Φουλάρι για φόρη ομάδα προγραμματισμού, τηλεοπτικό από το Ομόνια TV, το φιλικό στις 7 με την Κορώνα Κιέλτσε. Έτοιμη για τη νέα σεζόν στην Ανόρθωση, έπιασε δουλειά ο Μαέστρο. Είναι ευκαιρία για τους νεαρούς η φετινή σεζόν, ανέφερε στον Super Sport 14 ο Χάρης Ιωάννου. Κανοποιημένοι στην ΠΑΦ από την ανταπόκριση του κόσμου στα διαρκείας, δουλεύουμε παράλληλα και εναλλακτικές επιλογές πέραν του Λουκά, σε δήλωση του σταθμού ο Χριστόφορος Ματθαίου. Προτείνονται καθημερινά αρκετές περιπτώσεις παικτών στον ΑΠΟΕΛ, καταβάλλονται προσπάθειες να αρθεί το εμπάρκο λόγο σαρφό. Δανεικός στη Μιάλπη ο Γιούσεφ ενδιαφέρει τον Απόλλωνα το σημερώματι τη Λαγκόρη Βίρτους που αρχίζει στις 7. Τηλεοπτικά από Cita Vision το αυριανό φιλικό της ΑΕΚ με τον Άγιαξ, έτοιμος να παίξει ο Εκπολό. Ανακοινώνει προσεχώς ημερομηνία για ανοιχτή προπόνηση η ΑΕΛ. Καμία πρόταση στα γραφεία του Άρη για Σαρφό και Χαραλάμπους. Με τον αγώνα Γαλλία-Μαρόκου αρχίζει απόψε στις 11 η φάση των 8 του Μουντιάλ. Έχει κάνει προτάσεις για την απόκτηση αριστερού εξτρέμο ΠΑΟΚ. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο Μπραν Κουμπάντιο, με τους Πράσινους να ανακοινώνουν την απόκτηση του Σενεγαλέζου καλαθοσφαιριστή για τα επόμενα 3 χρόνια. Στα 20 εκατομμύρια η ρήτρα αποδέσμευσης που μπήκε στο νέο συμβόλαιο του Γιώβιτς με την ΑΕΚ Αθηνών. Η Ατλέτικο Μαδρίτης έφτασε σε οριστική συμφωνία με τη Sporting για την απόκτηση του Μόρτεν Χιούλμαν. Ανακοίνωσαν Μπόκταν Μποκτάνοβιτς και Χιούστον Ρόκετς. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής 12 στα Sport.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
2: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
3: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
24: Αϊ...

Λοιπόν, ευχαριστούμε και την Toronto Pizza για την έτσι πολύ ωραία πίτσα που μας έστειλε εδώ τώρα να απολαύσουμε όσο προλάβαμε, απολαύσαμε στο, στο διάλειμμα μας. Καλή όρεξη σε όλο τον κόσμο, είναι ώρα για φαγητό. Ευχαριστούμε λοιπόν την Toronto και με, επί της ευκαιρίας να υπενθυμίσω τον διαγωνισμό μας που τρέχει με την Toronto. Δύο τυχεροί θα κερδίσουν τρεις extra large πίτσες από τρεις extra large πίτσες. Η κλήρωση θα γίνει αύριο με την ένδειξη Toronto μπαίνετε στον διαγωνισμό και με την ένδειξη Αποέλ μπαίνετε στην κλήρωση της Δευτέρας για τη φανέλα του Αποέλ, μια προσφορά των ακουστικών κέντρων οικονόμου.

0: το ένθετο «Η ώρα του Μουντιάλ» είναι μια προσφορά της Star Oil. Με Star Oil πάμε πιο μακριά μαζί με το νέο Power Star Double Filter Diesel.
1: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
2: Και περάσαμε, κυρίες και κύριοι, στο καθιερημένο μας ένθετο τέτοια ώρα για το Μουντιάλ προσφορά από την Star Oil. Μαζί μας ο προπονητής Νίκος Παναγιώτου. Νίκο, καλό μεσημέρι, σε χαιρετούμε.
3: Καλό μεσημέρι, Μάκη μου, καλό μεσημέρι, Μαρίνα μου και στους ακροατές μου.
4: Λοιπόν, έτσι ένα πρώτο σχόλιο γενικότερα για το Μουντιάλ, από όσα είδαμε μέχρι στιγμής.
3: Αρκετά καλό θέμα, παιδιά.
2: Περίμενες κάτι καλύτερο, Νίκο, ή χειρότερο σε σχέση με το ότι είναι τόσες πολλές οι ομάδες?
3: Δεν νομίζω να είχε πολλά παιχνίδια διάφορα σε σχέση με θέαμα, γιατί τα περισσότερα τα έχω παρακολουθήσει. Θεωρώ ότι το επίπεδο είναι πάρα πολύ καλό και σε αυτόν οφείλεται και το φορμάρισμα πολλών ποδοσφαιριστών τη συγκεκριμένη περίοδο, γιατί προέρχονται, αυτοί οι ποδοσφαιριστές προέρχονται από 50 παιχνίδια και άνω, και όμως είναι σε πάρα πολύ καλή φόρμα, πράγμα το οποίο φαίνεται ότι μέχρι στιγμής βλέπουμε ένα αρκετά καλό θέαμα σε αυτά τα παιχνίδια.
2: Ναι. Ξεχώρισες έτσι κάποιες ομάδες, κάποιους ποδοσφαιριστές, θετικά, αρνητικά, πριν πάμε στο πρόγραμμα της προημιτελικής φάσης?
3: Εντάξει, φαίνεται ότι αυτοί οι θεσμοί, οι μεγάλοι θεσμοί, το παγκόσμιο, το ευρωπαϊκό, είναι θεσμοί οποίοι τα μεγάλα αστέρια βάζουν τη δική τους σφραγίδα, και σίγουρα εννοώ Εμπαπέ, Μέση, Χάλαν, Κέιν, κρατάνε για τις ομάδες τους και τις παίρνουν μαζί τους, και σε αυτά τα μεγάλα τουρνουά έχει κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι από φτωχή συγγενείς γίνονται ονόματα τα οποία αρχίζουν να γίνονται περιζήτητα στον ευρωπαϊκό χώρο του ποδοσφαίρου και κερδίζουν ένα συμβόλαιο το οποίο δεν μπορούσαν να το ονειρευτούν πρωτού τους αγώνες του παγκοσμίου κυπέλλου. Και να πω, ας πούμε, έναν τρανό παράδειγμα, ο Βοζίνια στα 41 του κατάφερε με μια εντυπωσιακή παρουσία με το πράσινο ακροτήρι να κάνει μια μεγάλη μεταγραφή που νομίζω ούτε στα όνειρα του δεν θα πιστεύει. Ο Βοζίνια θα μπορούσε να πάει στην Ίντερ Μαϊάμι να κάνει καριέρα στα 41 του.
2: Σωστά. Εντάξει, πάμε στο πρόγραμμα τώρα, θέλεις.
3: Πάμε πολύ ευχαριστές, αλλά εντάξει. Απλώς εγώ θέλω να σταθώ στο θέαμα το οποίο με έχει αφήσει απολύτω ικανοποιημένο.
2: Μάλιστα.
4: Έχεις ξεχωρίσει εσύ κάποια ομάδα μέχρι στιγμής ή έχει μείνει κάποια ομάδα που έτσι και αλλιώς σου άρεσε από πριν μέσα στην οκτάδα?
3: Εντάξει, πριν το παγκόσμιο, Μαρίνα, εγώ είμαι φαν της Βραζιλίας, αλλά η Βραζιλία
4: δεν ήταν στο Μουντιάλ φέτος.
3: Νομίζω ότι παίρνει μόνο τις χαρέλες
4: Γι' αυτό είπα ότι σαν να ήταν απούσα γενικότερα φέτος.
3: Ναι, γιατί ξέρεις, είναι μια χώρα η οποία ζει το ποδοσφαίρο, το αγαπά πάρα πολύ ο κόσμος και βλέπουμε και μετά τον αποκλεισμό πόση μεγάλη απογοήτευση είχε φέρει στον κόσμο. Από εκεί και πέρα βλέπω μια Αργεντινή η οποία δεσπόζει η μορφή του Μέση στην ομάδα της Αργεντινής, αλλά και από την άλλη η κουλτούρα του Λατινοαμερικάνου, το ταπεραμέντο τους μετά το 2-0 που γύρισαν με την Αίγυπτο, φαίνεται πόσο πολύ το θέλουν και ότι μπορούν να φτάσουν μέχρι το τέλος οι Αργεντινοί, Από την άλλη, βλέπω μια Γαλλία που μέχρι στιγμής εμένα προσωπικά δεν με έχει απογοητεύσει, με έχει ενθουσιάσει το ότι έχει πάρα πολλές επιλογές στο κομμάτι της ευστοχίας, του σκοραρίσματος. Από εκεί και πέρα, εντάξει, για μένα έκπληξη μέχρι στιγμής είναι η πορεία της Νορβηγίας. Βλέπουμε ένα Χάλαντ με κρύο νέμα να περιμένει εκεί την μπάλα, όλοι να τρέχουν από εδώ από εκεί, να κυκλοφοράνε κάτι βίντεο στο TikTok και να βλέπουμε το Χάλαντ ανέμελον, αλλά τη συγκεκριμένη στιγμή που θα πάει μπάλα στο κουτί είναι εκεί για να κάνει τη δουλειά του που ξέρει πάρα πολύ καλά.
2: Θα ρίξει στα δίχτυα, ναι.
3: Βλέπουμε μια Αγγλία η οποία είναι πιο όρημη, με πιο πολλές επιλογές από πλευράς παιχτός σαν ηγέτες, γιατί νομίζω ότι έχει ένα Κέιν το οποίο δεσπόζει η φυσιογνωμία του στην κορυφή, αλλά έχει ποδοσφαιριστές τους οποίους δεν μπορεί να αγνοήσει, και ειδικά και στο τελευταίο παιχνίδι με το αποτέλεσμα με το Μεξικό είδαμε τον Μπέλιγκαμ να παίρνει την ομάδα στους ώμους του και να την οδηγεί σε μια μεγάλη πρόκληση απέναντι στο Μεξικό. Το Βέλγιο για μένα είναι έκπληξη, το ότι έχει καταφέρει και προχωρήσει μέχρι τους 8 με βάση το ότι είδαμε στην αρχή της διοργάνωσης.
2: Το Μαρόκο που παίζει απόψε με Γαλλία.
4: Γιατί περιμένεις
3: το Μαρόκο περιμένει ότι θα βάλει δύσκολα στην Γαλλία. Μάλιστα. Γιατί είναι δύο σχολές οι οποίες γνωρίζονται πολύ αναμεταξύ τους και είναι μια ομάδα η οποία είναι αρκετά γρήγορη, Μάκη.
2: Ναι.
3: Και βγάζει πάρα πολλούς προσφαιριστές στο 1 τρίτο του επιθετικού. Δεν είναι η ομάδα η οποία θα μπουρώνεται και θα περιμένει. Νομίζω ότι αν εξαιρέσουμε την Παραγουάη που είχε παίξει να μην χάσει και το τελευταίο παιχνίδι της Ελβετίας με την Κολομβία, που φοβάτουν ο Γιάννης και το θερικό και το θερικό του Γιάννη, νομίζω ότι οι υπόλοιπες ομάδες παίζουν και όρθοδοξο ποδόσφαιρο και πιστεύουν ότι θα μπορέσουν να κερδίσουν τον οποιοδήποτε αντίπονο. Το Μαρόκο είναι μια ομάδα η οποία έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές καλούς, οι οποίοι έχουν την εμπειρία της Ευρώπης και θα βάλουν δύσκολα, πιστεύω, απόψε στη Γαλλία.
2: Αύριο είναι το Ισπανία-Βέλγιο. Ναι, 10 η ώρα.
3: Έχει μεγάλο φαβορί, παιδιά, το οποίο είναι η Ισπανία. Δεν μπορώ να πιστέψω, ας πούμε, ότι το Βέλγιο μπορεί να κάνει τη ζημιά στην Ισπανία. Όμως βλέπουμε ένα Βέλγιο, ειδικά στο τελευταίο παιχνίδι, έκανε μια αλλαγή παιχτών στην αρχική του 11ου προπονητής του Βελγίου. Φρέσκαρε την ομάδα με πιο νεανικά πόδια. Και εντάξει, δεν ξέρω αν μπορεί να βρει τις λύσεις απέναντι στην Ισπανία, η οποία η Ισπανία, εκτός από το πρώτο της παιχνίδι, το οποίο έκανε κάποιες χημίες ο προπονητής της ομάδας, στα υπόλοιπα παιχνίδια νομίζω ότι βρίσκει τον καλό της σε αυτόν για να μπορέσει να πάει μέχρι τον τελικό. Σίγουρα, αν καταφέρει και περάσει η Ισπανία, Γαλλία, τα ημιτελικά, θα δούμε έναν πολύ μεγάλο ημιτελικό.
4: Νορβηγία-Αγγλία.
3: Η Αγγλία μετά το τελευταίο αποτέλεσμα με το Μεξικό με πείθει ότι μπορεί να πάει μέχρι τον τελικό. Αν περάσει, θεωρώ ότι περνά μαζί με την Αργεντινή. Θα θυμηθούμε παλιές σύμβησες Αγγλίας Αργεντινής με το χέρι του Θεού. έχει την ομάδα την οποία φαίνεται ότι μπορεί να πάει να διεκδικήσει και αυτή η ομάδα με ίσους όρους. Δηλαδή θεωρώ ότι Αργεντινή, Αγγλία, Ισπανία, Γαλλία, αυτές οι τέσσερις ομάδες μπορούν να ονειρεύονται ότι μπορούν να τερματίσουν πρώτοι.
4: Ναι.
2: Άρα, αυτό για πολλού θα είναι το δανεικό, με την έννοια θα πάνε στα ημιτελικά τεράστιες ομάδες.
4: Ναι. Και άρα από το τελευταίο
2: μάτσο. Την Αργεντινή, Ελβετία, το τελευταίο μάτσο.
4: Ναι, ναι, ναι. Θεωρείς ότι η Αργεντινή είναι αυτή που θα πέρασει.
3: Ναι. Ναι, γιατί υπάρχει διαφορά μεταξύ Αργεντινής και Ελβετίας.
4: Σαφώς, σαφώς.
2: Αυτό όμως που παρολίγο να πάθει η Αργεντινή από την Αίγυπτο.
3: Εντάξει, Μάκη, σε μια διοργάνωση η οποία άμα δούμε ότι σε διάστημα 20 ημερών έχουν παίξει 5 παιχνίδια ακτίβως, τελευταίες που προανάφερα ότι έχουν και άλλα 50 πάνω τους, φαίνεται ότι μπορεί να υπάρξει κάποια κούραση, κάποια λεπτά τα οποία αδράνεια. Όμως η μεγάλη ποιότητα και η θέληση της Αργεντινής και η ποιότητα που έχει στην ομάδα της ανάτρεψε ένα σκορ το οποίο πολύ δύσκολα θα βλέπαμε, πιστεύω, σε καιρούς Σεπτέμβρη, Οκτώβρη που με βάση είναι φρέσκες, να μπορεί να καλεί να μπει μπροστά σε ένα 2-0 στο 80. Όμως η ποιότητα του Μέση, είδαμε στα τελευταία 10 λεπτά τον Ρομέρο που ήταν στο Περ να έχει κατασκηνώσει στην περιοχή της Αιγύπτου, παιδιά. Περίμενε να σερβιριστεί και να κάνει τη δουλειά του.
2: Έβαλε τον γκολ.
3: Ναι, να κάνει τη δουλειά του strike. Και πρόβλημα το οποίο κατάφερε και σκόραρε. Άρα αυτοί οι ποδοσφαιριστές πιστεύουν ότι και με την παρουσία του Μέση στον αγωνιστικό χώρο, της ποιότητας που έχει να σερβίρει τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή του, ότι μπορούν να κερδίσουν τον οποιοδήποτε αντίπαλο. Είναι πολύ σημαντικό να πιστεύεις στις δικές σου δυνάμεις και ότι μπορείς να φτάσεις μέχρι το τελικό στόχο.
2: Για ποιο ονειρικό τελικό θα ήθελε να δεις?
3: Κοίταξε. Θεωρώ ότι και από τους τέσσερις που προανάφερα, ότι πιστεύω ένας από τους τέσσερις θα είναι ο πρώτος, ο νικητής του παγκοσμίου. Εντάξει, αν δούμε έναν τελικό Γαλλία-Αργεντινή, πάλι δεν θα μας χαλάσει. Γιατί θεωρώ ότι θα δούμε έναν τελικό με πολύ θέαμα. Τώρα από εκεί πέρα, όποιες δύο ομάδες πάνε από αυτές τις τέσσερις, θα δούμε συναρπαστικό τελικό.
2: Αν είναι όπως τα λες, θα δίνεις πιθανότητες 25% σε κάθε ομάδα?
3: Για την κατάκτηση, ναι.
4: Σε Γαλλία, ναι. Ισπανία,
2: σε περίπτωση που πάνε αυτοί οι τέσσερις στα ημιτελικά.
3: Ναι.
2: Ωραία.
3: Κοίταξε, θεωρώ ότι την Αργεντινή, αν δεν καταφέρουν, τώρα μιλάμε ότι για ένα Μέση ο οποίος είναι στα 38-39. Ναι, μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή στα 39 του, πρέπει να προσπαθήσεις να βρεις τον τρόπο να τον ανακόψεις. Αν τα καταφέρει η οποιαδήποτε ομάδα και βρει τρόπο να αναχαιτήσει αυτόν τον ποδοσφαιριστή, να τον τσιμήσει όπως λέμε στα κυριακά, για γιατί περισσότερο αν το παιχνίδι
2: μα τσιμίζεται, θα κλειστρήσει.
3: Δύσκολο. Ναι. Δύσκολο νομίζω να αντιμετωπίσεις μια Αργεντινή η οποία, ξέρεις, είναι ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος όταν κρατά την μπάλα είναι ικανός για όλα.
2: Σωστό. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι να δούμε μεγάλα παιχνίδια. Και εμείς ευχαριστούμε. Επίσης,
4: για χαρά. Γεια σου, Νίκο.
0: Το ένθετο «Η ώρα του Μουντιάλ» είναι μια προσφορά της Star Oil. Με Star Oil πάμε πιο μακριά μαζί με το νέο Power Star Double Filter Diesel. Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
4: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε την σημερινή μας εκπομπή, γιατί σήμερα μέχρι τη 1:30 είμαστε.
2: Θα ακολουθήσει το ένθετο με Αναστασία Πέτρου. Να δεις το παιχνίδι μου, ψε.
4: Θα προσπαθήσω.
2: Θα προσπαθήσω.
4: Είπα θα προσπαθήσω.
2: Και να τα πούμε αύριο.
4: Ας σου έλεγα, δεν θα το δω, νόμισμα. Θα το δεις. Θα προσπαθήσω.
2: Ωραία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
2: Απάντηση.
1: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
2: Απάντηση.
1: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
2: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
1: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
2: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
1: Ταβέρνα η απάντηση.
3: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
4: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
5: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
4: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
5: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
4: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
6: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
7: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
6: Όπω.
7: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
6: Όπως.
7: Όπως το παγκόσμιο.
8: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
9: Μόνο στην Πολτρόνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
10: Πολτρόνε Σοφά.
11: Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
12: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις. Όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά. Το βρήκα. Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
13: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
14: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
15: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
16: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
17: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
18: Και σου τα έλεγα εγώ. Πάρε αντιλιακό. Δεν θα σου βγει σε καλό. Εσύ τίποτα. Στην κοσμάρα σου.
19: Σου ρωτή. Ενυδάτωση κατευθείαν από την πηγή. Απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
20: Σου ρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
21: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε ματς ντέρμπι.
10: Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
11: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
10: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Alpha Pizza App, κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
21: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
22: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα υλοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικός στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
24: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
25: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
26: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Κράφε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
27: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
28: Η ώρα είναι 1:30.
29: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
30: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα.

0: Έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
1: Εισέπληξαν περίπου 90 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και υποδομών αποθήκευσης πυράβλων ως απάντηση σε επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων. Η Τεχεράνη απάντησε και πάλι με πλήγματα σε αμερικανικές θέσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει ότι το Ιράν θα υποστεί πολύ χειρότερα πλήγματα σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανωδικά μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, καθώς μειώθηκαν οι προσδοκίες για τερματισμό του πολέμου και πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Η τιμή του Brent σκαρφάλωσε στα $79 το βαρέλι. Την ανάγκη να αξιοποιηθεί η ανανεωμένη δυναμική για την προώθηση λύσης του Κυπριακού μέσω της διαδικασίας που τελεί υπό την αιγίδα

0: Η διευκόλυνση των ανακρίσεων συνελήφθη 38χρονος, ενώ κατασχέθηκαν ποσότητα κάναβης μεικτού συνολικού βάρους 544 γραμμαρίων, 12 φύτα κάναβης και σπόροι κάναβης. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 75 ετών η ουαλή θρυλική ροκ τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα αναπτύσσονται αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και περιοχές του εσωτερικού. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει και χαλάζει. Η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 με 33 στα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
1: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus. Το ένθετο, η άλλη πλευρά του αθλητισμού, σας προσφέρει η Oano Tools. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
4: Δεν μου εύκολα να πάνε τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Αμπέρ ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
1: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ioannou Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
4: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ioannou Tools.
1: Ioannou Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
5: Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι ακροατές. Ακούτε το ένθετο της εκπομπής 12 στα Σπορ. Στο μικρόφωνο βρίσκεται η Αναστασία Πέτρου και στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Παναγιδής. Πρωτίστως να ευχαριστήσουμε θερμά τον χορηγό του ενθέτου μας, την Ioannou

0: Ioannou Tools. Και πάμε κατευθείαν στον καλεσμένο μας. Σήμερα φιλοξενούμε τον Φίλιππο Τίνκα. Και όλα έγιναν έτσι επίσημα. Ποια ήταν τα πρώτα συναισθήματα που πέρασαν από το μυαλό σου, Φίλιππε?
1: Δεν νομίζω ήταν ξεκάθαρα έτσι λίγο άγχος, αλλά κυριαρχούσε ο ενθουσιασμός ξεκάθαρα. Εντάξει, ήταν κάτι το οποίο πάντοτε ήθελα να κάνω το επόμενο βήμα. Έγινε, εντάξει, έγινε πραγματικότητα και εντάξει, έριξε έτσι πολύ excitement, λίγο άγχος για το άγνωστο, αλλά εντάξει, είναι μια νέα εμπειρία την οποία θέλω να εκμεταλλευτώ και να κάνω.
0: Ήταν μια απόφαση έτσι που πήρες εύκολα ή υπήρχαν και άλλες προτάσεις και το σκεφτόσου?
1: Εντάξει, σίγουρα υπήρχαν και μερικές άλλες προτάσεις, αλλά εντάξει, Μύκονος, οι προπονητές, οι συμπαίκτες που θα είχα, κάναν την απόφαση μου πολύ εύκολη. Οπότε πίστεψα στο project, πίστεψα στον προπονητή που με ήθελε, πίστεψα στον GM του, στον Τέλο Μανολόπουλο. Έτσι κάπως έτσι, σχετικά γλυόρα, πέρασαν και υπογραφές.
0: Άρα σε έπεισε το project της Μυκόνου και έκανες το βήμα.
1: Ναι, και πίστη τους.
0: Έτσι κατάφερες να πραγματοποιήσεις ένα όνειρο που έχουν αρκετοί καλαθοσφαιριστές, να αγωνίζεσαι σε ένα από τα πιο υψηλού επίπεδου πρωταθλήματα της Ευρώπης. Ήταν ένας από τους προσωπικούς σου στόχους από μικρός?
1: Σίγουρα. Εντάξει, στόχος μου είναι να παίξω στο πιο ψηλό επίπεδο που γίνεται. Τώρα το πόσο ψηλά να φτάσω δεν ξέρω, να δείξει πάω χρονιά με τη χρονιά πλέον. Αλλά σίγουρα πλέον η Ελλάδα θεωρείται, αν όχι το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη, το δεύτερο. Οπότε ναι, θα είναι έτσι, ένα μεγάλο motivation για την επόμενη χρονιά.
0: Νέα προκλήση, η Μύκονος αγωνιστήκε στο FIFA Europe Cup.
1: Σωστά.
0: Πόσο σημαντικό έτσι είναι για σένα να έχεις διπλές παραστάσεις τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στην Ευρώπη?
1: Εντάξει, σίγουρα και η Ευρώπη έπαιξε το ρόλο της. Με τον Κεραυνό τα τελευταία χρόνια δεν ήταν πάντοτε στην Ευρώπη. Οπότε τα διπλά παιχνίδια μες την εβδομάδα μόνο καλό κάνουν. Κάντωσε σε ρυθμό κτλ. Και έχεις την δυνατότητα με την ομάδα σου να πας στην Ευρώπη όσο καλύτερα γίνεται.
0: Το συμβόλαιο σου είναι διαιτές, σωστά?
1: Ναι, σωστά.
0: Διαιτές. Να πάμε έτσι και λίγο στον Κεραυνό. Κλείνεις ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, 5 χρόνων, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά, 5 χρόνων, ναι.
0: Από το καλοκαίρι του 21. Έτσι, αν κοιτάξεις πίσω αυτή τη διαδρομή, τι είναι αυτό που κρατάς, Φίλιππε, από την παρουσία σου στον Κεραυνό αυτή την πενταετία?
1: Γενικά, όλη τη στήριξη και την πίστη που έδειξαν ο Κεραυνός προς εμένα. Πραγματικά, δεν έχω κανέναν παραπονό. Μιλούμε για την πιο επαγγελματική ομάδα στην Ευρώπη. Η στήριξη των προπονητών και της διοίκησης ήταν απίστευτη. Δεν μπορώ να σου πω ένα συγκεκριμένο πράγμα που κρατώ, γιατί οι αναμνήσεις είναι πολλές.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Κατακτήσαμε πολλά πράγματα μαζί. Οπότε, ναι, κρατώ και τα καλά, αλλά εντάξει και τα κακά, ας πούμε. Γιατί φεράμαστε πιο κοντά και, ναι.
0: Έφυγες έχοντας κατακτήσει τίτλους, αναδείχθηκες MVP. Πιστεύεις έτσι ότι αποχώρησες την κατάλληλη στιγμή στο πικ σου?
1: Θα μπορούσε κάποιος να το πει, ναι. Απλά ήθελα όταν έρθει το επόμενο βήμα να φύγω, όταν είναι σωστό το timing, να πάω στη σωστή ομάδα. Να μην πιω απλά από τον Κεραυνό για να πω ότι έπαιξα κάπου στο εξωτερικό. Ήταν στόχος μου να μείνω και αν έρθει όντως η κατάλληλη ευκαιρία, τότε να κάνω το επόμενο βήμα. Και εντάξει, επειδή έτσι πιστεύω ότι έγινε και να γίνει, γι' αυτό αποχώρησα τη δεδομένη στιγμή.
0: Διατηρούσε συμβόλαιο με τον Κεραυνό για ακόμη 2 χρόνια, μέχρι το 28. Πώς το πήραν έτσι οι διοικούντες του Κεραυνού όταν ήρθε η πρόταση της Μυκόνου?
1: Εντάξει, ήμασταν πάντοτε και δύο στην ίδια σελίδα. Ξέραν ότι στόχος μου ήταν να φύγω να παίξω στο εξωτερικό. Οπότε, εντάξει, όταν επάρθηκε η απόφαση, όφυλα ήταν η πρώτη που τους ενημέρωσα. Έτσι θεωρούσα εγώ σωστό. Και πιστεύω ότι είναι εκτιμήσαντο. Και γενικά να φεύγουν οι δύο πλευρές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Ναι.
1: Ήταν κάτι το οποίο ξέραμε και οι δύο ότι κάτι σε κάποια φάση ίσως να συμβεί.
0: Θέλω να πάμε και στο κεφάλαιο εθνική. Να ξεκινήσουμε έτσι.

0: Και από το EuroBasket ήταν μια διοργάνωση που έβαλε την Κύπρο στον μπασκετικό χάρτη και εσύ πραγματοποίησες πολύ καλές εμφανίσεις. Πώς σου άλλαξε αυτή η εμπειρία τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου ως αθλητή?
1: Εντάξει, νομίζω άλλαξε γενικά κάθε αθλητή και κάθε στελέχους τον τρόπο που βλέπουμε τον μπάσκετ. Δηλαδή ο επαγγελματισμός, το περιβάλλον που δουλεύκαν οι παίχτες, το τι έκαναν πριν και κατά τον αγώνα, ήταν έτσι κάτι το οποίο μας άνοιξε τα μάτια. Και μόνο καλά πιστεύω πραγματικά ότι μπορούμε να πειράμε που τον μπάσκετ, γιατί είχαμε την τιμή να αγωνιστούμε στο πιο ψηλό επίπεδο και να δούμε τι βήματα χρειαζόμαστε σαν Κύπρος και σαν τον μπάσκετ της Κύπρου να κάνουμε για να πάμε μπροστά.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε το ότι μας έβαλε στο επίκεντρο του μπασκετικού κόσμου πιστεύω πάλι σωστό, αρκεί όμως να γίνουν οι σωστές ενέργειες και να χτίσουμε πάνω στο αύριο, γιατί ήταν μια διοργάνωση που μπορεί να φέρει πολλά καλά στην Κύπρο. Ειδικά τα επόμενα 5-10 χρόνια, αρκούν να γίνουν οι σωστές κινήσεις από τους καταλληλούς ανθρώπους.
0: Είναι και μια διοργάνωση που έφερε και την κοινωνία της Κύπρου πιο κοντά στον μπάσκετ, πιστεύω.
1: Ακριβώς. Yeah. Ακριβώς. Ήταν πολλά τα καλά, δηλαδή βλέπαν και πολλοί κόσμο στην αρχή μας, το αφισβητούσαμε λίγο αυτά σαν στις κόσμες, γιατί εντάξει πρώτη φορά ήταν και αγώνες στη Λεμεσό. Αλλά όσο περνούσαν οι αγώνες και βλέπαν το γήπεδο να γεμίζει, πραγματικά καταλάβαν το πόσο μεγάλη διοργάνωση ήταν. Γιατί εντάξει και ο κόσμος είχε τιμή και την ευκαιρία να δει παίχτες άλλο επίπεδο, δηλαδή του καλύτερου επίπεδου του κόσμου.
0: NBAers, ναι.
1: Ακριβώς, τα πάντα. Οπότε πραγματικά πιστεύω ότι ήταν ένα win-win situation για όλους, και τους αθλητές και τους ιατές.
0: Τώρα θέλω να πιαστώ έτσι από κάποια λόγια που είπες. Τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξεις έτσι στην Κύπρο για να ανέβει περισσότερο το επίπεδο του μπάσκετ?
1: Εντάξει, δεν είμαι ο expert, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια καλύτερη επένδυση στη νέα γενιά, είτε αφορά προπονητές, είτε το είδος της προπόνησης, είτε τις αθλητικές εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να ανεβαίνει το επίπεδο τα νέα παιδιά, και τα νέα παιδιά συνεχώς να ψηλώνουν τον πύχη. Οπότε θεωρώ, γι' αυτό είπα ότι είναι κάτι το οποίο σε 5-10 χρόνια πραγματικά να δείξει το στίγμα του.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ ότι μετά το Ευρωμπάσκετ, εντάξει, είναι στόχος όλων μας, λέω η Κύπρος να μην ξαγωνιστεί στο Ευρωμπάσκετ, δηλαδή δύο δαμάτρια χώρα, αλλά να κάνει qualify σε αυτήν τη διοργάνωση.
0: Ναι. Φίλιππε, πιστεύεις ότι το Ευρωμπάσκετ λειτουργεί σε ως βιτρίνα για τη μεταγραφή σου? Επειδή έτσι αντικειμενικά πραγματοποίησες πάρα πολύ καλές εμφανίσεις.
1: Εντάξει, σίγουρα είχε τα θετικά τα aspects. Εντάξει, δεν νομίζω να ήταν ο κύριος λόγος της μεταγραφής μου, αλλά θεωρώ ότι ναι, όντως σε βοήθησε, όπως και πολύ πιθανόν έτσι διοργανώσεις να βοηθούν όλους τους αθλητές.
0: Ναι, ναι, σίγουρα. Υπήρχαν καθόλου βολιδοσκοπήσεις εκείνο το διάστημα?
1: Ναι, υπήρχαν, αλλά εντάξει, επειδή ήταν Σεπτέμβρης και τα λοιπά και είχα το συμβόλαιο με τον Κεραυνό, είχαμε μπει να τελειώσει η χρονιά, γιατί έτσι θεωρούσαμε και οι δύο πλευρές σωστό, γιατί ήταν σημαντική χρονιά για πολλούς λόγους. Να τελειώσει η χρονιά και από εκεί και πέρα να δούμε.
0: Ναι. Η Εθνική ολοκλήρωσε και τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του, του Μουντιάλ. Πώς βλέπεις έτσι την εικόνα της ομάδας, τι πιστεύεις ότι χτίζεται αυτή τη στιγμή στην Εθνική Κύπρου?
1: Αρχικά να πω ότι είμαι πολύ περήφανος για το προπονητικό επιτελείο, αλλά και τους συμπαίχτες μου, ειδικά το παράθυρο που βρισκόμασταν τώρα με τη Γερμανία και την Κροατία. Παρόλο που ήμασταν ελλειπείς με πολλά, με αλλαγές προπονητών, παίχτων κτλ., όσοι ήμασταν τζαμές, δώσαμε πραγματικά τον όριο, το λέω, κάθε προσπάθεια, έτσι ώστε να μάθετε εδώ πια ανταγωνιστική γίνεται. Εντάξει, δυστυχώς με την Κροατία η διαφορά ήταν τεράστια. Οι Κροάτες είχαν έρθει πραγματικά με αν όχι την καλύτερη ομάδα που είχαν ποτέ, μια από τις καλύτερες. Αλλά παρόλα αυτά, παρόλη την ατυχία που βιώσαμε με την Κροατία, πραγματικά είναι πολλά περήφανος για το που σε κάναμε response όλη μας η ομάδα με την Γερμανία. δεν την εντοπίσαμε τους πρωταθλητές κόσμου και Ευρώπης σε έναν πολύ ανταγωνιστικό level, χωρίς τον ξένο μας, χωρίς σημαντικούς μας παίκτες. Και παρόλα αυτά όσοι βρισκόμασταν εκεί, πραγματικά καταβάλαμε κάθε είδους προσπάθεια και είμαι όντως πολλά περηφανός για όλους μας που ήμασταν εκεί. Οπότε, ναι, από εδώ και πέρα όμως πρέπει, επειδή πάμε σε έναν level πιο ανταγωνιστικό πλέον, πρέπει για να κυριαρχήσουμε και να αρχίσουμε να χτίζουμε με νίκες, έτσι ώστε σιγά σιγά να ανεβάζουμε και εμείς τον πύχη σαν αθλητές, αλλά και τον πύχη για τις επόμενες γενιές.
0: Ναι, ναι. Σαφώς είδαμε μια πολύ πιο βελτιωμένη εικόνα στο παιχνίδι με τη Γερμανία σε σύγκριση με εκείνο που έγινε στην Κύπρο κόντρα στην Κροατία.
1: Σωστά.
0: Και είδαμε και έτσι μια καλαθοσφαιρική γιορτή, θα έλεγα, στο στάδιο.
1: Μα ακριβώς. Δηλαδή, όταν βρίσκεσαι σε έναν περιβάλλον, δες του μια ατμόσφαιρα τέτοια να παίζεις και να παίζεις έναντι τους καλύτερους, νομίζω ότι άσχησες ένα πολύ κινητήριο. Οπότε, εντάξει, το αν γίνεται στην Κύπρο να έχουμε κάτι παρόμοιο σε ατμόσφαιρα, πραγματικά να ήταν το κατάπιστευτο. Αλλά ναι, ενώ είναι εικόνες που πρέπει να παίρνουμε σαν Κύπρος και να πρέπει σε κάποια στιγμή, αν όχι με τον ίδιο τρόπο, με παρόμοιο τρόπο να παρουσιάζουμε εμείς στο εξωτερικό. Γιατί πραγματικά είναι απίστευτη εμπειρία και απίστευτες εικόνες για όλους που βρίσκονται στο γήπεδο.
0: Νιώθεις έτσι ότι αυτή η φουρνιά της Εθνικής Κύπρου μπορεί να αφήσει μια σημαντική παρακαταθήκη για το κυπριακό μπασκετ?
1: Σίγουρα, αρκεί να μην σταματήσουμε εδώ. Μένουν απλά ακόμα έναν step για το μέλλον, να συνεχίσουμε να βλέπουμε μπροστά, να συνεχίσουμε να επενδύουμε, να συνεχίσουμε να πιστεύουμε σε αυτό το project, γιατί πιστεύω πραγματικά ότι να έρθουν τα αποτελέσματα και πιστεύω ότι πραγματικά έχει μέλλον το κυπριακό μπάσκετ και μπορεί να εξελιχθεί σε μεγάλο βάθμο.
0: Ναι. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω για μια στιγμή που είδαμε με τον Ντένις Σέντερ. Επιβεβαιώνεις ότι μετά το τελευταίο αγώνα που έδωσε η Εθνική κόντρα στη Γερμανία ζήτησε τη φανέλα σου?
1: Εντάξει, με τον Ντένις αρχικά όταν ζήσαμε φυσικά εγώ την ζήτησα τη φανέλα του. Ζήτησε μου εδώ μου βεβαίως. Αλλά εντάξει, μετά όταν είστε προς τα πάνω μου είχε μου ζητήσει πρώτος, δηλαδή μου ζήνω μόνο μου λέει τη φανέλα σου. Οπότε κάπως έτσι έγινε η ανταλλαγή.
0: Άρα υπήρξε μια έτσι κοινή θέληση και τους δύο.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Πάντως είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζεσαι ουσιαστικά από ένα παίχτη αυτού του επίπεδου.
1: Σίγουρα. Εντάξει, σίγουρα είναι τιμή να αγωνίζεσαι εναντίον τους παίχτες. Πόσο μάλλον στην αρχή όταν μου την ζήτησε τη φάλα, νόμιζα ότι αστευόταν, ας πούμε. Αλλά όταν το εννοούσε, δηλαδή, εκπλαγικά και εγώ, ας πούμε. Ναι. Αλλά όντως απίστευτο το συναισθήμα.
0: Σίγουρα, NBA, αρχηγός της Εθνικής Γερμανίας.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Τι άλλο θα ζητούσες? Τώρα έτσι να μας πεις και λίγο το πρόγραμμα σου. Πλέον είσαι στη Μύκονο. Πότε θα πας για προετοιμασία ή αν βρίσκεσαι ήδη εκεί?
1: Όχι, φεύγουμε, ξεκινούμε προετοιμασία γύρω στο 15 Αυγούστου. Αλλά το βασικό μέρος της προετοιμασίας είναι να γίνει στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, σε διάφορα μέρη, ώσπου να κατεβούμε τέλος του Σεπτέμβρη στην Μύκονο. Mm-hmm. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος γίνεται εκτός.
0: Ναι. Και ποιοι είναι έτσι οι στόχοι σου τώρα που θα αγωνίζεσαι σε νέα ομάδα?
1: Σίγουρα ξεκινώ ξανά από το μηδέν, νέα αρχή, νέα ομάδα, νέους προπονητές. Στόχος μου είναι προπόνηση με την προπόνηση, αγώνα με τον αγώνα, να αποδεικνύω, να δείχνω τις δυνατότητες μου και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι μέσα από την επιτυχία της ομάδας έρχονται και οι ατομικές επιτυχίες.
0: Ναι, μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Φίλιππε. Δεν ξέρω εσύ αν θέλεις να προσθέσεις κάτι πρωτού κλείσουμε.
1: Νομίζω με έχεις καλύψει.
0: Μάλιστα. Να σου ευχηθούμε και καλή επιτυχία στη νέα σου πορεία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και ναι, καλή συνέχεια, Φίλιππε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
0: Να πούμε επίσης ότι η Πετρολίνα ΑΕΚ έμαθε αντίπαλο για τον πρώτο προκριματικό του Basket Champions League. Θα αντιμετωπίσουν την Οραντέα. Είναι μια εξέλιξη που έτσι προέκυψε χθες. Αυτά από μπάσκετ. Κάπου εδώ εμείς ολοκληρώσαμε με το ενθέτω μας. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια εκπομπή Game Time. Από εμένα την Αναστασία Πέτρου και τον Χρήστο Παναγίδη, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.

0: Super Sport 104. Το ένθετο «Η άλλη πλευρά του αθλητισμού» σας προσφέρει η Ioano Tools. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
1: Δεν μου εύκολα μπαλε τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακό τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
0: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ioano Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
1: Τούτον πώς να το χάσεις πάλε. Άτε να μπούμε μες στην Ioano Tools.
0: Ioano Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
4: Epic One, τα πάντα
5: σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ.
3: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
0: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus. Σήμερα λέει, θέλω να γίνω... Αύριο που θα το κυνηγήσει,
6: πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Γκράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράφε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
0: Super Sport 104.
1: Δεν μου εύκολα μπαλε τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακόν τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
0: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ioano Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
1: Τούτον πώς να το χάσεις πάλε. Άτε να μπούμε μες στην Ioano Tools.
0: Ioano Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
7: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώληση στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/epistrophe-greece-summer. Eurobank.
8: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
9: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
8: Όπω.
9: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
8: Όπως.
9: Όπως το παγκόσμιο.
10: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
11: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, έτοιμο παράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
12: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
13: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
14: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
15: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά!
16: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροζιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
17: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
18: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους, εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί, εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
19: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ. Αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
21: Full και λίγα λες.
20: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
21: Εγγύηση? Τι μου λες?
20: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
21: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
20: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
22: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Η ώρα είναι 2.
24: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
25: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
26: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
27: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
28: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Στις 7 το τηλεοπτικό φιλικό της Ομόνιας με την Κορώνα Κίελτς από το κανάλι της ομάδας έπαιξε ρόλο ο Μπέρκ στην απόφαση του Νενγκό σύμφωνα με τις δηλώσεις του ποδοσφαιριστή Φουλάρου Γιαφόρη Πράσινη. Κρίνει το ρόστερ της ανόρθωσης ο Ελ Μαέστρο εν μέσω προετοιμασίας. Το Αντώνης Παπαδόπουλος είναι η πιο καυτή έδρα της Κύπρου και όταν γεμίσει κανένας αντίπαλος δεν μπορεί να περάσει από εδώ, ανέφερε στο Super Sport 14 ο Χάρης Ιωάννου. Αναμένουν την απάντηση του Λουκάσεν στην Πάφο. Θα υπάρχει σκάουτινγκ στο παιχνίδι Χάιντου Ξύλινα, δήλωσε ο σταθμός ο Χριστόφορος Ματθαίου. Προτεραιότητα στον Αποέλη απόκτηση επιτελικού μέσου συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Μελετά συγκεκριμένες περιπτώσεις αμυντικών Απόλλωνα στα υπόψη και επιθετική. Δεκάρι επιθετικός και τερματοφύλακα στο πλάνο του Ρόκα, οι δύο θα είναι καταλόγου Α στην ΑΕΚ. Ψάχνει για δύο στόπερ η ΑΕΛ, ανακοινώνεται εντός των ημερών ημερομηνία για ανοιχτή προπόνηση επίσημα στη Σαμπτόρια ο Ινσίνιε. Ζητά ένα εκατομμύριο για Σαρφό Άρης, καμία κρούση για Χαραλάμπους. Όπως αναμενόταν, ήρθε σήμερα στην Κύπρο ο Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι για λογαριασμό του Ύψωνα. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας της με τον προπονητή Παναγιώτη Γιαννάρα, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Ομοσπονδιακού Προπονητή της Εθνικής Ανδρών. Με τον αγώνα Γαλλία-Μαρόκο αρχίζει απόψε στις 11 η φάση των 8 του Μουντιάλ. Πολύ προχωρημένες συζητήσεις του Ολυμπιακού Πειραιός για Στάνιτς. Προσφέρει 3 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός για τον Μάνγκας. Έκλεισε τον Σάντα Μαρία και Φουλάρια Χατζηδιάκο Εκστρέμ και Φόρο Πάοκ. Ζήτησε να φύγει από την Νιουκάσολ ο Κιμαράες, θέλει να παίξει μόνο στην Άρσεναλ. Η Ιουβέντους δεν εγκαταλείπει την υπόθεση του Κόλο Μουανί και ετοιμάζει νέα πρόταση στην Παρίς Σεν-Ζερμέ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείριο αθλητικών ειδήσεων στην ιστολία του Super Sport 24. Ακολουθεί εκπομπή Game Time.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
2: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
3: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-Min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.
5: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Game Time στον Super Sport 104 κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η εκπομπή Game Time. Γιώργος Λεωνίδου και Δημήτρης Κυριάκου στο μικρόφωνο. Στη ροή του ήχου ο Χρήστος Παναγίδης. Γεια σου Δημήτρη μου.
1: Καλησπέρα σε όλον τον κόσμο. Καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια σου Γιώργο.
0: Πώς είσαι?
1: Είμαστε μια χαρά, δόξα σου Θεός.
0: Είμαστε μια χαρά, έτσι.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, πολύ επικαιρότητα και έντονη, ονόματα, μεταγραφές, διαδικασίες που εξελίσσονται στις ομάδες. Θα συζητήσουμε όλα και ό,τι θέλετε εσείς στο 77-77-10-20-23-24, τα γραπτά σας μηνύματα. Ευχαριστίες σε Echo McDonald's και CableNet. Σας βρήκα τρόπο να χάσετε το μέτρημα από τα πολλά προνόμια. Και πώς γίνεται αυτό? Με το Echo Smile μαζεύετε smiles, τα εξαργυρώνετε σε προϊόντα με προνομιακές τιμές, ενεργοποιείτε την αντλία, εντοπίζετε το πλησιέστερο πρατήριο Echo. Και να συνεχίσω, καλά είναι τόσα πολλά που μόνο αν κατεβάσετε την εφαρμογή Echo Smile θα τα ανακαλύψετε. Για προσωπική εμπειρία σας λέω, αξίζει μια περιδιάβαση στο application, στην εφαρμογή της Echo.
1: Πολλά είναι αυτά που γίνονται, αλήθεια το προανέφερες. Μεταγραφές, διοικητικές αλλαγές, έποντες ομάδες. Και πιστεύω κάνουμε αρχή από, από τους πρωταθλητές, οι οποίοι ανακοίνωσαν σήμερα μεταγραφή.
0: Σήμερα έχεις ανακοινωθεί ο Νέκο?
1: Σήμερα ανακοινωθεί ο Νέκο.
0: Σήμερα. Σήμερα. Σήμερα. Σήμερα. Σήμερα. Σήμερα. 35χρονος Ούγγρος δεξιός οπισθοφύλακας, 48 συμμετοχές, 2 γκολ στην εθνική του Ουγγαρίας. Κοίτα ξανά με τον Πέρκα το παρελθόν στη Φέχενφαρ που ήταν μαζί.
1: Πρέπει.
0: Το μελετήσα, αλλά ναι, ήταν με τον Μπέρκ στην Ουγγαρία.
1: Έναν πολύ ωραίο βιογραφικό να το κοιτάς. Εντάξει, έφαγε. Όχι, δεν είναι σωστή η φράση του. Έφαγε. Πέρασε αρκετά χρόνια σε υψηλό επίπεδο γήπεδα. Σε Γαλλία, σε Ιταλία, πιο συγκεκριμένα Ρώμα. Στάνταρ Λιέγης, ναι. Και γενικά έναν πολύ ενδιαφέρον βιογραφικό για έναν δεξιά πιστοφύλακα.
0: Ναι,
1: δεξιά πιστοφύλακα, ο οποίος μετά από το ναυάγιο του Καρνίτσικ.
0: Ήταν στη βίντεο εδώ μαζί, το 16-17. Παίξε 40 αγώνες τότε. Να σου πω κάτι. Πολλοί λένε είναι 35 ετών. Καταλαβαίνω το άγχος. Είναι και διαιτές το συμβόλαιο. Και κάποιος θα λέει 35 ετών, 2 χρόνια. Αλλά οι παίχτες όταν συζητούν βάζουν και τους όρους τους μέσα και το ξέρουμε. Δηλαδή δεν μπορείς να κλείσεις αν παίχτη όπως ακριβώς θέλεις εσύ. Αν θεώρησες ότι είναι η καλύτερη περίπτωση για σένα και το τίμημα που θα θυσιάσεις είναι τα 2 χρόνια, τότε κάτι θα χάσεις, κάτι θα κερδίσεις. Θέλεις να κερδίσεις το γήπεδο προφανώς, τις υπηρεσίες του, και θα πρέπει να κάνεις οπισθοχώρηση σε κάποια θέλω δικά σου. Εκτός κι αν είναι όρκος απαράβατος και όρος απαράβατος, το ότι δεν φεύγουμε που το μόνο ετές στο δεξίμπακαν είναι 32 και πάνω. Προφανώς στην Ομονία πιστεύουν πάρα πολύ σε αυτόν τον παίχτη. Τον ξέρει και ο Μπέρκ. Και ο ίδιος ο παίχτης είπε σε δηλώσεις του σήμερα στο καναλί της Ομονίας, στο Ομονία TV, ότι έπαιξε ρόλο ο Μπέρκ. Είναι απόλυτα λογικό. Τι να σου πω, εγώ θεωρώ ότι η ηλικία δεν είναι πρόβλημα. Δεν το λέω για να χαϊδέψω τα αυτιά κάποιου, αλλά δεν σημαίνει τίποτα. Ναι, οκ, okay, καλύτερα φέρεις έναν 25 παρά 35. Δεν λέω ότι είναι απλά ένας αριθμός, όμως δεν σημαίνει ότι επειδή είναι 35 δεν θα παίξει. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι επειδή είσαι 35 κύριε και πάει 36 το Γενάρη, το 15 Γενάρη του 91 γεννήθηκες, θα είσαι καλός. Αν ευκεί δηλαδή τούτη που λες σήμερα είναι ηλικία του, τι θα λένε αύριο? Ότι εμίκρανε ηλικιακά απότομα.
1: Εντάξει, είναι ένα νούμερο, όπως και να πεις είναι ένα νούμερο. Και πιστεύω ότι το βιογραφικό του δεν θα απογοητεύσει. Εντάξει, θα φανεί αυτό.
0: Να σου πω τη γνώμη μου, έτσι τους παίχτες περκούνται στην Κύπρο που έχουν καλό βιογραφικό. Εντάξει. Θεωρώ ότι αν ο παίχτης αντιληφθεί ότι πάει σε ένα πρωτάθλημα το οποίο απαιτεί κόπο και δεν είναι με την εντύπωση ότι εδώ παρπατούμε και παίζουμε γιατί εγώ έπαιξα
1: στο Ρώμα.
0: Άι στον Νεκό, λέμε για τη Ρώμα. Γενικά, ένα παίκτη που έπαιξε στην Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία, οπουδήποτε. Οποιοδήποτε.
1: Ένα σε top level.
0: Ναι, και έρχεται στην Κύπρο και θεωρεί ότι εδώ παρπάει τόσο απ' έξω και θα σου κάνω πλάκα γιατί έτσι είμαι εγώ. Και ένα σιγά το επίπεδο, γρήγορα θα αντιληφθεί ότι είναι λάθος προσέγγιση. Οπότε, να καταλήξω ένα συμπέρασμα. Αν ο Νεκό έρχεται στην Κύπρο αποφασισμένο να προσφέρει, να δικαιώσει όσους τον πίστεψαν και του έδωσαν διαιτές και να βγάλει στον αγωνιστικό χώρο τι πραγματικά μπορεί να κάνει, γιατί προφανώς μπορεί να κάνει πράγματα για να παίξει σε αυτές τις ομάδες. Εκεί να τραμπάρει και κάθε χρόνο σε άλλη ομάδα. Απαγορεύεται. Είναι δύσκολο. Πράσε πολλά μεγάλη ποδοσφαιρική απάτη να καταφέρει έτσι πράγμα. Αν βγάλει στο επίπεδο αυτά που δεδομένα μπορεί, θα είναι κερδισμένη η Ομόνοια. Και αναπόφευκτα θα γίνεται και σύγκριση με τον προκάτοχο του τον Μασούρον, ο οποίος ήταν πολύ κομβικός στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. σε μια καλοδουλεμένη μηχανή.
1: Ήταν ένας παίχτης κλειδί μαζί με τους υπόλοιπους.
0: Οπότε είναι υψηλές οι απαιτήσεις για τον Νενκό. Ο Μπέρκ καλείται να του το μεταφέρει, τον ξέρει από τη βιτεωτών. Και εγώ αν ήμουν ο Μολυνάτης δεν θα ανησυχούσα για την ηλικία. Προφανώς δεν είναι κάτι για το οποίο λες δεν βάζω έναν αστερίσκο. Προφανώς και μένει, αλλά στη δική μου αντίληψη καταλαβαίνω ότι το 35 έχει λίγο άσχημα, όμως δεν είναι απαραίτητα ανασταλτικός παράγοντας. Αν ξέρεις μάπα, δεν είσαι τον Ρομπέρ στην ΑΕΚ, δεν τον ασύ στην Ομονία.
1: Ήθελα να σου πω το παράδειγμα με τον Ρομπέρ.
0: Και άλλους παίχτες τώρα, δεν θυμούμε, μπορεί να ξέχασα κάποιους, απολογούμε. Μπορείτε να βάλετε εσείς διπλά όσα παραδείγματα θέλετε, παιχτών που ήρθαν σε μια πιο προχωρημένη ποδοσφαιρικά ηλικία και έδειξαν πράγματα, έτσι. Δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο, είναι και άλλοι. Είναι 22, όχι δύο τα παραδείγματα. Οπότε αυτή είναι η επιλογή για το δεξινάκρο. Έρχεται και πριν την Καϊράτ. Θεωρώ ότι θα μπορέσει να είναι έτοιμος για την Καϊράτ, την οποία την είδα χθες με τη Σουτζέτσκα. Τίποτα το ιδιαίτερο. Α, ο Νεκό έρχεται και από γεμάτη σεζόν με 31 συμμετοχές. Και για να πάω στην Καϊράτ, τίποτα το ιδιαίτερο. Και στην έδρα της στο παιχνίδι και με αγωνιστικό ρυθμό σε σχέση με τη Σουτζέτσκα, δεν είναι φοβήτρο. Και... μια σοβαρή Ομόνοια, έστω και με τη φυγή σε μέδο ΜΑΕ που τώρα προσπαθεί να αναπληρώσει, ήρθε ο Μοντρόν επιθετικό, ψάχνει πρωτοκλασάτων, μπορεί να περάσει όπως είναι, θεωρώ.
1: Η αλήθεια ότι τη νίκη την επήρε με την ψυχή στο στόμα. Στο 93 που κατάφερε να κερδίσει, στην έδρα της κιόλας. Και εγώ πιστεύω ότι η Ομόνοια δεν θα έχει να φοβάται μια Καϊράτ τέτοια, αν περάσει. Γιατί...
0: ναι, μπορεί για να περάσει η Καϊράτ.
1: Ναι. Ναι, γιατί με το 2-1 είναι ένα εύθραυστο σκορ και δεν νομίζω να έχει να φοβάται τίποτα η Ομόνοια. Η Ομόνοια ή η περσίνη, βέβαια, όχι κάποια άλλη.
0: Εντάξει, η Ομόνοια που είχαμε κατά νου, αλλά μπορεί και αυτή να μην είναι στο επίπεδο με περσίνη, να κλείσει πιο κάτω, αλλά να μπορεί να περάσει πάλι. Δηλαδή, είτε Καϊράτ είτε Σουτσέτσκα. Τους άλλους δεν έχουμε δείγμα. Η ΑΕΚ με την Πεϊτάρ που παίζει, η Πεϊτάρ έχει επίσημο παιχνίδι για το Ισραήλ, για το Super Cup στο Ισραήλ, λίγες μέρες πριν ακόμη δεν έπαιξε. Και απόψε, στις 7 νομίζω, Δημήτρη είναι τον Ντίλαν Κόρη. Να σου πω. Η Ντίλαν Κόρη παίζει απόψε στις 7 με τη Virtus. Παίζει με τον νικητή του Απόλλωνας. Και Χάιντουκ Σπλιτ Ζήλινα και εκείνο είναι σήμερα. Η Χάιντουκ Σπλιτ έχει το προβάδισμα. Ενώ στο ζευγάρι είναι το φαβορί. Απόψε στις 9 στο Europa League. Αφορά την Πάφον αυτό το ζευγάρι. Παίζει με τον νικητή. Έτσι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση και θέλω να μου απαντήσεις. Σχετικά με τις δηλώσεις του Προέδρου της Μπεϊτάρ. Όπου είχε πει ότι η ομάδα θα αυξήσει τον προϋπολογισμό και θα είναι ο μεγαλύτερος στην ιστορία της Μπεϊτάρ με 22 εκατομμύρια προϋπολογισμό.
0: Το απαντήσω αν θα πρέπει να τα βάλει. Αν τα κρατάς βάρτα, δεν τα κρατάς, δεν τα κλείσεις.
1: Ενώσω αν τούτη η δήλωση φοβίζει λίγο τη συντάξη της ΑΕΚ.
0: Φίλε, τι να φοβίζει, είναι Ευρώπη, είναι δύο παιχνίδια. Κοίταξε, σε δύο μάτς τα μπάτζετ μπορεί να μην φάνουν τόσο πολλά. Φαίνονται κυρίως σε μαραθώνιο. Τώρα είναι Λεωνάρτη Μπαρτσελόνα κάτω και να είναι ευκαλή ΑΕΚ. Αλλά είναι Πεϊτάρ. Οκ, θα κάνουμε 22, να βρει παίχτες, να φέρει μέσα καλοκαιριού. Αν κάνουμε 22, σημαίνει να περάσει η ΑΕΚ.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Αν δεν τα βάλει μόνο για να περάσει την ΑΕΚ, να πάει μακριά, γιατί μπορεί να μην τα καταφέρει. Βραχυπρόθεσμοι στόχοι δεν αποδίδουν στο ποδόσφαιρο και πολύ. Αλλά αν τα κρατά άνθρωπο, τσίσι τρόπο να τα μπορεί να τα βάλει. Όντως, καλά είναι να κάνει. Το budget είναι ένα σημαντικό κριτήριο, αλλά σε δύο παιχνίδια δεν φαίνεται. Μα ξέρεις, πολλές φορές το που συζητούσαμε και με συναδέλφους και με φίλους του ποδοσφαιρού για τη σύγκριση ομάδων της Κύπρου και της Ελλάδας. Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι η Ομόνοια περσινή να μπει σε ένα ελληνικό πρωτάθλημα με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Αλλά και εκείνοι προφανώς θα έχουν το budget που έχουν τώρα. Άρα δεν υπάρχει διαφορά με την Ομόνοια. Τα budget τα κρατούμενος έχουν των ομάδων και βάλουμε τους σε ένα πρωτάθλημα. Ποια είναι η θέση που να καταλάβει η Ομόνοια πιο ψηλή?
1: Από την έκτη θέση και πάνω πιστεύω.
0: Εγώ λάσου, ποιους βάλεις, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ,
1: Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Νάρη. Βάλω το top 5. Το top 5.
0: Τσονάρη.
1: Ναι.
0: Να έρθει το πολύ τρίτη.
1: Όχι, να περάσει ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό.
0: Η πρώτη δύο δεν ξέρω ποιοι θα είναι. Τέταρτη καλό. Τέταρτη.
1: Όχι, πιο κάτω.
0: Ωραία. Να καταλήξω σε άλλο σύμπερασμα. Εντάξει, κύριε Παναγιώτη, έχουμε γραμμές. Γιατί σε λεμάς αθώς εξιάσαμε να ανοίξουμε, αλλά είναι πάντα ανοιχτές. Έτσι. Ξαναδοκιμάστε, κύριε, είναι ανοιχτές. Αν έχουμε να μου το πεις, σε παρακαλώ.
1: Κύριος 567, ναι.
0: Για να καταλήξω κάπου σε ένα συμπέρασμα, μέχρι να έχουμε τον επόμενο στη γραμμή, είναι ότι σε μαραθώνιο η διαφορά του μπάτσετ φαίνεται πιο εύκολα. Σε δύο παιχνίδια όμως η Ομόνοια μπορεί να βγάλει τον Ολυμπιακό Πειραιώς, μπορεί να βγάλει την ΑΕΚ Αθηνών. Μπορεί σε δύο παιχνίδια.
1: Σίγουρα.
0: Πρωταθλήτρια ήταν η ΑΕΚ Αθηνών πέρσι.
1: Ναι.
0: Σε δύο παιχνίδια η Ομόνοια μπορεί να την ευκάλει. Δεν λέω είναι εύκολο. Ούτε είναι φαβορή. Μπορεί να την ευκάλει όμως. Σε μαραθώνιο θεωρώ ότι εξαιρετικά δύσκολο να τερματίσει υπό πάνω της.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Έτσι το βλέπω εγώ. Πάμε στον ακροατή, είναι στην ακροάτρια. Χαίρετε. Μπορεί να misunderstanding με τον κύριο Παναγίδη, απολογούμαστε. Κύριε 567.
2: Ο ίδιος.
0: Α, εσύ είσαι.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Είμαστε καλά, εσύ.
2: Πώς
0: τι μιλήσετε, φίλε, εγώ θα το Ντερπάγι Γκαϊράτσου Τσέτσκα.
2: Ντερπάγι.
0: Φίλε, τι να κάνουμε, σκοτώσαν την ώρα μας με Γκαϊράτσου Τσέτσκα. Αφού ο Σίνερ καθάρισε το φρίτσο, δεν είχε να δούμε τίποτε ταινιστικό. Φίλε, η Καϊράτ είχε την πρωτοκαθεδρία με την κατοχή, αλλά την πρωτοβουλία των κινήσεων τίποτα το ιδιαίτερο. Δεν λέω είναι εντεκαράσι τέχνε και ομάδα του χορκού που γυρεύει προπονητή, αλλά είναι φόβητρο, ρε φίλε.
2: Ναι, αλλά ούτε και ο Μονιάν η περσινή όμως, α.
0: Εντάξει.
1: Να δείξει.
0: Δεν έχω δείγμα επίσημων της Ομονίας για να σου πω. Είναι ό,τι θωρείς, θωρώ, μυστήριο. Φίλε, δεν ξέρω, εγώ θωρώ παράταση υπόψε.
1: Παράταση, μάλιστα.
0: Παράταση και πρόκριση Γαλλίας.
2: Θα πέναντι στην παράταση.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Στο 90 λεπτό θα είναι χει και θα περάσει η Γαλλία. Αγνώ, δεν είδα όνειρο τα υπόλοιπα.
2: Για το όνειρο, στο όνειρο.
0: Τώρα μίλησα με κάτι τον κουρού και είπε μου το.
2: Ενάτσαμε να πάμε, τα οέμα με έγαρε, Γιώργο, για καμιά φορά. Δηλαδή μου,
0: ας δούμε καμιά ταινία σήμερα. Πρέπει να δούμε. Μα εφαλισμό. Ούτε ξέρει, συγγνώμη, κυρία Κυνηγού.
2: Ούτε αυτό.
0: Ακούστε να σας πω, εν είχε μάπα.
2: Μπορεί
0: να δούμε για
2: χαρτίρι
0: σου να δούμε ταινία. Καμίτσιο large.
2: Τον extra large.
0: Θα δούμε, θα δούμε. Είσαι καλά, εσύ
2: κυνηγέ, μαχαιρόμαστε.
0: Έχει πολύ υγρασία, πάρα πολύ υγρασία. Ειδικά Λάρνακα να δεις είναι που γίνεται.
2: Αφού μου Λάρνακα τώρα έρχομαι.
0: Α, είσαι Λάρνακα, οκ.
2: Φίλε, η Λάρνακα είναι αποπληκτική ατμόσφαιρα, αλήθεια. Τώρα έρχομαι Λευκοσία. Που δεν θέλω να πάμε, να δούμε, να κάτσω να δούμε, πάντως ξέρω, δεν ξέρω. Το Μαρόκο νομίζω προηγούμενο μοντέλο πήγαινε μη τελικό πάλι με Γαλλία.
0: Μη τελικό, ναι, το 22. Ναι, που την Γαλλία το 22.
2: Εντάξει, φυσικά είναι και πολλά καλή ομάδα η Γαλλία φέτος, αλλά δεν ξέρω. Πάντως θεωρώ ότι θα ρίξουν τα φαβόρη πάντως.
0: Εντάξει, οι λεγόμενες λάμπες.
2: Φίλε, έχει φαβόρη το παιχνίδι τούτο.
0: Και το Ισπανία Βέλγιο. Περίμενε, να σου πω κάτι. Δεν είναι όλα όμως φαβόρη όπως τα λες. Δηλαδή, το Ισπανία Βέλγιο έχει ισχυρό φαβόρη για μένα.
2: Έχει, αλλά
0: τα άλλα είναι το κλειστά.
1: Η Αργεντινή με την
0: Ελβετία. Sorry, Τζοτζίνο, sorry, η Αργεντινή με την Ελβετία, ναι. Τζοτζίνο είναι πιο φαβορή. Σε φαβοριτισμό είναι πρώτα η Αργεντινή και μετά η Ισπανία. Στα ζευγάρια τους.
2: Η Αγγλία θεωρεί του φαβορή, αλλά με τις εμφανίσεις που κάνουν.
0: 60-40 η Αγγλία με παρέα του Χάλαντ και του Όντεγκαρντ.
2: Τώρα ποιος
0: είναι
2: να
0: δει, δεν ξέρω.
1: Να σου μιλήσω εκ μέρους του κύριου Βολίβιου, η βόμβα θα είναι η Νορβηγία. Βασικά το ελπίζει. Δεν μου στείλε μήνυμα, αλλά το γνωρίζω. Ότι θα θέλει.
0: Αφού έτσι θα έλεγε.
2: Έτσι θα έλεγε.
0: Ναι, αντιεγγλέζος γνωστός.
2: Κάτι το έκαναμε στο Μάτσεστερ, στο Λονδίνο.
0: Κάποιος τον έκλεψε στο Λονδίνο.
2: Στο Newcastle, δεν ξέρω, κάπου πρέπει να το κάνω.
0: Να σε καλά, κυνηγέ μου, προσεκτικά στον δρόμο. Να σε καλά. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό και επιστρέφουμε με ορθά νύχτες στις γραμμές, παρακαλώ, όχι απλά νύχτες.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group. Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Πες τώρα στα social του Super Sport, κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί. Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 αμπέρ. Το σύμπαν μπορεί να σου στέλνει σημάδια, αλλά το ψυγείο σου τα λέει ξεκάθαρα. Σου ρωτεί ξεκάθαρη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
4: Σου ρωτεί πηγή σου για πάντα.
3: Jackpot στο Joker. 4.700.000 ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
5: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
3: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει. Everyone, τα
6: πάντα εσύ. Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
3: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
8: Σήμερα έχουμε γιορτή! Η Σκάνδια και η Whirlpool γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας και εμπιστοσύνης και αυτό το οφείλουμε σε εσάς! Για να σας ευχαριστήσουμε, σας προσφέρουμε 30 επιλεγμένα προϊόντα Whirlpool με 30% έκπτωση για 30 ημέρες μόνο! Γιορτάστε μαζί μας και αποκτήστε τις αγαπημένες σας συσκευές από τα καταστήματα Σκάνδια ή από το scandia.cy. Ισχύουν όροι προϋποθέσεις. Σκάνδια. Σχέση που ηλεκτρίζει.
9: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
10: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
3: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
11: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
12: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
11: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
13: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
14: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
15: Στην ECO ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. Με βάση στατιστικά δεδομένα εσωτερικής έρευνας που έχει διενεργηθεί από την ECO. ECO.
16: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
18: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου, Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son.

0: διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.

0: Είδα εν κότσιν είναι το μέση που πρέπει να δοθεί και να δόθηκε. Για τα άλλα δεν έχω άποψη.
1: Αν εννοεί για το μάτσο με την Αίγυπτο, θα διαφωνήσω. Αν εννοεί γενικά, εντάξει, δεν μπορεί να κάνει μόνο παράδειγμα του Μέση, α πούμε την κόκκινη ή οποιαδήποτε πράγματα τα οποία συμβαίνουν και σε άλλε χώρε και δεν τα δίνει. Δεν νομίζω πρέπει να στοχοποιεί. Μια χώρα επειδή συμπαθεί σε έναν παίχτη, χωρίς να γνωρίζω αν συμπαθεί όχι τον Μέση, αν είναι φαν του Ρονάλτο, θα διαφωνήσω μαζί του αν εννοεί για το μάτσο με την Αίγυπτο, στο οποίο και καθαρό φάουλ ήταν και πέναλτι δεν ήταν πάνω στο Σαλάχ. Νομίζω πρέπει να είσαι να βλέπεις μόνο μια μπάντα για να...
0: Εντάξει, εγώ πας, θυμώ μόνο τη φάση του Μέση με την Αλγερία που ήταν έναν πάτημα πάνω
1: ψηλά. Ναι, ναι, ναι, ήταν το πρώτο του παιχνίδι.
0: Αν θέλετε η γνώμη μου, ήταν κόκκινη.
1: Τώρα τα υπόλοιπα, ναι, ήταν κόκκινη.
0: Ο καθένας έχει άποψη, επειδή εγώ δεν είδα όλα τα μάτια, δεν έχω ολοκληρωμένη άποψη. Τι λέτε για Μπρούνο Πέτκοβιτς, την Ομόνια λέει ο φίλος 200. Εντάξει, ο Μπρούνο Πέτκοβιτς, φουλ κεφαλαία, είδες. Έχουν του μεγάλη αγάπη.
1: Μπρούνο Πέτκοβιτς, και εγώ που το άκουσα, είσαι μάρτυρας, έμεινα αναπτός, η αλήθεια. Μπρούνο Πέτκοβιτς, να έρθει στη Ομόνια θα είναι τεράστια προσθήκη, όχι μόνο για την Ομόνια αλλά και για το προφίλ της Κύπρου. Και κάτι που παρατήρησα είναι ότι οι τρεις καλύτεροι παίχτες του πρωταθλήματος αποχώρησαν, οι δύο με μεταγραφή και ο άλλος έφυγε ελευθερός. Σε μέδο.
0: Ναι, είναι οι τρεις καλύτεροι.
1: Οι τρεις καλύτεροι, νομίζω, αφιβάλλει κάποιος.
0: Αξίζει πω, ρε φίλε, μπορεί να αφιβάλλει, μπορεί να σου πει άλλους παίχτες. Μόνο του ότι παίζα στην Κύπρο.
1: Εννοώ, οι τρεις καλύτεροι.
0: Ποτέ δεν βάζω τα πέλεση καλύτεροι. Ήταν εκ των κορυφαίων. Ο ΜΑΕ πρώτο κόρεο σε μένα.
1: Να σα πω, οι τρεις καλύτεροι με βάση του Σοβάσκο. Να σα το θέσω έτσι.
0: Εντάξει, ο Σοβάσκο. Μπορεί να σου πει το τέλετε, ξέρω εγώ. Για αφιβάλλω δεν παιχταράζει καμία σχέση. Απλά λέω ότι είναι υποκειμενικό, εν τούτο λέω. Το ότι είναι απίστευτης ποιότητας παίχτες του τρεις που προανέφερες, νομίζω δεν
1: τίθεται αφιβάλλει.
0: Όχι, ρε φίλε, όχι, αφιβάλλουμε τα αυτονόητα.
1: Να μείνουμε.
0: Να πούμε για τον Πέτκοβιτς, συγγνώμη, έχει συμβόλαιο με την τουρκική Κοτσαέλισπορ. Άρα προφανώς δεν είναι εύκολη η περίπτωση. Είδε όπως εμάς στην Τουρκία λένε ότι η Κοτσαέλισπορ ενδιαφέρεται να τον πουλήσει. Είναι ανοιχτή σε αυτόν τον ενδεχόμενο και έχει ενδιαφέρον και να τον πουλήσει. Αλλά εντάξει, θα χρειαστεί να ξυλωθεί οικονομικά. Από τα λεφτά που πιάσει από τον Μάικ, κύριε Παπασταύρο, θες έτσι παίχτη. Ενώ έρχεται διαφορετικά. Money talks σε αυτή την περίπτωση. Είναι πολύ ξεκάθαρα. Δηλαδή, το Α και το Μ μια τέτοια περίπτωση είναι να πληρεί πρώτα τα οικονομικά κριτήρια. Τα οποία αγνώ, δεν ξέρω καν πόσα είναι έτσι. Αλλά δεδομένα η Ομόνια τον έχει στον μπλοκάκι τη. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Και θα δούμε και θα παίξει κάτι γενικά, ένα γενικό σχολείο, όχι για την Ομόνια. Για τον Πίτταν είμαι περίεργο να δω θα παίξει σενάριο επιστροφή του στην Κύπρο, ίσω με κάποια πρόταση προ την ομάδα του.
1: Να μείνουμε, λέω, ο Λευκοσία για να μεταφερθούμε στον αιώνιο αντιβαλόν τη Ομόνια, θα πάνε στον Αποέλ.
0: Περίπτωση του Εμπάρκο, λόγω τη περίπτωση Σαρφό. Εντάξει, φανερώνει πως έγινε μια πολύ κακή διαχείριση των οικονομικών, ότι υπήρχαν παίχτες που ήταν απλήρωτοι τα προηγούμενα χρόνια και αυτό βγαίνει στην επιφάνεια με τις προσφυγές, ότι δεν ήταν συνεπής η διοίκηση στις πληρωμές της. Η διοίκηση Πρόδρομου Πετρίδη και τώρα τα βρίσκει μπροστά τη η διοίκηση Χάρη Φωτίου. Όπως Χάρη Φωτίου ήταν τότε στο συμβούλιο του Πρόδρομου Πετρίδη, γι' αυτό στις ευθύνες του. Προσπαθεί τώρα που βγήκε μπροστά να πει και με πράξη το μέα κούλπα του και να κλείσει αυτές τις τρύπες. Αυτός και η διοίκηση που έχει καταρτιστεί μετά την εποχή Πρόδρομου Πετρίδη, δηλαδή προεξάρχοντος του Χάρη Φωτίου και των άλλων μελών του ΔΣ. Και πιστοποιεί αυτό που ξέρουμε. Επιβεβαιώνει αυτό που ξέρουμε, ότι η κατάσταση είναι δύσκολη στο οικονομικό. Ξέρεις, δεν είναι καθόλου απλό και το λέω και κάποτε η Στέλλα Μάρκο όταν ήταν εκπρόσωπος της Ανόρθωσης και το κάνουν λίγο εικόνα να πηγαίνεις στο γραφείο το πριν και δεν ξέρεις την πορεία σου έρθει. Μια προσφυγή να από κάπου.
1: Να μπει ο καθένας και να εντάξει, σου λέει χρωστάς μου λεφτά.
0: Όταν χρωστάς είναι πολύ δύσκολο. Αλλά φανερώνει, συγγνώμη, και την ανάγκη να πω να γίνει μια πολύ συνετή οικονομική διαχείριση από εδώ και πέρα, όπως προσπαθεί να κάνει Ανόρθωση που ένας αστερίσκος είναι το Εμπάρκο, άρα δεν μπορεί να κάνει κινήσεις. Αλλά και Ανόρθωση και Αποέλ που είναι δύο πολύ μεγάλες ομάδες ιστορικές και έχουν πρόβλημα οικονομικών. Μία είναι η λύση, να πλώσουν χέρι μέχρι εκεί που φτάνουν. Σε εισαγωγικά να θυσιάσουν ή και εκτός εισαγωγικών, αν θέλετε, την οποιαδήποτε αγωνιστική υπέρβαση, γιατί την αγωνιστική επιτυχία δεν μπορεί να τους την αφαιρέσει κανένας να την προσπαθήσουν, έτσι. Δεν τους ξεγράφεις, δεν τους στερείς το όνειρο να κυνηγήσουν το οτιδήποτε. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι αμφότεροι, όπως και όλες οι ομάδες που έχουν οικονομικά προβλήματα και αν δεν θέλουν να έχουν μετά, ουσιαστικά όλες οι ομάδες πρέπει να κάνουν αυτό το πράγμα, να δρουν μέσα στο πλαίσιο τους. Γιατί αν δεν έχουν τώρα προβλήματα, μπορεί να έχουν μετά γενέστερα. Άλλες ομάδες που τώρα είναι καλά. Πάμε σε ακροατή. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Ανδρεούι μου.
2: Τι κάνετε.
1: Μια χαρά,
0: καλά, εσύ.
2: Καλά.

0: Θα ήθελα να σας πω για τα πρέπει θα πρέπει να ξοκλήσει ο πεστιστό που για το να το εμπάσχω για να πάνε να κάνει τα άλλα μεταγραφή.
1: Ναι, γίνεται προσπάθεια από η διοίκηση Χάρη Φωτίου να διευθετηθεί και αυτή η περίπτωση, όπως σημίζω ότι κατά το πρόσφατο παρελθόν διευθετήθηκαν κι άλλες. Δηλαδή κάποιοι κινδύνοι που υπήρχαν έφτασα σε διακανονισμό με λαραμπίθημα, με κρέσπο, κάτι ανακοινώσεις που είδα.
0: Να θα κάνω την αναρώτηση σε παντού πολίτιο, τα θυμόμενοι.
1: Ναι, πέμα στην απαντήσουμε ποιος ξέρει.
0: Ποιος ξέρει να απαντήσει. Ο αγαπημένο μου πεστιστής Ομόνια, που πέστη στην Ομόνια, που ήταν τέγε μανός ποιος είναι.
1: Ο Ράουφμαν.
0: Μπράβο, το βρήκες.
1: Είδες που ξέρω, είμαι μέντιου.
0: Το μέντιου το σου
1: πεπαραδέει. Ναι.
2: Να κάνουμε και βουντούς και φιλιντάρ.
0: Ήταν ο Γερμανούς πέστης.
1: Θέμα, Αντρέα μου.
0: Ο Ραούμαν ήταν από το καλύτερο.
1: Ήταν, ναι, κολτσίσεν τον προλάβαμε, αλλά ήταν μεγάλος παίχτης.
0: Ήμουν τα μισή που έπαιρνε τα πιο συγκέντρια με πιο γνωμονιά.
1: Εντάξει, Αντρεούι μου, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σου, Λεβέντη μου, γεια σου. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε. Γεια σας.
2: Γεια.
3: Άλλο.
1: Γεια σου, Μισαρέ.
3: Την καλά που σου λέει ο Μίτσης ρε, ενώ σε μένω, μα έγιος έτσι.
1: Εντάξει ρε, κάποιος μπορεί να σου πει Μπράντον Τόμας, ξέρω εγώ, κάποιος μπορεί να σου πει άλλον παίχτη.
3: Ο Κέντρικ Νάν, ναι.
1: Ο Κέντρικ Νάν θωρείς τον εφιάλτες ακόμα.
3: Τον Γκραν, ναι.
1: Ο Ξάνο Γιάπουσέλε.
3: Γελάσαμε καλά με εσένα, γελάσαν και φέρω.
1: Δεν έχει αταβάν τώρα όμως, άπρος.
3: Ναι, πού είναι να είναι το παίξιμο. Και ποιο είναι αυτή ρε, να μας τον πεθυμίσουμε ρε, όμπου τα λάβε.
1: Κατάλαβες, ποιος είναι να διαμαρτύρετε τώρα, ποιο είναι να τα βάλετε.
3: Ναι, ποιος είναι να κλαίει για διαιτησία.
1: Ο Γιάννα Γόπουλ, όχι εμείς.
3: Ναι, αν δεν σας κουντήσω φέτο.
1: Μα κάτι διαβάζω στο SDNA ότι είναι ένοχος ο Γιώργιος ο Προμηθέας και ανακαλείται το πιστοποιητικό του Προμηθέα. Αυτή είναι μια πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη για το ελληνικό μπάσκετ. Τώρα πριν από λίγο. Δεν ξέρω αν το γράφουν και σε άλλα site φυσικά ή το SDNA δεν είναι έτο. Έβαλε το λίγο sportpavlafm.gr. Ανακαλεί το πιστηποτικό του Προμηθέα ΙΕΑ και ανακαλεί το γιο... και καλεί το Γιώργιο σε ακρόαση.
3: Γιώργιο.
1: Κύριος Γιώργιος, ο οποίος φαίνεται πως δεν είναι και τόσο αθώος. Υπάρχουν πράγματα για τα οποία πρέπει να διερευνηθούν.
3: Εντάξει, δεν το σκέφασα, δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Και εγώ μπορώ να εκφέρω άποψη επειδή το είδα. Είναι το παιχνίδι Αργεντινής Αιγύπτου. Γίνεται τόσο κακασαλίκι, τόσο τόρος. Οκ, εντάξει ρε Σαλαχμού, ακούς. Εκούνταν την Αργεντινή, φαίνεται λίγο. Κάτι σφυριγματούθια, έπιανε τα. Και πολλά λογικό. Να μην τα πιάει η ομάδα του Μέση. Τι άνομα του Θεού.
1: Εντάξει, ο χειρότερο είναι να είσαι με τη Λίβερπουλ και να είσαι φαν του Μέση, γιατί είναι ο Σαλάχ με τον Μέση που συγκρούνται εδώ.
3: Είναι Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο και Ηρακλής στο Βότσερπολ.
1: Και Προμηθέας στον μπάσκετ.
3: Ναι, αντισφαίρεις. Φίλε, άκουσα, σοβαρά το. Εν επηρεάσε το αποτέλεσμα η διαιτησία. Εκούνταν την Αργεντινή, ναι, θόρουν το. Ναι, θόρουν κάτι σφυρίγματα. Αλλά δεν επηρεάσε τη διαιτησία. Η διαιτησία δεν επηρεάσε το αποτέλεσμα. Γιατί, σαν να μην προηγήσουν 2-0, ήταν στο 75, ήταν
2: στο 79.
3: Το πρώτο, πριν να μπει το πρώτο γκολ της τέλος πάντων.
2: Στο 80, ναι, στο 75.
3: Που μου είπε ο Λεωνίδου, παίξε η Αργεντινή και ξέρω...
1: Είπα σου θα το γυρίσει η Αργεντινή όμως, ναι. Σαν μεν το θόρου.
3: Εγώ έπαιξα το 1906, λάλο και δυνατό, ρε φίλε, στο 75, τέλος πάντων. Πουλάλι. Ρε φίλε, μα πόσο του πέτουν οι Αιγύπτιοι, ρε φίλε, για να αφήνεις και να είμαι στο χώρο του κέντρου, ρε φίλε. Και έφαες πιο γκολ που κεφαλιές στην πλάτη της άμυνας, που είναι Αργεντινή, ρε φίλε. Πότε ξανά βάλε την γκολ Αργεντινή.
1: Δηλαδή, αγωνιστική απειθαρχία μεταφράζεται σε τουπέ.
3: Ρε φίλε, εγγύνο, αν δεις το δεύτερο γκολ που έβαλα, που μέτρησε, ήταν σαν πότσε ρουφάτε ρε Αργεντίνη να ρίξουμε και πάει στο 75 ρε φίλε και φορείς όποτε ευκεί το η Αίγυπτος μπροστά λείπει το εξάρι και λείπει και το οχτάρι ένα σου κατεβεί τρένο ρε φίλε
1: Βάρτου τσάμε 6, 7, 8 παίχτες, 15 παίχτες να μείνονται.
3: Μα σε πρέσει πελός ρε, μα να φορώ παίζω με την Αργεντινή μου Μέση και να τους κουντάσει η διαιτησία ρε προπονητή χάσα έναν πολλαλού. Ρε παίξε 5-5-0 ρε ζαμέ.
1: 16-0-0.
3: Ρε γέμος το κέντρο σου να με ρεσει μάπα. Να βουρούν τα εξάρκα, οχτάρκα πάνω κάτω.
1: Μισά ρε, αποφάσισα κάτι ρε, επειδή έχω 6.000 στην πάντα, δεν ξέρω να μου νέσκαμω. Που να έχει UEFA Pro Cooper να σε στείλω ρε, να πιάσει το δίπλωμα.
3: Ένα
1: πεις του Χασάν εσύ κύριε, να μπορεί να κάνει. Συγγνώμη για την έκρηξη δηλαδή. Ο Χασάν είχε 2-0 την Αργεντινή. Δικαιούται να κάνει ό,τι θέλει.
3: Δικαιούται, εντάξει, οκ.
1: Είναι έχει μέση ο άλλος ρε φίλε. Σουτάρουν πολύ και πάει στο δοκάριν και μέσα. Ή παραπάνω δοκάριν και έξω.
3: Και φωνάζει τώρα. Φίλε, τούτα που λαλούμε. Να αφορείς ότι τους κουντούν. Εντάξει. Και να πάλι να αφήνεις τους χώρους του ρε φίλε.
1: Είσαι αντιεγύπτιανός, τέλειος. Αντιεγύπτιος.
3: Είμαι αντιεγύπτιος.
1: Είσαι αντιεγύπτιος, τέλος. Άντε, να σου πω και την είδηση σκέψη σοκ από τον Νεϊμάρ. Στο τραπέζι είναι ακόμη και η πρόωρη αποχώρηση του από την ενεργό δράση. Ένας παίχτης, παιχταράς, δεν είχε τον ποδοσφαιρικό εγκέφαλο που θα έπρεπε, αλλά δεν έπιανε και το respect του κόσμου που θα έπρεπε. Ήξερε
3: να σου δώσω εγώ άλλη είδηση.
1: Να μου δώσεις.
3: Στο επόμενο Μουντιάλ θα πάει ο Ρονάλτο.
1: Ποιος Ρονάλτο, το φαινόμενο.
2: Αφού ανακοίνωσε το ίδιο.
1: Αφού ο ίδιος ανακοίνωσε, κύριε, ότι θα κατεβεί.
3: Μα από ποια ιδιότητα.
1: Α, προπονητής, ναι, σωστά. Άτε, ρε, περνούσε, ας πιάει και βοηθώ. Άτε.
3: Ρε, περίμενε. Έχω κι άλλα να πω. Ρε, κλείσω, περίμενε.
1: Εσύ συντομία, κύριε Μισάρε.
3: Είπατε για την Ομονία. Πρέπει να χαλαρώσει ένα κόμπα στο παζάρεμα, γιατί εφάνηκε που τα φέτος ότι αρκέψαν και ψιλογυρίζουν μας την πλάτη και στη συνέχεια θα δυσκολέψουν τα πράγματα. Εμ' άρεσε το δομούλο που έγινε ανάμιση μήνα να ασχολείσαι με μιαν όπως λαλούν πριν το τέταρτη επιλογή και στο τέλος να πηγαίνεις με την πιο ακριβή επιλογή. Θυμίζει μου κάτι άλλο που κάνουν κάποιες άλλες τούτα, να μην πω πως λέγονται, ας σοβαρευτούν λίγο. Τέλος πάντων, πιάμε τον 35 τώρα. Ένα λογικά ένα θέλουν και μια φρεσκαδούρα για να σκίσεις εδώ. Δεν νομίζω να πάει μια 33 χρόνια, 35 και αγάπητερας να βγάλεις τις ίδιες εντάσεις. Για Μπρούνο Πέτκοβιτς εννοείται έτσι επιθετικός μπορεί να αντικαταστήσει ΜΑΕ, αν και δεν είναι ο ίδιος. Εντάξει, και είδαμε, είναι μυστικές υπηρεσίες του Παπα-Νικολίου, και βγάλεις άκρη.
1: Οψόμεθα κύριε, υπομονή.
3: Και είναι καλά που σου λέω για την Αιγύπτο. Με μέρος και δεν πάει να δεις, πότε να λύσεις, να δεις. Άντε πάει.
1: Γεια σου Μιχαρέ, γεια σου. Λοιπόν, εντάξει είπαμε και για την ομάδα και για τον Αποέλ. Για την ΑΕΚ ήθελες να πεις κάποια πράγματα, μου έλεγες εκτός αέρα.
2: Ναι, είναι η αλήθεια, ήθελα να σχολιάσουμε γενικά στον αέρα. Αν θέλουν να πιάσουν τηλέφωνο, να πούν τη γνώμη τους για την ΑΕΚ. Εγώ πιστεύω είναι ένα ερωτηματικό η ομάδα της Λάρνακας. Ένα μεγάλο ερωτηματικό, με νέον προπονητή, με ανανεωμένο ρόστερ, με έναν κορμό ο οποίος στίζεται για μένα καινούριος κορμός, και θα πάει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στα προκριματικά του Conference League, με 8 νέες προσθήκες που πιστεύω αρκετές από αυτές θα προσθεθούν και στην αρχική ενδεκάδα.
1: Μάλιστα, να κρατήσουμε τη σκέψη σου για να ευχαριστήσουμε την CableNet που είναι δίπλα μας. Ξέρεις ότι το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max της CableNet σου δίνει και δωρεάν συνδρομή HBO Max και 220 λεπτά προς τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και απερίοριστα data, λεπτά και SMS. Και το καλύτερο, οι πρώτοι τρεις μήνες είναι δωρεάν. Μην το χάσεις, τέτοιο πλάνο κινητής δεν παίζει πουθενά μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Ισχύουν ορικές προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο cablenet.com.cy ή κάλεσε στο 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. Εντάξει, για την ΑΕΚ θα δούμε πώς θα πάει. Είναι προσθήκες που στα χαρτιά φαίνεται πως είναι καλές.
2: Δυνατές προσθήκες.
1: Ναι, και μου άρεσε που ενίσχυσαν το κυπριακό στοιχείο.
2: Ναι.
1: Με παίκτες που μπορούν να παίξουν, μπορούν να βγουν μπροστά και μπορούν να είναι μέρος του συνολού. Ο Καμορανέζης είναι το μεγάλο ερωτηματικό προφανώς. Υπό την έννοια ότι πρώτη φορά χτίζει ομάδα από το 0, με στόχο το πρωτάθλημα σε μια ομάδα που θέλει το πρωτάθλημα. Παραλαμβάνω, ήταν ναι, στην ανόρθωση, αλλά σε τι καιρού ήταν στην ανόρθωση. Και ήρθε στο μεσοδιάστημα και είχε ένα στόχο να πάρει την ομάδα λίγο πιο ψηλά για να ανασάνει και να, ειδικά τη δεύτερη θητεία σίγουρα θυμάμαι, για να αποφύγει τις περιπέτειες, κάτι που έκανε. Εδώ είναι άλλος ο στόχος όμως, είναι άλλα τα κριτήρια που θα τεθούν. Έτσι, το λέω καθαρά με αγωνιστικά κριτήρια, χωρίς να θέλω να μειώσω την ανόρθωση. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεται ο καθένας τι θέλω να πω. Και μια ειδοποιώσεις διαφορά είναι ότι χτίζει την ομάδα από το μηδέν αυτός. Αγωνιστική φιλοσοφία. Δηλαδή και αυτό είναι μια διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες του θητείες, ακόμη και στην Καρμιώτη, σαν και στην ανόρθωση.
2: Οπότε θα κλειθεί μπορώ να την πω θητεία στην Καρμιώτη, έκαμε 40 μέρες.
1: Εντάξει, είναι σαν πω και νηστεία. για την ανόρθωση κύριο Σαφθές, να το πούμε. Ναι, η ομάδα από το 0 που θα χτίσει στην ΑΕΚ, δηλαδή με τη δική του φιλοσοφία. Και είναι ένα κομμάτι που θα κρυθεί. Από εκεί και πέρα βλέπουμε κάποια συμπερασματά για τους φίλους ΑΕΚ που θέλουν να ακούσουν. Όταν πιέζει ψηλό αντίπαλος η ΑΕΚ θέλει λίγη δουλειά, να απεμπλακεί από το pressing. Δημιουργικά προσπαθεί πέσει πολύ με τους Winker με ανάποδο πόδι, δηλαδή τι εννοώ ανάποδο πόδι, να συγκλίνουν και το πόδι που τελειώνουν τις φάσεις να είναι αυτό που βρίσκουν μπροστά τους όταν συγκλίνουν. Ο αριστεροπόδαρος να παίζει δεξιά δηλαδή.
2: Shoot Φώτη Μπαμπουλή να το ξεχάσει.
1: Έτσι εδώ και στον όρο εσύ έβαλε. Μπαμπουλής ξέρει το. Εντάξει έτσι ήταν. Είναι η λόμπα του, είναι το πλασέ του, ήταν δολοφονικό.
2: Οπότε δολοφονικό.
1: Ο Φώτης Μπαμπουλής, Απόλλωνα, Ομόνια, έδωσε τα διαπιστευτήρια του. Εντάξει, ναι, με τέτοιου είδους σου τέλος πάντων, αλλά Φώτη Μπαμπουλή. Εντάξει, ο Μπάγιος ξεκίνησε φορτσάτο στην προετοιμασία. Ο Αντερέγκεν δεν έπαιξε ακόμα λόγω κόπωσης. Λογικά πρέπει να παίξει με τον Αγιάξ, γιατί δεν θα έχει χάσει τα τρία φιλικά. Θα δούμε. Έχει δίκιο 5-31. Δεν είπαμε και τα μεταγραφικά του Αποέλ. Εμένα μου άρεσε η κίνηση Πεδρόσο. Ναι, είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να ρίξει μπόλικο έτσι. Ποδοσφαιρικό ξύλο εισαγωγικά. Ο Φαμπρίτσιο Πεδρόσο καλύπτει πάνω από μια θέση. Είναι all around επιθετικός. Παίζει και στα άκρα και πίσω από τον επιθετικό. Μπορεί να παίξει και σαν επιθετικός κορυφής ο Αργεντίνος. Είναι διψασμένος να πετύχει. Ήρθε στον Αποέλ. Ξέρει τον Νίκο Παπαδόπουλο. Τον ξέρει και ο Νίκος Παπαδόπουλος. Και είναι μια προσήκη που εμένα στα χαρτιά παραλαμβάνω, γιατί όλες έτσι τις κρίνουμε αρχές Ιουλίου. Είναι καλή. Είναι καλή. Έχει το potential, έχει την προοπτική να πετύχει και πάει αδεκάρι τον Αποέλ. Δεν έχουμε κάτι προχωρημένο με κάποιον. Τα πήγε και ο Γιάννος Παπαγιάννου πριν.
2: Ο Παναγίδη έχει.
1: Ούτε αυτόν έχει προχωρήσει. Δεδομένα απασχόληση ανοίγει και απασχολεί ακόμη τον Αποέλ, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν προχωράει και τι συμβαίνει.
2: Θα μάθουμε στο σύντομο μέλλον.
1: Ναι, γίνονται προσεκτικές κινήσεις. Θέλουν να κάνουν προσεκτικές κινήσεις και προτεραιότητα είναι το δεκάρι. Δεν έχουμε όμως κάτι να σου δώσουμε χειροπιαστό με τα γραφικά. Παρά μόνο την άποψή μας για Πεδρόσο και για το ότι η προτεραιότητα είναι το δεκάρι, όπως είπε και ο Ζήσης Βρίζας. Επιστροφή Σελ Ήλιο 5-30, νομίζω επί ενόφη ο Σελ.
2: Ναι, ναι, το είχα δει και εγώ ότι ο Σελ.
1: Δεν ξέρω αν ανακοινώθηκε. Έκλεισε Σελ για ένα-δύο χρόνια όφη. Άρα είναι πολύ κοντά στον όφη. Αν δεν ανακοινώθηκε ήδη και δεν το είδαμε, τα ρεπορτάζ στην Ελλάδα ανέφεραν το Σελ πολύ κοντά στον όφη από τον Πανετολικό Στρόφι, που θα παίξει και Ευρώπη.
2: Στους κυπελούχους της Ελλάδας.
1: Ακριβώς. Και έχουμε κάτι άλλο για από Ελ. Όχι, νομίζω. Όχι, το 205 το μήνυμα.
2: Το επόμενο Μουντιάλ γυρεύκεται το δεύτερο κοπέγια, Γιούρκεν Κλοπ.
1: Να έρθει στην Κύπρο.
2: Όχι, πήγε στη Γερμανία, ανακοινώθηκε. Ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ, ο οποίος εντάξει, είναι η αλήθεια αυτή την κίνηση του τάραξε τα νερά σε θέμα εθνικών ομάδων.
1: Και Ιβραήμ, ποιος είναι να πιέζει το επόμενο Μουντιάλ.
2: Σύμφωνα με τον 205. Βρήκαμε τον κάτοχο του Μουντιάλ.
1: Όλοι που είμαστε στη Γερμανία. Πάμε στο επόμενο, χαίρετε.
4: Γεια σας, κύριε Λεωνίδου.
1: Γεια σας, κύριε Κατέμογλου.
4: Να που κάνουμε, κύριε Λεωνίδου.
1: Είμαστε καλά, εσύ.
4: Καλησπέριζω, φίλο Δημήτριος.
2: Ναι, ναι, εγώ είμαι.
4: Γεια σου, ρε Δημήτριε μου.
2: Γεια σας, κύριε Κατέμογλου.
4: Και ο κύριος Παναγίδη μπορεί στην κοσόλα.
1: Ναι, σωστό.
4: Ένα λεβενταράς ο Παναγίδης. Επέλανε στον κόσμο, ρε. Κύριε Λεωνιδού, και φταίει ο Παναγίδης που έμεινα. Μα να μπορεί να πρέπει ο Παναγίδης.
1: Παναγίδης πρέπει να μιλήσει κάποια φάση, ρε φίλε.
4: Μιλά ο αστρογραφό, τέλανε στο.
1: Μιλά με την ψυχή του.
4: Μάλιστα, φίλε. Το λοιπόν, κύριε Λεωνίδου, νομίζω ότι φέτος τον Παναγίδη χωρίς να μου μάζεσαι τα πιάτε ούλα, να μην αγγέτε τίποτε. Πιάνετε, είναι που γίνεται.
1: Φίλε, πιάμε το για που σέλε, πάμε για έναν καλό γκάρτ.
4: Αχθέν καλά τα φάρμακα.
1: Δεν μου να κάνω, φίλε, πίνουμε νουλί για να πιάνουμε ένα βόβουλος λεφτά.
4: Φίλοι μου, εάν πράγματι ευρυχημία ο Μπράτοβις κατήσει μας και μαύρητήσει μας ούλους.
1: Φίλε μου, εμείς είμαστε σεμνοί, πάμε παιχνίδι με παιχνίδι.
4: Άιστα του κάρια που είσαι σεμνός, για Απριλίο δεν έφκασουν οι ελέξεις και αντί από αμάπα δεν λάβει διαπάσκετ.
1: Στο νου με τον μπάσκετ.
4: Ξέρω το, δεν θα κι αμόνι.
1: Αν πάει καλά ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός φέτος, να θωρώ και μάπα.
4: Δεν ξέρω, αλλά αν τύχει να
1: το σουγενώσει
4: τους ο
1: κύριος
4: Ομπράτοβιτς,
1: κάτι σημαίνει. Έλα, κολλά πάζολο. Ξέρεις, ο Ομπράτοβιτς λένε ότι είναι η Ρωσιλία το μου να πω, αλλά για να σε πειράξω, είναι ο Μπέρκ του μπάσκετ.
4: Ναι,
1: ρε φίλε, και δεν θα
4: πω για
1: τον Μπέρκ. Καλό, δεν θέλω να πω, είναι τα είπα. Κούμπα ρε, μα περιπέζουν μας. Πέρε μια
4: έχει που τα πέρσι η υπομονή, μα πού την τούν την υπομονή, πού να την έβρουμε, κανείς βαρεθήκαμε τους.
1: Εμά, πάλε μουρμούρα να σου πω όσο πιο κομψά μπορώ.
4: Είναι αλλοίς ρε φίλε, για όνομα του Θεού. Ούλες οι ομάδες δεν ισχυρήκαν εμείς ήταν πολλές. Τώρα που τα αλήθεια πιάνε τα λεφτά του μα, όξα δεν τα έπιανε.
1: Τα λεφτά να τα πιάνε μόλις πάντα έγραφα, διαδικαστικό είναι το θέμα.
4: Δηλαδή, είδε γιατί δεν κάνει κινήσεις.
1: Γιατί ρε φίλε, φάτε ότι θα τα πιάνε δηλαδή.
4: Δεν ξέρω, μαγάρι να
2: το πιάνε για να πιάνε.
1: Δεν είναι να πιάνε ρε φίλε, αφού λαλί σου χτυπά τώρα το Petkovic. Κι όχι τον καιρό σαν τον πιάνε. Άκου, για να μην χτυπήσουμε ένα λίγο γύρω, να περιμένουμε να δούμε να μου είναι ανακοινώσει κύριε Καντέμο.
4: Ναι,
1: πέ μου τη λέξη
4: ξανά. Κι άλλη λέξη τούτη υπομονή και τούτο ροτέζο δεν να τα βγάλω.
1: Να ξέρεις ότι είσαι ο αγαπημένος ακροατής των Ομονιατών, α. Λαλούν μου το ούλι έξω.
4: Ρε φίλε μ' ακού να μας πελάρουν τούτη.
1: Κύριε Καντέμογλου,
4: φίλε μου Λεωνίδου,
1: φρόντισε να σάσεις τη φωνή σου για εις τα λαούλα.
4: Τέλειωσε Λεωνίδου, άμα κάτσω και πόψες τεντίνες.
1: Να μην κάτσεις νερό, εφιαλωμένο.
4: Εφιαλωμένο.
1: Και κύριε Παναγίδη, καλά δεν καλά και τα λύσεις, γεια σου Καντέμο. Θα μου το παραδειχτεί ούτε δημοσία. Νομίζω τρολάρι μας. Δηλαδή reverse psychology ο λεγόμενον αντίθετη ψυχολογία. Κλαίει, φκένει του, κρατά το. Οπότε όσοι τον ακούτε και θέλετε αλλάξετε σταθμό, μένα αλλάξετε γιατί δεν τα εννοεί. Εμπελάρες που λαλεί νομίζω. Απλά για να γάμνει τον ωραίο όπως πέρσι. Που ήθελε να φύγει ο Μπέρκ, αλλά ώσπου το πιάει μαθηματικά ύστερα έπνασε για λίγο και άρκεψε του πάλι. Νομίζω δεν τα εννοεί. Πάμε σε διαφημίσεις και αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα ελοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικός στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
7: Αν είναι δυνατόν να μην θες να πας για μαστογραφία, γιατί φοβάσαι?
8: Αν μου βρουν κάτι.
7: Έλα ρε μαμά, όλο δικαιολογίες. Και αν σου βρουν, δεν πρέπει να το ξέρεις για να το προλάβεις.
8: Καλά, καλά. Εσύ έκλεισες για PSA?
7: Εγώ έχω, ξέρεις, μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ PAP, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
9: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
10: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
11: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Μας Best Brand γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια 6,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Golden Spring φυσικό νερό 6 επί 1,5 λίτρα 1,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand τυρί ένταμ κανονικό ή light σε φέτες 400 γραμμάρια μόνο 3,79 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
12: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.

0: για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
3: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο ο Ηλίας Πράτσος. Τελευταίο φιλικό για την Ομόνια Επιπολωνικού Εδάφους απέναντι στην Κορώνα Κιέλτς. Σέντρα στις 7 τηλεοπτικά στο Ομόνια TV. Διαθέσιμος ο Τάνκοβιτς. Αξιολογείται η περίπτωση του Πέτκοβιτς για την επιθετική γραμμή. Κρίνει το ρόστερ της ανόρθωσης ο Ελ Μαέστρο εν μέσω προετοιμασίας. Κλείνουν και εκκρεμονίδες στα διοικητικά. Αναμένουν την απάντηση του Λουκάσε στην Πάφο. Στην αγορά για κεντρικό αμυντικό η Κυπελούχη. Σήμερα το παιχνίδι της Χάιντουκ Σπλιτ με τη Ζήλινα, πιθανή αντίπαλη το Γαλάζιο. Προτεραιότητα στον Αποέλ, η απόκτηση επιτελικού μέσου με το όνομα του Μαχίρ Εμρέλι να εξετάζεται. Παραμένει η ανάγκη για εξέβρεση κεντρικού αμυντικού στον Απόλλωνα, με δύο ονόματα να βρίσκονται στη λίστα των Γιαννόλευκων. Δεκάρι, επιθετικός και τερματοφύλακας στο πλάνο του Ρόκα. Οι δύο θα είναι καταλόγου Β. Ψάχνει για δύο στόπερ η ΑΕΛ, ανακοινώνεται εντός των ημερών ημερομηνία για ανοιχτή προπόνηση. Έφτασα στις 12 οι αποχωρήσεις στον Άρη, φουλάρου για επιθετικό η Πράσινη. Στην Κύπρο, ο Δημήτρο Τσιγκρίνσκι για να αναλάβει τον πάγκο του Ύψωνα. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Παναγιώτη Γιάνναρα, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα ομοσπονδιακού προπονητή στην Εθνική Ανδρών. Πολύ προχωρημένη συζήτηση του Ολυμπιακού Πειραιός για Στάνιτς. Προσφέρει 3 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός για τον Μάγκας. Έκλεισε το Σάντα Μαρία και φουλάρι για Χατζηδιάκο Εκστρέμ και Φόρο Πάοκ. Επίσημα προπονητής της Φούλαμ Αρπελόα. Έτοιμη να κάνει δικό της τον Μαντζάμπι Νιούκαζολ. Με τον αγώνα Γαλλία-Μαρόκο αρχίζει απόψε στις 11 η φάση των 8 του Μουντιάλ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.

0: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα. Θυμίζω τελευταίο μισό έχουμε το Μουντιάλ. Είμαστε στο Μουντιάλ του 18 σήμερα. Χθες είπαμε του 14. Ποιος το σήκωσε είναι η Ηλία Πράτσο το 14?
1: Η Γερμανία.
0: Δημήτρη, ποιος έβαλε τον κόλ της Γερμανίας?
2: Γκέτσε.
0: Είμαι πολλά περήφανος για σας. Θα σας βάλω 10.
2: Αν με ρωτάς τα πράγματα και θα θεωρείς δύσκολα.
0: Θα σας βάλω 10. Θα σου βάλω κάτι πιο δύσκολο. Μάλιστα, ας μας σκεφτώ κάτι καλό.
2: Σκεφτώ
0: κάτι και να επανέλθω. Μέχρι τότε.
2: Ηλία, να καλωσορίσουμε τον Ηλία, ναι, στην επόμενη.
0: Και να ευχαριστήσουμε και τα McDonald's, γιατί η ώρα για σέντρα έφτασε στα εστιατόρια McDonald's. Βρες το FIFA World Cup 26 μίλ, επέλεξε μεταξύ ενός Big Mac ή 9 αριού Chicken McNuggets, τα οποία συνοδεύονται από τη θρυλική Big Mac Sauce, και απόκτησε ένα μοναδικό και συλλεκτικό ποτήρι με τον αγαπημένο σου football star. Αυτή η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Μπέκαμ, Γιαμάλ, Ροναλτίνιο, Ανρί, Σον και φυσικά ο Γκρί μας σε περιμένουν να τους ανακαλύψεις. Το παιχνίδι άρχισε, ζήσε το παρέα με τα McDonald's. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας γραμμές. 23-24 είναι τα γραπτά σας μηνύματα. Και θέλω, Δημήτρη, να μου πεις,
2: σου πω,
0: ποια ομάδα θα πάρει το φετινό Μουντιάλ? Μια εθνική, και γιατί?
2: Θέλει λίγο σκέψη. Εντάξει, είχα βάλει τέλος πάντων και νικήτρια την Ισπανία να πιάσει αυτό το Μουντιάλ, και θα παραμείνω στην αρχική μου άποψη. Πιστεύω ότι οι Ισπανοί θα περάσουν και από το Βέλγιο και τη Γαλλία, όπου σήμερα
0: Ισπανία τελικό
2: με την Αργεντινή, και θα το σηκώσουν οι Ισπανοί με τον Ρόδερ.
0: Άρα
2: η
0: Ισπανία, απάντησες ευθείως εσύ, κύριε Πράτσο.
1: Εγώ θεωρώ ότι ο φετινός τελικός θα είναι Γαλλία-Αργεντινή.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Μια επανάληψη του τελικού του 2022, αλλά με διαφορετικό νικητή.
0: Η Γαλλία.
1: Θεωρώ ότι οι Γάλλοι θα κερδίσουν αυτή.
0: Εγώ είναι και 50-50, αλλά θα βάλω κάποτε τα λεφτά μετά στη Γαλλία. Η Γαλλία-Αργεντινή θα πηγαίνει έναν της εγκαμπρόβατης αν κάποιον είναι της Γαλλίας.
1: Θεωρώ ότι η Γαλλία ήταν η πιο πιστική ως τα
0: λόγω συνόλου, όχι γιατί δεν έχουν στάρει οι Αργεντινοί. Έχουν το καλύτερο παίχτη του κόσμου στην Αργεντινή. Για μένα, ο Μέση είναι. Το είπα πολλές φορές. Με κάθε σπάθμα στο Κριστιανό.
2: Να σας πω αλήθεια, η Γαλλία έπαιξε με κάποιο μεγαθύριο ώστε να πω. Τέλος πάντων.
0: Δεν είναι λογική ούτε η Αργεντινή όμως.
2: Ναι, οι
1: Αργεντινοί δεινοπαθούν.
0: Η Ισπανία έπαιξαν με την Πορτογαλία.
2: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, πάλι.
2: Και όχι μόνο, έπαιξαν και με την Ουρουγουάη.
0: Εντάξει, είχε ευκαιρία η Πορτογαλία να σκοράρει όμως.
2: Ναι, ειδικά είχε μια πολύ καλή φάση.
0: Η Ισπανία είναι η μόνη που δεν δέχτηκαν γκολ.
1: Ναι, ακόμα δεν δέχτηκαν γκολ, ναι.
0: Ναι. Εντάξει, για την ανόρθωση, επειδή μιλήσαμε από Ελ Ομόνια ΑΕΚ, να δούμε λίγο και άλλες ομάδες. Ανόρθωση δεν έχει κάτι να πούμε παρά μόνο ότι και τις εξελίξεις μαθαίνουμε ότι η ονοματοδοσία του γηπέδου προχωρά και ότι και θέμα προέδρου.
2: Υπάρχει προφορική συμφωνία, έχω διαβάσει.
0: Θα κλείσει σύντομα και το ένα και το άλλο κεφάλαιο κατά τον τρόπο που θέλουν οι δικούντες, εκτιμώ.
2: Σε βάθος τριετίας θα αποφέρει 3 εκατομμύρια αυτή η συμφωνία.
0: Η εταιρεία που φημολογείται είναι Freedom 24.
2: Freedom 24. Οικονομική ανάσα θα την έλεγα.
0: Φυσικά για να
2: μην. Σε βάθος τριετίας.
0: Αντώνης Παδόπουλος, θα μείνει όμως το όνομα.
2: Δεν στις καρδιές και στις μνήμες πάντα θα είναι.
0: Γιατί στο όνομα θα λέμε φίλο μου Αντώνης Παδόπουλος.
2: Εντάξει, να το λέτε όπως θέλετε. Εγώ εντάξει.
0: Άι στο εσύ να μιλάει. Πώς θα είναι η επίσημη ονομασία.
2: Θα λέγεται Αντώνης Παδόπουλος Φρίτων 24. Όπως το Highbury ας πούμε.
0: Πρέπει να μείνει το Αντώνης Παδόπουλος.
2: Να μείνει, να μείνει. Το ξεκαθάρισε και ο Ντίνος του Μαζής.
0: 4-4 λέει αδερφέ Λεωνίδου για σήμερα. Για να σας πάρω ταμείο έχουμε έναν bet builder Μαρόκο πέρα να μην συγκόλ. Over 2,5 κάρτες και over 3,5 γκολ total. Άρα το Μαρόκο να βάλει τουλάχιστον 2 γκολ στο παιχνίδι, να βγουν 3 κάρτες και να μπουν 4 γκολ στην αναμέτρηση. Σωστά γύρε 4-4.
2: Μας θέλει παράταση.
0: Εντάξει, 3 κάρτες παίζαμε ευκαιρία σε όλο το Μουντιάλ και εσύ περιμένεις βροχήν τέρματα. Μπορεί όμως, γιατί το Γαλλία-Μαρόκο είναι ένα παιχνίδι χωρίς σκόπιμοίδες από τις ομάδες. Είναι φύση επιθετικές ομάδες. Δεν δέχονται να περιμένουν και πολλά πίσω στα μετώπιση. Δεν ξέρω το Μαρόκο αν θα.
2: Θα αλλάξει μια στρατηγική
0: για να χτυπήσει την κόντρα. Φίλες,
2: Ηλία, πιστεύεις αποτέλεσμα σήμερα?
1: Εγώ θεωρώ ότι το Μαρόκο πρέπει να κινηθεί λίγο όπως κινήθηκε και η Παραγουάη, όχι τόσο με το ξύλο που επέφτυγε στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά ως φιλοσοφία. Νομίζω ότι πρέπει να παίξεις πιο πολύ στο σωματικό κομμάτι, ας πούμε, τους Γάλλους. Να το πάρεις στο
0: physical παιχνίδι δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Okay.
1: Οπότε εντάξει.
0: Είναι και πολλά καλή ιδέα τους διασχώρων παντός, γιατί είναι σαΐτες μπροστά. Θα μπορούσαν να κάνουν και στίβον 100 μέτρα χωρίς, 10 χωρίς εμπόδια, πόσα είναι. Σωστό κύριε Παπαμισίος. Νομίζεις κύριε Πράτσο, νομίζεις είσαι σίγουρος.
1: Για ποιο πράγμα.
0: Για ποιο πράγμα κύριε Παπαμισίος. Για το σχόλιο σου.
2: Φυσικάλ. Εγώ πιστεύω ότι έτσι πρέπει να
0: είναι. Εσύ σίγουρος.
2: Ναι, για άποψη μου.
0: Ο 092 ρωτά για 3-2 Γαλλία correct score πόσα πληρώνει. Πόσα κύριε Παπαμισίος. Ο κύριε Παπαμισίος είναι και στοιχηματική εταιρεία μεταξύ άλλων. 27 στόνα δηλαδή. Μάλιστα, άκου επειδή θα ψάξω. Ο κύριος Παπαμισίος 27 στόνα δικαιώσε. Απάντησά σου. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
3: Χαίρετε ρε φίλου.
0: Γεια σου πάρη μου.
3: Φίλε μου, παιδί μου, Παπαμοϊθέος, ο τελικός παιδί του Μουντιάλ φέτος θα είναι Ιταλία, Παραγουάι, Ουρουάι, συγγνώμη.
0: Για Ουρουάι. Α, Ιταλία, εν τσιά ακούεις ο κύριος Παπαμοϊθέος, μόνος σου το λαλείς, μόνος σου το ακούεις.
3: Εν ακούει.
2: Όχι, δεν σε ακουστήκα.
0: Αν το απείς μετά.
2: Κι άρεσε τηλέφωνο στην εκπομπή.
0: Για μας πέμας το σωστό ζευκάρι.
3: Ακούω κύριε Λεωνίδου, ένα σε κακοφανίσω, αλλά μην πειράσεις. Εγώ τον κύριο Παπα Μωυσής εννοώ εδώ μετά. Τώρα κεράσει μου καφέ, δεν μου κεράσει, εννοώ εδώ μετά.
0: Εγώ πάω σε όλα στην ώρα μας σου κεράσω.
3: Εμάς είναι τώρα να φύγεις τώρα.
0: Τέσσερις είναι τώρα να φύγει.
3: Είδες, έστα βρεθούμε.
4: Εκείνη.
0: Μάλιστα.
3: Έστα θα πω. Γι' αυτό είπα σου την καλησπέρα μου τώρα. Τον κύριο Παπα Μωυσής, αν είμαι καλά, εννοώ εδώ μετά.
0: Μάλιστα κύριε Παρή. Γεια σου παρατσί μου.
2: Χαιρετισμούς και από μένα.
0: Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Ενέχομαι. Από ό,τι φαίνεται ενέχομαι.
0: Λοιπόν, μου έστειλε ο φίλος μου ο Κύπρος ο Εγγλέσος μήνυμα, συνάδελφος, θα κάνει το παιχνίδι υπόψε. Και άλλη μου, επειδή εγώ θα το κάνω, πέ του κόσμου 0-0 το πολύ είναι έναν κόλ να μπει. Φαίνεται, έχει παράδοση, πάει 4 το πρωί και θέλω έναν τέρμα. Μπράβο του.
2: Μα είναι κάτι από... Εντάξει, η ώρα του Αλία Μαρόκο δεν μπορώ να πω ότι είναι και καλή, αλλά όχι και απαγορεύτικη για όσους.
0: Και ο Πεναλτάκιας ξαναχτυπάμε προσωπικό μήνυμα. Οπα. Για όσους το θυμάστε από την εκπομπή που είχε περάσει.
2: Τι έχει
0: ποτέ.
2: Δώσει.
0: Δηλαδή, επειδή κύριε Λεωνίδου με κουράσατε με τις αναλύσεις σας, Μαρόκο στα πέναλτι.
2: Μαρόκο στα πέναλτι.
0: Που τη στιγμή που είχε πέναλτι κουβέντα μέσα για προσωνυμίων του Πεναλτάκιας, όποιος σε λέει.
1: Πάντως πρέπει να πω ότι στην εκπομπή προχτές είχε έναν κύριο, να θυμούμε ποιος ήταν, ο οποίος έγραψε για πέναλτι στο Αργεντινή-Αιγύπτος και είδαμε το.
0: Ναι, και ο Βερμισόγκορ το Αιγύπτος.
1: Και ο Βερμισόγκορ το Αιγύπτος.
0: Ο Πεναρτάκας λέει ότι θα κρυθεί στα πέναλτι. Ότι θα προκριθεί ο Μαρόκο στα πέναλτι. Προχτές ενώ είπαν ότι θα είχε ένα πέναλτι υπόδειξη σε ζωντανή ροήνα, ως το 90 λεπτό κανονική.
1: Ήθελα να το επιθυμίσω.
0: Ναι, ναι, 4-4 ο Γιώργος. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Γεια
3: σας.
0: Καλησπέρα. Η Arsenal να μας πείτε πότε. Έλα, κάνε. Η Arsenal, φίλε, τώρα... Άρχισε
3: τα Μοντιάλ και τα τούτα.
0: Έχει τίποτε. Η Arsenal, Μπρούνο Κιμαράες τώρα στο μετά.
2: Ναι, Μπρούνο Κιμαράες το είχα δει.
0: Και φιλικό με τη Χιρόνα 1η του Αυγούστου.
3: Μπρούνο Κιμαράες. Καλύτερα να πιάνε τον κόνο. Μην πω την 29.
0: Γιατί δεν είναι καλός. Είσαι και με 29 εσύ θέμα. Δεν πω σου είχαμε ο κονομής. Καλά, γιατί να με πιάνε τον Μπρούνο Κιμαράες, κύριε, επιτέχασε ένα πέναρτι.
3: Στεναχωρηθήκαμε πως σταματήσε ένας αρχηγός μας.
0: Ναι, είπαν ότι αποσύρεται, ναι, μπράβο του, θα παίξω άλλο.
3: Αποσύρεται.
0: Ναι, ναι, μπράβο του.
3: Μπορούσε και... εύκολα να παίξει άλλο 3-4 χρόνια, αλλά πρέπει από τις δικές του...
0: Να πω και κάτι άλλο που να αξιοσημείωτο, συγγνώμη, γιατί έρχονται μας έτσι, σπασμωδικά στο μυαλό. Μπράβο και στους παλέμαχους της ανόρθωσης που έβαλαν λεφτά στον Αποέλ. Έτσι έγινε, ναι. Παλέμαχοι της ανόρθωσης έβαλαν λεφτά στην πλατφόρμα ενίσχυσης για τα Αποέλ, έδωσαν κάποια λεφτά για οικονομική στήριξη του Αποέλ. Είναι κινήσεις που δείχνουν ότι η όποια αντιπαλότητα, τουλάχιστον και ως πρωταγωνιστές κατά 90 λεπτά, και πολλές φορές είναι ο κόσμος μόνος του που χτυπιέται πάνω κάτω και μαλώνει.
3: 90 λεπτά έτσι πάντα.
0: Πάμε κάνει.
3: 90 λεπτά, τα υπόλοιπα εμπελάρες. Αλλά το τελικός του, ο τελικός του Μουντιάλ θα είναι Μαρόκο-Αργεντινή.
0: Άρα Μαρόκο όψε.
3: 2-3 το Μαρόκο όψε.
0: Μα παράταση.
2: Πολλά γκολ, πολλά γκολ.
0: Φίλε, ο Κύπρος που να μεταδώσει είπε μου ότι ως το έναν γκολ να μπει.
3: Ο Κύπρος,
0: έχει παράδοση.
3: Είναι
0: καλός ρε φίλε, μεν το επιτίθεσαι.
3: Όσον καταλάβω εγώ παροπλάνα, καταλάβει
0: τόσο. Ω ρε φίλε, δεν με πληγώνει και μπαρέας. Εγκαλώς.
3: Εγκαλώς. Ένα βάλουν πέντε τέρματα να σπάσουν τα κοντέρ.
0: Τα κοντέρ, πέντε γκολ Μαρόκο, 3-2 κύριε, για μην είσαι όξυπνος.
3: 2-3 το Μαρόκο.
0: Μάλιστα.
3: Ένα το δούμε το ματσάκι όμως.
0: Σωστό.
3: Όπως λέγε, δίνω στο Μωυσίος το μάτι.
0: Ματσάκιο, 11 με 2.
2: 11 με 1.
0: Έχει παράταση.
3: 11 με 1.
0: Είπαμε, κανένα, έχει παράταση.
2: Μας αφήγεται όξυπνος, δεν είναι καλά.
3: 2-3 καρποδό.
0: Να σε καλά, κανένα μου, να σε καλά.
2: Είναι καλή.
0: Γεια σου, φίλε, επίσης. Πάντως, όσοι φκαλουβάριες, τώρα είναι η χαρά τους, α. Εγώ νύχτα, ναι. Μπορεί να σε φύλακα σε έναν τόπο.
2: Να σε ρωτήσω.
0: Μπορεί να σε κλέψουν για θεωρείς μουντιάλ.
2: Εσύ πήγες, εσύ είδες βασικά αρκετά παιχνίδια.
0: Ωραία φίλε, πολλά λίγα.
2: Εμένα είδαν ο καναπές μου πολλά παιχνίδια.
0: Ούτε ο καναπές μου, έχω γνώθει σε αυτόν πιο νορεμάδικα.
2: Πόσα κοιμήθηκα και ξυπνούσα και δεν ξέρα εντά ώρα είναι.
0: Μόνο αν ήταν EuroLeague ήταν να κάτσουν τώρα 3 το πρωί. Μόνο.
2: Και.
0: Μόνο. Εγώ λέω το ευθέως ρε φίλε, αλήθεια. Ή Κυπριακό, ας πω εγώ προτιμώ να δω Καρμιώτης Σαμουνέρα Δίππου παρά το Arsenal Manchester, ας πω.
2: Είσαι δέθηκος.
0: Λέω το δημόσια, είμαι φαν του Κυπριακού πρωταθλήματος. Και no offense για Καρμιώτης Σαμουνέρα Δίππου. Μπορεί να δω ύψονα Σαμουνέρα 29, δεν με πειράζει. Βάρτε ό,τι ομάδα θέλετε, δεν έχει προβλήμα. Πάμε, χαίρετε.
4: Χαίρετε.
0: Γεια σας, ο κύριος Τσέλιγκας.
4: Ο κύριο Τσέλιγκας,
0: κύριε Λεωφέρο. Ήβρασε σήμερα, κύριε Τσέλιγκα.
4: Ο πράσινο Τσέλιγκα.
0: Ο πράσινο, σωστό, σωστό. Είσαστε Παναθηναϊκό αφού.
2: Κατά πράσινο.
4: Είδα προχτές το μάτς Αίγυπτος Αργεντινή.
0: Και τι έχετε να πείτε.
4: Μα είναι να μπουν το πράγμα ο Λάντος ο διαιτητής. Το καλύτερο δέρμα του Μουντιάλ ακύρωσε. Το καλύτερο δέρμα το ακύρωσε μου το πει Αιγύπτου. Έτσι με την Αιγύπτο φυσικά, αλλά το δίκαιο. Τι έγινε ο κύριος, δεν τσιμπάς την πόρτα τους. Θέλω και σφάω τις τάσεις 10 λεπτά, πάω για γίνει το τέρμα.
0: Ναι.
4: Μιλά κύριε Λεωνίδου.
0: Τι να πω κύριε Τσέλιγκα, εγώ δεν το είδα, το παραδέχτηκα, ούτε αστιμότητα δεν πήγα στον κόπο να δω. Κάνουμε που βρες κυπριακές τις διαιτησίες, είναι ένα γουρότσο μουντιάλ. Εγώ είδα μια κότσινη του μέση και λαλώσω την κότσινη που θυμούμε γιατί...
4: Κότσινη εντάξει.
0: Λαλούμε και ένα γεντή ότι κουντούνται. Οκ, εγώ έχω μια φάση που είδα με του μέση. Τους Αιγύπτου εν τες είδα. Εν έχω ενδιαφέρον. Είδες το φάουλ. Εν και πολλο κατάλαβα τι, εν ευκαλά νόημα, εν ευκαλά άκρινη έγινε.
4: Άμιον τους ελάχ, τσαχαμε.
0: Εν ευκαλά άκρινη.
4: Εστω το βουδό. Αλλά τέλος πάντων, εγώ θέλω να μάθω για την Ομόνοια.
0: Α, είδες να μου νο, πεις, αίσθη τα Μουντιάλ, μόνο τον τελικό του Μουντιάλ να δούμε. Να συζητήσουμε για την Ομόνοια αφού θέλεις. Η Ομόνοια έκλεισε τον Λοίκ Νέκο για το δεξίν άκρον της άμυνας.
2: Και πάει για...
0: Και φουλάρει για επιθετικό.
2: Βγήκε ένα όνομα στη φόρα του Μπρούνο Πέτκοβιτς.
0: Αλλά δεν ξέρουμε να θα κλείσει. Ονόματα θα διαβάσουμε πολλά. Ο Πέτκοβιτς, ναι.
1: Κροάτης, ναι.
4: Πώς θέλει να πω το τότε.
1: Κροάτης.
0: Που είναι Κροατία.
1: Έπαιζε στην Τουρκία.
4: Έπαιζε στην Τουρκία.
1: Ναι. Έχει μεγάλη καριέρα στην Δυνάμο Ζάγκρεπ.
4: Έπαιξε ένας. Θέλατε να κάνουν αγάλματα του Μπέσκε του Χαφτιάνου.
0: Είπαμε μόνο σε ήρωες κάνουν.
4: Αγάλματα που χρειάζονται.
0: Ναι,
4: θέλουν αγάλματα.
0: Μόνο σε ήρωες.
4: Να έχουν στην Κύπρο αγάλματα.
0: Μπράβο κύριε Τσέλιγκα μου, μπράβο.
4: Για το όνομα του Θεού.
0: Να σε καλά κύριε Τσέλιγκα μου, να σε καλά.
4: Μια δημητική, να τους δόκουσε. Πάω κάνουν αγάλματα. Για το όνομα του Θεού, μόνο τους ήρωες κάνουν αγάλματα.
0: Ευχαριστούμε κύριε Τσέλιγκα μου, απερνάς καλά. Γεια σου. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
5: Γιώργο μου.
0: Ναι. Έλα Γιάννο μου.
5: Ο Γιάννα Κοπούλος σε πέλανε ρε.
0: Γιατί τώρα το καταλαβες.
5: Μα ποιος είναι ένας κύριος ρε του ταούλα.
0: Ο Γιάννα Κοπούλος.
5: Ποια όλε ρε για όνομα του Θεού.
0: Κρατάτα, μεν το φοάς. Έτσι θα τα φορτώσεις στον επόμενο.
5: Μα και τούτο ρε ρε. Μα τώρα είδες πόσους έχει...
0: Έχει πάνω από 60 εκατομμύρια budget συνολικό όμως, όχι μόνο το payroll, έξοδα με πτήσεις ούλοι.
5: Περίμενε, μα και τέλειωσε κόμμα.
0: Ναι, να φέρει και έναν άσο.
5: Και τέλειωσε κόμμα.
0: Ναι, ακόμα έναν κάρτ.
5: Γιώργο μου, ένα σου πω κάτι ξανά, είπα σου του. Φέτοι το Μουντιάλ ήταν καλό, ρε. Είπα σου το ξανά ρε φίλε, εν έχει πω τούτους να περιγράφουν μάτς ρε φίλε.
0: Γιατί ρε Γιάννο μου, δεν πω σου καμάνει άνθρωποι.
5: Μα κάτι σου και κοιμάσαι ρε φίλε μου, για όνομα.
0: Εντάξει ρε Γιάννο μου, εντάξει, τι θέλει να σου πω κανένας ρε φίλε, συναδέλφοι προσπαθούν τώρα, πάσουν και σε δύσκολες ώρες.
5: Κάποτε το Σαββατοκυριακό που παρά τη Ρότσε, το Premier League και τούτα, ξαναείπα, Αντρέας Βιολάρης, έχει κάνει αυτοί ο άλλος καλούς. Πού είναι τους σούτους?
0: Ρε φίλε, και πάει, και είναι έτσι εύκολα. Έχει ανθρώπους που δουλεύουν σε άλλα κανάλια και μπορούν να πάει γιατί στο Σίγμα. Έχει διάφορες συμβάσεις που σου απαγορεύουν να δουλέψεις άλλο.
5: Καλά ρε, ο Βεντούρης δουλεύει στο Σίγμα.
0: Όχι, είσαι συνεργάτης ο Ανδρέας όμως.
5: Α, συνεργάτη.
0: Ναι, εξωτερικός συνεργάτης, μόνο για τις περιγραφές.
5: Εγώ τίποτε είμαι ο Βεντούρη, απλώς επειδή ξέρω είναι μισθός.
0: Ο Βεντούρης μου είναι Λεβέντης.
5: Αυκιολάρης είναι άλλη κλάση ρε.
0: Ο Ανδρέας φαίνεται δεν μπορούσε να και ξέρω, να ρωτήσω με ποιο τηλέφωνο τώρα εκτός αέρα, ρωτήσω αν θα πήγαινε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν είχε κουβέντα ο Ανδρέας να πάει. Όντως είναι κλεκτός συνάδελφος ο Βιολάρης μου. Αλλά εάν μου εντάξει να ξέρεις, εγώ γενικά ρε φίλε είμαι μιας απόψης. Είμαι ο Λεωνίδου, κάνω τη δουλειά μου. Ναι ρε φίλε, αλλά εγώ δεν θέλω, όχι εμπορώ, πρόσεξε. Δεν θέλω ούτε, και αν με πιάσεις εκτός αέρα, δεν θα με ακούσεις να σου κρίνω συνάδελφο. Είναι δουλειά δική μου ασχολείται, θωρώ τα δικά μου, προσπαθώ να είμαι οκ εγώ.
5: Ε, Γιώργο μου, τώρα εύκαλαν το Μαρόκο δεν να περάσει υπόψε.
0: Έτσι είπα ρε Γιάννο μου.
5: Εκαλάν την Ισπανία που την βάλουν.
0: Ε, εντάξει, πέ μου κι εσύ.
5: Την Ισπανία που επίθεσε μπορεί να εισκάμεις.
0: Ποιος θα πιάει το Μουντιάλ, Γιάννο?
5: Φίλε, είπα σου, είναι η Ισπανία που νο πιάει.
0: Ισπανία έκλεισε. Και ο Μιμήτρης έτσι μας είπε, θα
2: συμφωνήσω μαζί σας.
5: Έτσι η Γαλλία καλή.
0: Γιάννο, είσαι αισιοδόξος για το μπάτζετ και το ρόστερ του Παναθηναϊκού στον μπάσκετ?
5: Φίλε, να φανούν όλα μες στο παρκέ, ξέρεις τα όντα πράγματα.
0: Μάλιστα.
5: Ξέρω ότι σε πέρσι εδώ και ριάλια, δεν μου κάνει.
0: Μια τρύπα στο νερό.
5: Είναι γι' αυτό που σου λάλλω. Πετάσσου και βίλες πάν, πετάσσου και ο ένας.
0: Και η Ντουμπάι πετάσσει τώρα.
5: Ένα που να κάνει η Ντουμπάι, που ένα πάει ρε φίλε μου η Ντουμπάι. Που ένα πάει η Ντουμπάι, είπε τα ζων πατσόκας εχτές.
0: Ναι, ότι χαλάσαν, όχι, δυσκολέψαν το παζάρι, είπε.
5: Ναι, αλλά άκουσες ο Αγγελόπουλος να μου είπε.
0: Να μου είπε. Α, ότι κάποιοι παίχτες λέει μας σέρνουν και θέλουν τα λεφτά του και άμα το πιάνουμε θέλουν αύξηση.
5: Ναι, άλλοι να έχουν μετά τα προβλήματα λάλλοι.
0: Τα προβλήματα.
5: Είναι τα προβλήματα ρε.
0: Ναι, τι.
5: Ο κάποιος άντα τεσσάρων χρονών τώρα ήταν που θέλει αύξηση.
0: Ε, ρε φίλε, ας τον αφήγει να φύγει, οκ, είναι να βρει άλλον.
5: Έκαψαν και τόσα, έχει τον και Έλληνα.
0: Ε, μα γι' αυτό δεν πω θέλει, κύριε, κύριο λόγο. Θέλει τον και για τούτο. Εντάξει, είπαμε ότι ήταν για μένα λαθασμένη απόφαση του ΟΚΑΠ. Δεν είναι 7 χρόνια, 6 και πια διαβατήριο.
5: Το Τόρσε Μισελ Έλληνα, μα πού...
0: Εντάξει, κοινός έχει ρίζες, ρε φίλε.
2: Κοινός, ναι, η αλήθεια έχει ρίζες.
0: Αλλά ο ΟΚΑΠ είναι μια λαθασμένη κίνηση της ΕΟΚ που για να ενισχύσει το ελληνικό μπάσκετ. Αφού δεν πάει στις κλήσεις τώρα, ποιο είναι που είναι να ενισχύσει.
5: Όποιος πει καλημέρα,
0: γίνει το διαβατήριο να παίζει καλά μαρά στην Ελλάδα. Ας κάνουμε και πάνε εγώ σπέντε να αποσκογιούνται, δεν θα μπω, ξανά σπάσει πιο ένα κόφκι που την εξάνταν το ξένο. Εμένα το πράγμα βρίσκει με κάθετα αντίθετο. Ο Φαλ είναι, για ένα λεπτό, συγγνώμη, ο Φαλ είναι διαφορετική περίπτωση και ακόμα και στον Ολυμπιακό να μένε, θα έπρεπε να δικαιολογήσουμε υπό ποιαν έννοια. Είναι συνεχόμενα χρόνια σε έναν ευρωπαϊκό έδαφος, ο η νομοθεσία λέει δικαιούσε να κάτσεις εξετάσεις, να πιάσεις το διαβατήριο, κάτσετες να μιλάς τη γλώσσα νέα και να περάσεις. Ο ΟΚΑΠ όμως, με το πρόσχημα της ενίσχυσης της εθνικής, και όχι δύο χρόνια έμπαει, ένα χρόνο έμπαει εθνική, ή εν τον καλούν ή έμπαει εκείνος, εν ήξερο, εγώ τέβερε, με απασχολεί, έπιαν το διαβατήριο και παίζει Έλληνας στο πρωτάθλημα και εθνική έμπαει. Μα και εμένα που το έκαμε ως άντρος του Παναθηναϊκού τότε, εν μου άρεσκε ρε φίλε, είναι σωστό.
5: Ε φίλε, να σου πω άλλο ένα πράγμα που το είπα και πες, ο Σπανούλης πότε γίνει προπονητής?
0: Πότε εννοείς ότι να γίνει ποτέ?
5: Άι ρε φίλε, για όνομα του προπονητής ο Σπανούλης τώρα να σούμε μέσα στην Εθνική Ελλάδος.
0: Εν ξέρω φίλε, να δούμε, έπιαν το μετάλλιο του στο τουρνουά.
5: Έπιαν το μετάλλιο,
0: Ήταν είσαι τον Αντετοκούνμπο, πέ μου και άλλους παίτς. Αλλά εγώ θωρώ να ποτέσω στο Σπανούλη, αλλά να τον κρίνω φέτος τον Άρη λίγο πιο αύστηρα. Μα δεν έχει η Ελλάδα υλικό πλέον, πρέπει να καταλάβουμε όλοι. Δεν ευκαινούν παίχτες και πάμε και διούν διαβατήρια, όχι εγώ που τα δύο. Η κυβέρνηση και αμέι, εγώ και τα διαβατήρια. Ε, θα δέρνουν κανένα ρε Γιάννο σε ένα χρόνο.
5: Πώς είναι να που θωρείς το μάτσο?
0: Πώς σε θωρώ παράταση?
5: Εγώ λάω σου ένεση παράταση.
0: Εντάξει, μπορείς να μένεις. Εγώ θωρώ παράταση Γαλλία Μαρόκο και περνάει Γαλλία.
5: Γαλλία είναι η Γαλλία απόψε.
0: Εντάξει Γιάννο μου, να σε καλά, χαρήκα που σε άκουσα. Γεια σου Γιάννο μου. Γεια σου. Πάμε σε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε με το έθετο.
6: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Μόνο στην Πολτρώνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
7: Πολτρώνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
8: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο bocf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
9: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
10: Τα νέα, μωρό μου!
9: Ανακαινίζουν το!
10: Έτσι!
9: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
10: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
9: Α, μόνο τηλεόραση!
10: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
9: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
10: Ξέρω, ξέρω.
9: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφύγαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
11: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας
12: Καραλάμους. Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία Eco Charge & Go μέσω του Eco Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. Eco, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. Με βάση στατιστικά δεδομένα εσωτερικής έρευνας που έχει διενεργηθεί από την Eco. Eco.
6: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucio's Group.
13: Jackpot στο Joker. 4.700.000 ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
14: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο Safer Gambling και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
13: Joker, άκου την τύχη, να σου τύχει.
6: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
15: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρυοπολίου υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 12 Ιουλίου. Χοιρινός κιμάς το κιλό 4,45. ΜΑΣ Best Brand κοτόπουλο πνίμι το κιλό μόνο 4,25. Σουβλάκι χοιρινό το κιλό 4,45. ΜΑΣ. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
16: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 αμπέρ.
17: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι 3:30.
19: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
20: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Τηλεφωνική επικοινωνία με τους επικεφαλείς του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Κομισιόν είχε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ενημερώθηκε για τα αποτελέσματα του δείπνου που είχαν με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, ενώ έχει καταστεί σαφές από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αν η Τουρκία επιθυμεί πρόοδο στις ευρωτουρκικές σχέσεις, θα πρέπει να υπάρξει πρόοδο και στο Κυπριακό. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συναντηθεί με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στις 13 Ιουλίου στο Παρίσι για περαιτέρω συζητήσεις. Αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις έπληξαν περίπου 90 Ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, με την Τεχεράνη να απαντά και πάλι με πλήγματα σε αμερικανικές θέσεις στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Άξιος, ο Λευκός Οίκος προετοιμάζεται για ενδεχόμενη κλιμάκωση των συγκρούσεων με το Ιράν στα στενά του Ορμούζ, η οποία μπορεί να διαρκέσει από λίγες ημέρες έως και αρκετές εβδομάδες. Εργαστήριο καλλιέργειας φυτών κάναβης εντόπισε η ΚΑΝ στη Λεμεσό. Για την υπόθεση συνελήφθη 38χρονος, ενώ κατασχέθηκε ποσότητα κάναβης μεικτού συνολικού βάρους 544 γραμμαρίων, 12 φυτά κάναβης και σπόροι κάναβης. Στη σύλληψη δικηγόρου προχώρησαν οι αρχές στη Λεμεσό μετά από καταγγελία 19χρονης ότι την παρενόχλησε σεξουαλικά στα γραφεία της ΙΚΑΝ, όπου οδηγήθηκε μετά την σύλληψή της. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών η Ουαλή θρυλική τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα αναπτύσσονται αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 με 33 στα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
17: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Ξέρω τι σκέφτεσαι.
23: Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω.
22: Εμπειρά. Το βρήκα. Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
24: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
25: Δεν είναι μυστικό.
24: Stefanis.com.cy.
25: Η προσφορά ισχύει με Stefanis Card.
24: Δίκτυο καταστημάτων Stefanis. Σας κρατάμε σε επαφή.

0: Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
1: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.

0: για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Super Sport 104.
2: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.
4: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά... σιωπή. Στάση για Μακ Καφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: ειδικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεω των αποθεμάτων.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε το τελευταίο μισό ώρα παρακάτω. Είμαι Θεό μου, αλλά πριν δώσουμε το σήμα για να πέσει ο χορηγό, να απαντήσω 3-4 ότι ναι, τα ίδια είπε. Έχει απολύτω δίκιο, ξέρει εσύ για τον ακροατή στον οποίο αναφέρεσαι. Τα ίδια είπε και χθε. Έτσι, αν μην τη ρωτάσαι, δεν είναι ντεζαβού. Αλλά αν ντεζαβού γίνεται, καμπαθαίνουμε όλοι στη ζωή μα. Δεδομένο του το. Ευχαριστίε σε McDonald's, Echo και Kevlenet που είναι χορηγοί τη εκπομπή. Και τα πολλά τα χαιρετίσματα μας και στον τραγουδιστή το Μιχάλιντο Λεβέντιν, ο οποίος είναι συντονισμένος στην εκπομπή, γράφει και τραγούδια, κάποια στιγμή θα παίξουν και ένα τραγούδι του κανάσμα εδώ στην εκπομπή. Και γενικά ευχαριστήσω όσους μας ακούτε και μας έχετε κατατάξει στον πρώτο αθλητικό ραδιοσταθμό της Κύπρου. Είναι η δική σας αγάπη που μας έχει φέρει εκεί και πολύ και σε ευχαριστίες από εμάς. Και είμαστε έτοιμοι να πάμε στο χορηγό. Μουντιάλ 2018, θυμίζω, έτσι. Θα σας παραχωρήσω σήμερα τη θέση μου. Εσείς οι δύο θα αναλάβετε το εθόν. Τόπο στα νιάτα, εμείς γεράσαμε λίγο. Να ακούσουμε το χορηγό και επιστρέφουμε.
2: Το ένθετο «Η ιστορία γράφτηκε στο Μουντιάλ» σας προσφέρει το Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά. Εκεί όπου απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails, ασιατική fusion κουζίνα και ξεχωριστά live events.
3: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ σε Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά που επέστρεψαν εμένα για την νέα σεζόν. Μια επίσκεψη θα σας πείσει και σας το προτείνω εγώ προσωπικά. Ο λόγος σε Δημήτρη Κυριάκου και Ηλία Μπράτσο για να μας εξηγήσουν τι έγινε στο Μουντιάλ του 2018 στη Ρωσία.
4: Ευχαριστώ σε Γιώργο για την πάσα.
1: Καλή, στον κενό χώρο.
4: Καλή πάσα, προθυμένη.
1: Αδώ αντρέχεις γρήγορα.
4: Φτάνουμε στο Μουντιάλ του 2018, που ήταν πιο πρόσφατα Μουντιάλ, το οποίο διεξήχθη στη Ρωσία από τις 14 του Ιούνιου ως τις 15 του Ιούλη και ήταν η 21η διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στο συγκεκριμένο Μουντιάλ συμμετείχαν 32 ομάδες και πραγματοποιήθηκαν συνολικά 64 αγώνες. Μεγάλη νικήτρια, όπως θυμούμαστε αρκετοί, αναδείχθηκε η Εθνική Γαλλία, η οποία κατέκτησε το δεύτερο παγκόσμιο κύπελλο της ιστορίας της, νικώντας τον τελικό την Εθνική Κροατία με 4-2. Ο συγκεκριμένος τελικός ήταν ένας από τους πιο θεαματικούς των τελευταίων δεκαετιών, λόγω του ότι είχε 6 τέρματα.
5: Η διοργάνωση ξεχώρισε για αρκετές εκπλήξεις. Η Εθνική Κροατία έφτασε για πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελικό του Μουντιάλ. Η Εθνική Γερμανία, κάτοχος του τίτλου, αποκλείστηκε.

0: από τη φάση των ομίλων, αλλά και η Εθνική Βελγίου που κατέκτησε την ίδρυτη θέση νικώντας την Αγγλία με 2-0. Την καλύτερη της ιστορίας του Βελγίου στο Μουντιάλ. Στα ατομικά βραβεία, χρυσή μπάλα την κατέκτησε ο Λούκα Μόντριτς, πρώτος σκορέρ του Μουντιάλ ο Χάρι Κέιν, καλύτερος νέος παίχτης βγήκε ο Κιλιάν Εμπαπέ, καλύτερος τερματοφύλακας ο Τιμπό Κουρτουά. Το Μουντιάλ του 2018 θεωρείται ένα από τα πιο συναρπαστικά Μουντιάλ των τελευταίων ετών, με πολλές ανατροπές, 169 γκολ στο σύνολο και ανάδειξη μιας νέας γενιάς αστέρων με κορυφαίον τον Κίλιαν Εμπαπέ.
1: Όπως ανάφερε και πριν ο Δημήτρης, ένα στατιστικό το οποίο έμεινε αρκετά στις μνήμες όλων μας ήταν ο αποκλεισμός της Γερμανίας από τους ομίλους. Γερμανία η οποία στο προηγούμενο Μουντιάλ του 2014 είχε κατακτήσει τον τίτλο. Και το συγκεκριμένο στατιστικό είχε να συμβεί από τον κάτοχο του τίτλου του 2002, δηλαδή τον αποκλειστείο ή παγκόσμια πρωταθλήτρια στη φάση των ομίλων. Ένα άλλο επίσης στατιστικό που αναφέρθηκε ήταν η απίθανη πορεία της Κροατίας, μια χώρα με μόλις περίπου 4 εκατομμύρια κατοίκους, έφτασε για πρώτη φορά στον τελικό, έχοντας κερδίσει 3 συνεχομένους αγώνες στην νοκάουτ φάση στην παράταση ή στα πέναλτι. Επίσης, στον τελικό, την ώρα της απονομής του τροπέου, ξέσπασε καταραχτώδης βροχή. Οι παίχτες της Γαλλίας πανηγύριζαν μέσα στη βροχή, δημιουργώντας μία από τις πιο εμβληματικές εικόνες στην ιστορία των Μουντιάλ.
0: Το αυτογκόλ που έγραψε ιστορία. Στο εναρκτήριο παιχνίδι σημειώθηκαν αρκετά αυτογκόλ στη διοργάνωση. Συνολικά μπήκαν 12 αυτογκόλ, τα περισσότερα σε ένα Μουντιάλ. Μέχρι τότε.
1: Θεωρείς να τα ξεπεράσουμε σε τον Μουντιάλ?
0: Ναι, όπως και στο Euro του 24.
2: Πόσα έχουμε φέτος σωστά?
1: Τώρα πρέπει να έχουμε ή 10 ή 11.
2: Πράσι 12.
0: Και εγώ 12.
1: Πήγαμε 12.
2: Μα θυμούμε ήταν 11 και πήγαινε και να προσθέσεις 12, νομίζω 12.
0: Να συνεχίσουμε στο έθελο, να σχολιάσουμε μετά τα...
2: Θα κάνεις μάτσο πρόβλημα. Εντάξει, μόνο Ηλίας, σταμάτα, θα μιλήσω. Άντε, μίλα.
0: Η έκρηξη του Εμπαπέ. Ο 19χρονος τότε Γάλλος, ο Κιλιάν Εμπαπέ, έγινε ο πρώτος έφηβος μετά τον Πελέ από το 1958 που σκοράρε σε τελικό παγκοσμίου κυπέλλου. Αυτές οι στιγμές έκαναν το Μουντιάλ του 2018 να μείνει αξέχαστον στους φίλους του ποδοσφαίρου.
1: Να πάμε και σε λίγες ιστορίες έτσι πιο πικάντικες να το χαρακτηρίσω.
2: Προσέχετε να πεις, α.
1: Έχουμε τη γάτα Μάντισσα, η γάτα ονομάτια Αχιλλέας, μια λευκή κουφή γάτα από την Αγία Πετρούπολη, έγινε διάσημη επειδή προέβλεπε τα αποτελέσματα των αγώνων επιλέγοντας ανάμεσα σε δύο μπολ με φαγητό.
2: Πάλε.
1: Θυμάσαι τον
0: Πορτοφταπόδη.
2: Βρίσκουν ένα ζόρε παιδί μου και βάλουν τον αθιαλέη.
1: Πέτυχε πολλές σωστές προβλέψεις και έγινε μασκό της διοργάνωσης. Μια άλλη εικόνα την οποία είδαμε και στο φετινό Μουντιάλ και είναι κάτι το οποίο αξίζει να το ακολουθήσουν όλες οι χώρες θεωρώ, ήταν πως οι Ιάπωνες καθάριζαν τις εξέδρες μετά από κάθε αγώνα. Οι φιλάθλοι της Ιαπωνίας έμεναν στο γήπεδο και μάζευαν τα σκουπίδια τους παρότι η ομάδα τους είχε ήδη αποχωρήσει. Η εικόνα έκανε το γύρο του κόσμου. Θεωρώ ότι τούτη η κουλτούρα πρέπει να καθιερωθεί σε όλα τα γήπεδα του κόσμου ασχέτως αποτελέσματος, όταν που τη στιγμή που είσαι σε ένα κήπεδο που δεν είναι το σπίτι σου, καθαρίζει
2: το σπίτι σου.
0: Καθαρίζει το που έκαμε. Ναι. Μάλιστα, υπάρχει και ένα περίεργο, μια περίεργη ιστορία. Όχι περίεργη ιστορία. Το σκάνδαλο με τις μαγικές κάλτσες. Αρκετοί παίχτες τότε άρχισαν να κόβουν το πίσω μέρος από τις κάλτσες τους για να μειώσουν την πίεση στις γάμπες. Η μόδα αυτή συνεχίστηκε και εξαπλώθηκε τόσο πολύ που προκάλεσε συζητήσεις για το αν παραβιάζουν κάποιον κανόνα.
2: Μα κάνουν το ακόμα.
0: Ναι,
1: είδες πριν λίγες μέρες το σπασμένο παπούτσι του Νέτο.
2: Ναι, μα κάπου είδατε πεζεμένο. Δεν άνοιξα το αρθρό, αλλά κάτι έπιανε το μάτι.
1: Ναι, η φτέρνα του παπουτσιού είχε διαλυθεί και ο ίδιος ο παίχτης αποφάσισε να την αφήκει. Θεωρώ ότι ο λόγος πρέπει να είναι ο ίδιος, λογικά, για να...
2: Μα μπορείς να παίξεις με σχισμένο παπούτσι, ρε φίλε.
1: Πίσω στη φτέρνα, δεν και επηρεάζεται
2: τον... Η φτέρνα έχει ψυχή, είναι, θα χτυπήσει.
1: Αν έκαμε τα κουνάκι, μόνο έτσι.
2: Αν έρθει μάπα και νόφτια ρηπόρτα τα κουνάκι, να μην θα εισβήσει γιατί να...
1: Μπορώ να τη βάλει...
0: Να πάει το πεις προσωπικά του Πέτρο, να το κάνεις προβλήμα.
2: Κύριε, την κλάτσα σου σχίστην, το παπούτσι είναι πράγμα σωστό. τι έχει αεροδυναμική το πόδι να μάνε
1: δεν το γνωρίζω το λογικά πράγμα ρωτήσουμε κάποιον ποδοσφαιριστή για τα...
2: Εμείς τι είμαστε κύριε, παίζουμε ποδοσφαιρό εμείς στη γειτονιά μας. Θα σας απαντήσω όχι, δεν έχει, κλάτσα έχει όμως.
0: Ιστορία πάντως εγγράφτηκε στο Μουντιάλ το 18 καθώς ήταν το πρώτο Μουντιάλ με το VAR. Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε το σύστημα Video Assistant Referee ονόματος VAR, αλλάζοντας αποφάσεις σε πέναλτι, γκολ και αποβολές. Ήταν μια μεγάλη αλλαγή στην ιστορία του ποδοσφαίρου, την οποία κρατούμε μέχρι και τώρα.
2: Να σας πω ότι είναι 13 ταυτόν γκολ.
1: Άρα ξεπεράσαμε τα ήδη. Έμεινα πίσω εγώ δηλαδή.
0: Ναι. Οι Κροάτες έπαιζαν εξαντλημένοι. Πριν από τον τελικό, η Κροατία είχε αγωνιστεί τρεις συνεχόμενες φορές σε παράταση. Δηλαδή είχε παίξει μια ολόκληρη επιπλέον παράταση σε σχέση με τη Γαλλία.
1: Θέλω να κάνω μια ερώτηση του Γιώργου Δάμε. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η φετινή Κροατία ήταν έτσι, ας πούμε, έναν κλείσιμο της χρυσής γενιάς?
2: Προφανώς, ναι. Και κλείσιμο εδώ και καιρό δηλαδή, φάνηκε.
0: Γιατί στο...
2: εντάξει φίλε, οι παίχτες του 18 είναι ήδη με του 26. Αν εννοείς τον Μόντριτς, τον Πέρισιτς, τώρα φεύγουν, ναι, αλλά και είναι η φουρνιά.
0: Στο Γιούρνα που έκαμε η Κροατία.
1: Ο Μόντριτς και ο Πέρισιτς ήταν...
2: μα για πόσους είναι το τελευταίο μετά ρε φίλε, Ντεμπρόινε, Λουκάκου, είναι το τελευταίο τους τούτους.
1: Απλά ήταν τούτοι οι δύο οι συγκεκριμένοι, νομίζω ήταν οι τελευταίοι που απέμειναν από τη συγκεκριμένη ομάδα του 18. Αν δεν κάνω κάποιο, μπορεί να ήταν, ας πούμε, δεν μπορώ να θυμηθώ ποιος άλλος.
2: Κάποιος παιδιώνει σε Ιτς μάλλον. Κράμαριτς εσύ.
0: Κράμαριτς έξω
2: να είναι κλειστικές.
1: Αλλά από τους πρωταγωνιστές, ας πούμε, εγγύνης της γενιάς, ο Πέρισιτς και ο Μόντριτς.
2: Κάποιοι είτε φύγαν, κάποιοι μείναν, αλλά όντως είναι το κλείσιμο μιας οκταετίας, ναι, χρυσής γενιάς, και το ίδιο και για το Βέλγιο, θα έλεγα.
1: Το Βέλγιο, το οποίο θεωρώ ότι παρουσιάστηκε πιο ανταγωνιστικό από ό,τι
0: περίμενα. Ναι, με την Αμερική είναι έβγαλε μάτια το Βέλγιο.
2: Κοίταξε, στους ομίλους δεν ήταν πολύ καλό νομίζω, εκτός και αν κάνω λάθος.
0: Όχι, δεν ήταν και δεν έκανε μπορούσε να κάνει. Σε ένα σχετικά πολύ εύκολο ομίλο δυσκολεύτηκε νομίζω να βγει πρώτον, αν δεν μου ξεβεί, γιατί είχε βγει πρώτον.
2: Δεν ήταν, δεν
1: αλλά... να διαφωνήσω λίγο με την άποψη, θεωρώ ότι το Μουντιάλ μας φέτος
0: είναι.
1: Δεν υπάρχουν εύκολες ομάδες. Είδαμε ομάδες όπως το Ακροτήρι να είναι ανταγωνιστικό, το πράσινο Ακροτήρι.
2: Ναι, το πράσινο Ακροτήρι είναι το παραμύθι του Μουντιάλ για μένα.
1: Είδαμε αρκετές ομάδες τις οποίες δεν υπολογίζαμε στην αρχή να παρουσιάζουν ανταγωνιστικές.
0: Μάλιστα, να συνεχίσουμε να...
1: Ναι. Ένας αετός διέκοψε την προπόνηση της Γαλλίας σε μια από τις προπονήσεις στον Τρικολόρ. Ένας αετός που χρησιμοποιούνταν για να απομακρύνει τα περιστέρια προσδιώθηκε μάλλον σε ποδοσφαιριστή, προκαλώντας γέγια και μια συνήθιστη στιγμή που έγινε viral.
0: Τους έφερε γούρι να είναι η αλήθεια αυτός ο αετός για το Μουντιάλ του 18.
2: Αφού το κατέκτησα. Mm-hmm. Μάλιστα, και θυμόμαστε ότι έτσι κάτι έξτρα είναι το Μουντιάλ που αναδεικνύει το Εμπαπέ, νομίζω, σε πολύ μεγάλο
0: βαθμό. Που βγήκε ο Εμπαπέ.
2: Φαίνεται δηλαδή ποιος είναι και τι ήρθε να κάνει στον χρόνο του ποδοσφαίρου. Και γίνεται σε και αν ηλικία παγκόσμιος πρωταθλητής.
1: 18 χρονών.
2: 19 χρονών. Ναι. 18-19 χρονών.
1: Συνόμου που εξεχωρίσα εγώ στο συγκεκριμένο Μουντιάλ για τον Εμπαπέ ήταν η ταχύτητα την οποία είχε ο παίχτης όταν χρησιμοποιούσε το, ας πούμε, το χώρο. Όταν έριχνε την μπάλα μπροστά στο χώρο, ήταν ίσως ο πιο γρήγορος παίχτης που είδα εγώ προσωπικά.
2: Ποιος είναι πιο γρήγορος, Εμπαπέ ή ο Χάλαντ?
0: Εμπαπέ.
1: Πλέον.
0: Εμπαπέ, νομίζω ότι σπιρτάτο δεν είναι απίστευτη. Εντάξει, το πρώτο βήμα του Χάλαντ είναι πολύ γλυωρό, να σου το πω, το acceleration που έχει, να το πω στα αγγλικά. Ο Χάλαντ είναι πολύ γρήγορο και απίστευτο. Αλλά πιστεύω αν τους βάλεις σε μια κούρσα 150 μέτρα, ο Εμπαπέ θα...
1: Θεωρώ ότι με το Χάλαντ το πιο εντυπωσιακό είναι το ότι κινείται τόσο πολύ ανεξαρτήτως του σώματος του. Μιλούμε για ένα θηριώδη επιθετικό, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να... ακινείται πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό και ξεχωρίζει, θεωρώ.
2: Μάλιστα. Κύριε Παναγίδη, το χορηγόν και ερχόμαστε για κλείσιμο.
3: Το ένθετο «Η ιστορία γράφτηκε στο Μουντιάλ» σας προσφέρει το Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά. Εκεί όπου απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails, ασιατική fusion κουζίνα και ξεχωριστά live events. Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού σου είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantic Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα.
4: Κάθε Κυριακή, All You Can Eat Sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε, μένουν έτσι 3 λεπτά για να δούμε τα μηνύματα. Παιδιά, ο λόγος που τον παπούτσι έχει τρύπα πάνω είναι επειδή έχει ένα σύνδρομο των οστών. Ο παίχτης ο ίδιος.
1: Ο παίχτης, ναι,
2: το που είπαμε πριν. Άρα είναι θέμα να αποδίδει, καλύτερα θέμα είναι ιατρικό. Μάλιστα, κύριε.
0: Άρα να του ζητήσει συγγνώμη δημόσια.
2: Όχι, είναι θέμα ιατρικό, δεν θα του πω. Καλά, η κάμερα είναι θέμα ιατρικό.
0: Όχι, επειδή τον κατηγόρησε.
2: Εντάξει, συγγνώμη, κύριε Νέτο. Αλλά είναι θέμα ιατρικό, δικαιολογήσει. Γκανδέμογλου μόνο ομόνια, εν το μαγιό μας που σχίζω μετά από ακούμενα από σέναν κύριε Ρονίδου, λέει 53. Μάλιστα. Ο Γκανδέμογλου στέλνει καλά μηνύματα, άμα ανιφκένει παραφέρεται. Τα μηνύματα του είναι καλά. Μπράβο κύριε Γκανδέμογλου.
1: Μιας και αναφέρνουμε την Ομόνια, πώς σου φάνηκε η μεταγραφή του Νενγκό?
2: Τα είπα πριν να σου ξαναπώ, ένας παίκτης που έχει, να σου πω, ένας παίκτης που το βιογραφικό του δείχνει ότι ποδόσφαιρο ξέρει. Αν έρθει εδώ με την νοοτροπία ότι θα παίξω, θα με τη διαφορά και θα δικαιώσω εκείνους που μου δώκα 2 χρόνια συμβόλαιο στα 35 μου, μπορεί να είναι παίχτης της διαφοράς. Αν ο Νέκο και ο κάθε Νέκο έρθει εδώ στην Κύπρο, Νέγκο όπως είναι το επίθετο του, με την νοοτροπία ότι εγώ επειδή έπαιξα σε πολύ καλό επίπεδο, εδώ και με έναν θα παίζω και θα με περπάει τότε να τα βγάλω πέρα, θα αναθεωρήσει γρήγορα. Πολλοί, να ξέρεις, επειδή μιλώ με παίχτες λόγω της Κέμπονετ κάτω στα γήπεδα, πολλοί παίχτες, και δεν το λέω, το λένε ήδη παίχτες, έρχονται στην Κύπρο και νομίζουν ότι επειδή έχουν τον background, την καριέρα, εδώ επειδή είναι πιο κάτω το επίπεδο που παίξαν, θα μπορούν πολύ εύκολα να διακριθούν. Μόλις καταλαβαίνουν ότι δεν είναι έτσι, ή δεν έχει γυρισμό το ποτάμι και η μετριότητα να τους συνεπάρει μέχρι το τέλος, ή να αλλάξουν ύστερα το τσιπάκι και θα είναι καλή. Εγώ εκτιμώ για τον Νενγκό ότι λόγω Μπέρκ και ότι τον ξέρει, θα μπορέσει να το δικαιώσει. Βλέπω μια προοπτική σε αυτήν την μεταγραφή.
1: Ψάχνοντας λίγο το μεταγραφικό, το βιογραφικό του, είδα ότι ο συγκεκριμένος θα μπορούσε να κάνει πολλά καλύτερη καριέρα που γίνει που έκαμε. Δηλαδή θεωρεί ότι είναι ένα
0: που τα... Αδίκησε τον εαυτό του, θέλεις να πεις?
1: Δεν ξέρω τους λόγους τους οποίους έκαμε την καριέρα. Από ό,τι είδα ήταν σε μια χρυσή γενιά των Γάλλων K19 που ήταν μαζί με Γκρισμάν, Λακαζέτ. Δηλαδή ήταν μεγάλο ταλέντο. Μετά είχε 5 ετήσεις στη Ρώμα, στην οποία δεν κατάφερε να παίξει. Και μετά εδραιώθηκε παραπάνω στην Ουγγαρία, από ό,τι είδα.
2: Με βιντεοτόρ ήταν και με τον Μπέρκ μια χρόνια.
1: Και πέρσι έπαιξε ολόκληρη σεζόν με τη Χαβρή στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας. Ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα της Ευρώπης. Οπότε θεωρώ πως είναι μια αρκετά καλή κίνηση για την Ομόνια.
0: Στα χαρτιά πάντα, να δείξει να με πάντα ο κάθε παίχτης κρίνεται στο γήπεδο.
1: Και το γεγονός ότι η Ομόνια βρίσκεται στα αποκριματικά του Champions League θεωρώ ότι είναι κίνητρο για οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή να έρθει να παίξει ποδόσφαιρο στην Κύπρο.
2: Εντάξει, γενικά οι ομάδες, εμένα μου αρέσει όπως κινούνται όλες οι ομάδες. Δεν έχω να πω κάτι αρνητικό ή κάτι να πω αυτή η κίνηση δεν με πολύ γεμίζει. Βλέπω μια προοπτική και βλέπω ένα βελτιωμένο πρωτάθλημα. Εγώ αυτό βλέπω σε βάθος χρόνου.
1: Να συμφωνήσω.
2: Προφανώς ένα λεπτό. Να βάλουμε τα πράσινα μια σειρά όμως. Προφανώς δεν μπορούν να πετύχουν όλοι. Ένας και ένα πρωτάθλημα, 4-1 του κυπέλου φτιάχνουν Ευρώπη, 5 ομάδες θα βγουν με κάποιον τρόπο. 5-4 πρωτάθλημα, ένα κύπελο και θα δούμε έναν τσιπέρτη θέση προνομιούχα. Οπότε κάποιοι θα απογοητευτούν που την πορεία τους. Καταλάβες. Και κάποιοι που έχουν στόχο να μείνουν θα τα καταφέρουν γιατί κάποιοι να πέσουν. Αλλά λέω ότι βλέπω αυτήν την περίοδο. Κάποιοι θα εξελιχθούν σε αποτυχίες. Και κάποιοι σε επιτυχίες. Ενημέρωση μας για τη σύλληψη του Γιώργιου, λέει, μα γιατί ο Γιώργιος συνελήφθη. Όχι, είναι ουσιαστικά η καταδίκη του από το ΕΑ. Και κάνει δεχτές καταγγελίες Παπαθεοδόρου και Αμαρουσίου. Ανακαλεί το πιστοποιητικό συμμετοχή του Προμηθεία και το θεωρεί ενοχών. Και υπάρχει τώρα ένα σεισμό που ταρακουνεί το ελληνικό μπάσκετ. Και θα δούμε. Γιατί ο Γιώργιος είχε ανάμειξη στον Προμηθεία ουσιαστικά και ήταν παράλληλα και πρόεδρος της ΕΟΚ. Και αυτό είναι σύγκρουση συμφερόντων. Και θα δούμε. Ανακαλεί το πιστοποιητικό του Προμηθέα και ο ίδιος κρίνεται ότι κρυβόταν πίσω από την ΚΑΕ Προμηθέας και επηρεάζεται τους αγώνες μέσω αποφάσεων. Εντάξει, είναι σεισμός στο ελληνικό μπάσκετ. Δεν θα σας πω φώναζε ο Γιαννακόπουλος. Δεν με ενδιαφέρει αν φώναζε ο Γιαννακόπουλος ή ο Αγγελόπουλος. Με ενδιαφέρει ότι πρέπει να γίνει μια σοβαρή έρευνα γιατί το ελληνικό μπάσκετ πάει μπροστά λόγω ιδιωτικών κεφαλαίων των παραγόντων. Παναθηναϊκού Ολυμπιακού ή Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, αν προτιμάτε, και πάω κάρι. Και λίγο να, τώρα αυτές τις 4-5 ομάδες τώρα ανεβαίνουν. Θέλει αναδόμηση το ελληνικό μπάσκετ και να μην σας προβληματίζει γιατί χάνει από την Πορτογαλία. Γιατί για κατ' εμέ απουσιάζει το σοβαρό πλάνο εκκόλαψης ταλέντων. Όπως ήταν κάποτε, να μην θυμηθώ ότι υπερπαίχτες βγήκαν Γκάλης, Γιαννάκης, μετά ο Διαμαντίδης, ο Σπανούλης.
0: Εντάξει, Γκάλης, Γιαννάκης, πάει σαρκετά.
2: Διαμαντίδης, Σπανούλης πρόσφατα.
0: Ναι.
2: Δεν είναι πολύ μακριά. Ο Σλούκα.
1: Υπάρχει ταλέντο. Υπάρχει ταλέντο στου Έλληνε παίχτε. Φτάνει να.
2: Νομίζω ότι δεν δουλεύετε σωστά το, ναι. το πλάνο. Πάση περιπτώσει, κάτι υπόδειξη Χρήστου Παναγίδη. Τερματίζουμε και είναι η τελετή λήξη τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ τον Δημήτρη Κυριάκο και τον Ηλία Μπράτσον που ήταν μαζί μου εδώ στην παρουσία τη εκπομπή. Γιώργος Λεωνίδου στο μικρόφωνο μαζί και ο Χρήστος Παναγίδης στη Ροντέχου που θα συνεχίσει να είναι μαζί σα. Γιατί έχουμε στι 4 αθλητικό δελτίο με την Αναστασία Πέτρου και 4 με 7 την εκπομπή. Δώσε πάσα με το Στέγιο Παπαμεσίος. Από εμά, καλό υπόλοιπο. Γεια σα.
5: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
7: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's. Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον

0: εκτός των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.
2: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Η καλή εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι απλά επιλογή, αλλά στρατηγική επιτυχίας. Ακούστε τους πελάτες σας, αναγνωρίστε τις ανάγκες τους και δώστε λύσεις. Ένας ευχαριστημένος πελάτης μπορεί να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής της επιχείρησής σας.
5: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
6: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή sport σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
7: Πίνας. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
8: Αλφαπίτσα app. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
7: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε, και καλωρίζικο.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
11: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. Με βάση στατιστικά δεδομένα εσωτερικής έρευνας που έχει διενεργηθεί από την ECO. ECO.
12: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
13: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 4.
15: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
16: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
18: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
19: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Αξιολογείται η περίπτωση του Πέτκοβιτς στην Ομόνια για την επιθετική γραμμή στις 7 το τελευταίο της φιλικό επιπολωνικού εδάφους κόντρα στην Κορώνα Κιέλτσε, τηλεοπτική μετάδοση από το Ομόνια TV. Θετικές είναι οι ενδείξεις για παραμονή του Λουκάσεν στην Πάφο, το ψάχνουν για κεντρικό αμυντικό οι κυπελούχοι. Σε πρώτο πλάνο στον Αποέλ, η απόκτηση επιτελικού μέσου σήμερα στις 6 η ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου. Εξετάζονται δύο περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών στον Απόλλωνα, στο Παζάρια Εκστρέμ και κεντρικό επιθετικό Οικιανό Λευκή. Κρίνει το ρόστερ της ανόρθωσης ο Ελ Μαέστρο εν μέσω προετοιμασίας, κλείνουν και οι εκκρεμότητες στα διοικητικά. Στόχος στην ΑΕΚ να γίνουν άλλες 3 μεταγραφές, συνεχίζει την προετοιμασία της στην Ολλανδία η ομάδα της Λάρνακας. Ενίσχυση με 2 κεντρικούς αμυντικούς, το πλάνο στην ΑΕΛ παραμένει στα υπόψη ο Βιλανουέβα. Μετά τις 12 αποχωρήσεις στον Άρη εντείνονται οι προσπάθειες για προσθήκες. Με τον αγώνα Γαλλία-Μαρόκο αρχίζει απόψε στις 11 η φάση των 8 του Μουντιάλ. Πολύ προχωρημένες οι συζητήσεις του Ολυμπιακού Πειραιός για Στάνιτς. Φουλάρι για Χατζηδιάκο, Εκστρέμ και Φόρο ΠΑΟΚ. Επίσημα προπονητής της Φούλα μου Αρμπελόα. Έτοιμη να κάνει δικό της τον Μαντζάπη είναι η Νιούκασολ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε πάσα».
20: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
22: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
23: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
24: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
25: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
26: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
25: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.

Καλά μου έμα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Στέλιος Παπαμονησίος, ο κύριος Χρήστος Παναγιδής είναι εικόνας Φιλάρχης. Σήμερα η μέρα μπέπτει να δίνουμε ενός Ιουλίου του 2026, η μέρα απαχωνισμού του Εθνομάρτυρα Κυπριανού. Κύριε Παναγίδη, αιωνία του η μνήμη. 9 Ιουλίου του 1821. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με μπορείτε και σε ευχαριστήσετε στους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και την Μπίτσα Παπαντζόγος. Έχουμε προγραμματίσει για το Μουντιάλ τώρα, ακόμα έναν ειδικό εθετουήν με τον κύριο Τάσον Κυριακού. Και περιμένουμε για να πούμε μαζί, θα πούμε αμέσως μετά, επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος, και για τα δώρα και όλα τα σχετικά από την εκπομπή εδώ σε Πάσα. Γιατί από Δευτέρα, να σας προδιαθέσω, μέχρι και την Παρασκευή θα δώσουμε την δυνατότητα να δεχθήκεσετε μία μουντιαλική φανέλα της Βραζιλίας. Οριγινάλε περιποιημένη. Εντάξει. Λοιπόν, πέραν τούτου να πούμε, θα δώσουμε ακόμα μία Παπαντζόγκος απόψε. Αυτή την φορά από Παραλίμνη, στο κατάστημα Παραλιμνίου. Θα κληρώσουμε αύριο 100 ευρώ βάουτσερ από την απάντηση του Δημήτριου. Θα δώσουμε και την άλλη Παρασκευή. Είπαμε και κρύουμε σε ό,τι αφορά στις φανέλες, Ομόνια από Ελλάδα Πόλων. Έχουμε original φανέλες για την επιλογή εντός και εκτός εδραστολή. Συν ένα διαρκείας της Ομόνιας την ίδια ημέρα, 17 μηνός. Έχω την έννοια του Τάσου Κυριακού. Κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια να δούμε αν τον. Ένα από τους που τραμπάρουν, ρε κομπάρε ο Τάσος. Έπιανε την κουβέντα. Τι θεωρείς εσύ? Κάνω λάθος εγώ τηλέφωνο, ρε.

0: Είναι τελευταία προσπάθεια. Κάτι πρέπει να έχει ο φίλος μας. Πάμε σιγά σιγά σε κόσμο και μιλούμε. Είναι τύχημα στις δύο τελευταίες ημέρες. Λοιπόν, έχουμε την πρώτη καλησπέρα από τον Γιώργο από την Τερίνια που θέλει ταβέρνα να απάντησε βρέμα μας 6-28. Ναι, αλλά αμάν, να το πω τον έτσι άμεσα, όταν κερδίζετε κάτι που μια ταβέρνα, με μου τα αλλάσετε παιδάκια να θέλετε να πάτε αλλού και να δυσκολευκόμαστε και να κατεβάζετε μια μούτρα σας, αντιλαμβάνεστε δεν κερδίζετε πάφο. Έτσι μπορώ να σας κάνω στο παραλίμνη μετά. Εντάξει. Ενώ με βάλε, άμα δεν θα πάτε στην Παπούλα, δεν θα πάτε στο Παρελμία, δεν θα πάτε στον Αγιόν Επιφάνιο, δεν θα πάτε οπουδήποτε, καλύτερα με το βάλετε. Κόφτε και την τύχη κάποιου άλλου, ας πούμε. Εντάξει, το λέω με αγάπη είναι το πράγμα. Λοιπόν, επαναρχίζει το Μουντιάλ μας, κύριε Παναγίδη. Κάνε μου τη δική σου συμπρόβλεψη και πάω σε κόσμο. Αμέσως. Γαλλία με Μαρόκο. Θα μιλήσεις. Εσαι κοφτή. Εβοήθηκες. Καλά να πάθεις. Έτσι. Πάμε σε κόσμο σιγά σιγά. Έλα. Πάμε σε κόσμο να μανιχαστεί. Εντάξει, μιλάω. Εντάξει. Μακάρι να είναι εντάξει. Έτσι, τα πριν 10 λεπτά μιλήσαμε για αυτό που ανησύγησα λίγο. Πράγμα μια νηλιά από ο τόπος του εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε και θα σήμερα να θυμίσουμε 6 και 5, 6 και 7 πάνω κάτω. Πέμω. 1-2, Γαλλία, Μαρόκο. 1-2, εφορμαρίστηκε ο Παναγίδη Ρεκοπέτσι. Εφορμαρίστηκε ο Παναγίδη. Ξαφνικά όπως ήταν σε λίθαργο, για να καταλάβετε ας πούμε την σκηνή, ευκήγε, εστάθηκε όπως το κυπαρίσι και με μπόλικη αυτοπεποίθηση. 1-2 έδειξε μου. Ως που μου δίνει 5-5, όπως την άλλη φορά, σημαντικό. Έμαζε καθιάσει. Λοιπόν, 6-5 με 6-7 πάνω κάτω. Ανδρέα Σταύρου στο ρετρό 3-5-7 με μπόρικη καριέρα σε από και δόξα δράμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και πάμε ο Ιθέος.
0: Ποιος?
1: Καντέμογλου οριτζινάλε.
0: Καλώς τον έτον Καντέμογλου, καλή να αρχή.
1: Άνοιμαν Κοφινιού.
0: Άνοιμαν του Κοφινιού, μάλιστα.
1: Και έπρεπε να παραβλέψεις το όπως το Κυπαρίσι. Το όπως είναι Κυπαρίσι ο κύριος Παραγή.
0: Βέβαια, εντάξει, το οποίο όμως όταν φύσα ώρα μπορεί να γίνει λίγο, να ταλαντευτεί.
1: Ναι, αφού κάνει δε στον τεσκινής, δεν τες κάνει, εν ταλαντεύεται για με.
0: Ναι, ανακατώνεται.
1: Ένα όπως το Κυπαρίσι. Κύριε Παραγή, ήθελα να ρωτήσω και να πω και να ξέρει ο κόσμος ότι στο προηγούμενο να γίνει και να έκρουσε το μικρόφωνο.
0: Ναι, όχι έκρουσε, δεν πήρε φαθιά.
1: Μάλιστα, φαντάστο να και ο κύριος Καντέμογλου μαζί με ο Μάστρο που ανάβολα.
0: Φίλε, με τούν την έννοια ειλικρινά που σου λέω, σε ευχαριστώ πάρα πολλά.
1: Μάλιστα.
0: Οφείλω να εκφράσω δημοσίες ευχαριστίες.
1: Μάλιστα, στο επόμενο όμως ελάτε με όπλα κράνη εξαρτήσου.
0: Στο επόμενο μπορεί να πάμε να βρούμε καμιά ποταμοσιά και να καθαρίσουμε γύρω-γύρω να κάνουμε αντιπυρητική ζώνη. Καλού κακού.
1: Μάλιστα, κύριε, πιάζω από την καλύτερα.
0: Καλά έκαμες. Εσύ να μου λαλείς πόψη έτσι που περιέργει αν τώρα το Γαλλία Μαρόκο.
1: Εγώ θέλω να φκεί η Γαλλία, αλλά πολλά δύσκολα νομίζω. Αφού είναι όπως τα τρένα πόψη τα κύριε.
0: Πόσα δηλαδή.
1: Εγώ νομίζω
0: ότι ήταν ο φίλος σου. Έλα κάτσε.
1: Ένα μηδέν.
0: Ναι ρε, άνοιμα του Κοφινιού, πέ μου αν δεν μπορεί να γίνει ως απόψε.
1: Ένα μηδέν Γαλλία.
0: Ακούες ένα που είπαν ότι αμάν έλειπα η ώρα και ήταν ο μάστρος σου και κρουσένει του είπε να του και εγώ την επόμενη δεν μπορεί να γίνει, αλλά να πάμε να βρουν καμιά ποταμοσιά να κάνουμε έναν αντιπυρητική ζώνη και αντιτρώσουν. Καλησπέρα από τον Πάρατσο.
1: Χαιρετίζω τον Πάρατσο τον Μέγα.
0: Μάλιστα κύριε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενη κυρία. Ρε μα μπορεί να τάσεις τώρα, ανησυχώ τώρα, ειλικρινά πάω ανησυχώ. Πρώτη φορά το κάνουμε το πράγμα. Ο τάσος ο Κυριάκου ρε κουμπάρε. Πριν 12 λεπτά είμαστε εξηγημένοι, όμορφα περιμένω να ανταλλάξαμε για απόψεις.
2: Μπορείς να
0: γίνει
2: κάτι.
0: Ναι, πάντα, είχα σημειώσει. Αγώ πια να δω ζωντανά. Είπε θάλασσα ρε και έπαιζε μέσα στη θάλασσα, δεν μπορούμε, μη κακόντου. Αλλά τα σπίτι είπε μου. Έχει πισίνα. Και συνάφερε μου μήτρο πάνω. Ναι, τέλος πάντων. Ναι, πόσο ζά.
2: Είχα μια
0: δουλειά
2: Λευκοσία και
0: είπα
2: να περάσω
0: να
2: σε δω πρώτα. Να πω στο Μουχτάρι να δω
0: να μου γυρίσει και τελείω. Ναι, να ελέγξει την κατάσταση. Νομίζω πως έχουμε
2: έκτακτο διοικητικό συμβούλιο. Δεν έχουμε τίποτε. Όχι,
0: δεν έχουμε
2: τίποτε
0: σήμερα. Να χαιρετήσουμε τους ακροατές σας. Ναι, βέβαια. Είχα μια δουλειά να μην πάμε στο ψυγείο ή να πούμε το πάμε στο 77. Ήταν εντάξει, ούτια σου.
2: Είναι πια ακόμα, είπα σου ήρθα στο Μουχτάρι πρώτα να βγάλω το χαρτί να μου πιστοποιήσει ναι, να πω της Λευκοσίας, ναι.
0: Οκ, είναι είσοδος της Λευκοσίας.
2: Μόλις ήρθα.
0: Μάλιστα. Κάτι, τώρα σε 10 λεπτά να πάω να πιεις παγωμένα. Για να τηλεφωνήσω του καφέκι, δεν έχει πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο Αθέρια, πια με την κουβέντα, δεν ξέρω, ο Τασάρος δεν ξέρω, τέλος πάντων, δεν το ξέρω. Μεγάλα εντάξει. Λοιπόν, στο 23-24 για να μην ξεχνούμε μαζί, γιατί πλησιάζουμε προς το τέλος, κύριε Παράτσι. Την Παρασκευή να δούμε 100 ευρώ βάουτσερ από την απάντηση. Όπως η τέταρτη φορά, να δούμε 6. Λοιπόν.
2: Βάουτσερ από την απάντηση.
0: 100 ευρώ, ναι, να πάει ο κόσμος.
2: Ναι.
0: Όμως κάθε Παρασκευή.
2: Ναι.
0: Έχουμε μια παπαντζόνηση έξτρα λάρ και πιάνει ο καντέμο γλουμιά. Έχω την έννοια του Μαχαζιουζίνου. Να μιλήσω με τον Ανδρέα. Απόψε για το παραλίμνη. Έχουμε 4 παρελές original. ΑΕΛ Απόλλωνα από Ελωμόνια.
2: Εντάξει.
0: Και έχει την επιλογή σαν όταν κερδίζει ενώ εντός ή εκτός έδρας. Μπορεί κάποιον να δει εκτός έδρας. Την όλη την νέα αντιστολή. Και έναν εισιτήριο διαρκείας έκτακτον της Ομονίας. Τούτα την άλλη Παρασκευή. Λίγο πριν φύγω με λίγες μέρες.
2: Ναι.
0: Ναι. Είμαι και ο πλάσμα του Θεού.
2: Εντάξει, μπορούσε να
0: τα πει. Ρε, τρεις ώρες τα μέσα τα μιλώ μόνο μου. Κάμνω μονόλογο, κάμνω το ένα, κάμνω το άλλο. Με τα ρέμματα, με τα αυτά. Έμαθα είναι νοηματική, είναι έκαμα, έπιασα.
2: Ναι, αλλά μπορούσε να αποφύγεις, είμαι και εγώ.
0: Α, οκ. Είπε μας κανένας καλησπέρα, ένα που καμανιά. Πάμε και ξανά στο 77-75 και ούτε τα γραμμές σε οτιδήποτε. Παρκέται πιο. Ωραία. Πάμε στο επόμενο στο 77-77-10-20 να δούμε τι γίνεται και στο 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Να μου γίνεται τούτο, ο εμπροηγουμένος, εντάξει. Έχουμε και εγώ χώρα ανεντία.
2: Ποιος είναι τούτος?
0: Αν κατέμογλου.
2: Κατέμογλου και δε χώρα, ένα φύγω.
0: Μεν διασταυρωθεί. Ένα όνομα του Θεού.
2: Λίγο,
0: δε μου.
2: Αφύγω σήμερα και σκούμε.
0: Ναι ρε, ναι, τέλειωσε. Πήγαινε στο καλό και τέλειωσε. Ο Γιάννης για φανέλα από όλα σε χαιρετώ στέλνιο μου καρόν από εμά. Καρόν από εμά Γιάννη μου 488. Καλησπέρα σε τύριο νομόνια σε χαιρετώ 172. Ξέρεις ποιος είμαι τούτος. Ξέρεις ποιος είμαι τούτος ρε Παρή. Α, ξέρεις. Πέντε τύρις. Καλησπέρα.
3: Κύριε μου καλησπέρα.
0: Πέντε καλησπέρα.
2: Ω, γεια σου κύριε Γιώργη Αντωνίου.
3: Γεια σου κύριε Παρή. Να μου κάνεις.
2: Είμαστε καλά φίλοι μου.
3: Ωραίο τον του έτσι θα τσάμε τη λευκότο.
2: Δεν χρειάζεται να
0: ζηλεύκει ρε φίλε,
2: απλά εντάξει.
0: Καλά ρε, ζηλεύκουν άλλοι να ζηλεύκουν
3: και φίλοι μας ρε. Με την καλή είναι μια ρε παιδιά, το ότι για μένα, για αυτό που να ζηλεύκω το. Εν και με αυτό που ζηλεύκω με γατσί για γιόνομα, ξέρουμε πολλά καλά. Ενώ ότι ωραία παρέα θα τσάμε. Ακέρα μου λίγο τώρα για μένα.
0: Ελάς, οπότε μπορεί να κλείσεις, μπορεί να τελειώσεις πια στον Τάσον Κυριακού τηλέφωνο. Είναι τα λόγια τραμπάρε μας στον Άρα για πρώτη φορά στην ένδοξη φιλία μας.
3: Ποιος σε
0: τραμπάρε, Τάσον? Ναι,
3: δεν υπάρχει ρυθμός να σε τραμπάρε.
0: Ακριβώς εντός μου πανήσυχο.
3: Πώς σε τραμπάρε?
0: Πιάσε τη διαφάνεια ευκήγεν, είμαστε ξεκινά μιλήσω για το Μουντιάλ.
3: Α, βιέννα σου, βιέννα σου, πιάνε πια κάτι, του είχε Τάσον, γι' αυτό μπορεί να απαντήσει. Λοιπόν, εγώ το μόνο πράγμα που θέλω να σχολιάσω.
0: Τι είναι καλαμαράκι από Σέρρας? Ένα λεπτό έρθει ένα καλαμαράκι από Σέρρας ο φύλακας. Έχει τίποτα ρε? Μαρόκο. Επίεν το Μαρόκο. Εντάξει, αν είχε λίγο νε, τούτος έχει χειρότερα.
3: Έχει κανένα λογιστικό που εσέρες.
0: Δε μου.
3: Κανένα λογιστικό που εσέρες, έχουν ωραία λογιστικά τι πάνω.
0: Δεν καταλάβα.
3: Κανένα λογιστικό λέω, γλυκά, γλυκά από τις Σέρρες.
0: Από τα Σέρρας.
3: Από τα Σέρρας, ναι, υπάρχουν ωραία γλυκά.
0: Ναι.
3: Πάτε περιπτώσει. Νομίζω σήμερα ότι ο πρόεδρος της FIFA έκανε ανακοίνωση για το διευθυντή, νομίζω το Αιγύπτο μαζί με την Αργεντινή. Ξέρεις ότι το πράγμα πρέπει να γίνει πριν δύο μέρες. Σαν να διαρκήσαν πολλά. Σαν να και επειδή είχαμε διαμαρτυρία και ομοσπονδία της Αιγύπτου, οι προπονητές, ο κόσμος, πάρα πολλοί στα Facebook, στα social media είπαν ότι δεν θα ξαναδούν παγκόσμιο κύπελλο και θερμοποιηθήκαν οι κύριοι, τώρα ήθελαν να κάνουν ανακοίνωση σήμερα. Έχεις δύο μέρες που κατασπάξαν την Αίγυπτο και θυμηθήκαν μετά από δύο μέρες να έρθουν σήμερα να πούμε.
0: Μα έκαναν κι άλλα λαθείς σε άλλους αγώνες ρε φίλε. Εμένα ήταν καλές, ήταν καλές ειδήσεις. Έχω την έννοια τώρα που εμπρομητηρικά και ξέρεις εννοώ μπορεί και να το κάνεις τα λάθη ελάθη της διαιτησίας. Τώρα σοβαρά μιλώ τα λάθη ελάθη της διαιτησίας, αλλά όταν, όσο προχωράς σε βάθος ενός θεσμού όπου πιο κρίσιμες οι αναμετρήσεις, ένα λάθος μπορεί να στερήσει και από τον το ολόκληρο τίτλο. Κατάλαβες. Ναι, πεις ένα άνθρωπο που όχι, που η στιγμή που έχουν το VAR, τουλάχιστον σε θέματα foul, offside, penalty, δεν πρέπει να κάνουν λάθη. Δεν πρέπει να κάνουν λάθη.
1: Φίλε, η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι ένα διαιτητή μπορεί να κάνει λάθη, να πω ότι κάνει πέντε εναντίον τη μια και τέσσερα εναντίον τη άλλη.
0: Δεν φίλε να κάνει πέντε σημαντικά, να το διορθώσει και στα πέντε όπως το πάρ.
1: Ακριβώς. Το θέμα είναι να πω ότι μια ομάδα 40 χρονιάτη καμιά, για μένα εσφαγίδουν το πράγμα και πρέπει να το δουν που την ίδια στιγμή, που την ίδια ημέρα, να τιμωρηθεί ο διαιτητής που την ίδια ημέρα και να αποβληθεί που την UEFA. Τούτο ήταν καθαρό.
0: Ο άλλος λέω σου, δεν χρειάζεται να ξέρεις κανόνες μου ρε. Ο άλλος ο Γερμανός έπκαλαν το πόδι του 2 μέτρα και χτύπησε το παστί και βαλί και πήγαν και βάλαν γκολ και φάνηκε διαγυμνό πταλμού ρε φίλε, τώρα με να κατάλληλα παράβαση. Εν το είδε ο βαρίστας και έκαμε και στη σέντρα ο διαιτητής μια χαρά. Τούτο είναι και σκάνδαλο ρε.
1: Να δούμε πόψε η ώρα 10 το Μαρόκο Γαλλία, έτσι πόψε.
0: 11
1: πόνοι, εντάξει, να κάτσουμε να δούμε αν καταφέρουν τον κανένα μικρονό, να δούμε πώς θα πάει η διαιτησία σήμερα, μετά από την τιμωρία του διαιτή, να δούμε κάποια να παραδείγουν.
0: Χαίρετο.
1: Καλή συνέχεια, να πιω να δράσουν τώρα.
0: Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, αγαπημένα μου Στέγιο.
0: Καλησπέρα, Αντρεούδη μου.
4: Και να στέγιμαστε ο δύο αμήμερος, ότι ο Εθνικός Άχνα, τον πήραν τον Μοροσαριστή, τον Παναγιώτη Αμέλη.
0: Α, για είπετε να έρθεις μες στον Ιούλιο να κάνεις εκπομπή ρε κομπάρε.
4: Πότε να με φέρει.
0: 1η του Αυγούστου τελικά.
4: 1η του Αυγούστου.
0: Ναι, να κάνουμε καλό ποδάρικο.
4: Okay, να
0: έρθω μέσα στο ημερολόγιο σου για πόνια αντζέντα σου, για πόντα ραντεβού σου. Πάρε και εμένα το γιο του Σπύρου που είναι αστρομερή, δίνω ότι πρώτη του Αυγούστου θα κάνουμε εκπομπή.
4: Okay,
0: γεια σου, ανταποκριτή μου.
4: Το πρώτα την κατηγορία στην Ελλάδα κήκε εθνική αυτά κατηγορία κήκε ο Ηρακλή Θεσσαλονίκη.
0: Ο Ηρακλής δεν πούτε συμπάθειες μας, ρε Ανδρεούδη μου. Ο Γύρεος δεν πούτε συμπάθειες μας, ιδρύθηκε το 1908. Μάθε το, σημείωσ' το.
4: Okay.
0: Το 1908 που ιδρύθηκε και ο Παναθηναϊκός.
4: Αν το ήξερα.
0: Εντάξει, πάρ' το
4: λίγο. Μαγαλώ να πω σένα.
0: Να είσαι καλά.
4: Σε καλύτερα, πάει.
0: Λοιπόν, ο Πύριος 172, καλησπέρα σε τρίτη ορμονία, χαιρετώ. Ο δύο κοντά τον το χαιρετώ, νευριάζει με μάντο, αμάν το δέχομαι που τούτο. Το. Τι λέω, εγκάποιοι που με μάθανε στα μηνύματα.
2: Ο φίλος μας ο Βασίλης.
0: Ο Βεντετίδης. Λοιπόν, σύζυγον ομόνια Εμίλιος πάνω ζώδια. Τέλεια γειτονάς ο Εμίλιος πάνω ζώδια. Ξέρεις, πάνω ζώδια αστρομερίδη μας είναι πάνω ζώδια και μετά αστρομερίδης. Είναι υπεροχές πάνω γεωθήκαμε δημοτικό. Πέναμε κάτω στη Μόρφου με το ποδήλατο. Πέναμε φρίγου όμως. Ερχόμαστε στην όμως και παίζαμε και να πέναμε δρομένοι. Ένα μπήκε γλώσσα. Ειδικά για πόνο Αρχάγγελος πας στην Κουρβούα που είναι εκκλησία, γίνει αξέχαστη εκκλησία. Μεγάλη πανηγύρις, 8 Νοεμβρίου. Αρχάγγελος Μιχαήλ στη ζώδη.
2: Έτσι όμως την παρακλησία, Αρχάγγελος Μιχαήλ.
0: Ναι, πας ενώ μες τον κύριο τον μόνο ακριβώς. Και ήταν μάνη φορού, είναι κούρβα και έπιανε στο για τον Αστρομερίδη. Έτσι, αμέ ήταν...
2: μα τότε θα ήταν με τσίρε,
0: φίλε. Βέβαια, δημοτικό λέω σου.
2: Ναι.
0: Φανέλα από όλο 388, ο 111, πρέπει να ο Χριστόφορος. Έτω, θυμούμε τον μόνο. Φανέλα Ομόνια και εισιτήριο διαρκείας ο Χριστόφορος. Άγιος Δομήτριος και ο Μένελα ως πρόκριση. Μάλιστα. Βεντετίδη. Πάμε διάλειμμα σε σημεία μαρτυρίας και επιστρέφω.
5: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet.
6: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
7: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet όλα τα σώ.
6: All Win Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
8: Πέμπτη σήμερα στις 9 για τα προκριματικά του Europa League Hajduk Split Žilina και στις 11 για το παγκόσμιο κύπελλο Γαλλία-Μαρόκο.
9: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
10: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
11: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
10: 15. Από πού θα πάμε?
11: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
10: Τι?
11: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
10: Τώρα μιλάς σωστά.
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
13: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
14: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
15: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
16: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
17: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις. Όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
18: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
19: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
20: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Jackpot στο Joker. 4.700.000 ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
22: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο Safer Gambling gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
21: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
23: Στην ECO ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. Με βάση στατιστικά δεδομένα εσωτερικής έρευνας που έχει διενεργηθεί από την ECO. ECO.
24: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
25: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
26: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
27: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

Συνεχίζουμε στην εκπομπή εδώ σε Πάσα, πάντα από τον Super Sports 104 Πανκυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, 24 μηνύματα. Λίγο στα μηνύματα σας είπαμε μπριστάκι, τι μπορείτε να στείλετε μέχρι την άλλη Παρασκευή. Τούν την Παρασκευή να δούμε 100 ευρώ βάουτσερ από την απάντηση. Υπόψη να δώσουμε τον Παπαγιούνς γιατί από το κατάστημα Παραλιμνίου. Ο φίλος μας ο 250, γεια σου κύριε Στέλιο που μου είσαστε λεβέντο παρέα, βέβαια ρε φίλε. Ο φίλος μου ο Παυλάρας Ανόρθωσης, απάντηση να δεις τις παπάδες του Ωνάχη απόψε λαλή. Μάλιστα κύριε, μάλιστα. Ο 172 χαιρετίζει μας το φίλο μας τον Πάρη. Πάμε 77-77-10-20 σιγά σιγά κύριε Παναγίδη. Ο Τασάρας μου είναι εντάξει, οκ, okay, απλώς ξέχασαν το τηλέφωνο, μην περάσει. Αύριο συζητούμε. Να μου λέει, είσαι μια παρέα μου, λέει, που λείπει η πισημύρα του, κάτι τέτοιο. Εντάξει, ρε φίλε, οκ. Πρώτη φορά μου το έκαμε και πραγματικά ανησυχείς, αλλά εντάξει, μια χαρά. Κάπου ξέχασα το τηλέφωνο του. Το τελευταίο τετάρτο. Ο 613 εισιτήριο διαρκείας Ομονία Κασιλάκας, μάλιστα. Την άλλη Παρασκευή είπαμε. Και 4 πανέλες από Ελ Ομόνια, από Λον ΑΕΛ θα δοθούν την άλλη Παρασκευή. Από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου του, οπότε ευχαριστούμε. Και την άλλη Παρασκευή να δώσουμε και την Μουντιαλική Φανέλα της Βραζιλίας, κύριε Άκη Χριστάκια Εκάρες, που έχει ένα μήνα που στέλνει. Βραζιλία, το ράπον να κοντέψει ένα ξεχάσει.

0: Η Βραζιλία, τώρα μπορεί να κοντέψει ένα ξεκάθαρο. Αλλά αν την εβδομάδα να ισχύουν τα μηνύματα, αλλά λόγω του. Εκεί ισχύουν προηγουμένω. Ο Γιώργο τον Πέτρο ξεκίνησα μαζί. Τον Καρκαντέρα. Τα λεμεντόπεδα τη Αλάμπρα, έτσι του σειρά είναι τότε. Ανδρέα Σταύρου και Γιώργο Πέτρο τον Καρκαντέρα. Τον Καρκαντέρα θυμάται. Ούτε στον έθιμο να θυμάσαι εδώ. Γι' αυτό μου έβγαλαν Καρκαντέρα. Ο Καρκαντέρα είναι και κάναμε και σεμινάριο δωρεάν, κατάλαβε το. Ο Καρκαντέρα ήρθε στον Εθνικό Πυρίο το 1974. Ήταν ένα σπουδαίο σεντερφόρ με τον Μουσταγκούνιο κλπ.
1: Μα παρεμπιπτόντω έτσι τη συζήτηση του και προχτέ.
0: Κιού.
1: Κάποιον συζητούσε για τον Εθνικό Πυρίο, ήταν μεγάλη ομάδα και είπε για τρει Κύπρου που είπε ταυτόχρονα.
0: Ναι.
1: Και ήταν

0: Και ιστορία μεγάλη είναι που σου λέω. Πήγα σε τέρπα. Και πήγαινε ταυτόχρονα και ο Κολάκης. Δράζει ο Κωνσταντίνου. Του είχε τρεις μεγάλες μορφές. Ο Κωνσταντίνου είχε ένα αντίπαλο, αντίπαλο κατάλαβες τερματοφύλακα, τον Χρήστον τον Αρβανίτη, ο οποίος ξεκίνησε μέσα στην Εθνική Ελλάδος. Και στη συνέχεια είναι μια Ολυμπιακό Πυριακός, έκανε μεγάλη καριέρα και ΑΕΚ. Και παίξαν μισά-μισά παιχνίδια. Φαντάσου πόση δύναμη κίνησε ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Κάμε σπουδαία παιχνίδια μέσα στον Εθνικό Πυριακός. Εντάξει. Ο Κουρίας ήταν βασικό center back. Ο Παπ περίμενε center for, ήταν ο Καρκαντέρα και λοιπά. Και κάποιο έναν αγώνα πάνω στην Τούμπα που φρέγεται ότι ήταν ντέρπι πάω ο Εθνικός. Ήταν τραυματίες και τρεις αμυντικοί κρεμμύδας, Κουρέας, ξέρω εγώ ιστορίες και λοιπά. Έμεινε που center back, τότε ήταν και το μάτι του μάνα. Έφωναξε τον Παπαδούλου. Έβαλε. Μιλούμε κόντρα σε Αποστολή, την Παρίδη που επέτανε ο Πάοκ τότε. Χέμον υποπίδη. Έτσι ξεκίνησε η...
1: Εντάξει, πάντα κάποιοι έχουν και τις ευκαιρίες τους.
0: Ναι, ναι, πήγαινε για Center for, πήγαινε σε Τσεμίνα, ναι. Το 1977 πήγαινε στον Ολυμπιακό, 1977-1978. Ήταν σπουδαία... Αλλά και η χρονιά ήρθε τέταρτος. Ήταν Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Εθνικός, Παναθηναϊκός. Ήταν η πρώτη χρονιά που ήταν η χειρότερη βαθμολογική θέση του Παναθηναϊκού στην πρώτη εθνική. Πέμπτος. Και τέταρτος εθνικός. Και παίζε με ΑΕΚ Ολυμπιακό 30-35 χιλιάδες στο Καραϊσκάκι και λοιπά.
1: Ναι, μα το Καραϊσκάκι, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η έδρα του εθνικού.
0: Και του σκιό.
1: Και του σκιό, ναι. Ναι.
0: Που ήταν στάδιο.
1: Ναι, ναι.
0: 45.000
1: όρθιοι. Ήταν το ποδηλατοδρόμιο αρχικά.
0: Ναι, ναι, ναι, στην αρχή. Ναι, ναι. Στην αρχή. Ναι, ναι. Μάλιστα. Παναγίδη, πάμε κόσμο. Εσύ είπα 100 φορές ότι άμα να ακούν κουβέντες, αρέσκει να ακούν τις κουβέντες. Ο Χριστάκης Αεκάρες, φανέλα Βραζιλίας. Ορίστε.
1: Άντε ρε Χριστάκη, για τα χρώματα της, το πράσινο κίτρινο που τη
0: θέλεις. Όχι, επειδή εσύ να φέρα προηγούμενος. Πάλε, ναι. Πάλε μπαλαν όμως. Γιατί για Δευτέρα είναι να θέλουμε.
1: Για τα χρώματα της, επειδή είναι πράσινο κίτρινο. Εγώ είμαι έξι.
0: Φίλος ο 103 των εθνικών, το διερείς είναι όφης πολλά λίγα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα φίλτανε.
1: Γεια μου Παναγία μου, γεια σου κύριε Ανδρέα.
2: Γεια σας, με ποιο μιλώ, γιατί μόλις τώρα έρθει
1: ο Κασάπης ρε, ο γείτος σου.
2: Ε, πάρει μαμά, εσύ είσαι ρε
1: φίλε. Εγώ είμαι φίλε μου, εγώ είμαι.
2: Φίλε, άλλαξε τη φωνή σου, μα είναι.
1: Ναι ρε φίλε, επειδή κάνω καριέρα τώρα.
0: Εν που την ώρα που πάρει το τρίτον η Αργεντίνη και πανηγυρίζει ακόμα. Ναι, ναι, ανακατώνεται.
2: Αμέ
1: βελτιώνεται
2: με τίποτε.
1: Η αλήθεια πανηγύρισα στο
0: 2-2
1: που χαμογέλασε.
2: Ναι. Όχι, κύριε Παπαδημού, sorry, αλλά να σε στενοχωρήσω. Εγώ ελκύθηκα από τους Αιγύπτιους. Εσφάξαν κανονικά.
1: Εγώ να σε στενοχωρήσω, ό,τι θέλει ας γίνει.
2: Εγώ να σου πω ότι υπόψε, κύριε Στέλιο Παπαγονισέως, η πτήση για το Παρίσι ξεκινά κατά τις 9 μετά τα μεσανυχτά.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
0: Ότι να χάσει Γαλλία.
1: Έτσι πιστεύω εγώ, έτσι θέλω.
0: Είναι... Η Γαλλία, άκουα σας πω γιώσκιο, άκουα σας πω γιώσκιο. Είσαστε φίλοι μας εκκρεχτή, είναι... Άρα σας πω κάτι. Η Γαλλία απόψε κερδίζει 3-0-3-1.
2: Θα μου κερδίσει απόψε.
0: 3-0-3-1, χαλαρός, χαλαρός.
2: Οκ, θα τα πούμε αύριο.
0: Έτσι, έχουμε το στοίχημα τα κύμμα.
1: Λοιπόν, μπορώ να εκφέρω γνώμη μου.
0: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα. Και 4-0 αδερί και 5-0 αδερί έγινε να προβληματιστώ. Ναι, εγώ προσωπικά έγινε να προβληματιστώ. Αλλά αν πάει ας πούμε αντί 3-0, αν πάει 0-1 είναι ένα χαρό, έγινε να στενοχωρήσω.
2: Εγώ δέχτω, σου δέχτω. Ναι. Πάλι μάλιστον να λέει τον κύριο Παπαμίσιος. Πόψε να περάσει το Μαρόκο. Θα πάει ήμι τελικά αφού δυστυχώς στο μονοπάτι της Ισπανίας. Θα πάει ήμι τελικά Ισπανία-Μαρόκο. Ούτως ώστε ο φίλος του Ευγενή να έχει μια από τις και ομάδες που είδαν που την αρκεί για να το πιάσουν στον τελικό.
0: Δηλαδή αν πάει Γαλλία-Βέλγιο μπορεί να κάνουμε και 14 ημέρες να μας πιάσει τηλέφωνο.
2: Αν πάει Γαλλία-Βέλγιο θα ανοίξει την τηλεόραση μπράβο.
0: Ναι.
1: Μπράβο, μόνο το ράδιο να ανοίξει.
2: Τούτο είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι.
2: Να μπορεί να δω Γαλλία-Βέλγιο δηλαδή.
0: Άριστα.
2: Ενώ αν πάει Ισπανία, αν πάει Ισπανία με οποιαδήποτε ή το Μαρόκο με οποιοδήποτε, μάλιστα κύριε.
0: Ναι.
2: Α κάτσουμε να το δούμε.
0: Μάλιστα κύριε.
2: Τόλοι. Αυτά πάμε να ετοιμαστούμε για το παιχνίδι υπόψη και να αγχώνεστε καθόλου.
0: Να σε καλά Ευγενή μου. Σε χαιρετώ.
1: Καλή συνέχεια Αντρέα μου.
2: Συνέχεια. Γεια σου πάλι.
0: Επόμενος καλησπέρα.
3: Γεια Στέλιο μου.
0: Ποιος.
3: Ο Χριστάκη ρε.
0: Ναι μωρέ Χριστάκη με η ΝΑΕΚ.
3: Και καλά δίγεσαι.
0: Είμαι καλά, εσύ δόξα ο Θεός ο ύψιστος.

0: ξέρω, μια χαρά. Δόξα να λέω, μαλλιά.
1: Ναι, πως.
0: Ένα να πω.
1: Ε.
0: Πρώτα, πριν να πω ομάδες, να πω ότι στην ΑΕΚ πρέπει να διαλέξουν έναν καλό τερματοφύλακα.
1: Ναι.
0: Όχι να πληρώσουν και να πιάσουν.
1: Ναι.
0: Ο τερματοφύλακας είναι μισή άμυνα, είναι καλός.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι ούλοι. Και η παίζει Ισπανία-Γαλλία.
1: Ισπανία-Γαλλία.
2: Γαλλία-Μαρόκο.
0: Ναι,
1: Γαλλία-Μαρόκο, Ιωκστάκη μου.
0: Γαλλία-Μαρόκο.
1: Ναι.
0: Είναι Γαλλία. Πάρουν ποιο είναι.
1: Είναι και όχι άλλο απόψη.
0: Άλλο και άλλο απόψη.
1: Άλλο και άλλο. Μετά είναι η Αργεντινή με την Ελβετία. Είναι το Περίγιο.
0: Δεν πειράζει. Πάρουν ποιο είναι. Άρα σημαίνει το παιχνίδι.
1: Κορδία με την
0: Κορδία με την
1: να σε καλά Χριστάκη μου Τσάκο.
0: Είναι αγάπη μου, λεβέντε Χριστάκη, του Μαρώνη.
1: Μάλιστα.
0: Γεια, λεβέντε και εσύ, γεια.
1: Όχι, φίλε 307, ο ένας επεξελάρι είναι 72 χρόνια, 76, 77, 77, 78. Και ο Πανιαράς επίεν, μιλάμε για τον Παπέτα, ο Πανιαράς επίεν το 78, 79. Ναι. Και έμεινε 4 χρόνια στο Ρόρι. Παπέτας 2. Και μετά έπαιγε Καστοριά 78-79 και μετά έφυγε. Αυτά. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο. Ρωτούν οι άνθρωποι ιστορικά πράγματα να μαθαίνουν τι να κάνουμε. Ένα λεπτό να δούμε. Σου ζητεί και λένε το πάλι λέει 960. Να πάνε να κάνουμε 960 για το πάνε. Τι θα κάνω ρε κομμάρε, έκαμε και αχέρκα το είπε μου προηγούμενο σκορ, έκαμε προχτέξε να μου.
2: Και θέλετε να μου εξήγησες αφού εγώ βλέπω γι' αυτό.
1: Ναι, εσύ βλέπω, αλλά προχτέξε να μου, κάτι έγινε και η κουβέντα πώς είναι ώρα να μείναν, κάτι τέτοιο σε πώς είναι ώρα, κάτι τέτοιο και έκαμε έτσι. Ρε καρκιάζε. Πάρε αγαπώ τον όμως. Η Στυλάρδα κανένα αρτή μπορεί να βρεθούμε, είπε.
2: Ναι.
1: Ναι. Τούτον είναι η είδησή της εβδομάδας. Πάμε σε επόμενο κύριο εσείς τη Δευτέρα. Χριστάγη μου θυμήθου η Δευτέρα, σοβαρά μιλώ τώρα. Από τη Δευτέρα και μετά να λάβουμε υπόψη τα μηνύματα για τη φαρέλα τη Μουντελεγγύη της Βραζιλίας. Μέχρι την Παρασκευή μπορεί να δοθεί. Εντάξει. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Σπέκιο.
1: Έτσι.
2: Χριστάγη θα κάρεσε.
1: Μάλιστα.
3: Τι κάνουμε.
1: Είσαι στην πλειοψηφία να με παράτσον τώρα.
3: Άρα χαιρετούμε να
2: γεια σου Χριστάκη μου.
1: Κι ο Εξίδες, μάλιστα. Αν μια και ο Ραφαέλος που δείξει λοδί μου ακόμα τέλειωσε.
3: Και στο συνονόματο μου. Τον κύριο Χριστάκη Παραγίδη.
1: Έκαμε το χέρι του πάνω, έκαμε πάτα. Ο φίλος από έκαμε πάτα.
2: Έκαμε πάτα, μην γίνει όμως.
3: Για δεν μας κάνει, αφού αγαπούμε το.
1: Ξέρει ότι αγαπάτε.
2: Και χαμογελά.
1: Μεγάλη κουβέντα, μεγάλη δύση σήμερα.
3: Είχαμε καλά πιο για τη γαϊκάρα μου.
1: Να μου είχε την ΑΕΚ. Θέλετε τρεις παίκτες, είναι να μου θέλετε. Και συνεχίζετε την προετοιμασία στην Ολλανδία. Είναι ευχαριστημένος να μιλήσω τώρα. Είμαι ευχαριστημένος τώρα. Πρώτη φορά το είπε το πράγμα. Είμαι ευχαριστημένος
3: λέει.
1: Ναι. Μα πού είσαι τώρα, ναι, περιοχή είσαι.
3: Είμαι Αγίου Στριμικιά, στο Αγίου Βασόνα.
1: Α, ήμουν το πρωί, ήμουν το επέρασα το πρωί μου τους Αγίου Στριμικιά, ναι. Έχει έναν ωραίο μικρό που είναι το μοναστήρι για μένα, ο Άγιος Ραφαήλ πιένε από το γερί σου.
3: Ναι, περνώ δάχτυα.
1: Είναι κοντά στο κεκρικό κόμπο, πιένε για μένα και έχει τα πέλα.
3: Όχι, δεν τα πέρασε, τα πέρασε αύριο.
1: Πιένε αύριο από το γερί σου.
3: Ναι,
1: ναι, το συγχαστήριο του Αγίου Ραφαήλ. Ναι, πήγαινε να έψω για να σε μια χαρά μέρα έχεις
3: έγινε. Αυτά
1: τα πω για ξιάσα. Έψε να για να ξηγάς έψε κι άμα να μην Χριστάκη μου. Ήταν να μας τραμπάρει με ο Μπάρι.
3: Ευχαίνω ο Μάριος μου.
1: Βε μου.
3: Ο Μάριος μου έπιασε.
1: Όχι, δεν έπιασε. Έπιανε άλλος ο Χριστάκης που ο Μαρώνει, που θερένει. Που αξίζει.
3: Ο κύριος καλός άνθρωπος.
1: Α, προσεκτικά.
3: Έγινε. Το λοιπόν,
1: να είσαι καλά.
3: Την αγάπη μου να προσέχουν όλος ο κόσμος εις τους τρόπους.
1: Να είσαι καλά, σε χαιρετώ.
2: Καλησπέρα.
3: Έγινε. Bye bye.
1: Άλλος έχεις. Ο Πέντες, καλησπέρα κύριε Στέλιο. Ραφαέλος Αεκάρα Ξυλοδύμπου. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
1: Ποιος κύριος?
2: Ο κύριε Τάσος.
1: Ο Τάσος Σωτήρα.
2: Κύριος Τάσος.
1: Έλα Τάσο μου.
2: Γεια σου κύριε Τάσο.
4: Και πάρε μου και Χρήστο Παναγίδη. Δεν το ψάχνει ο Χρυστάκης Αεκάρ στο Μάριο. Να του δει για τενεκούκια βάλε.
1: Αφού έφερα τον πάρε τα μέγια να επιβεβαιώνει.
2: Δεν έχουμε τενεκούκια κύριε Τάσο μου.
4: Ναι. Αγαπητέ πάρε μου.
2: Έλα.
4: Έβαλα στοίχημα με τον Λεωνίδο. Ας επάρεις ένα στοίχημα εσένα. Αν φάει βλαούναν ο Καμοδανέζη, κερδάς. Αν δεν φάει, κερδώ.
2: Κοίταξε να δεις. Όχι μόνο να φάει φλαούναν, να φάει και κλέφτικον τον επόμενο χρόνο που τελειώνει 30 το Οκτώβρη.
4: Εγώ είπα σου μια...
2: Κι ό,τι Οκτώβρη.
4: Δεσμεύεσαι στον αέρα, μάρτυρα το δύο δίπλα σε ο Στέλιο μου.
2: Να φάει φλαούναν, κύριε... Άκου να δεις. Και να με φάει φλαούναν και προβληματίζει μας, να βρούμε κάποιον καλύτερο.
4: Εντάξει, τι είχε πρόβλημα, γιατί ο τραπέζι να μας ενδιαφέρει.
2: Σημασία, αν έχει ο τραπέζι.
1: Εγώ να με μαρτυράς.
2: Όχι, εμείς είμαστε οι ακολούθοι. Το στοίχημα είναι μεταξύ Λεωνίδου και κύριε Τάσου.
1: Και εμείς είμαστε παρόντες να επιβεβαιώσουμε τον νικητή.
2: Ναι, απλά για να γεμώσουμε το τραπέζι.
1: Και δοκιμαστές.
2: Ναι, να μην είναι μόνοι τους.
1: Ναι, ναι, ναι, πάει μαλλό σου.
2: Ναι,
1: μάλιστα. Οκ. Θα κάνουμε ειρηνευτική δράση.
2: Σωστό.
4: Άρα σημαίνει Στέλιο μου, έμπαει ο παράτσο του στοίχημα.
2: Όχι, αφού εμείς να είμαστε να βοηθήσουμε να γεμώσει το τραπέζι, να μην είσαστε μόνοι σας.
1: Πιένε,
2: είναι που θέλεις διπλό τραπέζι, δηλαδή να χάσει ο Λεωνίδου να πληρώσουμε που μισά εγώ με Λεωνίδου.
4: Όχι, άλλον ο Λεωνίδου και άλλον
2: να σου κάνουμε, αν θέλεις δεύτερον τραπέζι, να πιάσεις το πολλά ζεστά. Φίλε μου, άκου να δεις, δεν χρειάζεται να βάλουμε στοίχημα. Να είσαι να δούμε όπως πάει και το τραπέζι.
4: Το τραπέζι είναι εμπλοεμένα.
2: Όποτε θέλεις, όπως φορές κάτσαμε, ξανακανονίζουμε το. Είναι σε μένα χωράς.
4: Α, τώρα μιλάς.
2: Έτσι είναι φίλε μου, πράγματα να χωρούμαστε.
4: Έφταμε μπορείς σε Γαλλία Μαρόκο, γιατί αν 11 η ώρα, τώρα αν τότε είναι ημίχρονο καλός.
2: Θα είναι ωραίο παιχνίδι όμως.
4: Ναι, ξέρω το. Πιστεύω ότι να νικήσει η Γαλλία. Αλλά είναι πάντα τα πέντα μας του τελευταία.
1: Εγώ είμαι με τον Τάσο. Είμαι με τον Τάσο. Είμαι με τον Τάσο. Μας δεν είπα το και εγώ προηγούμενο.
2: Εντάξει, θα βάλω στοίχημα. Εύχομαι να διαψευτεί και οι δύο.
1: Να είσαι καλά, Τάσο μου.
4: Έγινε καλή συνέχεια.
1: Επίσης, επόμενος, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, φίλτα, τι καλό απόγευμα. Τι κάνετε?
2: Ο κύριος Διασημάκης.
1: Απάνω
5: για
1: να. Παράστε μου.
2: Έκαμες
5: διαιτητής καμιά φορά?
2: Όχι, για όνομα του Θεού.
5: Εμπειραδέ, να θεωρήσουμε επειδή ευκαιρικά τα σωματεία.
2: Εφοούμουν το ξύλο που μητσί και δεν πιάτουν τη δουλειά.
5: Εντάξει, δαμε τα σωματεία λύσεις με ποτούν τον Αστρομερίδη. Έκαμε ένα διαγωνισμό προχτές και σωμάδες στους 12 ομίλους είναι να περάσουν και ήταν ένα πολλά μεγάλο τέρπι. Ο νικητής είναι να τον κρίνεις εσύ στα σημεία, να σου πω τα αποτελέσματα. Κύριος Αναστάσιος και κύριος Παπαμοησαίος είχαν στις 12 ομίλους, ο Στέλιος επέτυχε 5 ομάδες κατευθείαν καρφωτές να κερδίσουν, να προκριθούν δηλαδή, και ο Αναστάσιος κέρδισε 6 ομάδες, δηλαδή μία ομάδα παραπάνω Αναστάσιος.
2: Ναι.
5: Μετά ο Παπαμοησαίος ήβρε 5 πρώτες με 3 τρίτες να περάσουν απευθείας.
2: Ναι.
5: Ο Αναστέσος ήβραν 4, δηλαδή μία περισσότερη ενώ ο Μωυσέος. Και μετά ήβρασαν 2 ομάδες πρώτες μόνο, τις δεύτερες έντες εκουτσίσα. Yeah. Άρα είχαν περίπου 80% επιτυχία. Αλλά δαμε στα σημεία,
2: στα ποιος σημεία, κερδίζει. Στα σημεία όπως άκουσα κερδίζουν οι τρίτες οι ομάδες.
5: Οι τρίτες οι ομάδες επεράσαν, αλλά οι πρώτες και όπου ήβρε ο Παγωμοϊσός ήβρε 5, ο Αναστάσιος ήβρε 6. Ο Στέλιος πρώτη με τρίτη ήβρε 5, ο Αναστάσιος 4. Και πιο μόνο πρώτες ομάδες, δηλαδή πετύχαν πολλές αλλά ήταν με μικρή διαφορά. Τους βάλουμε και τους πιο νικητές ή να ξεχωρίσουμε.
2: Η αλήθεια είναι ότι επειδή ήβρε τις τρίτες στο κυβέρνο Παγωμοϊσός 3 και ο Τάσος δεν ήβρε.
5: Όχι, ήβρε 5, 5 που ήβρε.
2: Ήβρε 5 πρώτες και 3 τρίτες είπε μου.
5: 5 πρώτες και 5 τρίτες και ο Αναστάσιος 4 πρώτες και 4 τρίτες. Αλλά ο Αναστάσιος ήβρε 6 twin πρώτα.
2: Έλα σου πω, μοιράζουσιν.
5: Έχω 5 twin ευρε.
2: Περίμενε, μοιράζουσιν τα έξοδα. Για πάμε όλοι μαζί να φάμε να πιούμε και βάλουμε που μισά.
5: Τώρα μιλάς. Τώρα μιλάς.
2: Είμαι δίκαιος, έτσι.
5: Είναι νικητές και οι δύο για να κάνουμε ισομερή την κατάσταση.
2: Μπράβο. Και εκτός τούτου να ελαφρύνουμε και λίγο το μυαλό μας, να μην το σκορσάρουμε, να πιούμε και καμιά παγωμένη.
1: Επάκα γύρω του μπακαρ τόση ώρα, έκανε ράοντα από δεπιένει, όπως τον πιλότο που με φέρνω από την Κίνα και θυμώθηκα και πάτη πάτη για μια κουβέντα παραπάνω. Θωρώ μια φορά το Κρεμλίνο, μετά από την Κίνα, μετά από 7,5 ώρες. Θωρώ το δεύτερη φορά το μπακάρλο γύρω, θωρώ την τρίτη φορά. Λάρω το ρέα, το δεύτερη φορά, να πάω να κάνω καυκά. Πήγα να κατώθηκε, μα πω, έτσι κιούλαρι μου, εμέν διαπεργάτησε το ρέρο του και κατάλαβες. Καρή. Μάλιστα. Κύριε Γιασεμί, έληξε το ζήτημα. Θα αποφασίσουμε στο διαλέμμα μου πάνε και θα είναι με ρωτήσει επισήμως.
5: Ήβρετε πάρα πολλά αποτελέσματα.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Γιασεμί.
5: Στα σημεία, πολλά λεπτά σημεία έχασε ο ένας, αλλά είχατε και πιο νικητές.
1: Όταν λες έχασε ο ένας, εννοείς έχασε ο Τάσος και αντρέπεσαι να το πεις. Okay. Ο κόσμος σε κατάλαβε, έκρινε, ανέδειξε τον κύριο Στυριανό Παπά Μωυσίου κορυφαίο. Τελεία.
2: Και να ξέρεις, κύριε Γιασεμί, ότι πάντα στο τέλος της ημέρας είναι στα σημεία που χάνουμε όλοι γενικώς.
1: Μάλιστα.
5: Πω, εσύ δεν την πάω από εκεί. Κανόνισε να μένεις μόνος σου που να πάω να φάεις και να σας κάνω να γίνετε τουτούκι, λέω σας το. Διότι πήρες την μάπα, πήρες την που δεξιά, πήρες την ολόγια αριστερά. Τριλίων είπαμε συνεταιρικά.
2: Εν άλλο που εννοώς, εν άλλο. Καλή συνέχεια,
1: κύριε.
5: Το λοιπόν, καλή διάθεση, όμορφες στιγμές και προχωράμε.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Χαιρετούμε. Bye. Λοιπόν, θυμίζουμε 6 και 5 με 6 και 7 Ανδρία Σταύρου Ρετρό 3, 5, 7 και ευχαριστούμε για προκαταβολικά τον χορηγό του ειδικού ενθέτου, τον Μάγκα. Να εξή, έχει απόψη σε ένα πράγμα. 5 και 7, άκου το στρατάρχη. Θα ανώβα στην κεφαλή μου γιατί ένα πρόγραμμα την ώρα του.
2: Παραδέρτο, ναι.
1: Ναι, και αντιλαμβάνεσαι να μπορεί να γίνει. Πάμε διαδρομή και επιστρέφουμε.
6: Super Sport 104. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
7: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smiles σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
8: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
9: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
10: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
11: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις. Όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά.
12: Το βρήκα. Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
13: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
14: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 αμπέρ.
15: Στο κλίμα για εκπληκτικές καλοκαιρινές προσφορές. Φορητό Air Cooler μόνο στα 178 ευρώ και 226 ευρώ. Καναπές κρεβάτι μόνο 199. Στουλ στα 24 ευρώ μόνο. Και σετ σαλόνι κήπου στα 199 ευρώ. Από 5η 9 έως Δευτέρα 13 Ιουλίου. Στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
16: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
17: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
18: Η καθαριότητα μόλις έγινε έξυπνη. Στην Electroline θα βρεις τις άπεχτες ρομποτικές σκούπες Dreamy L40 Ultra AE, L40S Pro Ultra και D20 Pro Plus. Με ισχυρή απορρόφηση, έξυπνη πλοήγηση, σφουγγάρισμα και αυτόματη συντήρηση φροντίζουν το σπίτι σου χωρίς κόπο. Οι σειρές L40 προσφέρουν προηγμένες λειτουργίες όπως αυτόματο άδειασμα και πλύσιμο σφουγγαρίστρας, ενώ η D20 Pro Plus αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για καθημερινό αυτόματο καθάρισμα. Ανακάλυψε τη σήμερα στα καταστήματα Electroline και στο Electroline.cy.
19: Electroline. Έλα στο αύριο.
20: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
21: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
22: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
23: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
24: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
23: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
24: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
23: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
24: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
25: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste.
0: Find your energy.
1: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρους ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
26: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
27: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ στη σημερινή του συνεδρία αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των δικαστικών της σωμάτων. Συγκεκριμένα, ο θεσμός του Αθλητικού Δικαστή αντικαθιστάται από Τριμελή Δικαστική Επιτροπή και ο θεσμός του Πειθαρχικού Εισαγγελέα αντικαθιστάται από Τριμελή Εισαγγελική Επιτροπή. Τα άτομα που θα απαρτίζουν τις επιτροπές θα διοριστούν σε μετεγενέστερο στάδιο για διετή θητεία. Εξετάζει την περίπτωση του Πέτκοβιτς η Ομόνια για την επιθετική γραμμή στις 7 το τελευταίο της φιλικό επί πολωνικού εδάφους κόντρα στην Κορώνα Κιέλτσε. Τηλεοπτική μετάδοση από το Ομόνια TV. Εντός της εβδομάδας η απάντηση του Λουκάσεν στην Πάφο με τις ενδείξεις να είναι θετικές στο κάδρο η απόκτηση ενός ακόμη κεντρικού αμυντικού. Σήμερα στις 6 η ετήσια γενική συνέλευση του Σωματείου του ΑΠΟΕΛ στις προτεραιότητες του Βρίζα η απόκτηση επιτελικού μέσου. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει επίσημη πρόταση για τον 29χρονο μεσοεπιθετικό Παναγιώτη Κυνηγόπουλο. Εξετάζονται δύο περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών στον Απόλλωνα, στο Παζάρια Εξτρέμ και κεντρικό επιθετικό Οικιανόλευκη. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται διοικητικές εξελίξεις στην ανόρθωση, αξιολογεί το ρόστερο Ελ Μαέστρο. Στόχος στην ΑΕΚ να γίνουν άλλες τρεις μεταγραφές. Συνεχίζει την προετοιμασία της στην Ολλανδία η ομάδα της Λάρνακας. Ενίσχυση με δύο κεντρικούς αμυντικούς στο πλάνο στην ΑΕΛ παραμένει στα υπόψη Νοβιλανουέβα. Μετά τις 12 αποχωρήσεις στον Άρη εντείνονται οι προσπάθειες για προσθήκες. Η Καρνιώτης ανακοίνωσε την επιστροφή του μεσοεπιθετικού Ματέγια Μπαγιούνοβιτς. Με τον αγώνα Γαλλία-Μαρόκο αρχίζει απόψε στις 11 η φάση των 8 του Μουντιάλ. Ο Παναθηναϊκός έχει ψηλά στη λίστα του για τη θέση του αριστερού μπακ, τον Ρικάρτο Μάγκας. Σε προχωρημένο στάδιο, οι επαφές του Ολυμπιακού Πειραιός για Στάνιτς. Εξτρέμ και κεντρικός επιθετικός οι προτεραιότητες για ενίσχυση στον ΠΑΟΚ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
28: Τα σόπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
0: Παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ, στην Τορόντο Πίτσα. Δύο extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
6: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Mas Best Brand 100% παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 7,19 και επιπλέον cashback 80 cent. Mas Best Brand Bizel ή φασολάκι 1 κιλό μόνο 2,25 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas Best Brand στραγγιστό γιαούρτι 450 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
7: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
8: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
7: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
8: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
9: Super Sport 104. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
11: Συνεχίζουμε κύριε Παναγίδη με τις ευλογίες σου. 77-77-1020 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Εκπομπή το σε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος. Μην μπορεί και σε ευχαριστήσω τους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και την πίτσα Παπαγιούς. Να είναι καλά. 6-5-6-7 κανονιστά για μένα, εντάξει. Ανδρέα Σταύρου Φίρτατος από Αλάμπρα. Δόξα τράμας από ΕΛ. Θα μας τα πει καλύτερο ο ίδιος. Εθνική Κύπρου εννοείται. Λοιπόν, απόψε Papa John's για τους παραλεμνίτες μου. Στέλνετε Papa John's. Παρασκευή είναι 100 ευρώ βάουτσερ για την απάντηση των αδερφών του Δημήτριου. Και την άλλη Παρασκευή, τη σπουδαία την Παρασκευή, κύριε Παναγίδη, να είσαι μαζί μου. Δεν είχα διότι παίζετε. Κάμετε που δουν τις αλλαξές. Τράμπες με τον Τάσο. Όχι την άλλη Παρασκευή. Ενάνω ο κύριος Αναστάσιος. Μάλιστα. Πού να κάνουμε παράγοντα. Τέσσερις φανέλες οριζινάλε συν μιλούμε Ομόνια από ΕΛ, από ΛΟΝΑΕΛ συν ένα διαρκείας της Ομόνιας για το 26-27 συν τη Μουντιαλική Φανέλα της Βραζιλίας. Από όλα έχει το πανέρι και αριστερά και δεξιά. Μάλιστα. Πάμε σε... Ρε μα πού είναι ο Στρατάρχη? Έχα δει ο Στρατάρχη, ρε κοπελιά, έχω την έννοια του Στρατάρχη. Μπορεί να μην το φορούνει το πιτόρα. Επιάν του την ώρα του. Πάμε σε επόμενο να δούμε τι γίνεται. Καλησπέρα. Εφιέ, εντάξει, επόμενο δεύτερο λεπτό, δεν πειράζει. Απάντηση είναι ο Νίκο, λέει, 560. Δεν βάλει ποτέ είναι ο φίλος μας, δεν πειράζει. Εντάξει, δικαιούται. Καλησπέρα. Ένα λεπτό να δούμε τι γίνεται, έλα. Βάλετε και ποθενή σας εν τω μεταξύ αν θέλετε, δεν έχει πρόβλημα. Λοιπόν, την καλησπέρα μας.
12: Καλά, εγώ είμαι αφήτατε κύριε Παραμοησέως.
11: Καλώς τον κομπάρον τον Σοκράτη.
12: Ο στεγάτης σου.
11: Ο κύριος Χρήστος Παναγίδης.
12: Φίλιππος Παναγίδης.
11: Ο κύριος Χρήστος, ο κύριος Χρήστος Παναγίδης.
12: Α, Χρήστος Παναγίδης, δυνατός παίχτης.
11: Πολλά.
12: Δυνατός παίχτης του.
11: Μάλιστα.
12: Α, σήμερα να έχουμε τον Ανδρέα Σταύρου.
11: Ναι, βέβαια.
12: Είδες ότι έπεσε ο Ράβησα.
11: Μάλιστα, κύριε.
12: Εγγύαξε, κύριε Γιώργη. Είμαστε φίλοι του ποδοσφαίρου.
11: Έτσι είναι, δεν σου κρατεί.
12: Θα του πάρει πολλά χαιρετήματα.
11: Να, το δω. Δω,
12: επιτρέψαμε τον
11: κύριο. Ακού είμαστε, να μην έχει ζενιά, ακού είμαστε.
12: Από τη Ρόδο.
11: Ναι.
12: Και να τρέξουμε στη Ρόδο, είπαμε, να τρέξουμε μια αγώνα.
11: Εγγενών ή τραμπάρει στη Ρόδο τον Ανδρέα τον Σταύρο, τίποτε. Κάτι να σκέφτη, κάτι να σκέφτη.
12: Κάτι να σκεφτούμε.
11: Να μου πεις εμένα.
12: Κάτι να σκεφτούμε.
11: Άριστο.
12: Σε βατίον περιπτήσεις είναι ότι υπόψε Γαλλία Μαρόκο 2-1. Γράψε το.
11: Γαλλία Μαρόκο 2-1 λέει ο κομπράς.
12: 2-1 γραμμένο να το.
11: Εγώ είπα 3-0-3-1. Δεν ας πάντα. Πέμω.
12: Άρα μου τι θα κερδίσεις. Σε βατίον περιπτήσεις είναι ότι υπάρχουν εκδηλώσεις. Την Κυριακή πάμε Δευτέρα, να πάρουμε τη φλόγα εκεί στους περισσότερες αγωνιμόνες στη Δευτέρα. Συνεχίζουμε μετά να πάμε 18, πάμε στην Ποταμιά. Άντες 15 πάμε στην Λευκοσία, έχουμε εκδήλωση. Στην 16 πάμε στο Αίο Δομέτιο, στο Βασίλειο με τον Δήμο Λευκοσίας. 18 Ποταμιά, 19 το πρωί πάμε στα ωραία Γρίδια, πάμε στα Γρίδια. Θα πάμε μετά στο Άγιο Κωνσταντίνο Λεμεσούρια τη φλόγα, της Εμπιλίου. Και μετά έχουμε Κόρνο Μπυργά το απόγευμα, τετρακισμένα και στο Άγιο Αλέξανδρο, εκεί στο Εκκλησία. Ξέρεις ότι υπάρχει η Εκκλησία Άγιο Αλεξάνδρου στα Πυριακή Παγωσίως.
11: Τι?
12: Εκκλησία Άγιο Αλεξάνδρου. Τα Πυριακά υπάρχει...
11: Ξέρω τα, φαίνεται από τον κύριο δρόμο, ναι.
12: Εκεί τρέχουμε από το Σταυροβούλι μέχρι το εκεί στα Πυριακά. Τη Δευτέρα θα πάμε εκεί στην Αδρώτη και Ίνια στην Λεμεσό να τρέξουμε άλλα 10 χιλιόμετρα. Και την Τετάρτη, 22 του μηνός, θα κάνουμε άντε εκδηλώσεις εκεί στον τύπο μαζί με τους Κερινιώδες. Επιστροφή στην Κερινιώδη και Ρίνια. Εκδηλώσεις περιπτύσεις με τρίο επαιδιακές, δεν ξεχνώ, σε συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου, Υπουργείων Υγείας και τους φύτατους Αντρέα Παπαντζιούς και Δημήτρη Απάντηση, για τη συνεργασία που έχουμε. Μην ξεχάσεις ότι ο Αστυνομίας και ο Αγωσίας πρέπει να γίνει για αυτόν κάποια στιγμή.
11: Να σε καλά, κουμπάρα σου κράτη.
12: Καλή δύναμη σε όλους.
11: Σε χαιρετώ, πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα φίλε μου.
11: Ω, τον Κακουλίν τον Μέγα. Έχεις μια αποστολή.
13: Πέμω.
11: Ψάξε που είναι ο Τσούπαρος, γιατί πιάνε την ώρα μου και που γίνει η ώρα. Εν έχει πκεί ακόμα ο Στραταχέ, είναι η πρεγραμμή και εν έχει πκεί και έχω η νένια του.
13: Ναι, ναι, ναι,
11: ναι,
13: δεν
11: παθαίνει τίποτα. Μπορεί να βρει ώρα να μας πει αχάπαρους πάλι από τούντους αυτούς, μπούλα να μας πει.
13: Εμένα δεν θέλει να με πει αχάπαρους, είναι άλλους που να πει αχάπαρους.
11: Ναι, ναι, να τους πει, να τους υπάρξει πράσινη φάση για πατήγα και λοιπά.
13: Εντάξει, δεν θα τους πει. Έχει το δικαίωμα, στρατάρχης είναι.
11: Στρατάρχης είναι ό,τι θέλει κάνει, δεν τέλειωσε.
13: Ήταν και να μαλώνουμε και
11: μαλώνουμε. Άσυλ.
13: Δεν μπορούμε. Λοιπόν, είναι που γίνεται όλα καλά.
11: Μας την καλά, δοξάζει ο Θεός.
13: Ο Μητροβάνος μας είναι που κάνει.
11: Μάλλον μου να κάνει. Βάλει φωτιά σε ποτούνται με μικροφωνικές. Συνήγον μου και πάει.
13: Αν είσαι στην ώρα σου
11: για μένα. Άρεσε μου. Επαναγείτε στην ώρα μου. Άκουσες μάλιστα. Στην ώρα. Μάλιστα κύριε. Καλά, ρε, έχω το ακαδημαϊκό τέταρτο πάνω κάτω. Δικαιούμαι. Έναν τέταρτο ακαδημαϊκό πάνω κάτω.
13: Ναι, δικαιούσε.
11: Οκ, ευχαριστώ.
13: Να είστε καλά.
11: Χαιρετώ.
13: Να είστε καλά, αγαπητέ, και καλή συνέχεια.
11: Επίσης, επόμενος καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, χαιρετώ τον κύριο Κακουλίν.
11: Έκαμε στους Τσέχους την έννοια σούλια.
14: Έλα να σου πω, μα ο στρατάρχης δεν ξεβήκε σήμερα να ακούσουμε και ποκύπο μπήκαμε και ποκύπο μπήκαμε ρε στεγιό.
11: Επιάν τον τόπον του, α.
14: Ρε κομπάρε, γιατί δεν ξεβήκε ο...
11: Ήταν γίνανε συνεχεία, εντάξει, γελάσαν του, ήταν μου να κάνω.
14: Γελάσαν του και κατήσει μας. Να μου κάνετε, είσαστε καλά.
11: Ναι, δόξαζε ο Δίος.
14: Μα είπες κάτι, ομάδες να κερδίσουν 3-1,
11: 3-1. Τέλειωσε εντερό. Ναι, είναι εσένα, τι σε ενοχλά τούτο.
14: Μα τούτος ο δικός μου εν εξέβηκε μου την ημέρα, έπια 3-4 φορές, 5 φορές και ένα απάντησε στο τηλέφωνο. Γιατί έτσι.
11: Ποιος, ο Καντεμογλού.
14: Ναι.
11: Αφού ευκείες σήμερα, για χτες ευκείες.
14: Ναι ρε κουμπάρε, μα... Εγώ έπαιρνα τον που ήταν να στήσω πάρτι, ναι, στένε μου απάντησε.
11: Εγώ τράμπαρε μας.
14: Τράμπαρε μας. Και ακόμα είπε ότι ήταν να έρθει να με πιάσει, να με πάρει και εμένα.
11: Ήταν να σα πήγει και εσένα μες στη Λευκοσία.
14: Με θα πήγει και εμένα μες στα Λαγκάζια, περιμένω και περιμένω. Είναι καλύτερα που έφερα και τον Πάκο και τον
11: Φίλιππο. Καλό είναι να μπορεί.
14: Έχω σίγουρο σου παίχτες.
11: Βέβαια. Αγαρτεράς τον Καντεμόγλου, δάτη που αλατσάρα σε έβρει.
14: Ναι, να με έβρουσε.
11: Ναι.
14: Ή ο Νίκαρος, ή ο φίλος μου ο Νίκαρος. Ελεβέντηκε εκείνος, εν καλός καλό μωρό.
11: Ναι.
14: Όλοι τους. Λοιπόν, τώρα έμειναν η Αγγλία μέσα, έμειναν 8 ομάδες σε στελιό.
11: Ναι, ναι, ναι. Οι Πορτογαλέζες στην επίγεια. Όπου γυρίζει, ακούγε η Αγγλία που φεύγει.
14: Όχι, η Αγγλία έφευγε να παίξει τελικό και να το πιάει.
11: Α, μάνα μου, μάνα μου.
14: Α, να το πιάει η Αγγλία.
11: Μπόψε να δέρει το Μαρόκο.
14: Να μπονεί.
11: Να δέρει το Μαρόκο.
14: Το Μαρόκο να δέρει την Αγγλία.
11: Τη Γαλλία, Γαλλία, Μαρόκο, να δέρει το Μαρόκο ή η Γαλλία.
14: Παίζει Γαλλία, Μαρόκο.
11: Ναι.
14: Άγω να σου πω, νομίζω τούτη πρέπει να πας είναι έσοδο σου. Να πας σπίτι, ακάθα, στα ρουμάνικα είναι ακάθα σπίτι.
11: Μα τι να πας σπίτι τους.
14: Να πας σπίτι τους οι βουμπούτους και ο ένας το Μαρόκο με τη...
11: Ε, ποιος είναι να πάει.
14: Να πάει Γαλλία ρε κουμπάρε.
11: Να πάει Γαλλία, τέλειος.
14: Να κερδίσει το Μαρόκο.
11: Να κερδίσει το Μαρόκο. Δεν μου στο γούς το Μαρόκο είναι να περιμένω συμποδόν το βουμπόψε να πανηγυρίσω. Μάλιστα, να είσαι καλά.
14: Το λοιπόν, σε χαιρετώ.
11: Να είσαι καλά.
14: Μα ποιον είναι να βγάλει σήμερα από τον το...
11: Τον Ανδρέα Σταύρο.
14: Μα τον Αλαμπρίτη.
11: Ναι, ναι.
14: Εξέρω το ρε κουμπάρε, τον ξέρω.
11: Μάλιστα, μάλιστα.
14: Μάλιστα, σας χαιρετώ.
11: Χαίρετε.
14: Bye, bye,
11: να περιμένω στο Μαρόκο, όπως θα πάνε γυρίζουν οι φτωχοί, τελειώσαν και ο Μαρόκο. Εντάξει, πήγαινε και η Πορτογαλία. Εντάξει. Να παρακαλέσω έτσι, θέλω παρκάζετε να πάτε καμιά κουραγέρα, καμιά, ξέρω, καμιά πτήση και λοιπά, κάνα μια πόρτα, μένω να φέρετε ποτέ στον αέρα. Και τι έχουν πια. Αυτά. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, καλησπέρα. Ναι, το ορίστε. Τα λιότερα κακά μου μπορούν να βάζουμε δόξα και ο Θεός. Δόξα και ο Θεός, ύψιστος ρε κουμπάρε, δόξα και ο Θεός. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
15: Αλό.
11: Ποιος κύριος.
15: Γεια σου ρε Στελάρα μου λέμε, τ' άνθρωπε μου.
11: Μα πού είπε και κάτι και εσύ.
15: Όπως είπαμε ρε, έχουμε ξένους, εντάξει εδώ. Το
11: τρίχνερ
15: και να
11: πάρεις
15: το
11: καλό. Σαλαμίς, σαλαμίς, σαλαμίς κομπαρέ μου.
15: Σαλαμίδα καλόνια θα κάνει μπάφετη. Θα κάνει μπάφετη.
11: Απόθηκε ρε κοπέκια, απόθηκε ο
15: κότσο. Απόθηκα τίποτε, ακόμα τώρα αρκετά πίνω.
11: Μάλιστα.
15: Το λοιπόν, έπιαζε από ό,τι καλύτερα μου.
11: Ναι.
15: Επεκίνησα σας να σας ακούσω.
11: Μάλιστα.
15: Και να κάτσω τον κογούι μου να πιω και ο τρεις πυρούε.
11: Και ο τρεις έτσι ωραίες περιποιημένες παγωμένες.
15: Όχ και τροσάδα με ρε κοπέ.
11: Ναι.
15: Διώξει το ρόλο αερούι.
11: Μάλιστα κύριε.
15: Τώρα μου είναι και μόνο μου τέτοια μια χαρά.
11: Όχο ρε. Όχο ρε. Με φόρο μπιόλων είναι με τίποτε. Είναι να μπορεί και να συλλέξει κανένας.
15: Μάλιστα.
11: Ξέρεις ότι το επόμενο που πήγε να βγάλω το 17ο θα είναι ο κότσος και οι παγωμένες του.
15: Ναι,
11: αλλά. Θα γεμώσω 208 σελίδες α4. Βέβαια δεν έχω.
15: Μπράβο, για να γράψεις
11: σαλαμινάκα που κάτω. Σαλαμινάκα να πιάει 4 σελίδες μόνο ως πρώτα γράψω.
15: Μπράβο ρε κοδέ,
11: Σελάρα μου. Άριστα.
15: Έγινε στέλνιο μας
11: αφήνω. Να είσαι καλά.
15: Χαιρετώ.
11: Χαιρετώ, χαιρετε Παπαγιώνης η απάντηση Στελάρα ο Σωτήρης. Μάλιστα ο Σωτήρης μας αφήνω μας 882 που θέλει απάντηση. Όπως και ο Νίκος ο 560. Λοιπόν, περιμένουμε νορμήθηκια και λοιπά. Η Πάφος σας καλησπέριζει, καλησπέρα, αλλά μας είπε ποιος ο μόνος. Προχτές ευκαιρία της κυρίας Κυριακής, δεν της το πέν κανέναν, μα καλά, καλά κυρία Κυριακή. Εκ Πάφου ορμωμένη, ήταν της Αγίας Κυριακής, εκτές του Αγίου Προκοπίου. Πλησιάζει της Αγίας Μαρίνας, για να δώσουμε, είπαμε, 17ο μηνό στα πολύ κατά δώρα. Τα μωρούθηκε μας ήταν καλά, τα περισσότερα μωρά έμαθα. Ξέρεις πω μόνε, κάτι κατασκηρώσεις, κάτι σου είπαμε, κάτι... Σάμερ Σουρ και λοιπά, κατάλαβες. Άσε τα μωρά να πας να ξεκουραστούς. Είναι καλά τα μωρά του κόσμου όλου. Λοιπόν, η Επισκοπή μας χαιρετά. Καλησπέρα στην Επισκοπή. Λέμε σου αντιλαμβάνομαι. Επισκοπή, ναι. Ο Τσιάς θα συγκολώσει. Έλα, πάμε σε επόμενο κύριο. Πολλά μηνύματα για τις φανέλες. Τώρα που πλησιάζει ο αυτός. Η μέρα μπορεί να δώσουμε 3-18 φανέλα από ελακού. Από ελακού. Μάλιστα. Από ελί. Μάλιστα. Και 6-11 ομόνια σιλάκα φανέλα. Μάλιστα. Πάμε σε ακόμα. Αν προλαβαίνουμε. Καλησπέρα Χρήστος Απόλλων Ολυμπιακός Πυραιός φανέλα από Απόλλων 4-33. Μάλιστα. Ο Χριστάρας. Και 9-18. Φανέλα ΕΡ. Μάλιστα. Ωραία. Απ' όλα έχει το. Είπαμε το προηγουμένως. Μπορεί να έχουν ενδιαφέρον. Να με αξιφάνει ένα Βραζιλιάσμα, ο Χριστάκης Ζακχάρης μας είχε μου στέλνει, αλλά είπαμε, είναι ψευδομηνύματα κύριε Χριστάκη Ζακχάρης, τη Δευτέρα τα σοβαρά μέχρι την Παρασκευή. 127, καλησπέρα Φανέλα, Απόλλωνα, παρακαλώ. Μάλιστα, 901, θέλω και εσύ ζωτή και τομόνια. Θέλει και εσύ ζωτή και τομόνια. Ωραίο, στην προστακτική ρε φίλε Παναγίδη. Θέλω και εσύ ζωτή, αν θεωρείτε δεδομένο ότι είναι πια η Φανέλα. Θέλω και εσύ ζωτή και τομόνια. Μάλιστα κύριε, όχι ό,τι θέλει. Θιάβασα το εννοώ. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
16: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
18: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
19: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
18: 15. Από πού θα πάμε?
19: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
18: Τι?
19: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
18: Τώρα μιλάς σωστά.
20: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
22: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
21: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
22: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
21: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
22: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
23: Μη ψάχνεις το άλλο σου μισό. Βρες ολόκληρο το είναι σου στο πάνω ράφι του ψυγείου σου. Σου ρωτή. Ολοκληρωμένη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
24: Σου ρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
29: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
30: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
31: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
32: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
33: Τι μήνυμα?
32: Έχω λέει ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
33: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
32: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να.
33: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι, μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
32: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
33: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
34: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
35: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
0: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited. Και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
1: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Σήμερα έχουμε γιορτή. Η Σκάνδια και η Whirlpool γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας και εμπιστοσύνης και αυτό το οφείλουμε σε εσάς. Για να σας ευχαριστήσουμε, σας προσφέρουμε 30 επιλεγμένα προϊόντα Whirlpool με 30% έκπτωση για 30 ημέρες μόνο. Γιορτάστε μαζί μας και αποκτήστε τις αγαπημένες σας συσκευές από τα καταστήματα Σκάνδια ή από το scandia.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σκάνδια. Σχέση που ηλεκτρίζει.
4: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα υλοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
6: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
5: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alphapizza App.
7: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
8: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Φουλ και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
12: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
11: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport, κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
13: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρυοπολίου υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Χοιρινός κιμάς το κιλό 4,45. Μας Best Brand κοτόπουλο κνήμη το κιλό μόνο 4,25. Σουβλάκι χοιρινό το κιλό 4,45. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
14: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
15: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι 5:30.
17: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
18: Καλοκαίρι, Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή. Αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Τηλεφωνική επικοινωνία με τους επικεφαλείς του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Κομισιόν είχε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο Νίκος Χρυστοδουλίδης ενημερώθηκε για τα αποτελέσματα του δείπνου που είχαν με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγί Περτογάν, ενώ έχει καταστεί σαφές από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αν η Τουρκία επιθυμεί πρόοδο στις ευρωτουρκικές σχέσεις, θα πρέπει να υπάρξει πρόοδο και στο Κυπριακό. Ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης θα συναντηθεί με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στις 13 Ιουλίου στο Παρίσι για περαιτέρω συζητήσεις. Αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις έπληξαν περίπου 90 Ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, με την Τεχεράνη να απαντά και πάλι με πλήγματα σε Αμερικανικές θέσεις στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Άξιος, ο Λευκός Οίκος προετοιμάζεται για ενδεχόμενη κλιμάκωση των συγκρούσεων με το Ιράν στα στενά του Ορμούς, η οποία μπορεί να διαρκέσει από λίγες ημέρες έως και αρκετές εβδομάδες. Εργαστήριο καλλιέργειας φυτών κάναβης εντόπισε η ΚΑΝ στη Λεμεσό. Για την υπόθεση συνελήφθη 38χρονος, ενώ κατασχέθηκε ποσότητα κάναβης μεικτού συνολικού βάρους 544 γραμμαρίων, 12 φυτά κάναβης και σπόροι κάναβης. Στη σύλληψη δικηγόρου προχώρησαν οι αρχές στη Λεμεσό μετά από καταγγελία 19χρονης ότι την παρενόχλησε σεξουαλικά στα γραφεία της ΙΚΑΝ, όπου οδηγήθηκε μετά την σύλληψή της. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών η Ουαλή θρυλική τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα αναπτύσσονται αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 με 33 στα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
15: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: συνεχίζουμε, κύριε Παναγίδη. Άνα μου, you're very, very, very εξυπηρετικό. Μάλιστα. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Εκπομπή το σε πάσα πάντα από τον Super Sports στο 104 Παγκυπρίο. Να ξαναπαντήσω κάτι γκολ σε λίγο σε φιλτά του. 6-5-6-7 Ανδρέα Σταύρου, ρετρό 3-5-7. Από έρκε εδώ ξαδρά μα που δια καριέρα. Καλησπέρα.
1: Καλό.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Εστέλιωμα, πού είσαι, σήμερα.
0: Πια με δυο φορές που γύρευα ρε Παναγίδη, ήταν ο διευθυντής του Κουφαλίδης. Τούτος έλειπε. Ξυπηρετήσαμε τον κύριο Κουφαλίδη. Εντάξει, μας γέλασε το φράμε, μας δεν πειραζεί. Οκ.
1: Χρωστάς το εμπειράζει.
0: Χρωστό του. Μάλιστα κύριε. Εντάξει, μας γέλασε το φράμε, μας δεν πειραζεί. Οκ.
1: Χρωστάς το εμπειράζει.
0: Χρωστό του.

0: Εντάξει, μια χαρά είμαστε προς το παρό.
1: Ναι. Αναμένουμε.
0: Αναμένουμε.
1: Εντάξει, ο φίλος μας ο Θεοδόσης που εισεργάται μας στο κράτη είναι πια τηλεφωνία. Σήμερα αντιλαμβάνομαι ότι σε γρήγορση γιατί υποτίθεται να φτιάξουν ειδικό αυτό που ψένο μας εντυπωσιάζουμε τους δύο κυρίους που να πάμε. Αύριο να αναμένεις τη βαθμολόγηση.
0: Ναι, αλλά έπιασε την ημερομηνία σήμερα. Ναι, γράψες τι.
1: 9 Ιουλίου.
0: 9 Ιουλίου. Θα θυμάσαι να πω γίνηκε.
1: 9 Ιουλίου.
0: Ναι, ναι, του Ιούλη. Κάποιος χαμογέλασε.
1: Α, ναι, ο Κουφαλίδη. Εντάξει, 9 Ιουλίου είπα για τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό Πάπα. Χωνίστηκε εννοείται τον Εθνοπάρτηρα. Μα αλλά λέω εγώ. Ναι, χαμογέλασε ο Κουφαλίδη, ναι.
0: Αν τον θυμάσαι μόνο.
1: Βέβαια, ένα γιορτάζουμε κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Μα για μου, ρε κουμπάρε. Εκεί είναι το χαμογελό, το πιο κόντα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Χαίρετο. Επόμενο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σα.
1: Ποιο κύριο.
2: Το όνομα μου είναι Φόντος. Κοιτάξτε κύριε Στέλιο, παρακολουθώ σας χρόνια, επειδή άκουσα να μιλήσει ο Ανδρέας Σταύρου σήμερα.
1: Ναι.
2: Επειδή έγραφα επικοινωνία εδώ και κάμποσα χρόνια μαζί του.
1: Ναι.
2: Να του δώσετε τα χαιρετίσματα μου.
1: Ναι.
2: Επέξαμε ποδόσφαιρο και αντίπαλοι και είμαστε φίλοι πολύ.
1: Όταν λες Φόντος, τι εννοώ, Φόντος.
2: Το όνομα μου Χατζη Δημητρίου το επίθετο.
1: Μα περίμενε. Είσαι ο Φώτος ο Χατζη Δημητρίου, είσαι ανορθωσιός.
2: Ναι.
1: Επέα μου Φώτο μου, είμαι ο Φώτος μου ο Χατζη Δημητρίου, είσαι ανορθωσιός, για όνομα του Θεού.
2: Και με τον Ανδρέα σπουδάζαμε μαζί στη Θεσσαλονίκη και πιάμε και πολλές φορές προπόνηση στη Δράμα με τον Χαραλαμπίδη.
1: Μάλιστα.
2: Να του δώσεις πολλά χαιρετίσματα θέλω.
1: Το τηλέφωνο σύνταμα γιατί αφού έγινε ευκάζει να σου κάνω το ρετρό εν τω μεταξύ.
2: Εντάξει, είμαστε μια.
1: Είσαι εντάξει.
2: Μια χαρά με τον Ανδρέα, παίξαμε και στην Εθνική Νέων μαζί.
1: Ναι. Μάλιστα.
2: Με τον Λαζαρίδη νομίζω, Πανικονιακόβου. Ναι. Λοιπόν, να του δώσεις πολλά χαιρετίσματα και ακούω την εκπομπή σας και χαίρομαι σε.
1: Το δικό σου το ρετρό την ιστορία σου πότε να κάνουμε, Φώτο μου καλέ μου. Έχω το τηλέφωνο σου, νομίζω και μου το πέπεις, ο Ιακώβου. Ένα σου χτυπήσω.
2: Εντάξει κύριε Στέλιο μου, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, αλλά λέει μου Φώτος, λίγο και εγώ Φώτος, αν μου πες Χατζη Δημητρίου, οκ, αν ορθείς να παγώσεις.
2: Άκουσα, σε παρακολουθείτε και τον τελικό μας το 75.
1: Βέβαια.
2: Το 3-2, ναι.
1: Μάλιστα. Μόλις επία γυμνάσιο, και επία στο πέταλο που ήταν το σάντουιτς του Ιαπανά. Και δεν ξαναπήγε.
2: Όχι πίσω, μάλιστα.
1: Νομίζω ότι έπρεπε το πέναλτι ο Φίβος.
2: Ναι, μπράβο σου, θυμάσαι καλά. Ναι,
1: θυμούμε εδώ.
2: Και το βάλει και το τρίτολο Διοχαρίδης.
1: Ναι, θυμούμε εδώ.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ, χάρηκα.
1: Εγώ χάρηκα και να σε πάρω τηλέφωνο, εντάξει.
2: Χαιρετίσματα στον Ανδρέα μου.
1: Να του δώσω φωτό μου,
2: Ευχαριστώ, γεια σας.
1: Χαιρετώ. Δεν θυμάσαι φωτό, εσύ, ναι. Το Χατζη Δημητρίου, ανόρθωση. Μάλιστα, στα δύσκολα τα πέτρινα τα χρόνια τη ανορθώσεω. Συγκινούμε με το σακό, ρε. Αλλά ο Φώτος, είπε μου απλά ο Φώτος, είμαι το όνομα μου, ο Φώτος, λέει. Μάλιστα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Ποιος.
3: Ο Άρης ο Αρχικαγούργος.
1: Πού είσαι, ρε Αρχικαγούργο, 6 παρά 20. Μπορεί να πεις πού οφείλεται αυτή η τηλεφωνική σου παρέμβαση, 6 παρά 20.
3: Είναι δύο πράγματα.
1: Η μια εγκατσία, πέ μου πρώτα εγκατσία.
3: Το πρώτο είναι ότι όλοι λογαρκάτεται χωρίς το ξενοδοχό. Ένα μέση μπορεί να το σηκώσει που είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών.
1: Μάρα μου, κακούργο μου. Ρε.
3: Το δεύτερο είναι ότι σε καμιά δυο ώρες περιμένω να πάω στο φεστιβάλ της εδώ.
1: Ναι.
3: Που είναι η Μελίνα Στρανίδου, ψέσιζαν ο Μαργαρίδη και αύριο ο μεγάλος Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Α, Παπακοσταντίνου.
3: Μόνο η εδώ μπορεί να οργανώσει τέτοια φεστιβάλ.
1: Και
3: ευτυχώς που ο Μητροπάνος έμενε με την εδώ να έρθει να μας ρίψει τα
1: πόδια. Ήταν ασύρια πόδια. Παραγιά μου, μεν τον ρωτή. Μεν τον κουρτίζει, χέρκεται, α.
3: Όχι, να μένε και το θέλουμε.
1: Ακούεις, είσαι άξιο να σταθείς και από την πύλη. Ώσπου να
3: τον περιμένω να τον ρισκιώξω, να πω τους αστυνομικούς να τον κελεψάσουν και να φύγει.
1: Ή να τον κείς τη φωτογραφία του αστυνομικού για να πήρε κουμπάρα, έρθει τούτος, κιώξε το.
3: Έτσι έτα κάπου.
1: Περάσατε καλάρι μου.
3: Εντάξει, γεια σου.
1: Έγινε, χαιρετώ.
3: Γεια.

0: Γεια.
1: Επόμενος, καλησπέρα.
2: Έλα κύριε Στέλιο.
1: Ρε τσούπα ρε στρατάρχη περιχώροντα και συνοικισμών απάντων και τις λέμε σου μαζί. Πού ανακατώνεσαι αυτήν τη στιγμή?
2: Που τα σπέντε παραγάστων περιμένω να πιάω γραμμή και κρατημένων έπια 20 φορές και ένα πιένα γραμμή.
1: Αφού έπιαναν η χάπα, είναι μόνο γάμο.
2: Λαλό, έφτασε η εκπομπή, διότι σήμερα είναι ιστορική μέρα.
1: Μάλιστα.
2: 9 του Ιούνιου, πριν 20 χρόνια, στη Γερμανία, στο Βερολίνο, η Σκουάντρα Ζούνα έπιανε με επιτυχία το τέταρτο παγκόσμιο κύπελλο στην
1: Ελλάδα. Μάλιστα, στρατάρχη μου.
2: Στα πέναλτι του Στρικονό, τη Γαλλία, και ο Ζιντάν εκουτούλησε όπως τον κλέρον τον Ματεράτσι το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του, ο μεγάλος Ζιζού, ο καλύτερος παίκτης Ευρωπαίος όλων των εποχών, ο Ζινεντίν Ζιντάν στο 107 και φαϊνγκότ Σινιγκάλτα, και ήταν η καλύτερη σκουάντρα Ζούρα μετά το 82. Το 82 η καλύτερη Ιταλία και το 6 η δεύτερη σκουάντρα Ζούρα όλων των εποχών. Και σήμερα έχουμε ένα τέτοιο ιστορική μέρα και περίμενα μια ώρα να πιω γραμμή.
1: Δεν πειράζει ρε στρατάρχη μου, δεν πειράζει. Τι να είναι κατά να πεις σήμερα?
2: 9 του Ιούλη 1-0 ο Ζιντάν ισοφάρισε τον Ματεράτσι, στο 107 ο Ζιντάν εκουδούλησε τον Ματεράτσι, έφαγε κότσινη και σκουάντρα Ζούνα με επιτυχία έπιανε το παγκόσμιο κύπελλο, δίκαια πανέξια στα πέναλτι. Χάσε πέρα το τροσεγγέ, έβαλε τον κρόσο ο αριστερό μπακ της Ιντερ και πανηγύρισε όπως το 82 στην Ισπανία, στον τελικό στη Μαδρίτη, Ιταλία 1, Ιταλία 3, Γερμανία 1, ο Μάρκο Νταστέλνι.
1: Μάλιστα.
2: Πρέπει να πω στις 11, την Ιταλία του 82 και του 6.
1: Να τις πήρε κούμπαρε η ομάδα μας, να την θυμηθούν οι παλιότεροι, να μάθουν οι νεότεροι τι σημαίνει σκουάντρα Ζούρα. Μάλιστα.
2: Η καλύτερη Ιταλία ήταν το 82 στον τελικό τη Γερμανία 3-1, προπονητής Έντζο Μπέρτζο, τα αγκώ της Ιταλίας ο Ρώσσι, ο Νταστέλνι, το Αστομπέρι, τον κόντο Γερμανών, ο Πομπράιντε, έπαιξε Τζοπ, Ζεντίνε, Καπρίνι, Σιρέα, Κολοβάτι, Οριάνι, Κόντι, Νταστέλνι, Πάολο Ρώσσι, Αντωνιόνι, Γκρατσιάνι. Παλιάς και αλλαγές, ο μεγάλος ηγέτης Καούζιο και τον Μπέλη. Και το 6-9 του Ιούνιου σήμερα, ιστορική επέτειος, πριν 20 χρόνια, Ιταλία 1, Γαλλία 1. 1-0 ο Ζιντάν με Πρέτη και στο Βάσιλο Ματεράτσι με Κελέν από Κόνε του Ανδρέα του Πίλλο. Προπονητής Μαρτσέλο Λίπι και τώρα στα Πρέτη Ιταλία. Μπουφόν, Ζαμπρότα, Κρόσο, Ματεράτσι, Καρναβάρο, Περότα, Καμερουνέζι, Κατούζο, 9, 8, Ανδρέα Πίλλο, 9, Καμερουνέζι, 10, Φρανσέσκο Τόντι, 11, Λούκα Τόνι. Αύριο να πω την Ιαπωνία ή την Κορέα.
1: Τι είναι η Ιαπωνία και η Κορέα?
2: Εντάξει, καλό απόγευμα.
1: Καλή συνέχεια, ρε στρατάρχη.
2: Και πω ξενικά η Γαλλία, το Μαρόκο 2-1.
1: Μάλιστα, στρατάρχη. Μόνο δύο στρατάρχη. Πιάνεις τον Μητροπάνο να μάχεται ούτε να περάσει ο Μαρόκο, ρε στρατάρχη.
2: Ο Μητροπάνος, αν βάλει περούκα, θα είναι ο ίδιος ο Μαγκαρίνης, ο Μπενιχίλ. Και ο Καδαμανάς, ο Βέγκος.
1: Άντε στρατάρχη μου, γίνεται εδώ.
2: Καλό απόγευμα.
1: Μπενιχίλ. Ωραίος στρατάρχη, αν βάλει περούκα. Μάλιστα, άρχισε σήμερα ο Τσίμαρος, έρχονται τα ύστερα του κόσμου να λέω 1960, 1948, από όλο άρα, μάλιστα. Προηγούμενος που έστειλε ο φίλος 476, ρε πήρε, εντάξει, πολλά τα κόρτα καθοριστικά εννοώ σε Euro και όμορφα κόρ και λοιπά, έστειλες καλά δυο και για Μουντιάλ, αλλά για την αξία τους, για παράδειγμα, άμα μιλούμε για Euro, ξεχράστου Μάρκο Βαν Μπάστεν για το 88, ήταν τελικός με τη Σοβιετική Ένωση τότε και ήταν τερματοφυλάκοντας ΣΑΕΦ, τεράστιος κύπερ, και βάλαν τον γκολ που πλάγια θέση με σκάζινη σέντρα και με μία, ένα από τα κορυφαία, ναι. Μιλούμε για Euro τώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, όταν λέμε για Μουντιάλ, τούτο που λέει ο Στρατάκης προηγουμένως, δηλαδή Το τρίτο γκολ του Ρώση με τη Βραζιλία μ' άνοιξε το δρόμο για την, Μουντιάλ, για την Ιταλία, συγγνώμη. Μιλούμε για γκολ του φαινομένου το 2002 με τη Γερμανία. Μιλούμε για τον νικητήριο γκολ της Ελλάδας, εννοείται αυτό το πράγμα. Μα το 2004 στον τελικό, δεν το συζητούμε με την Πορτογαλία, με το Χαριστέα. Έμεινε στην ιστορία. Μέσα στην Πορτογαλία ήταν outsider. Κέρδισε δύο φορές η Ελλάδα για τη φορά, και στην πρεμιέρα και στο φινάλε. Απίστευτα πράγματα. Το 2004. Το 2010, για παράδειγμα, πρώτη φορά παγκόσμιο πρωταθλητές οι Ισπανοί με τον Ινιέστα. Έχει γκολ που έμειναν στην ιστορία. Πάρα πολλά. Αυτά. Λοιπόν, προλαβαίνουμε να ακούμε έναν κύριο κυρία. Είναι να πάω μηνύματα, είναι να πάω διάλειμμα, είναι να πάω στο ρετρό, είναι να πάω ό,τι θέλει ψυχή σου. Μπε μου, ρε. Περίμενε, 6 και 5 βγαίνουμε ακριβώς για να είμαστε εντάξει όμως. Εντάξει, μάλιστα. Περίμενε. Ένα λεπτό, η ώρα 11 απόψε. Αύριο νομίζω δεν έχει τι. Όχι νομίζω, είμαι βέβαιος ότι δεν έχει. Είναι το Σάββατο και παιχνίδια που έχει. Ένα λεπτό. Ναι, το Σάββατο τα παιχνίδια. Ποιον και την Κυριακή, ναι, νομίζω αύριο δεν έχει. Μιλούμε για την προπαιδευτική φάση του Μουντιάλ. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε με το ρετρό 357 Ανδρέα Σταύρου από ΕΡΤ και Δόξας Δράμας Διεθνής Άσος.
0: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
0: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Σήμερα η ψηφιακή παρουσία είναι απαραίτητη. Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας είναι λειτουργική και φιλική προς τον χρήστη, ενώ τα κοινωνικά σας δίκτυα είναι ενεργά και ενημερωμένα. Οι online κριτικές και τα social media είναι κρίσιμα για την εικόνα της επιχείρησής σας.
5: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
6: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
7: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Το κλίμα για εκπληκτικές καλοκαιρινές προσφορές. Φορητό air cooler μόνο στα 178 ευρώ και 226 ευρώ. Καναπές κρεβάτι μόνο 199. Στούλ στα 24 ευρώ μόνο. Και σετ σαλόνι κήπου στα 199 ευρώ. Από 5η 9 έως Δευτέρα 13 Ιουλίου. Στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
11: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
12: Ξέρω τι σκέφτεσαι.
13: Μη μου πεις. Όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά.
12: Το βρήκα. Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
14: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
15: Είμαι η Κύπρος. Και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου. Όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση. Η κάθε σου ανάσα. Όσα ζεις και αγαπάς. Όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
16: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
17: Τα σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
18: Μόνο στην Πολτρόνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
19: Πολτρόνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
20: Jackpot στο Joker. 4.700.000 ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
21: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο Safer Gambling www.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
22: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
23: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
24: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ, Nissan Qashqai 26.900 ευρώ και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
25: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
26: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. εντυχιζόμενη φούρνη από 229 ευρώ. Κεραμικές εστίες από 159. Πλημμύρια πιάτων από 319. Καταψύκτες τύπου μπαούλο από 169. Κλιματιστικά inverter 9000 BTU από 329. Δίπορτα ψυγεία από 219. Ψυγειακό μπινό Frost 180x55 από 359. Τετράπορτα ψυγεία 520 λίτρα 190x90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Ανδρέας
0: Χαραλάμους. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
1: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
2: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
3: Απάντηση.
2: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
3: Απάντηση.
2: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
3: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
2: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
3: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
2: Ταβέρνα η απάντηση.
3: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
4: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
5: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
6: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
27: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
28: Everyone. Τα απάντηση.
29: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
30: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24 συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
31: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
32: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
33: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
32: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
33: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
34: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
9: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
11: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
12: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η ΚΟΠ αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγές στα δικαστικά της σώματα, αντικαθιστώντας τον αθλητικό δικαστή και τον πειθαρχικό εισαγγελέα με τριμελείς επιτροπές. Τα μέλη τους θα διοριστούν αργότερα με διετή θητεία. Η Ομοσπονδία όρισε το ΑΜΕΓΑ ως έδρα του Super Cup, όπου Ομόνια και Πάφος θα αναμετρηθούν στις 2 ή 3 Σεπτεμβρίου. Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΟΠ, το πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας θα αρχίσει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου και της τρίτης κατηγορίας στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Στην ακίδα της Ομόνιας ο Πέτκοβιτς για την επιθετική γραμμή στις 7 το τελευταίο της φιλικό επί πολωνικού εδάφους κόντρα στην Κορώνα Κιέλτσε. Τηλεοπτική μετάδοση από το Ομόνια TV. Αρχίζει αυτή τη στιγμή η ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου του ΑΠΟΕΛ. Στις προτεραιότητες του Βρίζα η απόκτηση επιτελικού μέσου. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, ο Ολυμπιακός κατέθεσε επίσημη πρόταση για τον Παναγιώτη Κινικόπουλο. Εντός της εβδομάδας η απάντηση του Λουκάσεν στην Πάφο με τις ενδείξεις να είναι θετικές. Εξετάζονται δύο περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών στον Απόλλωνα, στο παζάρι για εξτρέμ και κεντρικό επιθετικό οικιανολευκή. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται διοικητικές εξελίξεις στην ανόρθωση, αξιολογεί το ρόστερ ο Ελ Μαέστρο. Στόχος στην ΑΕΚ να γίνουν άλλες τρεις μεταγραφές, συνεχίζει την προετοιμασία της στην Ολλανδία η ομάδα της Λάρνακας. Ενίσχυση με δύο κεντρικούς αμυντικούς στο πλάνο στην ΑΕΛ παραμένει στα υπόψη Νοβιλανουέβα. Μετά τις 12 αποχωρήσεις στον Άρη εντείνονται οι προσπάθειες για προσθήκες. Με τον αγώνα Γαλλία-Μαρόκο αρχίζει απόψε στις 11 η φάση των 8 του Μουντιάλ. Ο Παναθηναϊκός έχει ψηλά στη λίστα για τη θέση του αριστερού μπακ τον Ρικάρτο Μάγκας. Σε προχωρημένο στάδιο οι επαφές του Ολυμπιακού Πειραιός για Στάνιτς. Εξτρέμ και κεντρικός επιθετικός οι προτεραιότητες για ενίσχυση στον ΠΑΟΚ. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104 ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
13: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
14: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή Δώσε Πάσα, πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος, και πάμε σιγά σιγά στο ρετρό νούμερο 357 357, ευχαριστώντας τον χορηγό καταρχάς του ειδικού ενθέτου, τον Μάγκα.
1: Το ένθετο ρετρό προσφέρει η Mangas Home Improvement. Βρες τα πάντα στον Manga.
2: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Manga τα γνωστά τα μέρη. Παγωμηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 αμπέρ.
0: Λοιπόν, και έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε ένα φίλτατο από τα παλιά, τον Ανδρέα τον Σταύρου, με εμπόρικη καριέρα και πετυχημένη σε ΑΠΟΕΛ, δόξα δράμας και ΑΠΟΕΛ. Θα μας τα πει καλύτερα αμέσως μετά. Καλησπέρα, Ανδρέα μου.
3: Καλησπέρα, Στέλιο. Καλησπέρα και στους ακροατές του σταθμού σας.
0: Είσαι καλά, καταρχάς, μια χαρά.
3: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, τούτον έχει σημασία. Επειδή έχουμε πολλά να πούμε, να σε πάρω αρκετά χρόνια πίσω έτσι. Παιδιόθεν, δημοτικό γυμνάσιο, πώς ξεκινάς σιγά, σιγά την καριέρα σου και πώς προκύπτει καταρχάς στις αρχές από ΕΛ.
3: Καταρχήν, όπως πρέπει να πούμε, είμαι από το χωριό Αλάμπρα.
0: Μάλιστα.
3: Ξεκίνησα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά βήματα από την ομάδα του χωριού μου, το Θόη Αλάμπρας, παίζοντας στο χώρο του κέντρου. Σε μια αργία, τέλος πάντων, πηγαίναμε σχολείο με έναν ξαδερφό μου και την επόμενη δεν είχαμε μαθήματα, οπότε μου λέει ο ξαδερφός μου, πάμε να κάνουμε προπόνηση σε καμιά ομάδα. Λέω πάμε. Λέει να πάμε στον Ολυμπιακό, γιατί θεωρητικά είχε υποδιέστερη αναπληρωματική ομάδα και εύκολα θα μπορούσαμε να ενσωματωθούμε σε αυτήν.
0: Ναι.
3: Πήγαμε στον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν είχε προπόνηση εκείνη την μέρα, και μετά λέει ο ξάδερφός μου, πάμε στον ΑΠΟΕΛ.
0: Όταν λες ο ξάδερφός σου, ο Καλκαντέρα.
3: Όχι.
0: Άλλος.
3: Μετά ήρθε. Μετά, ναι.
0: Α, μάλιστα. Ναι.
3: Στην Αμερική είναι ο ξάδερφός αυτός τώρα, τέλος πάντων. Και πήγαμε στο ΑΠΟΕΛ, το οποίο είχε, και ήταν ο κύριος Λαζαρίδης ο προπονητής. Μπορούμε να κάνουμε προπόνηση. Βεβαίως μπορείτε. Κάναμε την προπόνηση, πήγαμε, θυμάμαι καλά, στο γήπεδο του Κεραυνού. Χωμάτινο τότε το γήπεδο.
0: Ναι.
3: Κάναμε την προπόνησή μας. Εγώ με ρώτησε ο κύριος Λαζαρίδης τι θέση παίζεται, είπα στο κέντρο, έπαιξα. Την επόμενη όμως δεν πήγα προπόνηση. Εγώ ο ξάδερφος μου ξαναπήγε.
0: Ναι.
3: Και του λέει ο κύριος Λαζαρίδης, αυτός που ήταν χτες μαζί σου που είναι, να του πεις να έρθει οπωσδήποτε. Ήρθε ο ξαδερφός μου στο χωριό, λέει αυτό και αυτό μου είπα. Λέω, με κοροϊδεύεις? Όχι, λέει, μου είπε οπωσδήποτε να πας. Πράγματι, πάω την επόμενη μέρα, με βλέπει ο κύριος Λαζαρίδης, με φωνάζει, πώς σε λένε, από πού είσαι, ποιο σχολείο πας, τα γνωστά τέλος πάντων.
0: Ναι.
3: Και μου δίνει και μια φανέλα, δεν θα το ξεχάσω, κίτρινη με μπλε τα μανίκια.
0: Μάλιστα.
3: Ήταν το νούμερο 5 και μάλλον χαρακτηριστικά, το μερόζι ρε, ήταν αυτό.
0: Ναι, ναι.
3: Λέει, θα πάρεις αυτήν τη φανέλα και θα παίξεις center back, μου λέει. Λέω, center back δεν έχω παίξει ποτέ. Αυτό που σου λέω, λέει, και δεν θα, ό,τι σου λέω θα κάνει. Εντάξει, εντάξει. Συνέχισα 2-3. Προπονήσεις συνεχόμενες ακόμα, και μετά έρχεται μαζί μας και ο ξάδερφος μου, φίλος μου, κουμπάρος μου, αδερφικός φίλος του εστάντων, ο Γιώργος ο Πέτρου.
0: Εσύ του είπες του Γιώργου να πάει μαζί σας?
3: Ναι, είπαμε, πάμε εμείς και έρχεται, γιατί ήταν και αυτός παρέα, όλη μέρα μαζί κάναμε.
0: Ναι, ναι, το ξέρω.
3: Άσχετα που πήγαινε σε άλλο σχολείο, και ήρθε τέλος πάντων μαζί μας. Και τον ξεχώρισε και αυτόν αμέσως ο κύριος Λαζαρίδης, και συνεχίσαμε τις προπονήσεις με το ΑΠΟΕΛ θυμάμαι στην εφηβική ομάδα και παίζαμε, το απολυτότε είπε στην Αλφα Εθνική, και παίζαμε πριν από τα παιχνίδια στο παλιό Γασιμπή, πριν από τα παιχνίδια της πρώτης ομάδας.
0: Μα μιλούμε τώρα, ήσασταν κοντά στα 15-16, έτσι?
3: Όχι, γύρω στα 16 χρονών, ναι. 16 χρονών είμαστε τότε. Τέλος πάντων, μας ξεχώρισε ο κύριος Λαζαρίδης, κάποιες προπονήσεις ήμουν στος τότε προπονητής της πρώτης ομάδας, αείμνηστος βέβαια και ο κύριος Λαζαρίδης. Μας έπαιρνε όταν είχε δίντερμα κάθε Τετάρτη για να συμπληρώνει κάποιος ήταν δραματίας, κάποιος από εδώ από εκεί, και μας έπαιρνε εμένα και τον κουμπάρο μου, φίλο μου, τον Γιώργο τον Πέτρου, την πρώτη ομάδα. Μετά το ΑΠΟΕΛ παρέμεινε στην Αλφα Εθνική, έγινε η εισβολή τότε και με την αναδιοργάνωση των ομάδων βρεθήκαμε στην πρώτη ομάδα. Ο Πάνος ο Μάρκοβιτς συνέχισε για 2-3 μήνες, το ΑΠΟΕΛ μετήχε ανεπίσημα στο Παγκύπριο πρωτάθλημα και έκατσε 2-3 μήνες, θα δεν κάνω λάθος, και μετά έφυγε και ανέλαβε προσωρινά ο αείμνηστος και αυτός Σάββας Παρτάκης.
0: Μεγάλη δόξα το ΑΠΟΕΛ, μεγάλη δόξα,
3: ναι.
0: Το
3: ΑΠΟΕΛ, ναι. Και οι τρεις αυτοί που προανέφερα αείμνηστοι προσέφεραν πάρα πολλά στο ΑΠΟΕΛ. Εν πάση περιπτώσει, μετήχαμε ανεπίσημα σαν ΑΠΟΕΛ στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα, αλλά στο κύπελλο κανονικά.
0: Ναι.
3: Το οποίο κατακτήσαμε τελικό κυπέλλο με την Αλκή 6-0. Τέλος πάντων, και έτσι ξεκίνησε η πορεία.
0: Την επόμενη χρονιά με την Αλκή. Την επόμενη χρονιά. Εκείνη την. Ναι,
3: 75-76.
0: Ναι, ναι, μιλούμε για 74-75 ανεπίσημα το πρωτάθλημα. Εκείνη την χρονιά στο κύπελλο μετήχατε και χάσατε από το Ινένο Συνέο Παραλυμνίου. Την επόμενη χρονιά πήρατε το κύπελλο.
3: Τέλος πάντων, ναι, μπορεί να είναι
0: 6-0, 6-0 την Αλκή.
3: Ναι, μπράβο, 6-0.
0: Ναι.
3: Και έτσι ξεκίνησε η πορεία προς την πρώτη ομάδα του ΑΠΟΕΛ.
0: Πώς ένιωσε έτσι στην αρχή, πρώτο σου παιχνίδι, ποιον ήταν καταρχάς, αν θυμάσαι, στην πρώτη ομάδα?
3: Πρώτο μου παιχνίδι ήταν με την Αλκή στο Γασιμπή το παλιό. Μιλάμε τώρα το 1975.
0: Ναι,
3: 75.
0: Ναι.
3: Μαθητής ήμουν τότε.
0: Ναι.
3: Μαθητής, και είχαμε κερδίσει 3-0 και έπαιξα δεξί μπακ τότε, θυμάμαι, ναι, γιατί δίδυμο ήταν ο Νίκος ο Παντζαράς μαζί με τον Λίλο.
0: Μάλιστα.
3: Και έπαιξα δεξί μπακ και μάλιστα, να πω και κάτι χαριτολογώντας, είχα συμμαθητές μου στο γήπεδο και έπαιζα συμπαίκτης με τον Ανδρέα τον Στυλιανού, τον οποίο είχαμε καθηγητή.
0: Μάλιστα.
3: Και όταν είχε την μπάλα έβγαινα εγώ δεξιά και κύριε Ανδρέα του φωνάζα, τι θα του φωνάξει. Και πάω την άλλη μέρα στο σχολείο και κοροϊδεύαν τα παιδιά, οι συμμαθητές μου, που του έλεγα κύριε Ανδρέα. Λέω τι να του πω. Εν τω μεταξύ από σεβασμό και όλα, γιατί ήταν και καθηγητής μου.
0: Έτσι, έτσι, ναι. Σεβασμός, εννοείται.
3: Και μιλάμε για ο παίχτης. Παγκυπρίος, Πανελληνίος, δεν χωράει αμφιβολία για την αξία του και την προσφορά του στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Μιλάω για τον Ανδρέα τον Στυλιανού, τον αρχηγό τέλος πάντων του ΑΠΟΕΛ.
0: Μα πήγαινες Παγκύπριο εν τω μεταξύ, Ανδρέα?
3: Τα πρώτα 3 χρόνια πήγα στο Παγκύπριο γυμνάσιο.
0: Μάλιστα, επειδή μου λέει Ανδρέα Στυλιανού τότε, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι. Και μετά πήγα στο οικονομικό λύκειο του Νεοκλέου, στον Κύκο.
0: Μάλιστα.
3: Και εκεί
0: μάλιστα.
3: Είχα τη γυναίκα του Ανδρέα του Στυλιανού καθηγήτρια και το συγχωρεμένο τον Ανδρέα τον Γεωργιάδη, τον γυμναστή που έλεγε και τα αθλητικά.
0: Ναι, ναι, στο ρίχο συνάδελφος ο Ανδρέας Γεωργιάδης. Μάλιστα.
3: Ναι. Πάντων έτσι ξεκίνησε η πορεία προς την καθιέρωση στην πρώτη ομάδα του ΑΠΟΕΛ.
0: Να ρωτήσω, ναι, την πρώτη φορά στο ΑΠΟΕΛ μέχρι πότε έμεινες? Πότε πήγες στην Ιάμα Σπουδάς και πήγες στην Δόξα, το 80?
3: Στο ΑΠΟΕΛ έμεινα μέχρι το 80.
0: Ναι.
3: Και εκείνη την περίοδο, μιλάμε το 76 τώρα, ο συγχωρεμένος ο Λίλος είχε ένα πρόβλημα στη μέση.
0: Ναι.
3: Και εγώ ενώ έπαιζα δεξί μπακ και σέντερ μπακ, με το που τραυματίζεται ο Λίλος, περνάω σέντερ μπακ εγώ και έμεινε ο Λίλος τραυματίας για πολύ καιρό. Καθιερώθηκα σαν center back από το τέλη 76, 77, 78, 79, 80 μέχρι το 80 δίδυμο με τον Νίκο του Παντζαρά. Και μάλιστα είχαμε άψογη συνεργασία σε εκείνα τα 3-4 χρόνια. Είχαμε κατακτήσει το Χρυσό Κύπελλο Κύπρου και το Πρωτάθλημα του 80, το οποίο νομίζω ήταν και η καλύτερη μου χρονιά που πήραμε το Πρωτάθλημα. Έπαιξα όλα τα παιχνίδια, όλα τα λεπτά σε εκείνο το παιχνίδι. Είχα βάλει και 4 γκολ, αν δεν κάνω λάθος. Και μετά πέρασε γυμναστική ακαδημία στη Θεσσαλονίκη και έφυγα για σπουδές.
0: Το καλοκαίρι του 80,
3: αφού πήραμε το πρωτάθλημα, ναι, την τελευταία αγωνιστική, που η Ομόνια είχε φέρει ισοπαλία με την Ομόνια Ραδίπου. Εμείς κερδίζαμε τον ΑΠΟΠ στην Πάφο 0-1 και διακόπηκε το παιχνίδι για επεισόδια και τέτοια. Κερδίσαμε το παιχνίδι 2-0 στα χαρτιά, πήραμε το πρωτάθλημα με διαφορά τερμάτων, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μα με έναν γκολ διαφορά, ναι.
3: Κάτι τέτοιο, ναι. Και έφυγα για σπουδές.
0: Πώς προέκυψε το ξαδράμα, γιατί θεωρώ πήγαινες για άλλη ομάδα, πήγαινες για Ηρακλή, κάτι τέτοιο.
3: Έτσι ακριβώς, όχι. Πήγαινε για τον Άρη και
0: μου είπε να κάτσει
3: τον Άρη, γιατί είχε πάει ο Γιώργος ο Παντζαράς,
0: ναι,
3: και δύο χρόνια πιο μπροστά, και το Αποέλ με τον Άρη είχαν πολύ καλές σχέσεις. Μάλιστα παίξαμε και ένα φιλικό στο Μακάριο τότε, θυμάμαι. Και έκανα κάποιες προπονήσεις με τον Άρη και ξαφνικά προκύπτει πρόταση από τη Δόξα Δράμας, όπου προπονητής ήταν ο Πάνος ο Μάρκοβιτς τότε.
0: Ναι.
3: Η Δράμα δεν ήξερα και που ήταν εγώ τότε, γιατί εντάξει θα πήγαινα Θεσσαλονίκη και μου είπαν ότι υπάρχει αυτή η πρόταση, είναι ο Πάνος ο Μάρκοβιτς, και το Αποέλ με βοήθησε. Να το πω και αυτό, με βοήθησε την πρώτη χρονιά, με έδωσε με υποσχετική, γιατί την προηγούμενη, όπως προείπα, πήραμε το πρωτάθλημα και μάλιστα είχα πάρα πολύ καλή σεζόν. Είχα κληθεί και στην Εθνική Ανδρών τότε, μιλάμε για ηλικία 20-21 χρονών. Εν πάση περιπτώσει μου είπε ότι πάρεις για την πρώτη χρονιά σαν δανεικός, θα είναι δικά σου το οικονομικό όφελος, τέλος πάντων. Ο Μάρκοβιτς πήρε πληροφορίες, γιατί ήταν αυτός που με προώθησε μαζί με τον αείμνηστο Ανδρέα Λαζαρίδη και τον Σάβα Παρτάκη στην πρώτη ομάδα, και επέμενε να πάω στην Δόξα. Και βρέθηκα στη Δόξα Δράμας δανεικός την πρώτη χρονιά, και με οικονομικές απολαβές όλες δικές μου και καλές για την εποχή, και υπέγραψα σε επαγγελματικό συμβόλαιο.
0: Ναι, τότε ξεκίνησε, ναι, το 79-80 ήταν το επαγγελματικό.
3: Μπράβο, στην Ελλάδα ήταν το επαγγελματικό.
0: Στη Δόξα έμεινε μέχρι το...
3: Στη Δόξα έμεινα μέχρι το 86, για την ακρίβεια, και τη δεύτερη χρονιά ήμουν με υποσχετική. Πήραμε από μισά λεφτά, δεν θέλω να αναφέρω ποσά, γιατί για την εποχή ήταν αρκετά καλά τα ποσά τότε. Και την τρίτη χρονιά, πριν τελειώσει, γιατί πήγαινα πάρα πολύ καλά, η Δόξα ήθελε να με πάρει με κανονική μεταγραφή. Και με ένα πολύ σεβαστό ποσό για επαρχιακή ομάδα τότε, υπέγραψα στη Δόξα 50 ετών συμβόλαιο. Τέλος πάντων, επαγγελματικό συμβόλαιο με καλές απολαβές και για μένα αλλά και για το ΑΠΟΕΛ, και μάλιστα με εκείνα τα λεφτά, επειδή ξαναήρθε ο Πάνος ο Μάρκοβιτς στο ΑΠΟΕΛ τότε το 86, αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησε με εκείνα τα λεφτά να χτίζουν τον Αρχάγγελο, το αθλητικό κέντρο. Τέλος πάντων, έμεινα στη Δόξα μέχρι το 86 και επέστρεψα το ΑΠΟΕΛ, στο ΑΠΟΕΛ το περίοδο 86-87.
0: Μέχρι το?
3: Εδώ. Και μέχρι το 91 είχα χτυπήσει, έκανα χειρισχυαστό, σταμάτησα τον ποδόσφαιρο. Όμως πρέπει να κάνω μια παρένθεση εδώ και να πω ότι 6 χρόνια που έμενα στη Δόξα ήταν τα καλύτερα μου ποδοσφαιρικά, να αγάπησε ο κόσμος εκεί στη Δράμα. Μέχρι και τώρα νιώθω αυτή την αγάπη. Τους αγαπώ και εγώ, εκτιμώ την Δράμα, τους φιλάθλους, τη δόξα σαν ομάδα. Και ξαναγύρισα πίσω στο ΑΠΟΕΛ την περίοδο 86-87.
0: Να πούμε, τα έπαιζε έτσι επιτροχάδι, γιατί να τα γυρίσω πίσω, γιατί έχει πολλά πράγματα ακόμα που πρέπει να πούμε. Να πούμε καταρχάς, επειδή μιλούμε για δόξα δράμα τώρα, ότι ήταν μια από τις καλύτερες επαρχιακές ομάδες και είχε σταθερή παρουσία στην πρώτη εθνική κατηγορία. Τότε είχε κατάμεστο γήπεδο, όταν έπαιζε κυρίως με τους μεγάλους του ΠΟΚ, τους οποίους έκανε και ζημιές πολλές. Και διετέλεσες και αρχηγός για κάποια χρόνια. Στη Λοβάτης εκεί,
3: ναι,
0: παιχταράδες,
3: ναι.
0: Να τους θυμίσουμε, Γρηγόρης Χαραναμπίδης έπαιξε μαζί του, έτσι.
3: Ναι, που πήγε Παναθηναϊκό, ναι, Κονόφη,
0: Στράντζαλη.
3: Γρηγόρη, Τάσο Στράντζαλη, ναι. Με Λευκόπουλο, με Κατσοβασίλη, με Μπανάσα, που πήγε στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ο Πέτρος, ο Πέτρος που ήρθε στον Παναθηναϊκό, βέβαια. Ο Δάφκος, ο τερματοφύλακας, που έπαιξε, ναι, και εθνική.
3: Με Παχατουρίδη που πήγε στον Ολυμπιακό.
0: Βέβαια. Ναι. Εντάξει, διότι τώρα μπορεί να ακούω δόξα δράμας κάποιοι, και επειδή εγκάτω και λοιπά, αλλά η δόξα δράμας ήταν ομάδα πρώτης εθνικής κατηγορίας από τις σπουδαίες.
3: Και έβγαζε και παιχταράδες με κορυφαίο τον Τάκη Λουγκανίδη, που όπως ομολογούν όλοι όσοι τον έζησαν, ήταν ο πιο πλήρης Έλληνας ποδοσφαιριστής. Ακόμα και ο Δωμάζος, που διάβαζα μια συνέντευξή του, παραδεχόταν, γιατί ο Δωμάζος ξέρουμε ότι ήταν και παιχταρά και δεν παραδεχόταν κανένας. Είπε όμως για τον Τάκη Λουκανίδη ότι ήταν ο καλύτερος όλων.
0: Ο πιο πλήρης, ναι, πολυθεσίτης, ναι, παιχταράς, βέβαια.
3: Ναι,
0: βέβαια.
3: Ναι.
0: Γυρίζω πίσω στο ΑΠΟΕΛ. 74-80, εκείνη την εξαετία, μεγάλος αντίπαλος η Ομόνια, εννοείται, με τα μεγάλα τα ντέρπι. Πρόλαβες τα περισσότερα στο παλιό το Κασιμπή, πρόλαβες όμως και δύο χρονιές, αν δεν κάνω λάθος, στο Μακάριο, έτσι.
3: Έτσι ακριβώς, ναι.
0: Μάλιστα.
3: Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα τη χρονιά 79-80, ο συναγωνισμός ήταν μεγάλος, η Ομόνια ήταν και πάρα πολύ καλή ομάδα, δεν το αφήσετε και με αυτό. Και ξέρετε, ήταν μετά την εισβολή, η πολιτική κόντρα ήταν μεγάλη, τα επεισόδια και ο φανατισμός δεν εξέλιπτε από τα μεταξύ μας παιχνίδια. Εν πάση περιπτώσει, ζήσαμε καταστάσεις με πολύ φανατισμό, τέλος πάντων.
0: Αλλά στο τέλος φίλοι.
3: Φίλοι.
0: Ναι, και αυτό έχει σημασία.
3: Εγώ έχω άριστες σχέσεις με όλα τα παιδιά της Ομόνιας της τότε εποχής, το φίλο μου τον Γκλίτο. Είχαμε ένα δίδυμο στην Εθνική Νέων Ελπίδων πάρα πολύ καλό. Μετά έφυγα εγώ, πήγα στην Ελλάδα. Ο Γκλίτος έμενε εδώ, έκανε μεγάλη καριέρα, και επειδή τον ανέφερα να του ευχηθώ, γιατί είδα κάποιες φωτογραφίες, του ευχηθώ περαστικά όλα.
0: Ναι.
3: Να... κουράγιο και δύναμη.
0: Λεβέντης Αυτοκράτορας. Έκανε με ο Νίκο Παντζαρά, μιλούμε κορυφή. Ο δίδυμος μετά, όταν απουσιάζεις εσύ με την Εθνική, βεβαίως.
3: Ναι.
0: Πρέπει να πούμε την καλή μας την κουβέντα.
3: Και εδώ που το είπες τώρα, θα εκφράσω ένα παράπονο, γιατί όταν έφυγα εγώ και πήγα στην Ελλάδα, κάτι είχε γίνει σε ένα παιχνίδι της Εθνικής και σταμάτησαν να φέρνουν παίχτες Κύπριους για την Εθνική. Τέλος πάντων, έγινε μια παρεξήγηση και αδικήθηκα εγώ, που ήμουν τότε στα καλά μου, και για μια τετραετία, πενταετία δεν ερχόταν κανένας Κύπριος ποδοσφαιριστής στην Εθνική που έπαιζε στην Ελλάδα. Και αυτό ήταν ένα παράπονο δικό μου, γιατί ουσιαστικά αδικήθηκα εγώ. Πριν φύγω είχα κληθεί, και μετά όταν πήγα στην Ελλάδα σταμάτησα να φέρνουν παίχτες Κύπριος που έπαιζαν στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια παρένθεση,
0: ναι,
3: για την Εθνική, γιατί οι συμμετοχές μου ήταν λίγες.
0: Ναι, αλλά ήταν το αντιλαμβάνομαι αυτό που εννοείς. Ήσουν παρόν όμως στον ιστορικό αγώνα με τη Γαλλία στο Κασιμπή, να το πούμε, στο Μακάριο. Μιλούμε με τον, να πω για στους ακροατές, ότι μιλούμε με τον Ανδρέα Σταύρου, τεράστιο center back στο ΑΠΟΕΡ, στη δόξα δράμας και ξανά στο ΑΠΟΕΡ διεθνής. Μάλιστα.
3: Με όντως.
0: Να πούμε για το 74-80, η καλύτερη σου χρονιά, είπες καταρχάς, ήταν το 79-80 στο Αποέλ εκείνη την εποχή.
3: Ναι, που πήραμε το πρωτάθλημα, γιατί εκείνη τη σεζόν έπαιξα όλα τα παιχνίδια και όλα τα λεπτά με το Αποέλ. Και είχα κάνει και 3-4 γκολ, δεν κάνω λάθος. Ναι. Και ομολογουμένως ήταν η καλύτερη μου χρονιά στο Αποέλ.
0: Στη δόξα δράμα, στην εξαιρία που έμεινες εκεί 80 με 86, καλύτερη σου χρονιά, πιο μεστή, ποια θεωρείς ότι ήταν?
3: Θεωρώ το 83. Το 83 ήταν η καλύτερη μου χρονιά και εκεί είχα κάνει 3 γκολ εκείνη τη χρονιά. Έπαιξα για την ακρίβεια 82-83, 84-85, ένα σερί είχα 78 συμμετοχές, ρεκόρ χωρίς να απουσιάσω ούτε ένα λεπτό, και ήταν 2,5 συνεχόμενες χρονιές πάρα πολύ καλές. Και μετά αυτές 84-85-86 ήμουν και αρχηγός στην ομάδα. Εκεί εντάξει, μπορώ να πω ότι έπαιζα με εμπειρία περισσότερη, είχα μπει στο πνεύμα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Τέλος πάντων, είχα αυτοπεποίθηση και στην ομάδα υπήρχε καλό κλίμα, ο κόσμος με αγαπούσε και έκανα πάρα πολύ καλές ποδοσφαιρικές σεζόν εκείνα τα χρόνια.
0: Επιστρέφεις στο Αποέλ 86-87 και μένει μέχρι το 90-91 και είσαι πρωταθλητής 89-90, έτσι?
3: Έτσι ακριβώς. Βέβαια η επιστροφή μου δεν συνοδεύτηκε τέλος πάντων με τις αποδόσεις που είχα, γιατί είχα κάτι μικροπροβλήματα με τραυματισμούς, κάτι προβλήματα προσαρμογής, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Έχασα αρκετό χρόνο τέλος πάντων για να επανέλθω. Επανερχόμουν, έβγαζα μικροτραυματισμούς, ενώ μέχρι τα 28 μου που ήμουν στη δόξα δεν είχα τον παραμικρό τραυματισμό. Γυρνώντας έβγαλα τραυματισμούς μέχρι που ήρθε το 90-91 στην τελευταία χρονιά. Ο πιο σοβαρός τραυματισμός, ρήξη πρόσφυγη αυτού. Έκανα την επέμβαση, δεν πέτυχε και σταμάτησα την ποδοσφαιρική μου καριέρα. Αλλά και πάλι είχαμε πάρει το πρωτάθλημα 89-90, όπως προείπες Στέλιο. Και το Super Cup, όταν πρώτο ήρθα το 86-87 με τον Απόλλωνα στο Μακάριο Στάδιο. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή τα 10-11 χρόνια που είμαι στο ΑΠΟΕΛ, 2 πρωταθλήματα, το τρίτο το αναπτύσσιμο, 3 κύπελλα και 3 Super Cup, αν δεν κάνω λάθος.
0: 2-3-3, ναι.
3: Ναι, που νομίζω ήταν για τα χρόνια που έπαιξα χρόνια τίτλων, μπορώ να πω για μας. Δεν είναι και λίγοι οι τίτλοι αυτοί.
0: Όχι. Αν βάλουμε και τα 6 χρόνια απουσίας ενώ στην Ελλάδα.
3: Ναι.
0: Ακόμα 6 χρόνια απουσίας στην Ελλάδα. Πώς μετά γύρισες, μετά που τέλειωσες με τα Βαρτιόν, ήταν να πήγες απευθείας Ελλάδα και έμεινες ή περάσαν κάποια χρόνια για να πάεις?
3: Όχι. Έφυγε κατευθείαν. Θυμάμαι ήταν και ο φίλος μου ο Γρηγόρης Βαρλαμπίδης που έπαιζε στον πεζοπορικό τότε.
0: Ναι.
3: Κάναμε οικογενειακή παρέα. Η σύζυγος του Γρηγόρη είχε πάει στην Αθήνα, ρώτησε στο Υπουργείο Παιδείας, ερχόταν διορισμοί και δικός μου και του Γρηγόρη, διοριστήκαμε πράγματι και φύγαμε, εγώ διορίστηκα στη Ρόδο, ο Γρηγόρης διορίστηκε στους Φούρνους Ικαρίας και εγώ έμεινα στη Ρόδο και ο Γρηγόρης μετά από μια χρονιά πήγε στη Δράμα, όπου ζει εκεί μόνιμα, διορίστηκε εκείνος. Και φύγαμε κατευθείαν.
0: Μάλιστα. Ασχολήθηκες όμως προπονητικά με επιτυχία, είδα και κάποιες βραβεύσεις και για Fair Play και για την παρουσία σου στο όμορφο νησί της Ρόδου.
3: Έτσι ακριβώς, Τέλειο. Πρώτα να αναφέρω ότι σταματώντας από το ΑΠΟΕΛ και πριν φύγω, τότε ο πρόεδρος ο Ανδρέας ο Παπαέλληνας μου έλεγε να μείνω, μείνε μόνιμα εδώ. Θα σε στείλουμε σχολή προπονητών, να παραμείνει στο προπονητικό team εδώ της ομάδας. Εγώ όμως είχα πάρει την απόφασή μου αφού ήρθε διορισμός στην Ελλάδα, έφυγα και πήγα στην Ρόδο, όπου πέρασα, έζησα εκεί 31-32 χρόνια, ασχολήθηκα με την προπονητική, ήμουν σε σχολείο σαν γυμναστής, έκανα έναν κύκλο στα σχολεία, δηλαδή και τα παιδιά είχα την εκτίμηση του και των παιδιών και των μαθητών και συναδέρφων, και ασχολήθηκα και με το ποδόσφαιρο, προπονητής και στην Διαγόρα, τρεις-τέσσερις θητείες, διετίες με τίτλους, πρωταθλήματα, ανόδους, Ρόδο, Γιάλισο.
0: Είναι οι ομάδες ουσιαστικά οι παραδοσιακές της Ρόδου αυτές.
3: Ναι, ναι.
0: Ο Ιδεαγόρα, να πούμε, έπαιξε και πρώτη εθνική κατηγορία, να πούμε, και η Ρόδος έπαιξε πρώτη εθνική κατηγορία.
3: Ναι, και η Ρόδος, και αποκορύφωμα όμως, και αυτό πρέπει να το τονίσω, ένας τίτλος ο οποίος σημάδεψε την προσφαιρική μου καριέρα, ήταν το Fair Play το 2004, σαν προπονητής του Διαγόρα, όπου με τίμησε ο ΨΑΤ, ο Πανελλήνιος Σύνδεμος.
0: Το θυμάμαι, το θυμάμαι.
3: Το 2004 με το βραβείο του Fair Play, και έτυχε τότε να τιμηθεί και η Εθνική Ελλάδος για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού, ο κ. Ρενχάγκελ. Ήταν η μεγαλύτερη τιμή και μπορώ να υπερηφανεύομαι για αυτήν την τιμή. Και τέλος πάντων ήταν ο μεγαλύτερος τίτλος αυτός και η αγάπη...
0: Τίτλος τιμής.
3: Ναι, τίτλος τιμής και η αγάπη του κόσμου και της δράμας και της Ρόδου που ασχολήθηκα, αλλά και στο ΑΠΟΕΛ έφυγα με τις καλύτερες αναμνήσεων. Μην ξεχνάμε ότι βγήκαμε μέσα από τα σπλάχνα του ΑΠΟΕΛ, που εκείνα τα χρόνια έβγαιναν αρκετοί, αλλά εμείς εγώ θεωρώντας, όταν ξαναγύρισα τέλειο της στο ΑΠΟΕΛ, ότι έδωσα δύο γενιές. Δηλαδή εκείνη την ομάδα που παρέμενε στην Αλφα Εθνική, με την επόμενη που ήταν συμπαίκτες μου ο Γιάννος ο Ιωάννου, ο Άντρος του Σωτηρίου. Τέλος πάντων έγινε, ξαναγύρισα πίσω και έγινε η σύνδεση δύο γενεών.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Πρέπει να με σκόγγεις, έτσι.
3: Ναι. Ναι, Σάπουρης Κόγκης.
0: Σάπουρης Κόγκης, Γιάννος Ιωάννου και λοιπά.
3: Και, ναι.
0: Και αντίς Νίκος Παλιαράς, Κούλης Παλιαράς τότε.
3: Ναι, ναι, ναι. Είχε σταματήσει ο Νίκος,
0: ναι,
3: και έπαιζα με τον Κούλη, είχε έρθει ο Λευτέρης ο Γκουής τότε, ναι, ο Γιάννος ο Ιωαννίδης δεξιά, ο Δημήτρης ο Τάκας αριστερά, ναι, Σάπουρης Κόγκης, Χατζηλούκας, ναι, ναι.
0: Φασουλιώτης.
3: Φασουλιώτης, ναι, στα πρώτα του βήματα. Ο Άντρος ο Πετρίδης, τερματοφύλακας, και ο Σοκράτης ο Μαγκαντζής.
0: Πρόλαβες όντως, ναι, ναι, διαφορετικές, ναι, γενιές. Παιχταράδες, ναι, όπως, ναι, και η μεν και η δεν, εννοείται.
3: Λοιπόν... Και να το ξανατονίσω ότι βγήκαμε από τα σπλάχνα του ΑΠΟΕΛ τρεις παίχτες ίδιας ηλικίας. Εγώ, ο κουμπάρος μου ο Γιώργος ο Πέτρου και ο Κούλης ο Παντζαράς. Mm. Ίδια ηλικία, και μπήκαμε στην πρώτη ομάδα.
0: Ο με το σπαθί σας, να το τονίσουμε αυτό.
3: Ναι, ναι, ναι, και έκανε ο καθένας τη δική του ξεχωριστή καριέρα.
0: Ασφαλώς. Ναι. Το 80, εντάξει, να το δω, επειδή αναφέρεις για το 80, ήταν η κορυφαία σου σεζόν. Θεωρώ ότι και η σεζόν του Γιώργου του Πέτρου ήταν η κορυφαία. Πρώτο σκόρευτο από εκείνη, ναι, τη χρονιά, 14 γκολ, ναι, κλπ. Ναι, άρα, ναι, τα κουμπαρούθια της Αλάμπρας, όπως λένε ο μακαριστός ο Ανδρέας, ο παφίδης μου. Τα λεβεντόπεδα της Αλάμπρας. Τα λεβεντόπεδα της
3: Αλάμπρας.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Χάσαμε και τον Δημήτρη, τον αδερφικό μας φίλο. Εντάξει,
3: αιωνία
0: του συμνήμη. Αιωνία του συμνήμη και τους δύο.
3: Αιωνία του συμνήμη.
0: Λοιπόν, κεφάλαιο εθνική ομάδα. Είπαμε, έπαιξε τίγους αγώνες, αλλά ήσουν παρόν σε παιχνίδια δυνατά. Ξεχωρίζεις το Κύπρος Γαλλία 1-1.
3: Εννοείται, εννοείται. Εκείνο ήταν πολύ σημαντικό παιχνίδι, ιστορικό θα έλεγα. Η Γαλλία τότε ήταν, ας θυμάμαι καλά, και πρωταθλήτρια Ευρώπης.
0: Ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης το 1984. Και μαχόταν τότε να πάει για το Μουντιάλ του 90, κάτι τέτοιο.
3: Ναι, μπράβο, κάτι τέτοιο. Και η ισοπαλία ήταν οδυνηρή. Αυτούς, μάλιστα, θυμάμαι καλά, άλλαξαν και προπονητή.
0: Μπράβο, καλά θυμάσαι, καλά θυμάσαι.
3: Ναι, ναι, και δεν θα ξεχάσω, είχα πάρα πολύ καλή απόδοση σε εκείνο το παιχνίδι. Μάρκαρα τον Πιέρ Παπέν, Ζαν Πιέρ Παπέν.
0: Μεγάλη φυσιογνωμία τότε.
3: Ναι, ναι, του γαλλικού ποδοσφαίρου. Ανταλλάξαμε φανέλες. Πιέρ Παπέν, Ζαν Πιέρ Παπέν.
0: Μεγάλη φυσιογνωμία τότε.
3: Ναι, ναι, του γαλλικού ποδοσφαίρου. Ανταλλάξαμε.

0: από τα πρώτα του παιχνίδια του Σαββίσεβι στην εθνική ενιαία Ιουγκοσλαβία και μάλιστα όπω συμβόλαιο τον. Θα είμαι στο αγαπητό μου φίλο, τι να πω, με τον Ντόζαλ Σάμπουριτς, με έλεγε για τον Σαββίσεβιτς ότι ήταν παιχταράς, ήταν έτσι και πράγματι είδαμε την πορεία του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και έχω την τιμή να έχω τη φανέλα του την τότε.
1: Αξία μεγάλη, αξία μεγάλη, αξία μεγάλη.
0: Και μιλάμε τότε στέλιο παιχταράδε στην ενιαία Ιουγκοσλαβία, ναι. Το Ιγκοβιτς, Σαββίσεβιτς, Τζούκης, Σεντερμπακ, κάτι, Προσενέτσκι, ναι.
1: Μιλάς για μεγαθύρια τώρα,
0: ναι.
1: Και μιλάς για παίκτες που οδηγήσαν τον Ερυθρό Αστέρα στην κορυφή της Ευρώπης, έτσι. Η πλήστη από την εθνική Ιουγκοσλαβία τότε.
0: Ναι.
1: Όταν πήραν το κυπέλλο προγραμματικό της Ευρώπης.
0: Ναι, έτσι, ο Ερυθρός Αστέρας. Και θα το τονίσω αυτό ξανά, αυτό που προείπα, ότι δηλαδή ήταν λίγες οι συμμετοχές μου στην εθνική. Θα μπορούσα περισσότερες. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι έγινε, η καριέρα ολοκληρώθηκε. Εντάξει,
1: νιώθεις σούπερ γεμάτος, αντιλαμβάνομαι, έτσι.
0: Εντάξει, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και κάτι άλλο, από τη δόξα θα μπορούσα να φύγω, να κάνω μεταγραφή. Μάλιστα, η ΑΕΚ πήγαμε να παίξουμε μια φορά στη Νέα Φιλαδέλφεια, να το τονίσω γι' αυτό. Μονολογώ, αλλά πρέπει να τα πω.
1: Όχι, είναι το ρετρό το δικό σου, βεβαίως.
0: Ναι. Πήγαμε να παίξουμε με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και είχε κάποιους παράγοντες της ΑΕΚ, γενεράλους, θυμάμαι και το όνομα, και μου είπε ότι η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για σένα, θέλει να έρθει εσύ. Εγώ πώς δεν θέλω, ποιος δεν θέλει να πάει σε μεγάλη ομάδα. Έγιναν διαβουλεύσεις και η Δόξα, επειδή με είχε αγοράσει από τα ΒΟΕΛ, ζητούσε πάρα πολλά λεφτά για να με αφήσει. Δεν έλυγε το συμβόλαιό μου και χάλασε η μεταγραφή, τέλος πάντων, γιατί δεν έλυγε το συμβόλαιό μου. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι η ΑΕΚ πήρε κάποιον Χατζόπουλο, Πολ Χατζόπουλο.
1: Ναι, Πολ Χατζόπουλο, από τον Πανιόνιο, ναι. Νομίζω.
0: Μπράβο. Ναι, είχε λήξει το συμβόλαιό του και πήγε ο Χατζόπουλος και έμεινα εγώ στη Βράμα. Μετά από ένα-δύο χρόνια ήρθε η πρόταση από τα ΒΟΕΛ, με ζητούσαν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, δεν με έδιναν από τη Δόξα, και αφού ήρθε από την Κύπρο η πρόταση.
1: Θα σε ρωτούσα για αυτό, γιατί κάτι διάβαζα τότε, μιλούμε για ομάδες της Θεσσαλονίκης, επειδή σε ξέραν περισσότερο δράμα, Θεσσαλονίκη, αγώνες, Καφταντζόγλιον, Ντούμπα, Χαριλάου, εννοείται.
0: Μα έκανα προπονήσεις κιόλας με αυτές τις ομάδες, γιατί δεν μπορούσα κάθε μέρα να πηγαίνω έρχομαι στη Δράμα.
1: Ναι.
0: Γιατί είχαμε μαθήματα στη Γυμναστική Ακαδημία.
1: Ναι.
0: Και η απόσταση ήταν μεγάλη. Και η Δόξα κανόνιζε και ή με τον Άρη ή με τον Ηρακλή. Έκανα προπονήσεις εκεί για να καλύψουμε προπονητικά, τέλος πάντων, και να παίζω τα παιχνίδια με τη Δόξα. Υπήρχαν προτάσεις, αλλά δεν. Με άφηνε να φύγω, ήρθε η πρόταση από
1: τον Άννα Μετερίος-Δίγιος. Θα ήθελε, ναι, να πάει σε μια από αυτές τις ομάδες τότε. Ήταν και τρεις πάρα πολύ δυνατές, οφείλω να το πω έτσι. Και ο Ηρακλής, Χατζή Παναγιστόν
0: και
1: κλπ.
0: Και ο
1: Άρης.
0: Και ο Άρης, βέβαια.
1: Σπουδαίες, μάλιστα.
0: Αλλά δυστυχώς δεν τέριαξε, ήρθε η πρόταση από τον Αμποέλ να ξαναγυρίσω. Μάλιστα δεν θα το ξεχάσω. Ο παράγοντας τότε της Δόξας, ο Κώστας Τσιτσόπουλος, όταν ήρθαμε να υπογράψω στο Αμποέλ, έλεγε σίγουρα δεν θα τον δώσετε να πάει αλλού. Γιατί ο Σταύρος ο Παπαδόπουλος τότε είχε φύγει από τον Ολυμπιακό και έλεγαν ότι μήπως πάει στον Ολυμπιακό αυτός. Αλλά ο Ολυμπιακός είχε πάρει την προηγούμενη χρονιά το συμπαίκτη μου τον Καζοβασίλη,
1: ναι,
0: στη θέση του Παπαδόπουλου. Τέλος πάντων, και είχαν αυτή τη δόξα, λέει σίγουρα, λέει, θα μείνει στο Αποέλ ή θα τον.
1: Εκάμναντα, τότε εκάμναντα, το ξέρεις πάρα πολύ. Για να πάω να υπογράψω, α πούμε, στον Απόλλωνα Αθηνών και διάμεσο τον Απόλλωνα Αθηνών από στο Παναθηναϊκό.
0: Αλλά εντάξει, έτσι ήταν όλα. Εγώ είμαι ευχαριστημένος από την καριέρα μου, αν εξαιρέσουμε τον τραυματισμό που είχα το σοβαρό και με ανάγκασε να σταματήσω και το ποδόσφαιρο.
1: Αν ρωτήσω στην Κύπρο το διάστημα 74-80 και μετά που γύρισες,

0: στη συνέχεια παίζοντας με την παρέα της Όξα Δράμας, ας σε ρωτούσα τρεις έτσι center for στο Κυπριακό πρωτάθλημα και τρεις στο Ελλαδικό πρωτάθλημα που πιθανόν να σε δυσκολεύαν περισσότερο ή σε προβληματίζαν πριν από την έναρξη του αγώνα, ποια ονόματα θα έρχονταν στο μυαλό σου?
1: Ξεκίνησα την Αλφα Εθνική τότε, εντάξει, ήταν ο Μαύρος. Ο Μαύρος ήταν μέσα στην περιοχή ένας πάρα πολύ δύσκολος αντίπαλος, ερχόντας τον γκολ πολύ εύκολα, μπορώ να πω, ήταν μέσα στην περιοχή. Ήταν,
0: ενώ δεν ήταν καθαρό σέντερφορ όμως, α?
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, αλλά,
0: ήταν μάγκας παίκτης, ωραίος παίκτης.
1: Έφευγε δεξιά, αριστερά, αλλά κινούταν εκείνος, κινούταν συνέχεια στον άξονα, λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, αλλά μέσα στην περιοχή. Ο Μαύρος ήταν, ο Αναστόπουλος ήταν τότε, τα καλά του, τέλος πάντων, δύσκολος αντίπαλος. Ο Μητρόπουλος που έπαιζε λίγο πιο πίσω στον αέρα ήταν ακαταμάχητος, ζόρικος παίκτης. Θα έλεγα όμως δύσκολος αντίπαλος, παρόλο που δεν έπαιζε συντερφό, ο πιο δύσκολος και ο πιο αδικημένος Έλληνας παίκτης για μένα ήταν ο Χατζηπαναγής. Ο Βασίλης Χατζηπαναγής ήταν ο πιο αδικημένος παίκτης του ελληνικού ποδοσφαίρου γενικά. Μιλάμε Στέλιο, και όσοι ήταν της εποχής μας και έβλεπα στιγμιότυπα...
0: Νουρέγεφ.
1: Νουρέγεφ, έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ήταν και αδικημένος που είναι ότι έκανε ένα παιχνίδι με την κάτι τέτοιο φιλικό επίσημο με την Εθνική, με την Σοβιετική Ένωση, και τον έχασε η Εθνική Ελλάδος τότε.
1: Έτσι ακριβώς. Και ο Ηρακλής που τον κρατούσε συνέχεια δεν τον άφηνε να πάει σε μεγάλη ομάδα για να δείξει το ταλέντο του, που ήταν, τι να πούμε, τέτοιος παίχτης δεν έχει βγει ποτέ.
0: Σωστό.
1: Εδώ παρέθεση, δεν ξέρω αν οι φίλαθλοι μας το γνωρίζουν αυτό, η καταγωγή του είναι από την Κύπρο.
0: Ναι.
1: Ο πατέρας του είναι από ένα χωριό, Μακράσικα.
0: Έχει ρίζες Κυπριακές, βεβαίως.
1: Ναι. Και καλώς πάντων είναι τρίτα, αλλά την Κύπρο που είπες πιο μπροστά, για center for, καλά, εκείνη την εποχή ήταν ο Καϊάφας, ο Σωτήρης, ο Καϊάφας.
0: Μάχες που δίνει διάστορα αέρα, δικά
1: και εδώ. Ναι. Ο Δημητράκης, ο Παναγιώτης της Αλκίδας.
0: Ο φίλος μας ο Δημητράκης,
1: ναι,
0: μάλιστα.
1: Ναι, ο φίλος, ναι, με τον οποίο δίναμε μάχες, ήταν από τα καλά center for ο Δημήτρης, και εξαιρετικό παιδί, γιατί έτυχε τώρα που είμαι εδώ να συναντηθούμε αρκετές φορές.
0: Λεβέντης ο Δημητράκης, ναι.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Νο μεταξύ, προηγουμένως πήρε τηλέφωνο παρεμπιπτόντος και οφείλω να το πω, αν δεν άκουες στην εκπομπή, να έχεις πολύ καχαιρετήματα από το Φώτο τον Χάγιο Δημητρίου της Ανορθόσεως. Επέξατε, ναι. Πήρε τηλέφωνο, ναι. Ο Φώτος, χαιρετήματα. Οφείλω να σου τα μεταφέρω δημοσίως.
1: Ευχαριστώ πολύ. Το Φώτο ήταν φοιτητές με τον Γρηγόρη τον Χαραλαμπίδη και φίλοι.
0: Ναι.
1: Ήταν παρέα τότε που σπουδάζαμε, ναι, ο Φώτος, ναι. Και ευχαριστούμε επίσης το Φώτο, ναι. Και τον ευχαριστώ για αυτόν, για τα χαιρετίσματά του. Ναι.
0: Αποβλήθηκε στην καριέρα σου ένα ερώτημα που κάνω σε όλους?
1: Όχι, ποτέ.
0: Όχι.
1: Ποτέ μου.
0: Ούτε δεξίμπακ, ούτε σέντερμπακ που
1: όχι. Όχι. Κίτρινες κάρτες συμπλήρωσα τρεις.
0: Ναι, δεν
1: αποβλήθηκα, και μάλιστα τη μία φορά που συμπλήρωσα τρεις κίτρινες κάρτες έσπασε το ρεκόρ μου συνεχόμενων παιχνιδιών χωρίς αλλαγή, χωρίς τίποτα, οι 78
0: συμμετοχές.
1: Ο ρεκόρ μου 78 σερί χωρίς.
0: Μιλάς για Δόξα Δράμας τώρα?
1: Δόξα Δράμας, ναι. Αλλά όχι, κόκκινη κάρτα ποτέ, τέλειο. Ναι.
0: Αντρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πιούμε έναν καφέ κάποια στιγμή πριν να επιστρέψεις. Αν θέλει να τονίσεις κάτι, ο τελευταίος λόγος δικός σου, εν και κουρασάσαι.
1: Όχι, εγώ αν κουρασά...
0: Ούτε να το συζητά, ούτε να περάσει από το μυαλό σου σαν σκιά, για όνομα του Θεού. Εν τιμή μας που μιλούμε μαζί σας. Μην το συζητούμε.
1: Γιατί μονολόγησα και...
0: Όχι, δική σου το ρετρό, δικός σου.
1: Εγώ θέλω να απευθύνω σε όλους τους φιλάθλους καλό καλοκαίρι, οι ομάδες μας να προχωρήσουν στην Ευρώπη, η ομάδα μου να βρει το δρόμο της και από ό,τι φαίνεται τα σημάδια είναι θετικά. Να ευχηθώ στο φίλο τον Νίκο τον Παπαδόπουλο επιτυχημένη χρονιά. Να τονίσω ότι ήμασταν και στη σχολή προπονητών μαζί.
0: Μαζί με τον Νίκο Παπαδόπουλο, ναι.
1: Ναι, στο UEFA το Β, ναι, στο UEFA το Β, ήμασταν μαζί. Αξιόλογο παιδί, ζητάει τη μάθηση, απέκτησε εμπειρίες, είναι υπέροχος προπονητής, είναι ψάχνεται, θα έλεγα. Να του ευχηθώ να έχει καλή χρονιά. Και στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ να συσπηρωθεί κοντά στην ομάδα. Όλους μας έχει ανάγκη η ομάδα και πρέπει να τη στηρίξουμε.
0: Σε ευχαριστώ, Άντρια.
1: Και γενικά το κυπριακό ποδόσφαιρο να ανεβαίνει, αλλά να τονίσω και κάτι άλλο τέλειο, να μην το παραλείψω, να παίζουν περισσότεροι Κύπροι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας. Ναι, είναι φαινόμενο και ελληνικό αυτό, πολύ ξένοι και δεν είναι καλό αυτό. Εγώ θα ήθελα να επανέλθει το κυπριακό, ελληνοκυπριακό στοιχείο ποδοσφαιρικό στις ομάδες. Όπως και στην Ελλάδα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και από κοντά.
1: Στέλιο,
0: θα πιούμε το καφεδάκι μας.
1: Έγινε Στέλιο, ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σε χαιρετώ.
1: Πάντα καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά.
0: Ανδρέα Σταύρου ήταν στο Ρετρό 357, τιμή που έχουμε τέτοιους φίλους. Πάμε να ακούσουμε το χορηγό μας, κύριε Ανδρέα. Κύριε Χρήστο, εντάξει.
2: Το ένθετο Ρετρό προσφέρει η Mangas Home Improvement. Βρες τα πάντα στον Manga.
3: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Manga τα γνωστά τα μέρη. Παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 Αμπέρ.
4: Βρείτε τη μαγιά σας!
0: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε το 357 το Ρετρό με τον Ανδρέα Σταύρου, πρόεδρο Εθνίας από Ερκέ, δόξα δράμας και φίλτατο. Και κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την εκπομπή και θα τα πούμε αύριο. Ευχαριστώντας τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώρς, αύριο Παρασκευή εδώσαμε την Παπαγιώρς του Παρελίμνη. Αύριο να δώσουμε 100 ευρώ βάουτσερ για την απάντηση, έτσι. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ να έχετε. Αφήσετε τα διαφημιστικά πίσω, διότι ήταν ωραία, πάρα πολύ ωραία η πορεία της συζήτησης με τον Άντρια Σταύρου, ο κύριος Παναγίδης. Και θα πούμε με τον καλό. Να είσαι μαζί μου αύριο. Εντάξει, θα πούμε αύριο με τον κύριο Παναγίδη. Χαιρετούμε.
5: Super Sport 104.
6: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
7: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
8: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώληση στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
9: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
10: Αν είναι δυνατόν να μην θες να πας για μαστογραφία, γιατί φοβάσαι?
11: Αν μου βρουν κάτι.
10: Έλα ρε μαμά, όλο δικαιολογίες. Και αν σου βρουν, δεν πρέπει να το ξέρεις για να το προλάβεις.
11: Καλά, καλά. Εσύ έκλεισες για PSA?
10: Εγώ έχω, ξέρεις, μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ PAP, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
12: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
13: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
14: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
15: Σου έλεγα θα είμαι δική σου για πάντα και εσύ μου είπες ότι το για πάντα σου έπεφτε πολύ.
16: Σου ρωτή πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
15: Σου ρωτή, πηγή σου για πάντα.
17: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
18: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
19: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chie Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chie Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
20: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
21: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάντο να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
22: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπο σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
23: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
22: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
24: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ,
23: αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
2: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
3: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
24: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
25: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
26: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet.
25: Winbet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
27: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
28: Πέμπτη σήμερα στις 9 για τα προκριματικά του Europa League Hajduk Split Žilina και στις 11 για το παγκόσμιο κύπελλο Γαλλία-Μαρόκο.
29: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
25: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
29: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
25: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
4: Στο κλίμα για εκπληκτικές καλοκαιρινές προσφορές. Φορητό air cooler μόνο στα 178 ευρώ και 226 ευρώ. Καναπές κρεβάτι μόνο 199. Στούλ στα 24 ευρώ μόνο. Και σετ σαλόνι κήπου στα 199 ευρώ. Από 5η 9 έως Δευτέρα 13 Ιουλίου. Στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
30: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
23: Super Sport 104. Η ώρα είναι 7.
31: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
32: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
0: Super Sport 104.
5: Το καλοκαίρι έφτασε. Η ζέστη ήρθε για τα καλά. Η εταιρεία Ανδρέας Καραλάμπους ετοίμασε για εσάς τις καλύτερες επιλογές σε επώνυμα κλιματιστικά inverter, Midea, Hyundai και Omnix. Αθόρυβα, οικονομικά, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 329 ευρώ, 12.000 από 349, 18.000 από 569, 24.000 BTU από 699 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Ανδρέας
6: Καραλάμπους. Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου. Όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση. Η κάθε σου ανάσα. Όσα ζεις και αγαπάς. Όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δικτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
8: Σήμερα έχουμε γιορτή. Η Σκάνδια και η Whirlpool γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας και εμπιστοσύνης και αυτό το οφείλουμε σε εσάς. Για να σας ευχαριστήσουμε, σας προσφέρουμε 30 επιλεγμένα προϊόντα Whirlpool με 30% έκπτωση για 30 ημέρες μόνο. Γιορτάστε μαζί μας και αποκτήστε τις αγαπημένες σας συσκευές από τα καταστήματα Σκάνδια ή από το scandia.cy. Ισχύουν όροι προϋποθέσεις. Σκάνδια. Σχέση που ηλεκτρίζει.
9: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη.
10: Βρείτε τη μαγιά σας!
9: Παγωμηχανή Solter, μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο, μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips, μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι, από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 Ampere.
11: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
12: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
13: Ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου.
14: Επιστημονική φαντασία.
1: Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Sita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Sita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Sita Vision. Ένα με σένα.
30: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
3: Σε ποιο μέρος?
14: Σε ποιο μέρος? Αθήνα, όχι Πάτρα. Ήθελα να σε ρωτήσω τι γίνεται στην Πάτρα.
3: Ναι, αλλά θεωρείς... Ποιο καλό καιρό έχει εδώ?
14: Ναι, όντως ισχύει αυτό που λες. Λοιπόν, ανακοινώθηκε η λύση. Ξεκινάμε Ολυμπιακό, γιατί ανακοινώθηκε η λύση συνεργασίας με τον Κίναν Evans.
3: Καλά, αυτό είναι γνωστό.
14: Εντάξει, εγώ λέω το επίσημο, ρε φίλε. Okay.
3: Εντάξει. Ναι.
14: Λοιπόν, θες να ξεκινήσουμε με την ομάδα του Πειραιά?
3: Ναι, πάμε. Να πούμε ότι έχει και μια αίτηση που έχει διαβάσει προφανώς για την τιμωρία του Προμηθέα, έτσι.
14: Α, ναι, για να το αναφέρουμε και αυτό.
3: Ναι, ανέφερε. Τώρα, βέβαια, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είχαμε και ανακοίνωση και του πρόεδρου του ΕΟΚ. Γενικώς είναι ένα λίγο μπερδεμένο θέμα. Έχει να κάνει κυρίως με το θέμα αυτό που είχε γίνει και με το Μαρούς στη Μάση που έχει ξεκινήσει και όπου έχουμε αναγκυρώσει από τον Προμηθέα. Τώρα βλέπω εδώ ότι όσοι πανηγυρίζουν αποφάσεις παράνομες τους έχουμε άσχημα νέα. Διάφορα, και ο Λιόλιος, ο πρόεδρος ΕΟΚ, έχει πάρει θέση.
14: Και χρηματικό πρόστιμο 81.000 ευρώ από ό,τι βλέπω.
3: Ναι, για τον Προμηθέα υπάρχει ανάγκη του πιστοποιητικού σύμφωνα με τους κανονισμούς από την Επιτροπή Οικονομικού Αθλητισμού. Αυτά όμως ο Προμηθέας λέει ότι δεν ισχύουν. Υπάρχει και μία σπόντα από τον πρώτο σε όπτο Λιόλιο που εμπλέκεται λόγω του κομματιού του Προμηθέα. Ο ίδιος λέει ότι ακόμα και αν ήταν είναι νόμιμο. Και υπάρχει απάντηση του Υφυπουργού στο Λιόλιο για την Επιτροπή, την ανεξάρτητη αρχή σύμφωνα με τις αποφάσεις και από τη μέλη γενέστα. Είναι ένα περίεργο θέμα τώρα αυτό, νομική στο κονό, κατάλαβε. Θα δούμε τις εξελίξεις. Έχει ξεκινήσει από την καταγγελία του Αμαρισίου, να θυμίσω το Μαρουσίου τότε, με την κόντρα που υπάρχει με τον πρώτο ΣΕΟΚ. Και σύμφωνα με την οποία καταγγελία το Μαρούσι είχε πει ότι ο πρώτο ΣΕΟΚ στην ουσία λειτουργούσε ενώ έχει δώσει τις μετοχές σαν παράγοντας του Προμηθέα. Αυτό είναι το ζήτημα. Όπως και να έχει, έχει αρκετούς μπελάδες ο πρόεδρος ΣΕΟΚ, γιατί ήταν και είτε της Εθνικής και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει από την ανακοίνωση που έβγαλε ο ίδιος η ίδια ΕΟΚ. Δεν ξεκαθαρίστηκε αν κλείθηκαν ή γιατί δεν κλείθηκαν εν πάση περιπτώσει ή αν κλείθηκαν τι απάντησαν οι διεθνείς. Ένα μεγάλο θέμα. Δεν έχω καταλάβει κανένας τι γίνει. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα. Γιατί θα πρέπει να είναι όλοι εκεί. Έτσι, λοιπόν, οπότε αυτό είναι το ζήτημα όσον αφορά τα περί της ΕΟΚ. Πάμε τώρα και Προμηθέα και Λιόλιου. Πάμε τώρα να δούμε τα νέα στις ομάδες. Νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι. Γιατί είχαμε την ανακοίνωση του Μπάντι, εντάξει, αναμενόμενη, μετά τις ανακοινώσεις του Γιαμπουσέλε και του Μπόγκα χθες. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πλέον είπαμε ότι ψάχνει ένα παίκτη στο ένα και τέλος. Άρα λοιπόν το ρόστερ θα έχει 16 πρωτοκλασσάτους παίκτες αυτή τη στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Με το στυλ του μπάσκετ το οποίο έχουμε πει θα παίξει, με το Γιαμπουσέλε στο 5, τρεις Γάλλοι διεθνείς, σε χαμηλά σχήματα θα παίζει αρκετά ο Παναθηναϊκός, με πολλού forward. Παναθηναϊκός ψάχνει έναν άσο, έχει ακουστεί και το όνομα του Αβράμου που σας το κρατήσουμε, αν και δεν δείχνανε προτεραιότητα, αλλά είναι και Σέρβος και ψιλοτεριά να ταιριάζει. Ψάχνει κάτι άλλο όπως ο Παναθηναϊκός εκεί, δεν βιάζεται, γιατί ακόμα και έτσι όπως είναι υπάρχει ο Μπάντιο, υπάρχει ο Λούκας, ακόμα και ο Τολιόπουλος, ο Καλαϊτζάκης, υπάρχουν Μπεσκιογκράτ, σαφώς θέλει κάτι άλλο ο Παναθηναϊκός εκεί, έτσι εννοείται.
14: Ναι, να δούμε τι θα γίνει και με τον Τολιόπουλο, φίλε, συγγνώμη που σε διακόπτω για
3: ακούστη.
14: Α, okay.
3: Λοιπόν, θα παίρνουμε τη σειρά. Λοιπόν,
14: ωραία, σ' αφήνω πάρτε
3: πάνω σου. Πάμε λοιπόν στο τι περιμένει ο Παναθηναϊκός, Άκη. Ψάχνει λοιπόν τον άσο. Τώρα υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες που δεν είναι εκκρεμότητες, αλλά είναι εκκρεμότητες. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ο Τολιόπουλος που είπες είναι ένας παίκτης ο οποίος φαίνεται να έχει πρόταση από τον ΠΑΟΚ με διπλές αποδοχές, ένα εκατομμύριο το χρόνο από ό,τι παίρνει στον Παναθηναϊκό τα 500. Φαίνεται ο ΠΑΟΚ να δίνει και 1,5 εκατομμύριο στον Παναθηναϊκό και το ερώτημα είναι ο Παναθηναϊκός θα κρατήσει ένα παίκτη ο οποίος θα θέλει να φύγει και ο οποίος δεν θα βρει χρόνο εύκολα. Δηλαδή στην Ελλάδα μόνο αν παίξει, θα είναι στο δεκαδάρα. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον να τον κρατήσει για τον ελληνικό ρόστερ. Και εδώ υπάρχει πίεση από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, φαντάζομαι, για 7 ξένους. Και νομίζω ότι πρέπει να γίνει αυτό, αν και δεν φαίνεται να γίνεται φέτος. Αλλά λέμε τώρα ότι υπάρχει στα σκαριά. Από εκεί πέρα, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός θα εξετάσει την περίπτωση του Λιόπουλου ξεχωριστά, αναλόγως θα ζητήσει και ο παίκτης, όπως επίσης και τις περιπτώσεις του Χουάντσο και του Όσμορ, που ειδικά ο Χουάντσο φέρεται να θέλει να φύγει, έτσι ακούγεται, έτσι, όχι δεν υπάρχει κάτι πιστοποιημένο, με την έννοια ότι έχουν μαζευτεί πάρα πολλοί παίκτες στο 4 και στη θέση εκεί που παίζει και ο ίδιος, και οπότε ο χρόνος του δεν θα είναι αυτός που θέλει και ίσως ζητήσει να φύγει. Υπάρχει ανοιχτό και το ενδεχόμενο του Ολυμπιακού, εφόσον όμως δεν μπει κάποια ρήτρα, αν ο Παναθηναϊκός θα διώξει τον παίκτη, δεν υπάρχει, δεν μπορεί να μπει ρήτρα. Βέβαια, μην πας κάπου, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν δείχνει να θέλει να διώξει κανέναν. Όπως επίσης δεν θέλει να διώξει και τον Όσμαν ή να τον αφήσει παρά τις προτάσεις που είχε ο Όσμαν, ο οποίος και αυτός δεν φέρεται να έχει ζητήσει να φύγει. Είναι ανοιχτά σωματά για πάντως, Σάκη.
14: Πάντως δεν ξέρω αν είδες δηλώσεις του GM της ΕΦΕΣ που είπε ότι μιλήσαμε με τον Παναθηναϊκό για τον Όσμαν, αλλά δεν θέλουν να τον αφήσουν. Οπότε δίνει μια είδηση πάντως ότι αυτό επιβεβαιώνει αυτό που λες στην ουσία.
3: Ναι, ναι, βέβαια τώρα αν πάει ένας παίκτης και πει ότι θέλω να φύγω.
14: Καλά, ναι. Okay.
3: Εντάξει, είναι συζητήσιμο. Τώρα πάμε στον Ολυμπιακό που έχει πιο πολλά ζητηματάκια εκκρεμωτήτων. Οι δηλώσεις του Προέδρου, τον Προέδρου του Ολυμπιακού, στο πλαίσιο της παρουσίασης της φανέλας της ομάδος και του θέματος της επισημοποίησης του Μοντέρο, ανοίγουν ένα ζήτημα, καθώς ήταν φανερό ότι είχαν κατεύθυνση και στον Τόρσε και στο Γουόκαμπο. Δηλαδή, και έχουν και δίκιο κάπου, δηλαδή ότι σου λέω όταν εσύ δεν έπαιξε καλά, μείωσες τα λεφτά σου, τώρα λοιπόν παίζεις καλά και θες παραπάνω. Εντάξει, είναι λογικό, ο Ολυμπιακός θα θέλει να δώσει κάτι παραπάνω και από μόνος τους στους παίκτες, τον Dorsey και τον Walker που έχουν συμβόλαια, αλλά δεν θα μπει σε διαπραγματεύσεις με τρελά νούμερα και γι' αυτό και υπάρχει ανοιχτό το ζήτημα και του Τζότζεφ. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Τον Dorsey, ο Ολυμπιακός προφανώς τον έχει μεγάλη ποντά του κρατήσει, είναι και πιο μικρός, είναι και Έλληνας. Είναι και σε μια θέση που ο Φουρνιέ μεγαλώνει και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός εκεί θα κάνει το κάτι παραπάνω για να τα βρει με τον Dorsey σε ένα ποσό γύρω στα 8 εκατομμύρια για τα επόμενα 3 χρόνια να νέωσε το συμβόλαιο με μια επέκταση να προσαρμογεί. Για τον Γουόκαπ θα το επιφύλαξα, το έχω πει καιρό. Για τον Γουόκαπ κανονικά είναι ο τρίτος άσος ομάδος τώρα και υπάρχει και ο Τζόσεφ ο οποίος έλεγε οψιόν αύριο. Ο Ολυμπιακός του ζήτησε αυτό που είχαμε πει και όλα στη Μάση Σάκη, μια παράταση στην ουσία. Ας λύγει οψιόν να την παρατείνουν 5 μέρες περίπου. Για να δει τι θα γίνει με το θέμα του Γουόκαπ. Σαφώς ο Τζόσεφ, εάν φύγει ο Γουόκαπ, θα είναι ο τρίτος playmaker. Αλλά και αν δεν φύγει ο Γουόκαπ, το θέλει ο Ολυμπιακός για τέταρτο. Δεν ξέρουμε τι θέλει εκεί ο ίδιος ο παίκτης. Πάντως ο Ολυμπιακός κρατάει τον Τζόσεφ σε αναμονή. Προφανώς αυτή τη βδομάδα, αυτές οι μέρες θα είναι κρίσιμες στις διαπραγματεύσεις του Γουόκαπ. Ο Ολυμπιακός σκοπεύει να δώσει διαιτές με περίπου 3-3,2 εκατομμύρια. Ο Γουόκαπ φέρεται να έχει δώσει 3 εκατομμύρια από το Ντουμπάι. Δεν ξέρουμε τι θα ζητήσει. Έχουν ενοχλήσει και οι άκοψες δηλώσεις του. Και σαφώς είναι ένα θέμα το οποίο είναι ανοιχτό. Αν δεν υπήρχε το ελληνικό διαβατήριο του Γουόκαπ, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μάλλον θα ήταν προς την έξοδο που λέμε Γουόκαπ και όχι προς την παραμονή. Γι' αυτό και παραμένει ανοιχτό και το θέμα του Λαρετζάκη, που ενώ φέρονται να έχει κλείσει τον Άρη, δεν έχει ακουστεί παραμικρό, ακριβώς γιατί εάν τυχόν δεν μείνει ο Γουόκαπ, είναι απαραίτητος ο Λαρετζάκης για τα ελληνικά διαβατήρια. Αντίστοιχα ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος φέρεται να έχει δώσει 2 εκατομμύρια για 2 χρόνια από τον Άρη και με σαφώς καλύτερο ρόλο αγωνιστικό. Από ό,τι φαίνεται εκείνη η διαφορά με τον Ολυμπιακό στο χρονικό συμβόλαιο. Πιστεύω ότι θα τα βρουν όμως εκεί λίγο πάνω λίγο κάτω και στον χρόνο το 1-1 πιστεύω ότι θα τα βρουν και θα μείνει γιατί έχει δηλώσει και ίσως θέλει να μείνει. Στο Ολυμπιακό ο Ολυμπιακός δεν έχει περιθώρια φυσικά να χάσει και τον αρχηγό του και έναν παίκτη ο οποίος είναι στο 3 που υπάρχει θέμα αυτοδιομακής, καλά και επειδή είναι και Έλληνας. Αυτή είναι η εικόνα στον Ολυμπιακό, ο οποίος από εκεί και πέρα, που τελειώσει τις εκκρεμότητες αυτές, που θα ασχοληθεί με δύο άλλα ζητήματα, τα οποία είναι το ένα το γηπεδικό, που φαίνεται να κερδίζει από ό,τι φαίνεται πιθανότητες η ΑΕΚ, δηλαδή να πάει στο γήπεδο της ΑΕΚ, αλλά ακόμα αυτό έχει διαδικασίες. Πάντως θέλει να μείνει στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός και στη χειρότερη θα πάει στην Κρήτη για κάποια παιχνίδια. Περιμένετε και το πρόγραμμα. Ο Ολυμπιακός έχει ζητήσει να παίξει πολλά χρυσά παιχνίδια στους πρώτους 2-3 μήνες μέχρι να μείνει ατύπωτο σεφ. Τέλος, ψάχνει το τεσάρι, τον αντιπίτερς, όπως είπαν και οι πρόεδροι. Αλλά εδώ βάζουμε ερωτηματικά γιατί ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι θα ψάξει και 4-5 και 4-3 ή καλό 4-4, 4-3 θα πάει για ένα σίγουρα καλό και έναν δεύτερης διαλογής παίκτη. Αλλά δεν βιάζεται, περιμένει και το NBA, περιμένει να δει και τις εξελίξεις, περιμένει και το Χουάντσο, περιμένει και το Χεζόνια, περιμένει να δει πολλές περιπτώσεις γενικότερα
15: στο επόμενο διάστημα.
14: Μάλιστα. Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ήσουν καταπληκτικός.
15: Κλείνοντας να πω ότι υπήρχε μια δήλωση του Μπουένο της Ευρωλίγκα, η οποία ήταν λίγο περίεργη, διότι είπε ότι ακόμα και αν πάνε 5 ομάδες στο NBA Europe από την Ευρωλίγκα, η Ευρωλίγκα θα είναι δυνατή. Αυτό βέβαια πιστεύω ότι δεν το πολύ εννοεί, απλά είναι παιχνιδάκι τακτικής που κάνει το NBA Europe ή η Ευρωλίγκα στην προσπάθειά τους να κερδίσει κάτι παραπάνω καθένας στη συνύπαρξη που φαίνεται να είναι η μοναδική δίωδος για να παραμείνει το μπάσκετ δυνατό και να τα έσοδα να είναι δυνατά, αφού δεν φάνηκαν ομάδες από κλαπ που παίζουν ήδη και έχουν πρόσβαση να θέλουν να διασπαστούν.
14: Μάλιστα. Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ.
15: Να είστε καλά.
14: Καλό απόγευμα, σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, μιλήσαμε για όλα τα θέματα του μπάσκετ.
16: Ελλάδα Sports 94,3.
14: Σε λίγο θα μιλήσουμε για Ολυμπιακό. Ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό.

0: Συνέχεια με τα ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη να μιλήσουμε για όλα τα θέματα του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλό απόγευμα, Κώστα. Καλησπέρα.
2: Yes.
0: Όλα καλά.
2: Μια χαρά.
0: Είχαμε πρώτη του Ζώτα Σίλβα σήμερα.
2: Ναι, ανακοινώθηκε το πρωί. Καθυστέρησε δύο μέρες, γιατί είναι στην Ολλανδία από προχθές, όπως είναι γνωστό. Απλά ο δικηγόρος του έφτασε χθες το βράδυ στο προπονητικό κέντρο. Ολοκληρώθηκαν και οι τυπικές διαδικασίες για την απόκτησή του, με ένα χρονοδανισμό, όπως έχουμε πει, από την Νότικαμ. Και έτσι σήμερα το πρωί ανακοινώθηκε, και λίγο αργότερα, στις 11.30 ώρα που ήταν η προπόνηση, πήρε μέρος κανονικά, μάλιστα είδα και φωτογραφίες με τον Ροντινέ και τον Φορτούνι να τον αγκαλιάζουν. Υπάρχουν και Πορτογάλοι πολλοί εκεί, οπότε
0: δεν είναι... Θα τον βοηθήσουν για την προσαρμογή του με αυτή.
2: Ναι, να προσαρμοστεί. Γενικά είναι και ένα έμπειρο παιδί, δεν είναι πιτσιρικάς, για να προσαρμοστεί. Περιμένω να δω αν ισχύει αυτό που είχα μάθει, ότι θα αναχωρήσει για 2-3 μέρες να πάει στην πατρίδα του για την έγκυος η γυναίκα, και μετά θα επιστρέψει για το δεύτερο στάδιο. Ξεκινάει την άλλη εβδομάδα, στις 15 του μήνα, γιατί το Σάββατο ο Ολυμπιακός δίνει φιλικό σάκι με την Λέοβερ στις 2.30 ώρα στο Βέλγιο, είναι το παιχνίδι. Και μετά την επόμενη αναχωρούν όσοι θέλουν, εν πάση περιπτώσει, για την Ελλάδα, προκειμένου να πάρουν ένα τρίμερο ρεπό, να δουν τις οικογένειές τους και να επιστρέψουν, να ξεκινήσει μετά το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, το οποίο είναι προγραμματισμένο από τις 15 Ιουνίου, στο οποίο θα προσθεθεί και ο Ταρέμι, ο οποίος έχει ενημερωθεί ότι θα πρέπει να είναι στην Ολλανδία, αφού ολοκληρώθηκαν υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της χώρας στο Μουντιάλ. Και απόψε αργά θα ξέρουμε αν θα ολοκληρώσει και τις υποχρεώσεις του στο Μουντιάλ, συγγνώμη, και ο Ελκαμπή. Γιατί απόψε έχει η Γαλλία Μαρόκο.
0: Τα ξαδέρφια θα πω εγώ παίζουν, ε.
2: Ναι, ναι, να δούμε λοιπόν αν...
0: Στις 11 είναι το μάτς, να πούμε στους φίλους, στις 11 το βράδυ.
2: Στις 11, ναι, οπότε γύρω στις 1.30 ας πούμε, αν δεν είναι καμιά παράταση, τίποτα. Γιατί εγώ βλέπω ένα δύσκολο παιχνίδι για τη Γαλλία, δεν είναι εύκολο.
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Το Μαρόκο έχει πολύ καλή ομάδα. Βέβαια όλοι τώρα κάνουμε προγνωστικά, αλλά εντάξει, είναι δύσκολα αυτά τα παιχνίδια από εδώ και πέρα. Οπότε θα ξέρουμε και αν και πότε ο Ελκαμπή θα τελειώσει τις υποχρεώσεις, θα πάρει άδεια φυσικά καμιά 15 μέρες σίγουρα, 20, έτσι κι αλλιώς όλο το στάδιο της προετοιμασίας θα το χάσει και προφανώς δεν θα είναι και έτοιμος, δεν θα είναι στη διάθεση προπονητή, συγγνώμη, για τα δύο πρώτα παιχνίδια τα προκληματικά του Champions League στις 4-5 Αυγούστου, που είναι το πρώτο. Στις 20 του μήνα θα μάθει ο Ολυμπιακός και τον αντίπαλο.
0: Στα υπόλοιπα μεταγραφικά.
2: Στα υπόλοιπα μεταγραφικά, όπως έχω πει από χθες, φαίνεται ο Ολυμπιακός να είναι κοντά στο να κλείσει το θέμα του Στάνιτς. Υπάρχει συμφωνία με τη Λιντογκόρετς. Ο Ολυμπιακός έκανε μια πολύ καλή πρόταση, η οποία πλησιάζει τα 8 εκατομμύρια για τον Σέρβο Χαπ. Φαίνεται ότι η επιθυμία του προπονητή είναι να αποκτηθεί ο Στάνιτς.
0: Είχε ενδιαφερθεί και η Coventry πάντως για τον παίκτη, έτσι λένε από την Αγγλία.
2: Όχι, και η Celtic είχε ενδιαφερθεί, και η Feyenoord. Τέλος πάντων, στο Ολυμπιακό κάνουν υπερπροσπάθεια για να καταφέρουν να αποκτήσουν το Σέρβο Χαφ. Σε ρόλο αντικοστούλα θα είναι. Έχει αυτά τα στοιχεία, αν θέλεις, γι' αυτό και μένει και προπονητής. Έχει και τον γκολ, έχει και τις assist, έχει αρκετά πράγματα που θα δώσουν στον Ολυμπιακό αυτό το κάτι παραπάνω. Όπως αυτό το κάτι παραπάνω είδαμε έτσι, πήραμε μια γεύση χθες από το φιλικό, τι μπορεί να δώσει ο Φορτούνης, ναι. Αλλά και ο Γιάρεμτσουκ, έτσι.
0: Ο Ταρέμι πάντως, αν έρθει αυτός ο παίκτης, πιστεύω, δεν ξέρω κατά πόσο θα θέλει να μείνει στην ομάδα. Δεν ξέρω αν θα βρει χρόνο συμμετοχής.
2: Το έχω πει αυτό, ρε φίλε. Εννοείται ότι ο Ταρέμι απλά θα πάρει μέρος στην προετοιμασία. Όπως είναι υποχρεωμένος. Έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό για άλλο ένα χρόνο. Τώρα από εκεί και πέρα. Δεν είναι απλά φήμες. Υπάρχουν προφορίες ότι θα έχει μια-δύο προτάσεις θα φέρει, ας πούμε. Γιατί ο Ταρέμι δεύτερος και τρίτος στον Ολυμπιακό δεν νομίζω ότι θα κάτσει. Έτσι, όπως και να το κάνουμε, πρώτος στο center court θα είναι ο Ελκαμπή. Από εκεί και πέρα, αν ο Ταρέμι αποχωρήσει, σίγουρα θα μείνει ο Γιάρεμτσου, ο οποίος και χθες ήταν αρκετά καλός, πέτυχε ένα γκολ Κοίταξε, και τα δύο γκολ που πέτυχε χθες ο Ολυμπιακός στο φιλικό παιχνίδι και είναι τα μοναδικά που κρατάμε. Δεν είναι, κάνει καμιά σπουδιαφάνιση, άλλωστε και το πρώτο φιλικό παιχνίδι είναι ακόμα.
0: Καλά, ναι, εννοείται.
2: Δεν είναι να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις. Είναι δύο γκολ τα οποία πέρσι ο Ολυμπιακός δεν τα είχε. Αποστημένο από φάουλ. Δεν θυμάμαι πέρσι ο Ολυμπιακός να έχει πετύχει γκολ από φάουλ. Αυτό που το έχει ο Φορτούνης και σε μεγάλο ποσοστό. Και ο Στάνιτς το έχει. Και ο Ζώτα Σίλβα. Δηλαδή, παίρνει ο Ολυμπιακός παίκτες εκτός από τους ψηλούς στόπερ που παίρνει, παίρνει και παίκτες που να εκτελούν τα στημένα. Γιατί μέχρι τώρα μόνο ο Ροντινέη εκτελούσε τα στημένα, ας πούμε. Εντάξει, δεν μπορεί το δεξί μπακ που έπαιζε πέρσι, ας πούμε, να περιμένει να σου εκτελέσει τα στημένα, τα φάουλ και τα κόρνερ. Ενώ τώρα με τον Φορτούνη είδαμε, ας πούμε, ένα στημένο φάουλ και άλλη μία assist από σέντρα στο κεφάλι του Γιάρεμτσου. Καθά πέρσι δεν τα είδαμε. Οπότε αυτές οι δύο προσθήκες είναι σημαντικές. Μέχρι στιγμής και να δούμε και τι θα γίνει και με το Ρόκα, και αυτή είναι μια περίπτωση η οποία μέχρι αύριο μπορεί να κλείσει. Για το Στάνιτς ακούγεται από τη Βουλγαρία ότι απόψε μπορεί να ολοκληρωθεί, να υπάρχει συμφωνία και να έρθει στην Ελλάδα. Θα το δούμε αυτό, γιατί ξέρεις τώρα με τις μεταγραφές τα έχουμε πει, μην τα ξαναλέμε. Μία έτσι, μία αλλιώς.
0: Έτσι, χωρίς να πέσει υπογραφή, δεν υπάρχει μεταγραφή.
2: Και μια ομάδα η Λιουδογόρετς, η οποία παιδεύει τον Ολυμπιακό, τον παιδέψε και τον παιδεύει. Ας πούμε στις διαπραγματεύσεις, να αρχίζει τα 10, μετά 9, ο Ολυμπιακός έδινε 7, ανέβηκε στα 7,5. Εντάξει, φαίνεται από τα νούμερα που μιλάμε τώρα ότι υπάρχει έτσι μια, πώς να το πω, υπάρχει μια διάθεση, ας πούμε, και από τις δύο πλευρές να βρεθεί η λύση. Δεν είναι μεγάλα δηλαδή ποσά οι διαφορές ανάμεσα στη Λιουντογκόρετς και τον Ολυμπιακό.
0: Γενικά από την προετοιμασία τι μαθαίνεις? Τους βγάζει το Λάδιο με τη Λίμπαρ ή όχι?
2: Εντάξει, ναι, γνωστό είναι. Φαίνεται και από τα βίντεο που βλέπουμε και τα λοιπά. Εντάξει, είναι νωρίς εσύ, ακόμα τώρα είναι...
0: Καλά, η αρχή είναι ακόμα στην ουσία.
2: Μια εβδομάδα είναι που ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην Ολλανδία. Υπάρχει πολύ τρέξιμο, υπάρχει πολύ τακτική με μπάλα, κάποιους ρόλους που θέλει να δώσει ο προπονητής. Είδαμε κάποια πράγματα χθες, λίγα πράγματα, αλλά να δούμε. Νομίζω και το σαββατιάτικο παιχνίδι με τη Λέγον πάλι κάτι αντίστοιχο θα δούμε, δηλαδή θα δώσει την ευκαιρία σε όλους τους παίκτες σχεδόν που έχει στη διάθεσή του για να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα περισσότερο για εκεί.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
5: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15. Από πού θα πάμε?
5: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
6: Τι?
5: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλάς σωστά.
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στις 12 Ιουλίου, στις 10.30 το πρωί, δίνουμε όλοι ραντεβού στο The Warehouse τη Λεμεσό για τον ετήσιο φιλανθρωπικό διαγωνισμό ψαρέματος τόνου με σκοπό την ενίσχυση του αντικαρκινικού συνδέσμου Κύπρου. Ελάτε να απολαύσετε δημοπρασία φρέσκων ψαριών, παρασκευή και πώληση σούσι, κλήρωση πλούσιων δώρων και μια μοναδική γιορτή προσφοράς και αλληλεγγύης. Για πληροφορίες και συμμετοχές καλέστε στο 2557-7750. Διοργάνωση Dacor Advertising. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport FM 104.
9: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
10: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
9: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
10: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
11: Super Sport 104.
0: Διάλειμμα, φίλες και φίλοι, θα επιστρέψουμε. Έχουμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3.
5: Η ώρα είναι 7:30.
6: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
7: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας το Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.

32 λεπτά μετά τις 7, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι εδώ στον Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Μπήκαμε στην τελική ευθεία, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Θανάση μου, ούτε που κατάλαβα πότε πέρασε η ώρα, η αλήθεια είναι αυτή. Σάγιος Μπουζδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Έχουμε ένα μάτσα εξέλιξη για τα προκριματικά του Europa League. Καραμπάκ από το Αζερβαϊτζάν, Βέστρη, είναι στο 1-0 στο 34ο λεπτό. Έχει αρκετά παιχνίδια σήμερα, αλλά έχει και για το Conference League για τα προκριματικά.

και το Conference Link για τα προκριματικά. Ένα τελικό Athletic Club Escaldes, από την Ανδόρα είναι η ομάδα αυτή. Μόρναν είναι το τελικό, είναι 2-1. 34ο λεπτό. Αλασκέρκ Γελιμάη Σεμέι 0-0. Κάλιο Λίνφιν 0-0 στο 33ο λεπτό. Πάνω κάτω στο ίδιο λεπτό είναι τα παιχνίδια που σας λέω. 33ο, 34ο. Λιεπάγια Ντέσιτς 0-0. Ντίλα Βίρτους 2-1. Και Χέγγελμαν Πάιντε 0-0.

Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Να πω καλό απόγευμα στο φίλο τον Γιώργο, στο φίλο τον Λευτέρη, στο Δημήτρη, στην φίλη μας την Αλεξία, στο φίλο τον Χάρη, στον Μπάμπη. Μπάμπη μου, τον Αύγουστο θα φύγουμε, ακόμη εδώ είμαστε.

22 λεπτά πριν από τις 8, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι σωστά εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Να σας πω πως η FIFA επέβαλε ποινή δύο αγωνιστικών δηλαδή, στον Τζάρελ Κουάνσα για την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε στην αναμέτρηση της Αγγλίας με το Μεξικό. Για τη φάση των 16 του Μουντιάλ. Έτσι, ο Κουάνσα δεν θα μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα του Τόμας Τούχελ στον επερχόμενο προημιτελικό κόντρα στην Νορβηγία που γίνεται στις 12 μεθαύριο, στις 12 του μήνα, στις 12 το βράδυ. Και αν πάρει την πρόκληση η ομάδα του, δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί ούτε στον ημιτελικό.

Σουηδοί λένε ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Μάλμε να κάνει δικό του τον αριστερό εξτρέμ που αντιμετώπισε και την εθνική μας ομάδα σε πρόσφατο φιλικό, αν θυμάστε. Έκανε και δύο καλές εμφανίσεις με την εθνική Σουηδία στο φετινό Μουντιάλ. Ο σουηδικός τύπος λοιπόν λέει ότι ο ΠΑΟΚ έχει εξασφαλίσει το ναι της Μάλμε, της ομάδας του δηλαδή, και αναμένεται για τελευταία φορά να παίξει μπροστά στο κοινό της Μάλμε ο ποδοσφαιριστής απέναντι στην Γκέτεμπορκ. Και όπως λένε το ρεπορτάζ από την Σουηδία, μπορεί κιόλας να μην είναι καν στον αγωνιστικό χώρο. Αφού έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ. Το συμβόλαιό του με τη Μάλμε ολοκληρώνεται το Δεκέμβρη, οπότε ίσως ήταν και ένας λόγος γιατί τώρα θα πάρει χρήματα, ενώ μετά θα μπορούσε να διαπραγματευτεί ο ίδιος σε ποια ομάδα θα συνέχιζε την καριέρα του.

0: Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πάμε να δούμε λίγο το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, να δούμε τι υπάρχει από την ομάδα του Τριφυλίου. Δεν θα είναι μαζί μας και σήμερα ο Γιώργος Τσαμπάς. Θα τον έχουμε βέβαια τις επόμενες ημέρες.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από την σημερινή προπόνηση. Για δεύτερη ημέρα να σας πω ότι ο Ντεφράι ακολούθησε το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης και από ό,τι φαίνεται θα πάρει χρόνο συμμετοχής στο επόμενο φιλικό με την Γκέτεμπορκ που είναι το Σάββατο στις 9 το βράδυ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Τακτική σήμερα ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος ήταν αφιερωμένο στην τακτική. Δούλεψε σε διάφορες αγωνιστικές καταστάσεις και έδινε συνέχεια οδηγίες ο Νίστρουπ για τις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών, την σωστή τοποθέτηση των παικτών και τις κινήσεις τόσο με όσο και χωρίς την μπάλα. Διέκοτε όταν έκρινε σωστό τις ασκήσεις, ζητούσε να έχουν οι παίκτες υψηλή ένταση, γρήγορες αποφάσεις. Και έδινε, αφού διέκοπτε το πρόγραμμα, έδινε αρκετές λεπτομέρειες για το πώς ήθελε να κινηθούν οι παίκτες. Δούλεψε επίσης και στις στατικές φάσεις, και αμυντικά αλλά και επιθετικά. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε σήμερα ότι η τιμή των εισιτηρίων στις θύρες 13 και 14 για το σαββατιάτικο μάτς με την Grasshoppers, δεν ξέρω, είπα Γκέτεμπορκ, θα είναι συνωρίτερα, λάθος έκανα αν είπα Γκέτεμπορκ, τέλος πάντων με την Grasshoppers είναι το μάτς το Σάββατο στις 9, θα είναι 5 ευρώ σε αυτές τις δύο θύρες, στην 13 και στην 14, συγγνώμη. Πάντως η γενική είσοδο ήταν 10 ευρώ, απλά αποφάσισε η ΠΑΕ να στους οργανωμένους την τιμή να την κάνει 5 ευρώ πλέον. Όπως είπα, θα δούμε και το Ντεφράι το πιο πιθανό είναι σε αυτό το μάτς, στο φιλικό. Α, έχουμε τον Γιώργο. Ωραία. Βάλει λίγο μουσικούλα και να βγάλουμε και τον Γιώργο.

0: Λοιπόν, έχουμε τον Γιώργο, έτσι. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα, φίλε.
1: Σάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε και φίλου.
0: Αυτά κάνει εκείνη τη τηλεφωνία, τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, ρε φίλε, και είμαστε ζωντανή εκπομπή και κινούμαστε κιόλα.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, συγγνώμη, δεν έχασε κάτι. Απλά είπα σήμερα μόνο, ξεκίνησα με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και ανέφερα μόνο για την σημερινή προπόνηση, όσο και τα εισιτήρια για τη 13 και τη 14, που από 10 ευρώ θα είναι στα 5 ευρώ σύμφωνα με ανακοίνωση του Παναθηναϊκού.
1: Αυτό για ποιο, Σάκη, για το φιλικό για ή το για,
0: όχι,
1: για το φιλικό.
0: Όχι, για το φιλικό του Σαββάτου. Είχε πει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ότι γενική είσοδο ήταν 10 ευρώ. 5 ευρώ όμως σήμερα ανακοίνωσε για το 13 και την 14.
1: Τέλεια.
0: Καλό είναι.
1: Μωρά, θα έχει και απέξω, θα έχει και απέξω.
0: Καλό είναι για τους φίλους του Παναθηναϊκού αυτό, έτσι.
1: Καλά είναι αυτό, μωρά. Αυτά είναι και μανκάτι να γίνονται και μέσα στη χρονιά πρέπει να γίνονται και στον μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο για να. Και ειδικά και στο. Ο ΆΚΑΠ θα είναι μεγαλύτερη χωρητικότητα στο γήπεδο για να έχουν πρόσβαση όσο περισσότεροι φίλοι γίνεται.
0: Να σε ρωτήσω τώρα που ξέρεις από δημοτική μουσική, είσαι μάγκας.
1: Είμαι ο μάγκας που λύνει το κλαρίνο και παίζει.
0: Έτσι,
1: ο Γιώργος μάγκας.
0: Εσύ είσαι ο Γιώργος μάγκας. Ενώ αυτός που θέλω να σου πω τώρα είναι μάγκας.
1: Μπορώ να τραγουδήσω, να με συγχωρέσει ο κόσμος.
0: Κοίτα, εγώ λέω να τραγουδήσεις στο κλείσιμο για να κλείσω εγώ την εκπομπή.
1: Όχι, πρέπει να το πω τώρα. Ένας μάγκας στο βοτανικό.
0: Μάλιστα, γεια σας, Γιώργο.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, η Ρέκορτ και η Αμπόλα, πρώτα η Αμπόλα, μετά η Ρέκορτ, λένε ότι.
1: Η Αμπόλα είναι μία Αμπόλα που λέμε.
0: Μία Αμπόλα, βάλε μία Αμπόλα.
1: Είναι καλοκαίρι, παιδιά, συγχωρήστε μας.
0: Έτσι είναι, φίλε. Έτσι είναι. Βάλε λίγο χιούμορ στη ζωή σου. Έτσι λέω στους φίλους μου, εγώ πάντα.
1: Εννοείται, εσύ.
0: Χωρίς
1: χιούμορ. Χιούμορ δεν υπάρχει σοβαρότητα, Σάκη.
0: Έτσι. Αυτή η εκπομπή πάντα θα έχει χιούμορ. Το έχουμε ξαναπεί. Λοιπόν, τα δημοσιεύματα λοιπόν και από την Αμπόλα και από τη Ρέκορτ λένε ότι ο Παναθηναϊκός διαπραγματεύεται με τη Sporting Λισαβόνας και είναι διατεθειμένος να δώσει 3 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον παίκτη με συμβόλαιο περίπου 1,4 ευρώ τον χρόνο. Και επειδή είναι δεύτερος στην τάξη, ας πούμε, σαν back ο συγκεκριμένος παίκτης, ίσως και ένας λόγος, ας πούμε, που θέλει να έρθει στον Παναθηναϊκό, λέω τώρα. Θα δούμε και αν θα γίνει. Και αυτό βέβαια γίνεται, Γιώργο μου, γιατί ο Παναθηναϊκός περίμενε τον Κρίστιανσεν, έτσι. Μέχρι τώρα δεν φαίνεται να γίνεται κάτι, τουλάχιστον προς το παρόν. Αλλά στις μεταγραφές ποτέ μιλάς ποτέ. Μπορεί και την τελευταία στιγμή να δεις να γίνει κάτι. Θα το δούμε. Βέβαια, το είπαμε και χθες, μάλλον εσύ δεν ήσουν χθες.
1: Είχαμε ένα θέμα.
0: Μπράβο, ότι δεν θα δώσει πάρα πολύ χρόνο, δηλαδή ό,τι να γίνει μέχρι και αύριο, αλλιώς θα κινηθεί σε plan B. Πάντα ακούγονται ονόματα και ένα από αυτό ήταν του Μάγκα, όπως είπαμε.
1: Εντάξει, καλά κάνει ο Παναθηναϊκός και προχωράει. Έτσι κι αλλιώς φαντάζομαι και κατανοούμε όλοι ότι πάμε για να είναι backup του Κυριακόπουλου ο αθλητής του Πάρκου. Που θα αποκτηθεί, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να πάρει θέση βασικού αν είναι καλύτερο ή σε φόρμα, έτσι.
0: Αυτά κρίνονται μέσα στο γήπεδο.
1: Για να υπάρχει ανταγωνισμό, γιατί κανείς δεν παίρνει. Μπράβο.
0: Και βέβαια να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός οπωσδήποτε χρειάζεται να έχει έναν αριστερό μπακ ακόμη, διότι ξεκινάνε οι υποχρεώσεις του στις 23 του μήνα. Να θυμίσω ότι χθες ο Στέφανος Κοτσόλης έφερε μια πρόταση από την Τουρκία για τον Πάλμερ Μπράουν. Περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ για αγορά του παίκτη από μια ομάδα της Τουρκίας.
1: Η οποία ήταν καλή πρόταση, αλλά ο Πάλμερ Μπράουν και αυτό είναι υπέρ του Παναθηναϊκού. Δεν θέλει να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Προφανώς βλέπει και το συμβόλαιο του βέβαια, αλλά βλέπει και κάτι καλό να δημιουργείται.
0: Δεν είναι το συμβόλαιο, γιατί στην Τουρκία θα έπαιρνε περισσότερα.
1: Ναι, εντάξει, ναι, αυτό λέω.
0: Θέλω να πω, δεν είναι μόνο το οικονομικό, καταλαβαίνετε.
1: Όχι, το οικονομικό θα ήταν στην Τουρκία, ναι.
0: Θα ήταν καλύτερα.
1: Ναι, αλλά ότι δεν φεύγει, δεν το συζητάει, δείχνει ότι. Κάτι καλό συμβαίνει. Μπράβο. Και θέλει ένα μέρος της ομάδας.
0: Για τον Πελίστρι να πούμε ότι χθες αγγλικά μέσα έλεγαν ότι υπάρχει ενδιαφέρον της Χάλη για τον Πελίστρι. Εγώ θα πω ότι Παρασκευή επιστρέφει, αύριο θα μιλήσει με τον προπονητή του Παναθηναϊκού, θα τον δει και θα δούμε βέβαια τι θα γίνει και με αυτό το θέμα. Κάπου έξω είσαι που έχει και κίνηση από ό,τι βλέπω.
1: Όχι, δεν έχει κίνηση, έχει ησυχία, αλλά τώρα που μιλάμε στο τηλέφωνο άρχισε να έχει κίνηση.
0: ναι.
1: Σε καταλάβαν.
0: Ακριβώς. Δουλειά του τεχνικού διευθυντή του Παναθηναϊκού είναι και οι αποδεσμεύσεις. Σισοκό, Μπακασέτας, Γετβάη, Βιλένα. Έχει πάντως δουλειά και πάνω σε αυτό. Υπάρχει από την Τουρκία, λένε ότι μάλλον θα έχει κάποια πρόταση ο Τάσος Μπακασέτας, γιατί έχει καλό όνομα εκεί, για να πάει. Το όνομα το καλό το έκανε με την Τράντζοσπορ.
1: Και σίγουρα, η Μάη βρει... πρωταθλητής εκεί.
0: Μπράβο, ίσως βρει εκεί κάποιο συμβόλαιο. Έτσι. Οπότε πάντως για τους υπόλοιπους δεν υπάρχει κάτι, κάτι νεότερο να πούμε. Για τις αποδεσμεύσεις.
1: Ναι, εντάξει, το Μπακασέτα σίγουρα θα βρεθεί μια λύση. Τώρα είτε παραμένει στην ομάδα είτε κάπου αλλού, νομίζω ότι θα αποφασίσει το καλύτερο για αυτόν. Γιατί εγώ θεωρώ ότι έχει ακόμα να δώσει πράγματα στον ποδοσφαιριστή. Απλά δεν ταιριάζει στα πλάνα του νέου προπονητή του δικού μας σε πρωταγωνιστικό ρόλο, έτσι. Εφόσον δεχτεί να μείνει και κάνει πίσω το εγώ ή το να θέλει να αγωνίζεται πολλά λεπτά, νομίζω ότι μπορεί να μείνει και στον Παναθηναϊκό. Θα τα δούμε αυτό εκεί.
0: Εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, επίσης...
1: Εδώ θα είμαστε. Είχαμε και μια είδηση σήμερα, να την πούμε στο τέλος αυτή. Πολύ σημαντική για μένα.
0: Ωραία, έχουμε.
1: Το χώρο του μπάσκετ, βέβαια.
0: Ναι, να πω για το Φαντρόκελεν ότι ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει μέχρι και το Σαββατοκύριακο να το κάνει δικό του.
1: Μιλάει. Γιατί ο ποδοσφαιριστής είναι πολύ θετικός.
0: Πολύ θετικός, μιλάει με τη Σάνσοσπορ και έχει ένα θέμα με τον πρόεδρο που άλλα λέει σήμερα αύριο. Λοιπόν,
1: γενικά οι πρόεδροι έχουν θέματα
0: ναι.
1: το τελευταίο διάστημα.
0: Βέβαια έχει δουλέψει, υπάρχει και πλάν B. Ναθάν Καζαμά είναι ο δεύτερος παίκτης που ακούγεται. Που είναι μια περίπτωση που παρακολουθεί ο Παναθηναϊκός από καιρό, 25 ετών.
1: Αν υπάρχει πορτοφόλι, σάκι το μοναστήρι να είναι καλά, που λέει κάποτε ο καπετάνιος. Αφού αν υπάρχει πορτοφόλι, νομίζω μπορεί να βρει λύσεις στην σημερινή εποχή.
0: Αν δεν γίνει με τον Φαντρόκελεν, θα πάει στο πλάν B. Όπως, για πες μου.
1: Όπως εγώ θα παρακολουθούσα, φίλε, την αδυναμία μου, εγώ θεωρώ το καλύτερο παίκτη ξένο του πρωταθλήματος στον Πινέδα της ΑΕΚ, έτσι. Από τη στιγμή που καταλαβαίνω ότι μπαίνει στο τελευταίο χρόνο και ότι υπάρχει κάποιο θέμα εκεί παραμονής ή όχι, ενώ ότι εγώ θα έκανα ευχαρίστως μια πρόταση με τα λεφτά που έχει ο Παναθηναϊκός να δώσει για οχτάρι στον Πινέδα. Το λέω δηλαδή χωρίς να γνωρίζω τίποτα, απλά σου λέω ξέρεις τώρα.
0: Λοιπόν, στο κενό θα πέσει αυτό γιατί η ΑΕΚ θα του κάνει ανανέωση, να ξέρεις.
1: Εντάξει,
0: από ό,τι φαίνεται.
1: Εντάξει.
0: Από ό,τι φαίνεται, έτσι.
1: Ναι,
0: το κοιτάζουν και στο Μεξικό. Εντάξει, είναι πολύ καλός.
1: Θέλει σύζυγος, θέλει να φύγει, θέλει να γυρίσει στην πατρίδα της. Από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Να δούμε, δεν ξέρω τώρα αν θα μείνει ή αν θα φύγει. Πάντως το πρώτο λόγο τον έχει ΑΕΚ, η αλήθεια είναι αυτή. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό το θέμα.
1: Πάντως ο Παναθηναϊκός χρειάζεται το δικό του Πινέδα, Σάκη. Δηλαδή νομίζω ότι με ένα αντίστοιχο ποδοσφαιριστή
0: στην
1: νευραλγική θέση του. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα ανέβει επίπεδο και θα ενώσει όλα τα κομμάτια που φέτος δείχνουν πιο ποιοτικά και θα είναι ανταγωνιστικότατος.
0: Ωραία. Να σου πω για τις, και να κλείσουμε μετά των μεταγραφών να πεις και αυτό που θες για τον μπάσκετ. Για τη θέση 8 δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Μωρίτα και Πελεγκρίνη, δύο ονόματα, γιατί ούτως ή άλλως με τον Γένσεν προς το παρόν δεν φαίνεται να γίνεται κάτι.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό θα μετατεθεί και θα τραβήξει γιατί θα δοθούν πολλά λεφτά και θα πάμε στην καλύτερη δυνατή λύση που μπορεί να βρει ο σύλλογος και μέσα στον Αύγουστο.
0: Ακριβώς. Και εκεί θα δώσει αρκετά λεφτά πάλι ο Παναθηναϊκός. Ένα παίκτη που θα κάνει τη διαφορά. Ο Πελεγκρίνη ανήκε μάλλον στην Ρώμα. Δεν έγινε ανανέωση συμβολέου. Δύσκολη περίπτωση, αρκετά λεφτά χρειάζεται, όπως και ο Μωρίτα. Ελεύθερος είναι από τη Sporting Λισαβόνα εδώ και κάποιες μέρες. Αυτά είναι τα ονόματα που ακούγονται για το 8, ας πούμε. Και να κλείσουμε με τα γραφικά. Να πω μόνο για ένα πιτσιρικά και μετά θα έρθω σε σένα. Έκανε επαγγελματικό συμβόλαιο ο Παναθηναϊκός στον Αργυρόπουλο, αλλά και στον Χατζάρα. Δύο παιδιά από έτσι, το πρώτο τους επαγγελματικά συμβόλαια. Ο Αργυρόπουλος μέχρι το 2029 από ό,τι βλέπω είναι μέσο επιθετικός και ο Χατζάρας, πέσαμε στην ανανέωση, Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος και Σεραφείμ Χατζάρας, ο Χατζάρας είναι δεξιό μπακ και αυτός μέχρι το 2029. Πάμε να πεις αυτό που ήθελες για τον μπάσκετ.
1: Τώρα πάνω σε αυτό που έλεγες εσύ, να πούμε στη συνέντευξη του Κοτσόλη, του Στέφανου, είπε ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να έχει ένα πιτσερικά σε κάθε γραμμή.
0: Τα είπα χθες όλα αυτά.
1: Τέλεια. Και αυτό που θέλω να πω σήμερα ότι είχαμε μια πολύ σημαντική στον χώρο του μπάσκετ και ότι κάποιοι άνθρωποι που καυτηριάσαν με τα όσα γίνονται τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό μπάσκετ δεν ήμασταν τρελοί, Ισάκη. Ήταν καταπέλτης η απόφαση κατά του Προέδρου του ΕΣΑ και του κ. Λιόλιου.
0: Ναι, ναι.
1: Και δείχνει ότι έτσι. Υπάρχουν περίεργα πράγματα σε εισαγωγικά.
0: Υπάρχει θέμα, θα έλεγα εγώ, φίλε.
1: Υπάρχει θέμα και περίεργο θέμα και σε βαθύτερο επίπεδο και πάμε στις δικαστικές αίθουσες με ό,τι
0: αυτό. Ναι, αυτό θα το βρει η δικαιοσύνη, όλα αυτά. Ό,τι
1: ναι, και γιατί δεν είμαστε, επαναλαμβάνω, τρελοί κάποιοι που καθυριδάμε κάποια πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ξαναδεί στο ελληνικό μπάσκετ. Έτσι. Αυτό.
0: Λοιπόν,
1: αυτό.
0: Πριν σε αφήσω να σου πω ότι Μάγνουσον τον γλυκοκοιτάζει ο Άρης.
1: Εξαιρετική λύση θα είναι για τον Άρη.
0: Μπράβο.
1: Τον έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση, επαγγελματίας. Είχε την ατυχία του τραυματισμού, αλλά πέρυσι με τον Λεβαδιακό έκανε άψογη χρονιά.
0: Μπράβο.
1: Κακός ο κύριος Παπαδημητρίου δεν τον είχε κρατήσει, το είχαμε καυτεριάσει εμείς.
0: Ακριβώς. Και επίσης και ο Παλάσιος φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον Άρη αλλά και από την Κύπρο. Δύο πρώην παίκτες του Παναθηναϊκού, γι' αυτό το αναφέρω.
1: Εγώ θα πρότεινα και στον Παλάσιος, αν μπορεί να πάει στην Κύπρο, να πάει στην Κύπρο πάντως.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: 94,3 Ιντερβέτερ.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
6: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Τι μου κάνετε? Ξεκινάει η εκπομπή Ολική Ανατροπή, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης. Θα είμαστε παραίτησα για τις επόμενες δύο ώρες με την θεματολογία, τη γνωστή, της εκπομπής. Τα πάντα όλα. Επίθεση που λέει και ο αγαπητός Μωσάκης ο Μπουζούνης. Επίθεση. Το θέμα είναι να περάσουμε καλά τις επόμενες δύο ώρες, να ενημερωθούμε έγκυρα. Αυτό είναι το βασικότερο, και έγκαιρα φυσικά. Αυτός είναι ο σκοπός του ραδιοφώνου. Λοιπόν, σήμερα έχω και παρέτσα. Είναι απέναντί μου ένα νέο παιδί. Ένα παιδί που ασχολείται με το χώρο. Πώς θα το πούμε, Γιώργο, τον μάνατζερ.
1: Τον μανατζερικό. Εκπροσώπηση παιχτών.
0: Εκπροσώπηση παιχτών, επίσημα. Είναι ο Γιώργος ο Κάλυβας, ένας καλός φίλος, ο οποίος το τελευταίο χρόνο ασχολείται με το δικό του γραφείο, έχει το δικό του γραφείο μάνατζερ. Παλαιότερα βεβαίως έχει ασχοληθεί και σαν υπάλληλος, το λέμε καλά,
1: συνεργάτης
0: σε άλλα γραφεία, με αρκετά μεγάλη εμπειρία παρά το νεαρό της ηλικίας. Το έχει το πολύ νεαρό, αλλά εν πάση περιπτώσει νεαρό. Μπροστά σε μένα, σίγουρα νεαρό. Θα πούμε πολλά λοιπόν με τον Γιώργη εδώ στην παρέα μας, και για τον χώρο των managers, και για τον χώρο του ποδοσφαίρου εν γέννη, για τις εμπειρίες του από την διαδρομή του στα γήπεδα. Ενδιαφέροντα πράγματα, νομίζω ότι ενδιαφέρουν όλο τον φιλάθλο κόσμο, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Καλησπέρα Γιώργο, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα και από μένα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά, φίλε Γιώργο.
1: Είμαι και φανατικός έτσι ακροατής του σταθμού.
0: Το γνωρίζω.
1: Απλά ανοίγει στο σπίτι και παίζει.
0: Θα πρέπει να σας πω ότι ο Γιώργος ήρθε μια ώρα πριν από τη χαρά του να δει, και πολύ καλά έκανες Γιώργη μου, να ετοιμαστείς, να μπεις στο κλίμα έτσι. Πώς τα βλέπεις, θα πούμε ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Εννοείται, και δηλαδή αυτό, να μάθει και ο κόσμος πράγματα που.
0: Που ενδεχομένως δεν ξέρει.
1: Ενδεχομένως δεν ξέρει, και να προστατεύσουμε και ορισμένους γονείς, ας πούμε, από κακοτοπιές.
0: Σωστά. Να ξέρεις ότι η αφορμή του καλέσματος είναι, πρώτον, ότι σε είδα στο Facebook και ήσουν πάρα πολύ. Μου φάνηκες πάρα πολύ έτσι αληθινός απέναντι στους γονείς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό.
0: Ούτε τους καλοπιάνεις εντός εισαγωγικών, που έτσι πρέπει, διότι οι γονείς είναι μεγάλη γκαγκρένα.
1: Δυστυχώς.
0: Οι περισσότεροι. Αλλά είσαι εκεί που πρέπει να είσαι. On time. Έτσι, on time που λέμε. Ωραία, θα πούμε πολλά πράγματα. Εγώ είμαι πολύ έτσι περίεργος για την κουβέντα που θα κάνουμε. Θα σε ρωτήσω δύσκολα πράγματα, να ξέρεις. Διότι να γνωρίσεις το εξής. Ότι πολλοί ακροατές, μπορείτε να στέλνετε και μηνύματα να ρωτάμε τον Γιώργο ό,τι θέλετε, θεωρούν τον χώρο των managers και τα γραφεία των managers ότι είναι, δεν θα το έλεγα η καταστροφή του ποδοσφαίρου, είναι πώς να το πω, ένα σκαλοπάτι το οποίο δύσκολο το ανεβαίνεις, και δεύτερον κρατάει πίσω κάποιους παίχτες.
1: Εντάξει, εξαρτάται την οπτική που το βλέπει ο καθένας.
0: Ναι, δηλαδή, έχεις δίκιο.
1: Άμα μπεις καλοπροαίρετα και πας με ανθρώπους σωστούς δίπλα σου, πιστεύω θα βγει κάτι καλό. Το να μπλέξεις τώρα.
0: Το θέμα
1: ανθρώπους...
0: είναι πώς τους επιλέγεις αυτούς. Από τώρα... το μάτι, λες, από τη ματιά. Εγώ εντάξει, μαζί σου έχω κάνει Διάνα. Το γνωρίζω. Αλλά δεν είναι όλα έτσι.
1: Εντάξει, δεν είναι όλα έτσι. Και εγώ δηλαδή έχω κάνει συνεργασίες με ανθρώπους όπου ντρέπομαι να πω ότι έχω συνεργαστεί μαζί τους.
0: Και το ανάποδο στον χώρο.
1: Ναι, και το ανάποδο βέβαια. Ναι. Έχω και ανθρώπους οι οποίοι χαίρομαι πάρα πολύ που τους θεωρώ πλέον φίλους μου παρά συνεργάτες.
0: Διαμάντια που λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Διαμάντια, έχει δίκιο.
1: Μπορούμε, ας πούμε, να πάρουμε ένα παιδί από το Α, να το πάμε στο Β και Γ και να προχωρήσει την πορεία του. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Ωραία, ωραία, θα τα πούμε ωραία πράγματα. Και να μπούμε λίγο στη θεματολογία της εκπομπής και θα πούμε ωραία πράγματα. Λοιπόν, πάμε να πούμε καταρχάς το δώρο ταξίδι στην Αμοργό. Να ξέρετε ότι ό,τι γράψετε σήμερα, άντε και αύριο το πρωί μέχρι τις 9, διότι αύριο 9 με 11 θα γίνει κλήρωση. Λοιπόν, δώρο ταξίδι στην Αμοργό. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel και Spa. Αιγιαλής. Το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού με πολλές υπηρεσίες ευεξίας. Πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα. Αιγιαλής Hotel και Spa για απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Λοιπόν, πώς θα πάρετε μέρος στον διαγωνισμό τώρα? Στο Viber του σταθμού 6939-943-943, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη αμοργός. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου 9 με 11 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Αύριο λοιπόν θα γίνει η κλήρωση 10 του Ιουλίου. Δεύτερο δώρο τώρα. Για όσους δεν κερδίσουν ένα αμοργό, γιατί δεν μπορούν να το κερδίσουν και όλοι, την ίδια μέρα 4 άτομα θα κερδίσουν ένα τραπέζι στο Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Συμμετοχή με τον ίδιο τρόπο και τη λέξη Ψαρονέφρι. Αυτό το εξαιρετικό εστιατόριο εκεί κοντά στο ΟΑΚΑ. Έχεις πάει Ψαρονέφρι, Γιώργο?
1: Έχω πάει, το έχω επισκεφθεί και ένα.
0: Εξαιρετικό πράγμα.
1: Να πω κιόλα ότι έχω κερδίσει σε διαγωνισμό του σταθμού στα τερτύπια, έτσι. Δηλαδή με έχει στείλει και ο σταθμό για φαγάκι.
0: Τα τερτύπια επίση πολύ καλό, έτσι. Πολύ καλό. Έχει περάσει καλά.
1: Φανταστικά. Η μουσική ήταν ωραία.
0: Έτσι, εδώ έχει τρελαθεί το αφεντικό. Δίνουμε συνέχεια δώρα, να ξέρεις.
1: Και στο Ψαρονέφρι τώρα έχω στείλει και εγώ μήνυμα, εννοείται, και περιμένω και εγώ τη σειρά μου.
0: Αύριο τα πάντα. Θα συντονιστείς με την εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη του Πάνου Πουρναρά. 9 με 11 το πρωί είναι πλέον. Και θα μάθεις αν κληρώθηκες ή όχι. Τώρα ας πάει και κανένας άλλος.
1: Καλά, εντάξει, σίγουρα.

0: Λοιπόν, για να θυμηθούμε από πού μας ακούτε, 94,3 βεβαίως στην Αττική, στον Άργο Σαρονικό, στην Εύβοια, στα νότια προάστια της Αττικής, στο όλο το Λεκανοπέδιο. Λοιπόν, από 94,3 στην Βιωτία, Βιωτία και Φωκίδα, από το Ράδιο Ένωση 97,3. Είναι χρηστικά αυτή την περίοδο αυτά και καλό είναι να τα σημειώνετε σε όσους τέλος πάντων δεν τα συγκρατείτε εύκολα, διότι κάποιοι είναι διακοπές. Κάποιοι ξεκινάνε να πάνε διακοπές. Λοιπόν, στην Αρκαδία, στο νομό Αρκαδίας, Τρίπολη, Μεγαλόπολη, από τους 104,6 μας ακούτε. Στο νομό Ηλίας, Πύργο, Αμαλιάδα και Ζαχάρο, από 98,6, και στη Ζάκυνθο, εκεί το επισημαίνω. Στο νομό Λακωνίας, Πάρτη, Μονεβασιά, Ελαφώνησος, από 104,6. Στο νομό Έτωλο, Ακαρνανίας, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και ένα κομμάτι του Ιωνίου, στους 100,9. Στο νομό Θεσπρωτείας, Ιγουμενίτσα, αλλά και Κέρκυρα, Κεφαλονιά, όπως και τη Ζάκυνθο, στους 98,6, όπως είπα πριν, όπως και στο νομό Ηλίας είναι αυτή η συχνότητα, στον Πύργο και στην Αμαλιάδα, στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο, από Prime 103,7. Εκεί κάνει αναμετάδοση ο τοπικός σταθμός. Στην Κύπρο από Super Sport 104, στις Βρυξέλλες από Radio Alma, στην Αυστραλία από το Radio Sparty, στην Ευρώπη μέσω του δορυφόρου της Ελλάσσατ, στο Viber 6939-943-943, επαναλαμβάνω, 6939-943-943, και βεβαίως μέσω ίντερνετ, έτσι. Ξέρετε τους τρόπους που μπορείτε να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο μέσω διαδικτύου. Λοιπόν, ο φίλος ο Διαμαντής μας έχει στείλει ήδη μήνυμα. Καλησπέρα, γεια σου Διαμαντή μου. Καλησπέρα και στην παρέα σου. Καλησπέρα και σε ένα Γιώργο, λέει ο φίλος Διαμαντής. Έχει στείλει και ένα παρολί, δεν ξέρω αν το βλέπεις από εκεί, Viber.
1: Δεν βλέπω, να πατήσω.
0: Να πατήσεις πάνω στο. Okay. Να κλικάρεις το Viber, να βλέπεις και εσύ τα μηνυματάκια. Μας έχει στείλει και ένα. Είναι πολύ καλός ο Διαμαντής. Ένα παρολάκι, ένα bed builder. Φαντάζομαι ότι είναι για τον απόψινό αγώνα. Για να δω, τι είναι αυτό. Φαντάζομαι, Διαμαντή, είναι για τον επόψινο αγώνα. Over 1,5, over 7,5 corner και over 2,5 κάρτες. Αυτό βγάζει μια απόδοση 2,30. Over 1,5 goal, over 7,5 corner και over 2,5 κάρτες για τον απόψινο αγώνα Γαλλία-Μαρόκο. Αν δεν είναι... Ναι, το σημερινό είναι, μας το επιβεβαιώνει ο Διαμαντής. Ωραίο, ωραίο, μου φαίνεται καλό, μου φαίνεται καλό. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Θοδωρή. Τη βρήκε στην άκρη με το Viber.
1: Λίγο δυσκολεύομαι, θα τα βρούμε.
0: Θα τα βρούμε όλα, μην ανησυχείς. Πάμε να δούμε. Έτσι όπως εγώ να ξέρεις, ξεκινάω την εκπομπή, Γιώργη, με το Σαν Σήμερα. Ναι. Ένα site το οποίο με έχει βοηθήσει πάρα πολύ με πολλά γεγονότα. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, τι επαιτίους έχουμε. Γιατί δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο η ζωή μας, ο αθλητισμός. Υπάρχουν και άλλα πράγματα και καλό είναι να μαθαίνουμε σφαιρικά. Και να μην μαθαίνουμε, να μαθαίνουμε λίγο αλλά να το μαθαίνουμε σωστά. Έτσι. Λοιπόν, σαν σήμερα λοιπόν, 9 Ιουλίου, έτσι, μάλλον γιορτάζει ο Παγκράτιος και η Παγκρατία. Ξέρεις κανένα Παγκράτιο και Παγκρατία? Δεν σου έρχεται τώρα και εγώ δεν ξέρω. Σίγουρα εκεί στο Παγκράτη κάποιος θα υπάρχει.
1: Κάτι, παραδάχνουν τους.
0: Λοιπόν, το 1816 η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Απελευθερώνεται από την Ισπανία το 1816 σαν σήμερα. Λες αυτό να σημαίνει τώρα αυτές τις μέρες κάτι για το Μουντιάλ?
1: Κάτι φορά το γήπεδο αύριο.
0: Λοιπόν, θα συζητήσουμε για Μουντιάλ, έτσι. Ωραία.
1: Περιμένω πώς και πώς.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1955, 9 επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Μπέρναντ Ράσελ και ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, που πέθανε τον Απρίλιο τον περασμένο του 1955. Λοιπόν, τρεις ημέρες αργότερα θα υπογραφεί παρόμοια έκκληση από μια σύνοδο προσωπικότητων που έχουν τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ, Μανιφέστο Ράσελ και Αϊνστάιν. Μάλιστα. Σαν σήμερα το 1956, ισχυρός σεισμός, το 56 επαναλαμβάνω, ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Από το σεισμό προκαλείται τεράστιο παλιρροϊκό κύμα, το καταλαβαίνετε βεβαίως, που απλώνεται στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο, την Κρήτη και τις ακτές της νότιας Πελοποννήσου. 7,3 λοιπόν το 56 στην Σαντορίνη σαν σήμερα. Και σαν σήμερα το 1959 αρχίζει στο διαρκές στρατοδικείο Αθηνών η δίκη του Μανώλη Γλέζου για αδικήματα στρεφόμενα κατά της ασφαλείας του κράτους. Στις 22 του Ιούλη θα καταδικαστεί σε φυλάκιση 5 ετών.

0: Λοιπόν, ο φίλος μου Γιώργος βλέπει πλέον και τα μηνύματα στο Viber. Έτσι, για να έχουμε μια επικοινωνία άμεση, έτσι, με τον κόσμο. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1956 ο Tom Hanks, Αμερικάνος ηθοποιός, τρομερός ηθοποιός, εσύ αρχηγός. Και αυτό και το άλλο που ήταν στο αεροδρόμιο, πώς λέγονταν αυτό το, που έμενε εκεί, άλλοι. Ναι, ναι, τρομερές ταινίες, Tom Hanks, τρομερός ηθοποιός και φιλέλληνας, έτσι.
1: Ναι, ναι, έχει σπίτι, έχει αγοράσει.
0: Στην Κεφαλονιά, αφού, κάπου, ναι, κάτι κάπου από εκεί νομίζω είναι. Είναι, κάπου από εκεί έχει αγοράσει. Είναι πλέον.
1: Και διαβατήριο ελληνικό νομίζω.
0: Και νομίζω και ελληνικό διαβατήριο, η γυναίκα του είναι πολύ φαν της ελληνικής κουζίνας και του ελληνικού τρόπου ζωής γενικότερα. Χρόνια του πολλά λοιπόν. Χρόνια πολλά στον Tom Hanks, την ηθοποιάρα αυτή. Για να δούμε και τα δυσάρεστα. Σαν σήμερα, λέει, το 1771 έφυγε από τη ζωή ο Μιχαήλ Μπακνανάς, κυπουρός από την Αθήνα, που θανατώθηκε από τους Τούρκους και έγινε νεομάρτυρας από την Εκκλησία. Δρόμος στο Νέο Κόσμο, πολύ γνωστός δρόμος, η οδός Μπακνανάς στο Νέο Κόσμο και στάση του τραμ στην ίδια περιοχή φέρουν το όνομά του. Να δεις δηλαδή τι μαθαίνεις, έτσι.
1: Δεν το γνώριζα καθόλου.
0: Πήγαινε το μυαλό σου ότι ήταν κυπουρός. Είχε θανατωθεί από τους Τούρκους και έγινε νεομάρτυρας από την Εκκλησία. Και από εκεί έχει βγει το όνομα, το πολύ γνωστό δρόμος αυτός της Μπακνανά, εκεί που.
1: Και σταθμό κιόλας του
0: τραμ. Και εν πάση περιπτώσει είναι σε μια πολύ γνωστή γειτονιά του Δήμου Αθηναίων, στο Νέο Κόσμο.

0: Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, Γιώργο, εδώ θα μάθεις πάρα πολλά πράγματα. Να άρχισε συχνότερα. Αυτό με τον Μπακνανά τώρα θα το λες και θα μένουν όλοι άφωνοι. Τι είπε ο άνθρωπος, εσύ.
1: Σε σταθμό, και το μάθα σε σταθμό τώρα.
0: Ναι, ναι, γιατί θα σου λέει τι είπε ο άνθρωπος, πόσα ξέρει, έτσι. Αυτά είναι. Λοιπόν, γεια σου, φίλε Δημήτρη, από τον ορεινό έμπονα της Ρόδου, λέει ο φίλος ο Γιάννης Παναγιώτης. Μην ξεχνάτε και τη δεύτερη συχνότητα, ορεινά, που σας ακούμε μέσω Prime 103,7. Είναι για Ρόδο αυτή η συχνότητα, στην πόλη ορεινά έμπονα, και στα άλλα χωριά της Ρόδου 96,8. Σας ακούμε μέσω Prime. Μάλιστα, ωραία. Ναι, το είπα ότι μέσω Prime 103,7 στα 12 γενικότερα. Φίλε, καλά κάνεις και τα στέλνεις, και πολλοί φίλοι να στέλνετε τα μηνύματά σας από που μας ακούτε ενδεχομένως τώρα, ούτως ώστε να συντονιζόμαστε, διότι είναι μια εποχή που πολλοί κόσμος απουσιάζει από την Αθήνα και τις επόμενες μέρες θα φύγουν ακόμα περισσότεροι, και καλά θα κάνετε. Και για εμάς που είμαστε στην Αθήνα, να κόψει λίγο η κίνηση, γιατί έχουμε τρελαθεί. Αλλά και για εσάς να πάτε να ξεκουραστείτε. Κίνηση, Γιώργο. Εσύ βέβαια κινείσαι με μηχανή και είναι διαφορετικά.
1: Με επίκυκλο, ναι, δε, με αυτοκίνητο δεν το έχω
0: κάνει. Με τίποτα. Δεν έχει άδικο.
1: Υπομονή δεν υπάρχει, ναι.
0: Ναι, υπομονή δεν υπάρχει. Ναι. Αλλά πρέπει να υπάρξει, γιατί.
1: Ευτυχώς, ναι, μετά και τα τελευταία μου, ναι, πρέπει λιγάκι. Γιατί...
0: Ναι, έχει ένα ατυχηματάκι, ευτυχώς όχι σοβαρό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Καλά, θεωρώ ότι όποιο και να ρωτήσει, ο οποίο έτσι έχει οδηγεί ή οδηγούσε δίκυκλο, ένα ατύχημα θα το είχε.
1: Καλά, σίγουρα. Άμα δεν πέφτει.
0: Εγώ θα λέω κράνος οπωσδήποτε. Αν μπορούμε να φοράμε και κάτι, τέλος πάντων, επιγονατιδικό ή ξέρω εγώ κάτι.
1: Είναι οπωσδήποτε, είναι χρήσιμο.
0: Αυτά, ναι, είναι απαραίτητο για την ίδια μας ζωή, έτσι.
1: Πρώτα απ' όλα.
0: Και προσοχή. Προσοχή πιο πολύ ακόμα, διότι. Άντε να πιάσουμε τώρα για αυτό το θέμα. Θεωρώ ότι οι δικυκλιστές δεν ξέρουν να οδηγούν καθόλου, έτσι.
1: 9 στα 10 αυτή είναι αυτή η μηχανή.
0: Τι η μηχανή.
1: 9 στα 10 αυτή η μηχανή.
0: Δηλαδή και το γεγονός.
1: Ότι... μηχανή, έτσι.
0: Ναι, ναι, το ξέρω. Και εγώ τα ίδια έκανα, μην νομίζεις ότι. Το γεγονός ότι είμαι ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα, είμαι στη διαχωριστική.
1: Που απαγορεύεται.
0: Και...
1: Ναι.
0: Που απαγορεύεται.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, δεν το ξέρουμε αυτό, δεν απαγορεύεται. Και κορνάρουμε. Και άμα κάνει κάποιο. Που δεν μπορεί να μην σε γυδίρε, φίλε.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα μην τρέχει, το σώστε ακόμα και αυτό. Ακριβώς. Να προλάβεις να το χειριστείς, τέλος πάντων.
1: Ακριβώς, και...
0: και αν γίνει καμιά τέτοια αυτή, ακούς και τα εξαμάξεις. Ρε φίλε, είσαι offside και είσαι λάθος.
1: Τελείως λάθος.
0: Ξέρεις τι έχω δει και μου κάνει εντύπωση πάρα πολύ. Βλέπω νέες κοπέλες που οδηγούν δίκυκλα και είναι πραγματικά όσο πρέπει να είναι.
1: Ναι.
0: Βέβαια, ίσως να είναι καινούργιες ακόμα στο τιμόνι.
1: Εντάξει, ναι, μέχρι να μάθουν να πάρουν αέρα.
0: Και μετά κάνουν τα αυτά που κάνουν
1: για
0: και εμείς.
1: Για όλο το κόσμο αυτό, έτσι είναι προς
0: ναι, ναι, ναι.
1: Πόσο μάλλον, άμα ακόμα είσαι λίγο ψαρωμένος, μόλις ξεφαρώσει, μετά είναι πιο επικίνδυνο.
0: Αλλά πάντως θέλει προσοχή, διότι 9 στις 10 αυτά είναι, είναι τα μηχανάκια.
1: Ναι.
0: Κανονικά τα μηχανάκια πρέπει να είναι από πίσω από το αυτοκίνητο, να λειτουργεί σαν ένα τετράτροχο.
1: Μπράβο.
0: Τώρα είναι ευκολία βέβαια το να κάνεις μια έτσι και να φύγεις.
1: Το λόγος που το πήραμε τώρα.
0: Αλλά τουλάχιστον σεβάσου τον κοκ. Μην τρέχεις ανάμεσα στα αυτοκίνητα στη διαχωριστική.
1: Και στην εθνική οδό.
0: Στην εθνική οδό. Καλά. Έχω δει και αν έχω δει και χωρίς κράνος. Τώρα άστο.
1: Άστο, Δημήτρη, τώρα είναι επιλέξιμο.
0: Ναι. Και βέβαια αλληγάγκρανα με τα ηλεκτρικά πατίνια τώρα στο τελευταίο.
1: Τώρα αυτό, επειδή άκουγα και στο σταθμό που το ναι. λέγανε το θέμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, για μένα καλώς ότι πρέπει τα πιτσιρίκια τουλάχιστον να σταματήσουν να κυκλοφορούν σε δρόμους μεγάλους και χωρίς κράνος. Και...
0: Ναι, ευρεία κυκλοφορία σε δρόμους. Ναι.
1: Δηλαδή,
0: πάλι νομίζω ένα
1: τέτοιο. Και τα ίδια τα παιδιά, ναι.
0: Τίποτα, πρέπει να λάβουν. Να λάβουν μέρημνα οι γονείς. Βλέπω και ανήλικα στα πατίνια.
1: Άρα,
0: και αυτό είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Τέλος πάντων.

0: Λοιπόν, ειδησούλες, να δούμε κανένα δύο ειδησούλες έτσι που έχουν βγει τις τελευταίες ώρες. Καταρχάς να θυμίσουμε ότι απόψε 11 η ώρα ο πρώτος προημιτελικός στο Μουντιάλ Γαλλία-Μαρόκο. Μου λέγει εδώ ο Γιώργος ότι έχει δει βιντεάκια, είναι όλα έτοιμα στους δρόμους της Γαλλίας, στους δρόμους του Παρισιού, στους δρόμους του Μαρόκου. Εκεί να ξέρετε στη Γαλλία, Γιώργο, φοβούνται επεισόδια, απίστευτα έτσι.
1: Εντάξει, ναι,
0: διότι όποιος και να κερδίσει, όποιος και να χάσει. Γιατί εκεί είναι και Μαροκινή παραβολή και Γάλλιο. Μιλάμε τώρα και την άλλη φορά είχε νεκρούς, είχε και πολλά και διάφορα.
1: Νεκρούς και τραυματίες και μαγαζιά κατεστραμμένα. Εντάξει,
0: ναι, δηλαδή κάπου το έχουμε χάσει λίγο το μέτρο εκεί στο Παρίσι. Πώς το βλέπεις το ματσάκι σήμερα, για πες.
1: Εντάξει, τη Γαλλία τη θεωρώ το μεγαλύτερο φαβορί αυτή τη στιγμή, όσο και αν είμαι μέση φαν, αργεντινή φαν. Εντάξει, η Γαλλία είναι.
0: Ναι, παίζει μπαλάρα. Ναι.
1: Έχει αρχή, μέση και τέλος, έχει τώρα.
0: Ναι.
1: Σε όλες τις θέσεις είναι πάρα πολύ καλή.
0: Σε όλες τις θέσεις. Άρα, βλέπεις τη Γαλλία καραντίνα περνάει σήμερα.
1: Ναι, αέρα.
0: Και εμένα, ρε φίλε, θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αν το Μαρόκο καταφέρει.
1: Μακάρι να έχει θέμα να δούμε ποδόσφαιρο. Δείτε, σαν ουδέτερο, εγώ θέλω να δω ποδόσφαιρο, ωραίο θέαμα.
0: Ωραίο ποδόσφαιρο, ωραίο θέαμα. Ωραίο θέαμα νομίζω θα έχει.
1: Αυτό να έχει.
0: Είναι, έχει τεχνίτες πέφτει και από τις δύο πλευρές. Αλλά νομίζω ότι εντάξει, δεν είναι στο επίπεδο τώρα της Γαλλίας του Μαρόκου. Ακόμα.
1: Η Γαλλία πιστεύω ότι θα κάνει μια αλλαγή ενός παίχτη, θα βγει καλός, θα μπει καλός. Ενώ το Μαρόκο θα βγάλει μια αλλαγή, ένα παίχτη θα μπει τώρα λίγο αμφιβόλου ποιότητος.
0: Ναι.
1: Λίγο...
0: Και νομίζω δεν παίζει σήμερα το Φόρτες.
1: Δεν το έχω παρακολουθήσει αυτή τη λεπτομέρεια που λες.
0: Ναι, νομίζω δεν παίζει. Ναι. Νομίζω κάτι άκουγα το Θέμη το λέγε, τον Παλιούρα.
1: Ευκαιρία να παίξει κάποιος άλλος.
0: Ναι, να παίξει ο Ελκαμπή, λες.
1: Να
0: κάνει κανένα παιχνιδάρο ο Ελκαμπή, και να οδηγήσει το Μαρόκο στους 4.
1: Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Κακό για τους φίλους του Ολυμπιακού. Γιατί θα έρθει ο Ελκαμπή του χρόνου το Σεπτέμβρη. Όχι του χρόνου, το Σεπτέμβρη θα έρθει. Καλό Σεπτέμβρη. Τέλος πάντων, θα δούμε. Λοιπόν, το φίλο μας το Γερασίμου τον ακούς, μου λέγεις ότι είσαι φανατικός, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει αρχίσει και μας γλεντάει τώρα, βλέπεις το μήνυμα του, το
1: λες.
0: Ναι, κάτι έστειλε. Λέει, Στρατάκης, λέω, η Αβέρης του Ελλάδα Σπόργαλης. Να τον περιμένεις, μετά να έρθει, θα σου έρθει μετά, 10 η ώρα θα είναι εδώ. 10 με 3, του έχω τάξει ότι θα κάτσω κι εγώ σήμερα μέχρι το τέλος του παιχνιδιού τουλάχιστον. Μέχρι τη μία.
1: Ναι, γιατί κάθε φορά σου λέει κάτσε λίγο ακόμα, κάτσε,
0: ναι, κάτσε λίγο ακόμα. Κάτσε και λίγο ακόμα. Ναι, τα γνωστά. Τώρα γι' αυτό έχει αρχίσει το μπιρι-μπιρι, ξέρεις. Κάνει μασάζ. Να ξέρεις ότι ο Βασίλης ο Γερασίμου είναι 30 χρόνια στον χώρο.
1: Εντάξει, ναι, είναι μορφή.
0: Μιλάμε ότι είναι μορφή και για μένα από τις εκπομπές που πραγματικά κρατάνε συντροφιά. Τα βράδια. Από τις λίγες, έτσι. Ελάχιστες.
1: Ναι.
0: Και καλή παρέα. Όχι δηλαδή ό,τι να είναι. Ούτε να πέσουμε στο κλίμα το τοξικό.
1: Καμία σχέση. Και είναι και ο λόγος που τον ακούω φανατικά, έτσι.
0: Ναι, δηλαδή, και εσύ και πολλοί άλλοι, τέλος πάντων. Πολλά χρόνια τακτικοί ακροατές. Παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ δεν το κρύβει.
1: Εντάξει,
0: όταν ανεβαίνει εδώ και έτσι πρέπει στο μικρόφωνο, πρέπει να είμαστε σωστοί. Δεν είμαστε στο καφενείο. Θα πει πέντε πράγματα, εντάξει, θα έχω στρίξει την ομάδα του, έτσι. Μη σε εισαγωνόμαστε παρασκηνιακά. Πολύ. Αλλά εδώ στο μικρόφωνο πρέπει να είσαι κύριος.
1: Αυτό πιστεύω.
0: Όσο μπορείς πιο αντικειμενικά, γιατί η αντικειμενικότητα 100% δεν υπάρχει, έτσι.
1: Δεν υπάρχει, αλλά τουλάχιστον να δίνεις προς τα εκεί και το αξιοσέβαστο
0: του Βασίλη. Ναι, δεν μπορεί να βλέπουν 99 κάτι και εσύ να είσαι ο ένα, κάτι είσαι λάθος.
1: Ναι, και το αξιοσέβαστο και το Βασίλη ότι έχει δηλώσει την ομάδα, το ξέρει όλο ο κόσμο τη ομάδα. Και παρόλα αυτά, όταν δει κάτι
0: με θα το πει στον αέρα. Σε μένα θα πει άλλα μετά.
1: Καλά.
0: Αλλά τέλος, ο Κίνα ανέβασα από τον Ολυμπιακό. Βλέπω έτσι το άτυχο αυτό ο παλικαράκι. Δεν κατάφερε να παίξει τον Ολυμπιακό. Θυμάμαι μετά τον τραυματισμό μου και με τη Ζαλγκύρης Κάουνας που επανήλθε, είχε παγώσει όλο το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τέλος πάντων, το παλικάρι δεν κατάφερε να παίξει τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός αποδέσμευσε, του ευχήθηκε τα καλύτερα στο υπόλοιπο της καριέρας του. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός θέλει να κρατήσει τον Κόρι Τζόσεφ. Ο Καναδός Γκάρτ ζήτησε 5 μέρες διορία από τον Ολυμπιακό για να απαντήσει. Για να δούμε. Ο Ορίστηκε και ο πρώτος αγώνας που θα κρίνει τον πρώτο τίτλο της σεζόν ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφι.
1: Πρώτο,
0: ναι, 12, νομίζω 12 Αυγούστου, θα σου πω αμέσως, ναι. Στις 8, ναι, Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
1: Κόσμο θα έχει.
0: Γιατί να μην έχει. Α, λες να μην. Όχι, όχι, θα έχει μόνο.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Ναι, ναι. Είναι ο τελικός του Super Cup, Super Bet Super Cup.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροαματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Και του κυπελούχου Όφη. Όφη, ο οποίος και μετά πολλά χρόνια θα παίξει Ευρώπη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ καλή ομάδα έχουν φτιάξει κάτω. Υγιής, έχουν υγεία. Και
1: υγεία
0: νομίζω
1: σωματείο.
0: Ότι υγεία σωματείο. Αυτό είναι το Α και το Ω. Και βεβαίως να υπάρχει και μια οικονομική επιφάνεια. Έτσι.
1: Καλά, σίγουρα βοηθάει και αυτό. Αλλά όταν έχεις σωστούς ανθρώπους στις κατάλληλες θέσεις, αυτό εκτοξεύει τα πράγματα.
0: Εκεί τα παιδιά είναι Πουρσανίδης. Είναι δύναμη.

0: Να πούμε και πριν να πάμε σε ένα σύντομο break, ένα σύντομο διαφημιστικό. Τι έγινε ρε φίλε σήμερα, άνοιξαν οι ουρανοί στην Αθήνα, έτσι.
1: Φάγαμε βροχούλα σήμερα. Φάγαμε βροχούλα.
0: Εδώ διαβάζω ότι θα υποχωρήσουν, λέει, τα φαινόμενα. Κάτσε εδώ να μας βοηθήσει λίγο το εργαλείο. Μέχρι το βράδυ, λέει, θα υποχωρήσουν σταδιακά τα φαινόμενα, αλλά μέχρι να υποχωρήσουν, πολύ προσοχή στους δρόμους, έτσι. Και καταλαβαίνεις τώρα τι κίνηση θα έχει όπου βρέχει, υπάρχει έτσι.
1: Έβλεπα τώρα πριν έρθω και ένα ατύχημα που έγινε στο Κηφισό για ακόμα μια φορά.
0: Καλά, λέει, αυτός ο Κηφισός τώρα.
1: Γλίθησε ένα αμάξι, λέει, και κάτι έκανε.
0: Γλίθησε ένα, ναι, εντάξει, λογικό είναι. Μάλιστα, τουλάχιστον να μην έχουμε τραυματισμούς ή να είναι χτύπα ξύλο θανατηφόρο. Αυτό είναι τώρα ατυχηματάκια. Βέβαια, όταν γίνεται ατύχημα στον Κηφισό.
1: Μπλοκάρει τα πάντα.
0: Ουέ και αλίμονο να βρεθείς από το ύψος του Καραϊσκάκη μέχρι το Κρυονέρι απάνω. Ουέ και αλίμονο. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά, εδώ με το φίλο μου τον Γιώργο τον Καλίβα, θα μιλήσουμε για τα μανατζερικά αλλά και γενικότερα. Πολλά θεματάκια, μείνετε συντονισμένοι.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. 8 και 31 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Να πούμε ότι υπάρχουν αυτή την ώρα προκριματικά στο Europa League. Για να δούμε τι γίνεται. Καραμπάκ από το Αζερμπαϊτζάν, Βέστρη από την Ισλανδία, στο 73ο λεπτό, 2-0. Σας λέω και τις χώρες προέλευσης των ομάδων, διότι είναι ακόμα πρώτος γύρος. Πολλοί μπορεί να ακούσετε και αυτές τις ομάδες πρώτη φορά στη ζωή σας. Αν δεν τις ακούτε πρώτη φορά, θα τις θυμηθούμε. Λοιπόν, στο 30ο λεπτό, πάντα για τα προκριματικά του Europa League, πρώτος γύρος, πρώτοι αγώνες. Δυναμό Κιέβου. Εντάξει, γνωστή Δυναμό Κιέβου από την Ουκρανία με την Universitea Cluj από τη Ρουμανία, 0-0 στο 31. Η Σερίφ Τίρασπολ από τη Μολδαβία με την Αλουμίνη από τη Σλοβενία, 0-0. Στο 21ο λεπτό, όχι, με συγχωρείτε. Στις 9 έχουμε ακόμα τρεις αγώνες. Βοϊβοντίνα από τη Σερβία με τη Φερετσβάρος από την Ουγγαρία, Τσέσικα Σόφιας από τη Βουλγαρία με την Ντέρι Σίτι από την την Ιρλανδία, ναι. Στις 9 Χάιντουκ Σπλίτ Κροατία με την Ζήλινα από την Σλοβακία. Τώρα έχουμε και προκριματικά πρώτος γύρος για το Conference League. Θα πούμε μια της τα σκορ μέχρι τώρα. Τελικό έχουμε ένα. Athletic Club Escalders από την Ανδόρα επιβλήθη της Μόρναρ από το Μαυροβούνιο με 2-1. Στο 71 Αλασκέρτ Σεμέι, αλλά σκέρτα από την Αρμενία, Σεμέι από το Καζακστάν, 0-1. 76 Κάλιο Εστονία, Λίλφιντ, Βόρεια Ιρλανδία, 1-0. Όπως και τώρα ξεκόλλησα, Ντέρι Σίτι είναι από τη Βόρεια Ιρλανδία που σας έλεγα πριν. Στο 73 Λεπάγια από τη Λετωνία, με Ντέσιτς από το Μαυροβούνιο, 1-0. Στο 76 Ντιλαγκόρη από τη Γεωργία, Βίρτους από τον Άγιο Μαρίνο, 3-1. Στο 74 Χέγγελμαν από τη Λιθουανία με την Πάιντε από την Εστονία, 1-1. Αυτή τη Χέγγελμαν δεν την έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου, ούτε και την Πάιντε. Αυτό το ζευγάρι δεν ξέρω, Γιώργο, το έχει ακούσει?
1: Όχι, όχι, μόνο στοιχηματικά.
0: Χέγγελμαν έχει ακούσει, δηλαδή, εντάξει, γι' αυτό σου λέω. Ναι. Ούτε Πάιντε.
1: Όχι, τίποτα.
0: Ούτε στοιχηματικά, ποτέ δεν την έχω ξανακούσει.
1: Αυτή τώρα, ναι, κουπόνι πρώτη φορά μπορεί να πήγανε.
0: Μπορεί. Ναι. Και κουπόνι, αλλά μπορεί να παίζουν και πρώτη φορά στην Ευρώπη. Ναι. Στο αυτό το επίπεδο, στα προκριματικά. Βέλεζ Μόσταρ από τη Βοσνία με Μπλσάμι από την Μολδαβία, 0-0. Η Βέλεζ, να ξέρεις, νομίζω είναι ο τόπος καταγωγής και η πρώτη ομάδα του Ντούσαν Μπάγεβιτς.
1: Ναι, ο Ντούσκο, ναι.
0: Ναι, ο Ντούσκο, μπράβο. Εσύ τα ξέρεις καλά, γιατί νομίζω υποστηρίζεις και την ΑΕΚ.
1: Όχι, δεν δηλώνω ομάδα. Εγώ δηλώνω ποδόσφαιρο, είμαι πρώτο ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, ναι. Αλλά ναι.
1: Αλλά έχω μεγαλώσει την Πλάση Φιλαδέλφια. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Μια συμπάθεια το έχουμε στο.
0: Ένα παραπάνω, ναι. Μάλιστα. Δυναμό Μίνσκ, λοιπόν, Λευκορωσία με Σίλεξ 0-0. Από τη Βόρεια Μακεδονία είναι η Σίλεξ. Πολλές μου θυμίζουν εργοστάσια ή μου θυμίζουν χαρτιά υγείας. Τέλος πάντων, στο 34 από τη Μάλτα η Μάρσακ Σλοκ με την Πιούνικα από την Αρμενία, 0-0. 0-0 είναι και ο αγώνας με Μποέμιας από την Ιρλανδία, Σεντ Τζόσεφ από το Γιβλαρτάρ. Στο 20 λεπτό Μόντορφ, Λουξεμβούργο, Δυναμό Τυφλίδας, Γεωργία, 0-2. Στο 6 λεπτό Γιουρόπα από το Γιβλαρτάρ με Σκεντίγια από τη Βόρεια Μακεδονία, 0-0. Στο 6 λεπτό 0-0 Καρνανφόν, Ουαλία, Λεβάντια, Εστονία. Άτε να πούμε και άλλη μία. Όχι άλλη μία, να πούμε και τους αγώνες που έπονται. 9 Βλάζνια Αμαλισέβα, 9.5 Γκλεντόραν Ρο, Φι, Σίγμα. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω, από τη Λετωνία είναι αυτή η ομάδα. 10 παρατέταρτο Πέτροβατς Ζαλγκύρης, 10 παρατέταρτο επίσης Πένιμποντ Σάντα Κόλωμα, 10 παρατέταρτο Ρούνα Βιχάμρουν, 10 Δυναμό Τυράννων Αστάνα, 10 Σαράγεβο Ίντερ Τούρκου, 10 Στάρνιαρ Βίκινγκουρ από τα νησιά Φερόες. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά ο πρώτος πρώην τελικός, 11 Γαλλία Μαρόκο. Λοιπόν, μπήκαμε για τα καλά, όπως καταλαβαίνεις, Γιώργο, στο κομμάτι προκριματικά Ευρώπη, εν μέσω Μουντιάλ. Το Μουντιάλ φέτος είναι και μαραθώνιος, έτσι, 40-45 μέρες, πάρα πολλά μάτς. Σιγά σιγά όμως τελειώνει. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Καταρχάς, περνάς καλά, είσαι εντάξει, ναι, σε βλέπω ότι δεν έχεις πλέον track.
1: Μια χαρά, τίποτα.
0: Στο μικρόφωνο είσαι μια χαρά, άρα όλα καλά, προχωράμε. Λοιπόν, Πες μας λίγο για το χώρο σου, παρακαλώ.
1: Τι θες να μάθεις.
0: Τι σου έχει κάνει εντύπωση, μάλλον όταν πρωτοξεκίνησε, θέλω να μάθω. Σαν συνεργάτη, σαν όχι το δικό σου το γραφείο. Ποια ήταν η μεγαλύτερη σου δυσκολία, η προσέγγιση, οι άνθρωποι αυτοί καθ' αυτοί, τι ήταν αυτό που σε δυσκόλεψε ή τέλος πάντων σου φάνηκε ότι ήταν εύκολο τελικά?
1: Καταρχάς να πω κιόλας, ο λόγος που μου έκανε έτσι το κλικ να κάνω αυτό το επάγγελμα είναι η δική μου προσωπική εμπειρία σαν ποδοσφαιριστής, όπου όταν είχα εγώ, ας πούμε, φτάσει σε ένα σημείο να πω ότι χρειάζομαι έναν άνθρωπο να με καθοδηγήσει, δεν πήγανε και τόσο καλά με τη συνεργασία μου αυτόν τον άνθρωπο και από τότε και μετά τον τραυματισμό μου κιόλας και σταμάτησα και το ποδόσφαιρο σε ένα level που είχα φτάσει, ας πούμε, γάμα εθνικής. Μετά είπα θα το κάνω εγώ αυτό το πράγμα, να βοηθήσω μικρά παιδιά να βρουν το δρόμο τους με όσο γίνεται έτσι πιο καθαρή, ας πούμε, γραμμή. Αυτός ήταν και ο λόγος που μου έκανε το κλικ να κάνω αυτό.
0: Η προσωπική σου εμπειρία, η κακή, η άσχημη προσωπική σου εμπειρία.
1: Και είπα ότι αυτά τα άσχημα που πέρασε δεν θέλω να τα βρει μπροστά του κανένα παιδάκι. Η δυσκολία σου.
0: Η εμπειρία, η κακή, η άσχημη προσωπική σου εμπειρία.
1: Και είπα ότι αυτά τα άσχημα που πέρασε δεν θέλω να τα βρει μπροστά του κανένα παιδάκι. Η δυσκολία σου.

0: Να μου έχει πάει το παιδί μου εκεί, ξέρω εγώ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Mm. Δηλαδή, για να βγει μια μεταγραφή, μπορεί να δουλεύει ένα-δύο χρόνια μόνο και μόνο για να φτάσει στον παίχτη στο επίπεδο που πρέπει.
1: Εσύ να πούμε ότι προς το παρόν δουλεύει με ηλικίες από 18 και κάτω.
0: Κυρίως εκεί πέρα, 14-15, ναι. Σε αυτές τις ηλικίες.
1: Που ακόμα δηλαδή, τα παιδιά αναπτύσσονται, ψήνονται ποδοσφαιρικά, ακόμα και το χαρακτήρα του βέβαια.
0: Και αυτό παίζει ρόλο.
1: Και σου ζητάνε δηλαδή γονείς αυτών των ηλικιών, ξέρεις κάτι, εγώ σε ένα χρόνο θέλω το παιδί μου να φύγει από εδώ, πάει.
0: Ναι, το ζητάνε ξεκάθαρα.
1: Στις ακαδημίες μιας μεγάλης ομάδας.
0: Ναι, άμα δεν μου το βάλεις, εγώ στην τάδε ΠΑΕ.
1: Ναι, τι σε πληρώνω.
0: Θα βρω άλλο.
1: Τι σε πληρώνω.
0: Εντάξει, η αμοιβή είναι συγκεκριμένη. Καλά, αμοιβόμαστε για το μικρό προπονήσεις που κάνω και την καθοδήγηση στα παιδιά αυτά. Και η αμοιβή η ξεκάθαρη που ορίζει και ο νόμος έτσι είναι μόνο να βγει συμβόλαιο. Δεν υπάρχει κάποια άλλη αμοιβή.
1: Ναι, δεν υπάρχει κάτι.
0: Συμβόλαιο, ναι, βγει και άμα δεν βγει, μόνο τα χρήματα που παίρνω από τις ατομικές προπονήσεις που κάνω ή κάποιο μάτσο που μπορεί να πάω να δω άμα είναι εκτός Αθηνών. Αυτό δεν είναι κάτι άλλο.
1: Ναι. Έτσι, για να το βάλουμε σε μια ρότα και να καταλάβει και ο κόσμος. Ναι. Εσύ λοιπόν παίρνεις ένα παιδάκι 14-15 χρονών, σου δίνει ο μπαμπάς, η μαμά το OK. Υπογράφεις κάτι τέλος πάντων και ένα συμφωνητικό τέλος πάντων.
0: Εντάξει, ναι, όχι ακριβώς, αλλά οκ.
1: Μπας περιπτώσει, ναι. Και το δουλεύεις ουσιαστικά εσύ ο ίδιος πάνω στις αδυναμίες που μπορεί να διακρίνεις αυτό το παιδί.
0: Και τις δυνατότητες κάνουμε. Δηλαδή,
1: και τις δυνατότητες να τις αναπτύσσεις ακόμα περισσότερο.
0: Με ένα πρωτόκολλο ατομικών προπονήσεων, το παιδί κανονικά προπονείται με την ομάδα όταν ανέβω στην Αθήνα. Άμα είναι εκτός Αθηνών, θα βρούμε κάποιον άλλο να κάνει αυτή τη δουλειά που δεν μπορώ να κάνω εγώ λόγω απόστασης, εννοείται.
1: Ναι.
0: Και προετοιμαζόμαστε να μπει το παιδί είτε σε ένα δοκιμαστικό, είτε μια απευθείας κλήση σε μια ομάδα.
1: Ναι.
0: Και όταν θα πάει σε αυτήν την ομάδα, να είναι έτοιμος, δηλαδή να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις.
1: Παίζει λοιπόν στον ΑΟ Κάτω Κρανούλα.
0: Ναι,
1: ρε παιδί μου, ένα όνομα. Ένα Κάτω Κρανούλας. Εσύ διακρίνεις ότι το παιδί δεν έχει το ταλέντο για ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Ο μπαμπάς επιμένει.
0: Ευχαριστώ πολύ χαρικά.
1: Ευχαριστώ πολύ χαρικά. Δηλαδή, όταν βλέπει.
0: Μαγικά
1: ότι...
0: δεν μπορούμε να κάνουμε.
1: Εντάξει. Δεν το έχει, ρε παιδί μου. Το παιδί τι να κάνουμε. Γιατί ξέρει ότι οι γονείς έχουν αυτό το κακό, εσύ το ξέρει καλύτερα.
0: Το λέγαμε και πριν,
1: ότι νιώθουν ότι έχουν το Μέση.
0: Δυστυχώς είναι.
1: Το Μέση, το Ρονάλντο. Άντε να μην είναι ο Ρονάλντο, να στολτίδε.
0: Ναι, είναι παλιά. Μια πραγματικότητα δυστυχώς αυτή.
1: Ήταν πιο physical.
0: Και καταλήγουν να κάνουν κακό στα παιδιά του δυστυχώς. Και δημιουργούν τώρα απαιτήσεις οι οποίες δεν ταιριάζουν με την πραγματικότητα. Και δεν μιλάμε τώρα για παιδιά τα οποία δυσκολεύονται τεχνικά ή αθλητικά. Είναι και παιδιά που μπορεί να βαριούνται, μην θέλουν να κάνουν προπόνηση.
1: Δεν θέλω, ρε φίλε.
0: Θέλω να κάνω άλλα.
1: Εγώ θέλω το μεσημέρι να πάω να φάω, όχι μόνο να μου μπριζόλα με πατάτες, να μου πει τώρα να μην φάω μετά το σχολείο.
0: Δεν γίνεται. Εντάξει, για αυτό το κομμάτι δεν γίνεται. Και εγώ ειδικά έχω κάποιες κόκκινες γραμμές όπου άμα δεν αντιληφθούν κάποια πράγματα δεν μπορώ να συνεργαστώ με τα παιδιά αυτά.
1: Άρα του δίνει εκεί άκυρο, έτσι.
0: Ναι, δεν γίνεται. Εντάξει, να χάνουμε το χρόνο μας και δύο.
1: Και καλά κάρτες, φίλε. Μόνο για την αμοιβή και τα λοιπά. Και ποια αμοιβή τώρα που δεν είναι τώρα. Κάτι τώρα, δεν είναι τώρα. Και κοροϊδεύεις και τον εαυτό σου βασικά και μετά και τον άνθρωπο ο οποίος ο γονιός.
0: Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ας πάει κάπου αλλού να μπας περιπτώσει και μακάρι το παιδί να εξελιχθεί. Τι ξέρω εγώ τώρα τι να πω. Τι να εξελιχθεί τώρα. Άμα δεν
0: μπορεί. Υπάρχουν και παιδιά τα οποία είναι πιο πίσω, ας πούμε, παιχτικά. Να μην διακρίνονται τόσο πολύ, αλλά να έχουν τη θέληση και αυτά τα παιδιά, ίσως και σε βάθος χρόνου να βρουν τον δρόμο. Ναι, να έχουν δηλαδή την όρεξη, τη διάθεση και να μπορούν να βρουν το χώρο τους στο ποδόσφαιρο.
1: Καλά, μιλάς τώρα για κάποια παιδιά που έχουν ένα ταλέντο. Για ένα μηδενικό ταλέντο δεν
0: είναι. Είναι δύσκολο, ναι,
1: δεν μπορεί να προχωρήσει.
0: Δηλαδή, άμα μπορεί να κάνει τα βασικά πράγματα.
1: Ωραία.
0: Και τα βασικά πράγματα μιλάμε όχι μόνο να μπορεί να κάνει κάτω ποδαράκια, λέμε τώρα παράδειγμα, να κάνει 10 σωστές πάσεις. Μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι στατιστικά δεδομένα. Είναι πρωτόκολλα, δεν τα βγάζω από το κεφάλι μου. Είναι και πλέον και με το κομμάτι της ανάλυσης που έχει φτάσει στο ποδόσφαιρο να εξαρτώνται ολόκληρες προκρίσεις ακόμα. Τώρα και μοντέλο τώρα. Από την ανάλυση που θα κάνει του αντιπάλου, πόσο μάλλον για τους παίχτες τους δικούς σου, πρέπει να ο παίχτης να κάνει κάποια πράγματα συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Αυτά τα δουλεύω πάρα πολύ. Mm. Δηλαδή υπάρχουν τα πρωτόκολλα θέσεων, υπάρχουν τα τακτικά πρωτόκολλα ατομικής τακτικής, είναι συγκεκριμένα πράγματα. Αν δεν μπορούμε να κάνουν αυτά από μόνος του, τι να χάσουμε τον χρόνο μας.
1: Σωστά. Σωστά. Εάν ένα παιδί λοιπόν ο οποίος τον βλέπεις ότι έχει ταλέντο, είναι δυνατός.
0: Ναι.
1: Εκεί πώς πάμε, δηλαδή πώς κινούμαστε.
0: Επιθετικά.
1: Επιθετικά, έτσι. Δουλεύεις πάνω στο κομμάτι ελαττώματα ή προτερήματα.
0: Σωστό. Και το σημαντικότερο από όλα κιόλας, Δημήτρη, που μου αρέσει να κοιτάω τους ανθρώπους στα μάτια πάντα, δηλαδή και το λέω πάντα αυτό παντού, δεν είναι εύκολο.
1: Όχι.
0: Ακόμα και για ένα παιδί το οποίο έχει το ταλέντο, είναι καλός, έχει την όρεξη, δεν είναι εύκολο.
1: Να.
0: Δεν είναι εύκολο από πολλές απόψεις πάνω απ' όλα, γιατί είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον. Και ένας χώρος ο οποίος, άμα δεν είσαι άριστος 24-7, θα βρεθεί κάποιος που θα είναι πιο άριστος από σένα. Mm-hmm. Και πόσο μάλλον στις ηλικίες, στις δύσκολες αυτές.

0: 15-19, που είναι ηλικίες που θα σε κρίνουν, θα κρίνουν το μέλλον σου. Γιατί το να το κάνεις αυτό το πράγμα ύστερα, στα 21-22, και πάλι μπορεί να το βρεις, αλλά θα το βρεις λίγο πιο δύσκολα. Πάντα μιλάμε για παιδιά που είναι ανήλικα, έχουν περνάνε την εφηβεία τους, έχουν τα διαβάσματά τους. Δεν είναι εύκολο.
1: Σωστά.
0: Το ξεκινάμε πάντα αυτό. Δηλαδή, δεν θα πω σε κάποιον, okay, παιχτάρα το παιδί σου και πάμε, ναι, okay, να σου βρούμε ομάδα. Δεν γίνεται, δεν δουλεύει έτσι το σύστημα.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον εγώ δεν δουλεύω έτσι, γιατί θέλω, σου ξαναλέω, να είμαι καθαρός σε όποια δουλειά και αν κλείσω.
1: Καλά, σωστά. Να σε ρωτήσω κάτι. Εκείνες οι ηλικίες θεωρώ πάρα πολύ βασικό για την ανάπτυξη, πρώτον διατροφή. Ναι, δεν ξέρω να συμφωνείς. Διατροφή, πολύ, πολύ βασικό.
0: Ο ύπνος είναι πολύ σημαντικό.
1: Ο ύπνος, πάρα πολύ βασικό. Τρίτον, κάποιες βιταμινούλες μπορεί να δώσουν. Safe, εντάξει.
0: Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
1: Ναι.
0: Πρέπει να υπάρχει εκεί πέρα μια.
1: Ναι. Δηλαδή να ξέρει το παιδί τι τρώει. Ακόμα η διατροφή του είναι πάρα πολύ βασικό.
0: Σίγουρα.
1: Να ξέρει τι τρώει, τι μεγαλώνει, τι. Τους μυς.
0: Για την ανάπτυξή του αυτό.
1: Για την ανάπτυξή του. Εκεί επικεντρώνεσαι.
0: Εγώ εκεί πέρα δεν.
1: Δίνεις οδηγίες δηλαδή.
0: Έχω ανθρώπους που συνεργάζομαι. Και παραπέμπω τους γονείς, τα παιδιά να κάνουν ένα ραντεβού, να πάνε, ας πούμε.
1: Ναι. Θεωρείς ότι είναι απαραίτητο, έτσι.
0: Ναι.
1: Και εγώ το θεωρώ αυτό.
0: Υπάρχουν ρουτίνες πριν τον αγώνα, όπου. Εντάξει, δεν κολλάω τόσο πολύ σαν να τα κάνεις ακριβώς με το γραμμάριο, με τη ζυγαριά, ας πούμε.
1: Καλά, ναι, όχι,
0: δεν μιλάω για τέτοια κολλήματα, αλλά το να φας συγκεκριμένα πράγματα πριν τον αγώνα αυξάνουν απόδοση πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Και τη διάθεση, δηλαδή όλη τη διαδικασία του παίχτη στο να αποδώσει.
1: Μειώνουν κούραση,
0: Είναι επιστήμη αυτό το πράγμα.
1: Επιστήμη πλέον, ναι. Έχεις δίκιο, βέβαια. Σε αυτό πρέπει να επικεντρωθούν οι γονείς. Οι γονείς οι οποίες βλέπουν ότι το παιδί έχει διάθεση, γουστάρει αυτό που κάνει, έχει ταλέντο, έτσι δεν λέω τώρα, να πηγαίνει εκεί και πολύ καλά κάνει και πηγαίνει για να ξεφύγει από άλλα πράγματα.
0: Μαζί.
1: Εκεί κάνει το χαβαλέ του, κάνει, δεν υπάρχουν αλάνες, άρα θα πρέπει να πάμε κάπου αλλού για να το παιδί να ξέρει να παίξει. Να παίξει. Άλλο μεγάλο τώρα πρόβλημα εκεί. Το παιχνίδι λοιπόν. Θεωρείς ότι αυτό που κάνουν πολλοί προπονητές στις ακαδημίες που επικεντρώνονται. Έχω δει προπόνηση ολόκληρη, εσύ Γιώργο μου, μόνο τακτική σε παιδιά 14 χρονών.
0: Όχι,
1: που έμπαινα εγώ όταν έπαιζα στην Αλάνα, έμπαινα μέσα, τους περνούσα όλους, ξαναγυρνούσα, έδινα πάσα, μου φώναζε, δηλαδή έκανα παιχνίδι. Αυτό νομίζω έχει εκλείψει, δεν είναι λάθος, τεράστιο αυτό. Και ενδεχομένως είναι και ένα μεγάλο ποστό που δεν βγάζουμε ταλέντα. Μάλλον όχι ταλέντα, ταλέντα έχουμε. Τόσο τεχνίτες. Αυτό το κέντημα.
0: Ναι,
1: αυτό που ήσουν και εσύ. Που ήσουν επιτελικός μέσος και ήσουν απεχταράς. Ο Μπαλανδόρος. Δεν βγαίνει εύκολα, ρε φίλε.
0: Δύσκολα. Δηλαδή παίχτες σαν το Φορτούνι, ας πούμε, που έχουν μια άνεση και με την μπάλα, αλλά και με τους χώρους. Με αυτόν τον τρόπο προπόνηση τώρα που μου περιγράψεις, που το βλέπω κι εγώ. Γιατί
1: ναι, το βλέπεις και εσύ.
0: Δεν είμαι σε ακαδημίες ποδοσφαίρου και σαν προπονητής και βλέπω πράγματα τα οποία εντάξει.
1: Τα αφήνεις τα παιδιά να κάνουν τα δικά τους.
0: Σίγουρα πρέπει.
1: Στην ηλικία σου, στη βλακεία, ρε φίλε.
0: Για να διασκεδάσουμε πάνω από
1: αυτό. Έτσι.
0: Δεν παίζουμε ποδοσφαίρο γιατί περιμένουμε κάτι άλλο.
1: Αν
0: έρθει αυτό το κάτι άλλο, καλώς ήρθε και μακάρι. Αλλά δεν είναι εξάλλου εύκολο. Και δεν πρέπει να το έχουν σαν δεδομένο τα παιδιά κυρίως και οι γονείς μετέπειτα.
1: Ναι. Για πες μου λοιπόν, ώρα εσύ βλέπεις το ότι ταλεντάρα, προσπαθείς έτσι να δώσεις στον μπαμπά και στη μαμά κάποιες κατευθύνσεις γιατί το παιδί είναι όντως καλό, σε ακούνε.
0: Θέλω να πιστεύω ότι ναι, με ακούνε, γιατί άμα βλέπω πράγματα τα οποία ξεφεύγουν από τα όρια τα δικά μου, τις κόκκινες γραμμές που λέω, λίγο κι εγώ χάνομαι γιατί... Εντάξει, όχι ότι έχω κανένα κόλλημα τρελό, απλά θέλω να γίνει η δουλειά σωστά. Τώρα το να έχω ένα παιδί το οποίο, ας πούμε, έχει καβαλήσει το καλάμι, ξέρω εγώ, και τον έχει δει τώρα στο σχολείο ο πρώτος. Εγώ τα ακούω, δεν μπορώ να συνεργαστώ με τέτοιες παίχτες.
1: Ναι, με το παιδί δηλαδή, νομίζω ότι.
0: Μια ύπαρξη, μια λαζονία. Δηλαδή,
1: τα παιδιά.
0: Ναι, μπορεί, ας πούμε, ένα παιδί να το πάω σε μια ομάδα, ξέρω εγώ, να κλείσει και μετά να γυρνάει και στη γειτονιά του, να το βλέπω. Δηλαδή και στις ατομικές προπονήσεις που θα κάνω, να βλέπω μια έτσι, άλλη συμπεριφορά από ό,τι είχε πριν πάει στην ομάδα αυτή.
1: Υπάρχουν και τέτοια.
0: Ναι, γιατί δεν. Άμα δεν φτάσει, ας πούμε, να πιεις νερό.
1: Τι, ναι, είσαι ένα τίποτα.
0: Είσαι
1: ένα τίποτα στο κομμάτι που πας να κάνεις. Όχι,
0: ναι, δεν είσαι ακόμα.
1: Κανείς άνθρωπος
0: δεν
1: είναι τίποτα.
0: Ναι. Ναι. Θέλει λίγο έτσι μια.
1: Θέλει δουλειά.
0: Λίγο μια ταπεινότητα. Λίγο...
1: Εάν ένα παιδί λοιπόν, εγώ δεν θα σου πω 14, θα σε πω 16. 16 χρονών λοιπόν, υπάρχει ταλέντο. Έχουμε μπει σε ένα καλούπι. Κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Δουλεύουμε στα πώς τα λένε, στις δυνατότητες ή στα πλεονεκτήματα και στα μειονεκτήματα, τέλος πάντων. Πόση ώρα πρέπει να δουλεύει αυτό το παιδί, την ημέρα θεωρείς εσύ, για να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που μπορείς άνετα αύριο μεθαύριο να τον προτείνεις στον Ολυμπιακό, λέω παράδειγμα.
0: Εντάξει, ναι, τώρα έπιασε και ένα σωματείο το οποίο δεν προτείνει εύκολα παίχτη.
1: Εντάξει, θέλω τι λεπτομέρειες. Θέλω να μου πει.
0: Ναι, είναι λίγο πιο κλειστά τα πράγματα.
1: Αλλά... Γενικώ σε όλες τις ομάδες είναι έτσι. Στον Ολυμπιακό δύσκολο πολύ. Δύσκολο, ναι.
0: Εντάξει, τώρα τα παιδιά αυτά που έχουν την όρεξη και τη διάθεση και το ταλέντο πάνω απ' όλα να το τρέξουν και τα άντερα που λέω.
1: Είναι και θέμα ψυχής.
0: Να υποστούν, ναι, ρε. Άμα δεν έχεις τον ψυχισμό μέσα σου, τι είναι, ό,τι και να λέμε τώρα. Άλλο παίχτης προπόνηση, άλλο παίχτης αγώνα. Δεν είναι.
1: Άλλο
0: έργο. Αλλά ένας παίχτης που λέμε τώρα να θέλει να το τρέξει σωστά, άμα δεν προπονείται πέρα από την προπόνηση της ομάδας του, να κάνει και άλλα πράγματα έξτρα. Και δεν λέω μια ατομική προπόνηση μαζί μου, να κάνει ένα γυμναστηριάκι έξτρα, να κάνει διατάσεις, να προετοιμάζει το σώμα του κατάλληλα έτσι ώστε να αποφύγει τραυματισμούς, να μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις που έχει το άθλημα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και δεν μιλάμε τώρα για μία μισή ώρα προπόνηση τη μέρα με την ομάδα. Τρεις φορές την εβδομάδα, τέσσερις και έναν αγώνα. Θέλει έξτρα προπόνηση ατομική με γυμναστή ποδοσφαίρου, με γυμναστή στίβου.
1: Είναι καθημερινής βάσος. Ή τις ημέρες που έχει κενό.
0: Όχι καθημερινής, εντάξει, είπαμε, δεν θα κάνουμε.
1: Το κάψουμε κιόλας.
0: Ας πούμε να κάνεις τώρα συν 3-4 ώρες την εβδομάδα, είναι μίνιμουμ αυτό. Mm.
1: Συν.
0: Ναι, ναι, πέρα από την ομάδα.
1: Δεν μου λες κάτι τώρα αυτό για την ομάδα που λες. Κάνει και στην ομάδα.
0: Ναι.
1: Κάνει την κρύα βρύση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εκεί στην κρύα βρύση γίνεται η σωστή προπόνηση, γιατί εμείς παλιά είχαμε μέγα πρόβλημα. Δεν κάναμε προπόνηση. Δεν ξέραν τα παιδιά να μας κάνουν προπόνηση. Βέβαια, τώρα είναι νέα παιδιά. Έρχονται από ΤΕΦΑ,
0: αλλάζει
1: προς
0: το καλύτερο.
1: Χώρο,
0: αλλάζει προς το καλύτερο. Βέβαια, εντάξει, ακόμα υπάρχουν παραδείγματα όπου δεν γίνεται η σωστή δουλειά σε αρκετές ομάδες και γι' αυτό πάντα στις ηλικίες οι μικρές επιλέγουμε προπονητή και όχι ομάδα. Επιλέγουμε να βρούμε έναν άνθρωπο ο οποίος να ξέρουμε ότι.
1: Μεγάλη κουβέντα αυτή που τώρα. Μεγάλη κουβέντα. Προπονητή και όχι ομάδα.
0: Προπονητή και όχι ομάδα. Ναι.
1: Αυτό ποιος το ξέρουμε, δεν το ξέρει ο γονέας.
0: Εντάξει.
1: Μπορεί να ρωτήσει, να γνωρίσει.
0: Ναι, αυτό.
1: Γι' αυτό είναι και ο Γιώργος ο Καλύβας, να τον γνωρίσει, να τον ρωτήσει.
0: Εντάξει, ναι, άμα θέλει.
1: Εσύ φαντάζομαι ότι το γνωρίζει αυτό το.
0: Ναι, δόξα τω Θεώ για την Αθήνα, ξέρω να πάω σε αυτή τη στιγμή που είναι.
1: Εσύ έχει παίξει, πες μου λίγο, έχει παίξει Α Αθηνών, έχει παίξει Γ Εθνική.
0: Δεν έκανε καμιά τρελή πορεία. Εντάξει, κάποια πράγματα τα είδα από κοντά, έφτασα α πούμε κοντά στην πήγη, δεν είχα νεράκι.
1: Για επαγγελματικό συμβόλαιο, ναι.
0: Με τον Πανιόνιο τότε ήμουνα μια χρονιά. Τότε ήταν K21.
1: Δεν ξέρω K21.
0: Ναι, τότε ήταν K20, μετά τώρα K19 σήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Τότε ήταν K21 που ήταν πολύ απαιτητικό τότε το. Γιατί ήμουν εγώ 18 και παίζαμε 2-3 χρόνια μεγαλύτερους μου.
1: Ναι, ναι.
0: Να πει 18 χρόνια πρέπει να είσαι έτοιμο για πρώτη ομάδα. Είναι τα άσχημα τη Ελλάδα.
1: Ναι, μωρέ, ναι. Αυτό, ναι.
0: Εδώ πέρα.
1: Σιγά σιγά βέβαια αυτό αλλάζει. Αλλά...
0: Και μακάρι, δηλαδή εγώ θέλω να βλέπω πως στο εξωτερικό 16χρονα, 17χρονα παιδιά να είναι έτοιμα να παίξουν πρώτη ομάδα. Δεν ξέρω, Δημήτρη, να το παρατηρήσεις. Δεν θυμάμαι κάπου, το άκουσα πάλι στο σταθμό. 2008 γεννηθής είναι δηλωμένο σε λίστα ομάδα Μουντιάλ. Δεν θυμάμαι τώρα ποια ομάδα είναι.
1: Ναι.
0: Νομίζω αποκλείστηκε αυτή η ομάδα. 2008 το διανοείσαι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Ναι, παιδί.
0: Παιδί, ναι.
1: Παιδί, άστο, ναι. Έχεις δίκιο. Προσπαθώ να. Και νομίζω έκανε ρεκόρ. Ήταν ο δεύτερος μικρότερος που έπαιξε.
0: Κάτι τέτοιο άκουσα.
1: Μετά τον Μπελέ. Ναι.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, ναι, θα το.
0: Ήταν λίγο πιο μικρό στο 9. Δεν θυμάμαι. Δεν έχω συγκρατήσει καλά. Απλά το άκουσα.
1: Ναι, αυτό βέβαια είναι πιθανό. Καλά. Ακόμα και εμείς έχουμε. Ήταν παράδειγμα Μουζακίτη στον Ολυμπιακό. Έπαιξε σε πολύ μικρή ηλικία.
0: Έχουμε μια τελική φάση Μουντιάλ τώρα.
1: Καλά, ναι. Καρέτσα στην Εθνική και αυτό μικρό παιδί. Έχει ανοίξει λίγο αυτό. Έχει ανοίξει πόρτα εννοώ. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
0: Είναι.
1: Δεν μπορεί να φτάσει στο 22-23 χρόνο και να λέμε για ταλέντο. Δεν, 21, δεν υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα.
0: Μιλάμε με ομάδες από το εξωτερικό και είναι δύσκολο. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, άμα δεν είσαι έτοιμος, κάτσε σπίτι σου.
1: Κάτσε σπίτι σου.
0: Κάτσε, βρες κάτι άλλο, το κάνε κάτι άλλο. Δεν γίνεται.
1: Θεωρείς ότι αυτοί οι παιχταράδες που βλέπουμε στο Μουντιάλ μικρής ηλικίας είναι τόσο πιο πολύ μπροστά, είναι τέρατα εντός εισαγωγικών φύσης ή ταλέντου σε σχέση με κάποια παιδιά που μένουν πίσω, είναι και θέμα τύχης, είναι ή κάτι έχουν προσέξει ιδιαίτερα τώρα αυτά τα παιδιά.
0: Δεν πιστεύω στην τύχη, Δημήτρη.
1: Όχι.
0: Πιστεύω πάρα πολύ ότι κάναν τα σωστά πράγματα σε σωστή ηλικία με τους σωστούς ανθρώπους κοντά τους.
1: Ναι, ναι.
0: Το ότι μπορεί, ας πούμε, ένα παιδί να παίζει σε μια top elite ακαδημία του εξωτερικού και ένα παιδί το οποίο να παίζει σε μια top elite ακαδημία της Ελλάδας μπορεί να είναι η μέρα με τη νύχτα.
1: Ναι.
0: Στο εξωτερικό δουλεύουν με άλλους ρυθμούς τελείως. Βέβαια δεν θα μιλήσω για τα αρνητικά που μπορεί να δημιουργηθούν από αυτό το πράγμα, από τι ακαδημίες του εξωτερικού. Γιατί εντάξει, και τα παιδιά αυτά εστερημένα παιδιά είναι, έτσι. Ναι, φτάνουν τώρα 22-23 χρονών και πιάνουν λεφτά σε χέρι του και κάνουν άλλα πράγματα.
1: Εντάξει, σωστά, σωστά. Μετά λειτουργεί μπούμεραγκ το πράγμα.
0: Λειτουργεί λίγο απότομο. Ακόμα και εκεί, όσοι έχουν κατάλληλους ανθρώπους γύρω του, ένα περιβάλλον και οικογενειακό αλλά και επαγγελματικό με ανθρώπους που είναι στον χώρο αυτό, δηλαδή είναι δουλειά του.
1: Ναι.
0: Προοδεύουν και υπάρχει αυτή η εξέλιξη.
1: Ναι. Ας πούμε, διάβαζα για το Χάλαντ ότι η μαμά του, η οποία είναι πταθλήτρια, γι' αυτό και γράφει το στη φανέλα του. Διάβαζα ότι αυτή του έδινε το. Πώς το λένε, την
0: καθοδήγηση. Έτσι,
1: την καθοδήγηση, ναι, πώς και τα λοιπά και ξέρω εγώ.
0: Καλά, έχει και τον πατέρα του, βέβαια.
1: Και τον πατέρα του, τον πρώτο.
0: Μεγάλο.
1: Ναι, ναι. Αλλά είναι και στο παιδί, ρε παιδί. Αυτό το παιδί έχει. Δηλαδή,
0: έχει τη θέληση.
1: Ό,τι παίρνει το κάνει δύναμη, το κάνει
0: έχει
1: ενέργεια.
0: Έχει ένα βίντεο, δεν ξέρω αν το έχει δει. Παλιό βέβαια, γιατί κάνει και κάποια βιντεάκια στο YouTube ο Χαλάν.
1: Ναι,
0: κάνει
1: ναι.
0: μια προπόνηση πάρα πολύ σκληρή και λέει: το σώμα μου πονάει, μα λέει: εγώ μέσα μου λέω δεν πονάω. Και συνεχίζει να προπονήσει.
1: Ναι.
0: Και υποφέρω αυτή τη στιγμή. Κάνει μια προετοιμασία, θυμάμαι τώρα για ποιο
1: λόγο. Ναι.
0: Πριν πάει στη City, ήταν αυτό το βίντεο παλιό. Και λέει: πονάει το σώμα αυτή τη στιγμή, αλλά λέω: δεν πονάω, προχωράω.
1: Και
0: συνεχίζει. Ναι, δηλαδή, με αυτή τη θέληση και αυτό το ταλέντο είσαι καταδικασμένο να παίξει
1: ποδόσφαιρο. Έτσι.
0: Αυτό
1: και δεν είναι και πολύ μπαλαδόρο, α πούμε, αλλά έχει τρομερή δύναμη. Έχει, είναι target, τάκ, αυτό εκεί θα πάει.
0: Να τώρα, αυτό που λες, αυτό είναι πολύ. Πώς να το πω έτσι, η δουλειά η οποία δεν φαίνεται καθόλου.
1: Mm-hmm.
0: Η κίνηση χωρίς την μπάλα.
1: Ναι.
0: Το ξεμαρκάρισμα.
1: Mm-hmm.
0: Η κίνηση στους καινούς χώρους. Γιατί, πότε, πού, πώς να συγχρονιστεί. Mm-hmm. Καλά, εγώ όχι μόνο με τους συμπαίχτες που είναι όταν παίζει και με elite συμπαίχτες, θα είσαι και elite και θα φανεί
1: καλά. Σωστά.
0: Αλλά πόσο μάλλον ο ίδιος συγκεκριμένα, γιατί σε αυτά τα γήπεδα που παίζουν, τώρα είμαστε σε μια απόσταση εμείς 1,5 μέτρο, εκεί σε 1,5 μέτρο δεν ακούγεσαι.
1: Ναι.
0: Μπορείς να συνοηθεί με τους συμπαίχτες.
1: Οπότε
0: πας τι φιλά, άμα δεν κάνεις αυτή τη σωστή την κίνηση.
1: Να την κάνεις, να την ξανακάνεις, να έχεις κάνει εκατομμύρια φορές.
0: Αυτή τη δουλειά την έχει κάνει πάρα πολύ.
1: Mm-hmm.
0: Όχι μόνο συγκεκριμένο, όλοι σε αυτό το level. Αλλά αυτό προσπαθώ να περάσω εγώ στα παιδιά τα νέα. Ότι άμα δεν κάνει κάποιες κινήσεις συγκεκριμένες για να πάρεις την μπάλα, το σώμα σου, πώς θα αποδεχθείς, πώς θα ξεμαργαριστείς. Μιλάμε για τα βασικά.
1: Βασικά.
0: Δυστυχώς εδώ πέρα νομίζουν ότι τα ξέρουν, νομίζουν ότι τους εξηγείς άλλα πράγματα. Ξέρεις, θέλουν να πάρουν την μπάλα και αν περάσουμε πέντε παίχτες να βάλουμε γκολ. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
1: Θέλει δουλειά.
2: Super Sport 104. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Και να το κλείσουμε αυτό, να περάσουμε σε διαφημιστικό. Μάλλον θα μου απαντήσεις μετά.
0: Ό,τι θες.
1: Υπάρχουν προπονητές καλοί. Προπονητές, ο γυμναστές, πρόσκειται τι άλλο προπονητής με τις τακτικές του και τους αυτοματισμούς του, όπως πάνε πολύ ωραία, και άλλο γυμναστής που θα φτιάξει το παιδί σε κάποια πράγματα, θα του δώσει τις κατευθυντήριες δραμές, πώς θα φτιάξει το σώμα του κτλ. Υπάρχουν όμως προπονητές αρκετοί, ούτως ώστε σε πιο μικρές κατηγορίες εννοώ. Να το φέρουν το παιδί να ξέρει τι θα πει αυτοματισμός, ή πάει από την Α Αθηνών στη Γ Εθνική και από τη Γ στη Β Εθνική και είναι άλλο άθλημα, όπως πολύ σωστά μου λέγες πριν. Θα μου απαντήσεις σε λίγο.
0: Βεβαίως.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. Ναι, ακριβώς. Ακούτε την εκπομπή Πόλικη Ανατροπή. Θα πω πάλι το Viber. Μπορείτε να στέλνετε έτσι και μηνύματα, όσοι εν πάση περιπτώσει θέλετε. Έχουμε τον Γιώργο τον Καλύβα. Έχει επίσημο γραφείο manager, έτσι λέγεται σαν στον ΚΑΔ. Πώς λέγεται?
1: Εκπροσώπηση αθλητών.
0: Εκπροσώπηση αθλητών, μπράβο. Λοιπόν, για πληροφορίες, για ό,τι εν πάση περιπτώσει έχετε απορία, πώς γίνεται εκεί το παιχνίδι εντός εισαγωγικών με τους εκπροσώπους των αθλητών managers. Πες μου, Γιώργο μου, κάτι ευτράπελο θέλω από κάποιον. Στα χρόνια, όχι απαραίτητα τώρα που έχεις το δικό σου το γραφείο, και στα προηγούμενα, έτσι, σου έρχεται κάτι στο μυαλό από κάποια παιδιά, κάποιους παίχτες, είτε φτάσμενο, δεν χρειάζεται από ονόματα.
1: Κοιτάξτε τώρα, ένα κάτι που μου ήρθε στο μυαλό, γιατί είχα και πρόσφατα επικοινωνία με το παιδί αυτό το συγκεκριμένο. Έχει σταματήσει πλέον το ποδόσφαιρο και σε νεαρή ηλικία θα μπορούσε να ήταν έτσι κάπου καλά. Αλλά θυμάμαι τον έχουμε πάει στον Πανετολικό.
0: Ναι.
1: Και είχε καταφέρει το παιδί με την αξία του. K17, έπαιζε βασικό. K19, έφτασε σημείο να κάνει και προπονήσεις με την πρώτη ομάδα.
0: Ναι.
1: Και έμπλεξε το παιδί. Έμπλεξε με μια κοπέλα εκεί πέρα και.
0: Ναι. Πού στο Γρένιο?
1: Τα κλείσαμε όλα. Ναι.
0: Ωραία.
1: Τα κλείσαμε όλα. Τα κλείσαμε. Υπάρχουν και αυτά.
0: Δηλαδή, υπάρχουν και αυτά. Και είχε τις δυνατότητες. Είχε κάνει την. Συγγνώμη, αλλά ζωντανή εκπομπή όπως καταλαβαίνετε. Συμβαίνουν και αυτά. Καλά, εγώ το είχα σε σίγαση. Πώς έγινε τώρα αυτό? Δεν το είχα σε σίγαση. Λοιπόν, ναι.
1: Και αυτό, ρε παιδάκι μου, συνέβη τώρα αυτό το σκηνικό εκεί πέρα και.
0: Ναι.
1: Ήταν λίγο τα πράγματα.
0: Τα παράτησε όλα.
1: Ναι, ναι.
0: Παντρεύτηκε με την κουβελιά?
1: Όχι, αλλά.
0: Αλλά πέρασε καλά.
1: Συνεχίσαμε τη ζωή μας.
0: Αλλά πέρασε καλά. Μάλιστα. Πέρασε. Κάποιον από γονείς οι οποίοι να λένε ο δικός μου είναι ο Ρονάλντο και δεν τον έχει πάρει χαμπάρι ακόμα και τα λοιπά.
1: Κάθε
0: μέρα,
1: ναι, δηλαδή πλέον και εγώ επειδή και με τα social media και με αυτά δεν το πολύ έχω. Δηλαδή ανεβάζω ένα βιντεάκι τη βδομάδα και αν ξέρω εγώ. Και το ανεβάζω όχι μόνο για. Δεν περιμένω δηλαδή να διαφημίσω τον εαυτό μου, το κάνω έτσι γιατί μου αρέσει να έχω ένα feedback. Υπάρχουν γονείς που μου στέλνουν, έλα εδώ, εδώ στο παιδί μου, δηλαδή καθημερινά. Δεν είναι.
0: Κάθε μέρα, να δει τον παιχταρά μου,
1: Και
0: α πούμε, οκ, και πα. Λες ρε φίλε, δεν μπορεί. Όχι, όχι, αλλά σε κάποια. Έχεις πάει και έχεις δει. Όχι ότι είναι παιχταράς, είναι και άσχετος εντελώς.
1: Όχι. Δεν ξεκινάω άμα δεν κάνω κι εγώ μια έρευνα πριν.
0: Α,
1: ναι. Δηλαδή να μάθω, θα μου πει ξέρω εγώ με συνταδομάδα, θα μάθω πληροφορίες. Εντάξει, και πάνω κάτω κιόλας και με την επαρχία που είναι πιο δύσκολο το κομμάτι γιατί υπάρχει μετακίνηση. Εγώ προσωπικά, δηλαδή, άμα δεν είσαι και στη μεικτή του νομού σου, δύσκολο να ξεκινήσω να.
0: Στη μεικτή του νομού σου να σε καλέσει ο.
1: Στην έψη. Μεικτή, ναι, ξέρω εγώ, Κορίνθου τώρα.
0: Κάπα, στις ηλικίες ανάλογες.
1: Οι θέσεις είναι K14, K16.
0: K14, K16.
1: Άμα δεν λαμβάνεις μέρος ενεργά, ένας ενεργό μέλος, δηλαδή βασικός που λέμε, δύσκολο να μπω σε διαδικασία κι εγώ γιατί ήμουν χαμένος χρόνος. Έτσι. Τώρα να πάω να δω ένα παιδί το οποίο στην τύχη ξεκινά από Αθήνα εγώ να μου καλύψουν τα έξοδα και να. Χάνω κι εγώ το χρόνο μου, χάνω και οι γονείς.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: δεν ναι.
1: Είναι εύκολο.
0: Ναι.
1: Για κανένα.
0: Θεωρείς ότι πρέπει να παίζει εκεί,
1: Είναι ένα εργαλείο και για μένα, ναι. Γιατί όταν θα προτείνω να παίχτη, είναι αλλιώς να πω το παιδί έχει κάνει και 15 μάτς φέτος βασικός εκεί πέρα και έχει διακριθεί, έχει λεπτά συμμετοχή στη μεικτή. Είναι πιο εύκολο για μένα, δεν μου λύνει τα χέρια. Αλλά και μου δίνει και το σημείο ότι για να είναι στη μεικτή του νομού του ή της Αθήνας ή δεν ξέρω εγώ πού στην Ελλάδα, σημαίνει ότι κάτι έχει.
0: Να.
1: Και είναι και πιο εύκολο να μάθω και πληροφορίες για το παιδί μέσω των προπονητών του. Γιατί αλλιώς θα μου μιλήσει ένας προπονητής απευθείας της ομάδας.
0: Σωστά, σωστά. Είναι
1: αλλιώς ο προπονητής του νομού της μεικτής.
0: Να, να, να. Από την Αλάνα πλέον δεν βλέπουμε τίποτα, έτσι.
1: Δυστυχώς, δύσκολο.
0: Δηλαδή, εντάξει, στην επαρχία υπάρχουν, στην περιφέρεια υπάρχουν Αλάνες ακόμα. Αλλά, αλλά δεν,
1: Εγώ τουλάχιστον δεν συναντώ. Δηλαδή, τα παιδιά αυτά πλέον δεν είναι όπως πιο παλιά που. Ήταν όλη μέρα με μια μπαλά στα πόδια.
0: Ναι, μωρέ, ναι, εντάξει. Ναι. Πάνε και στις ομάδες τώρα, υπάρχουν και ομάδες πιο οργανωμένες. Εντάξει. Παλιά πάντως πολλοί σκάουτερς στις Αλάνες παίρνανε παιδιά, τα πηγαίνανε στα τοπικά και σε. Έχουν δει και σε μεγάλες ομάδες έχουν πάει από Αλάνες. Τώρα μιλάμε τώρα για δεκαετίες πιο παλιές.
1: Ήταν και μια ταινία, το Γκολ. Άμα θυμάσαι.
0: Το Γκολ, ναι.
1: Τρεις ταινίες τέλος πάντων, Γκολ 1, 2, 3.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου περιγράφει έτσι ένα story ενός Μεξικανού. Τέλος πάντων, κάπως παρόμοια. Ήταν και ένα story που για μένα, ας πούμε, μου έδωσε αυτή την ευκαιρία. Έπαιζα μπάλα στα γηπεδάκια 7x7 του Βαζέχα.
0: Ναι, ναι.
1: Το
0: ναι.
1: παλιά γήπεδα και δεν τα έχει ακόμα και τώρα. Και ήταν τότε ο Τάκης ο Χιλιώτης υπεύθυνο στον Πανιόνιο, σε όλα τα αγωνιστικά τμήματα. Mm. Και έτσι έκανα την πρώτη επαφή με τον Πανιόνιο από το πουθενά.
0: Να. Και πήγα άκου, να δεις, είδες.
1: Ξεκίνησα προετοιμασία. Εντάξει, δεν κατάφερα βέβαια κάτι παραπάνω, γιατί εντάξει, και εγώ δεν είμαι κανένα καθαρά, αλλά από το πουθενά έφτασα κι εγώ κάπου να δω. Δηλαδή βρέθηκα μέσα.
0: Ναι, ουσιαστικά από την Αλάνα.
1: Εντάξει, Αλάνα, α πούμε. Τα 5-7-7. Δηλαδή βρέθηκα σε ένα ιστορικό σωματείο. Έκανα προπόνηση με την πρώτη ομάδα του Πανιωνίου, με ρεκόμπα στο Γιανόφ, σκούφαλι.
0: Ναι. Πού, έχει πέσει αυτό, ρεκόμπα, Τι είσαι από κομμένο από ρεκόμπα.
1: Τι να αποκομίσει, εντάξει, τώρα ντρεπόμουν να του κοιτάξω τα μάτια του.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τότε δεν τα είχα απομορφωποιήσει τα πράγματα. Τότε ήμουν πιο ψαρωμένο που λέμε.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Και αγγλικό και παιδάκι και.
0: Εντάξει, τώρα έχει μπει στον χώρο, ναι, συνήθω έτσι γίνεται.
1: Ναι, εντάξει. Εκτιμώ και σέβομαι πάνω απ' όλα όλου του ανθρώπου που έχουν καταφέρει κάτι στην πορεία του, αλλά σωστά. Τότε ήταν. Δηλαδή, τι να σου πω, περίμενα όρθιο για να έρθει η σειρά μου να μπω κι εγώ να κάνω μια άσκηση.
0: Ναι. Θυμάμαι, φίλε, να σου πω κι εγώ μια ιστορία. Ήμουνα στα Τσικό του Πανιωνίου, ναι. Από τη Γλυφάδα τότε που είχα πάει για να δοκιμαστώ. Και με κρατήσανε τέλος πάντων. Θυμάμαι, κάναμε. Γιατί οι χώροι, το γνωστό πρόβλημα των χώρων των αθλητών δεν υπάρχουν, όπως και σήμερα δεν υπάρχουν. Τέλος πάντων. Περιμέναμε το Δημήτρη του Σαραβάκου. Έχεις δει βιντεάκια, δεν τον πρόλαβες εσύ σαν ενεργό. Το Δημήτρη του Σαραβάκου να τελειώσει την προπόνηση μετά την πρώτη ομάδα. Έπαιζε στον Πανιόνιο τότε. Ναι. Τέλειωνε η προπόνηση της πρώτης ομάδας. Έκανε δικό του ατομικό πρόγραμμα.
1: Που λέγαμε πριν,
0: ναι, έτσι. Ναι. Και στο τέλος του ατομικού προγράμματος με τους κόνους και τα λοιπά, γιατί ήταν τρομερός στα χτυπήματα φάουλ ο Μιτσάρας, ο Σαραβάκος. Έκανε περίπου, δεν ξέρω ρε φίλε, εγώ σαν μπιτσιρικάς τότε στα δικά μου τα μάτια, 1.000.000 ποδαράκια και έφευγε από το γήπεδο. Δηλαδή πήγαινε σε μια γωνία, πού να τολμήσουμε τώρα εμείς να μπούμε μέσα στην άλλη γωνία, από την άλλη γωνία δεν μπαίναμε. Απαγορευότανε, μας λέει περιμένει να τελειώσει ο Σαραβάκος στην προπόνησή του. Έκανε 1.000.000 ποδαράκια και μετά φεύγαμε. Και μετά έφευγε. Μπορεί να κάνει 1.000.000 ποδαράκια, Γιώργο, σου μιλάω ειλικρινά.
1: Το πιστεύω και μου δίνεις μια ωραία πάσα, γιατί ξεκινάω αρκετές προπονήσεις όταν κάνω το.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο, έτσι.
1: Ναι, ξεκινάω και λέω 10 λεπτά ή μπάλα στον αέρα. Και δυσκολεύονται να το κρατήσουν ένα.
0: Ένα.
1: Και δεν είναι μέτρο σύγκριση ότι είσαι καλύτερο παίχτη άμα κάνει περισσότερα ποδαράκια ή όχι. Να. Αλλά είναι μέτρο σύγκριση ότι έχει καλύτερη επαφή από τον άλλον. Είναι μέτρο σύγκριση ότι
0: έχει
1: την πειθαρχία και την υπομονή μέσα σου.
0: Είσαι γερασίμα από νωρί. Νόμιζα ότι είχαμε φαγητό, αλλά δεν έχουμε, θα απογοητευτεί. Έλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, Γιώργο. Μπράβο.
1: Συγγνώμη, έχω.
0: Α, έχει το δικό του φαγητό, λέει, μου δείχνει μια σοκοφρέτα.
1: Λοιπόν, πάντα σοκοφρέτα,
0: ναι. Ναι. Φίλε, δηλαδή σου μιλάω ειλικρινά. Και πήγαινε 10 η ώρα να κάνουμε μισθοπόνηση. Τα τσικότα λέγαμε τότε. Για το K16, K15, K14, τι ήμουνα τότε τέλος πάντων. Αλλά τρομερός και φοβερός Δημήτρης Σαραβάκος. Ένα τέρας ποδοσφαιριστή. Μάλιστα, αυτά προς το παρόν.

0: Λοιπόν, η Αποστολία. Την άκουσε την Αποστολία. Είναι ιδιαίτερα αγαπητή εδώ στους ακροατές και στο σταθμό. Από Θεσσαλονίκη, λοιπόν, Αποστολία. Είμαι βάρδια, μονάδα εντατική θεραπεία. Είμαι θρύλος μια ζωή. Στρατάκι, ψυχάρα, Ολυμπιακάρα. Συνέχισε όπως πηγαίνεις. Να είσαι καλά, ρε Αποστολία. Ο Σπυράκος λέει: καλησπέρα, Τιτάνα, Δημήτρη Στρατάκη, στο συνομιλητή σου. Και σε σένα αναφέρεται. Και εγώ αρχές του 2000 έπαιζα στο μεγάλο Απόλλων Σμύρνης. Και αυτός ξέρεις τι παίχτες έβγαζε. Ναι. Ο Απόλλων Σμύρνης.
1: Έχω και σημαίνει με
0: μετά. Ναι, βέβαια, να την πούμε. Ζήτησε η ΑΕΚ 4 παίχτες να μας δουν. Μόλις μας είδαν, με έκοψαν αμέσως τότε. Γιατί εγώ αντί για το γήπεδο κοιτούσα την Αλέκα που ήταν στην εξέδρα. Ρομπίνιο, ναι. Σαν τον παίχτη του Αγρίνιο. Πώς ήταν το μικρό του, του παίχτη.
1: Του παιδιού,
0: ναι. Του Πετράκου, σαν τον Πετράκη εσύ. Ναι, αλλά πέρασε καλά, ρε φίλε. Πέρασε καλά, φίλε Σπύρο, πέρασε πολύ καλά. Για πες για τον Καρούλια, τι πήγες να πεις.
1: Αυτό το πέρα το έζησα σαν παίχτης τότε που ήμουν και εγώ σαν,
0: ναι, ναι,
1: σε ακαδημίες και προσπαθούσα και εγώ να βρω και εγώ τον δρόμο μου.
0: Ναι.
1: Και θυμάμαι μας έχει καλέσει τώρα εκεί πέρα ο κύριος Νίκος.
0: Καρούλιας.
1: Καρούλιας, ναι. Και είμαστε στο γήπεδο του Απόλλωνα. Αλλάζουμε τώρα, είμαστε καμιά κοσαριά παιδιά, εκεί 14-15 χρονών. Και ξαφνικά έρχεται ο κύριος Καρούλιας και σηκωνόμαστε όλοι όρθιοι. Ξέρεις, από σεβασμό και αυτά. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό, δυστυχώς.
0: Ναι, ναι.
1: Δυστυχώς, εντάξει, δεν το λέω τώρα, κατάλαβες. Αλλά...
0: καλά, έχω την εντύπωση, ρε φίλε, ότι δεν ξέρουν για τους πιο παλιούς παίχτες.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Δεν βλέπουν τόσο τα παιδιά, μην νομίζεις ότι βλέπουν.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Που πρέπει να τους σέβεσαι.
0: Που πρέπει να τους ξέρεις και να τους σέβεσαι. Ναι, ναι. Εδώ δημοσιογράφοι δεν ξέρουν, αλλά. Άστε να μην το πιάσω τώρα αυτό.
1: Και θυμάμαι, σηκωνόμαστε όρθιοι εκεί στα αποδυτήρια και ξεκινά χαιρετά ένα. Και τι θέση παίζεις, παιδί μου, που έπαιζε και μπλα μπλα μπλα, πώς σε λένε. Και ξαφνικά φτάνει σε έναν παίχτη που ήταν και παραδίπλα μου κιόλας, πριν από μένα. Και το παιδί αυτό του κάνει με τα δάχτυλα του χεριού, του κάνει, παίζω 10.
0: Το 10.
1: Ναι, δεν του μίλησε καν.
0: Άκουρε.
1: Ούτε καν του. Δεν άνοιξε το στόμα του που λέει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Του κάνει, και με φάγκι κιόλας, του κόναγε τα χέρια ότι
0: παίζει. Ότι παίζω 10. Το 10. Ναι.
1: Και τον έστειλε.
0: Το 10, δεν πα πει από την έξοδο 10, ε. Να δεις αν έρχομαι.
1: Και μου είχε μείνει αυτό γιατί εντάξει τώρα. Δεν το κάνεις πουθενά αυτό το πράγμα. Δεν είναι μόνο ο συγκεκριμένος άνθρωπος, δεν το κάνεις πουθενά.
0: Ναι, ρε, είναι θέμα.
1: Και αυτή την έπαρση που σου έλεγα πάλι πριν, ότι είναι κάποια παιδιά τα οποία.
0: Γιώργη, δεν μπαίνω πλέον σε λεωφορεία κτλ.
1: Ναι.
0: Ποτέ τα απέφευγα, αλλά το βλέπω στο μετρό τέλος πάντων καμιά φορά που μπαίνω. Βέβαια, μπαίνουν μέσα ανήμποροι άνθρωποι και κάθονται παρέες μπιτσιρικάδες και δεν σηκώνεται ένας να κάτσει. Πρέπει να τους το πεις. Αυτό τώρα καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό έρχεται από την οικογένεια. Έρχεται, δεν σου λέω για το σχολείο, γιατί τι να πρωτοκάνει για το σχολείο τώρα. Λέμε για το σχολείο, Από την οικογένεια. Όταν έχεις πάει το παιδάκι σου και δεν του έχεις εξηγήσει δύο-τρία πραγματάκια απέναντι στο μεγαλύτερο να υπάρχει σεβασμός.
1: Αυτό συμβαίνει.
0: Συμβαίνει αυτό και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και παντού και στη ζωή σου που αυτό είναι το σπουδαιότερο. Εκεί χάνεις το παιχνίδι, φιλαράκι.
1: Ακριβώς.
0: Και χάνεις και πάρα πολλά πράγματα διότι ο σεβασμός και η ευγένεια ανοίγει πόρτες. Και διακριτικότητα, θα λέγα εγώ.
1: Σαν... μ' αρέσει αυτό που λες, αλλά θεωρώ δηλαδή εντάξει, okay, μπορεί να είσαι σε ένα χώρο με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πετύχει κάποια πράγματα. Εντάξει,
0: που είναι.
1: Ναι, και τίποτα δεν έχει πετύχει.
0: Και πάλι, τίποτα, και πάλι είναι ο προπονητής σου. Ναι, τι θα πει τώρα.
1: Ναι, πρέπει να είσαι.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, σεβαστικό. Μεγάλη κουβέντα, μεγάλη.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε τη ροή της εκπομπής και θα κάνουμε ένα διαλυματάκι. Ο Ηρακλής Αθανασόπουλος είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Έχουμε θέματα, Ηρακλή, έχουμε θέματα. Τι μου κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, καλή εκπομπή, καλησπέρα, ακροατές. Δημήτρη μου, διαλυματάκι από τι ποδοσφαιρικά συζητούσες?
0: Άκου να δεις, έχω το φίλο... το Γιώργο τον Καλύβα εδώ στο στούντιο, έχει επίσημο γραφείο εκπροσώπησης ποδοσφαιριστών, μάνατζερ, και μιλάμε έτσι για τις εμπειρίες του. Τα μανατζερικά, ένα νέο παιδί, έχει μια διαφορετική προσέγγιση.
1: Μαζί του.
0: Και λέμε πραγματάκια τα οποία, ξέρεις, είναι ενδιαφέροντα, θεωρώ.
1: Ποδοσφαιρικά,
0: αφού ασχολείται με το. Αλλά όχι.
1: Και... αυτό είναι. Και έχω. Επιτρέπεται.
0: Ασχολούμαστε και με στίβο. Βεβαίως επιτρέπεται. Γι' αυτό σε βγάλαμε.
1: Το ένα είναι global, λίγα πολλά, αλλά στηρίζεται σε ποδοσφαιρικό γεγονός. Το άλλο είναι καθαρά ποδοσφαιρικό. Πάμε με αυτά και μετά να πάμε στα στηρικά.
0: Πάμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, ανοίγει ανεπίσημα το διεληνικό sports park. Ανοίγει την Τρίτη, την Τετάρτη και την Κυριακή, ερχόμενη εβδομάδα, δηλαδή 14, 15 και 20. Ναι, 20 είναι, ναι, ο τελικός 20 είναι του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
0: Αν θυμάμαι 21, δεν θυμάμαι πολύ καλά, αλλά ναι, το διάβασα, 20-21. 19 είναι, ναι. Και 20-21, ναι.
1: 19 Κυριακή, σας μπέρδευσα, παιδιά. Λοιπόν, τι θα γίνει, είναι ένα ανεπίσημο άνοιγμα του Sports Park. Μιλάμε για ένα τεράστιο πάρκο, μιλάμε για εγκατάσταση στίβου με ρήψεις, μιλάμε για ποδοσφαιρικά γήπεδα, μιλάμε για 5x5, για μπάσκετ, για ένα σούπερ κολυμβητήριο Ολυμπιακών Προδιαγραφών, κάτι το οποίο θα μας αφήσει με το στόμα ανοιχτό. Και συνδυάζεται αυτό το γεγονός με το παγκόσμιο κύπελο. Η Lambda Development, η εταιρεία η οποία επιμελείται όλο αυτό το τεράστιο έργο εκεί, αυτή την ανάπλαση του παλιού αεροδρομίου, θα στήσει video wall για να παρακολουθήσουμε τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό. Έχει ανοίξει λοιπόν πλατφόρμα στο διεληνικό, στην ιστοσελίδα του χωριού, να το πούμε, αυτού του τεράστιου χωριού, ας επιτραπεί αυτή η έκφραση. Οποιοδήποτε μπορεί εκεί να εισέλθει και να πάρει δελτίο προτεραιότητας για να βρεθεί στο χώρο αυτό, να γίνει από τους πρώτους που θα τον περπατήσει και να παρακολουθήσει τον ημιτελικό της Τρίτης, τον ημιτελικό της Τετάρτης και τον τελικό της Κυριακής. Αυτό είναι το global.
0: Πρέπει να μπει όμως μέσω πλατφόρμας και να κλείσει ηλεκτρονικά το εισιτήριο. Είναι δωρεάν.
1: Πανεύκολο. Έκλεισα τη δική μου συμμετοχή σε χρόνο ρεκόρ. Χρειάζεται μόνο ονοματεπώνυμο, τηλεφωνάκι, mail και αν συνοδεύεσαι.
0: Πολύ ωραία. Μπράβο,
1: άρα, εάν συνοδεύεσαι, αν είσαι κυρία, αν συνοδεύεσαι από κύριο, δεν χρειάζεται να δώσεις το όνομά του και ανάποδα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Αυτό είναι θέμα ταχύτητας. Ένα είναι αυτό. Ένα είναι αυτό. Λοιπόν, το άλλο θα ρωτήσω και θα μου πεις για να δω αν θα πρέπει να εισηγηθώ. Έχεις θέσει, Δημήτρη, εσύ στις εκπομπές σου, έχεις θέσει θέμα αναξιακού και άολου τρακίου?
0: Τι εννοείς αν έχω θέσει θέμα?
1: Κάποια ειδησούλα, κάποια κίνηση αυτών των δύο συλλόγων της Τρίτης Εθνικής.
0: Για τον Άολου Τρακίου είπες και για τον Παναξιακό μου είπες. Έχω πει για το Λουτράκι ότι πλέον είναι μεγαλομέτοχος ο Τζίγκερ. Με προπονητή το Γιάσμικο Βέλιτς.
1: Τι άλλο είπες? Έδωσες τη νέα είδηση για ποιος θα είναι ο coach?
0: Ο coach θεωρώ ότι είναι ο Βέλιτς. Αυτή την πληροφορία έχω και μάλιστα...
1: Άρα τα έχεις πει όλα.
0: Καλά, αφού ξέρεις ότι είμαι σε αυτά, είμαι πρωτοπόρος. Και μάλιστα με το Γιάσμικο Βέλιτς πολύ πιθανόν να έχουμε συνομιλία αύριο, αλλά ακόμα δεν είναι φιξαρισμένο. Ωραία, πάσα μου έκανες, ρε Ηρακλή. Τι είναι αυτό τώρα?
1: Πολύ σύμπτωσης έχουμε.
0: Δηλαδή τρομερό, δεν το έχουμε. Δεν το είχαμε συνοηθεί, έτσι.
1: Ο ΑΟ Λουτρακίου, η δεύτερη ομάδα, πρώτη πλέον σε δυναμικότητα εκεί στο Λουτράκι. Όλοι θυμόμαστε τον, και υπάρχει ακόμα, ο Ολυμπιακός Λουτρακίου.
0: Σωστά.
1: Ο ΑΟ Λουτρακίου, λοιπόν, όπως δείχνουν τα πράγματα με την οργάνωση, γιατί θα προσπαθήσω να θυμηθώ και κάποιες δυνατές μεταγραφές που έγιναν τις τελευταίες μέρες. γιατί ο Γιάννης Μίκου ανακοινώθηκε πριν από 3 μέρες νομίζω. Αυτό το τριήμερο έγιναν και 3-4 πολύ δυνατές μεταγραφές.
0: Τα
1: ονόματα των παιδιών δεν μου έχουν έρθει ακόμα. Θεωρώ ότι στον όμιλο της Πελοποννήσου, Βόρεια Πελοπιάνα, είναι νομίζω όμιλος.
0: Είναι μια μπερδεμένη κατάσταση, Ηρακλή μου, εκεί. Είναι μια μπερδεμένη. Ακόμα δεν έχουν οριστεί, διότι πολλές ομάδες δεν θα λάβουν μέρος λόγω οικονομικής δυσπραγίας.
1: Ξέρεις περισσότερα.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Ξέρετε περισσότερα εσείς οι δύο εκεί.
0: Ναι, δυστυχώς. Ο κύριος Καλύβας ξέρει τα πάντα, αλλά δεν τα λέει. Προσπαθώ να τα βγάλω, δεν τα λέει.
1: Το θέμα είναι ότι παρουσιάστηκε και η φανέλα με το λογότυπο της Avin.
0: Ωραία,
1: της εταιρείας την οποία ίδρυσε όταν ήταν μικρός ο Τζίγκερ.
0: Ωραία.
1: Και βέβαια τώρα βέβαια διευθύνει.
0: Ο μπαμπάς του, η θεία του κτλ. Σωστά.
1: Ναι. Λοιπόν, θεωρώ ότι όπως και να γίνει ο όμιλος, όσοι και να συμμετέχουν, ότι ο ΑΟ Λυτρακίου είναι πάρα πολύ κοντά στο να διαπράξει περίπατο και να βρεθεί στη League 2.
0: Εντάξει, δεν ξέρω για περίπατο, πάντως είναι από τα πρώτα φαβορή, αν ενισχυθεί τόσο όσο λένε, τέλος πάντων.
1: Βρε σύμπτωση.
0: Για τον Παναξιακό, ναι, απίστευτο, μπράβο.
1: Πες μου για τον Παναξιακό.
0: Τον Παναξιακό, το μόνο που έχω πει και το μόνο που ξέρω.
1: Δύο σπουδαίους.
0: Μανολάς. Ναι, Μανολάς.
1: Ναι, και ο Δημήτρης.
0: Και ο Σιώβας.
1: Σιώβα,
0: ναι,
1: μπράβο.
0: Επί
1: της ουσίας.
0: Ο Μανολάς συνεχίζει, δεν ξέρω για το Σιώβα, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, και οι δύο συνεχίζουν.
0: Α, μάλιστα. Άρα, Ηρακλή, επί παντός επιστητού είσαι. Απίστευτος.
1: Επί της ουσίας, αυτά τα δύο παιδιά, ο Δημήτρης και ο Κώστας. Ο Κώστας είναι ναξιώτης.
0: Ναι.
1: Ωραία, λοιπόν. Ασκούν κυρίως το προπονητικό έργο. Έχουν την απόλυτη ευθύνη. Ο Κώστας, ας πούμε, παίζει αν χρειαστεί, όπως για παράδειγμα στον τελικό του κυπέλου εκεί στη Σύρο με τη Μύκονο. Εισήλθε στο τελευταίο λεπτό της παράτασης. Στο 119 μπήκε αλλαγή για το Ονόρε, ας
0: πούμε. Ο Μανολάς, λες.
1: Ο Κώστας έβαλε τον εαυτό του μέσα, ο Κωστάκης. Ωραία, λοιπόν. Τώρα τι γίνεται. Έχουν διαπράξει πάνω από 10 μεταγραφές μέσα στον Ιούνιο. Μιλάμε για τρελά νούμερα. Και επίσημα, για να κάθεται στον πάγκο, πήραν τον πολύ πολύ εξελίξιμο, παρόλο ότι είναι πολύ πολύ ωριμό, τον Δημήτρη τον Τερεζόπουλο.
0: Τον Τερεζόπουλο, ναι, βέβαια.
1: Έχει ασκήσει τα καθήκοντά του, παράδειγμα και στον Αστέρα Τρίπολης. Έτσι έχει παρουσιάσει έργο. Ο άνθρωπος αυτός θα βρεθεί στον Παναξιακό. Άρα λοιπόν βρήκαμε και ένα ακόμα φαβορί εκεί, καταλήγω, στον όμιλο του Αιγαίου.
0: Ναι, δύσκολος βέβαια, γιατί υπάρχουν μετακινήσεις εκεί, να ξέρεις, Ηρακλή. Εκεί θα παίξουν πολλά ρόλο.
1: Και πέφτει πολύ ξύλο στα νησιά, πολύ ξύλο.
0: Και πολύ ξύλο, για καλά οι κατηγορίες είναι τέτοιου είδους. Γιώργη, συμφωνείς με τον Ηρακλή?
2: Είναι η πραγματικότητα αυτή που, με τις κατηγορίες που πέφτει το ξύλο που λέτε. Αλλά ναι, ότι είναι φαβορεί ο Παναξιακός, ναι, είναι ξεκάθαρο. Βέβαια, για τον άλλον όμιλο που έλεγε για το Λουτράκι, έχετε δει και λίγο Παναγιάλη, ότι γίνεται εκεί πέρα.
0: Και Παναγιάλη.
1: Να ρωτήσουμε το Χελάκι αν έχει ακόμα επαφή και ξέρει τι παίζει. Ή να περιμένετε στις...
0: Επαφή δεν νομίζω να έχει, αλλά θα ξέρει τι παίζει σίγουρα.
1: Μετά τον τελικό, την επόμενη μέρα, φεύγω για 2 μέρες και πάω Αίγιο, οπότε θα τα μάθω όλα από πρώτο χέρι.
0: Από εκεί θα τα μάθεις όλα. 2 μέρες μόνο. Γιατί 2 μέρες.
1: Οπότε θα με βγάλει τη Δευτέρα την 20η του μήνα, σου πω τα πάντα περί Παναγιάλη. Να δικαιώσουμε τον κύριο Καλύβα.
0: Η μαύρη θύελα. Εκεί να ξέρει, υπάρχει κόντρα μεγάλη. Ποια είναι η μαύρη θύελα? Έχω και τον Κατσάτσο εδώ πέρα και με τρελαίνει. Μόλις του λέω μαύρη θύελα, μου λέει μαύρη θύελα είναι μόνο Πανεγιάλιος. Έτσι ακριβώς μου λέει.
1: Είπαμε, η κλασική μαύρη θύελα, η Καλαμάτα, θα αγωνιστεί 2 και 3 αγωνιστικές στο All Win Arena. Αυτό νομίζω γεγονός.
0: Είναι δεδομένο. Έχεις πληροφορία, γιατί ακόμα... Ναι.
1: Πήγε κάτω ο Ηλιόπουλος με το κυπελάκι και τον κρατήσανε εκεί 5 μέρες γιατί μια και από εκεί είναι Μεσσίνιος, δεν τον αφήναν να φύγει.
0: Λες, θα παίξει το γήπεδο της ΑΕΚ, λες, ε?
1: Ναι, τις αγωνιστικές. Λοιπόν,
0: πόσες είπες τις 2 πρώτες? Μην παίξει τους 3 πρώτους μήνες, να ξέρει. Αυτά με τα έργα που θα είναι έτοιμα και τα λοιπά, τα έχουμε ακούσει.
1: Δημήτρη, στη συγκεκριμένη περίπτωση να μην παίζουμε. Γιατί είναι όλη η Μεσσηνία, όλη η Νότια Μεσσηνία, από τη Μεσσήνη, από το νησί, από τα χωριά μου μέχρι κάτω τη Μεθόνη, είναι ένα εργοτάξιο. Λοιπόν, υπάρχει.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Μετά από τους
1: χρόνια. Είναι απόλυτα φυσιολογικό να δοθεί το έργο σε μια ή στην Ήδρα της ίσως υπεργολάβους, που είναι 10-15 υπεργολάβοι εκεί.
0: Ναι, ναι, καταλάβαμε.
1: Λοιπόν, όταν λέμε Ήντρακατ δεν σημαίνει ότι όλα τα κάνει η Ήντρακατ.
0: Καλά, έτσι, ναι, ωραία. Υπάρχουν λοιπόν, και εργατρικές.
1: Θέλω να πω, υπάρχει λοιπόν εργατικό και τεχνικό και θα έλεγα και δυναμικό και μηχανήματα που ανά πάσα στιγμή θα καλύψουν πώς θα καθυστερήσεις.
0: Μακάρι για την Καλαμάτα. Έτσι. Μακάρι για την ομάδα και την προσπάθεια που έχει γίνει. Λοιπόν, Ηράκλη μου, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι πολύ γρήγορο.
1: Ναι, πάρα πολύ γρήγορα. Αύριο έχουμε Diamond League και να διορθώσω την ώρα. 10 παρα 25 ανοίγουμε την TV μας και παρακολουθούμε στην
0: ΕΡΤ. 10 παρα 25, μάλιστα.
1: Παρακολουθούμε το μήκος γιατί συμμετέχει ο Μίλτος Τεντόγλου και επανέρχεται ο Ματία Φουρλάνη. Και έρχεται ο δεκαθλητής, ο Εχάμερ, ο Ελβετός, ο οποίος κατέχει την καλύτερη επίδοση της χρονιάς. Δηλαδή θα δώσουν μάχη τρεις μικίστες, να το πούμε έτσι, 8-51 ο Εχάμερ, 8-49 ο Μίλτος, 8-36 ο Ματία. Ο Ματία γυρνάει από τραυματισμό. Ο Εχάμερ έρχεται από συνεχείς πετυχημένους αγώνες και φορτισμένος, έτοιμος να νικήσει τον Τεντόγλου για πρώτη φορά.
0: Για να δούμε.
1: Και ξεκινά τελευταία κουβέντα, 5-2 προτάσεις και ξεκινά το τριήμερο του Beach Volley στο Σκηνιά. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, Masters, δηλαδή πρωτάθλημα, είναι η προτελευταία στροφή πριν από τον τελικό του συντάγματος, 24, 25 και 26, 24 και 26 Ιουλίου, ο τελικός. Αύριο, μεθαύριο και την Κυριακή, ο τελικός γυναικών και ανδρών στο Σκηνιά του Μπάμπη Μανιάτη, στο Καράβι.
0: Ηρακλή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ. Είσαι καταιγίδα, να σε καλά.
1: Λοιπόν, τα λέμε,
0: καλό βράδυ.
3: Γεια. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ψάρι. Τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, 9 και 31 λεπτά. Έτσι λέγαμε τώρα εδώ με τον Γιώργο. Θα βγάλουμε και γράμμες σήμερα έτσι για το αυτό. Θα κολλήσουμε με τις γράμμες του Γερασίμου. Λοιπόν, θα τις βγάλουμε όμως σε λίγο. Σε κάνα πεντάλεπτο, σε κάνα δεκάλεπτο. Θα δώσω πάλι τα τηλέφωνα. Όποιος θέλει. Εδώ έχω και τον Γιώργο τον Γκαλίβα να τον ρωτήσετε για τα μανατζερικά, όποιος εν πάση περιπτώσει ενδιαφέρεται. Έχω ένα μήνυμα από ένα πολύ καλό φίλο, παλαιό συνεργάτη εδώ, το Δημητράκη το Ράλι. Είχα πολύ καιρό να έχω τη νέα του να τον ακούσω. Να τον ακούσω, δεν τον ακούω πάλι. αλλά τον διαβάζω εδώ στα μηνύματα. Ένα πολύ πολύ καλό παιδί, από τα καλύτερα παιδιά που έχουν περάσει έτσι από το χώρο μας, πρώτον, και δεύτερον με ικανότητες πολλές, και εύχομαι να κάνει καριέρα όχι μόνο στο ραδιόφωνο, γενικώς στην αθλητική δημοσιογραφία. Το Δημήτρη το Ράλι λοιπόν μου λέει: καλησπέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα, Μιτσάρα Γίγαντα. Γεια σου ρε Γίγαντα Μίτσο Δημήτρη. Από τα καλύτερα παιδιά, εκ Μυτιλίνης ορμόμενος, και με πολύ καλές επαφές με τον Δημήτρη το Ράλι, τον παιχταρά που έχουμε στην Εθνική Ελπίδα, το θυμάσαι?
1: Ναι, ναι.
0: Είχανε, συνομιλούσαν πολλές φορές, συνεπώνυμοι, συνεπίθετοι, κατάλαβες τώρα. Ναι, και τέριαξε. Και πολύ καλό παιδί, πραγματικά. Λοιπόν, έτσι είδα το μήνυμά του και ήθελα να το πω. Λοιπόν, μου χρωστάω μια απάντηση για τους προπονητές που έλεγα πριν.
1: Ναι, το λέγαμε πριν αυτό. Ναι, ναι. Εντάξει, πιστεύω ότι προπονητές υπάρχουν έτσι. Και σε ακαδημίες πάρα πολύ καλές και σε χαμηλότερες κατηγορίες που αναλαμβάνουν το δύσκολο ρόλο της και διαπαιδαγώγησης αλλά και της εκπαίδευσης νεαρών αθλητών. Αλλά το θέμα είναι να τους βρεις. Δημήτρη, αυτό είναι πρόβλημα.
0: Πρέπει λοιπόν εγώ σαν γονέας να βρω τον γυμναστή, να βρω και τον προπονητή.
1: Ναι, να πας, να ενταχθείς σε ένα γκρουπ με προπονητή, βασικό προπονητή, τον τάδε, που να ξέρει ότι κάνει καλή δουλειά, και έχει συνεργάτες δίπλα του γύρω του, γυμναστές κατάλληλους, καταρτισμένους, να μπορούν να σε βοηθήσουν, να βοηθήσουν τον αθλητή να προοδεύσει. Αυτό είναι το δύσκολο.
0: Είναι αρκετοί.
1: Είναι αρκετοί, εντάξει, δεν μπορώ να σου πω τώρα νούμερο, αριθμό.
0: Όχι νούμερο, αλλά ρε παιδί μου, είναι ο χώρος, έχει 100 προπονητές.
1: Ναι.
0: Οι 50 είναι.
1: Οι 50 είναι.
0: Είναι. Είναι. Καλό σημάδι αυτό.
1: Καλό σημάδι. Καλά είναι.
0: Λοιπόν, πάμε και σιγά σιγά στο κομμάτι χωρίς μάνατζερ, φίλε. Εγώ είμαι ταλεντάρα.
1: Ναι.
0: Είμαι 15 χρονών. Θα προχωρήσω ή όχι?
1: Θα προχωρήσεις. Άμα κάνεις αυτά που πρέπει μόνος σου.
0: Πώς θα το κάνω?
1: Είναι δύσκολο να τα κάνεις μόνος σου. Αυτό είναι το θέμα.
0: Άρα χρειάζομαι μάνατζερ.
1: Χρειάζεσαι.
0: Ωραία, μάνατζερ. Τα κάνω, ρε Γιώργο, γιατί σε παίρνω τηλέφωνο και είσαι καλό παιδί. Δεν με χρεώνεις. Ξέρεις ότι δεν έχω και μου τα λες. Όταν φτάσω στο σημείο που θα πρέπει να προταθώ, θα πάω μόνος μου να προταθώ κάπου?
1: Μπορείς και μόνος σου, ναι.
0: Έχεις περιθώρια επιτυχίας εκεί?
1: Δεν ξέρω αν έχεις περιθώρια επιτυχίας, αλλά έχεις περιθώρια να σε πάρουν σοβαρά. Άμα έχεις και εσύ μια σοβαρή εικόνα. Γιατί τα πράγματα αυτά που λέω, ας πούμε, τα βήματα.
0: Αυτά συμβαίνουν που είπα τώρα, ή υπάρχει αυτή η περίπτωση?
1: Συμβαίνουν, Δημήτρη, ναι. Αλλά όχι τόσο συχνά και όχι, ας πούμε, έτσι. Πώς να το πω, έτσι κόμψα, με πιθανότητες να το πάρουμε. Γιατί μπορεί, ας πούμε, τα βήματα αυτά που λέω και εγώ σε κάνα βιντεάκι που λέω έτσι, και τις διαδικασίες που πρέπει να κάνουμε, δεν είναι κάτι μαγικό, δεν βγάζω κάτι από το κεφάλι μου.
0: Ναι.
1: Μια περπατημένη εδώ πάω κι εγώ. Πρέπει να φτιάξουμε ένα βιντεάκι όμορφο, μια παρουσίαση παίχτη, να υπάρχουν εργομετρικά καλά, εννοείται.
0: Να τα παρουσιάσει.
1: Εννοείται, με αυτά δουλεύω πάρα πολύ.
0: Αν πάω λοιπόν εγώ, έτσι χήμα. Κάτσε, περίμενα. Αν πάω χήμα. Και ας πω, παιδιά.
1: Θα στείλουμε τώρα ένα mail σε ομάδα.
0: Περίμενε. Αν πάω χήμα και ας πω, παιδιά, εγώ παίζω στο Κρυονέρι. Λέω
1: ναι,
0: παράδειγμα.
1: Ναι, ομάδα που είναι πάνω.
0: Που δουλεύει κιόλα εκεί.
1: Ναι.
0: Θα έρθει να με δει την Κυριακή, ξέρετε τι παιχτούρα είμαι εγώ.
1: Κανένα
0: δεν θα έρθει. Μπορεί να με πάρουν και με τι πέτρε.
1: Μπορεί να σε πάρουν τηλέφωνο, να σου απαντήσουν. Αν ας πούμε το βίντεο είναι καλό, τα εργομετρικά είναι καλά, υπάρχει μια σύσταση, κάτι. Να σε πάρουν τηλέφωνο, σου προτείνουν, έλα μόνο σου με δικά σου έξοδα, κάνε 5 προπονήσει στην ομάδα μου που είναι εκεί. Και τώρα, άμα θες να στείλουμε ένα mail, δεν σου κάνω πια κανένα. Μια απάντηση μπορεί να την πάρουμε. Αλλά δεν δουλεύει το σύστημα ξεκάθαρα.
0: Δεν δουλεύει έτσι. Ναι. Θα σου πούνε, ξέρετε κάτι. Θέλω μέσο κτλ.
1: Όχι, δεν θα σου πάνε εκεί. Θα σου πάνε, ρε παιδάκι μου, ότι οκ, ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα σου το πείσουμε.
0: Α, ναι. Ξέρα.
1: Ναι, δηλαδή τώρα και μόνο μα θα στείλουμε, δηλαδή σε μια Ιταλική Ακαδημία, μια Ιταλική ομάδα. Α, Β, Εθνική Γάμα, ό,τι θες, ναι. Αγγλία ή οπουδήποτε στον κόσμο. Να στείλουμε ένα mail για να στείλουμε ένα βιντεάκι, να φτιάξουμε ενός παίχτη με τα στοιχεία του και μπλα μπλα μπλα. Θα υπάρχει σίγουρα απάντηση. Άμα είναι για το βιντεάκι καλό και του πείσει,
0: ναι.
1: Μπορεί να υπάρχει και πρόταση.
0: Ελάτε να σας δούμε.
1: Ναι, ελάτε να σας δούμε, ναι.
0: Στη Manchester City, ας πούμε.
1: Εντάξει, όχι τόσο μεγάλο level. Αλλά λίγο πιο κάτω. Ναι. Μπορεί να γίνει δουλειά.
0: Ναι. Λέτε να σα δούμε.
1: Μπορεί να το κάνει και μόνο ένα γονέα αυτό για το παιδί του. Έτσι.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Αυτό, μα γι' αυτό σε ρωτάω. Γι' αυτό σε ρωτάω. Γι' αυτό σε ρωτάω. Γιατί ξέρω ότι από σένα θα πάρω απαντήσει.
1: Να σου πω και κάτι άλλο.
0: Γιατί κάποιοι άλλοι θα μου πούνε όχι, δεν θα είναι καμία πιθανότητα. Θα έρθει από το γραφείο μα. Και να σου πω τώρα και κάτι, ρε φίλε. Δεν είναι και κακό τώρα αυτό. Μην τα κακίζουμε όλα. Εντάξει, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία κάποιοι εξειδικεύονται. Καλό είναι να πάμε στους εξειδικευμένους ανθρώπους.
1: Να σου πω πάνω σε αυτό. Για την Ελλάδα τουλάχιστον, εγώ προσωπικά ξέρω ομάδες, ξέρω ότι οι ανάγκες έχουν. Εκεί πέρα θα σε στείλω. Δηλαδή, άμα ξέρω ότι μια ομάδα ψάχνει stopper, ψάχνει back, δεν θα σε στείλω σε μια ομάδα που ψάχνει σεντερφόρ και εσύ παίζει αμυντικός. Θα σε στείλω εκεί που έχει ανάγκη ομάδα. Εκεί πέρα που υπάρχει δηλαδή ανοιχτή θέση για σένα.
0: Ναι. Καλά, τώρα μιλάς στο πάνω επίπεδο όμως. Στο πάνω.
1: Ναι,
0: πάνω.
1: Ναι. Μιλάω για παιδάκι ότι έχω ένα ποδοσφαιριστή 15 χρόνια 16 και ψάχνει το K15 ΧΠΑΕ.
0: Ξέρεις και εκεί τις ανάγκες.
1: Γνωρίζω.
0: Σωστά. Γι' αυτό σου λέω πρέπει να πας.
1: Αυτό είναι το κομμάτι. Αυτή είναι η διαφορά που θα πας μέσω ενός ανθρώπου τέτοιου. Γιατί τώρα το να στείλει ένας γονιός μόνος του ένα mail σε μια ΠΑΕ εδώ στην Ελλάδα και να πει γεια σας ήρθα. Θα σου πούνε ρε φίλε, έχω άλλους 10 που περιμένουν. Εγώ ξέρω θα σου στείλω εκεί πέρα που πραγματικά
0: το φύλακα τρομερό, αλλά έχω άλλα
1: λόγια. Δεν παίρνουμε καλή 10 σειρά.
0: Έχει δίκιο. Ενώ εκεί μπαίνει
1: εκεί
0: το κομμάτι
1: εξαιρετικό. Το κομμάτι το δικό μας. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Όχι μόνο εμένα, έτσι. Και άλλοι άνθρωποι που το κάνουν ακόμα και καλύτερα από μένα και με μεγαλύτερες επιτυχίες και γνωρίζουν καλύτερα την αγορά. Αλλά ουσιαστικά αυτό είναι το. Η δουλειά μας αυτή είναι. Να μπορέσουμε την κατάλληλη στιγμή, το κατάλληλο χρονικό timing να πάει το παιδί έτοιμο.
0: Ναι.
1: Και εκεί που πρέπει. Και όχι να πάμε και να βλέπουμε ναι, και σε μια εβδομάδα θα απαντήσουμε. Αυτά δεν μ' αρέσουν.
0: Να, ναι. Σωστά. Σωστά.
1: Άμα να γίνει κάτι, να γίνει.
0: Είναι αυτό που λέμε, τώρα το μήνυμά σου.
1: Ναι.
0: Να.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, ναι.
0: Το μήνυμα διαβάστηκε.
1: Να. Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, ναι.
0: Το μήνυμα διαβάστηκε.
1: Το μήνυμα διαβάστηκε.

0: Λοιπόν, διακοπή στην ωραία κουβεντούλα μας με τον Γιώργο Καλλιούγα. Έχω τον Μάνο Σταραμόπουλο στην άλλη άκρη της γραμμής, ο οποίος έχει και μια σημαντική είδηση για τον ΠΑΟΚ να μας μεταφέρει. Καλησπέρα, Μάνο μου, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ντερβέντε Sports. Εδώ περιμένουμε το μεγάλο ντέρμπι της πρώην τελικής φάσης.
0: Γαλλία-Μαρόκο. Γαλλία-Μαρόκο.
1: Ναι, βέβαια, Γαλλία-Μαρόκο. Έτσι είναι, όπου το Μαρόκο δεν θα έχει έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του, τον Σαϊντ Μπάρι, που είχε παίξει πάρα πολύ καλά στα προηγούμενα παιχνίδια. Αλλά
0: γιατί λείπει?
1: Του Καναδά τραυματίστηκε.
0: Τραυματίας, το λέγαμε εδώ με τον Γιώργο.
1: Ο πιστιομυριαίο, ναι.
0: Μεγάλη απώλεια, Μανώ. Μεγάλη απώλεια.
1: Ναι,
0: πολύ μεγάλη.
1: Ναι, ο οποίος μετακινήθηκε στην Μπάγκερ με 55 εκατομμύρια ευρώ.
0: Παιχταράς.
1: Τώρα λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ κοντά. Πρέπει να έχει συμφωνήσει με τη Μάλμε για τον 19χρονο διεθνή Σουηδό εξτρέμ της, τον Τάχα Άλι, τον οποίο τον γνώρισα στο πρόσφατο ταξίδι της Εθνικής Ελλάδος στην προγραμματική φάση, στο φιλικό μάλλον, στο φιλικό που έγινε στο Στοκχόλμη απέναντι στη Σουηδία, όπου μόλις μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο αυτό το παιδί, έκανε άνω κάτω όλη τη δεξιά πλευρά της ελληνικής άμυνας και έδωσε και μία ασίστ σε ένα συμπαίκτη του. Πάρε βάλε ήτανε. Αυτό το είναι σπουδαίο ταλέντο και αν καταφέρει να παρουσιάσει αυτά που έκανε αντίον της Εθνικής Ελλάδος ή με τη Μάλμε, αριστεροπόδαρος, πολύ γρήγορος, ωραίος τριπλέρ, θα είναι από τις αποκαλύψεις του φετινού πρωταθλήματος και θα βοηθήσει βέβαια την νέα του ομάδα τον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα, άμα σου έκανε ένα μεγάλη εντύπωση, είναι θαυμάσια μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, πραγματικά.
1: Ναι,
0: καταγωγή του, από το όνομά του, εγώ ομολογώ ότι δεν το ξέρω το παιδί. Ενδεχομένως δεν είναι αμυγός.
1: Μαλία και έχει πάρει και στρατηγική υπηκότητα.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Σωμαλός Σουηδός, ναι.
0: Μάλιστα, είναι πολύ κοντά λοιπόν ο ΠΑΟΚ στην μεταγραφή της που λέει αυτή.
1: Μπορεί και σήμερα να ανακοινωθεί κιόλας.
0: Μάλιστα. Μακάρι να είναι καλός και να βγει βέβαια, διότι...
1: Ναι, βέβαια, έτσι είναι.
0: Αυτά είναι.
1: Πολύ έξυπνη αυτή η κίνηση του ΠΑΟΚ. Μάλιστα.
0: Τι άλλο έχουμε γενικότερα από το διεθνή χώρο?
1: Τώρα διαβάζω πριν λίγο μια βραζιλιάνικη εφημερίδα που λέει υπάρχουν πολλές ενώ ο Αντσελότη 15 μέρες πριν είχε ανανεώσει το συμβολό του έως το 30, τώρα βγαίνουν πολλοί παλιοί διεθνείς ποδοσφαιριστές και έχουν εντελώς διαφορετική άποψη και λέει ότι θα πρέπει να απομακρυνθεί, θα πρέπει να φύγει. Δεν ξέρω τώρα τι απόφαση θα πάρει η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, γιατί είπαμε έχει έναν έστω σφόλο του έως το 30 και οπότε παίρνει και 10 εκατομμύρια το χρόνο, καταλαβαίνουμε τι πρέπει να είναι αρκετά υψηλή η αποζημίωση.
0: Βέβαια μετά την αποτυχία, γιατί περί αποτυχίας
1: πρόκειται. Εντάξει, αυτό είναι αποτυχία, αλλά εντάξει, νομίζω ότι γενικά το ποδόσφαιρο της Βραζιλίας έχει μείνει λίγο πίσω. Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές βεβαίως παίζουν σε ευρωπαϊκές ομάδες, κάποιοι άλλοι σε ομάδες της Σαουδικής Αραβίας. Ο Αντσελότη πήγε να ιταλοποιήσει το ποδόσφαιρο της εθνικής ομάδας, δηλαδή ένα γκολ μπορούμε να το κρατήσουμε, θα πάρουμε την πρόκριση, αλλά δεν είναι έτσι πάντα. Και αποδείχθηκε περίτρανα αυτό με τους Νορβηγούς.
0: Έτσι.
1: Τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά θέλω να πιστεύω ότι δεν θα αποχωρήσει τελικά. Βεβαίως αποχώρησε ο προπονητής της Κροατίας μετά από 9 χρόνια ο Ντάλιτς.
0: 9 χρόνια.
1: Αποτελεί παρελθόν. Εντάξει, 9 χρόνια είναι 9 χρόνια.
0: 9 χρόνια και αρκετά με επιτυχίες, έτσι
1: λέω από ό,τι. Ναι, βέβαια, έτσι είναι. Απ' την άλλη πλευρά, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι η ποδοσφαιρική.

0: και Ομοσπονδία της Αιγύπτου ανανέωσε και δικαίως μέχρι το 30 το συμβόλαιο του Χωσάμ Χασάν. Το πάλεψε η Αίγυπτος. Αν τώρα η Αργεντινή ήταν καλύτερη, πιο τυχερή και το γύρισε, εντάξει, δεν φταίει ο προπονητής πάντα, έτσι.
1: Όχι, βέβαια.
0: Τι να κάνουμε.
1: Άσχετα αν ο προπονητής τα πληρώνει. Αλλά...
0: στις ομάδες, ναι, γιατί πολλές φορές ξέρεις η εύκολη και στις ομάδες και στις εθνικές είναι ο προπονητής. Έτσι δεν κοστίζει συγκριτικά με τους ποδοσφαιριστές τα λιγότερα.
1: Έτσι, σωστά.
0: Τώρα, όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, πρέπει να πούμε ότι αυτές οι ρατσιστικές, οι ανεγκέφαλες δηλώσεις που έχει κάνει η Παραγουανή γερουσιαστής, η κυρία Μαρίγια,
1: η οποία το συνεχίζει, έτσι, είναι αμετανόητη.
0: Ναι, συνεχίζει τις ηλικιωτές της. Λοιπόν, ναι, εντάξει, τι να πω, η γερουσιαστής είναι άμα παραφέρεται έτσι, τι να περιμένουμε από τους άλλους, έτσι, τους ανεγκέφαλους.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, αυτό το θέμα έχει συσπυρώσει όμως την Εθνική Ομάδα της Γαλλίας και όπως έλεγε και ο προπονητής ο Ντεσάν, έχω πει σε δύο ποδοσφαιριστές να είναι δίπλα στον Εμπαπέ, να τον προσέχουν, μην τραυματιστεί από αντιαθλητικές ενέργειες αντιπάλων. Παράλληλα στη συνέντευξη τύπου χθες, όταν πήγε να μιλήσει ο Μπραχίμι Ντίαθ, ο Μαροκινός, δύο δημοσιογράφοι, ένας οπερατέρ και ένας άλλος, τσακώθηκαν και ο άνθρωπος σταμάτησε, αναγκάστηκε να σταματήσει. Εντάξει, ηρέμησαν τα πνεύματα και συνέχισε να μιλάει. Ο πρόεδρος τώρα της Μαροκινής Ομοσπονδίας, ο Φαρίντ Λάγκσα, λέει: εμείς είχαμε προσπαθήσει, γιατί είναι Μαροκινής καταγωγής, έτσι. Ο Γιαμάλ, είχαμε προσπαθήσει, είχαμε μιλήσει μαζί του, προσπαθούσαμε να τον κάνουμε να φορέσει τη φανέλα της εθνικής ομάδας του Μαρόκου. Αυτός προτίμησε της Ισπανίας, εντάξει, έχουμε πολύ καλή σχέση και πάλι. Αλλά ο Γιαμάλ δεν είναι Ισπανός, κατέληξε χαμογελώντας. Είναι μια πραγματικότητα.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Εντάξει, έτσι είναι τώρα τα πράγματα. Τώρα, η Εθνική Ομάδα της Γαλλίας αναμένει να ξεκινήσει με τροφυλάκα τον Μεϊνάν, έτσι, το Γάλλο της Μίλαν. Στην δεξιά γραμμή θα έχει τον Κουντέ. Το ένα στόπερ θα είναι ο Παμεγανό, το δεύτερο Σαλιμπά, αριστερά ο Ντίν, δύο αμυντικά Χάφο Κονέ και ο Ραμπιό, μεσοεπιθετικά ο Ντεμπελέ, ο Λίσε που τώρα και στο τελευταίο παιχνίδι τον έβαλε σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Εμπαπέ. Εκεί νομίζω ταιριάζει καλύτερα, δηλαδή σαν δεκάρι ας πούμε ο Λίσε, αριστερά ο Ντουέ ή ο Μπαρκολά, στη γραμμή πυρός ο Εμπαπέ, από την άλλη πλευρά το Μαρόκο που είναι πάρα πολύ δυνατό με Μπόνο τροφλάκα, Χακίμι δεξιά, Διόπο ένα στόπερ, Μαζραούι θα βάλει δεύτερο στόπερ, Εντίν αριστερό μπακ, τον Μπουαντί που τον θέλουν όλες οι ομάδες, η Γουινέντε έχει καταθέσει πρόταση 70 εκατομμυρίων ευρώ, ο Αγιουανί θα είναι ο παρτενέρ του, μεσοεπιθετική ο Ταΐμπι, ο Ουναχή που και αυτός έχει πάει θαυμάσια σε αυτό το 23ο παγκόσμιο κύπελο, πιθανότατα μπορεί να τον πάρει και η City, καθότι ανήκει η Τζιρόνα στον όμιλο της Manchester City. Αριστερά βεβαίως ο Ελκανούς και στη γραμμή πυρός λόγω της απουσίας του Σαϊμπάρη που τραυματίστηκε θα παίξει ο Λουίς Δίας. Δηλαδή 4-2-3-1 για τους Μαροκινούς, το ίδιο σύστημα 4-2-3-1 και για τους Γάλλους. Και ο Ελκαμπή βεβαίως στο μπάγκο για μια ακόμη φορά. Θα δούμε.
1: Να δούμε τι θα δούμε απόψε.
0: Ναι,
1: ξεκινάνε τα ωραία στο Μουντιάλ, αυτό έχει σημασία.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Μάνο μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ, για χαρά. Λοιπόν, άκουσαμε και τον Μάνο Σταραμόπουλο με την είδηση ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πολύ κοντά σε μια σημαντική μεταγραφή. Τον διεθνή Σουηδό εξτρέμ της Μάλμε, τον Ταχάλη, ο οποίος του είχε κάνει πολύ, πολύ καλή εντύπωση στο πρόσφατο φιλικό της εθνικής μας με τη Σουηδία. Στη Στοκχόλμη, μακάρι το παιδί να έρθει στην Ελλάδα, να πιάσει, να παίξει καλή μπάλα, να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ και γενικώς να βοηθήσει και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μια είδηση που διαβάζω βγήκε πριν ελάχιστα λεπτά ότι ο Αντρέι Λουίς του Ολυμπιακού και ο Ολυμπιακός έχουν δεχθεί μια πολύ μεγάλη πρόταση από την Kansas City, από το MLS. 17-18 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να περιλαμβάνει η πρόταση που έχει κατατεθεί για τον 24 ετών ποδοσφαιριστή προκειμένου να αλλάξει ομάδα, να αλλάξει και Ήπειρο μετά το πέρασμά του από την Ευρώπη. Να πούμε ότι στον Ολυμπιακό είχε παίξει λίγες φορές, 10 συμμετοχές είχε και λες, 379 λεπτά για την ακρίβεια έπαιξε, με μία assist και μία κίτρινη κάρτα. Λοιπόν, πάντα εδώ με τον φίλο μου τον Γιώργο τον Καλύβα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Δίνω βήμα για τα επόμενα έτσι 10-11 λεπτά που έχουμε για κάνα δύο γραμμές. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Μπορείτε να ρωτήσετε εδώ και τον κύριο Καλύβα για θέματα manager, για το οτιδήποτε. Πώς την είδες την πρόταση της Κάνσας στον Αντρέ Λουίς, ο οποίος δεν έχει δείξει τίποτα στον Ολυμπιακό, βέβαια.
2: Εντάξει, έχουν γίνει μαγικά. Εντάξει.
1: Τι έχει γίνει τώρα εκεί πέρα?
2: Εντάξει,
1: αυτό το ποδοσφαιριστή ότι... τον ζήταγε λέει και η Μπενφίκα πριν στον Ολυμπιακό.
2: Εντάξει, κάτι, κάτι έχουν δει στον παίχτη, δεν είναι τυχαίο.
1: Καλά, ναι, είναι μικρός. Είναι...
2: έχει γίνει σοβαρή δουλειά από τον άνθρωπο που τον εκπροσωπεί.
1: Εγώ για εκεί.
2: Αυτό πιστεύω, ναι.
1: Εκεί σε αυτές τις περιπτώσεις πραγματικά λέμε έχει καλό manager.
2: Ναι, αυτή η περίπτωση είναι ξεκάθαρη.
1: Είναι ξεκάθαρη.
2: Η γνώμη μου πάντα, δεν θέλω, δεν ξέρω κάτι.
1: Δεν χρειάζεται να νομίζω ότι.
2: Ούτε να. Είναι κάτι σίγουρο. Μπορεί να είναι ο άνθρωπος να παίρνει ένα τηλέφωνο μόνος στην ομάδα και να λέει: παιδιά, είμαι διαθέσιμος. Και να το κάνει μόνος, δεν ξέρουμε τι έγινε.
1: Να το κάνει μόνος,
2: δηλαδή. Το παρασύνδε δεν το ξέρουμε.
1: Εκεί μέσα στα δέντρα στην Ολλανδία. Τα απογεύματά του να είναι να ασχολείται. Είμαι διαθέσιμος. Έχω κάνει και μια πολύ ωραία προετοιμασία. Ο Μεντιλίμπαρ να τον κοιτάει στραβά. Μα δεν τον έβαζε κιόλας ο Μεντιλίμπαρ. Δεν ξέρω γιατί.
2: Εντάξει, τώρα τι να σου πω. Δεν έχω άποψη για τον παίχτη. Δεν τον ξέρω. Κάτι βιντεάκι το έχω δει μόνο. Τα βιντεάκια πιστεύω που όλοι στον χώρο το δικό μου.
1: Και στον Ολυμπιακό βιντεάκια έχουν δει μόνο.
2: Ναι, ναι.
1: Τι να πω, δεν ξέρω. Ορισμένες φορές. Ή ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής. Α, όχι, ο μπασκετμπολίστας. Που είχε ο Παναθηναϊκός και πήγε στη Ρεάλ. Άλλη ιστορία.
2: Μπάσκετ δεν έχω εικόνα.
1: Δεν έχει, δεν το παρακολουθεί.
2: Δεν ξέρω τι σχήμα έχει μπάλα.
1: Αλήθεια τώρα λες.
2: Δεν μου αρέσει άθλημα.
1: Σοβαρά,
2: δεν το έχω καθόλου.
1: Τίποτα, ε.
2: Μπάσκετ, όχι. Γενικά ένα άθλημα. Ποδόσφαιρο.
1: Ποδόσφαιρο και μόνο ποδόσφαιρο, ε. Αυτά είναι. Με τη σπυριάρα τίποτα. Βγάζει σπυράκια. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, λίγο πριν από το τέλος και της σημερινής εκπομπής. Αφού σε λίγο θα ακολουθήσει και ο Βασίλης, θα μπει στο στούντιο και θα πάρει τη σκυτάλη, θα κάτσω και εγώ μαζί, δεν ξέρω, Γιώργο, θα κάτσεις.
2: Άμα με θέλετε την παρέα σας,
1: εννοείται. Εννοείται, ρε φίλε, σε θέλουμε, εννοείται.
2: Το χαμόγελο μου δεν έχει σταματήσει,
1: και
2: δηλαδή.
1: Να κάτσεις, εδώ, ναι, και να κάτσεις και μέχρι τις 3 η ώρα το πρωί ο Βασίλης.
2: Κάνω παρέα στο Βασίλειο.
1: Αμέ, αμέ, άλλο που δεν θέλει ο Βασίλης. Άμα δεν θα δούμε και τον αγώνα μαζί. Καναδάς Μαρόκο, να μας λες αυτός ο παίχτης, εγώ θα τον πουλήσω 38 εκατομμύρια, 40 εκατομμύρια.
2: Να
1: κάνουμε κοστολογήσεις. Να σου πω αυτό το transfer market, εσύ που ξέρεις, γνωρίζεις, δεν νομίζω να είναι απόλυτα ακριβής. Μάλλον κατευθύνσεις δίνει για την. Για τα ποσά λέω πιο πολύ.
2: Δεν το κοιτάμε καν.
1: Όχι.
2: Είναι δύσκολο. Δηλαδή, εμένα η μόνη πληροφορία που είναι χρήσιμη για το transfer market, και αυτό καμιά φορά δεν είναι και έγκυρη κιόλας αυτή η πηγή. Αν ο παίκτης εκπροσωπείται ή όχι. Μόνο αυτό δηλαδή θα κοιτάξω.
1: Αν ο παίκτης εκπροσωπείται από κάποιο γραφείο, λες.
2: Αν εκπροσωπείται, δεν θα μπορώ εγώ να έχω.
1: Γιατί υπάρχει, ρε Γιώργο, σε τέτοιο επίπεδο να μην εκπροσωπείται.
2: Σε αυτό το επίπεδο τώρα που μιλάμε για Γαλλία και.
1: Δεν υπάρχει. Λες για πιο.
2: Ναι, δηλαδή στο level.
1: Πιο χαμηλά level.
2: Θα με πάρει τηλέφωνο, ξέρω, ασπέρτη μου λέει, παίζω, ξέρω, στην τάδε ομάδα, στην τάδε πάει, είμαι στο K19. Θα μπω να δω, έχει άλλον άνθρωπο που μιλάει. Γιατί άμα έχει, τα πράγματα δυσκολεύουν.
1: Ναι.
2: Αλλά γενικά, εντάξει, υπάρχουν άλλα. Το Y Scout, ας πούμε, είναι πράγματα τα οποία που κοιτάμε λίγο πιο. Πιο πολύ το Insta Scout για να μάθουμε για τον παίχτη πληροφορίες παραπάνω.
1: Πάντως για την τιμή του, τη χρηματιστηριακή αξία του κτλ.
2: Νομίζω είναι. Αποκλήσεις, ναι,
1: έχει δεν, πολύ μεγάλες αποκλήσεις. Δηλαδή, δεν νομίζω.
2: Μου πέσε τυχαία τώρα, μιας και το λέμε, σε μια πλατφόρμα social media, μου πέσε μια σελίδα που ασχολείται με αυτό το πράγμα. Και λέγανε και καλά τα παιδιά, η τάδε ομάδα κοστίζει τόσα εκατομμύρια, η τάδε ομάδα κοστίζει τόσα εκατομμύρια και αυτή που κοστίζει παραπάνω έχει πιο πολλές πιθανότητες να κερδίσει. Δεν είναι έτσι.
1: Πάνω. Όχι.
2: Και γι' αυτό μας αρέσει και το ποδόσφαιρο. Έτσι,
1: μπράβο, το θέμα των εκπλήξεων.
2: Ναι, δηλαδή...
1: Καλά, βέβαια, μια ομάδα που κοστίζει 500 εκατομμύρια. Έστω και στο περίπου χρηματιστική αξία και μια ομάδα που κοστίζει 30. Ρε φίλε.
2: Σίγουρα, αλλά δεν
1: γίνονται και
2: εκεί. Εκπλήξεις.
1: Όχι, εντάξει, αλλά ναι. Είναι grand favori όμως οι άλλοι.
2: Είναι, σίγουρα θα είναι grand.
1: Άμα ήταν έτσι, θα είχαμε πάρει και ένα Champions League.
2: Θα είχαμε πάρει,
1: θα παίρναμε πολλά.
2: Θα είχαμε βρει και παίχτες.
1: Α, μπράβο, αυτό που το πας. Εσένα εκεί είναι το επαγγελματική σου διαστροφή.
2: Εντάξει, να μπορέσουμε, δηλαδή, να βοηθήσουμε. Άμα είναι κάποιο παιδί το οποίο να αξίζει.
1: Ναι, σωστά, σωστά. Βλέπω ότι έχει βγάλει μια ανακοίνωση θύρα ένα Λάρισας για την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Χαιρετίζουμε την αλλαγή σκυτάλης, λέει, στηρίζουμε την ΑΕΛ μας. Έχεις εικόνα εκεί στην Λάρισα, πήγε στον Ζήση Στυλιανό. Στον Ζήση Στυλιανό, καινούργιος μεγαλομέτωχος της Λάρισας. Δεν γνωρίζω καν το θέμα. Ο Χιλέας Νταβέλης ήταν ο πρώην μεγαλομέτωχος της ομάδας. Τον διαδέχθηκε, βλέπω, ο Ζήσης Στυλιανός, με τον ίδιο να αναλαμβάνει την τύχη της ομάδας, επιφορτισμένος με την ευθύνη να την επαναφέρει στα μεγάλα σαλόνια της Super League. Και η Θύρα 1 χαιρετίζει την αλλαγή της κυτάλης. Λάρισα, πολύ παθή.
2: Λάρισα είχα ανέβει μετά το Πάσχα, ήταν το πρώτο trial camp που έκανα. Mm-hmm. Και μ' άρεσε γιατί γνώρισα και πέρα ανθρώπους που πλέον γίναμε και φίλοι και συνεργάτες.
1: Ναι.
2: Ο Χρήστος Μπακούλας που είναι και πρόεδρος εκεί πέρα στην ομάδα του Αμπελωνιακού και με βοήθησε πάρα πολύ.
1: Πώς λέγεται η ομάδα?
2: Αμπελωνιακός.
1: Αμπελωνιακός.
2: Ναι, ναι, ιστορικό σωματείο και αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στα τοπικά και τη Λάρισα. Με στόχο και βλέψει να ανεβούν πάλι σε εθνικές κατηγορίες και έχουν και δουλειά, δηλαδή δουλειά που κάνουν στις ακαδημίες. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από ομάδες εδώ πέρα της Αθήνας.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο.
2: Και μπράβο στα παιδιά, γιατί
1: και πρέπει να υπάρχουν στον κάμπο ακόμα πολλά ταλέντα.
2: Πάρα πολλά.
1: Αυτή την εκτίμηση έχει και εσύ.
2: Είναι παιδιά τα οποία μου κάνανε πάρα πολύ θετική εντύπωση. Με κάποια παιδιά τώρα δουλεύουμε να βγει κάποια μεταγραφή. Εντάξει, θα το δούμε μελλοντικά. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι κιόλας ότι επειδή παρακολούθησα φέτος όλη τη χρονιά πάρα πολύ τις μικρές ηλικίες της ΠΑΕ. Δηλαδή η Λάρη.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Mega Bet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Mega Bet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Mega Bet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κατά των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
4: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
5: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόριας ανάγκης για έλεγχο.
4: Όπω.
5: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
4: Όπως?
5: Όπως το παγκόσμιο!
6: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
1: Πρόβλημα.
2: Αυτό είναι θέμα. Ναι, αυτό είναι θέμα, Δημήτρη. Και...
1: πολύ ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει με 120 ομάδες. Αν ξεκινήσει με 100, θα είναι μεγάλη επιτυχία.
2: Ναι.
1: Και δικαίως τώρα είναι ορισμένα πράγματα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, Γιώργη, πέρασε καλά εδώ στη δική μου εκπομπή.
2: Φανταστικά, πάρα πολύ.
1: Εάν πέρασε καλά στη δική μου εκπομπή και κάτσε στην επόμενη, θα περάσει ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, εγώ εδώ θα σας χαιρετήσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, μέσα από την καρδιά μου.
1: Ήταν εκπομπή Ολική Ανατροπή. Δεν προλάβαμε να βγάλουμε κάποιο τηλέφωνο, δεν είχαμε και τον χρόνο τον απαραίτητο. Μη φύγει κανείς, ακολουθεί ο Βασίλης ο Γερασίμου. Θα είμαι και εγώ και ο Γιώργος κάποια ώρα μαζί. Δεν ξέρω τώρα πόση ώρα θα κάτσουμε μαζί του, να του κάνουμε λίγο παρέτσα. Και από εκεί πέρα βλέπουμε, η βραδιά είναι μεγάλη. Γιώργη, έτσι είναι. Λοιπόν, να είστε καλά, ραντεβού αύριο πάλι στις 8 με την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Καλό βράδυ, εύχομαι.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφόρου. Κοντά σας ο άρχοντας της νύχτας, Βασίλης

9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλη την παρέα. 2 λεπτά μετά τις 10, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Βραδάκι Πέμπτης, με λίγο δροσούλα έξω και κακό καιρό. Από το μεσημεράκι και μετά είχαμε αρκετή βροχούλα. 9 Ιουλίου θα είμαστε παρεούλα, όπως κάνουμε καθημερινά από τώρα έως τις 3 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου. Αργότερα θα έχουμε παρέα μας, σε λίγο θα έχουμε παρέα μας και τον Δημήτρη Στρατάκη. Έχουμε και το μάτς βέβαια, το πρώτο πρωί ημιτελικό, 11 η ώρα. Σπουδαίο μάτς, Γαλλία με το Μαρόκο. Θα το παρακολουθήσουμε εδώ παρεούλα. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας. Τα τηλεφωνάκια μας, δύο τηλεφωνικές γραμμές, 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για τα μηνυματάκια σας, 6939-943-943, και το email μας onair@943.gr.

Λοιπόν, έχουμε τους δύο διαγωνισμούς, τα δύο δώρα μάλλον, για τους φίλους και τις φίλες, τα οποία θα κληρωθούν αύριο το πρωί, την Παρασκευή πρωί δηλαδή, αύριο 9 με 10 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά. Η Ελλάδα σήμερα, άρα έχετε ακόμα κάποιες ώρες για να στείλετε μηνυματάκι. Μιλάμε για το πρώτο δώρο τριήμερο, μάλλον τρεις ημέρες, σωστά. Δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel & Spa, το μοναδικό πεδάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού, για απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Το πρώτο δωράκι μας, το δεύτερο ένα τραπεζάκι για τέσσερα άτομα σε ένα πολύ ωραίο χώρο με πολύ ωραίο φαγητό, το Ψαρονέφρι που είναι στο Μαρούσι. Για τα δύο αυτά γράφετε όνομα επώνυμο Αμοργός ή Ψαρονέφρι στο Viper του σταθμού 6939 943 943. Καλή τύχη σε όλους και σε όλες.

Ναι, θα έρθει λίγο και ο κύριος Στρατάκης, θα τα πούμε εδώ, θα δούμε τον αγώνα μαζί από τις 11 που ξεκινάει, λογικά και μία παρά, αν δεν πάει κάποια παράταση ή δεν πάμε σε πέναλτι. Να δούμε, πάντως είναι σπουδαίο μάτς, ο πρώτος προημιτελικός. Αύριο έχουμε το δεύτερο παιχνίδι, πιο καλή ώρα, στις 10 το βράδυ, Ισπανία με το Βέλγιο, και, και το Σάββατο το βράδυ στα τα μεσάνυχτα έχουμε το Αγγλία με την Νορβηγία, και ξημερώματα 4 η ώρα, ξημερώματα Κυριακής, η Αργεντινή με την Ελβετία. Για να δούμε ποιες ομάδες θα πάνε στις 4 καλύτερες του παγκοσμίου κυπέλου πριν το μεγάλο τελικό. Περνάνε οι μέρες, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος για το Μουντιάλ του 2026. Λοιπόν, έχουμε και παιχνίδια, αρκετά παιχνίδια για τα προκριματικά Conference και Champions League. Θα τα πούμε και αυτά. Μισό λεπτό να ανοίξω εδώ πέρα τις καρτέλες που λέμε και να τα πούμε και αυτά. Είναι μερικά που είναι και σε εξέλιξη. Μισό λεπτάκι, να τα βρούμε όλα και να τα πούμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η Γαλλία, να πούμε, το Μαρόκο ανέβηκε λίγο η απόδοση από το 1,59 που ήταν χτες το αφοραδάκι. Τώρα έχει πάει στο 1,64. Το χ στο 3,8, το διπλό στο 5,60. Πάμε λοιπόν να πούμε τώρα. Πρώτα ξεκινάμε παιχνίδι για το προκριματικά του Conference League. Athletic Club με την Μόρναρ 2-1. Πάμε για το Europa τώρα. Ναι, προκριματικά Europa. Καραμπάκ Βέστρη 3-0. Κόφερεν συνέχεια Αλασκέρτ με την Γιελιμάη 1-1. Λεπάγια με την Τούζη 1-0. Νόμε Κάλιου Λίνφιλτ 1-0. Δηλαγκόρι Βίρτους Ακουαβίβα 3-1. Χέγγελμαν με την Πάιντε 1-1. Για το Europa Δυναμό Κιέβου με την Κλουζ 0-0. Σερίφ Τιρασπόλ με την Αλουμίνη 0-0. Εδώ πέρα δύο άσοι κολλητοί του Europa στο 1,27 και τα δύο ήρθαν στο 0-0. Συνεχίζουμε με το Conference. Μαρσάλ Σλοκ με την Πιούνικ Γερεβάν 0-3. Μποέμιαν Σεν Τζόζεφς 2-0. Δυναμό Μίνσκ με την Σίλεξ Κράτοβο 0-1. Βελές Μόσταρ Μσάμπι 1-1. Μοντόρφ Δυναμό Τυφλίδας 1-2. Στο 97 είναι αυτό. Τα υπόλοιπα ήταν τελικά που είπαμε. Συνεχίζουμε στο 81 Europa με τη Σκεντίγια 0-3. Στο 82 Κέρναρφορν με την Λεβάντια Ταλίν 0-5. Και από εκεί πέρα πάμε στο 49 Βοηβοντίνα Φερεσβάρος 1-1. ΤΣΣΚΑ Σόφιας με την Ντέρι Σίτι 2-1. Χάιντουκ Σπλίτ Ζήλινα 2-0. Βλάσνια Μαλίσεβα 1-1. Γκλέντοραν Ρίγα Σκόλα 1-0. Πένιμποτ Σάντα Κόλωμα 0-1 στο 25ο λεπτό. Πέτροβαρτ Ζαλγίρις Βίλνιους επίσης 0-1 στο 25. Σαράγεβο Ίντερ Τούρκου 0-1 στο 10ο λεπτό. Αυτά είχαμε τελικά και παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Θα ενημερώνουμε.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα που μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Μπιλάρα, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Μαζί θα δούμε τον αγώνα της Γαλλίας με το Μαρόκο. Και φάνηκε σε λιγάκι παρέα μας θα έρθει και ο Δημήτρης Στρατάκης. Πήγε να ρίξει ένα στοιχηματάκι από ό,τι μου είπε και θα έρθει. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από τα όμορφα Χανιά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη, το συνονόματο από την Αγία Παρασκευή, και στο φίλο μας τον Αποστόλη που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Έτσι τα πρώτα μηνυματάκια. Μπειρά, έχεις παίξει κάτι για σήμερα? Έχω παίξει, παιδιά, την Γαλλία άσο, over 1,5 και under 4,5. Αυτό έχω παίξει, να κερδίσει η Γαλλία, να γίνει over 1,5 και να μην μπουν πάνω από 5 γκολ. Μάλλον να μην μπουν πάνω από 4 γκολ. Αυτό έτσι για να περάσει η ώρα, όχι πολλά πολλά πράγματα, πολλά πολλά χρήματα. Έτσι ένα δελτιάκι μικρό για να περάσει η ώρα, να έχουμε έτσι πιο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στοιχηματικά.

Από και πέρα στα ελληνικά εδώ τα δικά μας, η ΑΕΚ έκλεισε το Γιώβιτς μέχρι το 2029. Σπουδαία κίνηση για την ΑΕΚ που κράτησε τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος πέρυσι ήταν πάρα πολύ καλός. Πρώτο σκόρε της ΑΕΚ, δεύτερο σκόρε στην Ελλάδα. Μια πολύ καλή χρονιά, τον έκλεισε μέχρι το 2029 με αυξημένες αποδοχές περίπου στα 3, κάτι εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, και έβαλε και μια ρήτρα. Αν θέλει κάποια ομάδα να τον πάρει του χρόνου το καλοκαίρι, πρέπει να δώσει 20 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί πέρα, με τον Πινέδα υπάρχει και πάλι φέτος, όπως κάθε καλοκαίρι, ένα σύριαλ με τους Μεξικάνους. Γράφουν διάφορα, δεν έχει επιβεβαιωθεί τίποτα βέβαια επίσημο. Διάφοροι Μεξικάνοι γράφουν κάποια πράγματα, ότι στο Μεξικό έχει συμφωνήσει με την Μοντερέι ο Πινέδα. Περιμένει την πρόταση να πει τον ΑΕΚ, να δούμε τα χρήματα που θέλει η ΑΕΚ, είναι 8 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά λένε και διάφορα τα οποία κάπου λες, όπα, λένε ότι η Μοντερέι δίνει 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Πώς δίνει 8,5 εκατομμύρια ευρώ, αφού με 8 τον παίρνει τον παίχτη? Πώς δίνει 8,5? Είναι και εδώ, παιδιά, άλλο ένα σύριαλ, όπως κάθε χρόνο με τον Πινέδα. Υπάρχει και φέτος σύριαλ. Τελικά θα δούμε τι θα γίνει, αν θα πάει στο Μεξικό ή θα μείνει στην ΑΕΚ. Θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε αρχή με τον πρώτο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλησπέρα. Έπεσε η γραμμούλα. Θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Βλέπω μια γραμμούλα χτυπάει, για να δούμε. Καλησπέρα. Α, τι γίνεται ρε παιδιά.

0: για να δούμε τώρα. Είμαστε τυχεροί με τη γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη.
0: Καλώ το φίλο μα.
1: Είμαι ο Κυριάκο από Πολωνία. Καλά είσαι.
0: Γεια σου, Κυριάκο.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου.
0: Να σε καλά.
1: Εσύ είσαι
0: ο Δημήτρη Στρατάκη. Θα έρθει σε κανένα δεκάλεπτο, ένα τέταρτο.
1: Α, μπορώ να τον πάρω.
0: Να τον πάρει τηλέφωνο. Αλλά εκτό αέρα δεν γίνεται.
1: Όχι εκτό αέρα, στον αέρα κάτι.
0: Ναι, αμέ να τον πάρει. Πάρει σε κανένα τέταρτο, θα τον ακούσει. Όταν ακούσει τη φωνή του, πάρε.
1: Εντάξει,
0: φιλαράκο μου.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά. Να σε καλά, φίλε.
1: Να
0: σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Γεια σου, φίλε Δημήτρη, από τη Λαμία, ο φίλο μα. Λοιπόν, 15 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο που έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάλιρο. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα στην παρέα. Η φίλη μας η Ελένη από τον Πειραιά.

0: Για πάμε τώρα να δούμε αν έχουμε γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Χωτά μου.
0: Καλώς το φίλο μας.
1: Τι κάνεις, αγόρινα μου?
0: Καλά, καλά, καλά, φίλε.
1: Καλά. Σήμερα περιμένουμε με αγωνία, βέβαια, το μεγάλο παιχνίδι να αρχίσει. Σήμερα, Βασίλη μου. Ναι. Γαλλία Μαρόκο, όπως ξέρεις, και είχα πει επανειλημμένως ότι αυτό το παιχνίδι μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί μοιάζουν και όλες οι δύο ομάδες μεταξύ τους. Ελπίζω να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι τουλάχιστον. Γιατί αυτές οι δύο ομάδες μπορούν να το κάνουν αυτό.
0: Ναι.
1: Να δούμε ένα ωραίο ποδόσφαιρο. Και να κερδίσει ο καλύτερος. Γιατί εγώ δεν. Αν και είμαι περισσότερο Γάλλος, όπως έχω πει, και θέλω να πάει η Γαλλία τελικό. Αλλά επειδή συνήθως εγώ υποστηρίζω ομάδες που είναι outsider περισσότερο και όχι τα φαβορί, θέλω να κερδίσει το Μαρόκο.
0: Αν γίνεται αυτό. Για να δούμε, αν μπορεί.
1: Ναι. Και επίσης θέλω να πω ότι ακούστηκε κάποιο μεγάλο ποσό για τον Λουίς του Ολυμπιακού.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Δεν ξέρω τώρα αν ισχύει. Εδώ πέρα γράφουν ότι είναι επίσημη πρόταση.
1: Ναι.
0: Γράφουν τα site και από την Αμερική και εδώ τα ελληνικά για 17,5 εκατομμύρια ευρώ. 17,5 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή τον δίνεις με κορδέλα, ας πούμε.
1: Το πας και δώρο κατευθείαν.
0: Ναι, γιατί δεν έδειξε κάτι πέρυσι. Δεν ξέρω τώρα αν μπορούσε φέτος να κάνει διαφορά στον Ολυμπιακό Αντρέ Λουίς. Πέρυσι που ήρθε στον Ολυμπιακό δεν έδειξε κάτι. Για να δίνουν τώρα. Αλλά δίνουν πολλά λεφτά. Δεν ξέρω τώρα αν αληθεύει. Αλλά λένε ότι είναι επίσημη πρόταση στον Ολυμπιακό. Άρα θα είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Και 7,5 εκατομμύρια ευρώ για έναν παίχτη που δεν τον έχουν δει καλά-καλά στον Ολυμπιακό είναι πολλά τα λεφτά.
1: Ναι, είναι πολλά όντως.
0: Πολλά τα λεφτά, πάρα πολλά λεφτά.
1: Πάντως δεν έχει και πολλές ευκαιρίες στον Ολυμπιακό, Λουίζη, αλήθεια είναι.
0: Λέω, ναι, φαντάσου, δεν πήρε ευκαιρίες. Δεν έπαιξε. Όσες ευκαιρίες πήρε δεν ήταν και από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού. Ναι. Σε όσα παιχνίδια έπαιξε. Και όμως υπάρχει πρόταση 17,5 εκατομμύρια ευρώ από το Κάνσας.
1: Μάλιστα, και το μεγάλη.
0: Δηλαδή και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα το σκεφτεί πολύ, αν είναι αλήθεια.
1: Βέβαια, αν αληθεύει αυτό, δεν νομίζω ότι θα δυσκολευτεί ο Ολυμπιακός να πει τον έχει.
0: Ναι.
1: Αυτό που μου κάνει εντύπωση όμως είναι ότι πέφτει πολύ παραμέσα στο Μεξικό με τον Πινέδα, φίλε.
0: Κάθε χρόνο.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή έχει κρατήσει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, παιδί μου, τώρα δεν μπορούν να γράφουν τώρα στο Μεξικό ότι η Μοντερέι δίνει 8,5 εκατομμύρια αφού με 8 τον παίρνει. Γιατί δίνει παραπάνω. Ναι, δηλαδή κάπου υπάρχει και ένα. Δεν ξέρω αν υπάρχει παραμύθι, κάτι παράξενο υπάρχει πάντως στο Μεξικό κάτω.
1: Δηλαδή τι Μεξικανοί δεν είναι και 500.000.
0: Αυτό λέω, αφού 8 εκατομμύρια θα πει τον παίρνει.
1: Περίεργα πράγματα πραγματικά.
0: Ναι.
1: Πραγματικά πολύ περίεργα. Εσύ πώς το βλέπεις το παιχνίδι σήμερα, Βασίλη μου?
0: Έχω παίξει άσο.
1: Α, έχεις παίξει εσύ?
0: Ναι, έχω παίξει άσο.
1: Έχουμε να το κερδίσει και μην κερδίσω εγώ.
0: Εντάξει, μωρά, δούμε τώρα. Εντάξει.
1: Βέβαια, αγόρι μου, αφού έχει παίξει.
0: Εντάξει, και τι έγινε, έχουν παίξει άλλοι χ. Όποιος είναι τυχερός το πάρει.
1: Ναι. Εγώ δεν έχω παίξει, αλλά θα παίζα διπλό.
0: Διπλό
1: το παιχνίδι αυτό.
0: Ναι.
1: Θα παίζα διπλό και μερικά corner, 4 corner, ξέρω εγώ, 5 εκεί πέρα να βγουν. Και θα παίζα την goal.
0: Ναι.
1: Αυτό θα παίζα εγώ, αν έπαιζα.
0: Ναι.
1: Πάλι. Εντάξει, Φεσάρα μου.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου.
1: Να έχεις καλή δύναμη, καλή συνέχεια, αγόρι μου. Καλή κοπή να έχεις.
0: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Λοιπόν, 20 μετά τις 10, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Να δούμε αν έχουμε αλλαγές στα παιχνιδάκια. Όχι, κάποια αλλαγή δεν έχω. Μία αλλαγή βλέπω εδώ. Βλάζνια Μαλίσεβα γίνεται 2-1 στο 63. Από εκεί πέρα κάποια άλλη αλλαγή δεν υπάρχει από ό,τι βλέπω. Like 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για τα μηνυματάκια σας 69-39-9-43-9-43.

0: Subway.
1: Στα τάξη, παιδιά, μπήκε στούντιο. Είχε πάει να παίξει τύχημα, λέει, από τις 10 η ώρα και τελείωσε τώρα. Δηλαδή, φανταστείτε πόσα πιτόγυρα έχει φάει στον δρόμο, ε. Εντάξει. Εντάξει, κάνει χώνευση, κύριε. Μερίζεις σκορδίλα, ε. Ζαζικιάκι, πολύ κοβάλε. Τι παραμύθι πουλά στον κόσμο πήγε να παίξει τύχημα, τι παραμύθι μα
2: πούλησε. Και τι ρεφελε, εσύ όταν παίξει τύχημα, παίξει σε 2 λεπτά και φεύγει.
1: Κάθομαι μισά.
2: Να το μελετήσει.
1: Να μελετήσει. Ένα παιχνίδι έχει. Να
2: μελετήσει. Εδώ μιλάμε για σοβαρά πράγματα, ναι, δεν μιλάμε για.
1: Ήταν ωραίο το σουβλάκι, σοβαρό.
2: Ήταν ωραίο, ήταν και το σουβλάκι. Ήταν ωραίο.
1: Εσύ λέω.
2: Ήταν και το σουβλάκι.
1: Λοιπόν, εδώ με τη μύτη στα τάξη θα πάμε μέχρι τις 3 τουλάχιστον. Να μα κρεμίσω στο τι θα κάνει τώρα, θα το κρεμίσω στο 2. Γιατί το βάζεις το μικρόφωνο χαμηλά, χαμηλά, δηλαδή.
2: Έτσι πρέπει, φίλε. Έχω μάθει εδώ,
1: δασκάλους. Εδώ είναι.
2: Έχω μάθει από τους δασκάλους, εγώ, φίλε.
1: Όχι από πάνω ο ήχος, από στην ευθεία πρέπει να είναι ο ήχος.
2: Δεν πρέπει να είναι στην ευθεία, πρέπει να είναι χαμηλά.
1: Χαμηλά είναι.
2: Ναι. Εσύ λες τώρα.
1: Χαμηλώνω το μυαλό σου.
2: Τι ώρα είναι, τι ώρα ξεκινάει το παιχνίδι, 11, ε?
1: Έχουμε ακόμα μπροστά μας και 25-35 λεπτά. Για να ξεκινήσει.
2: Ο Τζίτζης θα έρθει απόψε.
1: Ο Τζίτζης, φίλε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γιορτάζει την ημέρα της Πρωταπριλιάς. Σαν πάει να γίνει και δήμαρχος και πρόεδρος, ένας ψεύτης.
2: Ναι, ναι.
1: Ψέματα λένε οι πρωί.
2: Όχι, δεν μπορώ να το πει.
1: Πολιτική.
2: Δεν το μπορώ να το πει.
1: Ξέρεις πόσες μέρες λέει θα έρθει αύριο και αύριο.
2: Αλήθεια.
1: Εδώ και 7 μέρες. Θα έρθω αύριο, θα έρθω αύριο.
2: Α, σου λέει, ε.
1: Ναι. Άρα είναι και αυτός ένας από τους πολιτικούς που λένε ψεματάκια.
2: Που τα ψεματάκια τα έχει ψωμωτήρι.
1: Βέβαια. Τουλάχιστον την Πρωταπριλιά είπαμε.
2: Μάλιστα.
1: Έπαιρνε ένα Δημήτρης φίλος από πριν, σε ζήταγε από τη Λαμία. Σε ζήταγε.
2: Ναι, ναι. Εμένα προσωπικά.
1: Θα πάρει τηλέφωνο πάλι, μου είπε. Να ναι. Στον αέρα.
2: Με ήθελε κάτι συγκεκριμένο.
1: Δεν ρώτησα. Είναι αδιάκριτος.
2: Αχ.
1: Δηλαδή
2: σε πήρε τηλέφωνο και σου είπε. Ναι, γεια σας. Θα ήθελα το Δημήτρη στο στρατάκι.
1: Ναι, είναι Δημήτρη στρατάκι. Του λέω θα έρθει σε λίγο πάνω να παίξει ένα στοίχημα. Μου λέει θα ξαναπάω όταν τον ακούσω.
2: Μάλιστα.
1: Είπα από ξενιό.
2: Είναι ένα φίλο. Α, δεν μένει εδώ, αλλά είναι φίλος της Λαμίας.
1: Από τη Λαμία.
2: Φανατικός.
1: Από τη Λαμία, μου είπε.
2: Από τη Λαμία.
1: Δεν ξέρω αν τη Λαμία είναι από εδώ.
2: Ναι, εδώ είμαστε να πάρει ό,τι θέλει, εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος.
1: Μας πει.
2: Μήπως ήθελε να του δώσω τα προγνωστικά μου.
1: Αυτό δεν νομίζω.
2: Όχι.
1: Να παίρνει τηλέφωνο.
2: Λοιπόν,
1: λοιπόν, είσαι Μαρινάκης. Σου κάνει επίσημη πρόταση στο Κάνσας. Το διάβασες.
2: Διάβασα, ναι, για πες.
1: 17,5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έβαζες και ροδάκια.
2: Κοίταξε να δεις τι συμβαίνει με αυτό το παιδί.
1: Ένα παίκτη μιλάμε που δεν τον έχουμε δει.
2: Όχι, εμείς.
1: Ναι, δεν τον έχουμε δει όμως εδώ. Άρα τα 13,5 εκατομμύρια είναι πολλά τα λεφτά. Για να παίκτη κάτω, να που δεν έχεις δει και δεν ξέρεις αν παίξει και
2: τον είχαν δει όμως στην Πορτογαλία.
1: Εντάξει, στην Πορτογαλία.
2: Γιατί πριν έρθει στον Ολυμπιακό, αν θυμάσαι, το ζήταγε λέει Μπενφίκα και δεν ξέρω κι εγώ ποιο με 50 εκατομμύρια. Διάβαζα κάτι τέτοια.
1: Εντάξει,
2: 50 μπορεί να μην ήταν 50.
1: Δηλαδή 50 εκατομμύρια Μπενφίκα και πήρε Ολυμπιακό με 7.
2: Ναι.
1: Μην τρελαθούμε.
2: Γιατί από μικρό ήταν Ολυμπιακό.
1: Ναι,
2: και τον Νίκο τον Αναστόπουλο λοιπόν, με το Ρεξόνα.
1: Με 13 εκατομμύρια φίλε ένα παίκτη το οποίο δεν τον έχει δει.
2: Ναι.
1: Και περιμένει να τον δει φέτο. Για μένα είναι πολλά τα λεφτά. Μπορεί να πάρει 3 παίκτε.
2: Εντάξει, υποθέτω ότι αν ισχύει το.
1: Είναι επίσημο, το δημοσίευμα, επίσημο ναι. Λέει. Από το επίσημη πρόταση.
2: Αν ισχύει το 17-18, αυτό λέω. Αν ισχύει.
1: Ναι.
2: Θα φύγει. Έχει ήδη φύγει.
1: Ναι, είναι στο αεροδρόμιο ήδη.
2: Είναι και Βραζιλιάνος, αδειάζει θέση ξένου.
1: Ναι.
2: Όπως καταλαβαίνεις, να ήδη είναι στο αεροδρόμιο.
1: Αν ισχύουν αυτά.
2: Αν ισχύουν, πάντα.
1: Πάντως εδώ διαβάζω ότι είναι επίσημη πρόταση θα το Κάνσας.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά για να λέω ότι διαβάζω. Είναι επίσημη πρόταση, πάνω να πει ότι ισχύει το δημοσίευμα.
2: Πολύ πιθανόν. Κορδελάκι και αντεγιά.
1: Ναι, θα αφήνεις.
2: Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις μη υπηρεσίες που μας προσέφερες.
1: Και ξέρεις, ένα παίκτη το έχει πάρει 7 εκατομμύρια και το πουλάς 17,5 χωρίς να έχει παίξει. Το λες και μεγάλο deal.
2: Σίγουρα είναι μεγάλο deal, αρκεί να είναι deal κανονικό, διότι όπως καταλαβαίνεις, απορεί ο Άβε στον Ολυμπιακό από Ολυμπιακό τώρα. Καταλαβαίνεις ό,τι γίνεται.
1: Εντάξει, φίλε, οκ.
2: Οκ. Πάντως, σαν deal, σαν διαδικασία, είναι πολύ κερδοφόρα.
1: Τι λες, 6 μήνες δεν είχε εδώ.
2: Μία assist διάβασα και πριν.
1: Το Δεκέμβρη τον πήρε. Ή το καλοκαίρι πέρυσι. Το Δεκέμβρη τον πήρε.
2: Το Δεκέμβρη νομίζω. Ναι.
1: Ούτε 4 μήνες.
2: Μία assist και μία προσπάθεια για γκολ. Κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ναι, ναι. μεγάλο deal. Για το Γιώβιτς, φίλε, είπαμε ότι Γιώβιτς τριετίας μέχρι το 29. Πολύ μεγάλο το συμβόλο. 3 ακόμα κάτι εκατομμύρια ευρώ. Αύξηση μεγάλη. Και ρήτρα, άκουσες. 20 εκατομμύρια ρήτρα.
2: Σοπα, βρε.
1: Ναι. Ήταν 12, του βάλε 20. Όποια ομάδα λέει το καλοκαίρι θέλει να πάρει το Γιώβιτς, πρέπει να σκάψει 20 εκατομμύρια.
2: Μπράβο.
1: Εντάξει, κάνα καλό deal για αυτό που του έδωσε χρήμα η ΑΕΚ για να κρατήσει το Γιώβιτς. η αύξηση 20% του μισθού πάει στα 3 ακόμα κάτι.
2: Αναγεννήθηκε ο Γιώβιτς στην ΑΕΚ.
1: Ναι, είναι πιο ακτινοποιημένος παίκτης στο πρωτάθλημα το ελληνικό. Νομίζω πέρασε και τον Εγκαμπή για κάποια χιλιάρικα.
2: Και για την ΑΕΚ ή όχι.
1: Αφού είναι για το πρωτάθλημα το ελληνικό,
2: ναι,
1: θα είναι για την ΑΕΚ.
2: Για φέτος, λες, για το πρωτάθλημα το ελληνικό. Ναι, ναι, γενικότερα για την ιστορία της ΑΕΚ.
1: Α, δεν το ξέρω για την ιστορία της ΑΕΚ, δεν το ξέρω.
2: Εντάξει, είναι καλός παίκτης, ξέρει πολλά καντάρια μπαλά, έτσι δεν το συζητώ.
1: Στο Πινέα θα γίνει το ολόκληρο θέμα. Δεν ξέρω,
2: Μεξικάνη... πινέα, τι γίνεται ακριβώς τώρα εκεί πέρα.
1: Κοίτα να δεις τώρα, οι Μεξικάνοι γράφουν διάφορα, ρε παιδί μου, αλλά αυτά που γράφουν τώρα ότι δίνουν 8,5 εκατομμύρια ευρώ, αφού 8 είναι ρήτρα. Γιατί δεν είναι 8,5, δηλαδή κάπου υπάρχει και ένα παραμύθι.
2: Καλά, ναι, μωρέ. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Μεγάλο θέμα έχει γίνει τα Βαντούρη με τον Γιακουμάκη, έτσι. Τεράστιο θέμα.
1: Δηλαδή.
2: Ο Γιακουμάκης πάει, αν θυμάμαι καλά, φεύγει από την ομάδα του Μεξικού.
1: Δεν τον θέλουν, κάτω, ναι.
2: Ναι, ο ΠΑΟΚ τον έχασε, δεν τον θέλει.
1: Ο Ολυμπιακός από κάποια στιγμή ακούστηκε, δεν νομίζω.
2: Όχι, όχι, πάει κάτω στα Ενωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία, δεν θυμάμαι τώρα που πάει, τέλος πάντων.
1: Πολλά λεφτά.
2: Πολλά. Έχει 3,5 εκατομμύρια συμβόλαιο, φίλε, το χρόνο.
1: Πολλά τα λεφτά. Πολλά τα λεφτά.
2: Και ένα deal της τάξης των 10 εκατομμύρων μεταξύ της ομάδας του, Κρουζαζούλ, δεν θυμάμαι.
1: Ναι, Κρουζαζούλ.
2: Κρουζαζούλ ήταν. Και της Αλιτιχάντ, δεν θυμάμαι τώρα και την ομάδα.
1: Αλιτιχάντ είναι η ομάδα του Δόνη. Αυτή ήταν η ομάδα του Δόνη.
2: Μπορεί να μην είναι Αλιτιχάντ.
1: Λοιπόν, για πάμε γραμμούλα.
2: Πάμε.
1: Καλησπέρα. Όχι, έπεσε γραμμούλα. Μάλλον κανένα κορίτσι ακούσε τη φωνή σου, αγριεύτηκε.
2: Ναι, εντάξει, σας είπα, κορίτσι, και μην ακούτε τέτοια ώρα.
1: Λοιπόν, να πούμε την είδηση ότι μίλησα με τον Τζαπαλιάρη. Ναι, παιδιά, φίλε Κώστα, που μου στέλνει μήνυμα. Κανονικά, άδεια θα πάρει ο Στρατάκης 2 Σεπτέμβρη με 9.
2: 2 με 9, το φτιάξατε, γιατί μου είχες πει στην αρχή 2 με 6.
1: Με 9, ρε, άντε.
2: Ρε, εσύ είστε μεγάλη καρδιά και εσύ και ο Τζαπαλιάρη. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, ωραίς, παιδιά.
1: Τι άλλο θέλει.
2: Τίποτα, τι να θέλω από τη ζωή μου.
1: Φεύγει εκεί που κάποτε πηγαίνανε.
2: Γιώργο, μου δίνανε 5 μέρες, ζήτησα 6 και μου δώσανε 8. Δηλαδή, καταλαβαίνει.
0: Είσαι κολλένοντα στο σταθμό, πρέπει να σε παρόν συνέχεια, δεν γίνεται.
2: Βέβαια, τι λες. Ναι, λίγο πιο κοντά.
0: Ναι, με συγχωρείτε.
1: Περίμενε.
0: Όλα καλά, το βολέψαμε.

0: Ναι, φίλε, έτσι πρέπει. Είναι, είναι Σεπτέμβριο που παίρνουν άδεια οι πλούσιοι. Παλιά παίρνανε άδεια οι πλούσιοι το Σεπτέμβριο, γιατί ναι, είναι μια εποχή ναι, ωραία mm-hmm. για να κάνει άδεια. Και εσύ, σαν πλουσίο παιδό που είσαι, και πλουσίο παράγωγα πληρώνεσαι, θα πα εκεί Σεπτέμβριο να κάνει διακοπέ 7 με 8 μερούλε, θα έρθει ανανεωμένο. Με τον Αύγουστο από την Ποδήμο θα κάνει το 6-3.
1: 6 το απόγευμα μετά το πρωί.
0: Για
1: μου είχε πει και ένα διωράκι τηλεοράκι, το πήρε πίσω. Όχι, δεν, εγώ το θέλω και το πρωί.
0: Αν θε, α λίγο παραπάνω, κάτσε.
1: 11 με 2.
0: Κάτσε, κάτσε, αν θε λίγο παραπάνω.
1: Και κοιμάμαι λίγο ένα τετραωράκι, ρε παιδί μου. Κοιμάμαι, σίγουρα.
0: Έχει εδώ μια καλέκνα από λιτράκι. Ναι, ναι, ναι.
1: Εννοείται, ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Είδες, τι άλλο.
1: Τίποτα, ρε, τι να θέλω.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, κύριε Σαρτάκη. Πάμε διάλειμμα
1: τώρα.
0: Σε πολύ, πολύ λίγο. Πάμε.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-95.
3: Super Sport 104.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Ο φίλος ο Σπύρος, εκπομπή ΕΠΟΣ, Γερασίμου Στρατάκης. Ανέφηκε ο Τζίτζης, θα πέσει το Ιντερ, λέει ο φίλος μας ο Ρομπίνιο.
1: Θα πέσει, θα πάει κάτω, ας πέσει.
0: Ο Τόλης
1: επτά, γεια
0: σου Μπιλάρα, καλή εκπομπή, πιστεύω ότι η Γαλλία και Μπαπέ θα κατακτήσουν τις πρωτιές. Μιτσάρα τα σέβη μου, λέει ο φίλος ο Τόλης
1: επτά. Γεια σου Τόλη, γεια σου Τόλη μου, γεια.
0: Ο φίλος που λέει Γαλλία Μαρόκο over 10 μισό corner, κάρτες over 5,5. Τζίνος ο Αλβανός, professor λέει ότι είναι.
1: Έτσι, professor. Άμα είναι professor, θα πάει και καλά.
0: Για πάμε γραμμούλα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα,
0: καλώς ο Αλέξανδρο.
2: Γεια σου Δημήτρη.
1: Γεια σου Αλέξανδρε, γεια σου Αλέξανδρε. Λίγο πιο δυνατά Αλέξανδρε, εγώ τουλάχιστον δεν σε ακούω καλά από εδώ.
2: Είναι αστήριο πάντως πολύ το παιχνίδι αυτό. Γιατί όντως και το Μαρόκο παίζει καλά στην άμυνα και γιατί η Γαλλία είναι πιο δύσκολη αντίπροσωπο τώρα. Δηλαδή είχε Σουηδία, Σουηδία είχε την Νορβηγία πρώτα, παίζει πολύ ανοιχτά. Η Σουηδία παίζει και εκείνη ανοιχτά, ενώ τώρα το Μαρόκο παίζει πιο σφιχτά. Είναι δύσκολη κατάβλητη ομάδα το Μαρόκο. Δεν είναι ένα.
0: Για να δούμε.
2: Πάντως είχαν παίξει με τελικό αυτή πριν από τόσα χρόνια. Είχε και σε 2-0 η Γαλλία. Τώρα είναι πρώην τελικός. Δημήτρη, σ' άκουσα πριν κατά 10 παρά 5 ναι. Όταν μιλήσουμε κάποιον Γιώργο, δεν άκουσα το. Λέγατε για την δεύτερη εθνική, σωστά.
1: Για την δεύτερη εθνική.
2: Ναι, γιατί είναι.
1: Ότι θα γίνει ένα όμιλο. Ναι, με τον Γιώργο τον Καλύβα, είναι και εδώ δίπλα μου.
2: Ναι, μπράβο. Αυτό το ξέρω. Αλλά έλεγε ότι είναι φαβορή Πανσεραϊκός και Πανιώνιος.
1: Ναι.
2: Για ποιο λόγο έχει βγάλει έξω.
1: Θα σου πω. Βγάζω έξω την.
0: Η ΑΕΛ πήγε με νέο πρόεδρο.
1: Ναι,
0: θα βάλει χρήματα από ό,τι λένε. Άρα
1: μέχρι
0: είναι
1: να βάλει χρήματα
0: τώρα
1: και συνήθως μέχρι να βρει τα πατήματά του, θεωρώ ότι θα περάσει χρόνος. Αυτή τη χρονική στιγμή που μιλάμε, Αλέξανδρε, θεωρώ το Πανιώνιο, γιατί έχει κάνει κινήσεις πολύ δυνατές, και τον Πανσεραϊκό, ο οποίος έχει κάνει δυνατές κινήσεις στον πάγκο. Βοσνιάδης είναι εκεί, μην ξεχνάς.
2: Ναι,
0: αλλά με έχει ομάδα. Αν δεν έχει άλλη ομάδα, πώς ανέβει.
1: Εντάξει, και έχει κάνει και κινήσεις. Γι' αυτό έβαλα τις δύο αυτές ομάδες στα πρώτα φοβορή. Προς το παρόν, πάντα.
2: Τι έλεγε για τις ακαδημίες, ότι είχε αφήσει λίγο τις ακαδημίες η ΑΕΛ πίσω.
1: Ναι, έτσι είναι. Και ο Γιώργος έχει εδώ ιδίαν, έτσι, γνώμη, γιατί τα παρακολουθεί αυτά με τις ακαδημίες.
0: Εγώ πιστεύω πάντως ότι η Λάρισα θα είναι το πρώτο φοβορή φέτος.
1: Η Λάρισα.
2: Δημήτρη, δεν ξέρω αν ξέρεις, αλλά την έδρα που έχει αυτή η ομάδα και τον κόσμο που έχει, δεν έχει καμία άλλη ομάδα. Καλά, στην κατηγορία το συζητάμε. Και στην πρώτη εθνική, μετά τη Ολυμπιακό Μανακό ΕΚΠΑΟ, είναι κίνητα. Μπάλε και τον Άρη. Δεν υπάρχει
0: μετά. Γιατί ο πρόεδρος ο καινούργιος που της Λάρισα, ο κύριος Σιλιανός, όπως λέγεται, ήρθε και θα βάλει χρήματα για να δείξει ότι είμαι εγώ εδώ. Ότι θα πήρα την ομάδα και δεν θα την κάνω να πέσει κατηγορία, θα ρίξω χρήματα.
1: Ποιο είναι ο Σπύρος Σιλιανός?
0: Ένα επιχειρηματία από τη Λάρισα που έχει πολύ χρήμα. Που τη λένε, μπορεί να βοηθήσει την ΑΕΛ.
1: Μπορεί.
0: Φίλε,
1: μπορεί.
0: Εντάξει, και το Πανιώνιος μπορεί να ανέβει. Και ο Πανσεραϊκός μπορεί
1: εγώ
0: να ανέβει.
1: Εγώ λέω με τις κινήσεις που έχει κάνει ο Πανιώνιος μεταγραφές. Μεταγραφές. Πάρα πολλές.
0: Πάρα πολλές μεταγραφές μπορεί να κάνει και μια ομάδα και να μην πάει πουθενά.
1: Εσύ μιλάμε τώρα για ονόματα, για ενίσχυση.
0: Άλλο ποσότητα και άλλο ποιότητα.
1: Όχι, όχι. Για ποιότητα μιλάω. Για ποιότητα. Τέλος πάντων, μακάρι Λάρισα να πάει καλά.
2: Υπάρχει περίπτωση να πάμε για 16 ομάδες, είναι δύσκολο.
1: Υπάρχει περίπτωση
2: να πάμε για 16 ομάδες.
1: 16 ομάδες θα είναι, ναι, αυτό είναι ο προγραμματισμός.
2: Όχι, δεν λέω για την εθνική.
1: Όχι, για τουλάχιστον για τη φετινή σεζόν, όχι.
2: Όχι φετινή, αυτό θα γίνει 14. Λέω να έχουμε την επόμενη χρονιά, δηλαδή 26-27, 27-28, να πάμε για 16 ομάδες.
1: Το
2: μακάρι να γίνει. Προτιμώ 16 με δύο γύρους παρά αυτό το 14 και να είναι και τα playoff. Θα να γίνει όπως παλιά. Δεν μου λέει κάτι να έχουν παιχνίδια πολλά εμπορικά για λόγους εμπορικούς.
1: Ναι.
2: Γιατί έχουν πει μπορεί να γίνουν 16, όχι τώρα, για το μεθεπόμενο πρωτάθλημα,
1: ναι,
2: να πέσει μία να ανέβουν τρεις.
1: Ναι. Τι να σου πω.
2: Αλλά δεν το θέλουν τα κανάλια όμως. Είναι ο οικός μου ότι δεν το θέλουν. Γιατί αυτοί δίνουν τα χρήματα.
1: Ναι.
2: Πάντως για μένα ιδανικά να ανέβει η ΑΕΛ και Πανιώνιος. Είναι λοιπόν από την κατηγορία.
1: Αλέξανδρε, ήταν η ΑΕΛ, ήταν στην κατηγορία στο φετινό πρωτάθλημα, στο πρωτάθλημα που πέρασε. Δεν έδειξε όμως αυτά που περιμέναμε όλοι μας. Μια νίκη έκανε με τη ΣΑΕΚ, αν θυμάμαι καλά. Κέρδισε την ΑΕΚ Βασίλη.
0: Ο Πανσεραϊκός ήταν, ανέβηκε και έπεσε.
1: Και ο Πανσεραϊκός.
0: Η ΑΕΛ έφερε σε παλιά με τον Ολυμπιακό, έφερε σε παλιά με την ΑΕΚ, με τον Παναθηναϊκό, κέρδισε τον ΠΑΟΚ.
2: Με τον Παναθηναϊκό μέσα έξω.
0: Κέρδισε τον ΠΑΟΚ, στη Λάρισα.
2: Τον Άρη.
0: Όχι, κέρδισε ένα με τον ΠΑΟΚ, δεν ήρθε.
2: Ακούστε, με πανεγό μέσα εξωπαλία, με εξωπαλία μέσα, με Ολυμπιακό εξωπαλία έξω, με Άρη νίξε μέσα. Θέλω να πω, απλώς έκανε τις κακές, δεν πήρε κάποια παιχνίδια με Κηφισιά κλπ. Βέβαια, στα play-off κάποιοι άλλοι κάναν κάτι νίκες, δηλαδή, άσε με τα συζητάμε.
1: Ναι.
2: Κάναν πολλές νίκες στο τέλος, ενώ δυστυχώς η ΑΕΛ δεν κατάφερε να πάρει ένα παιχνίδι από τα μικρά, θα είχε μείνει κατηγορία. Και αυτό που έχω πει ξαναπεί με τον Βασίλη, το έχουν πει, αλλά και έχει δίκιο ο Βασίλης, ότι οι άλλοι έχουν πιο καλούς παίκτες, πιο καλό υλικό. Όταν τώρα στην κατηγορία του χρόνου θα έχουμε από τις 14 ομάδες, οι δύο με 100 άτομα, δηλαδή Κηφισιά και Βόλος, 150 άτομα και παραπάνω,
1: ναι.
2: Λες τώρα, αλλά θα ανοίγεις τηλεόραση και θα κοιτάς γήπεδο, λες και είναι με κορονοϊό.
1: Ναι, δεν είναι ωραία εικόνα, σίγουρα. Και εμένα δεν μου αρέσει. Μακάρι οι ομάδες αυτές να υπήρχε φέτος, πλαφόν κόσμου. Αλλά δεν υπάρχει.
2: Δεν γίνεται. Η Λιβαδιά φέτος, για παράδειγμα, που είχε μια πολύ καλή ομάδα, παίζει ωραία παλαιευθερικό ποδόσφαιρο, και είδες μετά το Φεβρουάριο, Μάρτιο εκεί, άντε πήγαιναν 2.000 άνθρωποι, 2.500. Δηλαδή, δεν είναι ωραία εικόνα αυτή. Αλλά θα μου πεις, έχουν φτιάξει ένα καλό σύνολο και κάτι σε κατηγορία. Και μια ομάδα που έχω διαβάσει πολλά καλά λόγια τελευταία είναι η Μαρκό, και αυτή παίρνει παίχτες.
1: Και Μαρκό ενισχύεται, ναι. Και Μαρκό έχει ενισχυθεί. Έχει το Σούλη, τον Παπαδόπουλο, προπονητή το Μαρκό.
2: Έχει υπάρχει ένα Σουηδό από την,
1: ναι,
2: την,
1: ναι.
2: Μιάλμπη, η οποία πήρε το πρωτάθλημα.
0: Μιάλμπη, και είναι αυτός, λέει, από τους καλύτερους παίχτες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν, έτσι λένε.
2: Αφού είναι τώρα η Μαρκό.
0: Τον είχε πάρει από πέρυσι αυτό, ναι, δεν πήρε.
2: Τι έχει τώρα η Μαρκό, λες ότι θα ενισχυθεί η Μαρκό, τι κόσμο να έχει, τι έδρα να έχει.
0: Α, μαζεύονται, 500-600
1: άτομα. Μαζεύονται, μαζεύονται κόσμο.
2: Ρε παιδιά, 500-600 άτομα, να πάνε 1000 είναι η πρώτη κατηγορία.
0: Εντάξει, τώρα περιμένεις τώρα, εσύ να είμαστε πρωτάθλημα αγγλικό, β' κατηγορία, 30.000 κόσμο, δεν γίνεται. Αυτό
2: όχι, μα η Μαρκό, και να πάρουμε την κατηγορία, δεν θα μπορούσε να μας... Μακάρι να σου λέω, μακάρι να... Εγώ θέλω ομάδες που να έχουν έδρες.
0: Ναι, όμως κοίταξε, τα έχουμε ξαναπεί, ότι οι ομάδες που έχουν έδρες δεν μπορούν να γίνουν με κλήρωση. Αν είσαι καλή ομάδα, θα ανέβεις, ας έχεις 50 άτομα. Αυτό μετράει. Δεν υπάρχει κανονισμός που να λέει θα ανέβεις άμα έχεις κόσμο.
2: Όχι.
0: Παραδες. Όποια ομάδα είναι καλή, ανεβαίνει.
2: Και η Καλαμάτα θα παίξει υποτελικός.
0: Ορίστε.
2: Η Καλαμάτα που θα παίξει.
0: Ακόμα δεν έχει αποφασιστεί.
2: Γιατί δεν φροντίζουν να παίξει Καλαμάτα, έστω στην αρχή πολλά παίχνει για εκτός έδρας, οπότε δεν χάσει.
0: Ναι, τα πολλά παίχνει για εκτός έδρας, μπορεί να και 5 ήττες.
2: Ναι, οπότε μετά θα...
0: Και τελειώνει το πανεπιστήμιο, κάπου εκεί αρχίζει το μπέρδεμα.
2: Ναι, είναι το μπέρδεμα αυτό.
0: Βέβαια, αν πεις δεν μπορεί να παίξει και εκτός έδρας, μπορεί να και 5 ήττες.
2: Ναι, οπότε μετά θα...
0: Και τελειώνει το πανεπιστήμιο, κάπου εκεί αρχίζει το μπέρδεμα.
2: Ναι, είναι το μπέρδεμα

0: Ιδανικά του χρόνου να πέσει η Βόλο και η Βυσιά να τελειώνει η υπόθεση, δεν έχει νόημα. Και να ανέβαιναν στο ΑΕΛ και Πανιόνιο. Γιατί λείπει πάρα πολύ την κατηγορία Πανιόνιο. Όχι μόνο έχει βγάλει παίχτε Έλληνε πολύ καλού, αλλά ακόμα και ξένου έχει βγάλει καλού. Και τόσο έχει δώσει μετά και σε ομάδε μεγάλε. Αλλά μεγαλύτερε γιατί το μεγάλη ομάδα είναι. Και έχει και κόσμο, δεν είναι καμιά ομάδα που δεν είναι. Δηλαδή για τον ομοάτικη μαζεύει 4.000 κόσμο, του μαζεύει και πλάκα. Δεν χάρη αυτό λέω. Η άλλη μαζεύει 10-12 σαν μικρά μαχνιδιά, σαν μεγάλα γεμίζει ένα 15 μέσα. Γιατί έχει αμυγός κόσμο ποδοσφαιρικό και στην πόλη σου λέει δεν είμαι άλλη ομάδα, είμαι ομάδα της πόλης. Δεν υπάρχει όπως άλλες πόλεις που λένε είμαι Ολυμπιακός, Παναγός, ΑΕΚ, πάω και είμαι και οποιαδήποτε άλλη πόλη βάλε.
1: Ωραία. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου φιλαράκο.
2: Γεια σου Αλέξανδρο.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, είμαστε κύριε Στρατάκη 20 λεπτά πριν τις 11. Ωραία μπιλάρα. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σαπαλιάρη που έβγαλε το Στρατάκη να κάνει όταν άφησε εκπομπή.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Εδώ θα είμαι παιδιά.
1: Δεν παίρνει ο Φιλοσάδια και...
2: 7 στα 20.
1: Θα έχει κάτι να ακούει λέει. Παιδιά όμως αλείπτε 2 Σεπτέμβρη, είμαι 9.
2: Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Εκεί είναι μια, ένα θεματάκι. Να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει ο σταθμός αυτό το δύσκολο πράγμα που έρχεται αυτές τις 7 μέρες απουσία Στρατάκη.
2: Εντάξει.
1: Και από μετά τις 9 Σεπτέμβρη καθημερινά χωρίς ρεπό, κάθε μέρα.
2: Άκουσα χωρίς αυτό να είναι επίσημο.
1: Άκουσα ο Οικονομόπουλος.
2: Δύο με νέα.
1: Όταν αφήνεις αναφέρεις τον
2: ομάδα. Θα κάνεις λέει εσύ καμιά 15 ώρες
1: εκπομπή. Όταν αφήνεις. Εσύ. Πότε.
2: Δύο με νέα Σεπτέμβρη.
1: Τη νύχτα.
2: Και τη νύχτα και τη μέρα.
1: Δύο
2: ό,τι έκανα
1: δηλαδή,
2: εγώ θα κάνεις εσύ.
1: 2 με 9 Σεπτέμβρη από τις 2 τη νύχτα μέχρι 9 το πρωί.
2: Ναι, πολύ πιθανό φίλε.
1: Ωραίο. Ακόμα συζητάει, τι να κάνουμε κύριε Σταθμό.
2: Ναι,
1: έχει γίνει και έχει κοινό, σε ακολουθεί πιστά.
2: Πιστά.
1: Ειδικά τα κορίτσια, εσένα και το Μπουζδούνι.
2: Και το Σάκη, ναι.
1: Σας
2: ο Σάκης μας υποσχέθηκε ότι θα έρθει εδώ, δεν θα έρθει ποτέ τελικά. Είναι ο Σάκης και ο Τζίτζης έχουν κάτι κοινό.
1: Ο Σάκης, φίλε μου, όταν πάει ο μήνας Μάιος, τελειώνει ο Μάιος, είναι συνέχεια στα Σαλέ. Εντάξει.
2: Δεν το ήξερα αυτό.
1: Είναι στα εξοχικά συνέχεια. Και στο Αγρίνιο έχει ένα μεγάλο εξοχικό. Πάει και ένα τρίμηνο, ναι.
2: Α, κάθεται ένα τρίμηνο,
1: Σάκης Μπουζδούνης είναι, φίλε.
2: Εντάξει, ρε φίλε.
1: Δεν κάνει τυχαίο.
2: Σωστά. Μια κατηγορία μόνο του.
1: Καλημέρα, παιδιά. Εγώ, παιδιά, είπατε. Έχω παίξει. Ο Στρατάκης δεν μας λέει. Κατά μυστικό. Τι έχεις παίξει, κύριε.
2: Έχω παίξει γκολ.
1: Γκολ, εσύ μόνο. Γκολ.
2: Γκολ, over 2,5. Γαλλία πρόκριση. Έτσι πάνω κάτω σας τα λέω.
1: Κόρνερ
2: πολλά. Εντάξει, ένα χιλιάρικο.
1: 500.
2: 700.
1: Εντάξει, καλά. Πα για καλά. Πα για καλά λεφτά.
2: Πάω για καλά λεφτά. Ένα
1: μεγάλο. Να. Τι να κάνεις για χωπές, ρε φίλε, τα λεφτά σου θα χαλάσεις. Α, κάτσε εδώ.
2: Εμένα το λες. Εμένα το λες.
1: Κόσμο που δεν θα πάει, δεν θα πάρει άδεια
2: κόσμο. Άσε που η κίνηση στην Αθήνα θα είναι μειωμένη.
1: Μπράβο, μια χαρά θα
2: σε 20 λεπτά θα είμαστε στο σταθμό.
1: Μπαμ, μπαμ.
2: Μιλάμε τώρα για.
1: Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ.
2: Εγώ προτείνω Αύγουστο όλοι εδώ.
1: Ναι, εσείς.
2: Εμείς, ναι, εμείς.
1: τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Να έχουμε και τον Γιώργο πέρα, τον μάνατζερ. Γιώργο, να σε ρωτήσω ρε φίλε, τι γίνεται εκεί στην Αργεντινή με τους μάνατζαρέους, 500 γραφεία. Εντάξει, και τι παιχνίδι παίζεται εκεί πέρα.
3: Εκεί πέρα είναι και το Third Party Agreement που κάνουν μεταγραφές περίεργες, να το πούμε έτσι.
1: Θέλει τόσο αυτός, τόσο ο μάναζε και τελικά τι παίρνει ο παίχτης. Ό,τι απομένει,
3: Ο παίχτης παίρνει όχι ό,τι απομένει, μπορεί να βάλει και την τσέπη του κιόλας. Σε χαμηλές κατηγορίες. Τώρα σε μεγάλες κατηγορίες, εντάξει, εκεί τα νούμερα ξεφεύγουν. Είναι πολύ ψηλά.
1: Υπάρχει αυτό που λένε ότι υπάρχουν κάποιοι μάναζε που μπορούν να παίρνουν παραπάνω λεφτά από τον ποδοσφαιριστή.
3: Ναι. Έχω ακούσει πολλά τέτοια.
2: Τρομερά πράγματα.
1: Δηλαδή, είχα διαβάσει ότι αυτός ο μάναζε που έχει το Ρονάλντο, ότι έχει πάρει περισσότερα χρήματα από ότι ο Ρονάλντο.
3: Εντάξει, ακραίο μου ακούγεται, αλλά εντάξει, δεν το ξέρουμε από μέσα.
1: Λένε οι φήμες ότι υπάρχουν μάνατζερ μεγάλοι που έχουν τεράστια γραφεία με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές που τα λεφτά που βγάζουν είναι πιο πολλά από τους ποδοσφαιριστές.
3: Ναι.
2: Ποιος είναι ο λόγος να υπάρχουν τόσοι μάνατζερ στους παίχτες, τι παρασιτό κατάσταση είναι αυτή.
3: Ναι, εκεί πέρα είναι λίγο μπλέκει πολύ το πράγμα.
2: Ναι, για ποιο λόγο να υπάρχουν.
3: Εντάξει, τάζουν στα παιδιά αυτά που κυρίως είναι από φτωχές οικογένειες ότι θα τους λύσουν το πρόβλημα. Εντάξει, άμα το λες 100 παιδιά, οι δύο θα βγουν, θα κάνεις μεταγραφή.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά γιατί έχουν δύο γραφεία μάνατζερ, έχουν τρεις μάνατζερ χωρίς γραφεία, έχουν ποσοστά κρατάνε. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το σκηνικό που παίζεται εκεί πέρα. Και δεν είναι μόνο στην Αργεντινή, είναι και που αλλού είναι. Στην στη Βραζιλία, σε όλη τη Λατινική Αμερική.
3: Σε αυτές
1: τις... Λατινική Αμερική, ειδικά Βραζιλία, έχει πολλούς μάνατζερς.
2: Πάρα πολλούς.
3: Σε αυτές τις αγορές παρατηρώ ότι οι παίχτες, όταν θα κάνουν μια μεταγραφή στην Ευρώπη, θα είναι τεράστια διαστάσεις.

0: Τάσον, έτσι, τύπο Μασεράνο Τέβες, άμα θυμάσαι τότε που είχε γίνει και ένα σκάνδαλο παλιά που είχαν έρθει στην Αγγλία, όπου τα νούμερα ξεφεύγουν και όλοι θέλουν να αρπάξουν. Ναι. Εγώ αυτό παρατηρώ και βλέπω. Ναι. Δεν είναι μια μεταγραφή ενός Έλληνα ποδοσφαιριστή που θα φύγει για λίγα χιλιάρικα να πάει σε μια ευρωπαϊκή ομάδα, με μισθό δηλαδή χιλιάρικα. Ενώ αυτοί οι παίχτες μπορούν να κάνουν συμβόλαιο τώρα πολλά εκατομμύρια και όλοι θέλουν να βάλουν χέρι. Αυτό παρατηρώ και είναι το πρόβλημα που δημιουργείται.
1: Αυτό, Γιώργο, που λένε για τους μάνατζερ, γενικώς όχι για όλους, γενικώς για τους πολλούς μάνατζερ, ότι είναι μια δουλειά η οποία είναι πολύ προστατοφόρα, δηλαδή φέρνει πολλά χρήματα. Δηλαδή, ένα καλό γραφείο μάνατζερ, ένα καλό μάνατζερ, είναι μια δουλειά η οποία του προσφέρει πολύ καλές οικονομικές απολαβές.
0: Είναι σίγουρα.
1: Δηλαδή, κάθε σε ένα γραφείο και οικονομάει, ας πούμε.
0: Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Έτσι. Άμα ήταν εύκολο, το κάνουν όλοι. Θα το κάνει ο καθένας.
1: Τι αλλά... δυσκολία έχει, ας πούμε, να έχει. Δυσκολία να βρει παίχτες.
0: Μπράβο. Ναι, να βρει τον παίχτη που θα σου κάνει τη μεταγραφή.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μιλάμε ότι ψάχνουμε τώρα. Δηλαδή, πιο πολύ θέλει να φτιάξουμε τον τζόκερ παρά να βρούμε τον παίχτη.
1: Δηλαδή, ας πούμε, η μάνατζερ, ας πούμε, όπως κάνει τη δουλειά εσύ στην Ελλάδα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Θα ξυπνήσει το πρωί, θα πα να δει, ας πούμε, 10 παιχνίδια, να δει 10 ποδοσφαιριστές, 15 και θα του πλησιάσει, ας πούμε, και θα δει, εγώ έχω ένα γραφείο, θέλω να σα αναλάβω. Κάπως έτσι πάει.
0: Κάπως έτσι κοντά σε αυτό, Βασίλη, εντάξει, θα πάω να δω 10 ματσιντή.
1: Λέ, ρε, παιδί, ναι.
0: Θα κάνω μια έρευνα, θα πάρω.
1: Παίχτε που βλέπει ότι έχουν μπροστά του ένα μέλλον.
0: Να σου το πω έτσι πιο απλά. Συγγνώμη. Στο level το δικό μου, ας πούμε, που είμαι πιο πολύ με τις ακαδημίες, μέχρι Οκτώβριο το πολύ ξέρω ανά πάσα ώρα και στιγμή ποιος είναι ο καλός που.
1: Ναι, ναι.
0: Και πάω και τον.
1: Και πάω.
0: Ναι, ο καθένας. Ναι. Μόνο εγώ, όλοι το κάνω. Έτσι, ναι.
1: Εσύ τώρα, ανάλογα. Πόσα χρόνια είσαι.
0: Εγώ τώρα το κάνω ένα χρόνο μόνος μου.
1: Α, μόνος.
0: Τα προηγούμενα χρόνια συνεργαζόμουν με διάφορα γραφεία.
1: Σαν τάκι το γίνεται να παίζει μπάλα.
0: Όχι, δεν το πρόλαβα.
1: Εδώ και χάσαμε το μεγάλο παίκτη.
0: Φτιάχναμε ένα βιντεάκι.
1: Έχει φάει και μία. Έχει φάει και μία. Βλέπει την κοιλιά. Έχει φάει και μία μπάλα.
0: Θα σου πει.
1: Έχει φάει και μία.
2: Ποια κοιλιά, ρε φίλε. Πού μπορεί να παρακαλώ να πει τον κόσμο.
1: Δεν και φίλε.
2: Φέτε.
1: Φέτε τι, φέτε. Καρπούζι.
0: Έτοιμο είσαι. Μα εγώ στο παπέλα. Να στείλουμε ένα βίντεο σε ομάδα.
2: Θα τα λέμε αυτά. Είμαι έτοιμο, Βασίλη. Είμαι έτοιμο.
1: Ένα βίντεο να στείλει σε ομάδα με σούμο. Θα διαπρέψει.
2: Και μπορεί να δει ένα άλλο φίλο που έχουμε. Τρομερός, δεν ασχολείται με τον μπάσκετ, εδώ θα το κάναμε μάναζερ στον Μπέλο.
1: Ναι.
2: Με λίγα κιλά παρακάτω, νομίζω
1: ότι θα ήταν. Για να σου πω τώρα λίγο κάτι άλλο. Τώρα, εσύ αναλαμβάνεις ένα ποδοσφαίριστη. Εσύ, ο κάθε Γιώργος, ο κάθε μάναζερ. Το ποσοστό που παίρνετε από τον παίχτη μεταγραφή, πόσο είναι, υπάρχει ποσοστό στάνταρ ή είναι αναλόγως.
0: Είναι στάνταρ και μη διαπραγματεύσει με αυτά που λες, έτσι. Πάντα ανάλογα πώς θα πληρωθούμε, αν θα είναι από τον παίχτη από την ομάδα, ανάλογα τα χρήματα του μισθού του παίχτη προφορολόγησης, είναι από 3, 6 ή 10% μέχρι εκεί πέρα φτάνει.
1: Μέχρι στο στρατάκι ποδοσφαιριστή, ρε παιδί μου. Και πας σε μια ομάδα και λες, ο στρατάκι κάνει 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Ωραία.
1: Και του λέει στρατάκι, εσύ κοίταξε να δει, σου βρήκα ομάδα με 1 εκατομμύριο. Το εκατομμύριο που σου δίνει όμως θέλω τα 500 ευρώ.
0: Δεν γίνεται.
1: Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να παίξει ποτέ.
0: Δεν γίνεται νόμιμα. Άμα θε τώρα με άλλη τρόπο.
1: Λέω, ναι, ρε παιδί μου, μπορεί να πει ποδοσφαιριστή. Λέω ότι κοίταξε να δει, εγώ σου ασφάλισα ένα συμβόλαιο 1 εκατομμύριο που είναι πολύ μεγάλο σχέση με την πορεία σου. Αλλά τα 1 εκατομμύριο που θα πάρει, εγώ θέλω τα 300.
0: Δεν γίνεται.
1: Κάω τραπέζι, λέω. Γίνονται αυτά πράγματα, δεν γίνονται.
0: Δεν γίνονται, όχι.
1: Δεν γίνονται.
2: Δεν γίνονται.
0: Εγώ τουλάχιστον δεν έχω μπλέξει με αυτά.
1: Όχι, δεν λέω για σένα. Δεν λέω για σένα.
2: Έχει ακούσει από μεγάλα γραφεία ότι μπορεί να γίνονται.
1: Δηλαδή, στην πόνου, παιδί μου.
0: Αυτά είναι άλλα.
1: Ότι θέλω 100 βάσει νόμου και θα μου δώσει και τον πόνου μου που είναι άλλα 100, α πούμε.
0: Αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Μπορούν να γίνουν μέσω μια άλλη υπηρεσία. Γιατί είναι και κάποια άλλα γραφεία, α πούμε, παρακολουθώ στο εξωτερικό και έχει τύχει να έρθω και σε επικοινωνία με κάποιου ανθρώπου όπου έχουν σαν υπηρεσία το γραφείο να κάνουν κάποιε investments, επενδύσει. Δηλαδή, σου λέει θα σου κρατήσω κάποια χρήματα και μετά από μόλις τελειώσει την καριέρα σου, αυτά τα γυρνάμε πίσω και τα βρίσκουμε μεταξύ μας. Παράδειγμα, οι real estate τα κάνουν, ή ανάλογα. Υπάρχει και αυτό.
2: Σε πλαίσιο, όπως καταλαβαίνεις.
1: Κανονικά, μπουγάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε γραμμούλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας μιλάει. Ο φίλος μιλάει. Θα ξαναπάρει ο επόμενος. Ένας manager, άμα έχει 10-15 παίκτες καλούς, ας πούμε. Μπορεί να σου πάρει βέβαια 150 εκατομμύρια να έχει παίχτες του 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχει ασφαλίσει τη ζωή του.
0: 100%.
1: Και ποιες είναι οι υποχρεώσεις του μάνατζερ.
0: Σίγουρα να παρέχει μια έτσι συμβουλευτική καθοδήγηση. Να είναι...
1: Δεν είναι υποχρεωμένος να πηγαίνει στους αγώνες.
0: Όχι πάντα, εντάξει.
1: Υποχρεωμένος να πηγαίνει μόνο στο ραντεβού με το.
0: Διαπραγματεύσεις. Ναι, τι μπορεί να προκύψει, αλλά πάνω απ' όλα να βοηθά την καθημερινότητα του κάθε ποδοσφαιριστή.
1: Ναι. Γιατί... Ο μάνατζερ τώρα, Γιώργο, εσύ έχεις έναν παίχτη. Εντάξει, τον εξατάξει λόγο. Εντάξει, δεν ξέρει και πολλά. Και λες του Λεβαδιακού, ας πούμε, στον Κομπότη. Έχω έναν παίχτη, τον λένε Δημήτρη Σατάκη, κάνει 500 ευρώ.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Εσύ από το στρατάκι παίρνεις γνώμη και λες Δημήτρη, μου θες 500 ή παραπάνω. Εσύ επιλέγεις το ποσό που μπορεί να πουλήσεις.
0: Εγώ μόλις είμαι 100% σίγουρος για τις προτάσεις που έχω για τον παίχτη μου, προτείνω. Προτείνω αυτές τις επιλογές στον παίχτη και ανάλογα μετά και να σου κρίνει. Δεν είναι κάτι δεσμευτικό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί α πούμε τώρα ένα παράδειγμα που είχαμε.
1: Ο Σαντάκη, α πούμε, θα σου πει ότι 500 πολλά είναι. Βγάλε πιο λίγα.
2: 500 είναι το χαμηλό, έτσι.
0: Αυτά θα μα τα πει ο πρόεδρο μετά στη διαπραγμάτευση.
2: Θα με πουλήσει στο εξωτερικό εδώ για μέσα, μιλάω για Ελλάδα.
1: Ναι, για Ελλάδα.
0: Άμα υπάρχει.
1: Ναι, Μπαρσελόνα το ράχει.
2: Στον κομπό τι με πα, δεν έχω καλέ σχέσει.
0: Άμα υπάρχουν τίποτα άλλε υποχρεώσει εδώ στην Ελλάδα, μένουμε Ελλάδα. Εντάξει, άμα έχει τίποτα.
2: Ναι, μένουμε Ελλάδα. Ναι. Μένουμε Ελλάδα.
0: Ναι,
2: μένουμε
0: Ελλάδα. Ελλάδα ναι.
2: Με γιατί λοιπόν, θέλω να έρχομαι και στο σταθμό.
1: Για πάμε τώρα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
3: Λοιπόν, θέλω να πω στον Γιώργο.
1: Α, ο κύριος είναι ο Σάκης ο Μπουζούνης.
0: Μάλιστα, ναι,
1: είναι ένας δημοσιογράφος ο οποίος δημοσιογραφεί κάθε μέρα εδώ 6 με 8. Έτσι. Από το Μάιο και μετά αραιώνουμε γιατί έχουμε το ξεοχικό στην Τωλακαρνανία στο Άγρινιο.
2: Είναι 6 με 8 με ερωτηματικό.
1: Όχι, ναι, μετά το Μάιο.
2: Ναι.
1: Με το Μάιο κάνει όποτε γουστάρει. Έτσι Σάκη
3: Δημήτρη μου
1: είναι.
3: Χάλασες εσύ
2: Σάκη, ναι ρε φίλε, από τότε που έχω μπλέξει εδώ με τον Κεράσιμο.
1: Ναι, ναι, εγώ
2: σου από δεν έρχεσαι ρε φίλε.
3: Λοιπόν, με πήρε τηλέφωνο ο μάνατζερ μου.
2: Οπα, οπα, να
3: το πω. Για αυτά που έλεγες.
1: Έχει και μάνατζερ.
3: Εννοείται.
1: Να πω φίλε Σάκη, συγγνώμη, λίγο να πω στον κόσμο ότι μας βλέπει και live ελλάδατv.gr. Αν πατήσετε εκεί ελλάδατv.gr θα δείτε τον ποδοσφαιριστή Στρατάκη, τον Γιώργο, τον μάνατζερ και εμένα, live κανονικά. Και ακούτε και Μπουζούνι λοιπόν, που δεν είναι live όμως.
3: Μπράβο, δεν είναι live, μιλάω, αλλά δεν είμαι εκεί.
1: Ναι, δεν είσαι εδώ. Να φαίνεται
3: λοιπόν,
1: εικόνα σου.
3: Πρόταση στον Γιώργο να σου βρει μια ομάδα, γιατί είσαι τεράστιο παικταρά στο εξωτερικό, να ησυχάσουμε.
1: Σε σένα λέει Στρατάκη.
2: Όχι, για σένα λέει, για τον Βασίλη λες.
3: Όχι, Γερασίμου, Γερασίμου. Τέλο. Ο Δημήτρη θα το στείλει στον Κομπότη.
2: Στον Κομπότη, μα.
3: Άμα τα κάνει. Στον Κομπότη, τέλος.
1: Σωστό, σωστό, στον Κομπότη.
3: Και θα οικονομήσει. Να ξέρει που λέω στον Γιώργο ότι ο Στρατάκης στο κασέτο είναι πάνω από 1 εκατομμύριο, έτσι.
2: Ναι, Γιώργο.
1: Ρούβλια.
2: Μην ακούς το Βασίλη.
0: Μπορούμε να τα πάμε και λίγο παραπάνω, να ξέρεις.
1: Έτσι. Ναι, μιλάμε
3: να,
1: τώρα
3: πάρω,
1: για,
3: κάτι,
1: για ευρώ, για ευρώ ή ελληνικά λεφτά.
3: Ευρώ ρε φίλε.
2: Σάκη, ξεκίνα και έλα, αγόρι μου, ξεκίνα και έλα.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσω να έρθω, σου είπα, έμαθα ότι έλεγε για 4 μήνες άδεια και τέτοια. Ο Γιάννης Βασιλείου λέει, φήμες μόνο με τα μάτια.
1: Αυτά τα λέω σαν τάξη, να ξέρεις.
3: Λάστη.
2: Να ξέρεις ότι έχεις χαιρετίσματα από τον Γιάννη τον Βασιλείου. Πολλά. Τον είδα το Σάββατο. Και εσύ και ο Γεράσιμου βέβαια. Έτσι. Και ο Γεράσιμου, να τα λέμε αυτά. Έτσι.
1: Παράκι που βαθύ στην
3: πέτρα. Πού πήγε, στον όροφο ή τον
2: πέτρα. Στον όροφο.
1: Στον όροφο. Εκεί πάει κάθε Σάββατο, να ξέρεις. Κάτι δεν πάει για τον Βασιλείο, κάτι άλλο συμβαίνει.
3: Βασίλη μου, ξέρεις πολύ καλά, όποιος πάει στο Βασιλείο διασκεδάζει.
1: Όχι, κάτι άλλο συμβαίνει για ποιο θα τάξει κάθε Σάββατο.
2: Πάω για τον Βασιλείο.
1: Ναι, καλά.
2: Και για τον Μαρίνη επίσης πολύ καλό.
1: Γιώργο Μαρίνη.
2: Πολύ καλό, πολύ καλό.
3: Συγγνώμη που σας διέκοψα
1: από όχι, ρε φίλε, εμείς δεν θέλουμε πάντα μια ξεχωριστή παρουσία, μια φίρμα.
3: Αλλά μην λες τώρα, ρε φίλε, εξοχικά και 4 μήνες άδεια. Αν ήταν 4 μήνες, δεν θα ήμουν τώρα, δεν θα έκανε εκπομπή το απόγευμα.
1: Εντάξει, θα το σπίτι κάνεις. Να τα λέμε όλα. Από τη βίλα σου.
3: Εννοεί, όχι, από την παράγκα κάνω.
1: Από τη βίλα κάνεις. Από τη βίλα κάνω κι εγώ. Έχεις δυνατότητα να φτιάξεις ένα στούντιο ολοκληρωμένο στο σπίτι εκεί.
3: Εντάξει,
1: υπερσύγχρονο με τηλεοράση, με μόνιτορ, με φοβερές κάμερες και αυτά.
3: Θα μου κάνεις μια χάρη, Βασίλη, μου κάνεις μια χάρη τώρα. Έτσι θα παίξεις διαφημίσεις, να πας λίγο στην κουζίνα, ρίξεις λίγο κρύο νερό πάνω σου.
1: Δεν έχουμε ψυγείο. Έχουμε ψύχτη, αλλά έχει πιει το νερό όλο ο Στρατάκης γιατί έχει φάει κάτι σουβλάκια και δεν μπορεί να τα χωνέψει.
2: Φίλε, αυτά λέει στον κόσμο. Αυτά λέει στον κόσμο, με λέει χοντρό καταρχάς.
1: Δεν σε λέω χοντρό, λέω ότι θα το πάρεις σε Boeing, είπα.
2: Καταλαβαίνεις το.
3: Όταν ήρθες στο σταθμό το απόγευμα που του παρέδωσε σκυτάλι, δεν είδα εγώ να κρατάει σουβλάκια.
1: Όχι, όταν πήγε να μου λέει 10 η ώρα φεύγω, μου λέει 10 παρα 5, πάω να παίξω ένα στίγμα και έρχομαι. Και 10 παρα 5 έφυγε, γύρισε 10 και μισή. Να παίξει 35 λεπτά ένα παιχνίδι μου φαίνεται υπερβολή. Έφαγε 2 στον δρόμο.
3: Σκεφτότανε.
1: Ναι, τι να φάει.
2: Γιώργο, είσαι μάρτυρας. Ευτυχώς που έχουμε και τον Γιωργάκη εδώ απόψε. Τον Γιώργο τον Καλύβα. Και βλέπει. Βλέπει. Γιώργο, πες με τι ήρθε ο άνθρωπος. Δεν έτρωγε την ώρα που ήρθε.
1: Μια σοκοφρέτα.
0: Είχε τα χέρια.
2: Γιατί έχει σημασία. Η σοκοφρέτα ήρθε μετά από τα σουβλάκια.
1: Όχι, δεν έχω βάλει σουβλάκια σήμερα. Θα έρθω, πάω στα μόθα και ο Στατάκης θα έχει φέρει.
2: Κατάλαβες τι γίνεται, Σάκη μου, κατάλαβες.
3: Λοιπόν, Δημήτρη μου, χάρηκα πολύ που τα είπαμε και μαζί.
2: Εγώ, φιλαράκι μου, και εγώ.
3: Να πείτε τα μανατερικά σας, τους χαιρετισμούς μου και στον Γιώργο.
0: Καλό βράδυ.
3: Συνέχεια στην εκπομπή, παιδιά.
1: Γεια σου, φιλαράκι. Γεια σου, παιδιά. Ακούστε, Σάκη Μπουσδούνη. Ειδικά τα κορίτσια πήραν μια γεύση από Σάκη Μπουσδούνη που 6 με 8 τα μηνύματα, τα 100 μηνύματα, 59, τα 60 είναι γυναικεία.
2: Έτσι.
1: Εντάξει.
2: Όντως, όντως.
1: Είναι η ώρα του Σάκη εκεί.
2: Όντως, όντως. Αυτό...
1: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο Φραγκφούρτη. Λέει, παιδιά, σήμερα σας λέω πεντακάθαρα. Και μας ακούτε πεντακάθαρα. Α, πάλι χωρίς ήχο. Γιατί ρε παιδιά.
2: Δεν ξέρω. Αυτά τα πίστευα παλιά.
1: Άμα ακούει ο Δήμος, νομίζω δεν ακούει. Αν ακούει ο Δήμος, θα μας πει γιατί.
2: Πάλι χωρίς ήχο είμαστε. Για ποιο λόγο.
1: Δεν ξέρω. Ακούω το, βλέπω το στόμα σου να ανοιγοκλίνει και να μην καταλαβαίνω τι λες. Να μου πεις.
2: Δεν βάργεσαι.
1: Να μου πεις καλύτερα.
2: Δεν παίρνει τη γραμμούλα που χτυπάει και μας έχει σπάσει.
1: Να πάμε γραμμούλα και μετά να πάμε στο. Να δούμε συνθέσει. Το μάτι ξεκινάει σε λίγο και πρέπει να περιγράψει.
2: Όχι να περιγράψω.
1: Ναι, παιδί μου, τα λέμε τα δικά μας.
2: Εντάξει, το 3 στο 4 και το 5 στο
1: 7. Αυτά του Τζίτζι είναι. Αυτά του Τζίτζι τα ωραία. Για πάμε καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλώς το να.
2: Καλησπέρα.
4: Πού έχω καλέσει.
1: Που έχει καλέσει στο Ορμοκαίτιο.
4: Ωραία. Εσείς τώρα εκεί πέρα κάνετε αυτή τη δημοσιογραφία,
1: Όχι.
4: Ούτε να μου αρμήγετε τα ίδια δεν σας έπαινα. Άντε το στρατάκι επειδή είναι νέο παιδί.
1: Νέο παλικάρι.
4: Και τώρα στα ξεκινήματά του είναι ντεμπιτάν.
1: Μπράβο, είναι μικρός.
4: Μικρός, αλλά Δημήτρη μου ξέπλεξα από εκεί πέρα γιατί... Κάτι γιατί είχα και Στίβενσον τώρα. Είναι δύσκολο το μονοπάτι που έχει πάρει.
1: Βέβαια, το δυσκολία πάντα. Εδώ έχουμε τα δύσκολα για το στρατάκι πάντα.
4: Καταλάβαινε,
2: ακούω
4: και Γιώργο Βασιλείου και τέτοια.
2: Να, μπράβο, τώρα, γι' αυτό
1: πήρες. Γιώργο Βασιλείου αποκλείεται.
2: Το Γιάννη Βασιλείου.
4: Παρασύρεσε, στρατάκι, βλάσσα το δρόμο, δεν ξέρω αν το είπα.
1: Γιώργο Βασιλείου, λάθος έκανες, Γιάννης λέγεται.
4: Γιώργο Βασιλείου είναι ο ηθοποιός.
1: Α, ναι, αυτό, ο ηθοποιός παίζει στη Λάμψη.
4: Θεός χωρέστον, αλλά...
1: Καλημέρα, Ζωή.
4: Βλάσσα το δρόμο, δεν ξέρω αν σας το είπα από πριν.
1: Όχι.
4: Μας το
1: λέω
4: τώρα,
2: δεν πειράζει.
1: Βλάσεις, Γιάννης Βλάσεις.
4: Βλάσεις
2: από τον δρόμο. Έλα ρε Βλάση.
4: Είμαι αυτός ο ωραίος τραγουδίστης της χώρας.
1: Τραγουδιστής δηλαδή αυτός.
4: Το πανόραμα τραγουδίστης το 89 με τους Παλαιούς και τη Βαζουκατζή.
1: Όλα για το φουστάνι που της μια την κάνει.
4: Λοιπόν, ήμουνα 11 χρόνια με πέρα η φωνή μου στα μπουζούκια τότε.
1: Ναι.
2: Αυτός είσαι.
4: Έχει βαρύνει η φωνή μου, νέος είμαι, αλλά έχει βαρύνει η φωνή μου από τα Στίβενσον.
1: Να το κόψουμε.
2: Άλλαξε το κόκκινο, δεν κάνεις.
4: Το μπλε.
2: Βάλε κόκκινο. Πώς είναι το όνομά σου.
4: Κάνω και ένα πακέτο μπουλιού. Άς, γιατί με πιάνω το σύμβολο.
2: Άρχοντας, Να σου πω πώς είναι. Το όνομά σου πώς είναι.
4: Ο Βλάσης από τον δρόμο.
2: Βλάσης, ρε παιδάκι μου. Καλά το κατάλαβα.
1: Ο Βλάσης.
2: Όχι, ρε Βλάσης, αφού καλά το κατάλαβα. Έλα, ρε Βλάση. Έλα, ρε Βλάση.
4: Ποιον είναι τον άνθρωπο.
2: Τον Γιώργο.
1: Το στρατάκι.
4: Όχι, είναι το στρατάκι. Το στρατάκι δεν μίλησε. Δεν μπερδεύεσαι.
1: Α, ναι.
2: Τα έχει κάνει μούτι.
1: Τα έχει κάνει ρόλο.
2: Πώς τα έχει κάνει. Αλλά δεν τα έχει κάνει.
1: Τα έχει περιθήσει.
4: Τώρα το παλικάρι, το μάνατζερ, τι είναι αυτό.
2: Ναι, ο μάνατζερ, το παλικάράκι μας. Ο Γιώργος, ο Καλύβας.
4: Είναι μάνατζερ, τι είναι.
2: Μάνατζερ, βεβαίως, επίσημο.
4: Ωραίος ο Σάκης,
2: ο Σάκης.
4: Ναι, ναι. Ο Σάκης, φίλε, είναι μεγάλη, είναι πολύ δυνατή επαφή να την έχεις στο κινητό σου, Σάκης, ο Μπουζούνης, φίλε.
2: Έτσι.
4: Να ξέρεις, δεν το έχω το τηλέφωνο, το ζητώ από πολύ καιρό, δεν μου το δίνει.
1: Δεν στο δίνει, απαγορεύεται.
4: Έχω μαζέψει τηλέφωνα, ρε παιδί μου, έχω από αδιάφορους. Από διάφορους και αδιάφορους τους Σάκη του Μπουζούνη ήθελα να πάρω, δεν μου το
1: δίνει. Ναι, είναι απόρριτο.
4: Όταν ξαναβγεί ο Βλάσης από τον δρόμο, θα καταλάβει.
1: Ναι,
4: δεν
1: είναι. Ήταν καλή Μαλαματίνα.
2: Βλάση, γιατί δεν παίρνεις τον μάνατζερ του Σάκη.
4: Μαλαματίνα κοκακόλα, σχέτη Μαλαματίνα.
1: Ναι, ήταν καλό αυτό που ήταν καλό, λέω. Έχει πιάσει τόπο.
4: Καλό, πολύ καλό.
1: Μπράβο, φαίνεται.
4: Λοιπόν, για πες μου τώρα, θέλω, Βασίλη,
1: εσύ που είσαι
4: παλιά καραβάλα.
1: Έλα.
4: Θέλω λίγο να μου πεις.
1: Ναι.
4: Τι βλέπεις για τελικό.
1: Γαλλία βλέπω τελικό με Αργεντινή.
2: Γαλλία-Αργεντινή.
4: Να το πάρει ο Μέση back to back, λες ρε Βασίλη.
1: Εντάξει, έχει τύχει. Αν και βλέπω τη Γαλλία εγώ πιο δυνατή από όλους.
4: Αλέλε μπλε, δηλαδή αλέλε μπλε.
1: Ναι. Τώρα να μου πεις κάποιοι άλλοι φίλοι, βλέπω και την Αγγλία που είναι καλή ομάδα.
4: Δεν είναι πια Αγγλία και Μαγγλία.
1: Καλή είναι και η Αγγλία. Καλή είναι.
4: Παρακαλώ, μη με συγχαίρει,
1: καλή είναι και η Αγγλία σου.
2: Θα βγει ο Γιώργος σε λίγο.
4: Σας είπα και πριν.
1: Τι?
4: Βλάσεις από το δρόμο, λέω.
2: Όχι, θα βγει ένας άλλος φίλος που είναι Αγγλία, ναι, λέω, και θα έχουμε κόντρα.
4: Αγγλία και Μαγγλία. Ναι, μου λέει, πού έχω καλέσει εγώ τώρα, γιατί ήθελα να παραγγείλω σου μπλάκια.
1: Στο Καπί. Καπί. Στο Καπί. Καπί είναι εδώ.
4: Καπί. Καπιά χαρά το Καπί.
1: Έχουν και καλό κρασί εκεί.
4: είμαστε, για δέσιμο είμαστε. Δεν είναι απλά τα πράγματα, έτσι. Παιδιά.
2: Άντε. Τρέλα, τρέλα. Γεια σου, ρε Βλάση.
1: Άντε, πάτο.
2: Γεια σου, Βλάσαρε. Γεια σου, Βλάσαρε.
1: Γεια, Βλάση. Πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Το παιχνίδι ξεκινάει σε δύο λεπτάκια. Είναι καλή, θα είναι καλό αυτό που είπε ο Βλάση.
2: Ωραίο. Το χαλάει λίγο, αλλά εντάξει.
1: Δεν πειράζει, δεν
2: πειράζει. Όμω το κάνει
1: λίγο παραπάνω.
2: Έτσι.
1: Πάμε διάλειμμα. Εδώ θα είμαστε λίγο με Γιώργο και Στρατάκι. Μάλλον με Στρατάκι, μην παρεξηγηθούμε. Με Στρατάκι πρώτα, Γιώργο και μετά εμένα. Οι φίρμες πάνε μπροστά. Ακούστε με Στρατάκι που σου δίνει τη μεγαλύτερη φίρμα νωρίτερα. Και το Βλάση.
2: Σήμερα είναι η μέρα των φιρμών.
1: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 94,3 Interveten.
2: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Να πούμε ότι το παιχνίδι ξεκίνησε, κύριε Στρατάκη.
1: Ξεκίνησε 3 λεπτό, 0-0.
0: Ακόμα, ε.
1: Ακόμα.
0: Μπορεί να ήταν εκεί τώρα ένα-ένα.
1: Έπρεπε να μπει, έπρεπε να έχει μπει.
0: Ένα-ένα ήδη.
1: Βέβαια.
0: Να έχει πιάσει το γκολ.
1: Έχω παίξει και ένα ημίχρονο over μισό γκολ.
0: Τι είναι, ένα 15-20 τι έτανε. Το ημίχρονο μισό γκολ.
1: Μα συνδυαστικά με το over 2.
0: Α, με το over 2.
1: Το ξέρει, ανεβάζει
0: και το ημίχρονο. Ναι, ανεβάζει
1: πολύ. Ανεβάζει πολύ, ξέρει τώρα εσύ.
0: Έχουμε κάποια άλλα παιχνίδια που είναι και αυτές κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Η Βλάσια με τη Μαλίσια Βακελίωσε 2-1.
1: Πω, πατσάρα.
0: Χάιντουκ Σπλιτ Ζήλινα 2-0. ΤΣΣΚΑ Σόφιας Ντέρι Σίτι 3-2. Η Φερεσβάος κέρδισε μέσα στη Βοηβοντίνα 1-2. Και από εκεί πέρα έχουμε στο 76 Γκλέντοραν Ρίγα Σκόλα 1-2. Πένιμποτ Σάντα Κόλωμα 0-1. Πέτροβατς Ζαλγκίρις Βίλνιους 1-2. Ρούναβικ Χάμνου Σπάρτανς 1-1. Δυναμό Σίτι Αστάνα 0-0, κύριε Στρατάκη. Σαράγεβο Ίντερ Τούρκου 0-1. Και στη Αρνάν Βίγκικουρ 1-1 στο 46. Αυτά τα μάτς. Κάθεσαι να βλέπεις Μουντιάλ.
1: Όλη η Γαλλία είναι σε επιφυλακή, να ξέρεις. 20.000 αστυνομικοί στους δρόμους.
0: Είναι Μαροκίνοι πολύ.
1: Για το μάτς απέναντι στο Μαρόκο. 20.000 αστυνομικοί. Ναι. Βάλτε να πάνε.
0: Χαμός, ε.
1: Χαμός, χαμός.
0: Για πάμε, καλησπέρα. Τι γίνεται, φίλε.
1: Πάμε στην άλλη.
0: Κάτσε να δούμε να χτυπήσει άλλη γραμμούλα. Κάποιος πήρε και δεν μας άκουγε, δεν τον ακούγαμε. Τέλος πάντων, το ματσάκι στο τέταρτο λεπτό. Πήκαμε 0-0. Δεν υπάρχει κάτι, παιχνίδι κέντρο μέχρι στιγμής. Κάτι έτσι.
1: Ναι. Ένα ωραίο σουτάκι. Ένα ωραίο κόρνερ για τους Γάλλους. Πάμε δυνατά. Εμπαπέ στον Λίσε.
0: Α, κάνεις τέτοια. Κάνεις και τέτοια και τζιτζι γκολ.
1: Και γκολ, 1-0, όχι. Όχι, ρε φίλε. Δεν είναι δυνατόν.
0: Φοβερή
1: αποκρουσία. Από το 1 μέτρο.
0: Από το 1 μέτρο, τώρα την έστειλε πάνω, το απέκουσα, να δούμε τι είναι το replay.
1: Απέκουσα, την έστειλε πάνω, δεν ήταν και πολύ.
0: Τεράστια ευκαιρία, η πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη Γαλλία. Έτσι θα πάει το μάτς, πιστεύω.
1: Ναι,
0: η Γαλλία θα είναι μπροστά, είναι δαίμονες αυτή, ο Λίσε.
1: Τι είχαμε και το πρώτο κόρνερ της Γαλλίας, έχω παίξει και κόρνερ, γι' αυτό το τότε θυμήθηκα. Ξέρω, 9,5, δεν θυμάμαι.
0: 9,5 συνολό. Πρέπει να κάνει και.
1: Θα κάνει και το Μαρόκο, ε.
0: Ναι, 3-4. Θα κάνει. Έριξε ένα δεκάρικο, πρόκριση στο Μαρόκο στην παράταση, 21 απόδοση για να δούμε, λέει ο φίλος ο Ρομπίνιο.
1: Okay.
0: Για να δούμε τη φάση.
1: Οπόπο.
0: Εντάξει.
1: Ήταν δεν και... ήταν δυνατή κεφαλιά.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν.
0: Το η Γαλλία και πάλι στην επίθεση.
1: Τον Μπαπέ εκεί από αριστερά. Μπαίνει, άνοιξε. Θέλει άλλο ένα γήπεδο. Ναι. Το άνοιγμα που έκανε.
0: Πάντως η Γαλλία φαίνεται ότι ξεκίνησε να αρχίζει να πιέζει. Το μάτς έτσι θα πάει, φίλε.
1: Έτσι
0: θα πάει το μάτς. Ότι μπορέσει το Μαρόκο να αποφύγει, μήπως βάλει κανένα. Τίποτα, ξέρεις, κανένα τεπίδες, κανένα γκολ και αυτά. Αλλά δεν νομίζω να κάνει το Μαρόκο παιχνίδι κατοχής.
1: Όχι, και καλό είναι να μην κάνει. Νομίζω ότι και εγώ αν ήμουν προπονητής του Μαρόκου θα περίμενα τη Γαλλία.
0: Ναι, γιατί άμα ανοιχθεί βλέπω να μετράει.
1: Για να δούμε λίγο για τις ενδεκάδες,
0: ναι, για πέστες,
1: του Μαρόκου και της Γαλλίας. Λοιπόν, η ενδεκάδα της Γαλλίας είναι με 9 Κουντέ Σαλιμπά, Ούπε Μεκανό, Ντίν Κονέ, Ραμπιό, Λίσε, Ντεμπελέ, Ντουέ, Εμπαπέ. Η ενδεκάδα τώρα του Μαρόκου.
0: Βάλε είναι... τώρα την ενδεκάδα αυτή να την έλεγε ο Τζίτζης. Τι ώρα θα ακούγονταν.
1: Βέβαια τώρα τι να πω εγώ.
0: Εντάξει, εσύ συγγνώμη,
1: θα λες, συγγνώμη.
0: Διαβάζεις τα ονόματα. Εντάξει, απλά.
1: Εντάξει, λοιπόν, η ενδεκάδα του Μαρόκου, Μπόνο, ο Μπόνο.
0: Μπόνο, γνωστός Μπόνο.
1: Ο Μπόνο. Χακίμι Διόπ, Μαζραουί, Σαλάχ Εντίν, Μπουαντί, Ελ Αναουί, Ουναή ή Ουναχή, όπως θέλετε.
0: Ο οποίος κάνει τεράστια.
1: Κάνει τεράστιο μουντιάλ. Τεράστιο μουντιάλ, πραγματικά. Μ' αρέσει που αυτός ο ποδοσφαιριστής δεν έπιασε τον Παναθηναϊκό.
0: Και λοιπόν, δεν τον ήθελε το και ομάδα στην Ελλάδα.
1: Το αφήνω έτσι.
0: Και δεν έδωσε και τρίτερο, δεν ήταν μεγαλύτερο νομίζω.
1: Όχι.
0: Από κάποια άλλη ελληνική ομάδα να τη δώσει.
1: Ελκανού, Σταλμπή και Ντίαθ. Για κάποιους φίλους που ρωτάνε αν παίζει ο Ελκάμπη, όπως καταλάβατε δεν παίζει ο Ελκάμπη. Παρά το γεγονός ότι λείπει το φορ του Μαρόκου, το οποίο είναι πολύ πολύ μεγάλη απουσία. Οι Γάλλοι εξακολουθούν και
0: να παίζουν. Και ο Καμπί δεν παίζει ούτε σήμερα.
1: Ούτε σήμερα.
0: Και ο Καμπί, ο οποίος δεν έχει κάνει καλό μουντιάλ.
1: Γιατί δεν έχει κάνει καθόλου μουντιάλ.
0: Μετά το Κόπα Αφρικα ήρθε άλλο Ελκαμπί και στην Ελλάδα. Έτσι έγινε. Μετά το Κόπα Αφρικα.
1: Λες να υπάρχει εκεί δάκτυλος Μαρινάκη.
0: Τι δάκτυλος Μαρινάκη.
1: Να είπε στο προπονητή του Μαρόκου, μην το βάλει καθόλου γιατί θα μου έρθει πάλι κομμάτια.
0: Μα ούτω ή άλλω από το Κόπα Αφρικα και μετά δεν έχει κάνει κάτι. Δηλαδή δεν είναι ο Καμπί που ξέρουμε. Έτσι έγινε, καμία σχέση με αυτό που ξέρουμε. Λοιπόν, για πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Τι μου λες γραμμή, με κοροϊδεύεις κύριε Στρατάκη.
1: Εγώ άκουσα το τηλέφωνο και χτυπούσα.
0: Τώρα παιδιά, αν θέλετε κάτι να εκτός αέρα δεν γίνεται και το κλείνετε. Θέλει κάποιο να πει κάτι εκτός αέρα, δεν γίνεται.
1: Καλά,
0: αέρα.
1: Φαντάζομαι ότι άλλο.
0: Αν κάνει ρεπόρτερ και να χτυπάει να χάνει, θα δει να πει σύνταξη. Δεν υπάρχει σύνταξη τώρα.
1: Α, ναι.
0: Στα τάξη είναι σύνταξη.
1: Σύνταξη είμαι εγώ, αλλά τώρα είμαι στούντιο, όπως καταλάβατε. Συντάκτο.
0: Να πούμε αύριο, τα μάτς είναι, αύριο το μάτς είναι πιο κατάλληλη ώρα, 10 το βράδυ.
1: 10 το βράδυ.
0: Μια χαρά.
1: Και
0: Παρασκευή βραδάκι. 11, εντάξει, 11 πάει μία. 10 η ώρα βραδάκι αύριο Παρασκευή. Σπουδαίο μάτς κι αυτό. Το Βέλγιο έδειξε στα τελευταία δύο παιχνίδια ότι δεν είναι αυτό που είδαμε στην αρχή, ένα μάτσο χάλια. Αυτό που είδαμε θα γίνει ένα μάτσο χάλια, ρε φίλε. Πέρασε με τα 5 γκολ που έβαλε στη Νέα Ζηλανδία, γι' αυτό πέρασε.
1: Έτσι.
0: Δεν περνούσε. Αλλά έκανε την ανατροπή με τη Σενεγάλη. Από το 86 έβαλε 2 γκολ στο 89 και έκανε τη μεγάλη νίκη με την Αμερική.
1: Του Αμερικάνου.
0: 4-1. Του έκανε πλάκα. Και την Κυριακή, το Σάββατο βράδυ, έχουμε μεσάνυχτα Αγγλία-Νορβηγία. Και πάει το ξημέρωμα 4 η ώρα Αργεντινή με την Ελβετία.
1: Πάρε γραμμή και να σε ρωτήσω τι βλέπεις.
0: Να πάρω γραμμή που δεν χτυπάει.
1: Αφού δεν χτυπάει. Αφού βλέπω, ακούω συνέχεια γραμμές.
0: Τι ακούς, εσύ ακούς ήχους.
1: Γιώργο, ακούς.
0: Για τον Δαφνή.
1: Κάτι χτυπάει. Κάτι χτυπάει. Ορίστε ο άνθρωπος. Δεν χτυπάει
0: τίποτα εδώ πέρα.
1: Τώρα δεν χτυπάει. Δεν ξέρω τι να σου πω. Τι βλέπεις λοιπόν. Το γνωστό, βλέπεις τα Γαλλία από σήμερα, φαντάζομαι.
0: Κοιτάξτε, στη Γαλλία μέχρι τώρα ό,τι παιχνίδι έχει παίξει, θα έχει πάρει εύκολα.
1: Ναι.
0: Σε σχέση με την Αργεντινή που δυσκολεύτηκε, σε σχέση με την Αγγλία που και αυτή, εντάξει, με το Μεξικό έκανε. Δεν έκανε το 3-2. Αν δεις το παιχνίδι, το Μεξικό έκανε πολλές ευκαιρίες στο Μεξικό.
1: Ναι,
0: το Μεξικό έκανε πολλές ευκαιρίες στο Μεξικό.
1: Εντάξει.
0: Η Γαλλία τα έχει πάρει τα παιχνίδια όλα χαλαρά. Τώρα δεν ξέρω με το Μαρόκο τι θα κάνει, το βλέπουμε, αλλά νομίζω και είναι το απόλυτο φαβορί για να πάρει το Μουντιάλ φέτος. Νομίζω
1: βλέπεις το Μουντιάλ να το παίρνει η Γαλλία.
0: Ναι.
1: Καλά, όντως, μέχρι τώρα η Γαλλία νομίζω ότι είναι η πιο σταθερή σε απόδοση ομάδα.
0: Ναι, αυτό, η πιο σταθερή ομάδα.
1: Η πιο καλή.
0: Ναι, γιατί και αρκετή βλέπεις ότι τρώει γκολ, ρε φίλε. Δύο έφαγε με την.
1: Ποια δυσκολεύτηκε.
0: Πράσινο
1: ακροτήρι. Με την Παραγουάη δυσκολεύτηκε που έγινε το θέμα εκεί, βέβαια οι Παραγουάνοι.
0: Δεν ήταν δύσκολα. Εύκολα κέρδισε. Απλά παίζανε ξύλο οι Παραγουάνοι. Να μιλάει πολύ ξύλο.
1: Όντως.
0: Δεν χάσανε ευκαιρία οι Παραγουάνοι. Το κάτσε το 1-0 εύκολο το πήρε. Για πάμε τώρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Άλλο εδώ, άλλο, ναι.
1: Τζακπότ.
2: Βασίλη, άκου. Ο Στρατάκης, άμα συνδυάσεις κάτι μηδενικά ακόμα, αξίζει 50 εκατομμύρια.
0: Σε κλωτσές.
2: Δίπλα, ο μάναντζερ δεν το βλέπει αυτό.
1: Το βλέπει,
0: αυτό θέλει να φύγει.
1: Μίλα, Γιώργο.
2: Δημητράκη.
1: Γεια σου Διονύση.
0: Δεμέλο.
2: Δεμάζος. 50 εκατομμύρια τον Δεμέλο, τον Διονύση, από την Αμαλιά να στοιχίζεις.
0: Ναι, 50.000 καρπούζια.
2: Άντε μαγάσα, είσαι μεγάλη μάρκα. Άντε μου να κάνετε καλή δουλειά. Να στείλω χαιρετίσματα στην Ελένη μου στο Επιτάλιο.
0: Ναι, στείλε.
2: Και στο Θύμιο μου το Γιδάκο. Και στο Τζακ στη Βέρεια.
0: Και τον Καραπιάλη ξέχασες.
2: Ναι, και το Βασιλάκι του Καραπιάλη, τον Γιώργο τον Αγορογιάννη. Και στο Τζίτζι, το μεγάλο, ναι. Άντε μου,
0: τα λέμε.
1: Γεια σου Δεμέλο. Γεια σου Διονύση. Καλό βράδυ.
0: Καλύτερα. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι, κύριε Στρατάκη.
1: Τίποτα προς το παρόν, τη φάση αυτή
0: με τον. Λέει την Αργεντινή, η οποία Αργεντινή έχει φάει 2 γκολ και με το πράσινο ακροτήρι. Το πήγε στην παράταση και φάει 2 γκολ με την Αίγυπτο. Δηλαδή, αν πέσει μια ομάδα, ας πούμε, στην Ελβετία, π.χ. και σου κάνει Ελβετία 0-2. Ελβετία δεν είναι ομάδα που θα.
1: Καλά, όχι. Καλά, δεν γίνονται και κάθε μέρα αυτά.
0: Εντάξει, ο προπονητής της Αιγύπτου έχει την ομάδα 0-2 και βγάζει την ευφυλή του καλύτερου παίκτη. Το στόπε το Ζήκο που έβαλε τα
1: φόρμα. Πώς του ήρθε αυτό, πώς του ήρθε.
0: Που ήταν ο καλύτερος παίκτης και έβγαλε και τον Χασάν, το έκανε από εκεί πάρτι. Έβγαλε αυτούς τους δύο και το παιχνίδι γύρισε. Δεν θέλει και πολύ να σου τραβώσει. Τώρα για τα παράπονα που κάνουν οι Αιγύπτιοι, η διαιτησία θεωρώ ότι είναι λίγο τραβηγμένα. Δεν υπάρχει γκολ. Το γκολ που κανονικά κυρώνεται γιατί υπάρχει φάουλ πεντακάθαρο τον πατάει. Τώρα το πέναλτι. Εντάξει, είναι δύσκολη φάση. Μπορεί να σου πει κάποιος ότι αν ήταν από την ανάποδη, θα το έδινε.
1: Ναι.
0: Και την καπάκι μετά το πέναλτι μπαίνει τον γκολ. Έτσι έγινε.
1: Ναι, έτσι.
0: Πάω στο πέναλτι που ζητάνε, το γκολ που ζητάνε.
1: Όχι, μωρά, κύριο.
0: Πεντακάθαρο φάουλ. Η Γαλλία στην επίθεση για να δούμε πριν πάμε στο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Αν κάνει κάτι. Όχι, δεν έχει. Πάμε παρακάτω, καλησπέρα. Τι δουλειά γίνεται τώρα. Λοιπόν, για πάμε. Καλησπέρα.
3: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλώς τον Χριστάρα.
2: Καλησπέρα και στο φίλο μου Στρατάκη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα φίλε μου. Καλησπέρα.
0: Καλά, καλά φίλε.
2: Από τα τέσσερα παιχνίδια στο σημερινό.
0: Μισό λεπτό, χρειάζεται να πω μια είδηση να την προλάβουμε, γιατί ο Μάνος Σαραμόπουλος είναι πάντα μπροστά από όλους. Ο Αντρέ Λουίς είναι σχεδόν με το ένα πόδι στο Κάνσας. Ο Ολυμπιακός θα εισπράξει το ποσό των 18 εκατομμυρίων ευρώ για το Βραζιλιάνο Εκστρέμ. Είναι ενημέρωση από Μάνο Σαραμόπουλο και είναι εγγύηση.
2: Αφού κατάφερε να πουλήσει και 18 εκατομμύρια, μα εντάξει, αυτό το βέβαιο. Και του βγάλει το καπέλο.
0: Ναι, είναι πολλά τα λεφτά. Λεφτά τα οποία δεν τα έχει. Τα χρήματα που παίρνει δεν τα έχει δείξει στο γήπεδο τουλάχιστον. Στο Ολυμπιακό.
2: Όχι, εμένα μ' αρέσει.
0: Ναι, ρε παιδί, μα δεν έχουμε δει όμως τον Ολυμπιακό να κάνει κάτι για να πάει 18 εκατομμύρια.
2: Αφού δεν τον έβαλε.
0: Όσο τον έβαλε. Φαντάσου τώρα. Δεν τον έβαλε και πήρε 18. Δηλαδή αν τον έβαζε πόσο θα πρέπει. 60.
2: Τον έβαλε με την ΑΕΚ και πήρε το πέναλτι.
0: Ναι. Με μια φάση όμως να πάρει 18 εκατομμύρια, ρε φίλε.
2: Όχι, ρε παιδί μου. Εγώ για μένα σου λέω μ' αρέσει.
0: Απλά τον έχουν δει στην Πορτογαλία οι Αμερικάνοι.
2: Εγώ τον ήθελα. Τέλος πάντων, από τα τέσσερα παιχνίδια σήμερα, αύριο και μεθαύριο, βλέπει να πάει κανένα φαβορί.
0: Εγώ αν έπαιζα κάτι κόντρα, θα έπαιζα την Αργεντινή με την Ελβετία.
1: Εγώ δεν βλέπω, θα περάσουν.
0: Δεν βλέπω βέβαια να είναι εύκολο, αλλά λέω αν έπαιζα κάτι κόντρα, αυτό φοβάμαι ότι μπορεί να γίνει κάτι.
2: Έκλεισε ο Γιώβιτς,
0: Ο Γιώβιτς, ναι, με 3 ακόμα τόσο, ο πιο ακριβωμένος παίκτης στην Ελλάδα, μετά μαζί με τον Εκαμπή, μάλλον μπροστά από τον Εκαμπή τώρα πια, με ρήτρα 20 εκατομμύρια ευρώ του Βαλερίτρα.
2: Ναι, εντάξει. Πόσο χρόνο είναι ο Γιώβιτς?
0: Δεν είναι μεγάλος, πόσο είναι ο Γιώβιτς?
1: 32.
0: Όχι ρε.
1: Πόσο είναι, πιο μικρός?
0: Πιο μικρός νομίζω, κάτσε να το δω. Να το δω. Θα το δω τώρα και θα σου πω.
1: Όσο και να είναι μπαλαδόρος, αυτό είναι σημασία.
0: Ναι, μπάλα ρε φίλε, εντάξει. 80 εκατομμύρια τον πάρει ρεάλ έδωσε κάποτε, στη Φραγκφούρτη. Λοιπόν, είναι γεννημένος, είναι 28 χρονών.
1: Μόνο.
0: Ναι.
1: Α, καλά.
2: Α, είναι μικρός.
0: Το 97, 23 Δεκεμβρίου το 97 γεννήθηκε.
2: Είναι μικρός.
1: Ούτε 28 δεν είναι.
0: Γιατί μου λες τώρα για την...
1: Εκεί ο Μαροκινός πήγε να κάνει ο Μπόνο, πήγε να κάνει λάθος, οι Γάλλοι είναι μπροστά.
0: Για τώρα ρήτρα...
1: Πιέζουνε.
0: Εκατομμύρια 20 ρήτρα σε παίκτη 32 ετών πρέπει να ήταν... Εντάξει, δεν γίνεται αυτά.
1: Εντάξει, καμιά φορά ξέρεις.
0: Είναι πολύ, είναι. Με τον Πινέδα βλέπω ζόρικα. Εντάξει, κάθε χρόνο με τον Πινέδα το ίδιο δεν γίνεται.
2: Όχι, τώρα γιατί είναι στο Μεξικό τώρα, είναι το... Δεν το Μουντιάλ, εντάξει, να μου πεις ότι δεν έχει παίξει πολύ.
0: Και πέρυσι στο Μεξικό ήτανε. Στο... Κάτω και στο Μεξικό ήταν πέρυσι που γινόντουσαν πάλι τα σκηνικά. Εντάξει, άμα είναι να φύγει, αν θέλει να φύγει και θα βρει η ΑΕΚ με το.
2: Είναι και τελευταίο χρόνο τώρα, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, παιδί μου, όλοι το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Αγορά πώληση. Αν θέλει να φύγει, θα φέρει 8 εκατομμύρια η Μοντερέι, η Κρουζαζούπια ομάδα. Θα φέρει 8 εκατομμύρια και στο καλό. Θα φύγει ένα πολύ μεγάλο παίκτη, μα πάρει άλλο μεγάλο παίκτη.
2: Και από ό,τι είδα στο φυσικό του Ολυμπιακού έλειψε ο Φορτούνη με τα στριμμένα και τέτοια έλειψε.
1: Ναι, βέβαια.
2: Δηλαδή, πιο χειρότερος, εγώ Ολυμπιακός είμαι, ξέρω ο Βασίλης. Πιο χειρότερος Ολυμπιακός από πέντε από πέντε θα είναι. Καλύτερος θα είναι. Τώρα, πού θα φτάσει.
1: Για δούμε.
2: Θα δούμε τώρα. Και νομίζω εγώ ότι ο Ολυμπιακός θα έρθει, θα είναι πάλι...
0: Και ο Παναθηναϊκός θα είναι μέσα στο παιχνίδι φέτος. Είναι καλή ομάδα. Παναθηναϊκός έχει φτιάξει καλή
2: ομάδα. Αλλά δεν ξέρω αν έχει το τσακανόπτο να κάνει πρωτοπρωτοτυπικό μετά από τόσα χρόνια δηλαδή και τέτοια.
1: Και εγώ πιστεύω ότι και ο Παναθηναϊκός ήταν καλή ομάδα. Αυτός που ήταν πίσω μάλλον θα είναι ο ΠΑΟΚ. Από ό,τι φαίνεται έτσι.
0: Ο οποίος παίρνει ακόμα ένα παίκτη από τη Μάλμε.
1: Από τη Μάλμε, τον Ταλιωμάνος.
0: Είναι καλός παίκτης αυτός.
1: Καλό παιχτάκι, ναι.
0: Πήρε και τον Σαντα Μαρία, πήρε και αυτόν από την. Τον Μπακ που τον πήρε από το 3.
2: Το ΠΑΟΚ βλέπω, αλλά στα φιλικά βλέπω δεν χάνει ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, δεν έχει άδικο σε αυτό. Βέβαια, φιλικά είναι. Ναι, στο βαθμό που μπορούμε να δώσουμε σημασία.
0: Και έχω ξαναπεί στα φιλικά, υπάρχουν από τους ρεπόρτερ των ομάδων που είναι εκεί πολλές υπερβολές. Ας πούμε, χθες διάβασα ότι ο ΠΑΟΚ λέει εθίζεται στις νίκες. Να είναι τρελά πράγματα ακούς. Για τον Ολυμπιακό διαβάζουμε ότι οι προπονήσεις αυτές δεν υπάρχουν πουθενά. Δηλαδή, αν ακούς προετοιμασία ομάδων από τους ρεπόρτερ, νομίζω ότι οι ομάδες έχουν γίνει Manchester City όλες.
2: Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ την προετοιμασία του Ολυμπιακού με τον Στόλι που πέταξε στα φιλικά και μόλις άρχισε το τάσημα και τέτοια δεν βλεπόταν.
1: Α, ναι, ναι, φίλε, έχεις δίκιο. Μπράβο, ναι, έχεις δίκιο, απόλυτο. Ναι. Κάτι Βαλένθια την κέρδισε με 4 γκολ διαφορά και ήρθε εδώ και δεν βλεπόταν.
0: Ναι, εντάξει, παιδιά, στα φιλικά και στους παίκτες των μεταγραφών υπάρχουν πολλές υπερβολές από τους ρεπόρτερ. Ας πούμε, εγώ θυμάμαι μια περίπτωση πολλών ποδοσφαιριστών θυμάμαι. Η μία περίπτωση ήταν του Τσίρις, του Τσίρις που έπαιξε, έπεσε στο αεροδρόμιο, το κάψανε όταν ήρθε και έβαλε δύο γκολ αλλά όλα πόσα έβαλε, τα δύο με πέναλτι.
1: Ποιος?
0: Ο Τσίρις, Μπαρσελόνα. Και το μεγάλο, η κόμπρα, ο Μπόρχα.
2: Ο Μπόρχα.
0: Μιλάμε, τι ακούγαμε εδώ, Μπόρχα.
1: Παλαιότερα ο Γεκινή, δεν ξέρω αν το θυμάστε, ο Ρασίτ που έτρωγε τα δίχτυα. Έτρωγε τα δίχτυα.
0: Ρε Μπεσοδανά, Τσάικ. Που πήγε στα καλύδια όλη μέρα, ήταν.
2: Ο μόνο που πάρει κάτι προετοιμασία και τέτοια που λέγανε και τέτοια και. Δηλαδή έφυγε κατευθείαν το παιδί, έπαιξε πώ θα είναι, μου είναι μισό. Ο Τουρέ.
0: Ο Τουρέ.
2: Φαίνονταν. Λοιπόν, παιδιά, χάρη κατά σα
0: εκατό. Ναι, τα λέμε. Και μεγάλη περίπτωση ήταν τότε που γίνει το μεγάλο σχίλια με τον Κόκαλη και τη μαμά του Διόγκο.
1: Εντάξει,
0: ο οποίο ήρθε με τεράστια μεταγραφή.
1: Ναι.
0: Πολλά τα λεφτά, ο οποίος έπαιξε ένα χρόνο.
1: Έπαιξε
0: στο κάτω στην παραλιακή, στο Φαρζέλικο.
1: Έπαιζε
0: μεγάλη μπάλα εκεί.
1: Εντάξει.
0: Για πάμε, γραμμούλα, καλησπέρα.
3: Έλα, Βασίλη.
0: Καλησπέρα.
1: Σάκης.
3: Έλα.
0: Πάλι όπως
3: είναι.
1: Έχει είδηση.
0: Γυναίκες.
1: Έχει είδηση.
3: Κρίστιασεν.
1: Α, μάλιστα.
3: Λοιπόν, όχι, δεν έγινε. Δεν έχει κλειστεί, απλά είναι. Θα σου πω. Μιλάγαμε νωρίτερα στην εκπομπή και είχα πει και στους φίλους ακροατές ότι μέχρι την Παρασκευή, μέχρι αύριο, ήταν τελική ημερομηνία. Αν γινόταν, θα γινόταν. Αλλιώς πάμε για άλλα. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, η Λέστερ αλλάζει στάση. Συζητά κανονικά την παραχώρηση του Κρίστιασεν με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς στον Παναθηναϊκό. Είναι κοντά στον ποδοσφαιριστή. Θα θυμίσω
0: αυτός
3: μόνο.
0: Μόνο
3: αριστερό μπακ.
0: Αριστερό
3: θέλει πάρα πολύ ο Ναι, που θέλει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός και το θέλει πάρα πολύ ο Νίστρουπ, έτσι, που τον ξέρει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, και αναμένεται να περάσει από ειδικά τεστ εξειδικευμένου κέντρου που αυτό βρίσκεται στην Ιταλία και φυσικά ο Παναθηναϊκός έχει βάλει τις δικές του δικλείδες ασφαλείας γιατί είναι ένας παίκτης που είχε θέματα με τραυματισμούς και το χειρίστηκε ο Στέφανος Κοτσόλης έτσι όπως ήθελε, παρέα βέβαια. Σε συνεννόηση με τον Γιάννη Αλαφούζο, ένας παίκτης που ήθελε πολύ ο προπονητής, ξαναλέω. Θα μπει οψιόν αγοράς αν έχει μίνιμουμ 45 λεπτά και πάνω στο 50% των αγώνων της ομάδας, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε.
1: Στο πόσο της εκατό έπεσε εκεί?
0: Στα μισά παιχνίδια.
1: Στο 50%
3: έπεσε. Στα παιχνίδια να έχει περίπου πάνω από 45 λεπτά, ένα ημίχρονο τουλάχιστον στα μισά παιχνίδια. Αυτές είναι οι πληροφορίες, τις μεταφέρουμε επιφύλαξη, αλλά τουλάχιστον φαίνεται ότι είναι, για τις λεπτομέρειες εννοώ, ότι
0: είναι κοντά
3: γιατί η Λέστερ είδε ότι σιγά σιγά θα αποσυρθεί ο Παναθηναϊκός εάν δεν γίνει έτσι όπως το θέλει η ομάδα και σε αυτό έπαιξε και ρόλο ο ίδιος ο παίκτης, ο οποίος πίεσε για να έρθει στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Γιατί ξέρει και γνωρίζεται πάρα πολύ καλά με τον προπονητή του Παναθηναϊκού.
1: Γνωρίζετε από πού, Σάκη? Ομολογώ ότι δεν ξέρω. Πριν από τη Λέστερ έπαιζε στην Κοπεγχάγη.
3: Είναι συμπατριώτες, ναι, και γνωρίζεται πάρα πολύ καλά. Οπότε είναι ένας παίκτης που και τον ξέρει, αλλά τον ήθελε από την αρχή. Αν έχεις προσέξει γενικότερα τελευταία, ο Παναθηναϊκός είχε κάνει φόκους σε αυτόν τον παίκτη για τη θέση του αριστερού μπακ.
0: Από την αρχή, ναι, από την αρχή ακούσε το όνομά του. Είχε παγώσει κάποια στιγμή.
3: Όχι κάποια στιγμή, πάγωσε, ξεπάγωσε, ξαναπάγωσε. Ναι, σήμερα ήρθε στο φως ο Μάνκας, όχι ο Μάγκας, ο Μάνκας.
1: Μάνκας.
3: Από την Πορτογαλία, τη Sporting.
0: Αυτό ρε φίλε, το είδα φωτογραφία, έλεγες και είναι εδώ στην Εράιδα να τραγουδήσει.
3: Μαζί με τον Γιώργο Μάγκα.
0: με το σκουλαρικάκι, το μαλλί, χέτι.
1: Μήπως σε προεδρία στο όνομά του, ρε παιδί μου.
0: Όχι, όχι, άμα είναι φωτογραφία, είναι με το μαλάκι, το μακρύ μαλλί, με χέτι.
1: Το παλιό στυλ, old
0: school. Με σκουλαρικάκι, ναι.
3: Για να πω στους φίλους ότι υπήρχε το ενδιαφέρον όντως του Παναθηναϊκού για το συγκεκριμένο παίκτη, γιατί έπρεπε να έχει και πλάν B και πλάν C και πάμε και
0: πάλι. Και όνομα πιασάρικο, δηλαδή θα σκάνει Μάγκες ο Αλαφούζος.
1: Μπράβο, μπράβο.
3: Θα έκανε, εδώ θα γινόταν χαμός αν ερχόταν ο Ρικάρδο. Μάγκας.
0: Ναι.
3: Είναι Μάγκας, είναι Νι.
0: Μάγκας.
3: Μπράβο. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται λοιπόν, για να συνοψίσουμε, ο Παναθηναϊκός είναι κοντά τον Κρίστιασεν μέχρι να πέσει υπογραφή, έτσι πάντα.
0: Ναι, εντάξει, πάντα αν δεν πει υπογραφή.
3: Μόλις πέσει υπογραφή τότε γίνεται μεταγραφή. Το λέω αυτό γιατί μπορεί να χαλάσει.
0: Για να λέμε αύριο,
3: τι μας έλεγε χθες ο Βουζούνης. Απλά το λέω. Λοιπόν,
1: σωστά, αυτά ήταν να το γραφέρω. Ωραίος Σάκης.
3: Εδώ είμαστε να τα λέμε.
0: Γεια σου Σάκη μου.
1: Και ό,τι νεότερο προκύψει εδώ είμαστε, είναι μεταγραφική περίοδος.
0: Καλά μοχήτο.
3: Έγινε, έτσι, ναι, να σου πω, μόλις τελειώσεις σε καλό στο κλαπ σπίτι να έρθει.
0: Είναι μακριά, ρε, πού να τρέχω στο Αγρίνιο τώρα.
3: Όχι, δεν είμαι στο Αγρίνιο, εδώ στην Αθήνα. Έχω μπάρμαν το Μίτσο.
0: Α, στη Βάρη είσαι. Στο άλλο σπίτι.
3: Στη Βάρη δεν πάω γιατί έχει πολλά βάρη εκεί.
1: Στη Βάρη στο πανόραμα πάνω τη Βούλα.
0: Όχι, εκεί είναι το Πούλη.
3: Είναι ξένο, είναι τη Βούλα εκεί. Δεν πάω εκεί.
0: Το Πούλη από εκεί.
1: Γεια σου, Σάκη.
3: Στο εξωτικό κέντρο είμαι, λοιπόν. Σα χαιρετώ, παιδιά.
1: Γεια σου, Σάκη, να σε καλά.
0: Νομίζω όταν εννοεί κέντρο, εννοεί Ριγύλη εκεί.
1: Ναι, καλά.
0: Σε αυτά τα σπίτια, τα αρχοντικά. Εννοεί κέντρο στο Κυψέλη.
1: Όχι στο Γκίζη, όχι στο Γκίζη.
0: Μπράβο, όχι στο Γκίζη. Εννοεί Ακρόπολη και αυτά.
1: Γιατί είχε βγει μια φήμη ότι ο Σάκη έχει σπίτι στο Γκίζη.
0: Όχι στην Πλάκα έχει σπίτι.
1: Α, στην Πλάκα, ε.
0: Στην Πλάκα, ναι.
1: Σαν αφιώτικα πάνω.
0: Είναι σκαλιά από κάτω.
1: Έτσι, έτσι.
0: Βγαίνει και βλέπει την Ακρόπολη. Εντάξει,
1: εδώ τα λέμε το αξίζει, ρε φίλο Σάκη.
0: Βγαίνει και βλέπει του Κινέζου.
1: Το αξίζει, το αξίζει.
0: Ναι, εντάξει, τόσα χρόνια δουλειά. Ρεπόρτερ από του λίγου. Παίρνει καλό μπροστά.
1: Καλό παιδί και αυτό έχει
0: πάρει. Να το παντρέψουμε, αν είναι καλό παιδί.
1: Να το παντρέψουμε, γιατί δεν τον έχουμε.
0: Σε παλιά έχει πάρει κουστούμι εδώ και δύο χρόνια.
1: Α, αλλά.
0: Ήταν να πάμε στα Μέγαρα.
1: Ναι.
0: Πάμε κατά αυγά.
1: Ναι.
0: Χάλασε.
1: Χάλασε στα Μέγαρα.
0: Ναι. Σπάσανε τα αυγά.
1: Ναι.
0: Σπάσανε τα αυγά. Ήταν μελάτα. Λοιπόν. Πάντα εδώ, 9.43 Intervention Sport Card, δεν έχουμε, άλλο corner έχουμε για την...
1: Δεν έχουμε, έχουμε πολλά corner. Έχουμε πώς, πολλά corner.
0: Τρία για τη Γαλλία.
1: Τρία, ένα είναι τα corner, κάτι τέτοιο είναι.
0: Πρώτο corner για τη Γαλλία τώρα από ό,τι βλέπω.
1: Γιατί το Μαρόκο είναι.
0: Το Μαρόκο, ναι.
1: Ναι, το Μαρόκο αναθάρισε, αν και οι Γαλλοί έχουν την κατοχή της μπάλας, λογικό βέβαια είναι αυτό. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Πείτε, δεν θέλει και πολύ να στραβώσει το ματσάκι.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν είναι μετά... κακή ομάδα το Μαρόκο.
0: Σε σημερινά τα φαβορεί, όταν είσαι φαβορεί, αγχώνεσαι περισσότερο, ε.
1: Ναι, βέβαια, δεν του βλέπω του Γάλλου αγχωμένου. Απλώ οι Μαροκινοί περιμένουν. Παίζει την μπάλα τη Γαλλία, τώρα από εκεί πέρα. Η αλήθεια είναι ότι όποια ομάδα βρει σκορ πρώτη, αν το βρει το Μαρόκο, θα γίνει ροκιά. Ροκιά.
0: Ναι, ειδικά το Μαρόκο, σωστό. Ναι.
1: Το, αν το βρει Γαλλία, αλλάζει το πράγμα. Θα δούμε, θα δούμε. 24ο λεπτό. Γαλλία, Μαρόκο 0-0.
0: Γιώργο, εσύ ποδοσφαιριστές ξένους έχεις στο γραφείο σου?
4: Όχι, όχι, όχι.
0: Μόνο με πιτσιρίκια.
4: Κυρίως είναι μικρές ηλικίες.
0: Και θες να συνεχίσεις έτσι ή θες να πας και στο άλλο level?
4: Εντάξει, το άλλο level σιγά σιγά έρχεται και...
0: Λέω, ρε παιδί μου, σκέφτεσαι να πας να λάβεις ποδοσφαιριστές που είναι ήδη στην Super League?
4: Η Super League δεν μου έχει προκύψει τώρα κάτι.
0: Ή θα συνεχίσεις να είσαι ακαδημίες και τα παιδιά αυτά να τα προωθήσεις και να κάνουν καριέρα?
4: Αυτό σιγά σιγά, βήμα βήμα. Εντάξει, δηλαδή τώρα κυρίως επαγγελματίζομαι σε αυτές τις ηλικίες.
1: Πέναλτι προς τη Γαλλία σε Μπαπέ. Καθαρό πέναλτι.
0: Πεντακάθαρο και ο Μπαπέ λογικά θα είναι μαζί με το Μέση πρώτο σκόρ. Να το εκτελέσει αυτός λογικά.
1: Μια ωραία προσπάθεια, τον άδειασε το Μαροκινό τον
0: Δεξιό. Αυτός πεθαράς είναι. Μιλάμε χθες με κάποια παιδιά και μου λέγανε για Μαραντόνα και Μέση. Και λέω, παιδιά, είναι τεράστιοι ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Γιώργος. Τεράστιοι ποδοσφαιριστές. Είμαστε τυχεροί που τους είδαμε. Αλλά εγώ βάζω μέσα και τον Ρονάλντο. Εντάξει, μπορεί...
1: Το Ρονάλντο, όχι το φαινόμενο, το τωρινό. Εννοείται.
0: Μπορεί να έχει τα συμπεριφορά του εκτός γηπέδου, δεν μας ενδιαφέρει, δεν το κάνουμε παρέα. Σαν παίκτης όμως, έχει καθίσει τα πάντα, εντάξει.
4: Είναι πρότυπο για τα μικρά παιδιά, ειδικά είναι πρότυπο
0: αθλητή. Ο άνθρωπος είναι τώρα, έχει βάλει 1000 γκολ. Έχει πάρει τη Champions League, έχει πάρει με διάφορες ομάδες.
1: Απίστευτο.
0: Έχει πάρει το Euro, έχει πάρει Μουντιάλ, οκ. Έχει πάρει Μουντιάλ.
1: Και Αγγλία
0: δεν έχει πάρει Euro και έχει πάρει Ελλάδα. Δεν λέει κάτι αυτό. Είναι και αυτός μεγάλος προσφέστης. Τυχερή που τον είδαμε και αυτόν. Τυχερή που είδαμε και τον Εμπαπέ. Που βλέπουμε τον Γιαμάλ. Έτσι έγινε.
1: Και πώς θα δούμε ακόμα.
0: Ναι,
1: και
0: άλλα νέα παιδιά.
1: Και πώς θα δούμε ακόμα.
0: Αλλά μην βγάζουμε τον Ρονάλντο εκτός.
1: Όχι βέβαια, τι να βγάλουμε τώρα τον Ρονάλντο εκτός. Μου άρεσε κάποτε.
0: Δεν μπελέ παίρνει την μπάλα.
1: Δεν μπελέ παίρνει την μπάλα, αλλά δεν νομίζω να το κάνει.
0: Τι του λέει άλλο εκεί
1: πέρα. Ο Μαρκίνο
0: είναι. Να πάρει κόκκινη κάρτα. Είναι το πήρε την άλλη φορά ο άλλο.
4: Το χέρι μπροστά, να το ακόμα.
1: Ναι, έτοιμο είναι.
0: Γιατί κύριε Γερτά.
1: Έτοιμο είναι να τη δώσει. Τώρα γιατί γίνεται βάρτσεκ λέει στο πέναλτι. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει.
0: Δυναμό ήπια στάνα 0-1.
1: Τι λε. Τώρα μα ξενερώνει λίγο, αλλά δεν πειράζει. Και αυτά με στο πρόγραμμα είναι. Έτσι κι αλλιώς σε λίγο καιρό
0: μα φάνηκε. Εμπαπέ, ο Ντεμπελέ, ρε φίλε.
1: Ο Ντεμπελέ πήρε την μπάλα, ο Εμπαπέ θα το χτυπήσει. Εμπαπέ μόνο, το ποιος Ντεμπελέ τώρα.
0: Νομίζω ότι είναι Ντεμπελέ, ρε φίλε.
1: Όχι,
0: Εμπαπέ είναι.
1: Εμπαπέ. Εμπαπέ παίρνει φόρα.
0: Ναι, Εμπαπέ.
1: Και είναι έτοιμος να σκοράρει.
0: Ναι, ο Μπόνο, θα κάνει τίποτα ο Μπόνο.
1: Ο Μπόνο δεν νομίζω, ο Μπόνο θα μείνει στη θέση του όπως πρέπει να μείνει.
0: Ωραίο, όρθιος, κάτσε όρθιος. Ο Ντεσάπ. Αγχωμένος όχι πολύ.
1: Εντάξει, λογικό δεν είναι. Ο Εμπαπέ πάντως δεν φαίνεται αγχωμένος.
0: Όχι καθόλου.
1: Απλώς περιμένει.
0: Εμπαπέ, θα είχε φάσει να μάζε τον Εμπαπέ, γούσταρες.
4: Θα ήταν δύσκολος τύπος.
0: Ναι, ναι.
4: Θα ήταν δύσκολο τύπο.
0: Και λίγο το μεροκάμα θα έπρεπε. Και λίγα λεφτά. Λοιπόν, έτοιμα όλα για να εκτελέσει το πέναλτι. Ο Μπαπέ να δούμε αν φτάσει στο μέση.
1: Κοιτάει το διαιτητή.
0: Και πάντω και περάσει.
1: Ο διαιτητή τώρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν σφυρίζει να χτυπηθεί το πέναλτι. Τώρα ακόμα κάνει τσεκ από τον από το ΒΑΡ. Δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζω. Αφού δεν πει τα κάθε
1: φορά. Ναι, λέω μήπω.
0: Λοιπόν, είμαστε στο 27ο λεπτό. Μπαπέ είναι έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι. Να δούμε αν η Γαλλία ανοίξει το σκορ και το παιχνίδι γίνει πιο νόστιμο. Και από τους Μαροκινούς εννοώ. Λίγα μεταφορά. Τι γίνεται, ρε παιδιά, αυτή τη διάκαμε τώρα. Και γιατί τα.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνετε.
0: Ο άλλος τι έλεγε με το χέρι, άλλος που βάλει το χέρι του έμπειρο.
1: Κανονικά έπρεπε να τον καλέσει εκεί ο.
0: Κατάλαβα.
1: Ο Βαρίστας, τέλος πάντων, καλά βέβαια εκεί.
0: Για πάμε, εκτελεί.
1: Εμπαπέ, επιδηματάκια. Το χάσε.
0: Το πιάσε ο Μπόνο, ρε.
1: Το πιάσε ο Μπόνο, καλά, αυτό δεν ήταν απέναντι. Τώρα αυτό ήταν σαν χλαμάρα. Ναι. Είναι αυτό που λέω με τα επιδηματάκια λίγο πριν από την.
0: Α, πάμε, πάμε.
1: Εντάξει τώρα, δεν είναι δυνατόν αυτό που κάνουν κάποιοι ποδοσφαιριστές, που κάνουν την ισορροπία τους λίγο πριν το χτύπημα.
0: Και συμβαίνει αυτό που έγινε χτες. Ε? Και ο Μέση έχασε.
1: Ναι. Λες να έχουμε επανάληψη του φαινομένου.
0: Έχασε πέναλτι και έβαλε μετά γκολ.
1: Και έβαλε μετά.
0: Για να δούμε. Πάντως ήταν μεγάλη ευκαιρία για την Γαλλία να ανοίξει το σκορ.
1: Πέναλτι. Αλλά τώρα ξανά η Γαλλία μπροστά. Είναι καλύτερη η Γαλλία. Η
0: αλήθεια, ναι, είναι καλύτερη. Είναι καλύτερη.
1: Έχει χάσει και κανένα δύο στιγμές καλές.
0: Πάμε στο διαλυματάκι μας χρηστά γιατί.
1: Πάμε να συνέλθουμε μετά το χαμένο πέναλτι του Μπαπέ.
0: Το έχει παίξει άσο
1: και
0: εσύ.
1: Βέβαια και γκολ στο ημίδρο.
0: Ήταν ωραίο το κόρσο. Εμίχρονο, αλλά να δούμε, να δούμε. Πάμε.
5: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
6: Super Sport 104.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε πάντα συντονισμένοι. 9:43 Ιντερβέτεν Σπορτ. Χαμένο πέναλτι για τους Γάλλους πριν από λίγο. Παραμένει το 0-0. Αλλά οι Γάλλοι πιέζουν όμως.
1: Πιέζουν, έχουν ευκαιρίες. Είναι δυνατοί.
2: Κατηφόρα το γήπεδο.
0: Ναι, κατηφόρα. Κάτσε να σας πω και την κατοχή. Δεν ξέρω αν τα έχετε μπροστά σας την κατοχή. Την έχετε?
1: Όχι, δεν την έχω. 60-40 είναι. Έτσι λέει
0: κάτσε,
1: τώρα.
0: Κάτσε να σου πω ακριβώς πόσο κατοχή υπάρχει. Λοιπόν, είναι 59-41 η κατοχή.
1: Εντάξει.
0: Okay. 8 σουτ τα 2 στο τέρμα για την Γαλλία και το χαμένο πέναλτι. 0 στο τέρμα, 0 σουτ για τους Μαροκινούς. Ναι. 2 κόρνερ οι Γάλλοι, 1 το Μαρόκο.
1: Και μετά το χαμένο πέναλτι του Εμπαπέ, είχαμε και ένα δυνατό σουτ του.
0: Ντεμπελέ.
1: Λοιπόν, είναι καλύτερη Γαλλία τώρα.
0: Εντάξει, αν συνεχίσει έτσι, θέμα χρόνου να μπει τον κόλ.
1: Εκτός
0: αν η μπάλα είναι αυτό που λέει ο Όσιμ Πόρνη και ότι τιμωρεί στη Γαλλία.
1: Εντάξει, ξέρουμε ότι η ομάδα που χάνει τις ευκαιρίες τιμωρείται, αλλά οι Γάλλοι είναι πολύ δυνατοί. Πολύ.
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Φώτη που έστειλε μήνυμα ο Πειραιά. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Δημήτρη. Φίλε μου καλημέρα. Του Πειραιά, καλημέρα Δημήτρη λέμε πρώτα, Γιώργο και Βασίλη.
1: Έτσι, δηλαδή,
0: μην έχουμε τα δράματα. Μαρκίζα, χαλάσουμε τη Μαρκίζα.
1: Ναι. Γιατί διαμαρτύρομαι εγώ με τη Μαρκίζα, ναι. Έχω ένα θέμα με τη Μαρκίζα.
0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα, το Viper για μηνύματα 6939-943-943. Τελευταία μέρα για τους διαγωνισμούς, φίλε Στρατάκη.
1: Θα κάνεις διαγωνισμό σήμερα?
0: Για την Αμοργό και το
1: Ψαρονέφρι. Για την Αμοργό. Ναι, ναι.
0: Παιδιά,
1: ναι.
0: Γράφει το όνομα επώνυμο. Βέβαια. Τη λέξη Αμοργός ή Ψαρονέφρι. Πρωί θα γίνει κλήρωση 9 με 10 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά. Εμείς έχουμε μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο μπύρες παγωμένες μεγάλες. Μεγάλο ποτήρι όμως.
1: Για πότε?
0: Όποια μέρα θέλει, όποια μέρα γουστάρει ο φίλος ή φίλη που θα κερδίσει, μπορεί να πάει να απολαύσει την πύρα του και τα μεζεδάκια του, τις ποικιλίες του.
1: Ωραία.
0: Και στο μπιστρό που είναι στην Κνωσού, Βεάκη και Κνωσού, Παναγιώτης ο φίλος μας, ο περιπατητής.
1: Και πάρτο. Δεν είναι δυνατόν αυτά που χάνονται, δηλαδή.
0: Το έχασε ο Μαρκολάνθο.
1: Είναι αυτό που λέει ο Βασίλης. Είναι θέμα χρόνου, με τη διαφορά ότι δεν ξέρω πόσο χρόνο υπάρχει. Υπάρχουν 10 λεπτά στην καθυστέρηση.
0: Ήταν και αυτή η απόκρουση του.
1: Ο Μπόρνο έχει κάνει απόκρουση στην Άντα.
0: Ναι, πιέζουν πολύ Γάλλοι. Χάνουν την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου και βγαίνουν μπροστά κόντρα. Σφαίρα.
1: Έτσι, έτσι. Κάθε κατεβασιά είναι κίνδυνο θάνατο. Κάθε κατεβασιά.
0: Δηλαδή, το κάθε.
1: Βέβαια, τα τελειώματα δεν είναι και τόσο καλά να τα λέμε. Ναι, μεν ο Μπόνο, αλλά.
0: Το πιάσε, βέβαια. Βλέπει ότι αν τα χάνουν την μπάλα οι Μαροκινοί στο κέντρο που κάνουν λάθη, μετά δεν πιάνονται.
1: Δεν πιάνονται. Είναι
0: πολύ γρήγορη ομάδα.
1: Το κομμάτι.
0: Τώρα μπορεί να μου πει εγώ, Στρατάκη, αυτό πράγμα το μίλαγα και πριν κανένα πεντάμινο με του φίλου. Γιατί στο κόρνερ δεν τη βάζουν την μπάλα μέσα στο ημικύκλο και τη βάζουν εκτό? Μπορεί να μας εξηγήσει κάποιο.
1: Κανείς δεν ξέρει.
2: Εντάξει, τώρα αυτό είναι για τον παίχτη, ο καθένας πώς το βλέπει.
0: Μα δεν βάζει κανείς την μπάλα μέσα στο κέντρο.
2: Θέλει να τη βάλει εκεί. Δεν του λέει κανείς τίποτα, όχι.
0: Γιατί όμως, παιδιά, αφού εκεί το κυκλάκι δεν πρέπει να μπει μπάλα μέσα εκεί. Δηλαδή τι κερδίζουν, με 10 πόντους και στα τάχη που έπεσε την μπάλα. Τι που την έβαζε την μπάλα?
1: Εγώ την έβαζα στη γραμμή. Εμείς τη βάζαμε, αν θυμάμαι καλά, φίλε, ακριβώς στη γωνία. Στη γωνία, στο.
2: Σημαίακι.
1: Στο σημαίακι τη βάζαμε. Έτσι δεν είναι? Τώρα αυτά τα καινούργια κόλπα. Και πρόσχε, αν δεν ακουμπάει μπάλα στο ημικύκλιο, δεν εκτελείται το κορονοϊό και τώρα μόνο.
0: Πολλές φορές να
1: καλά, ναι, τέλος
0: πάντων. Εκτελείται και ένα μέτρο μπροστά το ημικύκλιο.
1: Ναι.
0: Όπου θέλουν τη βάζουν.
1: Κανονικά πρέπει να κυρωθεί το κόλπο αυτό όμως, βέβαια. Έτσι.
0: Κανονικά πρέπει να μπαίνει μπάλα μέσα στο ημικύκλιο, ρε φίλε. Γιατί υπάρχει το ημικύκλιο?
1: Θα θες να πάρω τον Βοριά τώρα να τον ρωτήσουμε.
0: Βοριά στην αγάπη σου.
1: Και μιας και που λέω για Βοριά, ξέρεις ότι είχα πάει.
0: Να πούμε ότι ήσουν και Star, έγινε και Star TV.
1: Την προηγούμενη Παρασκευή στο Blue Sky, στην εκπομπή του Τάσου Ζαφυράκη. Ήταν ο Βοριάς και ο Ιάκωβος Χατζηαθανασίου που στέλνει συνέχεια χαιρετίσματα. Ο Ντεμέλο. Είναι πολύ καλό παιδί ο Ιάκωβος. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί ο Ιάκωβος, τον όρισα προσωπικά. Είχε έρθει και εδώ στο στούντιο βέβαια. Αλλά πραγματικά είναι πολύ καλό παιδί. Εξαιρετικός. Αν μας ακούει, χαιρετίσματα.
0: Η εκπομπή από ό,τι διάβασα κάποιες μετρήσεις πήγε. 70% εκείνη τη μέρα που ήταν ο Στρατάκης.
1: Λίγο παραπάνω, 72 νομίζω οι μετρήσεις.
0: 72, ναι.
1: Σπάσαμε κάθε ρεκόρ. Ναι, ναι.
0: Τηλεθέαση μεγάλη, γι' αυτό και το φωνάζουν τώρα η Face Κορδά, να τον πάρει στο πάνελ.
1: Ναι, αλλά δεν πήγα, είχα μια πρόταση, αλλά νομίζω θα φύγει και η Face Κορδά.
0: Σε άλλο κανάλι.
1: Θα πάει σε άλλο κανάλι.
0: Ναι, ναι.
1: Α, εντάξει.
0: Σαν θες με Νεγάκι να πας.
1: Θα ξαναεπανέλθει η Ελένη.
0: Ναι.
1: Έχεις κονέ με την Ελένη.
0: Την αφηβική στήλη της ημέρας. Στην Ελένη.
1: Πολύ ευχαριστώ, βεβαίω. Για την Ελένη μπορεί να μιλήσω και τίποτα. Να κάθομαι εκεί έτσι.
0: Να κοιτά μόνο, προσβολή.
1: Να κοιτάω, ναι. Και να μην πληρώνομαι, δεν με ενδιαφέρει.
0: Βέβαια, δεν χρειάζεται χρήματα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Έχει έτσι. Μεγαλώσει η γενιά και η γενιά η Ελένη.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Μπήκαμε στο 37 ήδη, ε.
1: 38
0: λεπτά. 0-0. Η Γαλλία πιέζει ασφιχτικά. Πίσω από το γραφτή. Μπήκαμε στο 37 ήδη, ε.
1: 38
0: λεπτά. 0-0. Η Γαλλία πιέζει ασφιχτικά. Πίσω από το γραφτή.

0: στο νησί θα σφάζονται οι τουρίστριες, λέει ο Ρομπίνι.
1: Αμά, έτσι
0: είναι. Τώρα τα Λευκάδα, εντάξει. Είναι σε πιο έτσι κοσμοπολιτική.
1: Εντάξει, από Μύκονο Λευκάδα.
0: Και Μύκονο για το ξεπερασμένο για το Σάκι. Ήμπιζα.
1: Α,
0: όχι ΣΕΑΤ.
1: Α, έχουμε πάει σε τέτοια επίπεδα.
0: Όχι ΣΕΑΤ, Ήμπιζα.
1: Α, όχι ΣΕΑΤ, Ήμπιζα.
0: Ήμπιζα το.
1: Α, τον Ιστήλε.
0: Μπράβο. Παίζει και μουσική και ο Σάκη. Γιατί είναι και γνωστό DJ.
1: Ναι, ναι, το ξέρω. Τον όρισε.
0: Παίζει και μουσική. Μα Γιώργα, τέτοια πράγματα. Ξεωτικά, κατάλαβε. Δεν γίνεται τώρα να πάει τα σπάνια.
1: Κάτι άκουσα χθες τον Γιώργο, τον Λονδίνο, που σου λέει κάτι για Μπαρμπέιντος, για Μπαρμπούτια.
0: Πήγε εκεί να κάνει διακοπές.
1: Α, κάνει διακοπές τώρα Μπαρμπέιντος.
0: Θα πήγαινε, αν διακοπές, αλλά έχει πολλή δουλειά. Λέει, θα
1: μήπως
0: πήγαινε...
1: πάει ο Σάκης στα Μπαρμπέιντος, έχει ξεφύγει από Ήμπιζα και πάει εκεί.
0: Ναι.
1: Τώρα μου ήρθε τώρα αυτό, το συνέδεσα με τον Γιώργο.
0: Ναι, άκουσα εγώ ότι θα πάει στην Ήμπιζα, θα παίξει μουσική μαζί με άλλου γνωστού DJ
1: τη
0: αγορά. Θα πάει μία Μαγιόρκα και θα παίξει και μουσική στην Αρτέμιδα.
1: Στη Λούτσα, κατά κόσμο. Κατά κόσμο Λούτσα. Μάλιστα. Γιατί άσχημη είναι η Λούτσα, δεν
0: κατάλαβα. Άσχημη, έχει και πολύ κόσμο.
1: Βεβαίως.
0: Τι γίνεται, παιδιά, βάλουμε κανένα κολλάκι να πάμε ταμείο. Μα φίλε, το έχασε ο Εμπαπέ, το έχασε το κολλάκι, το πέναλτι. Έχεις δει Μαρόκο, Κερκίδες Μαρόκο, Καζαμπλάνκα.
1: Έχω δει, βέβαια, έχω δει.
0: Δεν υπάρχουν. Ε.
1: Ναι, ναι, τρελή, ε. Θεότρελη.
0: Άστο, δεν υπάρχουν. Μιλάμε για μια κερκίδα που να είναι 20.000. Πιο φανατική από τον Ντόρτμουντ.
1: Ναι, ναι, θεότρελη.
0: Είναι ένα μέσα στο γήπεδο και δίνει το ρυθμό, αλλά όχι να πάνε παλαμάκια. Βγαίνουν δεξιά-αριστερά, πάνω
1: ναι,
0: κάτω.
1: Ναι, ναι, χορευτικές.
0: Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για φοβερή.
1: Και να είναι όλοι συντονισμένοι μέχρι και
0: ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για φοβερή ατμόσφαιρα. Που να πούμε το Μαρόκο θα οργανώσει το επόμενο Μουντιάλ το 30 μαζί με την Πορτογαλία, την Ισπανία, αλλά βέβαια θα έχουμε τρία μάτς νωρίτερα για την επέτειο των Μουντιάλ, 100 χρόνια Μουντιάλ. Τρία μάτς στην αρχή θα γίνουν στην Παραγουάη, Αργεντινή και Ουρουγουάη. Τα
1: όντως,
0: τρία πρώτα.
1: Όντως, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, άκου να δεις.
0: Και μετά πάνε στην Ευρώπη.
1: Μουντιάλ πλέον έξτρα, global.
0: Ναι. Είναι επέτεια, επιτυχιακό. 100 χρόνια.
1: Ωραίος.
0: Δεν θα ήταν ωραία να είμαστε κι εμείς τώρα, κύριε φίλε. Πήγε Σκωτία, κύριε φίλε. Αν ήταν Ελλάδα.
1: Στη Βοστόνη. Α, να ήταν η Εθνική
0: ναι,
1: Ελλάδα.
0: Δεν πήγε τώρα η Σκωτία.
1: Θα είναι το 30 μου, ρε.
0: Θα είναι το 30 λες.
1: Ναι, θα είναι. Δεν μπορεί να μιλήσει. Και θα είναι 100 ομάδες. Θα είμαστε
0: εδώ. Θα είσαι εδώ για διευθυντήσεις το 30.
1: Καλά να είμαστε, αλλά εν πάση περιπτώσει θα διευθυντήσεις.
0: Ναι. Μιλάμε με Γαλλία, Σατάκη.
1: Καλά. Μπορεί να είμαι και εκεί. Αλλά πού να πρωτο είμαι, μου πες 10 χώρες θα γίνει. Πού θα πρωτο πάμε. Πού θα μας πρώτο στείλει ο Τσομπαλιάρης.
0: Γευτής είσαι. Εσύ θα έχεις πάρει πρόταση από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
1: Από την ΕΠΟ.
0: Βέβαια ρε φίλε, επίσημη πρόταση.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Λοιπόν, βέβαια δεν ξέρω αν έχεις πάρει σύνταξη με τότε.
1: Πολύ πιθανόν. Όχι, σύνταξη δεν είναι. Δεν θα τεκμηριώσω.
0: Όχι ακόμα, ναι, δεν έχεις
1: ακόμα. Αλλά εντάξει.
0: Στο επόμενο, στο 34.
1: Στο 34. Ναι. Κανονικά θα έπρεπε.
0: Εδώ θα είσαι και ο 34.
1: Ναι, εδώ θα είμαι. Πού θα είμαι.
0: Μην νομίζεις να είσαι εδώ.
1: Με τον μπαστούνι μου.
0: Μπαστούνάκι.
1: Τι κάτι λέει ο Σάκης, ο φίλος μας.
0: Θα σπάρω μαζί βρε τουρ που θα κάνω.
1: Αμέ.
0: Και Ρομπίνιο μαζί. Θα πάρει και το Ρομπίνιο.
1: Δεν είναι ψυχάρα, φίλε.
0: Σου λέω θα κάνει τουρ.
1: Μπορούμε να πάμε και στα Μπαρμπέιντος να βρούμε τον Γιώργη.
0: Ναι, δεν ξέρω τι άμα έχει κανονίσει ο Σάκης για Μπαρμπέιντος.
1: Παιδί μου να το βάλει.
0: Α, παίζει και Κώστα Ναβαρίνο. Θα παίξει.
1: Α, θα κάτω Καλαμάτα.
0: Ναι, ναι, θα παίξει.
1: Ωραία.
0: Πύλο.
1: Πύλο, ναι.
0: Στο κάστρο πάνω. Τον βάλουμε. Να ακούγεται σε όλη την πύλη.
1: Πλάκα, πλάκα. Έχει πάει.
0: Ναι.
1: Έχει πάει. Εγώ δεν έχω πάει.
0: Μέσα στο Ναβαρινό.
1: Ναι.
0: Όχι, μέσα δεν έχω πάει. Δεν πλησιάζει.
1: Στην πύλη, ο άντρα μου έχει πάει.
0: Στην πύλη, ναι. Μέσα στο Ναβαρινό, όχι να πάω.
1: Ούτε καν, ούτε από απόσταση.
0: Δεν πάω στα φινιάρικα. Και ένα τεράστιο. Δεν είναι ολόκληρη πόλη. Δεν είναι ένα ξενοδοχείο. Δηλαδή, λένε όσοι έχουν πάει, δεν έχω πάει, ότι για να πας από την πύλη να μπαίνεις να πας, να έχεις τρεις δωμάτια, σου παίρνει αυτοκινητάκι πας. Είναι μεγάλες οι αποστάσεις.
1: Δεν πας εκεί με τα πόδια, ας πούμε.
0: Όχι, θες μια ώρα να πας.
1: Καμιά ώρα για το επόμενο, το τελευταίο.
0: Ναι, είναι ολόκληρη η πολιτεία.
1: Ναι. Δηλαδή, άμα πει κάποιος άστορε, φίλε, θα πάω με τα πόδια, θέλω να περπατήσω.
0: Μπορεί να πας. Να περάσεις διακοπές εκεί, περπατώντας. Αλλά είναι φοβερά, λένε, πανάκριβο βέβαια. Φοβερό με όλες τις ανέσεις, εντάξει, έχει πάρει ζωή και πύλος.
1: Εντάξει,
0: και γύρω περιοχές με πύλο με Θάνη Κορώνη.
1: Και δεν μου λες, είναι full. Δεν ξέρω γύρω
0: είναι full. Κοίταξε, είναι full.
2: Πράγμα λες.
1: Κάτω, το Κώστα Ναβαρίνο κάτω.
2: Δεν έχω πάει, το γνωρίζω, αλλά δεν έχει
0: είναι full.
1: Είναι full,
0: είναι full.
1: Όλη τη σεζόν, όλη την.
0: Όχι το χειμώνα.
1: Όχι το χειμώνα, δεν λειτουργεί. Εντάξει,
0: λειτουργεί κανονικά, αλλά είναι full το καλοκαίρι. Σημαίνει καλοκαίρι, είναι full.
1: Full.
0: Και έχουν τώρα πια αυτοί που έχουν το Κώστα Ναβαρίνο, δεν θυμάμαι το όνομά του οι άνθρωποι. Δύο αδέρφια νομίζω είναι. Έχουν.
1: Κωνσταντακόπουλοι.
0: Μπράβο, Κωνσταντακόπουλοι.
1: Τα ξέρω εγώ.
0: Έχουν τώρα πια

0: τις βίλες που έχουν μέσα έχουν απολύσει. Αχα. Ας πούμε, έχει πάρει το κούμπο.
1: Α, είναι μόνιμες στις καταστάσεις.
0: Έχει πάρει το κούμπο, ναι, ναι, το έχει πάρει ο Ρονάλντο. Αλλά μιλάμε για 2 εκατομμύρια ευρώ. Ναι,
1: και ο Ρονάλντο πάει.
0: 150 χιλιάρικα. Παίρνει ένα δάνειο στο εργασικό. 1 εκατομμύριο ευρώ, 1,5. Δηλαδή δεν παίρνει ένα στεγαστικό δάνειο από την εθνική 150 χιλιάρικα και παίρνει τον Ναβαρίνο. Σου λέει παραπέξω τον Ναβαρίνο.
1: Δεν το βάλε τον κολλή η Γαλλία. Για τόσα πήγαινα. Δεν το βάζει τον κολλή η Γαλλία.
2: Έλα, κοντά σε τώρα.
1: Κοντά είμαι.
0: Δηλαδή είναι, έχει κάνει τέτοια μαγκιά. Που πουλάει κιόλα.
1: Ναι, κατάλαβα, Είναι πολιτεία μέσα, έχει καταστήματα, έχει τέτοια πράγματα.
0: Ναι, πώς... μιλάμε τα πάντα. Ρε. Δεν υπάρχει τα πάντα. Ό,τι θέλει έχει μέσα.
1: Να,
0: και
1: ναι.
0: Και την Πύλο, βέβαια, που είναι πολύ ωραία.
1: Ναι, είναι ωραία πόλη.
0: Πολύ ωραία πόλη. Να πα στο καφεδάκι σου, να κάνει το μανάκι σου, είναι ωραία. Εκεί μεθόνι και κορώνι, είναι ωραία.
1: Είναι
0: ωραίες περιοχές. Πήραν ζωή με το Ναβαρίνο όμως. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι εγώ την Πύλο, μεθόνι και κορώνι, πηγαίναμε εκδρομές στο σχολείο.
1: Πόση ώρα από την Καλάματα ήταν.
0: Κοντά είναι, μια ώρα. Πάμε για ημίχρονο και δεν έχει αλλάξει τίποτα.
1: Πάμε για ημίχρονο, 45 ο Γκριεζμάν. Βλέπουμε τον Γκριεζμάν με την κορούλα του προφανώς.
0: Τα χάσει ο Χάσης, θα τάξει τα λεφτά.
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται. Ναι.
0: Το Παρτολίνο ανοιχτό.
1: Και να είναι. Δεν μας ενδιαφέρει πλέον.
0: Τα χάσαμε τα λεφτά. Λάβει, δεν έχει δεν έχεις την πέτη λεφτά.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν έχει να σπρώξει τίποτα.
1: Όχι, τίποτα. Τέλος.
0: Απέναντι το περίπτωρο.
1: Τελειώσαμε, τελειώσαμε.
0: Πουλάει πέσει αυτό το περίπτωρο.
1: Δεν πάω πουθενά.
0: Να δούμε και τα σοβαρά μας πόσο είναι. Στο 89
1: δυναμός
0: Τρίπη Αστάνα 0-1. Σαράγεβο Ίντερ Τούρκου 0-1. Στη Αρνιάν Βίνκικουρ 3-1. Το μεγάλη νίκη. Πάει για πρόκριση η Στη Αρνιάν.
1: Στη Αρνιάν από πού είναι, από την. Κάτσε.
0: Κάπου κάτω εκεί πέναν.
1: Η Βίνκικουρ είναι από την Ισλανδία. Στη Αρνιάν, τέλος πάντων. Now every word arrives too late. Άντε αγόρι μου, άντε αγόρι μου, λύσε.
0: Πεχτάρα κι αυτός, Γιώργο.
2: Πολύ καλός.
0: Τον είχες, τον ήθελες για αυτογραφείο.
2: Αυτός είναι, εντάξει, είναι τόπο επιλογή.
1: Αυτός είναι καλό παιδί.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, αν ανοίγες Μπαπέ, Ντεμπελέ, Μπαρκολά και Ολίσε, θα μας μιλαγές. Θα κάνεις μας υποβείο το στρατάκι.
2: Εδώ θα ήμουν παρέα με τον Δημήτρη. Εδώ παρέα με τον Δημήτρη.
0: Πολύ που να έχεις δικό σου ραδιόφωνο.
1: Όχι μόνο θα μας έκανε παρέα, αλλά θα έφερνε και τα παιδιά. Ο Εμπαπέ, ο Ολίσε.
0: Τα παιδιά χρειάζεται να φέρνει. Τα λεφτά θα φέρνει. Α, τα παιδιά.
2: Και μετά για ποικιλία κρατικό, παρέα εκεί όλοι.
0: Ποικιλία κρατικό τώρα με την Πελέρε, φίλε Γιώργο, εντάξει, δηλαδή. Κάτι
1: πιο εκλεκτό.
0: Πάρε μια μπάμιας.
1: Ο ποδοκάρι Γάλλη.
0: Το πιάσε πρώτα όμως.
1: Το πιάσε αυτό. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Πρέπει να το βγάλω, αλλά νομίζω ότι. Τι να το κάνεις, δεν μπαίνει.
0: Εντάξει, να πάμε μας μικρόνο που μπορούσε να ήταν κάλλιστα 2-0.
1: Όντως.
0: Και πώς πάει μπάλα να κατεβαίνει.
1: Ναι, να κατεβαίνει.
0: Το κουμπάει.
1: Το κουμπάει νομίζω και λίγο. Έπρεπε να δώσει κόρνερ διαιτητής. Σε αυτές τις φάσεις δεν επεμβαίνει ο ΒΑΡ. Νομίζω τα κουμπάει.
0: Κόρνερ
1: είναι, αλλά δεν το
0: έχει. Κόρνερ και στο δοκάρι. Και τελικά το. Και φάλσα πήρε μπάλα, ρε φίλε.
1: Κατέβαινε, ναι, κατέβαινε.
0: Μπορεί και να μην την ακούμπησε.
1: Δεν το
0: έχει. Ό,τι και να είναι, ένα παιχνιδάκι το οποίο άμα ακούγε ένα 2-0 ήταν φυσιολογικό, έτσι έγινε.
1: Ναι, δεν θα λέγαμε κάτι ιδιαίτερο. Όντως.
0: Πολύ ανώτερη Γαλλία και δείχνει.
1: Παίζει ένα σενάριο να βάλει γκολ η Γαλλία αρχή δευτέρου ημιχρόνου και να γίνει 3-0-4-0.
0: Ναι.
1: Με βάση την εικόνα, έτσι.
0: Ό,τι και να έρθει με ενδιαφέρει εμένα και το έχω χάσει.
1: Το έχει χάσει γιατί?
0: Γιατί έχω χάσει την Αστάνα.
1: Α, το συνδύασες.
0: Έπαιξε την Αστάνα. Έπαιξε την Αστάνα, over.
1: Ωραία, Αστάνα. Γνωστή Αστάνα. Τι έχει γίνει τώρα?
0: Έδωσε τώρα, out. Έδωσε και αυτός μεγάλος παίκτης, Παρί, ο Μαροκινός. Ο Χακίμι δεν ήταν αυτός.
1: Τώρα έκανε και μια προσπάθεια. Τέλος πάντων, δεν. Εντάξει.
0: Γιώργο, μου για να σου ρωτήσω κάτι. Μανατζάρι και ραδιοφωνικού παραγωγού.
2: Άμα χρειαστεί βοήθεια κάποιο, εντάξει, ο Δημήτρης είναι. Δεν χρειάζεται κάτι, μόνο στην.
0: Δηλαδή μου να κάνει τα κρακονέ σου, σαν μάζι μου, τον πάμε στο BBC, α
1: πούμε.
0: Να κάνει εκπομπή μαζί με τον Λάρι Κίνγκ.
2: Με τον Λάρι Κίνγκ, ναι.
0: Μετά ο Λάρι Κίνγκ. Πρώτα ο
1: Λάρι Κίνγκ είναι στο BBC.
0: Δεν ξέρω που είναι, κάπου είναι.
1: Στην Αμερική δεν είναι αυτό.
0: Ζει αυτό ακόμα. Ζει, πρέπει να ζει. Λοιπόν, να κάνει με
1: ο. Θα ήθελα να κάνω.
0: Να λέει ο Λάρι Κίνγκ, ακολουθεί Δημήτρη Στρατάκη.
1: Ναι, κάτσε για να το πάρει τώρα η Γαλλία. Έλα, γόρι μου, πάλι τι πέφτει. Τι πέφτει, ρε γόρι μου, γλυκό.
0: Ακολουθεί ο Ντίμη Στρατάκη.
1: Ο Ντίμη.
0: Ναι. Να λέει ο Λάρι Κίνγκ.
1: Για δε το Γιώργο σοβαρά λίγο. Θα σου δώσω.
2: Πρέπει να κάνουμε επαφές.
1: Αριθμό αστυνομική ταυτότητα, τι θέλει.
2: Όχι, τώρα. Αυτά, ο
1: Δερεκόρ. Άμα, άμκα.
2: Αυτά, ο Δερεκόρ. Να δούμε εκεί πέρα τι προσφέρουν κιόλα, τι παροχές έχουν.
1: Θα έχουμε.
0: Να δώσουμε αριθμό λογαριασμού.
1: Να ξέρει, το λέω από τώρα, επειδή είπε κάτι για τη Μενεγάκη. Για τη Μενεγάκη πάω και χωρίς λεφτά μπορούμε να
0: μεταφράσουμε. Μενεγάκη είναι μύθος.
2: Έχει προτεραιότητα.
1: Προτεραιότητα Μενεγάκη και χωρίς χρήματα. Μπορώ να πληρώσω κιόλα.
0: Εγώ θεωρώ κορυφαία μακράν από όλου.
1: Εννοείται, ρε φίλε. Μακράν. Εννοείται.
0: Το πρώτο γιατί είναι μια παρουσίαση η οποία ήταν πάντα ο εαυτός της.
1: Όντως.
0: Έλεγε.
1: Αυθεντική.
0: Ό,τι θα έλεγε. Μπορεί να ήταν κοτσάνα τέλος πάντων, το έλεγε.
1: Όχι, όχι.
0: Όπως ήταν το Σιδηρόπουλο, ας πούμε, που λέει να το φωνάξουμε στην εκπομπή. Τον Μπάμπη Σιδηρόπουλο. Εντάξει. Αυτό τη είδε. Δηλαδή δεν το έπεσε. Εντάξει. Ήταν αυτό που ήταν.
2: Αυθεντική.
1: Γι' αυτό και την αγαπούσε ο κόσμος.
0: Χεράκι ήταν αυτό.
1: Χεράκι, αλλά δεν νομίζω να είναι. Είναι εδώ σε φάουλ. Έξω από την περιοχή ένα φάουλ του Μαρόκου.
0: Σε καλό σημείο.
1: Έχει γούστο τώρα το Μαρόκο να κάνει το κανένα μηδέν. Δεν
0: με
1: νοιάζει, δεν με πειράζει με αυτό.
0: Κοίτα Μαροκινοί που είναι πίσω, ε.
1: Ναι, είναι. Έχει πολύ κόσμο. Έχουν
0: και χρήμα Μαροκινοί. Πλούσιος λαός. Φτωχός.
1: Πλούσιος λαός και πολλής λαός.
0: Ναι, και με ιστορία. Λαός με ιστορία το Μαρόκο. Τον Κωνσταντίνα. Τραγούδι.
1: Ναι.
0: Μαρακές.
1: Μαρακές. Για να δούμε το Μαρόκο.
0: Απογλυφάδα Μαρακές.
1: Απογλυφάδα Μαρακές. Λες να κάνει κανένα μπράβο στο Μαρόκο για να προηγηθεί. Σέντρα, εκεί. Τώρα αυτό βραγούδι.
0: Μα όταν πας από εκεί να κάνεις Χακίμη, αφού έχεις ανάποδο πόδι τώρα. Ας τον άλλο να πάει μπάλα μέσα στο τέρμα. Ρε Χακίμη.
1: Ρε αγόρι μου, Χακίμη.
0: Δεν σε θέλω στην ΑΕΚ. Με αυτό που έκανες μόνο και μόνο.
1: Ήταν να τον πάρει ΑΕΚ.
0: Κάτι που συζητάγαμε.
1: Αυτά βλέπει ο Ριμπάλτα και σου λέει άστο.
0: Συζητάγαμε τώρα. Πώς φαίνεται η Μπάλτα, ο οποίος δεν μαθαίνει κανείς τίποτα.
1: Βγάζουν πολύ ονόματα, καλά κάνει.
0: Ρε φίλε, βγάζουν ονόματα, θετικά, για να μπορεί να το κρατάει κρυφό. Ξέρεις τι έχω καταλάβει, ρε φίλε Δημήτρη. Ότι οι μεταγραφές που ακούγονται έχονται από μέσα από την ομάδα. Κάποιος τα λέει προς τα έξω.
1: Μεταγραφές που ακούγονται.
0: Λέω, ακούγονταν δύο ονόματα. Του, όχι, λέω, ακούγονται με το Μπάλτα, ακουστήκαν δύο ονόματα Ρώσων ποδοσφαιριστών. Τα οποία. Οι δημοσιογράφοι που τα έγραφαν δεν πέτυχαν το λίγοντα. Πήρε άλλους παίκτες. Πήρε έναν από την Σπάρτα Πράγας. Λοιπόν, λέω, οι μεταγραφές που κατά καιρούς ακούγονται για τις ομάδες, θεωρώ ότι πολλοί από αυτούς βγαίνουν μέσα από την ομάδα.
2: Μπορεί να είναι από συνεργάτες των ανθρώπων αυτών που τις κινούνται αυτές οι μεταγραφές. Ναι,
0: δηλαδή, δεν είναι, ας πούμε, τυχαίο που ο Ριμπάλτα δεν μπορεί να πάρει κανένα κουβέντα από δάχτων.
1: Ναι.
0: Από μέσα, ενώ πέρυσι, πρόπερσι βγαίνανε πράγματα από μέσα. Βγαίνανε στόχοι της ΑΕΚ που ήταν πραγματικοί στόχοι.
1: Ναι.
0: Τόσο με τους στόχους της ΑΕΚ δεν μπορούσαν να ανακαλύπτει κανείς, δε φίλε.
2: Και επικοινωνιακά.
0: Α πούμε και ο Αλεξίου και ο Ζούμπκοφ ναι. Ξαφνικά ένα βράδυ όξα που το πες εσύ. Η ΑΕΚ πήρε το Ζούμπκοφ. Δεν είχε ακούσει το όνομά του.
2: Και επικοινωνιακά, αν το δεις Βασίλη, πιστεύω ότι είναι προς όφελος της ομάδος.
0: Ναι, εντάξει.
2: Μπορεί να μάθαινε ο κόσμος μια εξέλιξη, αλλά είναι προς όφελος ομάδας.
0: Και είναι και το όφελος με τη λογική ότι αν το βγάλει το όνομα, μπορεί να υπάρχουν και άλλες ομάδες να μπουν μετά σε πιστηριασμό.
1: Για τον ανταγωνισμό, λες.
0: Μπράβο.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο.
1: Για μένα πολύ καλά κάνουν. Για τους δημοσιογράφους μπορεί να είναι λίγο δύσκολο. Αλλά έχω την αίσθηση ότι και αυτό το πράγμα που γίνεται, υπάρχουν 30 άνθρωποι δημοσιογράφοι που έχουν εκπομπούλες στο YouTube και πρέπει κάποιος να πει κάτι. Ρε φίλε, θα βγαίνουν και μπαρουφίτσες. Μην ακούει ο κόσμος τον οποιοδήποτε που βγαίνει και κάνει.
0: Και βλέπεις ότι ο Ριμπάλτα δεν είναι. Και δεν βγαίνει τίποτα από μέσα. Τίποτα για τους στόχους της ΑΕΚ. Και ποτέ η ΑΕΚ δεν διαψεύδει. Δηλαδή βγαίνει το όνομα του Ρος που βγήκε πριν 10.
1: Άστο να βγαίνει.
0: Ναι, δεν διαψεύδει. Δεν λέει δεν ενδιαφερόμαστε.
1: Έτσι.
2: Δεν το αποκλείουν. Βέβαια, εντάξει, για τη δουλειά τη δική μου, ας πούμε, εμένα με συμφέρει να ακούγεται ένα παίκτη για πολλές ομάδες.
0: Ναι, αλλά... η manager. Ναι. Είναι και αυτό το θέμα ότι οι manager γενικώ στην Ευρώπη, όταν είναι μεταγραφικές περιόδους, στέλνουν φάξ στις ομάδες.
2: Ναι.
0: Και οι ομάδες βγάζουν τα φάξ προς τους δημοσιογράφους τους δικούς τους και τα πετάνε τα ονόματα.
1: Καλά, φάξ. Δηλαδή, δεν θέλουν πλέον φάξ, είναι
0: καλά.
2: Ναι.
0: Το
2: email.
0: Το email. Βλέπεις τώρα ονόματα που περνά από τα μεταγραφικά στην Ελλάδα που δεν υπάρχει ποτέ να έρθουν στην Ελλάδα, ρε φίλε. Ποτέ. Και όμως βγαίνει το όνομά τους. Γίνεται ποτέ να έρθει παίκτη στην Ελλάδα που κάνει 15 εκατομμύρια το χρόνο που παίρνει ο παίκτης. Να έρθει στην Ελλάδα 15 εκατομμύρια μισθό ο παίκτης.
1: Ναι, πώς να έρθει τώρα αυτός.
0: Κι όμως γίνεται, ρε φίλε. για τα κλικ, όλα για τα κλικ.
1: Για τα κλικ, ναι, αυτό ακριβώς.
0: Και δεν το γράφει να παίξει απ' έξω.
1: Πρέπει
0: να πατήσει για να
1: ανοίξει. Πρέπει για να ανοίξει τεράστιο παίχτη στην ΑΕΚ.
0: Εγώ διάβαζα από χθες ένα μεγάλο όνομα στην ΑΕΚ. Εδώ πήραμε παίχτη. Μετά τον Αλεξίου και τον. Που πήραμε τον Γιάρινεν, πώς λέγεται. Λοιπόν, διαβάζω μεγάλο μπαμ, μεγάλο παίχτη στην ΑΕΚ. Μπαίνω μέσα. Πήραμε ένα Ιαπωνέζο στο Χάντμπολ. Καλός παίκτης. Γνωστό όνομα.
1: Μεγάλο.
0: Στο Χάντμπολ, φίλε. Δηλαδή,
1: έτσι είναι για τα κλικ.
0: Τα κάνουν αυτά.
1: Τα κάνουν. Πλέον είναι.
0: Εντάξει, δουλειά σου
1: αυτό
0: γιατί...
1: είναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Okay, okay. Το θέμα είναι ο κόσμο να προσέχει.
0: Λέει τώρα,
1: τη διαβάζει
0: αγράψω,
1: και να κάνει επιλογέ.
0: Αν γράψει, σου λέει τώρα Δημήτρη πάνω ότι παίχτη για το χάντμπολ, δεν θα μπουν πολύ μέσα.
1: Ναι, μωρέ, ποιο είναι.
0: Δεν θα μπουν πολύ, θα μπουν οι αγγλίδε. Ενώ αν γράψει ότι μεγάλο μπαμ τη ΑΕΚ.
1: Θα μπουν όλοι.
0: Θα μπουν και το ανάποδο. Του Ολυμπιακού θα μπουν τη ΑΕΚ, θα μπουν ανάποδα, ξέρει. Ομάδες.
1: Δεν μου λες, Γιώργο, να ρωτήσω κάτι. Εσύ που δούλευες και στο προηγούμενο γραφείο, που φαντάζομαι ότι ασχολούσαν και με την. Ποδοσφαιριστές που είχαν επαγγελματικά συμβόλαια. Σωστά.
2: Υπήρχαν τέτοιες περιπτώσεις.
1: Είναι αυτός ο τρόπος που περιγράφουν εδώ δημοσιογράφοι, στέλνουν οι μανατζαρέοι emails ή ξέρω εγώ, δεν ξέρω με τι τρόπο πλέον, ή παλαιότερα μέσω fax που είπε ο Βασίλης. Και λένε έχουμε αυτόν και αυτόν παιδιά και στέλνουμε σε 15 ομάδες Super League. Κάπως έτσι γίνεται.
2: Όπως σου είπα πριν που κάναμε την κουβέντα οι δυο μας στην εκπομπή σου, ότι μαθαίνουμε εκ των έσω ας πούμε πρώτοι.
1: Που πονάνε οι ομάδες.
2: Ναι, μπράβο, ναι. Και ανάλογα τώρα όταν μια ομάδα έχει ανάγκη στο στόπερ, θα στείλω εγώ τα στόπερ τα δικά μου.
1: Διαλέξτε αυτά που έχεις διαθέσιμα
2: για παράδειγμα, ναι, ναι, ναι. Και εντάξει, το θέμα είναι κιόλας και ποιον άνθρωπο έχουμε μέσα σε κάποια ομάδα. Αν είναι άνθρωπος ο οποίος, σαν το Ριμπάλτα, ας πούμε τώρα που λέμε, είναι έμπιστος, είναι άνθρωπος ο οποίος μπορεί να συνεχθούμε. Είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος πουλάει τρέλα και εντάξει.
1: Υπάρχουν σε μεγάλες ομάδες άνθρωποι που λένε τρέλα, πολύ τρέλα.
0: Στις μεταγραφές.
2: Ναι, ποδόσφαιρο.
0: Εκτός των ποδοσφαιριστή και των μάνατζερ, υπάρχουν και μεσάζοντες που παίρνουν χρήματα.
2: Κανονικά νόμιμα
0: δεν είναι. Αν είσαι είμαι εγώ, α πούμε, Γιώργο, αλλά εδώ έχει ένα παίχτη, ρε φίλε, ναι, δεν πάω εγώ στον κομπότη που το ξέρω τον κομπότη, αλλά θα μου δώσει και εμένα κάτι.
2: Ναι, κανονικά νόμιμα δεν επιτρέπεται αυτό.
0: Δεν λέω για νόμιμα, λέω για κάτω το τραπέζι.
2: Δυστυχώς συμβαίνει. Ναι. Δυστυχώς συμβαίνει. Και αυτό είναι κιόλας δημιουργεί πρόβλημα και στη δουλειά τη
0: δική μου. Θε ότι δεν σε έκανε στρατάξει
2: πριν. Ναι, όχι, τώρα με λίγο με πού άρεσε.
0: Εντάξει, στρατάξει να κάνει αυτά.
2: Ο Δημήτρης είναι φίλος. Αλλά Βασίλη, τώρα αυτό που λες δυστυχώς συμβαίνει και δημιουργεί πρόβλημα.
0: Και μιλάμε για. Το έχω διαβάσει, το έχω ακούσει και σε όχι σε παίκτες Έλληνες μόνο. Μιλάμε για μεγάλα ονόματα ποδοσφαιριστών.
2: Καλά, εκεί πέρα αυτό που λέγαμε πριν και με την Λατινική Αμερική. Εκεί πέρα ειδικά συμβαίνει σε μεγαλύτερο
0: βαθμό. Ναι, εδώ θα σε πάω εγώ στον πρόεδρο τη River Plate, αλλά θέλω και ένα 50 να μου
2: το
0: σφίλε. Και δεν περνά στο γραφείο του εύκολα, σου λέει.
1: Να.
2: Για το μικρό κόσμο εδώ στην Ελλάδα που είμαστε και ειδικά εγώ που ασχολούμαι με μικρά παιδιά και ακαδημίες, μου κάνει κακό διότι δημιουργεί μια έτσι δυσκολία να με εμπιστευτεί κάποιος γονιός, κάποιο παιδί, κάποιος νέος αθλητής. Γιατί σου λέει κάτσε εδώ, πάμε μπλέξω αυτό. Δεν μπορεί να μου ζητάει λεφτά ό,τι θέλει.
0: Ναι. Υπάρχει μια ιστορία με τον Μελισανί, τον Τζανετόπουλο, τον Άνταμ και τον Βασίλη Τσάρτα. Δεν ξέρω αν την ξέρετε.
2: Δεν το γνωρίζω.
0: Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, είναι Ράδιο Αρβίλα. Υπάρχει ραντεβού του Τζανετόπουλου τότε να αναγράψει νέο συμβόλαιο στην ΑΕΚ. Ο Τζανετόπουλος έχει μάνατζερ τον Βασίλη τον Τζάρτα. Mm-hmm. Ο Μελισσανίδης δεν πήγε καλά με τους μάνατζαρέους, δεν ήθελε μάνατζαρέους, ήθελε να κάνει μόνος με τα μάνατζαρέους. Δεν εντάξει, δικαίωμά του. Okay. Λοιπόν,
1: άλλες εποχές.
2: Οι παλιοί έτσι δεν είναι. Παλιοί.
0: Μπήκανε λέει στο γραφείο και οι τρεις, άξι του Τσάρτα να λέει αυτά και αυτά και αυτά. Του λέει παίρνα λίγο έξω του Τσάρτα, τον έβγαλε έξω, του λέει Τζανετόπουλο βάλει την υπογραφή εδώ πέρα και είμαστε εντάξει.
1: Ναι, βαλέ.
0: Τώρα δεν ξέρω αν πήρε μετά λεφτά ο Τσάρτας από τον Τζανετόπουλο, μπορεί και να μην πήρε φράγκο ο άνθρωπος. Αλλά ήταν ο Μανιτσάνης ένας πρόεδρος ο οποίος δεν είχε πολλά μάνατζερ ηλικία. Εντάξει, να μου πεις την εποχή που ζούμε δεν μπορεί να μην κάνει και μάνατζερ. Αλλά δεν τα ήθελε πολύ.
2: Εντάξει, είχε τον τρόπο του. Μπορεί άμα ήταν ο μάνατζερ του Άνταμ να ήταν άλλος, άλλη εθνικότητα, να μην ήταν ο κύριος Τσάρτας, να ήταν άλλος, να μην το έκανε.
0: Γιατί δεν ξέρει, η εποχή Μελισσανίδη δεν είχε ποτέ κανένα μεγάλο όνομα σε μάνατζερ όπως είναι ο Ριμπάλτα. Είχε τον Λιβερόπουλο κάποια στιγμή, είχε τον Κονέ κάποια άλλη στιγμή. Δηλαδή δεν ήταν.
1: Δεν είχε νωρίς τεχνικούς διευθυντές. Τεχνικούς διευθυντές.
0: Ναι, αυτό
2: ήταν. Όπως
0: ο Ριμπάλτα. Εντάξει, και ο Λιβερόπουλος και ο Κονέ παίξαν μπάλα, δεν είχαν την συνωριμία στην
1: μπάλα. Εντάξει, πλέον αν δεν έχει τεχνικό διευθυντή με γνωριμίων στα γραφεία τα μεγάλα του μάνατζερ, δεν κάνει τίποτα.
0: Ναι, δεν μπορούσε να χτυπήσει πολλές πόρτες, ούτε ο Λιβερόπουλος μπορούσε να χτυπήσει πολλές πόρτες. Να μιλήσει με την Βαλένθια, να μιλήσει με την Ίντερ. Όπως μπορεί να μιλήσει ο Ριμπάλτα, μπορεί να μιλήσει ο Κορδόν. Ο Κορδόν, πώς λέγεται.
1: Κορδόν.
0: Ναι, που είναι ονόματα στην πιάτσα μεγάλα, ρε φίλε. Όπως ο άλλος πήγε στην Αγγλία από τον Ολυμπιακό, όπως λέγονταν ο Μοντεστό, ο Καρεμπέ. Δηλαδή ανοίγουν πόρτες πολύ πιο εύκολα.
1: Έτσι.
2: Συγγνώμη τώρα που διακόπτω την κουβέντα αυτή. Και ο Άρης νομίζω έχει φέρει έναν άνθρωπο πολύ σημαντικό για αυτή τη δουλειά. Ναι. Το έχεις παρακολουθήσει καθόλου, Βασίλη.
0: Ναι, και ο Πάοκ είχε φέρει έναν. Για τον έγιωξε ο Πάοκ όμως.
2: Εντάξει, τώρα εκεί πέρα τι έγινε δεν ξέρουμε. Αλλά...
0: Ενδιαφέρει να είναι πολύ δυνατό.
2: Ναι, ναι, ναι. Τώρα αυτό που σου λέω για τον Άρη δεν ξέρω, έχει κλείσει ο άνθρωπο, έχει έρθει η Ελλάδα, δεν ξέρω. Αλλά ακούστηκε ότι είναι άνθρωπο τώρα πολύ σημαντικό και έχει βοηθήσει πάρα πολλά παιδιά να κάνουν βήμα σημαντικό καριέρα.
1: Στον Άρη.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, τώρα αυτό που έχει έρθει.
1: Καλά, ο Άρης πρέπει να βρει κανέναν Έλληνα, ήμαρτο δηλαδή. Ο Άρης είναι.
0: Κοιτάξτε, ο Άρης έχει πάθει, ρε φίλε. Εγώ πιστεύω ότι ο Άρης, αν την ομάδα που πριν τρία χρόνια. Εντάξει, κρατούσε τον κορμό της ομάδας 6-7 παίκτες. Θα κάνει πολύ καλή. Κάθε χρόνο, ναι, φίλε, 16 παίκτες. Δεν γίνεται να φτιάξει ομάδα. Και παίκτες οι οποίοι δεν είναι από την ίδια χώρα, 5-6 μαζεμένοι. Ένας είναι από το Καμερούν.
2: Σκόρπιο.
0: Από το Κονγκό. Δηλαδή δεν ξέρουν, κάναμε τη γλώσσα μεταξύ τους.
1: Τη γλώσσα του ποδοσφαίρου.
0: Που είχε ο Άρης, κατά καιρούς έφερνε σπουδαίους παίκτες, αλλά δεν έκανε ποτέ σύνολο.
2: Και σκόρπαγε για αρκετά χρήματα σε αυτού του παίκτες.
0: Ναι, ναι, ναι. Για πάμε στο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα λέμε τώρα. Ναι.
3: Καλημέρα, Βασίλη. Ο Κυριάκος με είχα ξαναπάρει, συγγνώμη.
0: Γεια σου, Κυριάκο μου.
3: Μήπως είναι ένα Στρατάκι εκεί.
0: Εδώ, τον ακούς. Τι κάνεις εσύ τώρα.
3: Μου τα δίνεις. Γεια σου, Δημητρή μου, τι κάνεις.
0: Στρατάκι, έλα.
1: Καλημέρα, φίλε, καλημέρα.
3: Ο Κυριάκος είναι από τη Λαμιάρα.
1: Καλά, γεια σου, Κυριάκο, γεια σου, Κυριάκο. Ο Κυριάκος, όχι από τη Λαμία. Κυριάκος που μένει εδώ, αλλά υποστηρίζει τη Λαμία.
3: Λαμιάρα, μόνο Λαμιάρα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Και έχουμε παίξει και στην Αφίλια αντίπαλοι. Τέλος πάντων. Καταρχάς θέλω να σου πω και σε σένα και στο Βασίλη συγχαρητήρια για τις εκπομπές σας. Πέτυχες πολύ με την αναπλήρωση που έκανες στο φίλο μου το Θέμε, το μεγάλο τον coach. Πήγες πολύ καλά. Τώρα μερικοί που θέλουν να αντιρρήσεις, εσύ θες 15 τέτοιες διακολασιό.
1: Τι κάνουν μερικοί, μερικοί, τι είπες,
3: δεν άκουσα. Πέραν αντιρρήσεις και σου πέραν να σου δημιουργούσαν
1: προβλήματα. Που με εκνευρίσανε, λες, κάποια στιγμή.
0: Δεν τους εκνευρίσεις κιόλας.
3: Εγώ ποτέ. Δεν ακούω την εκπομπή σου, για κάποιους λόγους είμαι έξω. Απλώς ξέρεις τι έγινε, επειδή αναφέρθηκε σε ένα φίλο σου, ο οποίος είχε διακριθεί κάποτε να πάρει τη Λαμία.
1: Ναι.
3: Ήθελα να τον ευχαριστήσω εκ βάθους οπαδικής καρδιάς. Πρόσεξε με τι σου λέω. Χωρίς να τον ξέρω τον άνθρωπο, δεν θέλω να μάθω το όνομά του. Ήταν τιμή για μας να φύγει ένας άγνωστος να πάρει τη Λαμία, έτσι. Έτσι δεν μου είχε τότε ενδιαφέρει και κάποιο γνωστό σου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Θα το λες. Μπα περιπτώσει, γιατί η Λαμία είναι μικρό μέγεθο, δεν κατάλαβα.
0: Χαμηλά πολύ.
3: Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορεί
1: τώρα, να τώρα, τώρα. Μια και αναφέρεσαι για τη Λαμία, η Λαμία θα παίξει για εθνική. Νομίζω ότι θα πάρει.
0: Θα παίξει, θα παίξει.
1: Θα παίξει κανονικά.
3: Δήλωση συμμετοχή.
1: Μπράβο, μπράβο.
3: Δήλωση συμμετοχή.
1: Εκεί γίνεται χαμός εκεί στη ΓΑΜΑ Εθνική. Υποτίθεται ότι τα παίζανε 120 ομάδες. Δεν βλέπω να παίζουν πάνω από 100.
0: Με τι λεφτά, ρε φίλε.
1: Με τι λεφτά, έχει δίκιο.
0: Με τι λεφτά.
3: Εσύ, Δημήτρη, με ακούς καλά.
1: Ναι, ναι, καλά, καλά, μια χαρά σε ακούω.
3: Ήθελα να ευχαριστήσω χωρίς να τον πήρω αυτόν τον φίλο σου και να σου πω ότι κάποια στιγμή, αν έρθεις προς το Παγκράτη Βίρονα, εγώ κυκλοφορώ Παγκράτη Βίρονα και Σαριανή, θέλω να σου δώσω ένα κασκόλ της Λαμιάρας.
0: Συγγνώμη, Κυριάκο, τώρα. Λες στο Στρατάκι να έρθει Παγκράτη, που είπες Παγκράτη.
1: Παγκράτη Βίρονα.
0: Και να του δώσει ένα κασκόλ. Ω, περίμενα να του πει να σου δώσει ένα κοντοσούβλι. Αυτό θέλει ο άνθρωπος. Τι κασκόλ, να το κάνει το κασκόλ, τι.
3: Το καλύτερο μαγαζί.
0: Μπράβο. Αυτό θέλει.
1: Σε μαγαζί με καλή ώρα.
0: Απογοητεύτηκε ο Στρατάκι. Άκουσε τώρα κασκόλ. Περίμενε να ακούσει κανένα κοντοσούβλι.
3: Μενθεί να φάμε κοντοσούβλι στο καλύτερο μαγαζί εδώ στο Βίρονα.
1: Ωραίος, ωραίος.
0: Και πάρε και το κασκόλ. Μπράβο.
3: Για το κασκόλ και το φίλο του, για το φίλο του που έκανε την τιμή να ασχοληθεί με την ομάδα.
1: Έγινε, ρε Κυριακό, έγινε.
0: Να είσαι καλά, Κυριακό.
3: Το τηλέφωνο, όπως δεν ξέρω, μπορεί να το έχει ο φίλος μου ο Κότς εκεί, ο Θέμης του Παλιούρας.
1: Οκ, οκ. Αν δεν το έχει, πάρε στην παραγωγή, αφήσε το και
0: παραγωγή,
1: να το πάρω.
0: Τι ώρα να πάρει.
1: Το πρωί να πάρει, μέχρι τις 6.
3: Όχι, θα πάρω αύριο το πρωί.
1: Μπράβο, μέχρι τις 6 ώρα να πάρει.
3: Εντάξει, παιδιά.
0: Να είσαι καλά, Κυριακό,
1: να είσαι καλά, φίλε, καλό βράδυ.
0: Το είπα του Κυριάκου γιατί είδα που κακομουτσούνια σας. Όταν άκουσες κασκόλ, περίμενες να πει τίποτα.
1: Ρε, γιατί λες τέτοια στον κόσμο. Εγώ είμαι λιτοδίαιτος, δεν τρώω πολύ.
0: Ναι,
1: γι' αυτό κρατάω και αυτό το σώμα που έχω, ας πούμε, το αλαβάστρινο. Ναι. Παίζω ακόμα ποδόσφαιρο. Ο Γιώργος
0: Σταμέτ. Τι εννοείς παίζεις ποδόσφαιρο.
1: Παίζω ποδόσφαιρο. Ξάλα. Στοίχημα.
0: Γι' αυτό καλό είναι.
1: Στο ΝΟΠΑ. Ναι. Ναι. Λοιπόν, πρώην ποδοσφαιριστής, τρομερός και φοβερός, μπορώ να
0: πει στην
1: Γλυφάδα.
0: Πρώην,
1: βετεράνος. Όχι, όχι, όχι. Κάποιοι που με ξέρουν γράφουν. Μπορούν να γράψουν και μπαλαδόρος μεγάλος.
0: Σε ξέρουν και σε Βιτόρια από ό,τι έχω μάθει. Σκάσα από ταβέρνες. Εκεί παίζει μεγάλη μπάλα.
1: Αυτά θα τα πει, κοιτά τον καθρέφτη, θα τα πει στον εαυτό σου.
0: Εγώ δεν τρώω.
1: Εντάξει. Να σου πω και κάτι, γιατί είμαι ψυχάρα.
0: Είσαι ψυχάρα.
1: Θα σε πάρω στο Παγκράτη μαζί μου να πάμε να βρούμε τον Κυριάκο.
0: Όχι για κασκόλ.
1: Όχι για γασκόλ.
0: Ακόμα δεν έχουμε.
1: Και για γασκόλ. Δεν κατάλαβα. Για να πάρουμε.
0: Και είναι ρίσκο, Γιώργο, να πας με το στρατάκι για φαγητό. Είναι λίγο ρίσκο, γιατί μπορεί να μην ζητήσει
2: κάτι. Θα τα ακούσει. Κάτι έχω ακούσει ότι δεν προλάβανε κάποιοι να φάνε.
0: Ναι,
2: κάπου χάνε.
1: Όχι, ο Βασίλη. Εγώ.
2: Κάπου είχατε πάει όλοι μαζί, δεν ξέρω.
0: Εγώ.
2: Σε μια μάζοξη όλοι μαζί.
0: Στο Μπέλου.
2: Στο Μπέλου δεν προλάβανε να φάει.
1: Στείλε Μπέλο, στείλε τώρα.
0: Στρατάκι, Χάτζημαν και. Ποιο άλλο ήταν. Και ο άλλο καπετάνιο.
1: Πού είναι ο καπετάνιο.
0: Όχι αυτό ο Βασίλη, ο Ναυάγιο. Ο άλλο εκεί, ο φίλο του.
1: Πού είναι αλήθεια ο Βασίλη.
0: Χθε έστειλε μήνυμα. Ο άλλο ο φίλο που τον πήγε μετά στην Καλυθέα.
1: Το Θεόφιλο.
0: Αυτό ο.
1: Α, ο φίλο μου.
0: Το άσυλο.
1: Που ήταν στο Ναυάγιο στο.
0: Ναι, αυτό. Σάμινα.
1: Στη Σάμινα, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: τρομερέ. Είναι
0: Γιώργο, δεν προλάβαμε.
2: Τίποτα.
0: Δηλαδή, σαν τάκε.
2: Τα πήρε όλα.
0: Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε.
2: Δημήτρη, εγώ μαζί σου, άμα έχει και μια δύσκολη μέρα και πεινούσε, εντάξει, εκείνη τη στιγμή.
0: Φωτογραφίε του Στρατάκη.
1: Έχουμε βγει.
0: Φωτογραφίε του Στρατάκη υπάρχουν.
1: Αυτό δεν θέλω να το.
0: Φωτογραφίε του Στρατάκη υπάρχουν στο Facebook το δικό μα.
1: Το βλέπει έτσι, εντάξει. Δυνατό και λε, φίλε, είναι δυνατόν. Και όμω πάει αμάσιτο.
0: Τα βίντεο που λέει ο Στρατάκη δεν έχουν βγει πουθενά. Άρα δεν υπάρχουν.
2: Άρα δεν υπάρχει
0: δοκιμασία. Όταν λε ένα βίντεο, το βγάζει στον αέρα.
1: Λοιπόν,
0: βίντεο υπάρχει με τον Στρατάκη. Με τον Μπέλο, με τον Χάτζημα να τρώνε τον Αγλέωρα. Το ξέρει τον Αγλέωρα.
1: Ο Τόλης που μα στέλνει και μηνύματα μπορεί αυτά να τα επιβεβαιώσει. Να, ο άνθρωπο να του. Έλα, Τόλη. Για επιβεβαίωσε τα αυτά. Ήταν δίπλα μου ο άνθρωπο. Δίπλα μου ακριβώ.
0: Τι μου είπε.
1: Τι σου είπε. Άστα
0: τα τραπεζάκι μου να υπάρχει πιο κάτω να πάω. Μου λέει να μου φάει το φαΐ μου.
1: Καλά. Και ο Κατσάτσο, ο Φουκαρά, ο Κατσάτσο.
0: Έφαγε 12 γευθέδε για τη φιά του. Να φάσει ένα κεφέ του λόγου ατσάσου, μου λέει δεν πεινάω, μου λέει πολύ. Μπέλου φαίνεται με αμέλεια κεφέδες, 10 κεφέδες, 12, μέχρι να κοιτάξω δεξιά αριστερά και τους έχει φάει. Του λέω αφαντάζω να πίναγες κιόλας, θα το έχεις και εμάς.
1: Κατσάτσο, ακούς κατσάτσο. Δύναμη.
0: Κατσάτσο, μεγάλη μορφή. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διάλειμμα και εμείς. Μια χαξική
1: και δεν πάμε, πάμε να κάνουμε διάλειμμα.
0: Και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Εδώ παρέα πάμε με τον Γιώργο με τον Στρατάκη μέχρι τις 3 τουλάχιστον. Δεν δουλεύει σήμερα.
1: Πας
0: καλά, δουλεύω το πάω καλά. Δεν δουλεύει σήμερα. Μέχρι τρεις η ώρα θα είσαι εδώ. Στο λέω. Άντε να φύγεις 2.30 Γιώργο και εσύ τα ίδια.
2: Ό,τι ώρα φύγει ο Δημήτρης.
0: Μπράβο, 2.30 ώρα δηλαδή.
1: Πάτσε
0: Γιώργο. 2.30 ώρα, τις 2.30 τρεις τώρα, εντάξει. Θα έχουμε μετά κουβεντούλα μετά το παιχνίδι, ρε φίλε, κάτσε.
1: Θα κάνουμε ανάλυση.
0: Θα είναι ωραία. Περάσουμε ωραία μετά.
1: Γιατί ανάβει τον
0: αέρα. Γιατί είσαι στον αέρα, γι' αυτό. Πρόσεχε τι θα πει. Πάμε διάλειμμα.

0: Λοιπόν, να σου κάνω μια μεγάλη έκπληξη, Στρατάκη.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, θα ακούσεις, δεν θα πω, θα ακούσεις.
1: Ναι, ναι.
2: Είμαι στο δρόμο να έρθω.
0: Έλα, Τζίτζι, έλα, Τζίτζι, έλα.
1: Κακά κάνεις.
0: Τζίτζις, κύριε Στρατάκη, έχει το Τζίτζις φορτωμένος. Με χιλιάδες αναμνήσεις και κάτι σου λακώ.
1: Άντε Τζίτζια, εγώ έχω φάει.
0: Έχεις φάει, δεν ακουμπήσεις, το λέω. Γιώργος, έχεις φάει.
3: Τι είμαι μυστικός, Βασίλη.
0: Στα φάση.
1: Τι εννοείς έχω φάει.
0: Δεν φάει σουβλάκια
1: πριν. Σήμερα.
0: Πότε, χτες.
1: Μου κάνεις πλάκα.
0: Δεν έχω... Τζίτζι, εδώ είμαστε.
1: Δεν πήγε... έχω φάει μια τυρόπιτα, έχω φάει όλη μέρα.
0: Ο Τζίτζι πάει τώρα στο κορίτσι εκεί στο σουβλατζίδικο που είναι και φίλος του.
1: Φίλος μας, ναι. Πρόεδρος.
0: Ναι, έχετε...
1: Για να σου δώσω να καταλάβεις τώρα που θα μπει ο πρόεδρος.
0: Να αναλύσεις το δεύτερο ημίχρονο. Βέβαια, έχουμε μικρόφωνο, άλλο δεν πειράζει.
1: Θα τα φτιάξουμε όλα εδώ, θα κάτσουμε πάλι σε όλοι. Θα μπει μέσα ο. Θα σηκώθησα πάνω, γεια σου πρόεδρε.
0: Ναι, γεια σου πρόεδρε και αυτά. Είμαι μάνας Λαπής. Να σου δώσω παίκτης για την ομάδα και αυτά.
1: Θα συστηθείς, θα λέω τώρα γιατί ο πρόεδρος είναι και λίγο παράξενο.
3: Καταλαβαίνω ότι
0: είναι
1: θέλει, θέλει λίγο το αυτό του.
3: Τον τρόπο του.
0: Μεγάλος πρόεδρος.
1: Το Μαρόκο έχει ξεψάρωσει. Είναι πάλι μπροστά.
0: Δεν θέλει πολύ.
3: Πάτε στην περιοχή το Μαρόκο.
1: 52 λεπτό, έτσι, ομορφιές. Δεν έχει την τελική προσπάθεια που έχουν οι Γάλλοι, αλλά. Είδαμε και την τελική προσπάθεια των Γάλλων, η οποία δεν κατέληξε ποτέ στα δίκτυα.
0: Μπράβο, σωστό και αυτό.
1: Ωραία.
3: Θα δίνει τώρα γκολ επόμενο Μαρόκο, πόσο να δίνει.
0: Θα δίνει, κάτσε να σου πω, μισό λεπτό να πω.
1: Βασίλισσα και αυτά.
3: Γιατί τώρα βλέπω και ένα κόρνερ εδώ πέρα, μήπως
0: έχουμε... το διπλό δίνει 8, πάντως.
3: Εντάξει, για επόμενο γκολ τώρα για σε πρώτη φάση.
0: Γκολ,
1: γιατί και το διπλό άσχημο είναι.
0: Πρέπει να πω μέσα, να πω μέσα. Λοιπόν, επόμενο γκολ. Γκολ Μαρόκο 4. Παρακαλώ. Και πρόκριση Μαρόκο 8. Η νίκη 8. Η πρόκριση για το Μαρόκο δίνει 4.
3: 4. Καλά είναι.
1: Καλές απόδοσεις. Βάλιο. Δεν κακές.
0: Ο άσος πάντως της Γαλλίας δεν έχει ανέβει πολύ. Από τον 61 που ξεκίνησε έχει πάει στο 1,72.
1: Εντάξει, περιμένουμε τη Γαλλία ότι κάποια στιγμή θα το κάνει. Αλλά εγώ βλέπω το δεύτερο ημίχρονο εντελώς διαφορετικό, τουλάχιστον στην αρχή του. Τι να πω, δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Τώρα βέβαια που θα έρθει το Τζίτζι θα μορφύνει και η περιγραφή.
1: Βέβαια, τώρα εμείς τώρα δεν θέλω να πω κάτι. Δεν το έχουμε.
0: Ο Ντεμπελές, ο Εμπαπέ και αυτά.
3: Δημήτρη, συγγνώμη, αλλά εγώ κυρίως γι' αυτό ήρθα σήμερα.
1: Το ξέρω, αγόρι μου.
3: Το ζήσω από
1: κοντά. Και ξέρεις κάτι, ρε φίλε, μπράβο, είσαι τυχερός. Διότι ο πρόεδρος δεν εμφανίζεται έτσι εύκολα.
0: Ας πούμε, αν δεν πεις, ας πούμε. Ο ένας του δίνει στον 4, ο 4 στο 7 και καλημέρα στη Μαρία Φυλάκια. Δεν είναι περιγραφή αυτή. Που κάνουμε εμείς τώρα, ο Ντεμπελέ δίνει την μπάλα. Εντάξει, θα τα λένε όλοι.
1: Αυτά τα λέμε όλοι, σωστά.
0: Είναι στον δρόμο και ο Τζίτζις, έχετε.
1: Ωραία. Τον περιμένουμε.
0: Μεγάλες
1: θα τον υποδεχτούμε βεβαίως. Με τις τιμές που του αμφιβάλλουν.
0: Ναι, με χειροκρότημα, με παλαμάκια και αυτά.
1: Τώρα δεξιά είναι το 7, να κάνω λίγο.
0: Αν δεν φέρει σακούλα, δεν ακούσει, όχι παλαμάκι. Σήμερα πλάκα ξέρεις τι έχω φάει, ρε φίλε.
1: Τι σου φάει, τον Αγλέδωρα.
0: Όχι, σήμερα δεν
1: είναι. Άσε ρε τώρα,
0: άκου τώρα. Σήμερα, ναι. Άκου τώρα. Πήγα σπίτι και είχε η γυναίκα σπανακόριζο. Συλλοφάτο μόνη σου.
1: Ναι.
0: Σπανακόριζο και τα παιδιά.
1: Καλοκαιριάτικα. Εμένα αυτή είναι η ατάκα μου. Σπανακόριζο, καλοκαιριάτικα.
0: Τρώνε πολύ τα παιδιά. Τρελαίνονται.
1: Σπανακόριζο είναι καλό.
0: Και πήρα, είχα στο ντουλάπι ένα τόνο με λαδάκι.
1: Κονσέρβα, ωραίο.
0: Ναι, κονσέρβα. Έβαλα. 3 παξιματάκια με τα βάζω στο νερό, τα
1: πολύ ωραίο φαγητό.
0: Μαλάκωσα. Φαγητός. Έβαλα τον τόνο και μια ντοματούλα έκοψα από πάνω και αυτό έφαγα.
1: Πολύ ωραίο είναι αυτό. Πολύ ωραίο. Ντοματούλα, αγκούρι, τόνος. Άψογα. Τηλεφωνάκι.
0: Ο Μπιλάρος τι είναι, τι στέλνει εδώ, με ο Μπιλάκος ο γραφίστας. Αυτός που στέλνει τα γραφικά ξέρει τα ωραία.
1: Ναι.
0: Στρατάκης με μια τυρόπιτα είμαι από το πρωί.
1: Έτσι.
0: Και έχει αταψί όμως. Ένα αταψί τυρόπιτα. Για πάμε, καλημέρα. Έπεσε η γραμμούλα, για πάμε στον επόμενο να δούμε, χτυπάει. Κάποια έχει. Για να πάμε. Καλημέρα. Ωραία. 2-2. Πετυχησιά. Ξαναπήρω. Φίλος, για πάμε. Καλημέρα.
4: Έλα, καλημέρα. Ο Δυνάστης εδώ. Και όλη την εκλεκτή ομίγερη. Καλημέρα
1: σας.
0: Καλημέρα.
4: Τι κάνετε, καλά. Κύριε Μπίλαρε.
0: Καλά είμαστε.
4: Βλέπω καλά είχε χάσει το αφεντικό, φωνάζει. Θα ακούσουμε Τζίτζι σήμερα.
0: Ναι, στον δρόμο είναι.
4: Α, ωραία. Λοιπόν, για να μάθω εγώ κατά την πράνα, έχει την ευγενή καλοσύνη κατά την προσφυγή μου συνήθεια. Απ' τη Ρούναβικ, πέφτει 4 τελευταία, όπα σουτ, εδώ. Τα αποτελέσματα, η Ρούναβικ με τη Χαμούρα, Τχάμρουντ και κάτω
0: από το ίδιο. 1-1-1-0 ημίχρονο.
4: Ασοχή η Ρούναβικ με τη Χάμρουντ. 1-1-1-0 ημίχρονο. Λοιπόν, μετά η Αστάνα είναι χ διπλό, 0-1. Χ ημίχρονο διπλό τελικό, μάλιστα. Από κάτω,
0: διπλό,
4: ποιο είναι η Ίντερ Τούρκου.
0: Διπλό χ.
4: διπλό χ και 1-1.
0: Ναι.
4: Και ποιο μα μένει, η Γαλλία ή όχι, η Γαλλία.
0: Είναι χ ημίχρονο άσο τελικό.
4: Ναι, 3-1. Πόσο, 3-1.
0: Τελικό, ναι, 3-1. Με 1-1 ημίχρονο.
4: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντως εγώ βλέπω η Ισπανία να το παίρνει με τα τσαρούχια.
0: Για να δούμε.
4: Τώρα τούτο δεν ξέρω, εδώ μυστήριο πράγμα, η μπάλα τιμωρεί πάντως. Μην πάει καμιά παράταση, κάτι κανένα 0-0-1-1 και πάει παράταση.
0: Για να δούμε.
4: Αν και βλέπω ότι υπερέχει ο Ιωσήμπα.
1: Τεράστια κύριε Γαλλία, τεράστια.
4: Έγινε και πολύ και χάρηκα πάψε και τον κύριο Σάκη, τον
1: Μπουζούνι.
4: Μπουζούνι, ναι. Λοιπόν, έγινε, ευχαριστώ
0: χαρά,
4: πολύ.
0: Χαρά.
1: Γεια σα, καλή
0: αν ήταν offside αυτό.
1: Ήταν offside, αλλά ήταν.
0: Δεν
1: πάνε, δεν μεγάλη ευκαιρία.
0: Αλλά ήταν και να έμπαινε, δηλαδή. Τσάμπα θα πάνε. Εντάξει, καταλάβω το έκανε τώρα. Χτύπησε μια στο καλάμι του και πήγε πάνω μπροστά του. Δεν είχε στη φάση.
1: Θα πήγαινε.
0: Αλλά θα ήταν offside ούτω ή άλλω. Τσάμπα θα χαιρόμασταν γιατί φάνηκε καθαρά στο replay και η Στατάκη ήταν τουλάχιστον μισό μέτρο μπροστά.
1: Ήταν, ο Εμπαπέ. Ακυρώνονταν το
0: πρωί. Ο Στέλιο τη έστειλε εδώ. Για την Αμοργό και το ψαρονέφρι. Mm-hmm. Παιδιά, παίρνει συντήρωση όλοι. Μια τυρόπιτα και ένα φρούτο, ένα καρπουζάκι.
1: Έτσι,
0: ολόκληρο το καρπούζι.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, είπαμε και το μπιστρό στην παρέα μας. Μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο μπύρες παγωμένες. Όποια μέρα την εβδομάδα θέλετε, μπορείτε να πάτε ο φίλος ή η φίλη που θα κερδίσει. Το μπιστρό είναι εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού, στο φίλο μας τον Παναγιώτη, ο οποίος ακόμα δεν έχει στείλει μήνυμα, κύριε Στρατάκη.
1: Περπατάει.
0: Είναι περπατητής. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα. Ναι. Όχι. Να μας ξαναπάρει ο φίλος. Μάνατζερ Γιώργο, να καλοπιάσει το Τζίτζι. Φτιάχνει ομάδα Λύκου Σαϊδαρίου να χτυπήσουν Β' Εθνική Λεωροπίνιο.
1: Αυτά είναι.
0: Ναι.
3: Ό,τι χρειαστεί ο πρόεδρος, εδώ πέρα είμαστε.
0: Για πάμε, καλημέρα. Γιατί ρε παιδιά, πήγαινε. Μια γραμμή πέφτει συνέχεια.
1: Βασίλη, τι γίνεται, ρε.
0: Μια γραμμή πέφτει συνέχεια. Γιατί πέφτει η γραμμούλα, δεν πάω να καταλάβω. Στην επίθεση παλιγάλη, σέντρα, τίποτα.
1: Τίποτα. Πρόβλημα.
0: Όσο περνάει η ώρα, θα χώνονται και κάτι. Γιατί σου λέει μια φάση να φάμε κανένα γκολ, αλλά δεν βγάλει το μετά.
1: Ήταν το ημίχρονο που κάνανε, ήταν εξαιρετικό. Θα έπρεπε να κερδίζουν δύο
0: μέρε.
1: Τώρα όμως είναι διαφορετικά.
0: Εντάξει, μπήκανε γερά και τώρα.
1: Μπήκανε όμως και οι Μαροκινοί καλύτερα.
0: Ναι, κάνανε δύο φάσει στην αρχή, δύο φάσει. Ψιλοφάσει στην ουσία.
1: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω αν είναι καμία στο τέρμα. Δεν έχει καμία στο τέρμα το Μαρόκο. Και έχει 4 στο τέρμα και 15 τελικές η Γαλλία. Κατοχή 59-49. Απλά η κατοχή μειώθηκε. Εντάξει, από εκεί πέρα η διαφορά είναι μεγάλη.
1: Είναι καλύτερη ομάδα Γαλλή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάρει και το παιχνίδι.
0: Ναι, σωστό.
3: Κάτσε να δούμε και τις αλλαγές τώρα. Πιστεύω θα κρίνουν τον αγώνα.
1: Ναι, όπου να είναι και
0: στο παιχνίδι. Ο Μαροκινός δεν έχει τίποτα. Στον πάγκο έχει.
1: Ο Μαροκινός όχι, αλλά ο Γάλλος έχει.
0: Ο Γάλλος έχει.
3: Ναι. Έχει φαρέτρα, έχει.
1: Δυνατός.
0: 2-10-2-20-59-43. 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viper για μηνύματα 69-39-943-943. Έχεις μάθει τίποτα, λέει ο φίλος ο Κώστας, φίλε Δημήτρη, για Ολυμπιακό μπάσκετ. Πήρε τον Μοντέρο. Με walk-up και με Dorsey τι γίνεται? Υπάρχουν...
1: Dorsey οι πληροφορίες είναι ότι θα ανανεώσει.
0: Ναι.
1: Walk-up όχι.
0: Όχι,
1: όχι.
0: Βρήκε
1: πολλά λεφτά κάτω στην Αραβία, εκεί στα Αραβικά Εμμυράτα, όπως λέγονται εκεί όλα τα σχετικά. Ναι. Αλλά είναι και χωλωμένοι αρκετά από ό,τι έμαθα οι πρόεδροι μαζί του.
0: Με κάποιες δηλώσεις που έκανε. Σαουδική Αραβία ή Ντουμπάι.
1: Δεν θυμάμαι. Τώρα πάντως ξέρεις τα πετρέλαια εκεί. Εγώ τα λέω πετρέλαια και καθαρίζουμε.
0: Η Ντουμπάι.
1: Κατάλαβαμε τι λες.
0: Το Ντουμπάι έχει ομάδα στην Ευρωλίγα. Νομίζω να πάει απέξω από την Αραβία μπάσκετ.
1: Ντουμπάι. Του δίνει πολύ μεγάλο συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Του δίνει πολύ μεγάλο.
0: Εντάξει, έχουν λεφτά κάτω εκεί.
1: Έχουν. Εντάξει, να τα χαίρονται. Αν
0: πάνε Παναγικολά, έχουμε κανένα τίποτα.
1: Παναγικολά θα ανανεώσει μου. Δεν υπάρχει θέμα.
0: Ανανεώσει.
1: Τίποτα, τα γκολ όλα τα φιλάνε για τον Τζίτζι. Σας το λέω εγώ από τώρα και θυμίστε μου αυτό που σας λέω.
0: Ή φιλάνε για τον Τζίτζι πέναλτι.
1: Μπορεί, καλά, αυτό θα είναι τρομερό.
0: Αποθέωση αλλά... του σπικαρίσματος.
1: Θυμηθείτε μου ότι τα γκολ θα μπουν. Έγινε το 1-0.
0: Δεν γίνεται, ήταν Εμπαπέ και γκολάρα.
1: Και γκολάρα Εμπαπέ.
0: Παιδιά, μιλάμε για γκολάρα τώρα. Εντάξει, ό,τι και να λέμε ήταν γκολάρα.
1: Και μόνο που είπαμε το Τζίτζι.
0: Ήταν φίλε που έχασε πέναλτι ο Μέση, έβαλε γκολ. Έχασε πέναλτι ο Εμπαπέ, έβαλε γκολ.
1: Και ωραίο γκολ,
0: γκολάρα. Τι γίνεται τώρα.
1: Εδώ θα εξεταστεί μάλλον η φάση γιατί,
0: διαμαρτύρω
1: τη Μαροκινή για χέρι. Πριν τέλος πάντων, θα δούμε. Ο Εμπαπέ πάντως γκολάρα πραγματικά. Εκτός εστίας.
0: Ναι. Φοβερό σουτ. Χακίμη διαμαρτύρεται.
1: Πεθαράς.
0: Να, πιτσιρικάς. Για να δούμε τι. τι θα πει ο διαιτητής, γιατί ακόμα να μου πεις δεν έχει γίνει κάτι. Ο διαιτητής παίχτες πάνω στο κέντρο και κάτσε να δούμε τη φάση. Έτσι μπορείς πως είναι, να δούμε τώρα. Τι μας δείχνουν τώρα, πλάνο.
1: Δείχνουν από πάνω ψηλά, τέλος πάντων.
0: Τι να γίνει, τι να έχει γίνει, ρε φίλε, τίποτα.
1: Λίγο πριν, κάτω, ίσως.
0: Ναι. Μα η φάση
1: εντός εστίας δεν είναι, οριακά εντός εστίας. Πατάει, ένα σουτ απίστευτο με όμως, φάρτσα. Αχ, τώρα μιλάμε τώρα.
3: Απέναντι γωνία
1: που είναι. Απέναντι γωνία, ναι.
3: Και πλέον δείχνει δεν πιάνει.
0: Το είχα αυτό εγώ παλιά. Το
1: αυτό το γκολ.
0: Να ξέρεις
1: ότι, ότι αυτά εγώ τα είχα ψωμοντήρια αυτές τις κινήσεις. Έτσι, έτσι για πλάκα.
0: Ναι.
1: Ειδικά στο διαγώνιο ήμουν πολύ καλός.
0: Διαγώνιο
1: το άλλο. Το πέταγα από την απέναντι.
0: Διαγώνια.
1: Κάτω χαμηλά εδώ, Μαρξ. Κάτω χαμηλά ο τερμοφυλάκα εκεί δεν μπορεί να γιώργο. Ναι, για εσύ που ξέρει μάλιστα.
3: Εκεί δεν πιάνεται.
0: Δεν πιάνεται.
1: Δεν
0: πιάνεται.
3: Αυτό πληρώνεσαι.
0: Για το πληρώνετε από εδώ. Δεν πιάνεται.
1: Ένα μηδέν η Γαλλία τώρα. Ναι, κατοκυρώνεται το κόλμο. Τώρα
0: για παιδιά, όσοι το έχετε δει, να το δείτε, είναι γκολάρα. Απίστευτο γκολ.
1: Για πάμε λίγο με Τζίτζι τώρα, νομίζω ότι όλα καλύτερα.
0: Πάμε με γραμμούλα τώρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Ο Γιώργος πίστευε ότι το Μαρόκο μπορεί να κάνει κάτι, τελικά δεν τα καταφέρνει.
1: Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ στείλω ένα μήνυμα στον Μπέλο από παραλία. Άμα μου γίνει άλλο ένα Μπέλο, δεν τους κάνω μεγάλη κηδεία.
0: Άμα γίνει απέναντι μεγάλη ακόμα, όποιος και να το κάνει.
2: Όποιος και να. Εγώ έχω παίξει δύο μπέναλτ στο παιχνίδι.
0: Όχι να τα βάλουν όμως.
1: Δεν τον νοιάζει.
2: Μπορείστε. Όχι δεν με ενδιαφέρει. Δύο μπέναλτ στο παιχνίδι λέρε, έχω παίξει, σου λέω.
0: Τώρα μπαίνει και ο Άμπραμπατ μέσα. Ναι, σοβαρά,
2: πέναλτι ακόμα, σου λέω κάμα γίνει, σου πέναλα κηδεία.
0: Μπράβο, φίλε, μακάρι, μακάρι, φίλε, ακόμα μακάρι.
2: Κηδεία, κηδεία, γιατί...
1: Όπου για να λέει ο Γιώργος σου έκανα
0: κηδεία, μακάρι, μακάρι,
1: θα τρώμε από αύριο σουβλάκια μέχρι την Κυριακή.
0: Το εύχομαι από την καρδιά μου, το εύχομαι.
1: Κι εγώ, κι εγώ, Γιώργο μου.
2: Σουβλάκια, ρε. Θα σου στείλω κανένα αστακό, τι να το κάνεις το σουβλάκι.
1: Αστακό, εντάξει. Εντάξει, ο αστακός τώρα ο Βασίλης δεν ξέρει τώρα, μόνο γι' αυτό είπα σουβλάκια, εντάξει.
2: Ο Βασίλης το πέρασε για κατσαρίδα, θα αλλάξει. Ναι.
1: Λοιπόν. Πού είσαι ρε Γιώργη, τι μου λέει το Βασίλης, Μπαρμπάντο, Μπαρμπούδα, κάτι Βερμούδες, δεν έχει καταλάβει και ο ίδιος.
0: Μπαρμπέιντος.
1: Μπαρμπέιντος.
0: Μικρή Αγγλία.
2: Little England είπα, Μικρή Αγγλία.
1: Α, Μικρή Αγγλία.
2: Τι είναι η Μικρή Αγγλία, του λέω το μπιμ. Μου λέει τι είναι το μπιμ, τι να του πω τώρα.
1: Ναι.
2: Να του πω τρεχάτε χωριανή, γέννησε η Ελλάδα αρνή είναι ο Γεράσιμου. Τι να του πω.
0: Ναι, δεν έχουμε εμείς, να είμαστε πλούσιοι εμείς για εγώ όπως εσύ. Και μας το λες κιόλας ότι είσαι πλούσιος.
2: Πλούσιος δεν έχεις, αλλά κάθε μέρα ένα τριανταράκι το ρίχνει στο στοίχημα.
0: Όχι, 3 ευρώ παίζω. Στοίχημα παίζω 3 ευρουλάκια.
2: Οικονομία εκεί. Δουλεύουμε για να πάμε να κάνουμε 5 πάνια.
0: Στοίχημα, εγώ παίζω στοίχημα τα τελευταία 13 χρόνια που γεννήθηκε η κόρη μου, παίζω 3 ευρώ.
1: Αυτά είναι, ωραία, έτσι πρέπει.
2: Πιο πριν τι έπαιζες.
0: 100-150. Α, δεν είχα υποχρεώσεις όμως.
2: Δηλαδή, έπαιζες μέχρι τα 40 σου.
0: Δεν είχα υποχρεώσεις όμως.
2: Εντάξει ρε φίλε, γιατί εγώ έχω υποχρεώσεις.
0: Είπα, εγώ έχεις υποχρεώσεις.
2: Αυτό λέω. Τι, δηλαδή με συγχωρείτε, δεν δικαιούμαι να πάω να κάνω 10 μπάνια, να σου πω και κάτι ρε φίλε. Να κατέβω κάτω στην Κίζα έχω σπίτι. Να κατέβω στη Νίο έχω σπίτι. Να τα έχω δει όλα. Να κάνω τι στην Ελλάδα. Εκτός από το να προτιμώ να έρθω να σας πάρω, σου μιλάω ειλικρινά, να καλύψουμε σε ένα σπίτι μέσα όλη παρέα και να γελάμε,
1: πού?
2: Να τρώμε και να πίνουμε.
1: Πού, στα μπαρμπούτια?
0: Ποια μπαρμπούτια είναι, Μπαρμπέιντος.
2: Στα Μπαρμπέιντος, φίλε, άμα σε πάρω στρατάκι εγώ εσένα, ναι, άσε γιατί εδώ δεν είναι, εδώ έρχεσαι παντρεμένος. Είναι σαν να πηγαίνεις στο Άργος και να κρατάς τον πεπόνι αγκαλιά, άμα έρθεις με γυναίκα εδώ. Καταλαβες.
1: Άντε, αγόρι μου, βάλει το αεροπλάνο να έρθουμε μια βόλτα. Άντε. Έτσι μην λίγα λίγα για το δεύτερο.
2: Μας έχουν κατεμιάσει και λιγάκι, άστο. Σου λέω, δώσε ένα μπέναλτι ακόμα, ρε, κι ας είναι και έξω την περιοχή.
1: Μακάρι.
2: Δώσε ένα μπέναλτι, ρε, ακόμα, ρε. Ένα μπέναλτι.
1: Το επιβεβαιώνει ο Μπέλος, το επιβεβαιώνει για τα πέναλτι. Λέει, έχει παίξει over 1,5 πέναλτι. Το επιβεβαιώνει μόλις.
2: Το έχω στείλει
0: για αυτό το παίξει.
2: Ορίστε.
0: Γι' αυτό λέω, ένα πέναλτι θέλουμε όλοι τώρα.
1: Ένα πέναλτι θέλουμε όλοι τώρα.
2: Ναι, εγώ ένα απέναντι θέλω, δεν με ενδιαφέρει τι θα, ποιος θα το πάρει. Εγώ δεν έχω παίξει ομάδα, έχω παίξει απέναντι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και να σου πω και κάτι, έχω κατεβάσει και μια τριάδα. Άμα πέσει και κόκκινη.
0: Κόκκινη, ναι, εντάξει, πρέπει να γίνει, γιατί δεν είναι καθόλου, το παιχνίδι δεν είναι καθόλου σκληρό, παρόλο που είναι σκληρή
1: ομάδα. Ναι,
0: είναι πολύ, το παιχνίδι είναι χαλαρά στα φάουλ.
2: Είναι απέναντι με κόκκινη.
0: Φαντάζεσαι. Απέναντι με κόκκινη.
1: Σημαίνουν αυτά, δεν είναι και απίθανα να ξέρεις.
0: Ναι, όχι, ναι, μπορεί να γίνει ανατροπή έξω από την περιοχή.
1: Έτσι.
2: Σούπα, άμα γίνει και μπέναλτι και με κόκκινη. Ρώτα τον Μπέλο, σου λέω, του έχω στείλει μήνυμα. Με ρώτησε προκάνα πεντάωρο πώς τα βλέπω και του είπα τι βλέπω, 3-4. Εκεί που είμαστε έξω, over 2,5, δεν βλέπω να κουμπάμε, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει over 2,5 το παιχνίδι.
1: Α, μην το λες, μην το λες, Γιώργιο, μην το λες.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Ένα δεύτερο μέχρι το 80 γίνεται άνετα.
2: Μακάρι να γίνει, γιατί παίρνουμε και σ' άλλο
1: βέβαια.
2: Μακάρι.
1: Το λέω γιατί το έχω παίξει κι εγώ γι' αυτό.
2: Τι το έχεις παίξει?
1: Το έχω παίξει κι εγώ over 2,5.
2: Το έχεις παίξει εσύ, μίσο έγινε.
1: Καλά να ξέρεις, ότι από το πρώτο.
2: Το κατσίκι τι έπαιξε το κατσίκι.
1: Από το πρώτο ημίχρονο έπρεπε να γίνει.
0: Παίξει άσο. Αυτό που είμαστε χθες, ρε. 2-0. 2-0. Μόλις τώρα δεν μπελέγκω.
1: Α, αυτά. Να τα, Γιώργο, τι είπα.
2: Περιμένετε, ποιο το έβαλε, θέλω να μου πει.
1: Γαλλία.
0: Τεμπελέ.
2: Μην μου πείτε, τεμπελέ, έβαλε κόλλη, όχι.
0: Τώρα το έβαλε, τεμπελέ.
1: Τεμπελέ μόλις. Τεμπελέ. Τεμπελέ και τρελελέ.
0: Εγώ το έπαιξα χθες, το έπαιξα. Εγώ είπα άσο over 1,5. Το είπα και χθες, το είπα και σήμερα. Άσο over 1,5 και under 4,5.
1: Καλά.
2: Δηλαδή να μην.
1: Εντάξει,
0: under 4,5. Να μην μπουν άλλα 3 γκολ. Όχι ακόμα, περιμένω ακόμα να μην μπουν 3 γκολ.
1: Ναι, θα μπουν 5 γκολ, θα γίνει.
0: Ξέρω εγώ.
2: Over 1,5 δεν το έχει.
0: Το πιασα. Άσο.
1: Ναι, αλλά και under 4,5.
0: Άσο, έχω παίξει άσο over 1,5 και under 4,5. Δίνει 2,20 το βρήκα.
2: Μισό λεπτό, για πες μου κάτι, πόσα κόρνερ έχει.
0: Κόρνερ έχει, πρέπει να έχει 3 η Γαλλία ή 4. 3 η Γαλλία, 2 το Μαρόκο.
2: Λίγα, 5. Έχω παίξει over 11.
0: Εντάξει, 5 κόρνερ, ακόμα έχει δρόμο.
1: Έχει ακόμα δρόμο στο παιχνίδι.
0: Μια φάση που να γίνει 4-5 μαζεμένα. 4 κόρνερ μαζεμένα. Πέναλτι είπα, πάει, γλώσσα,
1: κάτι,
0: μου, πάει γλώσσα μου μπροστά.
2: Τι έγινε, πέναλτι.
0: Όχι.
1: Ήρθε τζιτζής.
0: Ναι, πήγαινε να ανοίξει.
1: Όντως, έρχο, πάω.
0: Λοιπόν, ωραίο γκολ Ντεμπελέ, δεν ξέρω αν το έχεις και εγώ, δεν το βλέπεις, όχι.
2: Δεν το βλέπω ρε, τώρα αυτή τη στιγμή που να το δω εδώ.
0: Δύο ωραία γκολ, φοβερά γκολ, θα τα δεις μετά. Και ο Εμπαπέ και ο Ντεμπελέ γκολάρες.
2: Μου φαίνεται, έφυγα από εκεί που το βλέπα. Καθόμουν και ήμουν έτσι σε ένα ωραίο κόλπο και προσπαθούσα να δω την τηλεόραση. Αλλά έβλεπα ένα περίεργο θέαμα μπροστά μου.
0: Να, εντάξει.
2: Και προτιμούσα να βλέπω το θέαμα.
0: Είδες που τα λέγαμε χθες ότι το Μαρόκο είναι σκληρή ομάδα, αλλά λέγαμε χθες μαζί ότι οι Γάλλοι είναι Γάλλοι, ρε φίλε. Είναι πολύ καλή ομάδα φέτος.
2: Είναι καλή ομάδα, ρε φίλε, να σου πω κάτι όμως. Άκουσα με. Αυτή είναι η λογική μου. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να συνεχίσει το Μαρόκο, γιατί θέλω να φύγει ο Ελκαμπίνα.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay,
2: και θέλω και τον Άμραμα να έρθει πολύ γρήγορα. Κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Για να σε πάω ακόμα καλύτερα. Γιατί ξέρω ότι. Είναι κοντά.
0: Εγώ έμαθα κοντά μακριά σήμερα. Γιατί είναι πολύ μεγάλο το συμβόλαιο που θέλει.
2: Καλά, θα το δούμε.
0: Σου λέω ότι έμαθα. Εντάξει, δεν σου λέω ότι χάλασε.
2: Μπορεί, είναι μεγάλο το συμβόλαιο που θέλει. Ένα τάλιρο παίρνει από ό,τι ξέρω στην Τουρκία.
0: Ναι, νομίζω ζητάει κάτι παραπάνω από τάλιρο.
2: Δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Εντάξει, είναι ένα παίκτη σε κλάσει. Είναι ακριβώς προσφεριστής, γι' αυτό έχει μεγάλο συμβόλαιο. Θα δούμε.
2: Δηλαδή από μεταγραφές τι έχουμε, τίποτα ή όχι.
0: Καινούργιο τίποτα.
2: Μάλιστα.
0: Καινούργιο
2: σε
0: τίποτα.
2: Κάποια ομάδα, τίποτα.
0: Ο Πάοκ πάει να πάρει τον παίχτη τον Αλ, κάπως λέγεται, από τη Μάλμε.
2: Ποιο παίχτη. Μην μου πεις ότι πάει να πάρει το Extreme.
0: Το Extreme είναι.
2: Ποιο Extreme, αυτό που
0: πήγε στην Εθνική. Αυτό Κοντούλης με τις Μάλμε.
2: Αυτόν που τον είχε κάνει αλλαγή στο 70 και τον έβαλε με την Εθνική και έκανε το Βαγιανίδη κουτό από τον Παναβάλη.
0: Θυμάσαι το όνομά του, δεν θυμάμαι το όνομά του. Τώρα άμα πάσει, περίμενε.
2: Τα Χαμάτα, πώς λεγότανε.
0: Περίμενε, όχι αυτός, κάποιος άλλος, περίμενε, να μπω να σου πω.
2: Ένα στα Χαμάτα, ρε, κάπως λεγόταν αυτό.
0: Όχι αυτός. Όχι αυτός, μισό λεπτό να σου πω. Κύριε, είμαστε στον αέρα, κύριε Χρατάκη, μην κάνετε φασαρία, εκπομπή κάνουμε. Α, ο Τζίτης ήρθε.
1: Μεγάλος πρόεδρος.
0: Φεστε να φάμε ή όχι.
1: Έφερε και έρχονται κι άλλα, λέει, στον δρόμο.
0: Α, έχει παραγγείλει. Λοιπόν, ο Ταχάλι, αυτός είναι ο παίκτης.
2: Ο Ταχάλι.
0: Ναι.
2: Τον πήρε ο Πάοκ αυτόν.
0: Όχι, ότι είναι πολύ κοντά.
2: Αυτός είναι παιχταράς, φίλε.
0: Ναι, πολύ καλός παίκτης. Αυτός ο Μαυρούλης, ναι, μπράβο, ο Μαυρούλης αυτός.
2: Αυτός είχε πάρει το... Αυτός πρέπει να είναι Αφρικανός, αυτός είναι Σουηδός Αφρικανός.
0: Ναι, κάτι τέτοιο.
2: Καμερούν...
0: με τον Ολυμπιακό το άκουσες, με τον Ολυμπιακό άκουσες.
2: Ορίστε.
0: Με τον Ολυμπιακό άκουσες τι έχει γίνει.
2: Τι έγινε.
0: Λοιπόν, ήρθε επίσημη πρόταση.
2: Ναι.
0: Να μου πεις εσύ, ο Σατάκης μου είπε θα με κορδέλα. Και εγώ το ίδιο είπα. Ήρθε επίσημη πρόταση για τον Αντρέ Λουίζ από το Κάνσας με 18 εκατομμύρια ευρώ. Ο Σαρατάκης λέει κορδέλα.
2: Εντάξει.

0: Και δεν είναι φήμες, είναι επίσημη πρόταση. Και τα κατά πάσα πιθανότητα που λέει και ο Μάνος Ταραμόπουλος.
1: Ρωτάς αν θα τον δώσει ή ρωτάς τη γνώμη μου. Τι θες να μάθεις από τα δύο.
0: Άξι, τα δικά σου. Πίστο. Λοιπόν, ρωτάω τη γνώμη σου πρώτα απ' όλα. Ο Μάνος Ταραμόπουλος μου έστειλε ότι είναι και πολύ πολύ κοντά. Σχεδόν είναι έτοιμη μεταγραφή.
1: Λοιπόν, η γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Χτύπω τον κύριο Σαραμόπουλο, η γνώμη μου. Θα κάνει λάθος αν τον δώσει. Πρόσεξε, για το οικονομικό σκέλος, με ρωτάς κάτσου. Το οικονομικό σκέλος είναι συμφέρουσα. Ένας παίκτης που έχει παίξει 5 παιχνίδια, είχε κερδίσει ένα μπέναλτι με την ΑΕΚ, είχε βγάλει και κανένα 2-3 ασίστ, πόσες είχε κάνει. Εντάξει. Προσωπικά, σαν Γιώργος, εγώ αυτό το παίκτη τον πίστευω πολύ.
0: Ναι, ρε φίλε, όμως κοίταξε να δεις ένα παίκτη που πήρες, τον πήρες 5 εκατομμύρια, έξυπνος τον πήρες. Αυτό που είπες ότι είναι σωστό, ότι δεν έχει δείξει κάτι. Εντάξει, για αυτό που λέγανε.
1: Μα δεν το λέγατε, ρε φίλε, πώς να
0: δείξει. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό λέω. Που δεν έπαιζε.
1: Συγγνώμη τώρα, Βασίλη, άκουσε με, μην με νευριάζει, γιατί θα
0: βρε, δεν είναι, αυτό λέω, μαζί σου είμαι. Λέω, δεν έπαιζε.
1: Δεν έπαιζε. Μπορείς να πεις ότι δεν κάνει.
0: Αυτό λέω, ρε φίλε.
1: Δηλαδή, αν είχε πάρει τις μισές ευκαιρίες, πήρε στρεφέτσα. Να σου λέγα, βάλ το κορδέλα και πήγαινε με το γενικό.
0: Λέω, μια ομάδα το Κάνσας από την Αμερική που έχει δει ένα παίχτη, μάλλον έχει δει έναν ποδοσφαιριστή να έχει παίξει μόνο 5 παιχνίδια για τον Ροπόνητη, δεν τον έβαζε ο Ροπόνητη. Πώς μπορεί και δίνει 18 εκατομμύρια. Πώς δίνει 18 εκατομμύρια, ρε φίλε. Δηλαδή κάτι έχει δει από την Ιωάννη, ναι.
1: 18. Έδινε 17 το Γενάρη η Μπενφίκα.
0: Ναι. Αυτό λέω.
1: Η Μπενφίκα έδινε 17.
0: Προτίμησε να πάει στον Ολυμπιακό με 7. Εντάξει, Ρίο Άβε βέβαια, εντάξει, οκ. Okay. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ομάδα του Μαρινάκη, οκ. Okay. Και τώρα που λέτε 18, δηλαδή το Κάνσας, τον παίχτη τον έχει δει από τη Ρίο Άβε, δεν τον έχει δει από τον Ολυμπιακό, αυτό λέω.
1: Όχι, ρε φίλε. Να σου πω κάτι, δεν ξέρω τα χαρακτηριστικά του, εμένα μου αρέσουν. Καταρχήν, όποτε σουτάρει, νομίζω ότι θα ξεκολλήσει το τέρμα. Είναι φωτοβολίδες στα σου του. Φωτοβολίδες. Μπορεί να μην πηγαίνουν μέσα, αλλά άμα πάνε μέσα θα πάρουν και το τερματοφύλακα.
0: Απ' την άλλη πλευρά όμως, για να σου πω στο πάλι, Ολυμπιακός, σαν Ολυμπιακός, σαν οργανισμός.
1: Ναι.
0: Θεωρεί ότι ο Μεντιλίμπαρ θα τον έχει στη λίστα του ή θα τον έχει πάλι όπως πέρυσι και θα χάσει
1: αυτό
0: τα 18. Και θα χάσει τα 18.
1: Τον έδωσες 17, πόσα 18, πόσα λένε. Τον έδωσες. Ωραία. Το θέμα είναι τι θα μου φέρεις εκεί.
0: Ναι, εντάξει. Σωστό. Σωστό.
1: Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα με τα έξτρεμ του.
0: Ναι.
1: Αμυντικά είναι πολύ καλός. Εγώ που κάλεσα και είδα το παιχνίδι και το είδα αργά, γιατί είχα δουλειά και δεν μπορούσα να το δω, και μετά πέταγα για να έρθω εδώ που ήρθα. Λοιπόν, κάτσα και το είδα το παιχνίδι με ηρεμία. Λοιπόν, εγώ είδα πράγματα και να σας πω και κάτι. Είδα πράγματα και από τον Κλέιτον. Και από τον Κλέιτον είδα πράγματα. Και από τον Ροντινέι και από τον Κλέιτον. Του σπάσε μια παλιά ο Κλέιτον του Ροντινέι, πάρε βάλε, δεν το βγάλε τον γκολ. Θα τα βγάζει αυτά.
0: Ναι, το θέμα είναι θα στηριχτεί σε αυτού ο Μεντιλίμπαρ ή θα είναι πάλι το περσινό σκηνικό λίγο αυτό το θέμα. Και ο Ολυμπιακός χάσει 18. Γιατί αν δεν παίξει και του φέτος ο Λουίζ στο Ολυμπιακό, δεν παίξει και φέτος πολλά παιχνίδια, του χρόνου δεν θα κάνει 18, θα κάνει 5.
1: Λοιπόν, περίμενε, μου στείλε τώρα εδώ στον αέρα, τώρα που μιλάμε, μου στείλε ο Μπέλος.
0: Ναι, και τι λέει. Και άλλο στοίχημα.
1: Άκου, over μισό, το έχει πιάσει.
0: Ναι.
1: Το σουέτ σουτ στην εστία, το έχει πιάσει. Ο Ασμάν Ντεμπελέ σουτ στην εστία, το έχει πιάσει.
0: Ναι, το βάλε κιόλας, ναι.
1: Ναι. Και περιμένει άλλους δύο παίχτες, δεν λέω τι, για να μην του το χαλάσω, και γράφει νούμερο μάγκας. Μπράβο ρε μάγκα.
0: Θα σε βάλει πάλι στοίχημα, τα λεφτά που κέρδισε.
1: Το είχε κατεβάσει με 250, ρε.
0: Μια χαρά. Μακάρι να το περάσουν το άνθρωπο. Τουλάχιστον να πληρώσει το στοίχημα που θα χάσει από σένα, ναι. Που βάλατε. Να βγάλει τα σπασμένα.
1: Από μένα το έχει πληρωμένο ήδη.
0: Όχι, να βγάλει τα σπασμένα, λέω. Να βγάλει τα σπασμένα.
1: Τι να βγάλει τα σπασμένα τώρα, να σου πω κάτι.
0: Κάτσε, ρε φίλε, άμα χάσει.
1: Από το Δεκέμβριο θα το έχει πάρει χαμπάρι ήδη.
0: Αυτό θα. Αν πιάσει το σημερινό, θα πιάσει τα σπασμένα, θα γλιτώσει.
1: Και ξέρει, πρέπει να βάλω και ένα μεσένα, ναι.
0: Εγώ δεν βάζω στοιχήματα, φίλε, ποτέ.
1: Λέω ρε παιδάκι μου, γιατί κάτι μα λε στην άκρη, δεν τη ρώτησατε για πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, να μην κάνουμε
1: γιατί. Μπας και σε βάλω στον Κιζίκη.
0: Όχι, δεν βάζω στήμα για την ομάδα μου ποτέ εγώ.
1: Καλά κάτσε. Καλά κάτσε.
0: Βλέπω ότι η ΑΕΚ είναι μέσα στα φαβορή για το πρωτάθλημα και η ΑΕΚ όπως και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, αλλά μέχρι εκεί.
1: Εντάξει, σωστό. Θα σφυρίξει κανένα πέναλτι.
0: Για να δούμε.

0: Μακάρι, άντε κλείσε. Τα λέμε.
1: Λοιπόν, γεια πολλά.
2: Τώρα, γεια σου, Γεωργή.
0: Τώρα ήρθε η ώρα, πολύ περιμένατε.
2: Λοιπόν, γεια σα, κύριε. Μπράβο, Τζίτζι.
0: Μακάρι, άντε κλείσε. Τα λέμε.
1: Λοιπόν, γεια πολλά.
2: Γεια σου, Γεωργή.
0: Τώρα ήρθε η ώρα, πολύ περιμένατε.
2: Λοιπόν, γεια σα, κύριε.

0: Θα μπούμαστε στην καρδιά του παιχνιδιού.
1: Πάμε, Τσίτσι.
2: Λοιπόν, έχουμε το σκορ 2-0.
1: Μπράβο.
2: Καταρχήν να δώσουμε την καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Αφήνει περιγραφή.
2: Σε όλο τον κόσμο, Αμερική, Ελλάδα, Αυστραλία, Κύπρος, πάντα ελληνική. Και στο φίλο μας το Γιάννη που έφαγε δύο σουβλάκια στον δρόμο που έφερε.
1: Κάσε δύο για μας, εμείς τα έφαγε ο Γιάννης.
2: Όχι, ήταν τρία σύνολο. Ο Γιάννης έφαγε τα δύο, λέει γιατί πίναγε ο ταξί.
1: Άρα
2: Γιάννη. Το καλό ήταν ότι ήταν ταξί. Και του λέω ότι
1: ήταν ταξί.
2: Μα δεν πάθηκε, θα το σκεφτούμε το μήνα.
1: Πώς γίνεται η περιγραφή, Σαντάκι.
2: Λοιπόν,
0: έτσι.
2: Και του έδωσα τα δύο σουβλάκια, να είναι καλά άνθρωπο. Έχω παραγγείλει, έρχονται.
0: Έρχονται. Θα σχεδοποιήσουν στο κινητό. Θα συνειδητοποιήσουν στο κινητό.
1: Ναι.
0: Σου πήρα το κινητό γιατί κάνει παράσταση, κάνει παρεμβολές.
1: Βάλτε το κινητό, βλέπει ο άνθρωπος.
0: Ναι, αλλά θα κάνει παρεμβολές.
1: Άστα με πίσω το delivery.
0: Άτσι,
1: αυτό ναι. Θα φάμε.
0: Και μετά το
1: λοιπόν,
0: delivery.
1: Λοιπόν, ο Σπύρος λέει μεγάλε τζίτζι, μας έχει στεναχωρήσει στα κρυφά. Γκάλοπ από Μαξίμου λένε ότι έχει πέσει το ποσοστό του κόμματος στο 18%.
0: Πόσο?
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Όχι, καλά, μας τα πει τώρα.
1: 96% είναι.
2: 96,9. 97%. Να πούμε και την καλημέρα μας στο Σωτηράκι, στο Χατζημάλα Μακουί. Τιμή μου που σας λέω πάλι κύριε Στρατάκη.
1: Και ο Γιώργος είναι
0: και εμείς και εμάς, φίλε, και εμάς. Ο Γιώργος ο Καλύβας από εδώ.
1: Να το χρειαστείς.
0: Εδώ το ξέρεις πολύ καλά. Για σένα ήρθε απόψε.
3: Αυτό έλεγα στον Δημήτρη πριν ότι η μεγάλη σου Δημήτρη σήμερα στην εκπομπή του, αλλά ο κύριος λόγος είναι για σένα που ήρθε. Να δω live.
1: Είναι μάζε ποδοσφαιριστών. Να το χρειαστείς.
2: Βεβαίως.
1: Ο τοματοφύλακας στο Μπόνο, άκου τώρα σα το διάβασα θυσικό.
0: Για πε.
1: Το φίλο ο Δημήτρης. Του Μαρόκου έχει πιάσει 7 στα 9 πέναλτι σε παγκόσμια
0: κύπελλα. Α, ναι. Είναι πολύ καλό στα πέναλτι ο τύπος.
1: Καλημέρα στην παρέα, Εκάρα. Μόνο ο Νικόλας εδώ το φούρνο στο Καμαθερό. Λοιπόν, Τζίτζι, συνεχίζει τα δικά σου.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε μπει. Τώρα είμαστε στους 8.
1: Ναι, πάμε στους 4 τώρα.
2: Πάμε. Λοιπόν, η πρώτη ομάδα λοιπόν σήμερα ξεκίνησε. Είναι η Γαλλία με το Μαρόκο 2-0 στο 77. Στο 60 έκανε ο Ντεμπελέ το 1-0.
1: Ναι, ο Εμπαπέ πρώτα.
2: Ο Εμπαπέ στο 60 το 1-0. Αυτοί μπερδεύονται και λίγο
1: μαύροι.
2: Είναι Γάλλοι, είναι από 11 ποδοσφαιριστές και 8 μαύροι.
1: Ναι.
2: Είναι Γάλλοι, Σενεγάλοι, Μουγαλάλοι. Όλοι μαζί οι Γάλλοι είμαστε. Λοιπόν, είναι, οπότε είναι στο 60 1-0 ο Εμπαπέ και μετά έκανε ο Ντεμπελέ που βαριέται λίγο. Είναι και λίγο. Είναι παιχταρά. Είχε πετύχει και προετοιμασμένη
1: ομάδα. Τη φάση θα περιγράψει τώρα.
2: Λοιπόν, για να δούμε τώρα η Γαλλία. Από τα αριστερά κάνει σέντρα. Δεν του στην μπάλα. Την πρόλαβε ο αμυντικός, έδιεξε. Ήταν μπροστά εκεί ένας ψηλός.
0: Ψηλός. Του Μαρόκο ψηλός. Σαν τον Γιώργο εδώ ψηλός.
2: Έχουμε και το Μαρόκο τώρα εκεί στο κέντρο και να πούμε στο 66 και να το 2-0. Το 56. Μπαμ, μπαμ, μπήκαν τα κόλση 67.
1: Αλλά.
2: Λοιπόν, να πούμε τώρα. Όχι, εγώ έχω παίξει. Η Αργεντινή
1: ναι,
2: να περάσει
1: ναι,
2: στους 4.
1: Ναι.
2: Η Αγγλία.
1: Ναι.
2: Η Ισπανία. Η Ισπανία.
1: Σήμερα δεν έχει παίξει τίποτα.
2: Σήμερα έχω παίξει τη Γαλλία 1,5 ευρώ όλο τον αγώνα.
1: Ορίστε, ρε φίλε. Κομπλέ. Και δεν έχει παίξει και φορτό.
2: Ναι, 150. Ναι.
0: 150.
2: 150, 1,5 over όλο ο αγώνα. Όποιο βάλει ναι, τα γκολ.
1: Πόσο απόδοση είναι αυτό,
2: το 1,5 over έδινε φίλε μου 1,84.
1: 1,84 πει βάλε. 1,5
2: ευρώ το αγώνα.
1: 150. Βγάλαμε το φορό σουβλάκι σήμερα.
0: Μια χαρά.
2: Πάντα βγάλαμε και το σουβλάκι. Βγάλαμε θα έρθει σε λίγο. Τώρα
0: χαρά, να είναι καλά ο άνθρωπο.
2: Σεντράρι, φίλε το χεράκι την ακούμπησε, αλλά είναι έξω την περιοχή. Εντάξει, είναι λίγο.
1: Δεν πήγε στο κορίτσι.
2: Για να δούμε. Όχι. Ακόμα δεν πάει το κορίτσι ακόμα.
1: Δεν πήγε σήμερα. Σήμερα
2: δεν ήρθα κατευθείαν εδώ για να περιγράψω τον αγώνα. Το δεύτερο ημίχρονο.
0: Άφησε το κορίτσι, φίλε.
2: Μα καθυστέρησε ο Γιάννη γιατί τον έπιε στο φανάρι και έχει να τρώει σουβλάκια. Άλλο και αυτό που θα το βρει.
1: Για πάμε σε μια γραμμουλά. Καλησπέρα. Καλημέρα.
2: Έπεσε η Γαλλία.
1: Πάμε.
2: Σεντράρι, κανένα εκεί βγήκε μπαλ out. Εντάξει. Μπορεί να είναι και κόρνερ, για να δούμε.
0: Κόρνερ.
1: Ο 12.
2: Ένα κουτσιβάκι, ο Παπέ στον πάγκο.
0: Έβγαλε τον Παπέ, γιατί νομίζω.
1: Να είναι πάλι σκόρ 8-8. Να έχουμε κόντρα. Δηλαδή, άστα να βάλει κανένα γκολ ακόμα.
2: Να έχουμε κόντρα ή.
1: Να μου πει, λέει τώρα 2-0. Ξεκούραστα. Και η αλλαγή μου σου λέει θα πω καλό θα είναι κι αυτό. Δεν πάμε για σαγκεμένα, θα είναι καλό.
0: Καλό, καλό.
1: Ναι, 2-0. Ναι, σου λέει να ξεκουραστούν γιατί έχουν και άλλα παιχνίδια. Τώρα θα παίξει με την Ισπανία ή με το Βέλγιο, έτσι είναι.
2: Ναι. Η Γαλλία βρίσκει την Ισπανία.
1: Πέστα.
2: Η Γαλλία βρίσκει και η Αργεντινή θα βρει την Αγγλία. Νομίζω έτσι, ναι.
1: Α, σίγουρα θα περάσει η Αργεντινή και η Αγγλία. Εντάξει, σίγουρα αυτά.
2: Εγώ πιστεύω θα κάνει βόλτα. Εγώ νομίζω. Δεν το βλέπω.
1: Πάμε γραμμουλά, καλησπέρα. Καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα, παιδιά μου.
0: Καλημέρα.
4: Τι κάνετε, είστε καλά όλοι.
1: Καλά.
4: Ρε φίλε, φαντάσου τώρα, με πήρε ο ύπνος γιατί ήμουν λίγο ψηλό κουρασμένος σήμερα.
1: Ναι.
4: Ξυπνάω και με το που το βάζω, βάζει δύο γκολ Γαλλία.
1: Είδες, τυχερός είσαι, είδες, ακόμα live.
4: Μιλάμε γκολάρες και οι δύο.
1: Ναι, γκολάρες και οι δύο.
2: Το μάτς δεν έχει τελειώσει όμως.

0: είναι αυτή η φίλη, δεν πιάνεται, δεν πιάνεται.
1: Πολύ καλή ομάδα η Γαλλία, εντάξει,
0: δεν έχει πιάνεται. Δεν υπάρχει ομάδα να σταματήσει αυτό το Μουντιάλ, είναι το Μουντιάλ τη αυτό.
2: Είναι 6 ευρωπαϊκές, συγγνώμη κιόλας, 6 ευρωπαϊκές, μία λατινική και μία αφρικάνικη.
1: Αυτά τα λέω, αυτά τα λέω, δεν ξέρει.
2: Δηλαδή είναι κατά 70% είναι ευρωπαϊκό, έτσι πάνε για τελικό. Αλλά αυτός θα τους καλάσει ο Μέση.
0: Ίσως η μόνη ομάδα που μπορεί να τους σταματήσει κάπως, λέω τώρα, μήπως αν πιάσει απόδοση, να είναι η Αγγλία.
1: Αν πάει τελικό. Αν πάει τελικό, μόνο τελικό μπορεί.
0: Μόνο τελικό αν πάει, αν πάει. Αλλιώς δεν βλέπω ομάδα να μπορεί να σταματήσει.
1: Ναι. Και εγώ βλέπω να τρώμε σήμερα.
2: Εγώ βλέπω πάντως.
0: Η Ισπανία, ας πούμε, που είναι δυνατή ομάδα κι αυτή.
2: Πολύ πασε
0: γκέι. Αυτή το μόνο κακό που έχει είναι ότι δεν έχει καθαρό εννιάρι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι όπως τα παλιά τα χρόνια που είχε Τόρες, Βίγια, Ραούλ, Μοριέντες και όλες αυτές τις παιχταράδες που είχε. Έχει τώρα, ας πούμε, τον Ανάμπαλ, πώς λέγεται αυτός, ο οποίος είναι πιο πολύ εξτρέμ.
3: Κουλάρα,
0: δεν είναι καθαρό νιάρι. Οπότε έχει ένα πρόβλημα σε αυτή τη θέση αυτή η ομάδα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Α δούμε, φίλε, όλα εδώ να είμαστε στο γήπεδο. Φαίνονται.
2: Α δούμε, γιατί έχει κερδίσει ένα επικίνδυνο φάουλ το Μαρόκο και δεν έχει ρίξει ο αγώνα.
1: Α το περιγράψω, Τζίζη.
2: Βιάστηκε να κάνει την αλλαγή πάντοτε.
1: Για πάμε, κύριε Τζίζη.
2: Πρέπει να βρει και πέναλτι.
0: Πήγαινε γράψει καλό τώρα, φίλε.
2: Γιατί δεν ξέρω τι να συμβόλα γίνεται στο ποδόσφαιρο. Έχει ακόμα 10 λεπτά γεμάτα στι καθυστερήσει. Είναι παράξενη.
0: Θα κατέβει αυτό, θα κάνει εκείνο, θα κάνει τ' άλλο τσουπ.
2: Για να δούμε. Είναι στην επίθεση τώρα.
0: Ωραίο, είσαι πολύ καλό παιδί, ρε φίλε. Σε πάω.
2: Επίσης, καλά.
1: Γεια σας, Παναγιώτη, τα λέμε. Γεια.
0: Είσαι ωραίος άνθρωπος. Καλό βράδυ.
1: Γεια, γεια, γεια.
3: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, 15 λεπτά πριν της πίτη μία. Φάουλ για τον...
2: Ναι, αλλά τώρα κοίτα ρε Βασιλή. Εγώ λέω τώρα, ρε παιδιά, έκοψε τώρα τη φάση. Μόνο ήταν τώρα, γιατί να μην τα αφήσει.
3: Έπρεπε να αφήσει πλεονέκτημα, λε.
2: Έλα, γιατί τώρα.
3: Για πάμε, είναι φάουλ καλό, ε.
2: Προσέξτε, γιατί ο Επαπέν, εγώ θα πω κάτι, κύριε Στρατάκη. Ο Επαπέν δεν βαράει πέναλτι. Αν το θυμόσαστε, είναι στον πάγκο.
3: Κάνει δήλωση.
2: Κάνει δήλωση.
3: Κάνει δήλωση.
2: Έχει τον Επαπέν και τον ξαναβάλει. Αλλαγή στην αλλαγή. Για πάμε τώρα το Μαρόκο. Σουτ και απεκρούει ο τροματοφυλάκα. Κόρε.
1: Πλάγιο, όχι, τώρα ο Νάι
3: το έκανε.
1: Εντάξει,
2: έβλεπε.
1: Πάνω του πήγε, δεν ήταν δύσκολη. Απλά ήταν λίγο προ τα
2: τέλη. Απλά πιέζει τώρα το Μαρόκο, έξω την περιοχή. Περνάει ένα-δύο για να δούμε.
1: Κόρτε.
2: Φωνάζουνε για out, αλλά...
1: Κόρνερ αυτό.
2: Κόρνερ πρέπει να είναι, παιδιά. Οι Γάλλοι φωνάζουνε. Βασίλη, είπε στον αγώνα Γαλλία όμως Παραγουάη, να κάνουμε και ένα
1: σχόλιο. Πολύ ξύλο, ρε φίλε Παραγουάη. Εντάξει, πολύ ξύλο. Εντάξει, δεν είναι
2: αλλά είχαμε και.
1: Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό.
2: Είχαμε όμως και σφυρίχτα 80.
1: Ναι, εντάξει.
2: Εντάξει, 70-30.
1: 4 κόρνερ το Μαρόκο, 4 Γαλλία.
3: 8
1: κόρνερ.
2: Πάμε γιατί το Μαρόκο.
1: Έχει παίξει, όπως είπε ο Γιώργος, 11.30. Κοντά είναι, άμα γίνει ακόμα τώρα πάει στα 9. Μπορεί μια φάση να γίνει 4 κόρνερ.
3: 11.30 ή παίξει 12.
1: 10.30.
3: Α, 10.30.
1: 10.30, όχι, επειδή 11.30.
3: Θα σε γελάσω. Δεν
1: ξέρω. Νομίζω 10.30 ή 11.30 είχε πει, αλλά έχουν γίνει 8.
3: Μακάρι να
1: έχει σε μια φάση τώρα μπορεί να γίνουν 3 κόρνερ.
3: Ναι, τα κόρνερ έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα.
1: Ναι.
3: Για πάμε το Μαρόκο, το κορνεράκι του Μαρόκο.
2: Τώρα που κάνει επίθεση.
1: Ήρθε το μωρό μου, λέει η φίλη μας η Ελένη από το Εγάλιο. Κατάλαβες, αυτά είναι κυρία Σατάκη. Εσένα μήνυμα δεν σου ήρθε.
3: Όχι, δεν μου ήρθε.
1: Μωρό μου, ούτε εμένα.
3: Ποτέ.
1: Ο Τζίτζη να και η Κατερίνα, να δώσω ένα γλυκό φυλάκι στο Τζίτζη. Ελπίζω να μην παρεξηγηθεί ο άντρας μου ο Κώστας.
2: Όχι, δεν παρεξηγηθεί.
1: Τα φιλικά αυτά. Τα φιλικά τα καλύτερα γκολ.
3: Τα φιλικά.
1: Ναι. Αλλαγή κύριε Τζίτζη, πε την αλλαγή. Ποιο πήγε το 17.
2: Όχι, βγήκε το 7.
1: Και πήγε το 17.
2: Δεν πήγε το 17.
1: Ναι.
2: Εντάξει, 10 νούμερα πήγε.
3: Εντάξει, τα νούμερα μπροστά.
1: Ω μπάι.
3: Αυτό είναι καλό για το Μαρόκο. 10 νούμερα μπροστά.
2: Κάτι όμως, κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Για να δώσω λίγο τις ομάδες που έχουν προκριθεί. Όλοι έχουν εύκολο τον αγώνα ότι εντάξει. Εντάξει, και εγώ δηλαδή, να με ρωτήσει, θα έλεγα την Ισπανία. Εντάξει, με το Βέλγιο.
1: Το Βέλγιο που είχε τελευταία όμως έδειξε αντίδραση.
2: Ο άλλος εκεί, ο Πλανητάρχης, λέει πήρε τη FIFA και του λέει βάλει τον παίχτη. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει πουθενά. Δηλαδή, ούτε ο μεγαλύτερος
3: παραδόπεδο.
2: Σωστά. Ο Πλανητάρχης είναι αυτός. Κοιτά, μέχρι και η FIFA φοβήθηκε.
1: Είναι εσύ που είσαι θαυμαστής της Μελάνιας.
2: Η Μελάνιας, εγώ φοβαστής. Να πούμε. Το προσπεράμε αυτό γιατί εντάξει, Πλανητάρχης είναι ό,τι θέλει. Παππού είναι κιόλα. Πια η κούτσα από χτυπήσει τον Ερντογάν. Να πούμε να βρούμε τώρα στον αγώνα ένα λεπτό. Είδε από το λέω πίσω.
3: Ναι, καλά κάνει. Καλά κάνει.
2: Κάνει επίθεση.
3: Έτσι.
1: Εντάξει, ο Μαυρούλης
2: είναι λίγο ψηλό εκεί την πιάτη μπάλα. Μετά το Βέλγιο ήταν η μόνη ομάδα που έριξε μόνο σε αυτή την ομάδα το σακόλ, έτσι, ναι.
1: Δεν έχει ξαναρίξει. Στη Νέα Ζηλανδία, πέντε για να περάσει.
2: Εντάξει, στη Νέα Ζηλανδία είναι.
1: Έτσι πέρασε, δεν πέρναγε.
2: Ναι, μόνο εντάξει, είναι.
1: Οκ, αλλά δεν πέρναγε.
3: Όπα, οι Γάλλοι, ζήσει.
2: Τίποτα. Η Νέα Ζηλανδία, λοιπόν, εντάξει, το μόνο που κάνουν ήταν τα παιδιά εκεί πέρα, εντάξει, αυτά ξέρει.
1: Έκανε το χορό εκεί, το χορό τον τρελό που κάνουν.
2: Το τρελό, μετά έχουν κάτι αγελάδε εκεί για τα χωράφια, δεν κάνει. Εντάξει, πάμε. Λοιπόν.
3: Και ποιου λέει για του Νορβηγού.
1: Για του Ζηλανδού.
3: Α.
2: Οι Νορβηγοί είναι ψαράδε, έχουν βρει το κόλπο με το ου.
3: Ναι, αυτό κάνει το κουπί. Κουπί.
2: Κοπιλάτε. Προχτέ βάλαγε ο φίλο μου, ψηλό.
3: Ο Γάλαν.
2: Ναι. Μόνο αυτό είναι.
3: Είναι φίλο όντω.
2: Είναι φίλο
3: αυτό. Ότι είχε βρεθεί στη Μύκονο.
2: Ναι.
3: Μάλιστα. Okay. Όχι να τα λέμε, δηλαδή αν θες τα λες.
2: Δεν ξέρεις όμως.
3: Εντάξει, δεν φίλε.
2: Αλλά έχει ένα θέμα. Είναι μόνο αυτός, δεν έχει άλλον.
3: Ναι.
2: Οι άλλοι είναι, δεν ξέρουν μπαλά.
1: Εντάξει, δεν ξέρουν μπαλά.
3: Κάνα δυο έχει ακόμα.
1: Δεν μπορεί
2: να φτιάξει.
1: Έχει δεξιά. Λίγου αλλά κάπου.
2: Έχει και ένα τερματοφύλακα που μιλάει. Φυλάει υποθέσει με τον Ρωμάριο. Το φαγιόρι.
1: Ο Ρωμάριο δεν παίζει πια.
2: Ο Ρωμάριο λέω.
1: Εξαρτάται
3: την
1: πάντα.
2: Ο Νεϊμάρ.
1: Όχι ο Ρωμάρ, κάτω στο τάκι. Σαντάκι σποτάκι.
2: Το φαγε όφια. Όρθιο το φαγε. Κοίτα κάτι του είπε εκεί τον Εβραίο.
1: Γιώργος, όχι Παναγιώτη. Γιώργος λέγεται.
2: Α,
3: Γιώργος, εντάξει. Ο Γιώργος να ξέρεις ότι στο είπε ο Βασίλης. Είναι μάναζερ, έτσι.
2: Μάναζερ, ναι.
3: Μπορεί να σου φέρει παιχταράδε στου λίγου.
2: Αφέρουμε.
3: Δηλαδή.
2: Ό,τι θες.
3: Ό,τι θέλει ο Γαλλία, Γαλλία. Αριστερά.
2: Είναι πολλοί που έχουν παίξει το over. Για να δούμε.
3: Για να στο λίγο.
2: Κάνει το shoot, corner. Απέκρουσε.
1: Δεν πει άλλο corner. 9. Γιώργο.
3: Ναι, όπα, πλησιάζει. Έτσι πως πάει το παιχνίδι θα έχει φάσει και άλλες πολλές.
1: Ναι, πάει, θα είναι
3: το παιχνίδι. Και το Μαρόκο προσπαθεί.
2: Να πω Βασίλη και τη γνώμη μου. Ο αγώνας λοιπόν Ισπανία-Βελγίου δεν θα είναι εύκολο. Αλλά θα επικρατήσουν οι Ισπανοί. Ξέρεις τι έχουν οι Ισπανοί που δεν το έχει κανένα, ούτε οι Γάλλοι. Πολύ πασεγγέμπρε, φιλε. Αφού του έκανα προχτές του άλλου και με ποια έπαιζε προχτές και ακόμα ψάχνουν. Να δουν.
3: Πορτογάλο. Έχει τραυματιστεί ο Μπαπά, γι' αυτό παιδιά
2: με το.
1: Δεν ξέρω αν τραυματιστεί. Για συνήθω βάζουν πάλι πάντα βάζουν.
3: Αυτό τώρα για να βάζει εκεί είναι έχει ενόχληση.
2: Να πούμε το κόρε τη Γαλλία, το 87. Το χτυπάει το κόρε, βγαίνει ο τροματοφράγκη και βέβαια βγαίνει ή δεν βγαίνει. Δεν βγήκε βέβαια, βγήκε αλλά δεν την έπιασε. Ο ψηλός έκανε μια κεφαλιά, αλλά πήγε παραπάνω το δοκάρι. Αυτό ήταν ο τερματοφύλακας. Εντάξει, βγήκε εδώ. Εντάξει, θα είναι
3: και
2: πιο ψηλός.
3: Να έχει και το νου για τον delivery, έτσι. Μην είναι το παιδί απ' έξω.
1: Αυτό μας ενδιαφέρει.
3: Μην είναι και το παιδί απ' έξω και χτυπάει, όχι τίποτα άλλο.
2: Να πούμε ότι. Τώρα που.
1: Έχει αγωνία για τον delivery.
2: Μισό λεπτό, ο φίλος μας τώρα.
1: Πεινάσε.
3: Και πεινάω, δεν το παραδέχομαι.
2: Ο Νίκος από Εγάλεο μου λέει τι καλά τα λες. Όντως είναι οι άλλοι πιλάτες.
3: Ο πιλάτες.
2: Εγώ τώρα να λέμε την αλήθεια.
1: Ο πιλάτες φίλε τη Βασιλιά την περάσαν έξω όμως.
2: Ναι, αλλά άλλο στο φαγητό στο πέρα.
1: Δύο χάλατ. Δύο γκολ.
3: Αυτό εκεί κάνει. Πάπο χάλατ και κάνουν ου. Τι κάνουν ου.
2: Όχι κάνουν έτσι, κοιτάξτε. Όπως κάνουν τα ελάφια. Ουπ.
3: Ελαφοκυνηγή. Η ελαφοκυνηγή.
2: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι σε αυτόν τον αγώνα επικράτησε η Νορβηγία. Εντάξει. Ω γνωστόν. Με το Χάλαρη, αλλά.
1: Όχι ο Χάλαρη, είναι
3: άλλο. Χάλαρη.
1: Χάλαρη είναι άλλο.
2: Ο Χάλαρη, λοιπόν.
1: Το λέει, έτσι θα κάνει επίτηδε για να δει.
3: Επίτηδε για να δει. Ναι.
2: Ο
3: Χάλαρη
2: είναι ένα φίλο που παίζει μπάλα κι αυτό.
3: Πού στου λοιπού.
2: Ατρώμε το Πειραιά, όχι.
1: Δεν παίζει, ναι.
2: Ο Γιώργο. Παίζει. Είναι καλό.
1: Όχι στην Νορβηγία, όχι ο Χάλαρη.
3: Χάλα, Χάλαρη έπαιζα κι εγώ με ένα παιδί, γνωστό όνομα.
2: Και να δούμε το Μαρόκο κάνει έτσι. Εντάξει, την έρμηση.
3: Χαλάρη.
2: Όσοι το έχουν παίξει over, μην ανησυχείτε. Τζίτζι εδώ θα το κάνω over.
3: Άντε, αγόρι μου, άντε να σε δω.
2: Ό,τι
3: άντε
2: και να γίνει. Όσοι το έχετε εδώ. Παίξει over, αλλά και αυτοί που το έχουν παίξει άντερ.
1: Άντερ 2,5 και κοντά
3: είναι
1: κι αυτοί.
3: Εντάξει, τώρα είναι αυτοί που είσαι δίπλα του όμω. Εδώ εμεί το έχουμε παίξει over 2,5. Από την αρχή το είχαμε πει.
2: Και οι άντε θα είναι λίγοι, Βασίλη.
3: Βέβαια, πιο λίγοι.
1: Ναι.
3: Καλό είναι να κερδίσουμε.
2: Να πούμε λοιπόν ότι σε αυτόν τον αγώνα θα.
3: Τον στο τηλέφωνο μου στον τελείω.
2: Θα επικρατήσει η Ισπανία, Βασίλη. Γιατί έχει πολύ passing game και οι Βέλγοι δεν αντέχουν σε αυτό.
3: Ναι.
2: Έχουν εκεί
1: άκουσα ένα παλικάρι το πρωί.
2: Λουκάκο, και να πω και το τελευταίο.
1: Άκουσα ένα παλικάρι το πρωί να το πει. Ότι η Ισπανία υπάρχει πιθανότητα, Γιώργο, Δημήτρη και Τζίτζι, να πάει τελικό να το χάσει χωρίς να έχει κάνει ήττα.
3: Ναι, παίζει και αυτό.
1: Και να κάνει μόνο ήττα στο τελικό. Μάλλον να πάει στα πέναλτι, να το χάσει τα πέναλτι.
3: Και να μην έχει κάνει ήττα σε κανονική διάρκεια.
1: Ναι. Άκου τώρα, εσά.
3: Έτσι παίζει.
1: Άκου τώρα. Στο Μεξικό ήταν έχω ομάδα που είχε φάει γκολ και φάγε 3.
3: 7 μόνο δίνει.
1: Πώς να το κάνω, μισά ώρα.
3: Βέβαια.
1: Αφάμε. Αφάμε, ρε φίλο, γιατί κάτι ξέρει.
3: Τι να φάμε, αφού δεν είναι το delivery ακόμα.
1: Αφού έχει έρθει κάτι, λέει. Έχει έρθει κάτι.
3: Έχει έρθει.
1: Έχει έρθει.
3: Α, έχει φέρει κάτι, ναι, κάτι. Αλλά το καλό πράγμα έρχεται μετά.
2: Λοιπόν, να πάμε και στον άλλο αγώνα που θα είναι λίγο προβληματικό. Ανάμεσα είναι η Αγγλία
1: με την
3: Νορβηγία.
2: Εδώ ακούστε τώρα, αν θέλετε να με ακούσετε και αν θέλετε να μην με ακούσετε. Ο αγώνας αυτός δεν θα σκοράρει ο Χάλα. Να είστε σίγουροι. Δεν ξεχνάτε το Χάλα. Μην το βάλετε, θα τα χάσετε τα λεφτά σας. Σας το λέω, ο Τζίτζης από εμπειρία θα χάσει, εγώ πιστεύω, 2-3-0.
1: Εύκολα.
2: Ναι, θα του φάνει η έκκληση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν παίζει ότι η έκκληση του είδα εγώ ποτέ. Όποτε θέλουν βάζουν γκολ. Όπου θέλουν βέβαια κιόλα. Είναι πολύ
3: σαφή.
1: Είναι... Ο Χάλα δεν είναι φίλο όμω. Παίζω στην Αγγλία ο Χάλα. Είναι φίλο.
2: Ναι. Χάλαρες... Αν φύγει τώρα θα τον προλάβω να το πω και στην Μύκονο.
1: Είδε ότι θα πάει έτσι. Είδε ότι θα πάει Μύκονο ο Τζίτζη.
3: Καλά, το είπαμε αυτό από την αρχή το είχα πει.
2: Αλλά να ξέρετε ότι το μεγαλύτερο. Για να δούμε το Μαρόκο με στην περιοχή.
1: Πέραν τόσο, ρε. Εδώ Γιώργο.
3: Ένα πέναλτι τώρα, ό,τι πρέπει.
1: Δώσε ένα πέναλτι.
3: Μπλέξου εκεί πέρα.
2: Να το βάλει χωρίς πέναλτι, δεν χρειάζεται. Χέρι. Α, να το βάλει.
1: Δώσε ένα πέναλτι.
3: Κόρνερ πάλι. Κόρνερ. Αυτά τα κάνουν να έχουν γίνει.
1: Να πούμε ένα θέλει ο Γιώργος.
2: Να πούμε ένα κορεφέλι, ένα και ο κορατή.
1: Ο Γιώργος.
2: Να πούμε Βασίλη ότι σε αυτόν τον αγώνα θα είναι δυνατό γιατί είναι και οι δύο ομάδε δυνατέ και παίζουν σκλόπο. Αλλά η Αγγλία έχει και μπροστά του δύο παιχταράδε εκεί και τον άλλο τη Άσενα. Για να δούμε στο κορεφέλι, μήπω πληρωθεί είναι ο κόσμο.
3: Το Χάρι Κέιν,
2: ναι, Χάρι Κέιν και ο άλλος της Άρσεναλ. Ναι, έχει καλούς παίκτες και θα δυσκολευτεί η Νορβηγία. Ο τερματοφύλακας είναι και λίγο πολυλογάς. Για να δούμε τώρα με στην περιοχή του.
3: Ναι, λέει πολλά ο τερματοφύλακας.
2: Ναι.
3: Της Νορβηγίας.
1: Πάμε για την Ελληνίδα, πάμε για διάλειμμα.
2: Πήγε στο μεγάλο Νεϊμάρ τώρα, κοίτα και τι του λέει εκεί. Αλλά περιμένουμε όλοι ένα γκολ τώρα.
1: Όχι, αυτό είναι το
2: θέμα. Περιμένουμε ένα γκολ και το delivery να μην σκοράρει.
1: Σκοράρει το delivery.
3: Ένα γκολ και το delivery περιμένουμε. Τι περιμένουμε, τι θέλουμε. Ένα γκολ και το delivery. Ο delivery δεν έρχεται, γκολ δεν έρχεται, τι συμβαίνει τώρα.
2: Έχει τα μπει το γκολ και το delivery. Μαζί θα μπουν. Την ώρα που θα χτυπήσει το τηλέφωνο θα μπει το γκολ.
3: Πότε χτυπάει το τηλέφωνο.
2: Τώρα σε 3 λεπτά.
3: Σε 3 λεπτά.
2: Μέχρι το 5 θα γίνει.
3: Να, Γαλλία.
2: Να δούμε τη Γαλλία τώρα, έξω την περιοχή Γαλλία.
1: Δώσε πέναλτι, πέσε κάτω.
3: Κοίτα εκεί τον παίχτη που έβαλε στη θέση του Εμπαπέ. Δεν τον βλέπω για ποδοσφαιριστή. Ποιος είναι αυτός, ρε φίλε? Τον βλέπω για κάτι άλλο άθμο, δεν ξέρω. Σούμο. Μοιάζει το Λουκάκο λίγο.
4: Με φέρνει λίγο.
1: 90 λεπτά το Μαρόκο έχει κάνει μόνο μία επίθεση, ένα σουτ στο τέρμα. 90 λεπτά. 93.
3: Ο άλλος πάει να την κοντρολάρει με το χέρι.
1: Και κάνει 7.
3: Άρχισαν τα μαροκινά τώρα.
1: Και κάνει 7. Ο Καπίκ πάλι δεν έπεσε καθόλου.
3: Τίποτα.
2: Δεν τον έβαλε.
1: Καθόλου και λογικά θα είναι το τελευταίο του Μουντιάλ.
3: Δεν τον έβαλε και γι' αυτό θα
1: πόσο
3: πάει.
1: Πόσο είναι ο Καπίκ?
3: 34.
1: Άρα πάει 37, θα πάει στο επόμενο.
3: Εντάξει.
1: Δεν έπρεπε να τον βάλει, ρε φίλε. Όχι, λέω δεν έπρεπε να τον βάλει.
3: Έπρεπε, αλλά να γι' αυτό επειδή.
1: Τελευταίο μουντιάλ, δηλαδή του καριέρα του. Μεγάλη καριέρα του Καπί.
2: Έτσι, γιατί είχαμε χαμηλώσει το κινητό και μπορεί να βρει το delivery.
3: Ωραία, τα ακούω, τα βλέπει.
2: Ναι, αλλά οι αναπέντε φαίνονται.
1: Φαίνονται οι αναπέντε. Για και το κινητό, ρε
2: Σαντάκη. Δεν ξέρουμε τι είναι εδώ πάνω.
1: Μπορεί και είσαι πίσω άνθρωπο. Ήρθε.
3: Ναι, έχει κλείσει, φίλε.
2: Πού είναι?
1: Έλα, πήγαινε έξω. Παλικάρι ήρθε. Πήγαινε έξω, Σαντάκη.
3: Ήρθε.
1: Τον έφερε το παλικάρι, πήγαινε.
3: Α, μπράβο, ρε.
1: Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα. Το παιχνίδι είναι στο 94. Μπήκαμε 0-0. Μάλλον 2-0 παραμένει για
2: την. Για να δούμε τώρα το Μαρόκο μπροστά. Όχι, είναι πληρωμένο.
1: Τα έχει πληρώσει όλα.
2: Όλα, ρε. Από το Εγάλιο.
1: Το Τζίτζι τα πλήρωσε.
2: Δεν
1: είναι. Έχει καθαρίσει ο πρόεδρο. Έχει δώσει κάρτα.
2: Όλα είναι πληρωμένα. Άμα είναι ο Μάριο, είναι.
1: Ναι, ο Μάριο είναι.

0: Τώρα μα πήρε το κολ.
1: Να το δεν πήγε. 2-0 στο 90.
0: Το κύριε Στρατάκη, κάτσε μήπω μπει το κολ. Είναι σε 4.
2: Ο Ντελίβερ ήρθε πάντω. Το 1 έγινε, το 1 σκέλο. Μα έψαχναν το παιδί να ξέρει. Δεν ξέρω ποιο ήταν, δεν μα έψαχναν.
0: Όχι, αυτό το παιδί που ήρθε ήταν το αφεντικό του μαγαζιού.
2: Α, έλα ρε.
1: Μέχρι το αφεντικό φέγγινε στο τζίτσι.
2: Ρε φιλε, εντάξει, δεν είναι μόνο
0: στο τζίτσι. Παρακαλώ, πληρωμένο από το εγάλεο.
2: Να είναι καλά, να είναι καλά ο άνθρωπος. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Και
2: τον Τζίτζι και τον άνθρωπο και τα πάντα όλα. Ένα γκολάκι μπορούμε να έχουμε ακόμα.
1: Πάμε δύσκολο πράγμα. Δεν πληρώνει. Λέει στο μάνα του να παίξει over 1,5 και αυτό. Δεν πληρώνει.
0: Και πληρώνεται με το over 1,5.
2: Πληρώνεται σε γνώσεις.
1: Προσκά του δίνει. Ναι, προσκά του δίνει.
0: Για να δούμε πώς μπει το γκολάκι και σωθούμε.
2: Για να δούμε. Σωθούμε, δεν είναι τίποτα.
0: 21 ευκαιρίες η Γαλλία.
2: Άκου.
0: 5 σουτ η Γαλλία στο τέρμα 8. Το Μαρόκο 1.
1: Μεγάλα τάκα του Τζίζη ο Δημήτρης. Είπε ότι τώρα ξεκίνησε το μάτσο στο 78. Ναι. Σημασία. Τώρα ήρθε.
2: Τώρα ήρθε όμως.
0: Μπορεί το Μαρόκο να μας βάλει ένα κολλάκι για να πάνε όλοι ταμείο ο κόσμος και να γίνει και γκολ και όβερ.
1: Και να πάμε κι εμείς λίγο έξω.
2: Αν δεν πάμε ταμείο, θα πάμε να φάμε τουλάχιστον. Δεν βάρεσε.
1: Εσύ φάει, είπε.
2: Τι έχω φάει, δεν σου πω ότι μια τυρόπιτα όλη μέρα. Δεν το βλέπει ότι είναι τα
1: βλέπει. Τυρόπιτα την πειλά του, αφήστε τέτοια.
2: Μια τυρόπιτα δεν ξέρω από πότε. Από προχθές.
1: Λογικά θα το σφυρίξει το Ατζίζι και σφύρε το παιχνίδι για να πάμε να φάμε τζιτζιάτε.
2: Δεν το σφυρίξει.
1: Κάνε περιγραφή.
2: Θα το κρατήσει και ένα λεπτό.
1: Κάνε περιγραφή τζιτζι.
0: Για πάμε τώρα να δούμε.
2: Ο Ντεσάμπ γελάει.
0: Δεν θα γελάει. Γέλα τώρα που προλαβαίνει. Γιατί δεν σου λέω. Στο άλλο παιχνίδι.
2: Μπορεί να το βάλει. Μπορεί να το βάλει. Κάνε να σου πει αγόρι μου. Ένα
1: απέναντι δώσε.
2: Ένα απέναντι κάτι. Κοίτα εδώ στο άλλο. Το πέταξε.
1: Τελείωσε. Πάμε, φύγαμε.
2: Δυστυχώς 2-0 τελικό.
1: Πάμε, φύγαμε. Τα λέμε σε λίγο.
0: Και πάμε για ένα ωραίο διαλυματάκι. Εκορατές και εκορατές.
2: Έτσι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43, Ιντερβέτεν Sports, 10 λεπτά μετά τη μία. Τελείωσε το παιχνίδι λίγο νωρίτερα. Γαλλία-Μαρόκο, εύκολα η Γαλλία. 2-0 με γκολ Εμπαπέ και Ντεμπελέ. Είχε χάσει πέναλτι και ο Εμπαπέ στο πρώτο ημίχρονο, αλλά τελικά κέρδισε σχετικά εύκολα. Άλλη μια νίκη εύκολη για τους Γάλλους. Πάνε παρακάτω, περιμένουν τώρα το αντίπαλό τους από το μάτς της Ισπανίας με το Βέλγιο που θα γίνει σήμερα το βράδυ στις 10. Ο φίλος ο Κώστας έστειλε μηνυματάκι για τον Μπιστρό. Φίλε Κώστα, είσαι ok? Είπαμε τον Μπιστρό. Είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Εκνοσού. Μια παρεούλα, δύο άτομα, μια ποικιλία κρεατικών special και δύο παγωμένες μπύρες, μεγάλο ποτήρι. Μπορείτε να πάτε όποια μέρα θέλετε. Εκκλήρωση θα γίνει λίγο πριν τις 3 σήμερα, τελευταία εκπομπή και για αυτή την εβδομάδα.

Ο φίλος ο Αντρέας μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Και ο φίλος ο Νίκος, Μπιλάρα καλημέρα, καλά ξεκινήσαμε. Με πρόκριση Γαλλία και over 1,5. Και περιμένουμε αύριο Ισπανία άσο, Γερμανία, Γερμανία λέω, Αγγλία διπλό και την Αργεντινή άσο. Ο φίλος ο Παύλος έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάλιρο. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Φίλη μας η Χριστίνα έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή, καλό υπόλοιπο, καλό Σαββατοκύριακο. Ο φίλος Σταμάτης από το εξωτικό Χαϊδάρι.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr.

Ο φίλος ο Κυριάκος μας έστειλε μηνυματάκι. Ο φίλος ο Γιώργος από το Παγκράτη. Καλημέρα Μπιλ, καλημέρα στην τρελοπαρέα. Είμαστε 15 λεπτά μετά τη μία. Πάντα εδώ συντονισμένοι 943.gr.

Παιδιά, τόση ώρα δεν ακούτε Στρατάκι, δεν ακούτε Γιώργο, δεν ακούτε Τζίτζ, γιατί τρώνε. Το καταλαβαίνετε. Εγώ που είμαι μέσα έχω σταματήσει από νωρίς να τρώω. Ο Στρατάκης δεν έχει σταματημό. Και Στρατάκι, άμα δεις ότι δεν χορταίνει, σταμάτα, ε. Καλημέρα, τρελοτρελή. Καλή εκπομπή. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Λέω φίλος μας ο συνονόματος ο Βασίλης ο Γρατσίας που πάει τώρα για το Λό, Ναύπλιο, Τρίπολη και Άργος. Εμπαπέ, Μέση 8 γκολ. Χάλαντ 7 και είναι Αγγλία.

Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από την Αρτέμιδα. Καλημέρα Μπιλάρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από τον Γέρακα. Σήμερα το ματσάκι, παιδιά, στις 10 το βράδυ είναι, 10 η ώρα. Το παιχνίδι Ισπανία με το Βέλγιο, ωραίο ματς και αυτό, ευρωπαϊκό ματς, ευρωπαϊκές ομάδες. Εντάξει, με την Ισπανία φαβορεί. Για να δούμε και τις αποδόσεις, μια ματιά να ρίξουμε. Λοιπόν, 1.66 ο Άσος, το Χ, 3.85, το διπλό στο 5.25, λογικά. Η Ισπανία θα πάρει παιχνίδι σήμερα, θα πέσει λιγάκι ο Άσος λογικά πάντα. Η Γαλλία περιμένει τώρα την Ισπανία ή το Βέλγιο. Σε ένα ακόμα σπουδαίο μάτς, ένα βήμα πριν το τελικό του Μουντιάλ, το άλλο, τα άλλα παιχνίδια είναι την Κυριακή. Το βράδυ τα μεσάνυχτα στις 12 Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 ξημερώματα Κυριακής Αργεντινή-Ελβετία. Εδώ θα δούμε το δεύτερο ζευγάρι του ημιτελικού. Θα είναι Αργεντινή-Αγγλία, θα είναι η Ελβετία, θα είναι η Νορβηγία. Θα τα δούμε όλα αυτά την Κυριακή το βράδυ. Αύριο το βράδυ τέτοια ώρα θα ξέρουμε το λίγο νωρίτερα, γύρω στις 12:30, μία παρά, αν πάει παράταση ή πέναλτι, θα ξέρουμε την αντίπαλο της Γαλλίας στον πρώτο ημιτελικό.

Ναι, φιλαράκο, γκολάρες και τα δύο. Και τον Μπαπέ ήταν γκολάρα και του Ντεμπελέ ήταν γκολάρα. Ο φίλος ο Σταύρος μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας το Σωτήρη, να πούμε, που μας έστειλε από το Βύρωνα. Καλημέρα Μπίλ, καλημέρα παρέα. Ο Δημήτρης από το Παγκράτη.

0: Λοιπόν, παιδιά, είπαμε ότι είμαι στούντιο εδώ και περίπου 20 λεπτά. Ο Σαρτάκης μπήκε μόλις τώρα. Καταλαβαίνετε γιατί μπήκε μόλις τώρα και καθυστέρησε 20 λεπτά. Γιατί έτρωγε 20 λεπτά. Αυτά φαίνονται, φίλε. Αυτά
1: συζητάγαμε με τον πρόεδρο για τις κινήσεις μας από εδώ και πέρα. Δεν τρώγαμε.
0: Συζητάγατε τρώγοντας.
1: Εντάξει, πάγαμε λίγο στην αρχή.
2: Έτσι,
0: δεν μπορεί να
2: περάσει
0: ο Τζίτσις, ναι.
1: Τώρα δεν χωράει να περάσει. Πρόεδρε, μίλε τέτοια.
0: Λοιπόν, ο άνθρωπος τρώγανε 20 λεπτά. Ναι. Δεν αφήσανε τίποτα. Εγώ μπήκα στο πεντάλεπτο μέσα από
1: τα δεν θέλω να τα διαψεύσει, πρόεδρε. Αυτά συζητούσαμε, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, τρώγοντα.
2: Για τις ομάδες, ναι.
1: Και έφαγα μισό σουβλάκι και 5 πατάτες.
0: Ναι, 5 κιλά.
1: Να τα λέμε αυτά.
2: Φτιάξει λοιπόν μια ωραία ομάδα εδώ πέρα.
0: Ναι.
2: Στρατάκης, ναι. Ο Γιώργος,
1: έτσι.
2: Ο Τζίτσις και ο...
1: Και ο πρόεδρος, και ο Βασίλης.
2: Και ο Βασίλης, ο αντιπρόεδρος.
0: Έτσι, ο αντιπρόεδρος.
1: Ο άνθρωπος πρόεδρος.
0: Εσείς είστε Στρατάκη, είπαμε γραφείο τύπου.
1: Γραφείο τύπου, βεβαίως.
2: Και είμαστε μια χαρά εδώ πέρα.
0: Πρέπει να φτιάξει, να ξεκινήσει τα προεκλογικά, ε.
1: Ναι, βέβαια, σιγά σιγά, βέβαια. Γιώργο, να μας ψηφίσεις, έτσι.
3: Εννοείται, έχω ενημερωθεί. Είμαι έτοιμος εδώ πέρα.
1: Και να κάνεις και εσύ που γυρνάς από εδώ και από εκεί στον κόσμο των παραγόντων, να κάνεις και την προπαγάνδα σου.
0: Ναι.
1: Ο πρόεδρος θα σας αφήσει έτσι.
0: Μπράβο, κάτι θα σου δώσει. Κάνα πιτόγυρο.
3: Θα ακούσω από τον πρόεδρο τι θα μας πει.
0: Πιτόγυρο. Α, πρόεδρος θα κάνει ανακοινώσεις σε λίγο.
1: Λέγε για τον.
0: Τι ώρα να φύγετε, παιδιά, εσείς.
1: Τον φίλο μας τον μάνατζερ. Σε. Τι ώρα είναι, μία μισή. Έπρεπε να είχαμε βγει.
0: Μία μισή θα φύγεις. Μία για 20 είναι η ώρα.
1: Άντε, μία
0: μισή. Σε αυτοκίνητο θα πάτε μέσα, θα ακούσετε ανακοινώσεις του Τζίτζι.
1: Ωραία, σύμφωνο.
0: Είναι σοβαρές ανακοινώσεις και είναι και μία ανακοίνωση από ό,τι μαθαίνω.
1: Ναι.
0: Για το καλοκαίρι είναι όμως αισθηματικού χαρακτήρα αυτή η ανακοίνωση.
1: Τι παντρεύεται.
0: Δεν ξέρω, θα μας τα πει αργότερα. Να παντρεύεται.
1: Άρα.
0: Και να παντρεύεται δεν γίνει το καλοκαίρι. Ο γάμος θα γίνει το χειμώνα, καταλαβαίνεις, θα γίνουν ετοιμασίες. Αλλά έχω μάθει κάτι από έγκυρη πηγή ότι κάτι με εκκλησία ετοιμάζουμε.
2: Κάτι θα γίνει, ναι.
1: Άμα είναι με εκκλησία, είναι γάμος λοιπόν.
0: Μπορεί να είναι και. Πώς το λένε αυτό, ρε.
1: Να χτίσει εκκλησία.
0: Ολονικτία, ξέρω εγώ.
1: Αυτό δεν μας νοιάζει.
0: Έμαθα από πηγή πάντως, πηγή που είναι μέσα στην εκκλησία, από παπά δηλαδή.
1: Αχα.
0: Μου λέει ο φίλος ο Μιχαλάκης, παπά στο Σταυρωμένο τώρα.
1: Ναι, Μητροπόλης.
0: Στο Εγάλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μου είπε ότι ο φίλος ο Μιχάλης έχει να έρθει πολύ καιρό στο σταθμό, αλλά ήταν προχτές στη Μητρόπολη.
2: Να.
0: Κάτι χαρτιά έβγαζε.
1: Αχα.
0: Λοπάτερ, πες μου σε παρακαλώ.
1: Πρόεδρε, να
0: μου λέει, ζήσετε. Δεν μπορώ από τα πάντα. Απλά μου λέει ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας.
1: Μου τα πες όλα, ρε φίλε.
0: Δεν μου είπε ο όνομας κοπέλας.
1: Καλά, τώρα δεν.
0: Ούτε ημερομηνία μου είπε. Απλά μου λέει ότι είναι μια όμορφη κοπέλα. Είναι. Μιλάει 5-6 ξένες γλώσσες. Ελληνικά όχι.
2: Ελληνικά όχι.
0: Είναι από Ολλανδία, Ουκρανία, από κάτω εκεί. Δεν έχει σημασία. Ποτοχωρό το λέει πάντως. Ποτοχωρό το λέει. Στα ελληνικά.
2: Ποτοχωρό, ναι.
0: Μπράβο, το λέει στα ελληνικά. Και ετοιμάζεται, μου είπε ο πάτερ εκεί, πάτερ Βλάμπιος, ότι μάλλον εκεί στα τέλη Γενάρη.
1: Τέλη Γενάρη γαμός.
0: Ναι, ναι. Και θα είναι ο πρώτος γάμος στο Γάλλο.
1: Αν πρόεδρε αυτά που λέει ο.
2: Κάτι μπορεί να γίνει, ναι.
0: Και θα είναι ο πρώτος γάμος στο Γάλλο που θα γίνει Τετάρτη.
1: Τι λες.
0: Ναι, δεν θα γίνει Σάββατο Κυριακή, θα γίνει Τετάρτη.
1: Τετάρτη πρωί.
0: Γιατί είναι ο Δήμαρχος.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Και μήπως προλάβουμε, λέει, και τα βαφτίσια μαζί.
1: Α, κάνει ζημιά.
0: Και το κορίτσι είναι σε ενδιαφέρουσα.
1: Κάνει ζημιά.
0: Ναι.
1: Τώρα, φίλε, τα πες όλα. Δεν τα διαψεύδεις. Δεν θέλω να
2: πω.
1: Δεν τα διαψεύδεις.
0: Ούτε
1: τα.
0: Ναι.
1: Ωραία, φίλε.
0: Θα είναι το μωρό 2-3 μηνών.
1: Ναι.
2: Να πούμε, Βασίλη, λοιπόν,
0: να πούμε,
2: ότι.
0: Αλλάζουμε κουβέντα, μας βολεύει, κατάλαβες.
2: Να πούμε λοιπόν ότι.
0: Φερεσβάρος λοιπόν,
2: έχει κάτι. Έπαιζε και αυτή.
0: Έπαιζε με την Βοηβοντίνα.
2: Και μισέ.
0: 1-2 η Φερεσβάρος.
2: Ο Βοηβοντίνα παλιά ομάδα.
0: Παλιά.
2: Ιουγκοσλάβικη με τη Φερεσβάρος στην Ουγγρικιά.
0: Ναι, παιδιά, εγώ είμαι κουμπάρος. Αλλά το είπα αυτό.
1: Α, εσύ είσαι
0: κουμπάρος. Μαριά, ναι. Πάω τώρα να ψωνίσω κουστούμια αυτά. Mm-hmm. Χειμωνιάτικα βέβαια θα είναι. Δεν μπορώ να έρθω με σοτσάκι ούτε με βερμούδα.
1: Καλά, όχι.
0: Με κουστούμάκι θα τον μεταφέρει από ό,τι έμαθα.
1: Τώρα μιλάμε για τεράστιο κοσμικό γεγονός. Μας ξεφούρνησε τώρα εδώ τεράστιο.
0: Και θα γίνει και θέμα στα κανάλια τα πρωινάδικα.
1: Βέβαια.
0: Γι' αυτό το κάνει Γενάρη για να έχουν ξεκινήσει τα πρωινάδικα. Mm-hmm. Την ύφα τη μεταφέρει. Άμαξα, χωρίς αλογοσκέτη. Θα την κουβαλάει ο Τζίτσις την άμαξα.
1: Θα την κουβαλάει
0: στον νόμο.
1: Θα έχει το.
0: Για τα βάσανα του άντρα. Του γάμου. Είναι έθιμο.
1: Και από πού τώρα έρχονται αυτές οι. Η άμαξα από πού θα έρθει, από Κηφισιά και θα κατέβαινε στο Εγάλαιο.
0: Και στο Εγάλαιο τη φτιάχνουν.
2: Νοικιασμένη από Κέρκυρα.
1: Από Κέρκυρα.
2: Ναι. Τα λογάτακια τα ταξιδέψουν για να έρθουν εδώ στον Πρόεδρο. Ναι. Και αυτά, πάνε το σαμαράκι τους, το χατζηλίκι τους.
1: Αυτά και άλλα.
0: Λοιπόν, θα έχουμε μετά μεγάλο γλέντι σε μεγάλο μαγαζί των Αθηνών. Δεν μπορώ να πω όνομα. Εντάξει, με φαγητό, με ποτό.
1: Δεν θα είναι σε κτήμα δηλαδή, δεν θα είναι σε κτήμα.
0: Όχι σε κτήμα, πέθυρο, θα είναι κρύο. Θα είσαι μαγαζί στο λεωφόρο Σικρού, εκεί που δούλευε το κορίτσι παλιά. Να είναι και οι φίλες μαζί. Εκεί. Και ο καθένας καλεσμένος θα έχει δικαίωμα και ποτό χορό δωρεάν.
1: Α, ωραία. Θα πάμε όλοι νομίζω.
0: Τώρα δεν ξέρω, γυναίκες.
2: Γυναίκες θα πάρετε μαζί.
0: Γυναίκες θα πάρει άλλο μαγαζί.
1: Θα πάρουμε γυναίκες εκεί. Μα δεν θα κάνεις.
0: Μπάτσελ.
2: Οι γυναίκες θα είναι μέχρι την εκκλησία μετά.
0: Μπράβο. Μετά θα πάρει άλλο μαγαζί.
1: Αλλού.
0: Σε έχουν πάρει άλλο μαγαζί. Σε κτήμα.
2: Εντάξει, είτε σε κτήμα. Είπα να το κάνω και, αλλά μην μα συμπάνε τα κουνούπια και αυτά και θέλουμε και.
0: Ναι, όχι,
2: μην μα και τα κουνούπια και αυτά.
0: Λοιπόν, και οι εκπλήξεις θα συνεχιστούν μετά το τέλος της βραδιάς. Την επόμενη μέρα συνεχίζεται το γλέντι. Έχει κλείσει μπουζούκια.
1: Καθένα στο σπίτι.
0: Έχει κλείσει μπουζούκια.
1: Αμπουζούκια.
0: Ναι, και άμα έχει γνωρίσει κάποιο κάποια κοπέλα το μαγαζί, την παίρνει μαζί.
1: Την παίρνει μαζί τα μπουζούκια. Και κάποιο που ήταν παντρεμένο μπορεί να χωρίσει κιόλα.
0: Κάποιο που ήταν φορτωμένο μπορεί να ξεφορτωθεί.
2: Κάποιο που ήθελε να παντρευτεί μπορεί να βρει το αίσθημά του.
0: Μπράβο, εκεί που βγήκε ο
2: Τσίτσης. Α, παίρνεις και το, την αντίθετη μεριά.
1: Ναι, σωστό
0: και αυτό. Λοιπόν, τώρα μου έρθει και ένα μήνυμα βέβαια από την Ελεονόρα, που ήταν η πρώην του Τσίτσι.
1: Εντάξει, τώρα θα έχουμε.
0: Θα σου βγάλω τα ματάκια, κύριε Μιχάλη.
1: Δεν θα ανακοινώσει ότι σιγά σιγά πατέρας.
2: Σιγά σιγά, ναι.
0: Σιγά σιγά να ξενικιάσεις.
1: Και ετοιμάζεσαι να γίνεις πατέρας.
2: Ναι,
1: δεν το
0: έχεις. Σιγά σιγά να αφήσεις το κλειδί στην πόρτα και να πάει να ξενικιάσει. Πες που να μείνεις εσύ.
2: Αυτή θα φύγει, όχι εγώ.
0: Α, να τη διώξει. Ναι, το σπίτι δικό σου είναι. Πρέπει να ζητιάσει ένα σπίτι τη κοπέλα.
2: Κάποτε, ναι, τη στείλουμε εκεί. Έχουμε κι άλλο ένα εκεί.
1: Στο... είναι μεγάλη καρδιά.
0: Ναι, μεγάλη καρδιά, εντάξει.
2: Έχουμε κι άλλο ένα εκεί στο Κουρδαλό, τη στείλουμε εκεί.
0: Μπράβο, εκεί.
2: Όχι μέσα, έξω εκεί.
0: Ναι, και μέσα να πει το ίδιο πράγμα είναι.
1: Στο Κουρδαλό.
0: Λοιπόν, και έχονται πολλέ εκπλήξει ακόμα. Είναι έκπληξη τα η τούρτα. Είναι έκπληξη, είναι πενταόροφη.
1: Πενταόροφη,
0: παρακαλώ. Κόστη 1000 ευρουλάκια. Έμαθα το ζαγαπλαστείο το. Ευλογημένο άτο που τη φτιάχνει ο Μπιλάρος.
2: Ο Μπιλάρος.
0: Θα έχει βεγγαλικά ιδέα πράγματα, καπνογόνα.
1: Βιολιά, τέτοια πράγματα, ουγγρικά και αυτά θα
0: ουγγρικά
1: έχει.
0: Θα έχει θα είναι ουγγρικά, θα είναι από το Εγάλιο τα βιολιά.
1: Εγάλιο, εντάξει,
0: σε πειράζει. Θα έχει ζωντανή μουσική live. Θα έχει μέσα στην εκκλησία ο παπάς Αψέλνη με μουσικά όργανα από κάτω.
1: Α, θα παίζει κλαρίνο.
0: Θα είναι το γεγονός χρονιάς.
1: Θα μιλάμε τώρα για.
0: Θα το γράψουμε τις μερίδες όλες. Site όλα θα παίξει. Θα παίξει. Εγώ μίλησα με τη Face Κορδά μου, λέει πρώτο γεγονός. Ναι, έτσι ψηλή μου είπατε πρώτο γεγονός θα παίξει.
2: Άκου γερό.
0: Ναι.
2: Πρώτο γεγονός.
1: Τα ακούς γερό αυτά.
0: Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και τα υπόλοιπα τα λέμε σε λίγο.
1: Αφήγετε. Εντάξει, θα τα ακούσουμε. Εντάξει, θα τα ακούσουμε. Το αυτοκίνητο. Είμαστε όλοι αυτιά.
0: Η εκπλήξη του Τζίτζι.
1: Βεβαίως. Και πάλι συγχαρητήρια, πρόεδρε, να είσαι καλά.
2: Να πούμε επίσης ότι παρόλο τις δύο προτάσεις. Μπράβο, γιατί εσύ ξέρεις. Σε Γάλλιο ο Τζίτζι θα παραμείνει σουλίκους.
0: Ναι.
2: Άντε λίγη τυχερή είστε και φέτος.
0: Θα έχουν σουβλάκι και αυτά.
2: Θα έχουν σουβλάκι φόρο.
0: Πάμε διάλειμμα.
2: Έχουμε και φόρο χυμό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ παρέα τώρα πια με τον Τζίτζι και ο Στατάκης και ο κύριος Γιώργος θα είναι στο αυτοκίνητο, θα ακούνε. Εγώ έκανα τις ανακοινώσεις μου, τώρα δεν ξέρω αν ήταν πολλές ή λίγες. Εγώ τα έμαθα μέσα από το Εγάλο. Άρα παιδιά, ετοιμαστείτε.
1: Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι καμπάνα. Μόνο τα ακουστικά μα δυναμώσει, ακούγεσαι καλύτερα.
1: Από δυναμώνε.
0: Ακουστικά εκεί στο κουμπάκι που είναι μια τρυπούλα που πάει το καλώδιο. Έχει ένα κουμπάκι δίπλα, το δυναμώνει και ακού.
2: Για να δούμε το κουμπάκι αυτό το μαγικό.
0: Το μαγικό κουμπάκι, δυναμώσαι το και θα ακούσει κανονικά τη φωνούλα σου, κύριε Τζίτζι. Την ακού τώρα. Είναι το καλώδιο στη τρύπα, είναι εκτό τρύπα στο καλώδιο. Και πολεμά τσάμπα. Που πάει το καλωδιάκι, πάει και ένα κουμπάκι δίπλα στο κιλό. Το γυρνά και ακού. Για να βάλω τα ακουστικά, θα ακούς τώρα.
1: Για πρέπει.
0: Για βάλω τα ακούς τώρα.
1: Τώρα ακούω καμπάνες.
0: Είδες, είδες τα
1: μάθαινες καμπάνες
0: τα τώρα. Τα μαθαίνεις όλα σιγά σιγά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παιδιά, αυτά με τον κύριο Τζίτζι.
1: Ναι.
0: Ανακοινώσεις που έμαθα εγώ μέσα από το Εγάλιο. Ναι. Εντάξει. Τώρα είπαμε, καλεσμένοι θα είστε όλοι. Δεν έχουμε προσκλήσει για πράγματα, προσκλητήρια, μην χαλάμε χαρτιά. Θα είστε όλοι καλεσμένοι στο γάμο του Τζίτζι. Ο οποίος θα γίνει μέσα στο Γενάρη. Ακόμα ημερομηνία δεν έχει οριστεί.
1: Ωραία. Θα γίνει ωραία το Γενάρη, ναι. Εσύ που τα μαθες?
0: Τι εσύ που τα μαθα. Πάτε Ευλάβιος.
1: Τότε Ευλάβιος.
0: Ο πληροφορίες Μπιλάκο είναι έγκυρες, λέει ο Ρομπίνιο.
1: Ναι.
0: Ο Τζίτζι πάει για να παντρευτεί τη Μις Ρουμανία. Δεν το ξέρα.
1: Κάπου κοντά έπεσε.
0: Ο γάμος χρονιάς θα είναι.
1: Βέβαια, Μις Ρουμανίας. Πού το ξέρει ο Ρομπίνιο, είδες?
0: Ο Μάνος Σταραμόπουλος μας λέει μήνυμα, ο Παναθηναϊκός είδε συμφωνία με τη Λέστερ για το δανεισμό του Δανού αριστερού μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν. Μάλιστα, η ελληνική ομάδα για τη σεζόν 26-27 θα καταβάλει στη Λέστερ 500.000 ευρώ ως ενίκιο για τη χρήση των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή. Ευχαριστώ πολύ, Μάνο Σταραμόπουλο. Μας έδωσε δύο ειδήσεις αποκλειστικές.
1: Η μία είναι αυτή και η άλλη δεν την έχω ακούσει.
0: Η άλλη ήταν ο Αντρέ Λουίς, ο οποίος είναι με το ένα βήμα στο Κάνσας με 18 εκατομμύρια ευρώ από τον Ολυμπιακό στο Κάνσας. Ο Αντρέ Λουίς. Πού είστε πέρυσι.
1: Στο Κάνσας, τι, στην Αμερική.
0: Αμερική.
1: Θα πάει αυτή η Αυστρική, θα παίξει.
0: 18 εκατομμύρια ευρώ. Θα πάει και θα παραπάει.
1: Και θα είναι λοιπόν και εκεί αυτό, θα παίξει. Καλό είναι.
0: Δεν τον έχουμε δει στην Ελλάδα.
1: Έπαιξε λίγα παιχνίδια. Εντάξει, ήταν και στα τελευταία παιχνίδια. Δεν ήταν
0: το Δεκέμβρη. Αλλά τώρα το Δεκέμβρη με 7 εκατομμύρια ευρώ πήρε ο Ολυμπιακός να τον πάρει εδώ που είσαι 18. Είναι πολύ μεγάλο deal, φίλε.
1: Αλλά μια χαρά του ήρθε του Ολυμπιακού.
0: Μεγάλο deal, τεράστιο deal.
1: Ναι, και έχει πάρει και σε αυτέ τι θέσει.
0: Όχι,
1: πάρει.
0: Θέλει.
1: Θέλει.
0: Εξτρέμ θέλει. Θα πάρει μετά. Θα παίρνει ο Ολυμπιακός. Θα πάρει παίχτη σίγουρο.
1: Θα πάρει σίγουρο, αλλά έχει κάνει και 2-3 μεταγραφέ κινήσει καλέ.
0: Ναι, ναι.
1: Και να πούμε και στο μπάσκετ έχει κάνει καλές μεταγραφές και ο Παναθηναϊκός και γενικά θα είναι πολύ, οι ομάδες πολύ δυνατές φέτος. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ θα γίνουν μεγάλα, θα χτίζονται και τα γήπεδα ταυτόχρονα, έτσι είναι. Ανακοινήσεις, Καραϊσκάκια, ΣΕΦ από εδώ, Παιανίες, του έχει Παιανίες, Βοτανικός, χαμός του χαμού.
0: Βοτανικός χρόνο θα είναι για αποχή, ναι. Από ό,τι λένε έτοιμο. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει το καλοκαίρι και αυτό το χρόνο το γήπεδο θα είναι σε 2 χρόνια έτοιμο το νέο Καραϊσκάκι. Ο Ολυμπιακός θα παίζει στο ΆΚΑ. Τα παιχνίδια του για 2 χρόνια, δεν υπάρχει κι άλλο γήπεδο. Θα παίξει στο ΆΚΑ για τα επόμενα 2 χρόνια. Θα παίξει φέτος κανονικά Καραϊσκάκη και μετά το γήπεδο θα ανακαινιστεί πλήρως με 250 εκατομμύρια ευρώ. Θα γίνει ένα φοβερό γήπεδο. Και αυτό, άρα θα έχουμε 4 γήπεδα μαζί με τη νέα Τούμπα, Φιλαδέλφια, Βοτανικός, Καραϊσκάκη, Τούμπα. Θα έχουμε 4 γήπεδα πανέμορφα.
1: Πέντε,
0: ποιο είναι?
1: Με εσύ το ΆΚΑ και του Ηρακλή, γιατί μην ξεχνάμε, Βασίλη,
0: Ηρακλή, ναι.
1: Ότι οι πληροφορίες μου λένε.

0: αν πάρουμε εμείς.
1: Εμείς τι, τώρα ποιος το πήρε.
0: Τώρα το πήρε η Ισπανία, το Μαρόκο, το επόμενο Ισπανία, Μαρόκο, Πορτογαλία. Και θα γίνουν τρία μάτς, γιατί είναι επαιτειακό το Μουντιάλ 100 χρόνια. Θα γίνουν τρία μάτς το επόμενο Μουντιάλ το 34. Τα τρία πρώτα μάτς, ένα στην Αργεντινή, ένα στην Ουρουγουάη και ένα στην Παραγουάη. Και μετά θα πάνε Μαρόκο, Πορτογαλία και Ισπανία.
1: Οπότε...
0: Άρα εμάς το 34. Που θα έχεις δύο παιδιά εσύ. Το 34.
1: Δύο παιδιά και πέντε γήπεδα έτοιμα.
0: Έτσι.
1: Πέντε γήπεδα έτοιμα για να πάρουμε το Μουντιάλ λοιπόν το 34. Αλλά η Πορτογαλία, εντάξει. Ναι. Ο Ρονάλντο δεν θα υπάρχει. Θα είναι γέρος.
0: Ο Μέση δεν υπάρχει.
1: Θα είναι γέρος.
0: Θα υπάρχει ο Γιαμάλ.
1: Δεν μπορεί ο Ρονάλντο να πάρει κύπελο μόνο αν είναι προπονητής.
0: Ναι, μόνο αν είναι προπονητής.
1: Μόνο αν είναι προπονητής, γιατί να λέμε και το σταυρό το δίκαιο, δεν πήρε ο Ρονάλντο παγκόσμιο. Σωστά.
0: Πήρε γύρω όμως.
1: Παγκόσμιο?
0: Όχι.
1: Παγκόσμιο δεν πήρε. Παγκόσμιο. Οπότε εμείς, κύριοι και κυρίες του 34, θα δείτε ότι θα έρθει στην Αθήνα. Με τα ωραία γήπεδά μας.
0: Το 34 δεν γίνεται να πέσουν να πάρουμε εμείς. Το 34 μου λέει ο Μάνος Σταραμόπουλος και ότι λέει ο Μάνος είναι εγγύης, εγκυκλοπαίδεια. Το 34 είναι αποφασισμένο να πάει στη Σαουδική Αραβία.
1: Όχι, εγώ βέβαια πιστεύω.
0: Άρα πάμε το 38.
1: Πάμε το 38, να είμαστε καλά.
0: Να συνταξιούχοι θα είμαστε.
1: Α, θυμούμε.
0: Ναι, θα είμαστε συνταξιούχοι.
1: Εγώ θα είμαι. Είμαι...
0: Συνταξι.
1: 55.
0: 55.
1: Χρονών είμαι τώρα.
0: 55 με 68 χρόνια, 65.
1: 55, 63.
0: Άστα τα 55.
1: Οπότε προλαβαίνω τον Μπουντιάλ.
0: Ο Στατάκης συνταξιούχος.
1: Ναι, και ο φίλος μου ο Γιώργος που έφυγε από εδώ.
0: Εσύ μπορεί να είσαι πρόεδρος στην ΕΠΟ τότε.
1: Βέβαια. Δίπλα στο
0: Κακάτσι. Όχι, θα είσαι πρόεδρος. Πρόεδρος θα είσαι. Για μας δίνεις τη στήρια τη τσάμπα να πηγαίνουμε.
1: Βέβαια, θα δίνεις σε όλους τους σταθμούς.
0: Σε εμάς μόνο θα δίνεις, στους σταθμούς. Εδώ πέρα που έρχεσαι.
1: Να δώσεις στον κόσμο.
0: Στον κόσμο, ναι, του σταθμού εδώ.
1: Στου σταθμού του κόσμου.
0: Μπράβο.
1: Αφαίνω εδώ 100 διαρκές και λέω πάρτε κόσμο.
0: Όχι διαρκεία για το Μουντιάλ. Εισιτήρια θέλω για το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ δεν έχει διαρκεία.
1: Όχι, εμείς θα φέρουμε και εισιτήρια για τα δικά μας.
0: Για την Ελλάδα.
1: Τα πρωταθλήματά μας. Εμείς θα φέρουμε εδώ 100 εισιτήρια με διάφορου συλλόγου. Τη Αθήνα. Και θα τα κλειώνει εσύ.
0: Μαζί σου.
1: Και θα περνάνε από εδώ να του δίνουμε το ειστήριο που είναι στο γήπεδο.
0: Μαζί σου. Εντάξει.
1: Αυτό είναι το σωστό. Έτσι κάνει ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Δεν κάθεται μόνο στην καρέκλα και φέρνει εκείνον το Γάλλο. Γιατί τι ήταν αυτός, Γάλλος, Γερμανός ήταν αυτός που είχε φέρει τώρα τελευταία.
0: Ποιος?
1: Ο Λαντουέρ, πώς λέγονταν αυτός.
0: Ο Λανουά. Αυτός ήταν και φέτος.
1: Εντάξει. Αυτός είναι ωραίος τύπος.
0: Καλημέρα, Πέτρες. Πρωθυπουργός θα είναι ο Τζίτζαρος, Αλέξανδρος Περιστέρη.
1: Άσυρα, Αλέξανδρε, καλημέρα.
0: Αγάπης έχονται. Η φίλη μας Σοφία, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στα παιδιά που έφυγαν. Καλή ξεκούραση και στο μεγάλο τον πρόεδρο, το μωρό μου, λέει η φίλη μας η Μαρία. Τι μωρό μου για αυτά, έχουμε τη Ρουμανία.
1: Κάτσε, Μαρία, μην μας μπερδέψεις με τη Ρουμανία. Ήταν η πηγή του Ρουμπίνιου.
0: Ναι, το Ρουμπίνιο. Καλημέρα στο φίλο μας στο Σπύρο, Μπιλάρα, καλημέρα. Καλημέρα στην παρέα. Στο φίλο μας στο Γιάννη που έστειλε μήνυμα, να πούμε μια καλημέρα. Καλημέρα στη φίλη μας την Χριστίνα που έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Πολλά φιλά, φιλιά στο Τζίτζι. Ευχαριστώ, Τζίτζι μου, για τις υπέροχες βραδιές που περάσαμε το Σαββατοκύριακο.
1: Εντάξει, κάνουμε και τέτοια. Επαναστατούμε λίγο.
0: Επαναστάτης.
1: Εδώ πέρα επαναστάτης άλλο στην Κούβα. Όχι,
0: ο Φιντελ Κάστρο. Ο Φιντελ Τζίτζι.
1: Να πούμε επίσης την καλημέρα μας στην Κατερίνα και στην Αφροδίτη που ακούει στο ΝΑΤΟ, το ευλογημένο, ε!
0: Ευλογημένο ΝΑΤΟ, στο Γάλλο, βέβαια.
1: Παπακοστόπουλο το φίλο μας, το Γιάννη, τον Κατσικογιάννη.
0: Να φτιάξει τα αγγλικά.
1: Ναι, βέβαια. Κατσικογιάννη το φίλο μας και σε όλους όσους ακούνε, στο Λαγκαδίτη το φίλο μου που ακούει. Και να πω μια πληροφορία που δεν την ξέρει κανένας, ότι το Γάλλο έχει νέο πρόεδρο, τον κύριο Άρη Πατόγλου. Ο κύριος Άρης Πατόγλου που.
0: Ήταν και παλιά, δεν ήταν παλιά, ή όχι.
1: Ήταν στο Γάλλιο, ναι, έφυγε.
0: Καλά θυμάμαι.
1: Έπεσε όμως στο Γάλλιο.
0: Καλά θυμάμαι.
1: Πήγε στον Άρη Πετρούπολης, δεν ανέβηκε. Για να λέμε όλο το σωστό.
0: Ο οποίος Άρης Πετρούπολης δεν ανέβηκε και Άρης Πετρούπολης δεν δήλωσε συμμετοχή καθόλου.
1: Ναι, πήγε.
0: Δεν παίξει για μαθηνική.
1: Όχι, τοπικό από ό,τι άκουσα. Δεν πάει για αλφα τοπικό.
0: Δεν έστειλε καν τα χαρτιά.
1: Δεν σε τα χαρτιά. Όλα είναι.
0: Φίλε το χρήμα.
1: Δεδεμένα τελικά, ναι, το χρήμα.
0: Παίζει μεγάλο ρόλο, φίλε.
1: Ναι, γιατί και ο Άρης Πετρούπολης μπήκε και έπαιξε στα μπαράζ, θυμάσαι, ανόδου. Αλλά φίλε μου, κοίτα, ήταν ο Πύργος καλύτερος, ήταν ο Ιζάκηθος καλύτερη. Να λέμε την αλήθεια, ήταν οι καλύτερες ομάδες αυτές.
0: Εντάξει, βέβαια.
1: Και από τον Εθνικό.
0: Βέβαια, Ιζάκηθος δεν τιμωρήθηκε όμως.
1: Όχι,
0: ο Πύργος δεν τιμωρήθηκε.
1: Τιμωρήθηκε, αλλά όχι με μείον.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Έχασε μόνο τον αγώνα.
0: Εντάξει, τώρα. Μην τρελαθούμε.
1: Αλλά έκανε διπλό μέσα στον Άρη Πετρούπολης.
0: Αλλά έπρεπε να τιμωρηθεί.
1: Ναι.
0: Ο Πύργος δεν τιμωρήθηκε, φάγε μόνο μείον 3 βαθμούς. Δηλαδή έχασε τον αγώνα στην ουσία.
1: Που τον πήρε η Ζάκηθος που είχε ανεβεί.
0: Δεν του στοίχησε.
1: Ναι, και πρόσεχε, τον πήρε η Ζάκηθος που είχε ανεβεί. Ναι. Δεν τον πήρε κάποια άλλη ομάδα. Καταλαβαίνεις. Αλλά εγώ λέω, δεν έχουμε στις τιμωρίες. Εγώ έρχομαι ότι γενικά σε όλο τον όμιλο αυτές οι ομάδες παίξανε καλά όμως. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Και δεν ξέρω και ο εθνικός τι πόντους μάζεψε. Μία νίκη νομίζω.

0: Γάμα Αθηνική, Β' Αθηνική, Super League 2 θα έχει έναν όμιλο.
1: Ναι, βέβαια. Ένα όμιλο.
0: Πολύ πιο δύσκολο.
1: Ναι. Και η Γάμα, όπως ξέρετε, θα έχει νομίζω πρέπει να μπω να το κοιτάξω, 6 ομίλους, δεν θυμάμαι. Πάντως η Γάμα Εθνική θα είναι πολύ δύσκολη, γιατί η Γάμα Εθνική θα αποτελείται από το Εγάλεο, πρώτο, από τον Απόλλον της Αθήνας, σωστά.
0: Ναι.
1: Από το Χαϊδάρι.
0: Πολλές ομάδες θα είναι. Πολλές
1: ναι, ομάδες που ιστορικές, όπως είναι η Προοδευτική, σωστά. Ο Ιωνικός είναι ομάδες που είναι ιστορικές, Βασίλη, θα γίνει μεγάλο ποτάφημα.
0: Ναι, θα γίνει μεγάλη μάχη.
1: Ναι, και δεν ξέρω πώς θα ανεβαίνει. Πρέπει να κοιτάξω.
0: Θα μας τα πούνε εκεί, από ποια είναι εδώ η οργανώτρια. Θα μας τα πει.
1: Βέβαια.
0: Οι Λύκες.
1: Επούμε, η Λύκη Χαδαρίου που όλοι με ρωτάτε έχει προπονητή το Γιάννη Πολιτή, σωστά.
0: Εσύ ξέρεις.
1: Είπε και ο φίλος μας ο Γιώργος, που είναι φιλαράκι μου και με ενημέρωσε, αλλά βέβαια εγώ το ήξερα πριν το Γιώργο. Εννοείται αυτό. Ο Τζίτζης παντού. Και να πούμε ότι θα κατέβει κανονικά στο πρωτάθλημα, γιατί είχαμε κάποιες αμφιβολίες και αυτά. Τελικά δεν έγινε η συγχώνευση με τις άλλες ομάδες. Θα γίνουν κανονικά, ο καθένας θα παίξει με την ομάδα του. Ότι φέτος νομίζω δεν είμαι σίγουρος. Κοιτά, τελευταία πληροφορία είναι το ΕΓΑΛ έχει δηλώσει προσωρινά για έδρα το Χαραλαμπίδης του Χαϊδαρίου.
0: Ναι.
1: Βέβαια, για έδρα τα πρώτα παιχνίδια. Η Λύκη θα όπως ξέρετε, όλοι θα πάνε στο Κεβό πάνω, στο άλλο γήπεδο, που είναι και αυτό ωραίο γήπεδο και είναι και κλουβάκι. Εκεί πέρα θα κερδίσει εύκολα. Και επίσης να πούμε, τελευταίες πληροφορίες, Βασίλη. Είναι το μεγάλο πρόεδρο 96,9. Λίγο πέσαμε.
0: Εντάξει.
1: Λίγο πέσαμε. Και 18,9 παρακαλώ. Όσοι θέλετε το πιστεύετε, 18,9 για ψήφο πρωθυπουργού.
0: Λοιπόν, ψήφου κόμμα. Το παιχνίδι της Γαλλίας με Ισπανία ή Βέλγιο θα γίνει το βράδυ της Τρίτης 14 του μήνα, 10 το βράδυ. Μια χαρά ώρα.
1: 10.
0: Οπότε θα είμαι τελικός.
1: Μπορώ να έρθω να κάνω πιο νωρίς.
0: Με το Στρατάκι μαζί.
1: Εσύ.
0: Όχι, 10 ξεκινάω εγώ.
1: 10.
0: Εδώ
1: μαζί
0: θα
1: είσαι. Θα έρθω.
0: Έλα, 10 και μισή.
1: Θα πάρω ρεπό εκείνη την ημέρα, 14 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Και θα έρθουμε μαζί. Θα περάσουμε Πάρις και θα έρθουμε μαζί. Να μεταδώσουμε τον αγώνα απευθείας.
0: Έτσι, απευθείας, live.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τελικό θα είναι.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι η Ισπανία ή το Βέλγιο.
0: Και τελικό θα είναι Κυριακή. Θα έρθει Κυριακή βράδυ. Τελικό. 10 ώρα θα είναι τελικό.
1: Κυριακή δεν βλέπω καθόλου.
0: Θα είναι τελικό 10 ώρα, θα είσαι εδώ, θα γίνει χαμός.
1: Θα κρατάω αναλόγω στις χώρες τα δύο σημαίακια.
0: Μπράβο.
1: Αργεντινή, Ισπανία, Ισπανία. Μπράβο. Αγγλία.
0: Ναι.
1: Θα υπάρχουν και έρχεται και η Γαλλία.
0: Και θα γίνει, θα βάλουμε και τις κάμερες, θα δουλεύουν και εκείνη τη μέρα.
1: Ναι.
0: Θα μας βλέπουν και στην τηλεόραση.
1: Περιμένουμε επίσης και το YouTube που έχεις πει στον αέρα.
0: Βέβαια.
1: Πότε είναι, πες.
0: Εδώ, δάτα. Ξεκινάμε εδώ.
1: Ναι.
0: Εδώ θα μας γράφουν τα YouTube.
1: Σιγά-σιγά, από πότε λες, από την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Εβδομάδα,
0: καλημέρα, Πιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Καλημέρα και στο Τζίτζι. Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα.
0: 12 λεπτά πριν τις 2, πάντα εδώ συντονισμένη, 9.43 Intervet Sports. Είπαμε τον Μπιστρό, ο Παναγιώτης χάθηκε σήμερα. Πήγες στο Μπιστρό, δεν πήγες.
1: Δεν πήγα να πάω όμως.
0: Πότε θα πάω, Τζίτζι.
1: Τώρα εσύ κατάλαβες τι έγινε. Ναι. Έγινε η αλλαγή του μαγαζιού.
0: Ναι, άλλαξε διεύθυνση στο μαγαζί.
1: Και πήγες. Πια, πάμε πλατεία. Και να πούμε την αλήθεια ότι είχαμε και αλλαγές. Τζίτζι παρέμεινε σταθερός, αλλά. Ώσπου να πούμε στο πρόγραμμα.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Θα έρθει κύριε Παναγιώτη, Περπατή Παναγιώτη να φάει τις ποικιλίες του, να πιει τα μοχίτο του, τις βυσσινάδες του και όλα τα υπόλοιπα κοκτέιλ που ετοιμάζει εκεί η Μερούλα, η Σταυρούλα και η Γεωργία. Τα τρία κορίτσια τα όμορφα.
1: Θα πάω στη Σταυρούλα.
0: Κούκλες και οι τρεις.
1: Τι γιορτάζει του Σταυρού.
0: Ναι.
1: Αλλά θα μας
0: δει. Σταυρωμένο που είναι βέβαιο.
1: Ναι, θα τη πω να μου φτιάξει όμως το καμικάζι.
0: Καμικάζι.
1: Καμικάζι πάλι.
0: Ψάλτη. Καλημέρα Βασίλη και Τζίτζι. Η καλύτερη ομάδα πέρασε και ελπίζω. Τελικό Αργεντινή για αυτό το παιδί τον Μέση. Καλή εκπομπή. Χαιρετισμούς Γιώργο, Χάτζημαν, Μπέλο, Στατάκη και σε όλους Δημήτρης από το Όσταμπρουκ. Ο Δημητράκης, ο φίλος μας.
1: Καλώς το Δημητράκη, αυτό ήταν. Καλημέρα, Δημητράκη. Να πω και την καλημέρα μας βέβαια στο Δημητράκη, αλλά και την καλημέρα μας στην άλλη μεριά της Γερμανίας, του Γκάρντι, στο φίλο μας τον Κώστα, τον Έξαχο.
0: Κώστα, ναι, Έξαχο.
1: Πολύ καλός που έρχεται.
0: Και να κάτσει 6 μήνες διακοπές.
1: Του δεν ήξερα να γίνει.
0: Ποτέ.
1: Μόνο αυτό που θα το κάνει και. Και ο φίλος εκεί πέρα, ο φίλος μου.
0: Ποιος?
1: Μου αρέσει η γυναίκα του. Μας ακούσει. Μας παρεξηγεί από την Αμερική.
0: Α, ο Τραμπ.
1: Τραμπ, η γυναίκα την ωραία.
0: Ο φίλος ο Στέφανος έστειλε μήνυμα. Καλημέρα, Μπιλάρα, καλημέρα, μεγάλε πρόεδρε. Μας έλειψες.
1: Καλημέρα, φίλε.
0: Εμένα, Μπιλάρα, Τζίτζι δεν μου έλειψε, λέει η Ελένη από τον Πειραιά, γιατί τον είχα μαζί μου 4 μέρες σερή.
1: Α, εντάξει, Ελένητσα. Καλή Ελένητσα, τον Πειραιά. Κάτω μαγιά.
0: Ξέρετε, του δουλεύει με θυμία.
1: Ναι, δούλευε, εντάξει, μετά. Μεταγούμενα μέχρι την Αγία Σοφιά εκεί.
0: Άρα είχες, δεν γίνεται
1: τέτοιο. Εντάξει, μετά δεν μπορούσα να έρθω μία ώρα.
0: Γιατί, μέχρι τη σειρά που κάνω κουμπί, πώς δεν
1: περίμενε η Ελένητσα.
0: Α, αυτά τα λέμε. Τα κρύβεις. Τώρα και τι γάμο ετοιμάζεις τώρα με τη Ρουμάνα.
1: Η Ρουμάνα είναι Μις Ρουμανίας. Την πέτυχε ο φίλος μου ο Ρομπίνιο. Μις Ρουμανίας πρώην όμως. Όχι αυτή που είναι τώρα, η πρώην.
0: Ναι, είναι πιο μεγάλη. Γιατί όμως παραμυθιάζεις τα κορίτσια και πας ραντεβού.
1: Εγώ πάντως έχω μία πρόταση.
0: Πιστός.
1: Έχω μία πρόταση που μόνο ο Ρομπίνος μπορεί να την ανακαλύψει. Πρέπει να ξέρει, είναι από την Στεάουα.
0: Στεάουα Βουκουρεστίου λέει.
1: Α, βλέπω τι, έστειλε μήνυμα.
0: Βλέπω τον Τζίτζι πρόεδρο Στεάουα Βουκουρεστίου.
1: Να, είδες. Με ανακάλυψε πριν.
0: Τον έχει τρελάνει η Ρουμάνα. Το γάμο του θα είναι όλα τα μεγάλα κανάλια του Ρομπίνιο.
1: Τη Ρουμανία.
0: Και
1: να σου πω κιόλας.
0: Και στρατάκι, ακούς και στρατάκι.
1: Έχει και κάτι ξαδέρφια που ασχολούνται με τη Στεάουα Βουκουρεστίου.
0: Παίζουν μπαλά.
1: Όχι, είναι στη διοίκηση. Και λένε Τζίτζι και η Ρουμάνη τώρα.
0: Τζίτζι και η Ρουμάνη. Δεν είναι πρόεδρο δύο ομάδε,
1: αλλά είναι μακριά.
0: Παγορεύεται.
1: Ο Μαρέξ είναι σε τρεις.
0: Με μένα είναι πρόεδρο, όμω έχει βάλει άλλου μπροστά.
1: Εντάξει, και εγώ άλλου.
0: Μόνο στο Ολυμπιακό έχει.
1: Εγώ θα βάλω. Ναι, εντάξει, έχει δίκιο. Θα βάλω άλλου.
0: Εντάξει, θα βάλει εμένα. Βάλω στρατάκι.
1: Στρατάκι, το φίλο μα.
0: Να είναι στη Ρουμανία.
1: Δεν έφαγε και πολύ σήμερα.
0: Ξέρει και Ρουμάνικα. Δεν έφαγε πολύ, ρε φίλε. Μόνο μένα δεν έφαγε.
1: Αφού δεν χώραγα να περάσει.
0: Το πυρούνι δεν πήρε φωτιά. Δεν έφαγε πολύ.
1: Με ρωτάει ο φίλο μου και μου λέει γιατί σήμερα δεν ήταν τόσο καλή. Μου λέει ο Νίκο από το Κερατσίνη. Το Μαρόκο. Ρε φίλε, το Μαρόκο.
0: Εντάξει, παιδιά, μέχρι εδώ πήγε μια χαρά ήταν.
1: Ήτανε, ακούστε. Το Μαρόκο έπαιξε ωραία μπάλα και αποκρίθηκε στα πέναλτι με την Ολλανδία. Σωστά.
0: Ναι.
1: Σωστά, Βασίλη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το Μαρόκο, όπως ξέρουμε, είναι μια αφρικανική χώρα, μια αφρικανική ομάδα, από τον οποίο έπαιξε τον τελικό με τη Σενεγάλη. Σωστά.
0: Ναι.
1: Και στην ουσία τον έχασε, άλλοι τον πήρε στα χαρτιά. Τέλος πάντων, αυτό είναι πρόβλημα της FIFA και της UEFA και γενικά αυτών των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό. Ήταν δύσκολο.
0: Εντάξει, μα γιατί έπεσε με.
1: Ναι, αν έπεσε με το Βέλγιο.
0: Έφτασε εκεί που έφτασε.
1: Ναι, αν έπεσε με όποιον άλλον αντίπαλο μπορεί.
0: Και το Βέλγιο όμως έκανε ένα 4 με την Αμερική τώρα. Εντάξει, δεν είναι εύκολο.
1: Είναι πολύ, πολύ δυνατή. Ήταν πολύ. Η Γαλλία είναι.
0: Εντάξει, ομαδάρα είναι.
1: Ναι, εγώ είδα σε κάποιες φάσεις του αγώνα και εδώ και στο μαγαζί και που ερχόμουν στον δρόμο, άκουγα από το κινητό ότι ήταν πολύ καλύτερη. Έτσι, ναι. Δηλαδή, ναι, τώρα, ναι, εντάξει, ναι, όταν είσαι τόσο καλό. Σε αυτό το επίπεδο είναι δύσκολο να κερδίσει το outsider. Σωστά.
0: Ο φίλος ο Βασίλης λέει: ρώτα τον Τζίτζι πώς είναι το τι κάνει στα ρουμάνικα.
1: Α, το μάθω.
0: Τσεφάτσα.
1: Βέβαια.
0: Τσεφάτσα λέγεται.
1: Τσεφάτσα και σαφάτσα.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Αντρέα που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μιλάρα, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τζίτζι Λεοσπύρος από το Αίγιο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα
0: και στο φίλο μας τη Ελεονόρα που ξανασταίνει μήνυμα. Τα κλειδιά είναι στην πόρτα. Εγώ φεύγω.
1: Μην βγάλει αντικλείδι και ξανάρθει. Δεν έχει αντικλείδι.
0: Αυτό λες την κοπέλα, ρε φίλε.
1: Και ξαναγυρίσει.
0: Μην ξαναγυρίσει, λες την κοπέλα.
1: Όχι,
0: λες,
1: εντάξει.
0: Λίγο να είσαι λίγο γλυκός, λίγο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πες κορίτσι
1: μου. Όχι, εντάξει, κορίτσι μου, όλα καλά. Όλα,
0: βρήκαμε καλά τα πράγματα, βρήκαμε κάτι άλλο για αυτά.
1: Μένουμε φίλοι.
0: Μην ξαναγυρίσει.
1: Μένουμε φίλοι, ε.
0: Έτσι.
1: Α, μπράβο, μένουμε φίλοι.
0: Μην ξαναγυρίσει τώρα, είναι βαριά κουβέντα.
1: Όχι, εντάξει, πλάκα κανένα. Μένουμε φίλοι.
0: Ελεονόρα, φύγε και όταν έρθει ξαναγύρνα.
1: Ναι.
0: Όταν θέλεις.
1: Όταν θέλεις.
0: Εκεί θα είμαι. Σε περιμένω.
1: Σε περιμένω.
0: Θα λείπει και η Ρουμάνα. Κάτι θα γίνει.
1: Ναι, γιατί αυτή μένει πιο πολύ στη Ρουμανία και μετά λίγο.
0: Μπράβο.
1: Γιατί ακάμε λεωνόρα έχουμε και τα αισθήματά μας.
0: Έτσι.
1: Πάνε και έχονται στη Ρουμανία.
0: Ήποπτο το αίσθημά σου, ύποπτο.
1: Ναι.
0: Και ο Μακρόπουλος.
1: Ο
0: Νικόλας.
1: Ο Νικόλας. Φίλος και αυτός. Καλός.
0: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2. Είμαστε 5 λεπτά πριν τις 2. Θα πάμε στο τραγουδάκι μας. Ένα απαραίτητο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Για μία ώρα ακόμα θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3. Εδώ πάντα.
1: Με τον
0: και
1: πρόεδρο.
0: Φάτος, και φάτος, Ιντερβέτρια Sports 94,3. Πάντα με στη χαρούλα, με στα γελάκια είμαστε.
1: Ναι.
0: Καλά περνάμε, Τζίτζι. Χαμογελαστή.
1: Και με
0: χαμόγελο.
1: Παρελίτσες, ωραίες. Μιλάμε με τους ακροατές και τις ακροάτιες. Περιμένουμε Ελένη από το επιτάλιο. Βγαίνει.
0: Βγήκε από χθες επιτάλιο, Ελένη. Έχει τα καρπούζια τώρα και τα ποτίζει.
1: Τα καρπούζια.
0: Ναι. Για τα καρπούζια τώρα.
1: Ο Βασιλάκης.
0: Χθες βγήκε ο Βασιλάκης. Το καματερό, καλά είναι και ο Βασιλάκης.
1: Ναι, ο Βασιλάκης. Περιμένουμε δηλαδή το φίλο μας από τον Καναδά. Να πούμε ότι οι τρεις ομάδες που ήταν οι διοργανωτές δεν τα κατάφερε κάποια. Εντάξει, τώρα χάσανε δίκαια όλες, εκτός από το Μεξικό που πάλεψε.
0: Μεξικό παίξε καλά, ρε φίλε. Έχασε πολλές ευκαιρίες. Η Αγγλία έβαλε 3 γκολ, βέβαια, αλλά έχασε πολλές ευκαιρίες το Μεξικό.
1: Στο τέλος κιόλας η Αγγλία και έπαιζε και με 10 λατρούμπα. Τελικά έδειξε ότι είναι ένα βήμα παραπάνω η Αγγλία, έτσι,
0: ναι.
1: Σαν ομάδα, το Μεξικό είναι ο μόνο που πάλεψε. Από τις τρεις χώρες λοιπόν.
0: Η Αμερική έχασε περίπατο.
1: Ναι, περίμενε και το σακούλι. Ένα
0: 4 εύκολα.
1: Από το Βέλγιο.
0: Ο Καναδάς, ο Καναδάς δεν μπορούσε να πάει και παραπάνω. Μια ομάδα εκεί ήταν. Η δυναμικότητά του να πάει μέχρι εκεί.
1: Ναι,
0: να περάσει τον πρώτο όμιλο. Τον όμιλο.
1: Ναι, μετά.
0: Μεξικό και το Μαρόκο πήγανε πιο ψηλά. Το Μεξικό είχε παραπάνω έτσι βλέψεις. Τελικά δεν τα κατάφερε. Έπεσε πάνω στην Αγγλία. Μπορούσε να πάει κάπως παραπάνω το Μεξικό να παίξει πρώτο τελικά.
1: Ναι,
0: αλλά
1: έπαιξε,
0: με την Αγγλία.
1: Με την Αγγλία. Ενώ η Αμερική, που όσοι ξέρουν και όλοι.
0: Και η Αμερική καλή ομάδα είχε, αλλά με το Βέλγιο, ο Βέλγιο την κατατρόπωσε.
1: Φάνηκε, ξέρεις τι, φάνηκε η διαφορά της χώρας, του ποδοσφαίρου και
0: το επίπεδο. Που το Βέλγιο δεν είχε δείξει τίποτα με εκείνη την ώρα.
1: Το επίπεδο.
0: Είχε περάσει με τη Νέα Ζηλανδία με τα γκολ, αλλιώς δεν πέρναγε. Έβαλε 5 γκολ στη Νέα Ζηλανδία και πέρασε το Βέλγιο, αλλιώς δεν περνούσε. Σαν τρίτο. Πέρασε και τελικά έκανε διπλό με τη Σενεγάλη στην παράταση, το πήγε από 2-0-2-2. Πήρε την παράταση και πήγε στην Αμερική και έκανε πλάκα 1-4.
1: Εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση στο Βέλγιο, όσοι ξέρουν από μπαλίτσα, όπως έλεγε ο Ελέφατας, σκορεμένος, ότι είναι δύσκολο γιατί έπαιζε με τη Σενεγάλη και είχαν 2-0.
0: Αυτό λέω, το γύρισε.
1: Δεν έπαιζε τώρα, ας πούμε, με τον Γκάνα ή με την Νιγηρία. Καταλαβαίνεις. Έπαιζε με μια χώρα που είχε πάρει το Αφρικά.
0: Βέβαια,
1: και το γυρίζει βέβαια. Και το παίρνει το μάτς και εκεί κατάλαβα ότι όντως θα την κερδίσει την Αμερική. Ό,τι και να γίνει, έτσι.
0: Και το μόνο είναι ότι η Γαλλία μέχρι τώρα. Τα παιχνίδια που έχει παίξει η Γαλλία μέχρι τώρα μιλάμε και το χθεσινό τα πήρε όλα εύκολα.
1: Έχει ήττα.
0: Όχι.
1: Η Ισπανία.
0: Η Ισπανία έχει μια ισοπαλία με το πράσινο ακροτήρι.
1: Αλλά
0: η Ισπανία δεν τα πήρε τα παιχνίδια όλα εύκολα. Ενώ οι Γάλλοι τα πήραν εύκολα τα παιχνίδια τους. Και σήμερα 2-0 εύκολα το πήραν.
1: Να πούμε ότι οι Γάλλοι βασίζονται στη δύναμη.
0: Μόνο με την Παραγουάη ήταν 1-0, αλλά εκεί έπαιξε, φάγανε πολύ ξύλο. Ρε, φίλε. Και εκεί το πήρε εύκολα. Δεν κινδύνευσε από την Παραγουάη η Γαλλία, δεν κάνανε φάση Παραγουάνοι, αλλά έπεσαν πολύ ξύλο, ρε φίλε. Πολύ ξύλο, φάγανε πολύ ξύλο οι Γάλλοι. Τα να μας τα πήρε εύκολα, με 2-0, με 3-0, με 3-0.
1: Η μόνη που πάλεψε, ρε φίλε, τελικά από όλα αυτά τα κράτη, που από τις ομάδες
0: της,
1: εκτός από το πράσινο κορτίνο, ήταν και η Αίγυπτος. Που το πάλεψε με την Αργεντινή.
0: Το πάλεψε πολύ, όχι το πάλεψε λίγο.
1: Ήταν 2-0, έγινε 2-2, έχασε ευκαιρίες.
0: Ναι,
1: ήταν η μόνη ομάδα που μπορεί να. Λες. Να κάνει το τσάπ και να βγάλει την Αργεντινή.
0: Μέχρι το 79 ήταν η Αίγυπτος παρακάτω, γιατί ήταν σπίτι της.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Μέχρι το 80,
1: Ναι. Εντάξει, γι' αυτό σου λέω, η μόνη που το πάλεψε, α πούμε, καταλάβει. Ενώ σήμερα, άμα δεις, παραδόθηκε το Μαρόκο. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Αλλά να πούμε ότι βέβαια στο τέλος οι 8 ομάδες, α πούμε, αυτές που. Είναι να οι καλές οι χώρες αυτές δείχνουν το χαρακτήρα τους. Δείχνουν χαρακτήρα. Γι' αυτό και λέω και σε αυτόν τον αγώνα που θα γίνει ανάμεσα στην Ισπανία, Βέλγιο.
0: Και άμα έρθουν.
1: Δυνατό το Βέλγιο.
0: Γαλλία πέρασε. Ισπανία αν περάσει που είναι φαβορή. Αγγλία αν περάσει που είναι φαβορή. Και Αργεντινή αν περάσει που είναι φαβορή. Οι Μπουκ έχουν πέσει μέσα. Έχουν δώσει Ισπανία, Γαλλία πρώτο φαβορή από την αρχή. Β' φαβορή την Ισπανία. Τρίτο την Αγγλία. Τέταρτο την Αργεντινή. Είναι μέσα και στις 4 ομάδες οι Μπουκίδες.
1: Οι Μπουκ, ναι. Από τον οποίο θα παιχτεί μετά ο τελικός η Γαλλία-Αργεντινή, η Γαλλία-Αργεντινή, ναι, η Αργεντινή-Ισπανία ή το αντίθετο.
0: Η Αγγλία μπορεί να πάει.
1: Η Αγγλία.
0: Η Αργεντινή παίζει η Αγγλία. Μεγάλο μας και αυτό. Θα θυμηθούμε παλιές στιγμές το 82 που με το χέρι του Θεού. Οι Άγγλοι το περιμένουν το παιχνίδι πώς και πώς αυτό να πάρουν εκδίκηση.
1: Και με ένα άλλο πάλι που σλάωρο που είχε κάνει ο Μαραντόνας και περάσει και ο Μονούλους.
0: Ναι,
1: το πρώτο γκολ.
0: Και μετά έβαλε το γκολ του Θεού, το χέρι του Θεού που λένε.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο γκολ. Και αν το περιμένουν το μάτς αυτό πώς και πώς.
1: Ναι. Να πούμε όμως.
0: Για να πάρουν εκδίκηση και καλά.
1: Ναι, αλλά να πούμε, Βασίλη, ότι η άλλη είναι Αργεντινή, Δεν είναι η παλιά, είναι καλή.
0: Ο Παναγιώτης στο Πιστρό. Καλησπέρα στην καλύτερη εκπομπή της Ιφιλίου. Καλησπέρα στον πρόεδρο της καρδιάς μας. Επιτέλους εμφανίστηκε. Ο οποίος πρόεδρος, κύριε Παναγιώτη, είπε θα περάσει το Πιστρό και θέλει να το σερβίρει σταυρούλα.
1: Σταυρούλα. Το καμικάζι.
0: Και η Μερούλα μπορεί να σου σερβίρει που είναι και η Μερούλα όμορφη. Εντάξει. Και η Γεωργία είναι όμορφη.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Εσύ θες σταυρούλα.
1: Okay. Σταυρούλα λόγω και του σταυρού.
0: Σταυρωμένο
1: και λόγω του ότι θα μου κάνει και καμικάζι.
0: Καμικάζι, κύριε Παναγιώτη, θέλουμε. Καμικάζι και μια ποικιλία θέλουμε. Κρεατικών.
1: Ναι.
0: Μια ποικιλία τελείω.
1: Αλλιώ μπορούμε να.
0: Ένα κλαμπ σάντουιτς, τι θέλουμε.
1: Όχι, μια ποικιλία μικρή κρεατικών. Αλλιώ μπορεί να παραγγείλουμε και το άλλο. Το ποτό. Ρος αντίκο, πορτοκάλι.
0: Ναι. Και αυτό και να πάμε και στα ενόφυτα και στο μαγαζί να φάμε παγωτό.
1: Αγωτό.
0: Παγωτό special.
1: Όχι μπύλες.
0: Όχι, τι μπύλες.
1: Μπάλες.
0: Χονάκι.
1: Ναι, όχι
0: πιλές. Χονάκι, ποτηράκι.
1: Ρώσος
0: πιλές. Α, όχι πιλές, ναι. Παγωτό special με όλες τις γεύσεις.
1: Ναι.
0: Καφεδάκι θα πιούμε στα ενόφυτα. Το παγωτάκι μας και στην Έγκλη.
1: Ναι.
0: Και θα φάμε και γλυκό.
1: Και γλυκό, βέβαια. Αναλόγως στην γλυκάκι.
0: Έχει από όλα τα γλυκά. Ζαροπλαστείο είναι.
1: Και του κουταλιού και ό,τι θέλουμε.
0: Δεν έχει κουταλιού κεράσει το ζαροπλαστείο. Δεν έχει. Πώ βάζει το κουτί, α βάλει κεράσει μέσα ρόπια.
1: Αφού με τότε ωραία πουτίγκα, παστούλα. Σεράνο.
0: Πουτίνκα ή Σεράνο.
1: Πουτίνκα.
0: Ή Γαλαθομπούρικο.
1: Ή Γαλαθομπούρικο. Ή Γαλαθομπούρικο τρεσί.
0: Φτιάχνω ωραία γλυκά. Εκεί στα ενόφια. Για να χάσουμε και απ' έξω.
1: Απιούμε και το χυμό μας.
0: Τραπεζάκι, νερό, χυμό, ό,τι θέλουμε. Παραγιώτης καθαρίζει.
1: Ωραία, εντάξει, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ το παγίτη.
0: Να πάρουμε και για το δρόμο.
1: Ναι.
0: Με το σπίτι.
1: Για τον δρόμο να πάρουμε γιατί θα διψάσουμε και θα πεινάσουμε.
0: Παγάκι,
1: μα ποιο είναι τρία φανάρια.
0: Πάμε και θα λιώσει το παγωτό.
1: Ωραία, πάμε τα γλυκά πάμε.
0: Γλυκά. Πάμε και στο σπίτι, στα παιδιά.
1: Βέβαια, πάμε και στα παιδιά, ε. Και να νούλα Αναστασία.
0: Έτσι. Άντε να σα δω, λέει. Άντε να σα δω. Α έρθει και βλέπουμε, λέει. Καλά, oh, καλά, καλά. Έτσι, εντάξει. Δεν τον έχει πουλήσει προσφορέ.
1: Να πάμε. Και στο. Δεν θα πάω στην Αλλοδό.
0: Μην πα. Είπαμε, βεάκι και κλωσού. Μην πα στην
1: Κλωσό. Στην Κλωσό. Πήγα την άλλη φορά και ψάχνω το εξή και λέει δεν βλέπω τίποτα εδώ. Μόνο μια πλατεία με ένα άγαλμα. Και το άγαλμα ποιο ήταν.
0: Αυτό λέω.
1: Και το άγαλμα δεν ήξερα.
0: Πρέπει να πάμε και στα Ινόφυτα όμω. Να δούμε το καινούριο κατάστημα.
1: Να πάμε μαζί μάλλον.
0: Ναι.
1: Εγώ είσαι και ο Στρατάκη.
0: Δίπλα είναι.
1: Α πάμε.
0: Πάμε τα γλυκά μα.
1: Εγώ είσαι και ο Στρατάκη.
0: Ναι. Παγωτά. Να πάμε και τα παιδιά μαζί.
1: Ορίστε, φωτογραφία καρπούζι.
0: Πάω και τα παιδάκια μαζί εγώ. Να φάνε παγωτό. Κόρε μου.
1: Βέβαια, ναι, πάρουμε.
0: Πάρουν ένα μπολ.
1: Ένα μπολάκι. Ο Στρατάκης ακούει στα σπίτι.
0: Ο Στρατάκης μπορεί να ακούει. Ο περιπατής πάει για περίπατο, ο Παναγιώτης.
1: Ναι. Ο Μπέλος.
0: Ο Μπέλος.
1: Έστειλε μήνυμα, μου έστειλε μήνυμα.
0: Στο μαγαζί πρέπει να είναι ο Μπέλος.
1: Ναι, μου έστειλε μήνυμα. Να λέει εδώ. Γεια σου, μεγάλε πρόεδρε Τζίτζι. Και μεγάλε δήμαρχε του Εγάλου. Α, επιτέλους κατάλαβε το λάθος.
0: Το λάθος, βέβαια.
1: Άρα, Παναγιώτη, τώρα σε σωτηράκι, τώρα σε παραδέχομαι. Δεν μπορεί να μου λες, πας εκεί στους γέρους που. Έχουν μείνει του 1821 πίσω με τον φίλο μας τον Κολοκοτρώνη και μπερδεύεσαι και μας μπερδεύεις και μας λες ότι δεν παίρνουμε 10%, ε?
0: Δεν ξέρει.
1: Αφού είπε πούδες, δεν ξέρουν, ε. Βάσους νεολαία, το Εγάλιο έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Πλατεία Λαβάκη, πλατεία Σταυρωμένου.
0: Έχουμε και τα viral φρούτα, τα γλυκά αυτά που είναι με αχλάδι, που είναι με πεπόνι, που είναι με.
1: Καρπούζι.
0: Τα παράξενα φρούτα αυτά.
1: Έχουμε και καρπούζι.
0: Καρπούζα με.
1: Ωραία, ωραία.
0: Και περίκοκο έχουμε και ανανά.
1: Ωραία πράγματα. Μας λέω να φέρουμε τα ενόφετα με 2 κιλά παραπάνω. Ο καθένα.
0: Ναι.
1: Με τόσα γλυκά. Πάμε. Και η καρπούζια. Ας λίγο να ακόμαστε εδώ. Γιορτάτη.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι. Τα λέμε σε λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εδώ σήμερα παρέα ο πρόεδρος της καρδιάς μας. Τζάκος, ο Φοροσουβλάκος.
1: Στου Φοροσουβλάκους θα αναλύσουμε και τα μάτς που έρχονται.
0: Βέβαια. Πάμε μετά το διαλυματάκι μας. Μάλλον μετά το τραγουδάκι να πάρουμε μια ανάσα.
1: Πάμε μια ανάσα, να πιούμε ένα γουνάκι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 10 λεπτά μετά τις 2. Μια καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μάκης Περιστέρι 7. 2-10-2-20-59-43. 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο φίλος ο Ανδρέας έστειλε μήνυμα για τον μπιστρό. Ανδρέα μου μπήκες, είπαμε, θα γίνει σε περίπου 40 λεπτά η κληροσούλα μας. Ένας φίλος με ακόμα ένα άτομο ή μια φίλη με τη φίλη της, ένα ζευγάρι τέλος πάντων, μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο παγωμένες μπύρες εκεί προσφορά του φίλου μας του Παναγιώτη από τον μπιστρό που είναι στο Περιστέρι, Δεάκι και Κνωστού. Μπορείτε να πάτε όποια μέρα της εβδομάδας θέλετε, κύριε Τζίτζι. Ώρα να πει τα υπόλοιπα παιχνίδια που σε περιμένει ο λαός με ανοιχτά τα αυτιά.
1: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν τώρα, Βασίλη, ότι να δώσουμε μια καλημέρα στη Σταυρούλα.
0: Βεβαίως.
1: Μια καλημέρα στον Νίκο από το Κερατσίνι. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τον Ασπρόπηγο. Καλημέρα έχεις, Βασίλη, και από την Αφροδίτη.
0: Α, Αφροδίτη.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Της Μήλου.
1: Της Μήλου, μπορεί να είναι δίπλα.
0: Από το Μήλου, από το Χλάδι. Μήλου, ναι.
1: Να δώσουμε την καλημέρα μας στο Θανάση από την Κύπρο. Ακόμα πανηγυρίζει. Άλλο και τέτο. Ο Ζωάνης έχει τρελαθεί εκεί πέρα με την Ομόνια. Να δώσουμε καλημέρα, Φανασάκη. Την καλημέρα μας τον άλλο το που είχε πάρει πιο νωρίς. Τον άκουσα. Ήμουν στο ταξί. Τον ποιον? Κύριο που είπε: περιμένω Τζίτζι να ακούσω.
0: Ναι, ο κύριος περιμένει Τζίτζι και ο Τζίτζι ήρθε εδώ.
1: Βέβαια. Να δώσουμε την καλημέρα μας στον Νικόλα από την Πρέπεζα, στην Κατερίνα από το Μενίδη και βέβαια να δώσουμε και την καλημέρα μας στην Ελεονόρα.
0: Α,
1: και να δώσουμε και την καλημέρα μας στο φίλο μας που μας ακούει και έχει χαιρετήματα και εσύ, το δυνατότερο δίδυμο, λέει, του ραδιοφώνου, Τζίτζι Γερασίμου, ο Λαγκαδίτης, ο φίλος μας.
0: Ωραία.
1: Έτσι είπε. Λαγκαδίτης, έχει την καλημέρα του. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε μου Λαγκαδίτη, που μας ακούς. Επίσης, να δώσουμε και την καλημέρα μας. Σήμερα επισκέφθηκα και ένα ωραίο μαγαζί στο Εγάλιο Κομμωτήριο.
0: Το κομμωτήριο μαζί στο
1: κομμωτήριο, ωραίο το φίλο μου το Κυρκυλή. Να πούμε επίσης τώρα σιγά σιγά να πούμε στο πνεύμα των παιχνιδιών.
0: Ναι.
1: Για σήμερα λοιπόν ημέρα Παρασκευή, σωστά.
0: Βέβαια. Τα είπαμε αυτά. Είπαμε την Ισπανία. Την είπε. Πάμε για την Νίκη και Αγγλία.
1: Λοιπόν, για σήμερα λοιπόν. Όχι, να τα πω το, την αρχή. Σήμερα ακούσανε. Κυρίε και κύριοι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, γράψε φίλε μου Δημήτρη Στρατάκη. Δυνατή το Βέλγιο. Πολύ καλό, αλλά εγώ πιστεύω η Ισπανία περνάει.
0: Και εγώ Ισπανία πιστεύω.
1: Ναι, έστω και με ένα γκολ. Πολύ πασε γκέιμ. Οι Βέλγοι θα ζαλιστούν το πολύ πασε γκέιμ και δεν του βλέπω να κουτουλάνε μόνοι του. Βλέπω εγώ να κερδίζει η Ισπανία. Όχι εύκολα, αλλά βλέπω να κερδίζει. Παρόλο που έχουν και οι Βέλγοι. Τώρα τελευταία αυτό που λέει ο Βασίλης, δείξανε ότι έχουν αυτή καλή ομάδα.
0: Ναι.
1: Ανατρέψανε φοβερά σκορ με τη Σενεγάλη, με την Αμερική προχτές τα 4, αλλά όμως δεν πάβει η Ισπανία να είναι η Ισπανία, έτσι είναι. Ξέρουμε όλοι, με καλούς παίκτες. Παίζει και ο Διαμάντη, εκεί πώς το λες.
0: Γιαμάλ, ο Γιαμάλ.
1: Διαμάντη παππού. Διαμάντη ήταν παλιά ένας Παρατσούκλι, το θυμάσαι, Φερίκουε, δεν θυμάμαι. Το μαύρο Διαμάντη.
0: Μαύρο Διαμάντη.
1: Φερίκουε, μαύρο Διαμάντη. Εντάξει. Και να πούμε επίσης ότι να δώσουμε και μια τελευταία πληροφορία. Ναι, φίλο μου, Καλαμάτα έκανε καλή μεταγραφή. Να το ξέρεις αυτό. Κοίτα τώρα, από το Μουντιάλ πήγε στην Καλαμάτα.
0: Ο Ροντρίγκες.
1: Αυτός είναι. Ο Ροντρίγκες.
0: Μιρασόλ.
1: Τη Μιρασόλ, λοιπόν, ο Ροντρίγκες, Μιρασόλ, όσοι ξέρετε, την παίζω εγώ στο στοίχημα στην Βραζιλία.
0: Ναι.
1: Είναι καλή ομάδα στην έδρα της. Κρατάει την νίκη, το χ εκεί, δεν χάνει. Και ο Ροντρίγκες είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Τον παρακολούθησα φέτος σε 6 παιχνίδια, γιατί έβγαινε βραζιλιάνικο πρωτάθλημα κάποια στιγμή. Και παρακολουθούσα και είναι πολύ καλός. Μπράβο στην Καλαμάτα, πήρε καλό ποδοσφαιριστή. Η Μαριθιέλα θα πάει καλά, πιστεύω. Και να πω επίσης καμία σχέση όμως, Βασιλιά, με το Μουντιάλ. Έτσι είναι.
0: Βεβαίως.
1: Είναι αυτά που κάνει ο Τζίτζι, οι τρίπλες, κύριε Στρατάκη. Και το μετά και σκάτα τα καράβια. Να πούμε επίσης ότι θα επικρατήσει η Ισπανία. Έτσι λέει και ο Βασίλης, εγώ έτσι πιστεύω. Τώρα δεν ξέρω αν δύσκολα, εύκολα. Εγώ δίνω σκορ 2-0. Δεν το έχω να βάζει γκολ το Βέλγιο. Εγώ. Εκτός να βάλει κανένα γκολ ο Λουκάκου. Εκεί που παίζει μπροστά και τους μπερδεύει όλους. Μαύρος με άσπρα χέρια και βάζει και κόλλα. Είναι ωραίος παίκτης. Μου αρέσει εμένα ο Λουκάκου όμως.
0: Καλός παίκτης.
1: Μα ναι, μωρέ, αλλά ξέρεις τι, στην Ελλάδα δεν θα πιάνε.
0: Καλά το θα πιάνε. Τι πλάκα μας κάνεις. Παιχθαράς είναι ο Λουκάκου.
1: Ξέρεις ποιος ήταν καλός που ήρθε. Αλλά δεν έπιασε.
0: Ήταν παιχθαράς, φίλε.
1: Αυτός που είπες εσύ που ήρθε από τη Manchester United. Ποιο που είχε η ΑΕΚ. Πώς τον έλεγανε τον παιχταρά?
0: Α, τον Μαρσιάλ.
1: Ναι, φίλε, Μαρσιάλ ήταν παιχταράς.
0: Ναι, ήταν.
1: Γι' αυτό σου λέω, αυτοί οι παίκτες μπορεί να μην πιάσουν. Οι μαύροι έχουν λίγο, είμαστε λίγο παράξενοι όταν βγαίνουν από κάτι άλλες χώρες. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Και ο Λουκάκο δεν ήταν εγώ. Δηλαδή στην Ευρώπη δεν ξέρω που παίξε εσύ. Παλιά έπαιζε, δεν ξέρω ούτε εγώ. Αλλά Είναι δύσκολο. Οι Ισπανοί παίζουν πολύ passing game και λογικά θα τους λύσουν. Θα τους κερδίσουν, πιστεύω εγώ. Οπότε εγώ λέω 1-0 με 2-0 βασιλεί. Λέω να κερδίσει η Ισπανία.
0: Για να δούμε.
1: Ο Άσος κυμαίνεται, δεν είναι και μικρός.
0: 1-66 είναι.
1: 1-66 είναι πολύ καλός. Δηλαδή διπλό 5-25, το χ 3-85. Τώρα το goal-goal, παιδιά, όσοι θέλετε, 1-74. Το over 1-72. Καλύτερα να πάτε στο under. 2,2.
0: Ναι.
1: Το under. Φεύγουμε από αυτόν τον αγώνα. Σωστά.
0: Ναι.
1: Και πάμε στους αγώνες του Σαββάτου. Που είναι δύο, Βασίλη. Στις 12 η ώρα θα ξεκινήσει ο φίλος μου ο Χάλαρ. Ο Γιωχάλας, που θα λέω εγώ, με την Αγγλία. Λοιπόν, ένα παιχνίδι που η Νορβηγία δίνει στο 4. Το Χ3-5 και η Αγγλία είναι 90, Βασίλη. Αυτό είναι παράξενο, το 90. Δεν την έχουν και πολύ φαβορή.
0: Εντάξει, δεν είναι και μικρό. 90, καλό. Καλή απόδοση είναι. Καλή, ναι. Απόδοση, καλή απόδοση.
1: Όχι, αυτό λέω. Μπορούσε να την είχαν πιο μικρό.
0: Ναι, εντάξει, σωστό.
1: Αυτό.
0: Ναι,
1: ναι. Γιατί να μην
0: μπορεί να πέσει. Γιατί, θα
1: γιατί
0: πάρει...
1: να μην ήταν σαν την Ισπανία.
0: Θα πάρει ποντάρισμα. Είναι καλύτερη ομάδα η Ελβετία γι' αυτό.
1: Η Νορβηγία. Με η Αγγλία είναι οδηγία, πες.
0: Λες να μην ήταν σαν την Ισπανία. Γιατί ναι. Παίζει με καλή ομάδα την Ελβετία.
1: Ναι, καλή ομάδα. Οπότε έχουμε τώρα ότι εδώ θα γίνει ένα δυνατό παιχνίδι. Διότι είναι οδηγή. Ναι, μεν, δεν είναι και. Εντάξει, για μένα δεν είναι δύσκολο. Εγώ το έχω για όγκου φαβορή. Πολύ δύσκολο να πάει τελικό. Δεν το είχα δηλαδή για να περνάει. Τέλος πάντων, καλύτερα ήταν η Κολοβιανή, άλλο που δεν το δείξαν στο γήπεδο. Αλλά η... δεν ξέρω τώρα με έναν παίχτη μωρέ που είναι μπροστά. Εντάξει, καλό παιχταρά, βάζει τα γκολ αυτά, κάνει κάτι κεφαλιέ, κάτι αυτά, κάτι σούτ. Αλλά νομίζω ότι ένα παίχτη, τόσο μου πει και οι Εγγλέζοι είναι. Εγώ πιστεύω θα επικρατήσουν οι Εγγλέζοι και Βασίλη, εγώ πιστεύω και 3-0.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω να βάζει γκολ. Αγαλά. Που είναι και φίλος μου και τον περιμένω στην Μύκονο.
0: Ναι, Μύκονο, εκεί να πάμε να πει τα δάματα.
1: Είναι καλό παιδί όμως. Να το ξέρεις.
0: Να το κάνουμε γαμπρό.
1: Όχι, είναι καλό παιδί, δηλαδή καλός χαρακτήρας, ρε φίλε. Ξέρεις, ούτε στον αγώνα εκεί που παίζει το πρωτάθλημα.
0: Ναι,
1: ρε φίλε, και εκεί στην Αγγλία δεν τον έχω πει ποτέ να τρώει κίτρινη, κόκκινη, κάτι νεύρα. Έτσι, ναι. Παρόλο που τον βαράνε σκληρά, τον μαρκάρουνε. Είναι πιο ήσυχο από κάτι άλλο επιθετικού, που γκρινιάζουν, έτσι, ναι. Από πενίδες έβαλε γκολ και γκρινιάζε. Γκρινιάζουν όλοι. Να πούμε λοιπόν, εγώ δίνω φαβορή την Αγγλία, Βασίλη, και τη δίνω και φαβορή από το ημίχρονο. Όσοι θέλετε, να κερδάει από το ημίχρονο. Βέβαια, μιλάμε πολλά γιατί το ποδόσφαιρο δεν ξέρει τι γίνεται.
0: Μπάλα, είναι καμιά φορά, δεν ξέρει τι γίνεται. Σωστό.
1: Αλλά μην του έχει ούτε για τελικό, ε.
0: Όχι, ούτε εγώ του έχω για τελικό.
1: Εντάξει, παιδιά, άμα πάει κοινοδία τελικό, πρέπει να δίνει 50, ε. Τέλο πάντων.
0: Παραπάνω, έτσι, 50.
1: Παραπάνω. Οπότε δίνουμε την Αγγλία και έχουμε και το βράδυ ένα ωραίο, πολύ ωραίο παιχνιδάκι που εγώ πιστεύω θα γίνει ωραίο παιχνίδι ανάμεσα στην Αργεντινή και στην Ελβετία. Ναι, μεν οι Ελβετοί δεν δείξανε κάτι, να λέμε και του στραβού το δίκιο, έτσι ναι. Αλλά δεν πάβει να έχουν αυτού του τσάκα μπροστά τον ένα τον άλλον που σκοράζουν.
0: Εντάξει, καλή Αγγλία. Καλή. Είναι καλή η Αγγλία φέτος.
1: Ναι, η Αγγλία.
0: Δεν είναι εύκολο μάτς για την Αργεντινή, αν περάσει η Αργεντινή την Ελβετία. Ο τσάκου είναι μεγάλο μάτς.
1: Να πούμε λοιπόν ότι το δεύτερο μάτς που θα γίνει την ίδια μέρα και θα γίνει στις 4.
0: Το πρωί, την άλλη μέρα θα γίνει.
1: Ναι. Ξημερώματα Κυριακής.
0: 4 ώρα.
1: Αργεντίνα,
0: Μέση
1: και γκολ.
0: Εντάξει, θα είναι ωραίο μάτς. Η Ελβετή είναι σκληρή ομάδα, δυνατή ομάδα, δεν είναι κακή ομάδα. Θα το παλέψει το παιχνίδι. Εντάξει, δεν είναι φαβορί.
1: Αλλά όμως εγώ δίνω εκεί το over. Εγώ πιστεύω ότι εκεί θα μπουν και από τις δύο μεριές γκολ.
0: Goal και over δηλαδή.
1: Ναι, γιατί οι Ελβετοί πολύ δύσκολα θα κλειστούν. Ένας ο λόγος είναι ότι αν κλειστούν θα φάνε σίγουρα 3. Δεν υπάρχει περίπτωση να κλειστούν και να παίξουν αμυντικά να κρατήσουν τι τώρα, την Αργεντινή στο 0. Πολύ δύσκολο.
0: Μόνο και απ' την άλλη η Αργεντινή τρώει γκολ σε όλα τα παιχνίδια της.
1: Σε όλα τα παιχνίδια τρώει γκολ. Φέγε και το πάει στο ακροτήριο. Έφεγε από όλους όσους έχει παίξει.
0: Ναι, και δύο. Ναι, το 2 από το πράσινο ακροτήρι.
1: Ναι. Οπότε θα έχουμε ένα ωραίο βεράκι γκολ. Για μένα.
0: Ναι.
1: Φαβορεί λίγο. Λίγο παραπάνω δούνε την Αργεντινή λόγω ονόματος, φανέλας, αυτά. Και μετά έχουμε ένα ακόμα ματσάκι, έχουμε άλλο ή όχι.
0: Έχαμε.
1: Τελειώσαμε. Τι, δεν ήταν μέχρι, δεν ήμασταν.
0: Έχει και άλλα ματσάκια, πάει τελικά είναι.
1: Ναι.
0: Πώς θα παίξουμε.
1: Μετά.
0: Βαράντα μηνύματα του Τζίτζι.
1: Ναι. Ένας φίλος μου λέει, Τζίτζι, ωραία τα λες, αλλά μήπως κερδίσει η Νορβηγία. Ένα φίλο μου, ο Γιάννης.
0: Για μπάλα είναι, αλλά νομίζω η Νορβηγία.
1: Δύσκολα είναι.
0: Δύσκολα, πολύ δύσκολα.
1: Ναι, μωρέ, είναι δύσκολα. Είναι καλή ομάδα η Αγγλία. Είδες επιθετικούς έχει, κοίτα, πλαγιαστούς έχει, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, είναι δύσκολο. Ναι. Μπορεί, εντάξει, η Νορβηγία καλή ομάδα, έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Αλλά είναι πιο δύσκολο μας από τη Βραζιλία.
1: Ναι, μωρέ, είναι πολύ καλή.
0: Ανεβαίνει το επίπεδο.
1: Ανεβαίνει τώρα και οι Εγγλέζοι είναι και πεισματάριδες τώρα. Θέλουν να πάνε να παίξουν, θέλουν να βρουν τους Αργεντινούς. Και στην τελική, ρε Βασίλη, α πω και κάτι. Οι Εγγλές δεν είναι μόνο φλαβρού τη Αργεντινού. Εγώ, σαν Τζίτζη και σαν χρόνια που παρακολουθώ το ποδόσφαιρο, θέλουν να πάρουν το τρόπαιο. Έχουν πολλά χρόνια, νομίζω, η Αγγλία. Που μια ζωή του.
0: Πολλά χρόνια. Ρε.
1: Σε όλα τα Μουντιάλ και σε όλα τα ευρωπαϊκά του είναι φαβοροί. Το έχει παρατηρήσει.
0: Ναι.
1: Και δεν πέφτουν ποτέ μέσα. Πρέπει να κάνουν και αυτοί κάποια στιγμή τον μπαμ. Εάν δεν το κάνουν φέτος με αυτούς τους παίκτες που έχουν από την Arsenal, από τον επιθετικό, από τον άλλο, δεν νομίζω να λάβει φιάλε η χρονιά τέτοια ευκαιρία με τόσο πολύ καλούς ποδοσφαιριστές να επικρατήσει. Οπότε εγώ πιστεύω θα γίνουν, εάν γίνει ο ημιτελικός όπως το λέει και ο Βασίλης ανάμεσα και περάσει η Αργεντινή, νομίζω η Αργεντινή και η Αγγλία θα περάσουν, νομίζω εγώ. Θα γίνει ένας πολύ ωραίος ημιτελικός, σωστά. Ανάμεσα στην Αργεντινή και στην Αγγλία, ένας πολύ δύσκολος ημιτελικός.
0: Ματσάρα θα
1: είναι. Εμείς θα το δούμε σίγουρα με τον Βασίλη 10 η ώρα.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: θα είναι 10 η ώρα, θα το δούμε. Θα είναι Τρίτη, νομίζω.
0: Ματσάρα.
1: 14 του μήνα μου, ο Βασίλης.
0: Ματσάρα.
1: Θα το δούμε. Και θα είναι ματσάρα και θα είναι και δύσκολο για την Αργεντινή.
0: Ναι, ρε φίλε, θα είναι δύο ομάδες οι οποίες. Ναι. Εντάξει, ένα βήμα πριν τον τελικό.
1: Και να πούμε γιατί το δύσκολο. Γιατί είναι από τρεις απόψεις. Το ένα είναι ότι οι Εγγλέζοι παίζουν επιθετικά με σέντρες και έχουν ψηλούς καλούς και κάτω και την μπάλα την έχουν και κάτω. Το δύο είναι ότι ο τερματοφύλακας της Αργεντινής δεν είναι και πολύ στα καλά του.
0: Καλός είναι, ρε.
1: Ναι, αλλά τρώει πολλά γκολ. Δύο από την Αίγυπτο, ένα από τον Κροακάου, ένα από εκεί, ένα από εδώ.
0: Θεϊκή άμυνα, ρε φίλε.
1: Ναι. Είναι λίγο ασταθής τώρα, έχει σε εξόδους.
0: Θεϊκή άμυνα, είναι καλός τερματοφύλακας.
1: Αλλά πιστεύω και το τρίτο είναι ότι θα μπλοκάρουν το Μέση.
0: Θα μπλοκάρουν, ναι.
1: Θα τον μπλοκάρουν, Βασίλη. Ναι, θα τον μπλοκάρουν το Μέση, γιατί να λέμε την αλήθεια, το 80% είναι ο Μέση από την ομάδα.
0: Ναι.
1: Εάν μπλοκαριστεί ο Μέση, θα το κερδίσουν οι Εγγλέζοι. Γι' αυτό θα γίνει ένα πολύ ωραίο μάτς. Αυτό θα είναι για μένα ο τελικός και όχι ο τελικός το που θα γίνει μετά.
0: Α, θα είναι πρόωρος τελικός,
1: εννοείς. Εγώ λέω θα είναι πρόωρος τελικός. Θα γίνει μεγάλο, μεγάλο μάτς.
0: Και η Γαλλία, αν περάσει τελικό από την Ισπανία, με όποιον για να παίξει, Αργεντινή, Αγγλία, θα είναι και αυτό μεγάλο μάτς.
1: 60 χρόνια έχουν λέει οι Εγγλέζοι.
0: 60 χρόνια, βέβαια.
1: Είναι πολλά τώρα, παιδιά. Εντάξει, θα το παλέψουν φέτος αυτοί. Βέβαια, πέσανε πάνω στην Αργεντινή, άμα σε βγαρέωση. Εντάξει, αν πει να πέσανε στην Ισπανία, ευρωπαϊκό τελικό θα γινόταν ημιτελικό. Εντάξει, ναι. Οι Ισπανοί, Βασιλή, οι Ισπανοί δεν έχουν και κάτι το ίδιο, το έχει παρατηρήσει.
0: Ναι, αλλά είναι και αυτοί όμως έχουν.
1: Ναι, μωρέ, εκτός από το διαμάγιο, είναι πολύ. Σε ζαλίζουν με τις πάσες.
0: Εντάξει, όλες οι ομάδες έχουν τα χαρακτηριστικά τους, Μιχάλη.
1: Ναι.
0: Όλες οι ομάδες.
1: Η Γαλλία είναι γρήγορη όμως, μπροστά, ε.
0: Όλες οι ομάδες από όλοι παίζουν. Τώρα νομίζω ότι έχουν πιθανότητα να πάρουν το Euro. Εκτός από το. Θεωρώ ότι το Βέλγιο, νομίζω δεν δύσκολο να πω να πάρει το Βέλγιο και η Νορβηγία. Οι υπόλοιπες ομάδες είναι μέσα στα κόλπα να πάρουν το φετινό Μουντιάλ.
1: Ναι. Οπότε ο Τζίτζης έπεσε και πάλι μέσα, ε. Όταν είχα πει στην αρχή ότι η οκτάδα θα είναι αυτή, τη θυμάσαι. Που είχα πει Γαλλία, Ισπανία.
0: Ναι.
1: Είχα πει Αργεντινή και η Αγγλία.
0: Ναι.
1: Και είχα πει την Κολομβία και την Νορβηγία.
0: Η Κολομβία αποκλείστηκε.
1: Ναι. Έπεσα μόνο για μία ομάδα έξω.
0: Την Κολομβία.
1: Ναι, γιατί έπεσα έξω, ξέρεις.
0: Γιατί
1: είμαι μεγάλος παίκτης. Γιατί έπεσα, γιατί παίξανε μαζί.
0: Γι' αυτό.
1: Κατάλαβες τι έγινε.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Δεν ήξερα ότι παίζουν μαζί. Θα έρθουν αντιμέτωποι οι δυο τους.
0: Ο Μπαπέ έκανε ρεκόρ, έπιασε τον Γιορί στη λίστα των Γάλλων με τις περισσότερες εμφανίσεις σε Μουντιάλ. Γράφει ιστορία και ο Μπαπέ, ο οποίος σήμερα χάσε πέναλτι, είχε την ευκαιρία. Με τον γκολ που έβαλε να πάει στα 9 να περάσει το Μέση με ένα γκολ διαφορά. Τώρα έχουν 8-8, 7 ο Χάλαντ και που παίζει το Σάββατο και ο Χάρι Κέιν που παίζει το Σάββατο και αυτός.
1: Okay.
0: Έχουν από 8-7 γκολ και ο Κέιν έχει 6 γκολ. Για τον Κέιν δύσκολο. Για τους άλλους δύο, τρεις είναι μάχη για το ποιος θα πάρει τη χρυσή μπάλα στο Μουντιάλ φέτος. Εγώ πιστεύω ότι μαζί ο Μέση και ο Εμπαπέ θα είναι, γιατί ο Χάλαντ λογικά θα αποκλειστεί, δεν θα έχει άλλο παιχνίδι. Οι άλλοι δύο θα έχουν ακόμα ένα μάτς, μπορεί και δύο. Κύριε Μιχάλη, κύριε Τζίτζη, κύριε πρόεδρε της καρδιάς μας.
1: Εγώ πιστεύω θα την πάρει τη χρυσή μπάλα της Αγγλίας.
0: Ο Κέιν.
1: Θα πετύχει δύο γκολ τώρα με την οδηγία και δύο με την Αργεντινή.
0: Πρέπει να βάλει 10 γκολ, να περάσει στους άλλους, φίλε, αλλά έχουν 8.
1: Και αυτός έχει 6.
0: Δεν γίνεται. Δύο γκολ δεν είναι λίγα.
1: Εντάξει. Είναι καλό στην τεφόρο μας.
0: Ναι, καλό, πολύ καλό. Θα
1: δούμε. Πάντως θα γίνουν πολύ ωραίοι αγώνες. Εγώ πιστεύω ότι ο πιο αφύρωπος αγώνας θα παιχτεί ανάμεσα στην Βασίλη, ανάμεσα, θα σου πω τώρα αμέσως, θα παιχτεί ανάμεσα στην, αυτό κάτι που με χαλάει εκεί στην Αργεντινή, η Ελβετία. Θα παλέψουν οι Ελβετοί, δεν νομίζω να φάνε πολλά γκολ, αλλά θα γίνει over αυτό, ό,τι και να γίνει, θα βάλει η Ελβετία γκολ.
0: Αλλά γκολ και over.
1: Ναι, ναι, αυτό το δίνω γκολ και over, δεν δίνω σημείο. Σε αυτό δεν είναι σημείο.
0: Ναι.
1: Τώρα η Νορβηγία καταφέρνει και πετύχει γκολ ο φίλος μου ο Χάλαντ. και κάνει κανένα κολλάκι στα πρώτα λεπτά, γιατί άμα περάσει η ώρα μετά δύσκολα το βλέπω, θα γύρει το γήπεδο, θα πιστεύω, εντάξει. Αλλά δεν τους έχεις βασιλεία τελικό, ε.
0: Ποιος?
1: Τον οδηγούς.
0: Όχι, πολύ δύσκολο. Θα είναι τεράστια έκπληξη.
1: Ναι, θα είναι.
0: Θα είναι η μεγαλύτερη έκπληξη στο Μουντιάλ. Τον Μουντιάλ αυτή, αν πάει τελικό η Νορβηγία.
1: Και όχι μόνο του Μουντιάλ, μην είναι η μεγαλύτερη έκπληξη όλο το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Ολονό το Μουντιάλ, ε. Έτσι, ναι.
0: Ναι.
1: Επίσης, να πούμε, έχουμε αυτή τη στιγμή τι έχουμε. Έχουμε σε εξέλιξη αγωνές.
0: Όχι, τώρα τι εξέλιξη αγωνές έχουμε.
1: Από άλλα πρωταθλήματα.
0: Δεν έχουμε τίποτα. Να πω ότι τις κάρτες, πώς συχνά λαμβάνουν κάρτες οι εθνικές ομάδες που παίζουν στο παγκόσμιο κύπελο. Η Αγγλία κάθε μία κάρτα κάθε 7 φάουλ. Το Μαρόκο μία κάρτα κάθε 9,8 φάουλ. Το Βέλγιο μία κάρτα κάθε 10 φάουλ. Η Ελβετία μία κάρτα κάθε 10,5. Η Γαλλία μία κάρτα κάθε 12,2 φάουλ. Η Νορβηγία μία κάρτα κάθε 13,6 φάουλ. Η Ισπανία μια κάρτα κάθε 17,5 φάουλ και η Αργεντινή μια κάρτα κάθε 22 φάουλ. Είναι αυτές οι πρώτες ομάδες. Φίλε Τζίτζι,
1: ναι.
0: Πρόεδρε της καρδιάς μας.
1: Ο αριθμός έφτασε, λέει, 19,2, ε.
0: Ποιος?
1: Για το Αντρέι Λουίς. 19,2 λέει εδώ.
0: 18 ότι... για 18 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, ανεβαίνει μάλλον.
0: Το κάνεις στον Ολυμπιακό για να πάρει τον παίχτη.
1: Για να πάρει τον παίχτη, ναι. Επίσης να πούμε ότι.
0: Πολλά τα λεφτά.
1: Ναι, επίσης να πούμε, Βασίλη, ότι είχαμε και φιλικούς αγώνες, ε. Ολυμπιακός σκέπησε 2-1.
0: Αυτό είναι προχτές.
1: Ναι, επίσης να πούμε ότι τώρα σιγά σιγά, Βασίλη, θα πούμε και στους ρυθμούς του Τσάμπιου, έτσι, ναι.
0: Έχουν ξεκινήσει προκριματικά τη Champions League. Είναι κάποιες ομάδες που παίζουν προκριματικά από τώρα.
1: Όχι όμως η ΑΕΚ.
0: Όχι, ρε, η ΑΕΚ αργεί ακόμα.
1: Και ο Ολυμπιακός να
0: πει. Αργούν, Αύγουστο και μετά. Τώρα παίζουν ομάδες που είναι χαμηλής δυναμικότητας από χώρες παράξενες που παίζουν και προκριματικά τη Champions League.
1: Ναι.
0: Και Conference και Europa. Δεν παίζουν τώρα ελληνικές ομάδες, αργούν ακόμα.
1: Αργούν οι ελληνικές μας ομάδες. Να πούμε ότι θα έχουμε φέτος πολύ ωραία πρωταθλήματα. Θα έχουμε πρωταθλήματα Α εθνικής όπως παλιά. Η Super League 1, ε.
0: Super League, ναι.
1: Θα έχουμε Super League 2 με έναν όμιλο.
0: Ναι, έναν όμιλο.
1: Super League 2, θα έχουμε Γάμα Εθνική. Ας το φάνε χαμός του χαμού. Εκεί πέρα, γιατί θα έχει πολλούς αγώνες. Θα έχουμε Α τοπικό Αθήνας, Δ τοπικό, Γάμα τοπικό. Έτσι, ναι. Θα είμαστε κοντά σε όλα. Έτσι, ναι.
0: Βέβαια.
1: Η Λύκη Χαδαρίου κατεβαίνει με τον νέο προπονητή, τον κύριο Γιάννη Πολίτη. Ένας πολύ καλός προπονητής που μας ενημερώσανε. Να πούμε επίσης ότι πιστεύω ότι φέτος, εάν πάνε στο πάνω γήπεδο, θα είναι και πιο δύσκολο για τους αντιπάλους, έτσι, ναι.
0: Βέβαια.
1: Γιατί έχει πάνω εκεί είναι και λίγο κλουβάκι, εκεί το κεβόπ. Επίσης να πω ότι το ΕΓΑΛΑ θα ξεκινήσει στη ΓΑΜΑ κατηγορία, ΓΑΜΑ εθνική. Θα προσπαθήσει και αυτό με τον κύριο Πατόγλου να ανέβει. Θα είναι και άλλες ομάδες. Θα είναι και ο Εθνικός που ήταν πέρσι, θα είναι ο Ιωνικός, θα είναι πολύ ομάδα, θα γίνει χαμός, Βασίλη, έτσι, ναι.
0: Εντάξει, θα είναι δύσκολο πρωτάθλημα. Γενικά θα είναι δύσκολο και η Super League και η Super League 2 θα έχουμε φέτος.
1: Και στη Γάμα.
0: Και στη Γάμα, και στη Γάμα, αλλά νομίζω ότι η Β' Εθνική, η Super League 2 θα έχει φοβερό συναγωνισμό φέτος, ναι. Που είναι ένας όμιλος. Θα πηγαίνουν πολλές ομάδες για άνοδο. Έχουμε τον Πασαραϊκό, θα έχουμε την Λάρισα που είναι νέο πρόεδρο, θα έχουμε τον Πανιόνιο.
1: Ναι, βέβαια. Να πούμε επίσης ότι φέτος οι ομάδες Θεσσαλονίκη θα υποστηρίζονται, όπως λέει ο μεγάλος Τζίτζης, και πρώτος και καλύτερος σε όλους είναι με τρεις ομάδες.
0: Η Ηρακλής μετά από χρόνια πάλι στην Super League.
1: Ηρακλής,
0: ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.
1: Ο Γυραιός του 1908, παρακαλώ.
0: Ναι, ίδρυση, ο Γυραιός.
1: Του 8, όπως είναι και ο Παναθηναϊκός, είναι ένα μήνα πιο παλιό στον Παναθηναϊκό. Όσοι δεν ξέρανε, ορίστε, σας το πω, ο κύριος Τζίτζης. Λοιπόν, ένα μήνα πιο παλιό. Ο Γυραιός, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Πρόσεχε τώρα, ε. Θα έχουμε ομάδα την Πελοποννήσους.
0: Δύο ομάδες. Τρίπολη Καλαμάτα.
1: Τρίπολη Καλαμάτα, πολύ βασικό πράγμα, έτσι, ναι.
0: Πάντως θα δούμε τη Γαλλία με ένα σοβαρό δυνατό αντίπαλο όπως οι Ισπανοί. 50-50 θα είναι. 60 χρόνια έχει να πάρει πρωτάθλημα παγκόσμιο η Αγγλία. Και ούτε γύρω δεν έχουν πάρει. Οι Άγγλοι δεν έχουν πάρει γύρω. Έχουν πάρει παγκόσμιο, δεν έχουν πάρει γύρω.
1: Άρα λοιπόν,
0: Μπίλ, εγώ θέλω να δω αν το πάρει η Αγγλία, τι μεθύσει θα πέσει στο Φαλιράκι, στα Λαγανά και στα Μάλια. Κοίτα, γίνεται τα καλά. Τώρα πίνουν αυτοί, δεν έχουν.
1: Τώρα πίνουν. Έχουν πάρει παγκόσμιο, έχει γύρω.
0: Οι Άγγλοι έχουν πάρει παγκόσμιο κύπελλο πριν 60 χρόνια, δεν έχουν γύρω. Και έχει πάρει γύρω Ελλάδα.
1: Αλλά δεν έχει πάει παγκόσμιο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά να λέμε και την αλήθεια, πιστεύω θα γίνει μεγάλη μάχη. Εγώ, Βασίλη, θα στα πω από τώρα για να είμαι μέσα.
0: Πες από τώρα, ναι.
1: Εάν περάσει την Αργεντινή, θα το πάρει η Αγγλία. Όποιο και να είναι, η Γαλλία ασφαλεία. Θα το πάρει η Αγγλία, στο λόγο. Ό,τι και να γίνει.
0: Εγώ βλέπω, παιδιά... βλέπω Γαλλία, φίλε. Βλέπω Γαλλία. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ομάδα από όλες. Είναι πιο ομάδα. Είναι... Έχει παιχταράδες. Έχουν και τις αλλαγές.
1: Όταν έγινε στην Γαλλία, ποιο το πήρε, η Βραζιλία, ε.
0: Ναι. Τότε με το Ρομάρι, με το Ρονάλντο, λες.
1: Ναι.
0: Με το που ήταν και ο παίκτης που έπαιξε στον Ολυμπιακό μετά το αριστερό μπακ, τον πρώτο Κάρλος.
1: Με το Κάρλος, τη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Αλλά θεωρώ ότι η Γαλλία είναι πιο πλήρης ομάδα από όλες.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και μέχρι τώρα έχει αποδείξει ότι είναι το φαβορί και δικαίως φαβορί για να πάρει το Μουντιάλ. Βέβαια, είπαμε δεν είναι εύκολο γιατί Μουντιάλ είναι τελικός αν υπάρχει. Ομάδες του τελικού θα είναι και αυτές καλές. Αλλά θεωρώ ότι έχει ένα κλικ παραπάνω η Γαλλία. Έχει μια ετράδα μπροστά με Μαρκο Μπαρκολά, με Ολίσε, με Ντεμπελέ και με Μπαπέ που δεν πιάνονται.
1: Ναι, ο Λίσεν στην Μπάγερ Μονάχου.
0: Γενικά έχει καλή ομάδα και κέντρο έχει καλό.
1: Να πούμε και τους ποδοσφαιριστές, ο Λίσεν στην Μπάγερ Μονάχου.
0: Θα πέσει, δεν τα ξέρω αυτά.
1: Ναι, εντάξει, αν μάθαινε και ο Στρατάκης που δεν ξέρει, ο Λίσεν στην Μπάγερ Μονάχου.
0: Ναι.
1: Επαπέν στη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ναι, Μπαρκολά.
1: Μπαρκολά, από τον άλλο που το γνωρίζω. Ντεμπελέ στην πρωταθλήτρια Παρί.
0: Ναι.
1: Παρί, το πήρε.
0: Παρί,
1: νομίζω και εμείς είδαμε την Άσεναλ.
0: Πάρει πήρε το πρωτάθλημα.
1: Συνεχόμενο, δεύτερο.
0: Δεύτερο καπάκι, ναι.
1: Δεύτερο καπάκι και ο Ντεκολά.
0: Ο Ντεκολά, ναι.
1: Πώς τον είπες, Ντεκολά.
0: Μπαρκολά.
1: Ναι.
0: Ναι, και αυτό στην Παρή παίζει.
1: Αυτό στην Παρή.
0: Εντάξει, είναι ομαδάρα τώρα η Γαλλία, μιλάμε τώρα.
1: Ναι.
0: Και άλλη ομάδα, και άλλε ομάδε και άλλε. Και η Αγγλία έχει παιχταράδες.
1: Βέβαια και να μην ξεχνάμε και να μην.
0: Και η Ισπανία έχει άλλη ομάδα. Ναι. Και μια νεανική ομάδα που τρέχουν τα πιτσιρίκια.
1: Ναι. Και να μην ξεχνάμε ότι η Αργεντινή είναι κάτοχο.
0: Ναι,
1: του κυπέλου, του παγκοσμίου.
0: Σωστά. Το προηγούμενο, ναι.
1: Πέρα το προηγούμενο και είχε πάει και στο πιο προηγούμενο, το χάσε.
0: Να καταφέρει λες πάλι να πάει.
1: Δύο στα δύο.
0: Δύο
1: παγκόσμια δεν είναι και εύκολα. Νομίζω έχουν πάρει πολύ δύο συνεχόμενα. Δεν το έχω ψάξει. Δύο συνεχόμενα.
0: Θα
1: έχουν πάρει Βραζιλία ή Γερμανία. Μπορεί να
0: πάρει Βραζιλία δύο συνεχόμενα.
1: Αλλά η Αργεντινή, αν καταφέρει και περάσει και πάει στο τελικό. Εγώ πιστεύω θα γίνει μεγάλη μάχη με την Ισπανία ή με τη Γαλλία, όπως το λες. Έτσι, ναι, θα κυνηγήσει να πάρει για δεύτερη συνεχόμενη. Απίστευτο, ε. Παγκόσμιο.
0: Ναι.
1: Μιλάμε τώρα για ευρωπαϊκό, παγκόσμιο. Το μεγαλύτερο κύπελλο που υπάρχει στον πλανήτη, έτσι, ρε.
0: Ναι, φίλε, το βλέπουμε στον κόσμο. Γι' αυτό είναι παγκόσμιο.
1: Ναι,
0: κύπελλο,
1: και...
0: γιατί είναι από όλες τις χώρες του κόσμου.
1: Από όλες τις χώρες.
0: Ήταν για περισσότερες χώρες.
1: 44.
0: Μπήκε και το Κουρασάο φέτος, μπήκαν και το Απράσινο Ακροτήρι, μπήκαν πολλές παραπάνω χώρες.
1: Νότιο Αφρική,
0: ναι.
1: Αίγυπτος, Ιράκ, Ιράν.
0: Για πάμε μια γραμμούλα, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλά.
1: Καλώς, ναι.
2: Πώς είμαστε, Μπαρκολά τώρα, ενώ έχετε κολλά, Μπαρκολά.
0: Μπαρκολά.
1: Νικολά τον υπάρχει. Ήταν το σποντάκι του κυρίου Στρατάκη αυτό, είχαμε βγάζει εκεί πέρα. Μπερδεύω, μην νομίζεις, μπερδεύομαι και εγώ καμιά φορά.
2: Η ιστορία έχει δείξει ότι όταν μια ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, όπως η Μπαρτσελόνα, τότε που είχε Τσάβι Νιέστα, και η εθνική αυτής της χώρας πετάει.
0: Σωστό.
2: Η Παρή τώρα είναι πρωταθλήτρια, έχει 5 παίχτες, 6 της Παρή μέσα η Εθνική Γαλλίας, πετάει.
1: Βέβαια.
2: Κάπως έτσι πάει η ιστορία.
0: Σωστό. Γενικά έχει μια ομάδα, ρε παιδί μου, βλέπεις ότι από το 1 έως το 11 που λέμε με τους αριθμούς είναι όλοι παιχταράδες τώρα.
2: Εντάξει, μπορεί όμως να τύχει ένα κακό
0: παιχνίδι. Ναι. Γι' αυτό είπα ότι η μπάλα είναι αυτό που έχει πει και ο Όσιμ. Μπορεί να χάνει ευκαιρίες και να φάσει ένα γκολ και να χάσει το παιχνίδι.
2: Ειδικά όταν έπινε και ένα ποτηράκι παραπάνω,
0: μπράβο.
2: Ο ήταν ο καλύτερος.
0: Αυτό. Λέω ότι μπορεί να παίζει η Γαλλία να χάνει ευκαιρίες, ένα μια κόντρα να γίνει, ένα γκολ, ή βγάλει το.
2: Απλά αυτό που βλέπω δηλαδή και νομίζω ότι έχει λογική είναι ότι η Αργεντινή δεν μπορεί να βγάλει τρία συνεχόμενα παιχνίδια. Δηλαδή, θέλω να πω το ρόστερ της, ναι, με ρε παιδί μου, αλλά δεν έχει το βάθος.
0: Στον πάγκο όπως έχουν οι Γάλλοι.
2: Ναι, δεν πιστεύω ότι μπορεί να βγάλει δηλαδή παιχνίδια. Αν περάσει η Αγγλία, π.χ. η Νορβηγία. Ακόμα και η Νορβηγία, έτσι, και μετά να πάει να παίξει έναν ημιτελικό, δεν ξέρω εγώ, και να παίξει ένα τελικό, το βλέπω πολύ κοντό το ρόστερ της. Δεν ξέρω, δεν το βλέπω δηλαδή. Και ως εδώ που έχει φτάσει για μένα η Αργεντινή είναι επιτυχία. Δηλαδή εντάξει, να μου πεις να μην περάσει την Αίγυπτο, ναι, αλλά κοιτάξει τι γίνεται γύρω. Άμα δεις τι γίνεται γύρω-γύρω βραδιά από τις ομάδες.
0: Ναι, και έτσι πως πέρασε, έκανε δύο μάτσια για την Αργεντινή, τώρα στην παράταση με το πράσινο ακροτήρι και ένα ναι. πάλι με το ζόρι με την Αίγυπτο. Γιατί με το ζόρι κέρδισε, δεν κέρδισε εύκολα.
2: Ναι, δηλαδή βλέπω ότι εντάξει, ρε παιδί μου, κάπου υπάρχει ζόρι, ζορίζεται.
1: Βέβαια, γιατί παίζω μέσα τη μία 120, την άλλη 90.
0: Και βλέπει του Γάλλου, παίρνουν τα παχύλια και εύκολα.
2: Δεν είναι ακριβώ παίζει ο Μέση. Παίζουν όλοι οι άλλοι για το Μέση. Ο Μέση έχει την εκτελεστική δυνατότητα να φαβρεθεί με στην περιοχή. Μία στι δύο θα στο βάλει τον γκολ. Το θέμα είναι ότι τρέχουν όλοι οι άλλοι. Τι έχει στα χαφ. Δηλαδή ο Μακάλιστερ έχει βγει η γλώσσα του.
0: Ναι, γιατί στο μαρκάρισμα η Αργεντινή παίζει με 10 παίχτες. Ο Μέση δεν μαρκάρει, δεν μπορεί να γυρίσει να μαρκάρει, δεν μπορεί.
2: Κρυφό φαβορί, κρυφό. Εντάξει, βλέπω την Ισπανία γιατί έχει εφαρμόσει ένα παιχνίδι πάρα πολύ ασκητικό pressing. Δηλαδή μετά το πρώτο παιχνίδι, αν έχει προσέξει, πρεσάρουν πάρα πολύ, καταπίνουν τον αντίπαλο. Δεν τον αφήνουν καν. Αυτό το Ισπανία-Γαλλία, αν περάσει η Ισπανία το Βέλγιο.
0: Ναι, εκεί είναι θέμα για. Δεν έχει άκουσα αυτό που λες ότι οι Ισπανοί παίζουν ένα παιχνίδι και με πολλές πάσες και μαρκάρισμα σε όλο το γήπεδο. Αλλά ξέρεις, καμιά φορά με τους Γάλλους δεν μπορούν να το παίξουν αυτό. Θεωρώ εγώ γιατί.
2: Ναι, γιατί αν του φύγει στο ξέφωτο.
0: Μπράβο,
2: τώρα,
0: μπράβο. Αν του φύγουν στο ξέφωτο.
2: Έχει πολλούς παίχτες.
0: Θα το πάνε πιο έτσι. Πιο διαφορετικά με τους Γάλλους. Γιατί αυτό που λες. Αν του φύγουν, περσάρουν ψηλά και του φύγουν οι Γάλλοι. Ένα λάθος θα γίνει στο κέντρο, άι μετά πιάσ' τον Ντεμπελέ, πιάσ' τον Ολίσε, πιάσ' τον Εμπαπέ, πιάσ' τον Μαρκολά.
2: Έχει παίχτες και τον τρόπο να σου βάλει την μπάλα στα δίχτυα με διαφορετικούς τρόπους και παίχτες. Δηλαδή είναι ενδυνάμει όλη η σκόρα.
0: Γι' αυτό πιστεύω ότι η Ισπανία, αν πάνε με τη Γαλλία, θα πάει το παιχνίδι λίγο διαφορετικά. Θα το πάνε λίγο πιο προσεκτικά. Όχι τόσο πολύ μαρκάρισμα ψηλά.
2: Μάλιστα.
0: Έτσι νομίζω. Τώρα θα δούμε, θα δούμε. Βέβαια, κάτσε να πάμε να δούμε. Θα πάει η Ισπανία γιατί το Βέλγιο έδειξε δύο παιχνίδια ότι είναι εδώ,
2: Ναι, έδειξε ναι, ότι κέρδισε τις
0: Ναι, κέρδισε τη Σενεγάλη, η οποία ήταν κάτοχο στην Κόπα Αφρικα. Δεν είναι λίγο πράγμα. Από 2-0 έχανε.
2: Για την εικόνα του Βελγίου σίγουρα δεν είναι λίγο πράγμα.
0: Και δηλαδή, με την Αμερική τώρα. Που έπαιζε ένα γήπεδο εχθρικό. Με αυτό που έγινε με τον παίχτη των Αμερικάνων που πήρε πίσω την κόκκινη κάρτα και πήγε βάλει 4 γκολ περίπατο.
2: Εντάξει, άνοιξε το παιχνίδι μετά. Αμερική είναι τώρα, εντάξει, δεν είναι και καμία παιχνίδι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω ότι το Βέλγιο το οποίο πέρασε με τα χίλια ζόρια, τρισάντριτο με τα πέντε γκολ που έβαλε στη Νέα Ζηλανδία. Δεν απέναγε ποτέ.
2: Πρώτο πέρασε τον όμιλο του.
0: Πρώτο, ναι, με τα πέντε γκολ που έβαλε στη Νέα Ζηλανδία, λέω.
2: Ναι.
0: Εκείνο το παιχνίδι δεν παίξε καλά. Τα υπόλοιπα μάτσα ήταν χάλια. Δεν θυμάσαι τα παιχνίδια του.
2: Ναι, βέβαια, σοπαλίες έκανε τίποτα.
0: Τσακωνόντουσαν, πλακωνόντουσαν στο ξύλο.
2: Πάντως για μένα είναι πιο δύσκολο να πάρεις Euro. Δηλαδή σε αυτό που είπε ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει δίκιο, παρά μου διάρ. Γιατί να σου πω κάτι, τώρα άμα κοιτάξεις ομάδες στο Euro, είναι πιο απαιτητικό. Και καλώς ή κακώς, τα τελευταία χρόνια μετά το 2010, βλέπεις ότι κυριαρχούν.
0: Κοίτα, μωρέ, κυριαρχούν
2: το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, αυτό πήγα να σου πω. Ότι είναι το Euro είναι Ευρώπη μόνο. Το άλλο έχει και ομάδες από Λατινική Αμερική. Μερικές ομάδες που δεν είναι τίποτα σπουδαίο, όπως το Κουρασάο, ας πούμε, που έχει μια νίκη σίγουρη, ό,τι και να γίνει.
2: Δηλαδή, στα νοκάουτ, άμα σε πάει λίγο το πρόγραμμα, μπορείς άνετα να φτάσεις στους 8, δηλαδή θέλω να πω. Όχι, Ελλάδα, θυμάσαι. Την Κωνσταρίκα.
0: Ναι,
2: ένα πέναλτι. Δηλαδή, πάνω μπορούσε να έχει φτάσει και να.
0: Ναι, που έπιασε. Ο Γκέκας το χάσε, ναι, σωστό, σωστό.
2: Ο Γκέκας το χάσε, ναι. Τώρα στα δικά μας εδώ στην Ελλάδα.
0: Τι ομάδα είσαι.
2: Θεωρώ ότι γίνεται.
0: Παθαϊκός. Εντάξει, φέτος θα είσαι. Φέτος
2: με ψυχολογία. Καλή δουλειά. Κάτσε, χαμηλά την μπάλα, Βασίλη.
0: Χαμηλά την μπάλα, οκ, αλλά φέτος θεωρώ ότι σε σχέση με πέρυσι. Παρόλο που και πέρυσι υπήρχαν προσδοκίες, ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι έχει αλλάξει την νοοτροπία, φιλοσοφία με τον προπονητή καινούριο. Και ο προπονητής ο καινούριος μπορεί να μην είναι το μεγάλο όνομα στην Ευρώπη, αλλά δεν είναι ο προπονητής ο οποίος δεν έχει κάνει. Έχει πάρει πρωτάθλημα. Και έχει πάρει πρωταθλήματα με την Κοπεχάγη. Δεν είναι ότι δεν ξέρει τι πάνε πρωτάθλημα, έχει πάρει με την Κοπεχάγη. Έχει παίξει Champions League.
2: Κάτσε να δούμε γιατί έχουμε και τρεις προκρίσεις τώρα.
0: Ναι, εντάξει, όλα είναι. Έχεις αυτό που είχε η ΑΕΚ πέρυσι με τρεις προκρίσεις.
2: Ναι, το πώς θα σε πάει, τι θα γίνει. Εντάξει, η ΑΕΚ πιο στημένη ομάδα.
0: Όχι, λέω. Πάει να κάνεις ό,τι έκανε η ΑΕΚ πέρυσι με τρεις προκρίσεις.
2: Ναι.
0: Η ΑΕΚ είναι πιο στημένη. Ναι, πιο στρωμένη. Αν δεν φύγει κανένας παίκτης, ο Γιώβιτς έμεινε. Αν δεν φύγει και ο Πινέτα, είναι μια ομάδα η περσινή πρωταθλήτρια.
2: Κάνει προσθήκες του The Point, δηλαδή εκεί που χρειάζεται τους παίχτες ακριβώς και τελειώνει ο πανηγύρι.
0: Είναι, αν δεν φύγει και ο Πινέτα, είναι μια ομάδα η περσινή πρωταθλήτρια.
2: Κάνει προσθήκες του The Point, δηλαδή εκεί που χρειάζεται τους παίχτες ακριβώς και τελειώνει ο πανηγύρι.

0: Λέει, θα πάει γύρω στα 35-40 εκατομμύρια γι' αυτό. Το ίδιο και, το ίδιο και η Βιλερμπάν.
1: Ποιο είναι αρχηγό στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή?
0: Ποιος, ο Παπα-Νικολάου.
1: Ωραία, και παζαρεύουν να του δώσουν 500 χιλιάρικα.
0: Ναι, μόνο εντάξει.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει τον Λουκά που παίρνει 2 εκατομμύρια.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός όμως είναι μια ομάδα η οποία πέτυχε παραγωγό πέρυσι, είναι ο Ολυμπιακός, είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης.
1: Μα τα 2 εκατομμύρια τα παίρνει ο Λούκας από...
0: Ναι, ρε παιδί μου, οκ, ο Σλούκας...
1: Ναι, εντάξει. Πρέπει να υπάρχει και λίγο σεβασμός.
0: Ναι, ο Σλούκας πήρε...
1: Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έκανε λάθος, ότι έσκαψε τον Λάκκο λίγο μόνος του στο μπάσκετ.
0: Ο Σλούκας στην ηλικία που είναι, που πήγε... Ο Σλούκας στην ηλικία που πήγε στο Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός πλήρωσε υπεραξία και κόντρα στον Ολυμπιακό να πάρει τον Σλούκα.
1: Είναι του χρονιά, Βασιλή. Είναι τέταρτη του χρονιά.
0: Ναι,
1: δύο.
0: Υπεραξία πλήρωσε.
1: Δεν σου μιλάω για την πρώτη του χρονιά.
0: Ναι.
1: Σου λέω για την τέταρτη του χρονιά, για τον Παπα-Νικολάου, γερικό άλογο είναι, όπως και ο Σλούκας. Και παζαρεύουν τώρα για τον αρχηγό του, αν θα του δώσουν 500 χιλιάρικα.
0: Ναι, εντάξει, αυτό,
1: δεν είναι συμπεριφορά αυτή.
0: Ναι, σου λέω και πάλι, ο Ολυμπιακός είναι καλύτερο ομάδα του Παναθηναϊκού πέρυσι. Πολύ καλύτερη ομάδα.
1: Ναι,
0: ο Ολυμπιακός δεν λέμε τώρα αν ο Παπα-Νικολάου πάρει 500, πάρει 600, πάρει 1000. Αυτό αφορά τη διοίκηση. Λέω ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα έτοιμη. Ο Παναθηναϊκός μια ομάδα που θέλει δουλειά.
1: Εννοείται. Εσύ, άμα είσαι τώρα Γουόκαπ και Ντόρσεϊ, έτσι, και ήξερε ότι δύο μήνες πριν το Final Four η ομάδα σου έχει κλείσει το Μακιντάιερ και το Μοντέρο. Και με τα λεφτά που του δίνει.
0: Ναι.
1: Τι θα έκανες?
2: Μοντέρο πήρε λεφτά.
0: Τι εννοείς τι θα έκανα?
1: Ο Μοντέρο
0: τότε, άμα είναι έτσι, οι ομάδες φίλοι να τους βαλσαμώσουμε, τους πέφτες να μην παίρνουμε κανέναν. Ναι.
1: Όχι, όχι, για τον Γουόκαπ όμως. Ο Γουόκαπ δηλαδή έχει τραβήξει τον ολόκληρο το κουπί.
0: Τι πάει να πει αυτό, δηλαδή τραβάει κουπί, δεν πληρώθηκε. Τσάμπα έπαιζε.
1: Όχι.
0: Πώς, τσάμπα έπαιζε τόσο καιρό.
1: 900.000
0: αυτό, 900. Α μην έγινε τον Ολυμπιακό πρώτα, να ζήταγε παραπάνω συμβόλαιο.
1: Μα το. Ναι,
0: τι πάει και βγαίνει και λέει και το ένα και το άλλο και το άλλο. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
1: Είσαι πρωταθλητής Ευρώπης με τον Ολυμπιακό και παίρνει 900.
0: Ναι.
1: Και έρχεται ο Μακιντάιερ από τον Ερυθρό Αστέρα και παίρνει 1,9.
0: Ναι.
1: Κάτσε, δεν υπάρχει μια διαφορά.
0: Τότε κοιτάξτε. Φίλε, καμία διαφορά δεν υπάρχει. Ο καθένας παίκτης κοιτάει την αξία του. Σου λέει ο Μακιντάιερ, εγώ θέλω τόσα. Μου τα δίνεις. Δηλαδή, αν ερχόταν ο Λεμπρόν, ας πούμε. Περίμενε, φίλε. Γιατί τα λες για πώς θέλεις. Αν ερχόταν στο Ολυμπιακό ο Λεμπρόν Τζέιμς. Και του είναι ο Ολυμπιακός 50 εκατομμύρια ευρώ. Θα λέγει εγώ 50.
1: Δεν συγκρίνουμε.
0: Αυτό μου λες, φίλε. Ο καθένας παίκτης έχει την αξία του.
1: Ποιες είναι επιτυχίες του Μακιντάιερ στην Ευρώπη και ποιες είναι επιτυχίες του
0: Γόκα. Ναι, ο Γόκα έπαιρνε στο Ολυμπιακό όμως. Ο Ολυμπιακός του έδωσε δυνατότητα να γίνει πρωταθλητής Ευρώπης.
1: Οκ, έγινε πρωταθλητής Ευρώπης.
0: Τώρα χέρι γίνει βιτάλο, δεν είναι όπως τα βλέπουμε όλα.
1: Ο Ντόρσεϊ πέρσι ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Μόνο πέρσι, πέρσινη χρονιά. Τις άλλες χρονιές έπαιρνε κανονικά τα λεφτά του που δεν ήταν καλός.
1: Αμείβεται με 1,3.
0: Ναι. Ωραία,
1: και έχει το Μοντέρο και παίρνει 2,7.
0: Ναι, ρε φίλε, έχει το Μοντέρο. Ο Ζώση όμως πήρε 1,3 τα 3-3 χρόνια και έπαιξε μόνο το 1. Τα άλλα που δεν έπαιζε, ζήτησε μείωση.
1: Ναι, ο Μοντέρο πιστεύει ότι θα παίξει όλα τα χρόνια, δηλαδή.
0: Α, δεν ξέρω. Μάθησε δεν είμαι.
1: Καταλαβαίνει τι λέω, ότι είναι λίγο ανισόρροπα τα μεγέθη τα οικονομικά.
0: Ανισόρροπα τα μεγέθη είναι σε όλες τις ομάδες, σε όλο τον πλανήτη.
1: Εντάξει.
0: Σε όλο τον πλανήτη. Δεν μπορεί να παίρνει 3 εκατομμύρια γιόρτιση να πάρει και 3 εκατομμύρια ο Πίλιος. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Τώρα μην μιλάς ξαναλέω για μεγέθη.
0: Σου λέω και πάλι, δεν γίνεται να έχουν οι παίκτες όλοι την ίδια δυναμική και τα ίδια λεφτά. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι. Ο κάθε παίκτης είναι, άλλος είναι πιο φθηνός, άλλος είναι πιο ακριβός. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι το μπάσκετ, το βόλεϊ, όλα τα αθλήματα.
1: Δηλαδή θεωρείς ότι ο Γουόκαμπ δεν έχει προσφέρει 5 χρόνια στον Ολυμπιακό για να έχει καλύτερο.
0: Εγώ δεν είπα ότι δεν έχει προσφέρει. Ο Γουόκαμπ δεν κάθισε να μιλήσει με τον Ολυμπιακό. Είπε και πράγματα διάφορα πριν μιλήσει με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν του πέρασε τόσο.
1: Μήπως όμως όταν του είπανε να γίνει Έλληνα του είχαν τάξει άλλα.
0: Δεν ξέρω, αυτό θα πει ο Γουόκαμπ. Δεν ξέρω αν το ξέρεις εσύ.
1: Ναι, αυτό είπε ακριβώς.
0: Ναι, αυτό το λέει ο Γουόκαμπ όμως, δεν το λέει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή ακούς μια πλευρά που σε βολεύει. Σαν να δείπαμε στο Ολυμπιακό. Όταν ακούμε και τις δύο πλευρές.
1: Οκ, okay, να την ακούσουμε. Άρα γιατί ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα από τη στιγμή που η Ντουμπάι θέλει να δώσει τον buyout και να φύγει.
0: Ας το δώσει, φίλε, αν η Ντουμπάι δώσει να το δώσει, ας φύγει.
1: Μα το είπε.
0: Τι
1: πρόβλημα. Δεν
0: τι είπε ο Ολυμπιακός.
1: Δεν διαπραγματευόμαστε.
0: Ωραία. Τι να πει ο Ολυμπιακός δηλαδή. Τι μπορούσε να πει.
1: Όταν η Ντουμπάι σου δίνει 2,4 συμβόλαιο.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός όμως έχει πρόβλημα με το γόκμα με τις δηλώσεις που έκανε. Από εκεί ξεκίνησε το θέμα.
1: Τέλος πάντων, εγώ ξέρω ότι ένας παίκτης άμα ανέβει αρεστημένος στην ομάδα δεν κάνει
0: κανένα. Και ο Παναθηναϊκός που είσαι εσύ και ο Παναθηναϊκός πέρυσι έριξε λεφτά στον πρώτο. Δεν γίνεται τα λεφτά τα πάντα.
1: Δεν πηγαίνουν όλες.
0: Καμία δεν πήγε. Ποια πέτυχε με να αφήσει περισσότερο Παναθηναϊκός. Ποια πέτυχε.

0: Ο Παναθηναϊκός, ο Όσμαν.
1: Ο μόνος παίκτης πέτυχε, πώς έκανε.
0: Ναι, ο Ντέιβις, γιατί ο Ντέιβις δηλαδή.
1: Εντάξει, ο Ντέιβις, φίλε, ο Ντέιβις δεν πήρε πολλά λεφτά για αυτά πρόσφερε. Τι πήρε.
2: 7 μεταγραφές έκανε πέρσι.
1: Ναι, ο Ντέιβις, πόσα λεφτά πήρε ο Ντέιβις.
0: Συγγνώμη, δηλαδή χτες ο Περβέρσο Ντέιβις ήρθε το Δεκέμβριο, το Γενάρη, σε αυτό το κλίμα του Παναθηναϊκού και να κρίνουμε τον Ντέιβις.
1: Με είπα να κρίνουμε τον Ντέιβις, λέω ότι τα λεφτά που πήρε δεν τα πρόσφερε. Αυτό
0: δεν,
1: λέω.
0: Η ομάδα δεν πρόσφερε.
1: Ναι, γενικά. Άρα μου λες λοιπόν ο Παναθηναϊκός φέτος παίρνει, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο τέλος. Παίρνει, στο γήπεδο φαίνονται όλα. Ότι έχει πάρει καλούς παίκτες, έχει πάρει.
0: Σημασία έχει το brand name.
1: Brand name ήταν και πέρυσι ο Παναθηναϊκός. Και πρόπεση, γιατί πρόπεση.
0: Μια ζωή θα είναι brand name.
1: Εντάξει, αυτό λέω. Δεν είναι ότι είναι τώρα brand name, πάντα ήταν.
0: Θα είναι μια ζωή brand name ο Παναθηναϊκός στο
2: Παναθηναϊκό. Να πω όμως κάτι εγώ. Βασίλη, ότι το παίρνει το Champion και παίρνει δισεκατομμύρια. Σωστά. Παίρνει την Ευρωλίγκα, παίρνει την. Α, αφού μα έκλεισε.
1: Ναι, να πω. Ο φίλος ήταν, πολύ Παναθηναϊκό.
2: Όχι, να πούμε. Παίρνει το Champion, Βασίλη, και παίρνει εκατομμύρια. Σωστά. Δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια, εκατομμύρια μιλάμε. Παίρνει την Ευρωλίγκα, πρόσεχε, Βασίλη, και παίρνει 1,8. Μπαίνει ναι, μέσα, φίλε, ρε φίλε, με
1: ναι,
2: τι
1: ναι, φίλε, υπάρχει διαφορά όμω. Για να πάρει το Champion, πρέπει να δώσει 500 εκατομμύρια να φτιάξει ομάδα. Και να πάρει την Ευρωλίγκα πρέπει να δώσει 35.
2: 35. Και εγώ λέω ένα άλλο. Δεν υπήρχε περίπτωση, στο λέω εγώ, κοιτά, έγκυρη πηγή, κοιτά, ότι ο Φα έπαιζε φέτος αυτός που λες, έφυγε και πήγε στο Ντουμπάι εκεί που φαίνεται να πάει. Ποιος ο συγκεκριμένος παίκτης που συζητάμε. Ναι, δεν είδε, έπαιζε. Δεν θα μπορούσε να παίξει.
1: Θα δούμε, θα δούμε. Ας παίξει κι άλλο.
2: Μισό λεπτό. Και στον Ολυμπιακό δεν θα μπορούσε να παίξει. Στη θέση αυτή.
1: Πέπεσε, δεν έπεσε τα χρόνια. Δεν
2: ήταν ναι, τώρα όμως έκανε δύο μεταγραφές στον Άσο.
1: Ναι, ρε, φίλε,
2: πήρε
1: okay.
2: τον αυτό είναι που είπαμε τον Ερυθρό Αστέρα και πήρε και τη Βαλένθια. Ήταν, στο λέω εγώ, τρίτη επιλογή. Στον πάγκο θα έμενε. Τρίτη επιλογή που
1: δεν
2: είχε παζάρι.
1: Δεν ξέρω τι θα ήταν.
2: Γιατί όπως το είπες και εσύ, τις άλλες δύο χρονιές δεν φαίνονταν κάπου. Την τελευταία χρονιά έπαιξε φέτος βασικό.
1: Για τον Ντόση, ο Ντόση ήταν.
2: Ναι, και ο
1: άλλο ήταν καλό.
2: Εντάξει, ήταν και ο Λούκα, ήταν και ο Λούκα.
1: Ήταν καλό ο Γκόμπερ.
2: Ναι, αλλά φέτος δεν θα έπαιζε. Το λέω, ήταν την επιλογή του Μπαζιόκα. Το λέω, γι' αυτό και έφυγε μόνο του, εγώ πιστεύω.
1: Ναι, δεν έφυγε. Αυτό έφυγε γιατί παίρνει πάρα πολλά περισσότερα χρήματα στο Ντουμπάι. Είναι με 2 εκατομμύρια διαφορά τώρα.
2: Εντάξει, φίλε.
1: Δεν έφυγε γιατί δεν έπαιζε.
2: Μόνο που έχει ξεχάσει κάτι. Μερικοί ξεχνάνε κάτι. Ότι φιλαράκι, εγώ στο λέω σαν Τζίτζη. Και 500 να πάρει εκεί που θα πάει, δεν πήρε όμως ευρωπαϊκό Ντουμπάι. Πώς θα έριξε πέρσι, θυμάσαι? Ποιος έφερε, τον Γιουγκοσλάβο, τον άλλον, η Καποέλ.
1: Δεν πήρε τόσα λεφτά όσο πήρε ο Ολυμπιακός.
2: Όχι, άλλο σου λέω. Ήταν μαζί με τον Παναθηναϊκό στα λεφτά.
1: Ναι, αλλά Ντουμπάι ήταν μια χρονιά, ρε φίλε. Πρώτη χρονιά που έπαιξε στην Ευρωλίγκα. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, κάτσε.
2: Εγώ πιστεύω Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και φέτος και άλλες δύο ομάδες που θα είναι η Μιλάνο που κάνει πολλές μεταγραφές.
1: Καλά, η Μιλάνο ξεχάσετε, δεν κάνει ποτέ τίποτα.
2: Και η Βιλεμπάν.
1: Η Βιλεμπάν, ναι, η Βιλεμπάν ναι. Θα είναι μια ομάδα πολύ.
2: Μπράβο, είδες που το ξέρεις και εσύ και, και πολλοί κόσμοι το καταλαβαίνει. Θα δεις ότι και το Ντουμπάι δεν θα είναι πάλι στην πεντάδα.
1: Α δούμε και τι άλλα πώς θα είναι. Κάτσε ακόμα μεταγραφές δεν έχουν τελειώσει.
2: Ναι, βέβαια. Μην περιμένει.
1: Αυτές οι ομάδες έχουν χρήμα. Μπορούν να ξοδέψουν χρήμα.
2: Η Ρεάλ πιο πολύ δεν ξοδεύει χρήμα. Χρωδεύει φανέλα.
1: Ναι, και χρήμα.
2: Πάνε και έτσι φανέλα, έτσι, ναι.
1: Και χρήμα. Έχει χρήμα να δώσει και η έχουν ομάδες χρήμα να δώσουν τώρα. Περίμενα να δούμε τι θα γίνει.
2: Η Ρεάλ είναι η Ρεάλ του ποδοσφαίρου, δεν παίζεται.
1: Ναι, ρε φίλε, άλλο ποδόσφαιρο, άλλο μπάσκετ.
2: Το μπάσκετ όμως είπε είναι η φανέλα είναι του Παναθηναϊκού πιο μεγάλη, του Ολυμπιακού. Εντάξει, έχουν πολλά εκατομμύρια.
1: Πιο πολλά έχει πάρει Ρεάλ στο μπάσκετ.
2: Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε. 13-14 πόσα έχει πάρει. Δεν το συζητάμε.
1: Α, τώρα τα τελευταία χρόνια είναι ο
2: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και κάποιες άλλες διάμεσα. Μπαίνουν κάποιες άλλες.
1: Πέρυσι πήγε η Βαλένθια, εντάξει, οκ. Η Μονακό πρόπερση πήγε τελικό. Η Φενέρμπαχτσε είναι δυνατή ομάδα.
2: Και η Ρεάλ, τι κέρδισε τον Ολυμπιακό.
1: Έχει ακόμα ομάδες. Να δούμε πώς θα κάνουν και οι άλλες ομάδες.
2: Αλλά ναι, για μην
1: βγάζουμε. Κάνουμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, να κοιτάξουμε τη Ρεάλ θα κάνει. Θα κάνει η Βαρσελόνα, θα κάνει η Βιλερμπάν, θα κάνει η Φενέρμπαχτσε. Είναι ομάδες δυνατές.
2: Ναι, και όπως είπες και εσύ, πολύ σωστά στο φίλο, αλλά μην βιάζομαστε.
1: Όλα στο γήπεδο, φίλε.
2: Έγινε ένα τεμαρά τώρα και τώρα.
1: Πήρε παίχτε καλού.
2: Ναι, ένα τεμαρά πάμε σε μια εβδομάδα πέρι η Κάρι.
1: Αλλά καλού παίχτε, αλλά όλα είναι μέσα στο γήπεδο φαίνονται. Έχει προπονητή καλό που την ξέρει την ομάδα, ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα, την ξέρει την ομάδα του Μπράντοβιτς, έχει μάθει να παίρνει Ευρωλίγκες, είναι πολυνίκη στην Ευρωλίγκα. Ο Μπράντοβιτς έχει φτιάξει καλή ομάδα, φτιάχνει καλή ομάδα, αλλά μέχρι εκεί. Όλοι μες στο γήπεδο φαίνονται. Όλοι μες στο γήπεδο.
2: Και
1: ο Μοντέρο πήρε Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πέρυσι πήρε το Σόρτς, τον καλύτερο παίκτη της Παρί. Και στο Παναθηναϊκό δεν έκανε τίποτα. Άλλη ομάδα η Παρί, άλλη ομάδα η Βαλένθια.
2: Ναι.
1: Άλλη ομάδα Ολυμπιακός.
2: Επίσης να πούμε.
1: Ότι είναι ο Μοντέρο Πεθαράς, είναι Πεθαράς. Αυτό είδαμε στη φετινή Βαλένθια. Πήρε την ομάδα μόνος του, πήγε στην Ευρωλίγκα.
2: Νομίζω πήρε και το
1: πρωτάθλημα. Με την Μπαρσελόνα, με φοβερές εμφανίσεις.
2: Με τη Βαλένθια.
1: Με τη Βαλένθια, και αλλά μέχρι εκεί. Ναι. Εντάξει, όλα στο γήπεδο, παιδιά, όλα στο γήπεδο.
2: Και να μην ξεχνάμε, βέβαια, Βασίλη, ότι ο Μπράντοβιτς τα τελευταία δύο χρόνια έκανε τίποτα στην Παρί, στην Παρτιζάν.
1: Δεν είχε όμως την ομάδα που είχε στο Παναθηναϊκό, τον Μπάτσε.
2: Αλλά ήταν στη χώρα του.
1: Εντάξει, στη χώρα του, εντάξει.
2: Και επίσης να πούμε, Βασίλη, ότι εγώ πιστεύω ότι ετοιμάζουν, εγώ λέω ότι ετοιμάζουν μετά ο Μπράντοβιτς ή Τούδη. Να είμαστε σίγουροι σε αυτό.
1: Θα δούμε τώρα.
2: Ναι, κολλητώστε.
1: Έχουμε δρόμο ακόμα για αυτό.
2: Αλλά εγώ πιστεύω. Πρέπει όλο αυτό που λες να το δούμε στο γήπεδο. Έτσι, ναι.
1: Όλα
2: δηλαδή τώρα ο Ολυμπιακός τώρα λένε κάποιοι, γκρινιάζουνε. Κοίτα, στον Πασαλιμάνι. Λέω εγώ τώρα, υποθέτω που πέρασε μια μέρα και άκουσα. Το φάλμο, ρε, γιατί ήταν καλό παιδί. Έπεσε, κοίτα. Ρε, παιδιά, δεν είπαμε εμείς ότι ήταν καλό παιδί. Και δεν ήταν ψηλό και δεν κάρφωνε. Έμεινε όμως και τρεις μήνες έξω. Εντάξει, δηλαδή ο Ολυμπιακός θα πήρε χωρίς το φάλμο το ευρωπαϊκό. Σωστό.
1: Ναι,
2: είναι αυτό που λες και εσύ καμιά φορά. Δηλαδή, μην τα παίρνουμε όλα ότι φταίει ο πρόεδρος, ο προπονητής.
1: Ο Φάλ είναι μια μεταγραφή καλή για τον Παναθηναϊκό. Αν είναι στα καλά του, δεν έχει τραυματισμούς, δηλαδή έχει επανέλθει. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε Φάλ.
2: Όχι.
1: Δεν είχε Φάλ πέρυσι. Μιλάμε δεν είχε Φάλ πρόπερση.
2: Ντερέκι μιλάμε.
1: Το αδυναμώνει πολύ και με τον Ελεσόρ.
2: Μιλάμε, επειδή τον έχω δει από κοντά, δεν σηκώνεται. Όπως είναι η καφωνή. Κάνει ένα έτσι και καφωνή.
1: Έχει δυναμώσει πολύ τώρα με Φάλ, με Γιαμπουζέλε που είναι πολύ. NBA τώρα, εντάξει. Πολύ καλό παίκτη. Με τον Λεσόρ έχει δυναμώσει πολύ. Ακόμα ψάχνει παίκτε. Θα δούμε τελικά που θα κάτσει μπίλια.
2: Ο Νάτα μείνει.
1: Ο Νάτα λογικά θα μείνει. Ναι.
2: Εντάξει, οπότε και τον Νάτα. Ναι, φάνηκε πολύ δυνατό.
1: Νομίζω το Λιόπλο έφυγε.
2: Ναι.
1: Πήγε στον ΠΑΟΚ νομίζω. Με ναι. αρκετά χρήματα. Θα δούμε.
2: Αλλά όπως το λες και εσύ, θα γίνει μεγάλη μάχη γιατί φέτος και ο Παναθηναϊκός έχει δυναμώσει πολύ. Όντως έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά, έτσι, ναι. Στις μεταγραφές. Αλλά όπως λες και εσύ, όλα θα φανούνε. Στο γήπεδο, σωστά.
1: Όλα, όλα. Ο φίλος ο Μπιλ λέει το κοινό που βλέπει το Champions League και το κοινό που βλέπει την Ευρωλίγκα δεν έχει καμία σχέση. Με την μπάλα ασχολείται ολόκληρη η Φίλιος, ενώ την Ευρωλίγκα εκτός από τις μεσογειακές χώρες, τη Σερβία και τη Γερμανία, αν ρωτήσει ποιες ομάδες παίζουν, δεν γνωρίζουν καν. Εντάξει, δεν είναι τόσο. Εντάξει, το μπάσκετ όπου τα λέμε.
2: Μπάσκετ και οι δύο μπάλες πετσί είναι.
1: Δεν είναι πολλές χώρες που ασχολούνται φανατικά με τον μπάσκετ. Εντάξει, όπως το ποδόσφαιρο. Στον μπάσκετ ασχολούνται οι ελληνικές ομάδες, οι Σέρβοι, οι Ισπανοί, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί.
2: Οι Κροάτες.
1: Δεν έχουν Ευρωλίγκα οι Κροάτες, μια κροατική ομάδα δεν έπαιξε στον μπάσκετ. Εσύ λες κάνει ακόμα ομάδα από την Κροατία.
2: Τώρα δεν ξέρω τελευταία, ναι, παλιά είχαν.
1: Τίποτα. Οι ομάδες είναι 7-8 χώρες με την Ευρωλίγκα που ασχολούνται. Αυτές είναι. Από την Ισπανία, από την Ελλάδα, από την Γαλλία, από την Ιταλία και από τη Γερμανία. Αυτές είναι οι ομάδες.
2: Το αντίθετο όμως λέει κι άλλο.
1: Ας πούμε, Ελβετία, δεν έχουν μπάλα.
2: Ναι, αλλά το αντίθετο μπορεί να πει κι άλλο. Ότι στην Αμερική ασχολούνται με τον μπάσκετ.
1: Και με το ποδόσφαιρο.
2: Εντάξει, το NBA είναι όμως το αμερικανικό του.
1: Το αμερικάνικο ποδόσφαιρο είναι το αγαπημένο του άθλημα. Δεύτερο είναι το NBA.
2: Ναι.
1: Με την μπάλα που πάει ψηλά.
2: Ψηλά. Τρίτο είναι το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
2: Επειδή πήραν και κάποιοι παίκτες εκεί τώρα, ο Μέση και αυτοί.
1: Όμως είδες ότι και αυτό ανεβαίνει και το αμερικανικό ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
1: Έχουν χρήμα.
2: Ήχουρε, ναι.
1: Ενώ στο, ας πούμε, Ελβετία δεν έχει μπάσκετ. Μάλλον έχει, αλλά δεν έχει ομάδες δυνατές. Ας πούμε η.
2: Έλα μου, τώρα μας κέβησε πρωτίς η Πορτογαλία και μια σκέψη.
1: Ναι, η Πορτογαλία τώρα δεν έχει μπάσκετ.
2: Ναι, ρε φίλε. Μας κέβησε η Πορτογαλία και πανηγυρίσανε. Ναι.
1: Λοιπόν, είναι χώρες οι οποίες έχουν μπάσκετ.
2: Ενώ η Κύπρος έχει μπάσκετ.
1: Εντάξει, έχει
2: μπάσκετ. Από αυτούς όλους. Από αυτούς.
1: Επειδή όλοι έχουν μπάσκετ. Εντάξει, όλοι έχουν μπάσκετ, αλλά δεν είναι δυνατές οι ομάδες τους.
2: Ναι, εμείς τώρα είμαστε λίγο στα κάτω. Μιλάμε
1: για Ευρωλίγκα, είναι αυτές οι ομάδες που αυτές οι χώρες. Δεν παίζουν άλλες χώρες στην Ευρωλίγκα. Δεν μπορούν να μπουν στην Ευρωλίγκα άλλες χώρες. Δεν έχουν δυνατότητα να. Δεν βάζουν χρήματα, δεν έχουν τώρα.
2: Σωστά, και να μην ξεχνάμε ότι και εμείς τώρα, ας πούμε, στην εθνική μας. Εντάξει, φίλε, δεν παίζουν όλοι. Δεν έχουν έρθει όλοι για το κούμπο και αυτοί. Δεν μα και βάγανε οι Πορτογάλοι.
1: Όχι, εντάξει. Αλλά όμως δεν πάβει να είναι αποτυχία. Όποιο για να παίζει με την Πορτογαλία πρέπει να κερδίσει, φίλε. Εντάξει, τώρα με την Πορτογαλία και με την Ρουμανία που χάσαμε, φίλε, στο μπάσκετ. Ρουμάνοι στην μπάσκετ. Εντάξει,
2: όχι ότι δεν έχουν, αλλά.
1: Ναι, εντάξει, έχουν ρε φίλοι, όλοι παίζουν μπάσκετ. Και οι Αλβανοί παίζουν μπάσκετ, οι Πακιστανοί παίζουν μπάσκετ και οι Βούλγαροι παίζουν μπάσκετ.
2: Οι Κινέζοι.
1: Όλοι παίζουν. Αλλά δεν έχουν τις ομάδες που έχουν οι δυνατές ομάδες.
2: Ναι, όχι, εντάξει. Η Ελλάδα έχει πάρει μετάλλια παγκόσμια, έχει πάει τελικούς. Και βρίσκαμε ολόκληρη Αμερική, το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
2: Από μέσα είχε μέσα κάτι αστέρια τότε.
1: Λοιπόν, τα υπόλοιπα την επόμενη εκπομπή που θα έρθει ο Τζίτσπο, θα έρθει πάλι.
2: Βγάθω κανονικά. Τώρα είναι και οι αγώνες Σαββατοκύριακο, ρε γαμώτο. Δεν πέσανε μια Δευτέρα.
1: Κυριακή ξημερώματα. Πότε θα έρθει τώρα.
2: Θα έρθει και ήδη Κυριακή ξημερώματα εκεί.
1: Όχι. Θέλει ώρα είναι το παιχνίδι. Θα έχουμε φύγει εμεί θέλει η ώρα. Ξαναμένε νωρί να το αναλύσουμε.
2: Ναι.
1: Έχει. Πώ δεν έχει. 12 η ώρα, ρε. Σαββάτο, όχι Σαββάτο.
2: Όχι, είναι. Το Σαββάτο είναι. Μετά ξεκινάει την Τρίτη.
1: Ναι, τρίτη.
2: Την Τρίτη όπως το είπες και εσύ. Το μεγάλο παιχνίδι.
1: Τρίτη θα έρθεις.
2: Τρίτη.
1: Λοιπόν, Αυτά για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. 9.43 Ιντερβέτεν Σπρότ. Εμείς πάλι ραντεβού την Κυριακή το βράδυ, λίγο μετά τις 10. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να είστε πάντα με στην τρέλα, την τρελή.
2: Την τρελοτρέλα. Με νέα και πλήξεις.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλή συνέχεια. Τα λέμε την Κυριακή το βράδυ. Γεια σας.
2: Γεια σας. Καλό ξημέρωμα. Ο Θεός μαζί μας και καλό ξημέρωμα.